0: Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Τον τρόμο έχει σκορπίσει σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη μια παρέα 10 τόμων που με διαφορά μόλις 10 λεπτών και εντελώς ανέτεια μαχαίρωσαν το βράδυ της Κυριακής ένα 15χρονο ενώ ξυλοκόπησαν άγρια και ένα 14χρονο. Το πρώτο περιστατικό συνέβη δίπλα από το 81ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στη συμβολή των οδών Κρότονος και Φιλοξένους. Οι δράστες προσέγγισαν το 15χρονο που ήταν μαζί με άλλους τρεις φίλους του και αφού τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι, στη συνέχεια τους επιτέθηκαν, τραυματίζοντας με μαχαίρι τον 15χρονο στην πλάτη και τον μυρό. Στη συνέχεια πήγαν στο πάρκο, στην οδό Αρτέμονο στο Παγκράτη και προσέγγισαν 14χρονο, ο οποίος καθόταν με μία φίλη του σε ένα παγκάκι. Τον ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και άρχισαν να το χτυπούν με ξύλα και γροθιές σε όλο του το σώμα. Οι αρχές βλέπουν πίσω από τα δύο περιστατικά συμμορία ανηλίκων από τη Γούβα και αξιοποιούν τα βίντεο από τις κάμερες στις δύο περιοχές για τον εντοπισμό τους. Νέα ασθενή σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του χωριού Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίστηκε μόλις στα 5,6 χιλιόμετρα. Στις 24 Απριλίου, στην ίδια περιοχή, είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 5,7 βαθμών και είχαν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άνεμοι στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπου στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Την Ειρήνη γενικώς, την Ειρήνη ειδικώς. Έχω μια εξαδέλφη, μια νηψιά και μερικές φίλες. Προς τιμήν τους. Το ημερολόγιο σήμερα ξεκινάει με Νίκο Φιντένκο. Ακάζα τη Ρένε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, το ημερολόγιο της 3ης, 5 Μαΐου, ημέρα ξάστερη και ηλιόλουστη και επιτέλους ανοιξιατικο-καλοκαιριάτικη. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Και βέβαια υπάρχει πάντα ο τρόπος. Μπαίνετε στο Sky Radio και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει πες την άποψή σου. Αν θέλετε να γράψετε, να φέρετε αντίρρηση, να διορθώσετε ή οτιδήποτε άλλο. Τρίτη 5 Μαΐου το ημερολόγιο σημειώνει κυρίως μια σκοτεινή επέτειο. Την θυμηθήκαμε και χθες το βράδυ βλέποντας τα σχετικά πλάνα στο ντοκιμαντέρ της Έλενης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρίνου. Σαν σήμερα 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, η φωτιά στη Μαρφίν, ο εμπρισμός της Μαρφίν, οι Μολότοφ που έπεσαν σε εκείνο το κτίριο με το ξύλινο εσωτερικό. Τρεις άνθρωποι, τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αξίζει να θυμόμαστε τα ονόματά τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν 32 ετών και έγκυος στον τέταρτο μήνα. Ο Επαμινώδας Τσάκαλος ήταν 36, η Παρασκευή Ζούλια ήταν 35. Ο θάνατός τους μέχρι σήμερα παραμένει έγκλημα ανεξιχνίαστο και ατιμόρυτο. Αλλά βλέπετε, η χρεοκοπία και τα πάθη της παραμένουν το θέμα στο οποίο γυρίζουμε και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε, γιατί όσα και αν έχουμε πει, όσα και αν έχουμε διαβάσει, όσα και αν έχουμε ακούσει, το θέμα θα μας καλεί πάντα να το επισκεφτούμε ξανά. Άλλωστε και ο Λέξης Τσίπρας με την Ιθάκη του εκεί έπρεπε να γυρίσει για να πάει παρακάτω. Δεν ξέρω αν είδατε, φαντάζομαι θα είδατε στο το χτεσινό ντοκιμαντέρ, το πρώτο επεισόδιο μάλλον αυτής της σειράς ντοκιμαντέρ. Ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό», στηριγμένο σε ένα βιβλίο που είχε διαβαστεί πολύ και είχε συζητηθεί πολύ, η τελευταία μπλόφα Δενδρίνου και Βαρβιτσιώτη. Προσωπικά λέω ότι η τηλεοπτική του γλώσσα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αξιοζήλευτη και το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον επίσης. Τι κρατάω από αυτό το πρώτο επεισόδιο? Ένα πλάνο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πριν τις εκλογές. Εξαγγέλει το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Όλοι χειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο Γιάννης Δραγασάκης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δεν χειροκροτούν, δεν γελάνε. Ο ένας από τους δυο μάλιστα σκύβει το κεφάλι σαν να μην θέλει να ακούσει αυτά που ακούει. Τι βρίσκω ενδιαφέρον, γιατί πολλά από αυτά είναι γνωστά, αλλά επίσης έχει σημασία να τα ακούμε από το στόμα του θηρίου, δηλαδή από το στόμα των πρωταγωνιστών. Κρατώ την επιβεβαίωση αυτού που ο Σταθάκης και ο Τσακαλώτος είχαν πει και πέρσι σε ένα αφιέρωμα που είχαμε κάνει στην επέτειο της εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στα 10 χρόνια, ότι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη να προκαλέσουμε με κάθε τρόπο εκλογές, να ματαιώσουμε την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ώστε να πάμε πρόωρα σε κάλπες, δεν ήταν αναντήρητη άποψη. Οι τρεις οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Δραγασάκης, ο Τσακαλώτος και ο Σταθάκης, ιδίως οι δύο τελευταίοι, είχαν ζωηρές αντιρρήσεις. Η άποψή τους ήταν μην μπλέξουμε, ας αφήσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τελειώσουν τη διαπραγμάτευση, να κλείσουν την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς τις εκλογές θα τις κερδίσουμε, θα τις κερδίζανε, δίκιο έχουν, όποτε και αν γινόντουσαν, άρα γιατί πάμε να μπλέξουμε τώρα? Υπήρχε δηλαδή και μια ανάγκη και μια άλλη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς δεν εισακούστηκε. Έχω την εντύπωση επίσης ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, ακριβώς επειδή οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί στους οποίους ήταν λογικό να περάσει θέση, είχαν πίεζα τον Τσίπρα ή έφεραν αντίρρηση στον Τσίπρα και στην εκστρατεία του να προκαλέσει προώρες εκλογές. Το ημερολόγιο μουσικά ξεκίνησε με μια σπονδύ στην Ειρήνη για τα χρόνια της πολλά. Συνέχισε με Σόκρατες. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο ιδρυτές, ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Γιατί η ιστορία των Σόκρατες μοιάζει με την ιστορία τόσων συγκροτημάτων στην ροκ σκηνή. Δύο παιδιά φίλοι, συμμαθητές σε ένα γυμνάσιο του Πειραιά συγκεκριμένα, ο Γιάννης Πάθας και ο Αντώνης Τουρκογιώργης, σκαλίζαν τις κιθάρες τους, φτιάξαν ένα συγκρότημα. Μάλλον το σημαντικότερο μέχρι σήμερα συγκρότημα στην ελληνική ροκ σκηνή. Ο Σπάθας έφυγε από τη ζωή το 19, ο Τουρκογιώργης σαν σήμερα, Μάιο του 24. Και από τα μνημόσυνα στα γενέθλια, η Αντέλ έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε πριν πόσα χρόνια, το 88, κάντε το άθροισμα, 38 νομίζω βγαίνουν. Βάζω φωτιά στη βροχή, λέει το τραγούδι. Φωτιά από φωτιά, άλλο τίποτα. Ξαφνικά, χτες είχαμε μια απότομη αλλαγή σκηνικού στον Περσικό κόλπο. Είμαστε πια ένα βήμα ή μπορεί μισό από την κατάρρευση αυτής της εκεχηρίας που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου και μέχρι τώρα λίγο πολύ εκεί στον Περσικό κόλπο τηρείτο. Στο Λίβανο δεν τηρήθηκε ούτε μία ώρα. Είχαμε χτες ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Είχαμε μια επίθεση στα Εμιράτα και στο Ομάν από το Ιράν. Είχαμε μια επίθεση σε ένα νοτιοκορεατικό πλοίο που εποπειράθηκε να κινηθεί μέσα στα στενά. Είχαμε μια ανταλλαγή ισχυρισμών που η κάθε πλευρά, η άλλη πλευρά πάντα διαψεύδει, και κυρίως τον ισχυρισμό εμείς ελέγχουμε τα στενά, όχι εμείς τα ελέγχουμε. Στην πραγματικότητα το πιθανότερο είναι να μην τα ελέγχει κανείς, να είναι παραδομένα στο χάος. Και στο τέλος της ημέρας το δίλημα, είτε μια διαπραγμάτευση με όρους που καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ήθελε, είτε στρατιωτική κλιμάκωση. Κανείς δεν μπορεί να κάνει την ασφαλή πρόβλεψη, αλλά οι περισσότεροι εκτιμούν ότι πάμε πιθανότερα προς το δεύτερο παρά προς το πρώτο. Οι συνέπειες είναι πιο βέβαιες. Το Brent κινήθηκε ψηλά, τώρα είναι γύρω στο 114 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρώπη, δεν ξέρουμε ποιος κερδίζει από αυτόν τον πόλεμο. Η Ευρώπη σίγουρα είναι η χαμένη, χάνει από όλες τις απόψεις. Οι αεροπορικές συγκοινωνίες επίσης είναι η χαμένη της υπόθεσης. Το jet fuel, το καύσιμο, το αεροπορικό καύσιμο έχει διπλασιαστεί από το που ξεκίνησε ο πόλεμος, μέσα σε 2 μήνες. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα στοιχεία είναι από τους Financial Times, έχουν μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τις θέσεις τους μέσα για τις πτήσεις του Μαΐου. Προσέξτε, για τις πτήσεις από εδώ και πέρα, για όλο το Μάιο. 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν μειωθεί, είτε μέσω ματέωσης πτήσεων, είτε μέσω αντικατάστασης των αεροπλάνων με μικρότερα. Η Turkish είναι η πρωταθλήτρια, έχει κόψει πάνω από 500.000 θέσεις στις πτήσεις της του Μαΐου. Ακολουθούν η Air China και η Lufthansa. Το αεροπορικό ταξίδι προβλέπεται για το επόμενο διάστημα να είναι μια μικρή περιπέτεια. Μετρώντας τους χαμένους, αφού κερδισμένος δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη, προς το παρόν είναι σαφές ποιος κερδίζει. Η χαμένη είναι επίσης, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, η Γερμανία. Η Γερμανία ζει με το φόβο της ύφεσης, ως συνέπεια και των αμερικανικών δασμών. Ζει με φόβους ασφάλειας μετά την απόφαση Τραμπ που αποσύρει αμερικανικές δυνάμεις από το γερμανικό έδαφος, και φόβη πολιτική, καθώς είδα μια δημοσκόπηση την περασμένη Κυριακή που δείχνει ότι πρώτο κόμμα, αν γινόντουσαν εκλογές την άλλη Κυριακή, θα ήταν το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, δηλαδή η ημιφασιστική, η μιναζιστική ακροδεξιά. Παίρνει 28%, οι χριστιανοδημοκράτες είναι δεύτεροι με 24% και οι σοσιαλδημοκράτες τρίτοι μόλις με 14. Η Γερμανία παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος, ο Ρόναλντ Μεϊνάρδους, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ρόναλντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μοιάζει η Γερμανία να είναι σε μια κατάσταση συναγερμού και πολιτικά και οικονομικά και από θέματα ασφαλείας,
1: Και όλα αυτά μας αφορούν και εδώ στην Ελλάδα. Όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν τουλάχιστον 3 λόγοι αυτές τις μέρες να μιλάμε για τη Γερμανία. Ο πρώτος λόγος είναι η εσωτερική πολιτική της Γερμανίας, μία μέρα πριν από την συμπλήρωση ενός έτους της κυβέρνησης ΜΕΡΤ. Συμπληρώνεται αύριο, έχουμε την επέτειο.
0: Ναι. Και ο ΜΕΡΤ. Σωστά, σωστά.
1: αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ενώ πολλοί επικριτές προβλέπουν ότι δεν θα διακέσει πολύ αυτός ο συνασπισμός. Το δεύτερο θέμα είναι οι νέες εντάσεις μεταξύ Μεάτς και Τραμπ, μετά τη δήλωση του κύριου Μεάτς ότι δεν έχει σχέδιο ο Τραμπ, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σκληρή έκφραση,
1: Βέβαια. Βαριά προσβολή έναν Τραμπ που το ξέρουμε πώς αντιδράσει τέτοιες καταστάσεις. Και η αντίδραση ήρθε γρήγορα με την ανακοίνωση της Washington για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών. Αλλά, Παύλο, ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι, για μένα τουλάχιστον, που ζω ως Γερμανός εδώ στην Ελλάδα, είναι η επιτυχημένη επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Johann Wadephul χθες στην Αθήνα. Και μια ουσιαστική, το τονίζω αυτό, αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Αυτό νομίζω έχει ουσία και ίσως μπορούμε να λίγο να ζητήσουμε και αυτό το σκέλος αυτό των θεμάτων.
0: Για να το δούμε τι ακριβώς έγινε
1: και γιατί
0: εκτιμάς ότι είναι σημαντικό.
1: Είναι η πρώτη επίσκεψη Γερμανού Υπουργού μετά την ανάλαψη της εξουσίας από τον Μέρτς. Αυτό κάτι θα μας πει, γιατί ένα ελαφρυντικό είναι ότι αυτοί οι δύο κύριοι συναντιόνται τακτικά στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Δηλαδή είναι φίλοι, μιλάνε στο ελληνικό και με το πρώτο όνομα. Δηλαδή το έδειξαν ότι υπάρχει μια πολύ προσωπική σχέση. Αλλά τα βασικά σημεία είναι ότι αναβαθμίζονται οι σχέσεις σε στρατηγικό επίπεδο και τονίστηκε πολλές φορές το στρατηγικό, το στρατιωτικό επίσης. Ζούμε σε μια άλλη κατάσταση σήμερα. Προβλέπεται και συγκεκριμένα ένα δεκαετές σχέδιο με βασικούς τομείς στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα. Υπάρχει πολύ τονισμός στην άμυνα, στην οικονομία βέβαια. Η Γερμανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ελλάδας και βέβαια στην παιδεία και στον πολιτισμό. Μου έκανε εντύπωση ότι οι δύο πλευρές στην συνέντευξη χθες που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών συμφωνούν στα βασικά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής. Εκεί δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο μερών. Αυτό μου κάνει εντύπωση και στο Μεσοανατολικό και στο θέμα του Ιράν και στο Σουδάν και μιλήσανε όλα αυτά τα θέματα. Και τέλος ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα ήταν ότι η Γερμανία θέλει να πωλήσει περισσότερο όπλα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Γιατί αυτή η διάσταση υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά τελευταία η Γερμανία καθόταν σε ένα πίσω κάθισμα, πίσω από τη Γαλλία βέβαια και πίσω από το Ισραήλ σε αυτά τα θέματα και πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω αυτή η ιεράρχηση ανήκει πλέον στο παρελθόν, δεν ξέρω, αλλά κάτι αλλάζει εκεί και έχουμε πληροφορίες ότι οι Γερμανοί θα αναλάβουν σημαντικό ρόλο κυρίως στον εξυγχρονισμό των παλιών ελληνικών όπλων. Εκεί έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες, δεν ζητήθηκε αλλά υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό αφορά τα ελληνογερμανικά, τα οποία είναι, ναι, προφανώς αλλάζει το τοπίο ακριβώς επειδή αλλάζει ο κόσμος. Αλλά για να γυρίσω στη Γερμανία, ο φόβος της ύφεσης είναι προφανής, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και λόγω των αμερικανικών δασμών, αλλά όχι μόνο λόγω των αμερικανικών δασμών. Απλώς είναι ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί αυτό πολιτικά ωφελεί την AfD?
1: Θα σου πω. Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης. Η κατάσταση οικονομική στη Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη πέσε στο 0,5%. Δηλαδή είναι μια ύφεση λίγο πολύ. Τώρα, πρέπει να γίνουν σοβαρότατες μεταρρυθμίσεις, οδυνηρές περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα. Η Γερμανία είναι κράτος όνειας, το ξέρουμε, αλλά τα υφιστάμενα κοινωνικά ζητήματα δεν είναι πια βιώσιμα. Το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο θέμα της υγείας, στο θέμα της περίθαψης και στο θέμα της σύνταξης. Και εκεί το θέμα είναι εκεί ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποτελείται από δύο κόμματα, ένα συντηρητικό και ένα σοσιαλδημοκρατικό. Είναι σαν στην Ελλάδα να είχαμε μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτά τα κόμματα, στα ουσιαστικά ιδεολογικά πολιτικά ζητήματα, δεν συμφωνούν. Και γι' αυτό μπλοκάρει ο ένας τον άλλο. Και από αυτή την κατάσταση επωφελείται βέβαια το ΑΕΠΤΗ που δεν κάνει τίποτα. Κάθεται δίπλα και παρακολουθεί τι γίνεται μεταξύ των κυβερνώντων.
0: Και σχολιάζει.
1: Και τελευταία έχει πάρει άνοδο 5%, και όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, ότι είναι το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή. Σε πανεθνικό, δεν μιλάμε πια σε ένα κατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, μιλάμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Τώρα, σε επίπεδο ασφάλειας, η ανακοίνωση Τραμπ, οι δασμοί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά η απόσυρση αμερικανικών στρατιωτών, 5.000 αμερικανών στρατιωτών από το γερμανικό έδαφος, πέρα από το συμβολικό, έχει πραγματική, κατά τη γνώμη σου, σημασία, δηλαδή επηρεάζει την ασφάλεια της Ανατολικής Γερμανίας. Της Γερμανίας, συγγνώμη.
1: Αυτή η πτυχή του ζητήματος δεν είναι η ουσιαστική πτυχή, γιατί αυτός ο αριθμός αλλάζει. Δηλαδή και ο Ομπάμα ήδη είχε ανακοινώσει ότι θα μειωθεί. Εγώ θυμάμαι παλιά που ήμουν φοιτητής στη Γερμανία, είχαμε 200 και πάνω χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην εποχή του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή οι αριθμοί δεν παίζουν ρόλο. Πιο σημαντική είναι η ανακοίνωση ότι, και προκαλεί μεγάλη ανησυχία, η πιθανή ακύρωση της στάθμευσης αμερικανικών πυράβλων Tomahawk. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι πυράβλοι στη Ρωσία και η Γερμανία δεν έχει κατάλληλο όπλο για να απαντήσει σε μια περίπτωση κλιμάκωσης. Αυτή είναι η ανησυχία και για αυτό το θέμα γίνεται η μεγάλη συζήτηση στους δυτικούς κύκλους στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία. Βέβαια αυτό είναι και θέμα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτά τα θέματα αφορούν βέβαια και την ευρωπαϊκή άμυνα, που ένα θέμα που μας αποσχολεί όλους αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα. Ρόναλντ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρόναλντ Μίνα, συνάδελφος Γερμανός που ζει και δουλεύει στην Ελλάδα, για να ρίξουμε μια ματιά στη Γερμανία, που πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να βλέπουμε τι συμβαίνει εκεί. Γιατί, ξαναλέω, είναι δύσκολο να πει κανείς αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι τελικά ο κερδισμένος από την πολεμική περιπέτεια στο Ιράν. Ξέρουμε τους χαμένους. Χαμένη είναι η Ευρώπη γενικά, η Γερμανία ειδικότερα. Και αεροπορικές εταιρείες επίσης. Θα κάνουμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες μέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου της Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νέα ασθενή σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θάλασσα περιοχή 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γκούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις στα 5,6 χιλιόμετρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστροφή στο ημερολόγιο λοιπόν με Kings, ένα από τα πιο ωραία και υποτιμημένα μάλλον συγκροτήματα της δεκαετίας του 60. Αυτό είναι νομίζω το ωραίο τραγούδι του Ray Davies, Waterloo Sunset. Όταν το έγραψε ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, αλλά πριν το δώσει να τυπωθεί το η ετικέτα του δίσκου ως Liverpool Sunset, οι πρόλαβαν οι Beatles και κυκλοφόρησαν το Penny Lane που είναι αφιερωμένο σε ένα δρόμο του Liverpool και είπε όχι, θα μου πούνε ότι αντιγράφω, οπότε το είπε Waterloo Sunset. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μιλούσε στον Άρη Πορτός Άλτε και εξηγούσε τι έκανε. Λέω λοιπόν, επειδή έχω ακούσει και από άλλους που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί, ότι όντως ο κύριος Λιβανός έκανε ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μια σοβαρή προσπάθεια να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία και να βάλει μια τάξη στο σύστημα. Τότε το ερώτημα είναι και γιατί τον άλλαξε. Δηλαδή, αν όντως υπήρχε ένας υπουργός που έκανε αυτή τη δουλειά ή προσπαθούσε να την κάνει τέλος πάντων, ο πρωθυπουργός γιατί τον άλλαξε και στη θέση του έβαλε τους υπουργούς οι οποίοι βεβαιωμένα έπαψαν να την κάνουν για να μην πω άρχισαν να κάνουν τα αντίθετα. Κατά τα άλλα, την επικαιρότητα απασχολούν δύο πρωτοβουλίες που πήρε το ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Η μία ήταν η πρόταση, δημοσιεύθηκε χθες το απόγευμα, κατατέθηκε μάλλον, για εξεταστική επιτροπή, νέα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Η δεύτερη είναι η ιστορία της τετραήμερης εργασίας. Πρόταση η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες η κυρία Κεραμέως μιλούσε, απαντούσε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τη σχολίαζε, την απέρριπτε μάλλον. Η αλήθεια είναι ότι, για να έχουμε την εικόνα, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή 6 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις, δεν απασχολούν κανέναν εργαζόμενο. Είναι απολύτως ατομικές. Από επιχειρήσεις που να είναι στοιχειωδώς μεγάλες, δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 50 εργαζομένους, είναι μόλις το 0,6% του συνόλου. Και εκείνες που έχουν από 20 μέχρι 50 εργαζόμενους, δηλαδή οι μικρομεσαίες, είναι το 2,5%. Δηλαδή σύνολο οι επιχειρήσεις με πάνω από 20 εργαζόμενους, στις οποίες αναφέρεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, είναι μόλις το 3-3 ακόμα κάτι του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Βεβαίως απασχολούν το 40% του συνόλου των μισθωτών. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ένα από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επεξεργάστηκε την πρόταση αυτή. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη.
1: Καλή σας μέρα. Αν δεν κάνω λάθος με τα τελευταία στοιχεία της εργάνησης τα οποία έχω μπροστά μου, ξεπερνάει κατά το 40, κοντά στο 45% των εργαζομένων.
0: Ναι. Άρα είναι ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η πρότασή σας.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και άμα το προσαρμόσουμε για τον τύπο εργασιών στους οποίους αναφερόμαστε, δηλαδή τις εργασίες έντασης διανοίας, διότι η εργάνη κάνει μια πολύ καλή δουλειά και στην πραγματικότητα σπάει αυτήν την. Το job description, ας πούμε, των εργαζομένων, μιλάμε για κοντά στις 670.000 εργαζομένους.
0: Ναι. Το ερώτημα, λοιπόν, ένα θέμα είναι, λοιπόν, πόσους αφορά. Δηλαδή, ότι αυτό αφορά, στην πραγματικότητα αφορά μόνο εκείνους που δουλεύουν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άρα αφήνει απ' έξω πρώτον το μεγάλο πέλαγος των ατομικών των επιχειρήσεων που είναι είτε προσωπικές, απολύτως προσωπικές, είτε οικογενειακές, δηλαδή που δουλεύει ο μπαμπάς, η μαμά, άντε και δύο υπάλληλοι, οι οποίες είναι σχεδόν το πάνω από 90%
1: των ελληνικών επιχειρήσεων, και ναι, είναι ο τρόπος με τον οποίο εντομείται καλώς ή κακώς η ελληνική επιχειρηματικότητα.
0: Η ελληνική επιχειρηματικότητα, έχετε δίκιο. Άρα το ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει αυτή η πρόταση, ακόμη και αν εφαρμοστεί πειραματικά όπως λέτε, πόσο θα επηρεάσει την παραγωγικότητα όταν δεν αφορά τον τεράστιο όγκο της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Όταν η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι είτε σε προσωπικές είτε σε πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν περιθώριο ούτε τεχνολογικό εξοπλισμό να αποκτήσουν, ούτε επένδυση τεχνολογίας να κάνουν, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να αγγίξουν, τίποτα από αυτά. Δεν έχουν συνήθως το περιθώριο ούτε καν να πληρώσουν μια κανονική συνδρομή σε ένα βοήθημα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα της χαμηλής παραγωγικότητας εργασίας στην Ελλάδα, αφού ο όγκος της ελληνικής επιχειρηματικότητας θα μείνει απ' έξω έτσι κι αλλιώς?

0: μετανοίας. Όχι η απόλυτη πλειοψηφία, η σχετική πλειοψηφία. Η οποία ούτως ή αλλιώς έχει μείνει πίσω σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών η ελληνική επιχειρηματικότητα πέραν της μικρομεσαίας και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τώρα το δεύτερο ζήτημα το οποίο ανοίγεται αφορά την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και βεβαίως σε νέα εργαλεία. Εκεί χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Τούτων δοθέντων, εμείς έχουμε προτείνει, και γι' αυτό η πρότασή μας για την τετραήμερη εργασία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων, το οποίο αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουμε ήδη προτείνει από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης τη δημιουργία ενός νέου ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με άξονα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, για να μπορέσουμε να δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα εργαλεία να ανταγωνιστούν στην ψηφιακή εποχή και βεβαίως ακόμα και αυτές να ανεβάσουν την παραγωγικότητά τους.
1: Από μόνη της, συνεπώς, η πρόταση αυτή να εφαρμοστεί πειραματικά, όχι υποχρεωτικά εννοείται, το τετραήμερο σε όσες επιχειρήσεις το επιλέξουν και να δοθούν κάποια κίνητρα για να το κάνουν. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή πολιτικά, ακούγεται εντυπωσιακά, τι πρακτικό αποτέλεσμα περιμένετε ότι μπορεί να έχει?
0: Όχι απλά ένα είναι η απάντηση. Ξέρετε, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες τις οποίες έχουμε στη διάθεσή μας, ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό είναι η σχέση εργασίας οικογενικής ζωής. Αυτή η πρόταση, και δεύτερος λόγος είναι οι οικονομικές αποδοχές. Αυτή η πρόταση έρχεται να συμβιβάσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, τα περισσότερα λάθη, αν θέλετε, στον εργασιακό χώρο προέρχονται από την υπερκόπωση και από την αδυναμία των εργαζομένων να είναι το ίδιο παραγωγικοί όλες τις ώρες εργασίας τους.
1: Ναι.
0: Με αυτή την πρόταση ερχόμαστε και βάζουμε ένα πλαίσιο, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το έχουν αποδείξει έρευνες, ότι με τη μείωση των ωρών εργασίας η παραγωγικότητα ανεβαίνει, τα λάθη μειώνονται, η ψυχολογία των εργαζομένων προφανώς βελτιώνεται και έχουμε και πολύ λιγότερα περιστατικά burnout, δηλαδή εργαζομένων οι οποίοι δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να εργάζονται ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα εξαιτίας της έντασης της εργασίας. Άρα για 600.000 ανθρώπους η ζωή θα γίνει αμέσως καλύτερη. Όμως θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόταση δεν έρχεται σε κενό αέρος, είναι ένα μέρος ενός συγκροτημένου κυβερνητικού προγράμματος. Και άρα ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα μαζί με την πρόταση αυτή εμείς λέμε ότι θα έχουμε και μια διαφορετική παραγωγική διάρθρωση στη χώρα, όπου θα επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και άρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πολιτικές και θα είναι και πολύ πιο επικερδές, αν θέλετε. Διότι ξέρετε, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΟΣΑ, στην Ελλάδα, αν συνεχίσουμε όπως συνεχίζουμε, δηλαδή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, θα χάσουμε το 10% του εργατικού δυναμικού της χώρας, δηλαδή πάνω από 200.000 εργαζομένους. Το ερώτημα δεν είναι το αν θα πρέπει να συζητήσουμε για μείωση του χρόνου εργασίας. Είναι το αν αυτός ο χρόνος εργασίας θα μειωθεί οριζόντια με ίδιες απολαβές για όλους και σταθερά κέρδη βεβαίως για τις επιχειρήσεις, ή αν θα υποκύψουμε σε μια, αν θέλετε, κατά γνώμη μου, κοντόφθαλμη λογική, η οποία λέει μπορώ να κερδίσω θέσεις εργασίας, θα απολύσω κόσμο και θα έχω για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάποιο είδους κέρδη, εκτός αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση που αναφέρομαι σε ξένες αγορές, που πράγματα θα έχω μόνιμα κέρδη, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις θα είναι κάποια κέρδη για μικρό χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχει αγορά, να ποιος θα τα αγοράσει.
1: Οι δύο ενστάσεις που ακούω, η μία είναι, όπως το είπε χθες, διαβάζω την δήλωση, την απάντηση της κυρίας Κεραμέως, δηλαδή δουλεύω σε ένα κατάστημα Δευτέρα με Παρασκευή, ξαφνικά θα δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη, θα παίρνω τα ίδια λεφτά, το κατάστημα όμως θα μένει ανοιχτό, άρα θα πρέπει και θα έχει τα ίδια έσοδα, άρα θα πρέπει κάπως να βρει έναν τρόπο να προσλάβει παραπάνω κόστος, άρα θα ανέβει το κόστος εργασίας, κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων. Σας διάβασα ακριβώς την ένστασή της.
0: Η κυρία Κεραμέως νομίζω ότι κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, διότι αυτό το οποίο αναφέρεται προφανώς είναι σε καταστήματα είτε τουριστικά είτε καταστήματα τα οποία αφορούν λιανικό εμπόριο είτε την εστίαση. Αυτά τα καταστήματα είναι εκτός της πρώτης πάσης, δεν είναι εργασίες έντασης διανοίας. Όμως έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ένσταση, διότι το μοντέλο το οποίο προτείνουμε εφαρμόστηκε στη Βαλένθια, σε ολόκληρη την πόλη.

0: μιλάμε για κοντά 400.000 εργαζομένους. Και εκεί είδαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις για τις οποίες υποτίθεται κόπτεται η κυρία Κεραμέως, είδαν πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδά τους, ακριβώς επειδή οι εργαζόμενοι έντασης διανοίας είχαν τον χρόνο να κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα και αυτές οι επιχειρήσεις θα έχουν λαμβάνει από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
1: Τη Βαλένθια πάντως στο μπάσκετ την κερδίσαμε. Δεν ξέρω στα εργασιακά τι έκανε. Λοιπόν, η δεύτερη ένσταση.
0: Η δεύτερη ένσταση
1: είναι ότι όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια οικονομία όπου οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κάθε χρόνο αφορούν αποκλειστικά σχεδόν τουρισμό και οικοδομή. Πού είναι οι νέες θέσεις εργασίας, εντάσεις εργασίας που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από ένα τέτοιο μέτρο?
0: Γι' αυτό σας είπα ότι η πρότασή μας έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικού προγράμματος. Εγώ θα κάνω το ερώτημά σας ακόμα πιο σκληρό. Πώς γίνεται μια κοινωνία και μια οικονομία όπου έχει επενδύσει στο να παράγει επιστήμονες και ενδυνάμει εργαζόμενους έντασης διανοίας? Δηλαδή έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τριτοβάθμια εκπαίδευσή της και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της ελληνικής κοινωνίας πάει στα πανεπιστήμια, σπουδάζει με στόχο να γίνει εργαζόμενο σε μια επιχείρηση ή σε μια θέση εργασίας έντασης διανοίας. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αυτό από τη μία και από την άλλη μια οικονομία η οποία παράγει θέσεις έντασης εργασίας? Δεν είναι δεδομένο το brain drain με αυτή την εξίσωση? Δεν είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος μπαίνει μέσα σε εισαγωγικά μέσα και κοινωνικά και ηθικά και οικονομικά όταν έχει επενδύσει σε έναν άνθρωπο 18 χρόνια? Από το σχολείο μέχρι παραπάνω, 23, 22, 21, 24 χρόνια.
1: Αν μιλάμε για γιατρούς, 26, 27, ναι.
0: 26, 27. Και όταν τελειώνει αυτή η διαδικασία της επένδυσης, φεύγουν στο εξωτερικό και δεν μπορούν να βρουν εργασία εδώ. Ακριβώς για αυτό το λόγο, εμείς είπαμε ότι μαζί με την τετραήμερη εργασία έρχεται η πρότασή μας για τη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα μπορεί να κάνει στοχευμένες επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών. Θα επενδύει στην περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί και η περιφερειακότητα είναι ένα ζήτημα και δεν θέλουμε μόνο μια περιφέρεια η οποία θα είναι αποκλειστικά αγροτικής παραγωγής. Θέλουμε και νέα βιομηχανική πολιτική, θέλουμε τη συμμετοχή των πόλεων της περιφέρειας σε παραγωγικές δραστηριότητες.
1: Κατανοητό.
0: Οι οποίες αφορούν νέες
1: τεχνολογίες. Να σας ρωτήσω. Η πολιτική ένσταση είναι ότι την πρόταση την ανακοινώσατε τώρα, διότι θέλατε να προλάβετε το ενδεχόμενο να την ανακοινώσει ο Τσίπρας όταν κάνει το κόμμα του. Και υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, η κριτική που γίνεται στο Πασόκ, ότι κατά κάποιο τρόπο ριζοσπαστικοποιεί το λόγο του. Δεν αναφέρομαι τώρα ειδικά στο τετραήμερο. Οξύνει τους τόνους ακριβώς γιατί θέλει να οχυρωθεί απέναντι στην πίεση Τσίπρα.
0: Ξέρετε, δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε κίνηση η οποία διασπά, αν θέλετε, και την προοπτική ή το μέτωπο απέναντι στην Δημοκρατία. Εμάς, εχθρός μας, είναι οι κοινωνιοκτόνες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο προτάσουμε τον προγραμματικό μας λόγο, ο οποίος αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, τους αγρότες, τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά παράγουν.
1: Δεν θα με πείσετε πάντως ότι δεν φοβάστε το ενδεχόμενο αν ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα κόμμα και αν συμμαζέψει συνασπισμό Νέα Αριστερά και μπας περιπτώσει πάρει πίσω και κάποιους από τους που είναι τώρα ταλαντεύονται στην γκρίζα ζώνη, δεν το αντιμετωπίζετε ως μια πολιτική απειλή που πρέπει να αντιμετωπίσετε?
0: Χωρίς να θέλω να σας... δεν είναι προσωπικό. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα να πείσω εσάς ή τον οποιονδήποτε για το αν υπάρχει αγωνία για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Πρώτη και βασική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας και ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό να το εφαρμόσει προκειμένου να μην έχουμε μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη. Διότι αυτό θα οδηγεί στη χώρα σε οικονομική, ηθική και αν θέλετε και κοινωνική σε σχέση σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων παρατμή μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Καταθέσατε την πρόταση για μια νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τι περιμένετε, δηλαδή, για να θα συγκροτηθεί, αλλά και πάλι την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Περιμένετε ότι θα δεχθεί να κληθούν μάρτυρες, ας πούμε, που δεν είχε δεχθεί να κληθούν την προηγούμενη φορά? πολύ περισσότερο αν επικαλεστεί το επιχείρημα ότι είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται όχι 120 αλλά 151, δεν θα γίνει καν. Δηλαδή, καταθέτεται μια πρόταση για ένα σοβαρό συμφωνώ θέμα, αλλά με τι πολιτική, ας πούμε, στόχευση? Διότι να διαφοροποιηθούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις ψηφοφορίες αυτές το βρίσκω δύσκολο.
0: Εμείς θα επιδιώξουμε να καλέσουμε στην εξεταστική όλους εκείνους τους μάρτυρες οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε πολιτικό και εν δυνάμει νομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν να μας πει πού είναι τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία λέει. Και θέλετε να σας πω κάτι. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης λέει αλήθεια και δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλιαν βρέθηκε σε κρυσφύγιο της ΕΕΠ τυχαία, κάπως τηλεμεταφέρθηκε, υπήρξε μια παραμόρφωση στο χώρο χρόνο. Αν όλα αυτά ισχύουν, δεν θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει στην Εξεταστική Επιτροπή και να εκτεθεί, να φανεί σε όλους ότι λέει ψέματα, να κλείσει αυτή η υπόθεση μία και καλή? Βέβαια, το ίδιο ερώτημα ισχύει και στο γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει μήνυση στον κύριο Ντίλιαν. Οπότε θα μου επιτρέψεις να σας πω ότι εδώ πέρα μάλλον κάτι ύποπτο υπάρχει. Άλλο ζήτημα το οποίο θα κάνουμε, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τζαβέλα, με ποια λογική δεν αυτοεξαιρέθηκε ενώ υπέγραφε τους στόχους της ΕΕΠ? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, δεν μπορώ να δω ποιο θα ήταν το πιστικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μπλοκάρει μια τέτοια πρόταση κλήτευσης μαρτύρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα να μπλοκαριστεί η Εξεταστική Επιτροπή στο σύνολό της, δεν με εκπλήσει ως πολιτική, ως πιθανή πολιτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το κουκούλωμα και το να τα σπρώχνουν όλα κάτω από το χαλί είναι πάγια τακτική της. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα. Η κοινωνία έχει μάθει και βλέπει.
1: Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα, αυτή η κουβέντα έχει ψωμί, αλλά ο χρόνος κάπου εδώ μας περιορίζει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Χαρά μου.
1: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση κυρίως για την τετραήμερη εργασία, αλλά όχι μόνο αυτή.

Με την εορτάζουσα Αντέλ. Τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος λέει πώς θα κληθεί ο κύριος Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή όταν εξελίσσεται η διαδικασία της έφεσης. Θα επικαλεστεί ότι είναι κατηγορούμενος, είπε, σε εξέλιξη δίκη και δεν θα έρθει να καταθέσει. Ας πούμε, υπάρχει. Κάτσε να το βρω, γιατί είναι δύο. Μάλλον είναι πάνω από 10-15 τα ενδιαφέροντα μηνύματα, οπότε μην αδικήσω. Είπα μόνο αυτό που ήταν το τελευταίο που είδα πάνω-πάνω. Θα τα ξανακοιτάξω και αν χρειαστεί επαναρχόμαστε αύριο. Προς το παρόν, οι υπόλοιπες διαφημίσεις αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά Τορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως αναφέρει, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση επικαιοργία έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά Τορμούς συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διωδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη, επέμεινε ο εκπρόσωπος. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος σαν Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζ Ηρακλείου της Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αιγαίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Νέα ασθενή σεισμικιδόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή 26 χιλιόμετρα νότια-νότια-ανατολικά του χωριού Γούδουρα στο Λασίθι της Κρήτης. Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίστηκε μόλις στα 5,6 χιλιόμετρα. Στις 24 Απριλίου στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί ισχυρό σεισμός 5,7 βαθμών και είχαν ακολουθήσει δεκάδες μετασεισμοί. Στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι στα επιρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 και κατά τόπους στα επιρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος δεν είναι εδώ σήμερα, μόνος μου είμαι. Κάτι τούτυχε, αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Χαιρετισμού του δίνω. Και πριν ξεκινήσω την εκπομπή να πω χρόνια πολλά, γιατί για μένα έχω ειδικούς λόγους που της Αγίας Ειρήνης είναι μια ειδική μέρα για μένα και θέλω με την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στη Ρένα, να τις πιάσω μία-μία τώρα, περιμένετε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Προέδρου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη του Γενικού Γραμματέα. Είναι οι δύο Ειρήνες που είναι στο Μαξίμου. Δεν λέω υπόνοιμα γιατί τις πλακώσουν στα ρουσφέτια, οπότε κατάλαβαν αυτές. Θα τις τα πούνε γιατί γίνεται αποδελτίωση κάθε μέρα και να μην ακούνε θα τις τα πούνε. Χρόνια πολλά κορίτσια, κάθε καλό σας εύχομαι. Αλλά ιδιαίτερος θέλω να πω χρόνια πολλά στη Ρένα από τα Χανιά, το αγαπημένο μου κορίτσι, το καλύτερο πιλάφι της Κρήτης, παιδιά. Ρένα μου χρόνια πολλά, Στέλιο μου να τη χαίρεσαι. Τώρα ανταλλάσσουμε μερικούς κώδικες εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτά είναι τα ωραία, γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο. Κάποτε μόνο γι' αυτό υπήρχε το ραδιόφωνο, για να κάνουμε αφιερώσεις. Να πω χρόνια πολλά και στα κορίτσια του Sky, στην Ελένη Βαρβιτσιώτη και στην Βικτόρια Δενδρινού, διότι το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού που προβλήθηκε χρες ήταν αντάξιο των προσδοκιών μας. Εμείς τα λέγαμε και από χθες ότι αξίζει να τα βλέπεις αυτά για να καταλάβεις πόσων ειδών πολιτικοί υπάρχουν στη χώρα. Υπάρχουν οι πολιτικοί που λένε στην προεκλογική περίοδο θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βελτιώσω την καθημερινότητά σου, άλλοτε πετυχαίνουν, άλλοτε όχι. Υπάρχουν και οι πολιτικοί που λένε θα σου πω αυτά που θες να ακούσεις και δεν έχει καμιά σημασία αν θα τα κάνω. Θα σου αρπάξω την ψήφο, θα ανέβω στην εξουσία, θα περάσω καλά, γιατί καλά περάσανε. Γι' αυτό και ο Τσίπρας μιλάει ακόμα για την κυβερνόσα αριστερά. Προσέξτε, όχι για την αριστερά, για την κυβερνόσα αριστερά. Η κυβερνόσα τον ενδιαφέρει, όχι η αριστερά. Γιατί άμα τον ενδιέφερε η αριστερά, δεν θα έκανε συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο να ξεφτυλίσει τους αγώνες της αριστεράς. Λοιπόν, με τη βοήθεια του, Δημήτρη Γιαννήρη, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, να πω με την ευκαιρία ότι η Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Διάλεξα μερικά επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού. Και πρώτα θέλω να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποκάλυψε στην εκπομπή ότι όταν τάσπασε σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ο Βαρουφάκης με τον Ντάισενμπλουμ, ο Ντάισενμπλουμ πήρε τον Μάριο Ντράγκη, τον τότε κεντρικό τραπεζίτη, του είπε τι συνέβη και ο Ντράγκη πήρε τον τραπεζίτη του στην Ελλάδα, δηλαδή τον Γιάννη Στουρνάρα, να τον ενημερώσει ότι ο Υπουργός Οικονομικών στην Ελλάδα είπε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ευρώπη και με την Τρόικα. Ακούστε τη διήγησή του για να καταλάβετε.
1: Βλέπουμε αυτό το επεισόδιο εκεί στην τηλεόραση με τον Γιάννη Βαρουφάκη και σηκώνεται ο Ντάισενμπλουμ και φεύγει. Όλοι υποθέσαμε ότι κάτι υπόθηκε δυσάρεστο και έφυγε. Το έμαθα 15 λεπτά μετά. Εξεπλάγιν, μου λέει ο Ντράγκη, όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα βάλω έκτακτο διοικητικό συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε. Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάντο άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κύριου Ντράγκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε μια κρίσιμη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση του Τσίπρα έγινε στις 26 Ιανουαρίου, μια μέρα μετά τις εκλογές. 26 Ιανουαρίου του 2015. Το πρώτο ραντεβού Βαρουφάκη Ντάισενμπλουμ έγινε, αν θυμάμαι καλά, 30 Ιανουαρίου, 4 μέρες μετά. Και η επικοινωνία Τσίπρα Ντράγκη έγινε μια μέρα μετά, δηλαδή 31 Ιανουαρίου. 6 μέρες μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο κύριος Τσίπρας έκανε την πρώτη του κολοτούμπα. Δηλαδή πήρε τον κεντρικό τραπεζίτη, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του είπε: «Μην ακούς τις ανοησίες που λέει ο υπουργός μου. Δεν πρόκειται να τα σπάσουμε εμείς με την Τρόικα». Αυτό έγινε. Ο Δε Βαρουφάκης που έκανε το παλικάρι μπροστά στον Ντάινσεμπλουμ, όπως αποκάλυψε ο Ντάινσεμπλουμ χτες στο επεισόδιο, μετά τον κυνηγούσε στο ασανσέρ για να του πει: «Έλα ρε παιδί μου, τώρα είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τα εννοώ όλα αυτά που λέω». Τα παιδιά ανέλαβαν την εξουσία και από την πρώτη μέρα ξεκίνησαν το δούλεμα, όπως το δούλεμα είχαν ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα. Διότι η καρδιά του δουλέματος προς τους Έλληνες πολίτες ξεκίνησε το φθινόπωρο το 2014, όταν πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και έταξε στους Έλληνες πολίτες λαγούς με πετραχίλια. Λέγαμε τότε, μα είναι δυνατόν να είναι από κάτω οι υπουργοί του σύνταγματο στα πλάνα και να χειροκροτούν όλες αυτές τις ανοησίες που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι. Ακούστε τι έλεγε εκ των υστέρων, τι λέγανε οι υπουργοί για αυτές τις εξαγγελίες. Οι υπουργοί του Τσίπρα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο που φωτογραφιζόντουσαν καμαρωτοί στην πρώτη ορκομοσία της κυβέρνησης. Πρώτα-πρώτα ο κύριος Λαφαζάνης.
2: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
3: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογία αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
3: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα. Οποιοδήποτε και θετικό να υπήρχε εκεί για να εφαρμοστεί, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αν δεν καταργήσει τα μνημόνια.
2: Δεν καθίσατε με στυλό και χαρτί να τα βάλετε κάτω?
3: Όχι, μα τα έβαζες κάτω και δεν βγαίνανε. Αλλά έλεγε ότι εμείς δεν πρόκειται να έχουμε από την πλευρά της Τρόικας δυσκολίες.
0: Τα έβαζες κάτω με χαρτί και στυλό, δεν βγαίνανε, αλλά ακουγόταν ωραία στα αυτιά. Το λέω αυτό διότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται τώρα μέσα σε αυτή τη συγκυρία για να μας πει: «Μα δεν κάναμε κανένα λάθος. Όλα καλά τα κάναμε. Και εσείς κύριοι του Sky και κυρίως οι δύο συναδέλφισες που το κάνετε το ρεπορτάζ, κάνετε δολοφονία χαρακτήρα». Διότι ο κύριος Τσίπρας και γενικώς η αριστερά, όταν μιλά για δολοφονία χαρακτήρα, δεν εννοεί αυτό που εννοούμε όλοι δολοφονία χαρακτήρα. Δολοφονία χαρακτήρα είναι όταν συκοφαντείς κατά σύστημα κάποιον μέχρι που να τον εξοντώσεις πολιτικά. Εδώ τούτοι θεωρούν δολοφονία χαρακτήρα όταν θυμίζεις τα γεγονότα. Διότι αυτά που ακούσαμε δεν τα αφηγείται κάποιος τρίτος. Τα αφηγούνται οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Ακούστε τον κύριο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, ο μεγαλύτερος παραλίας που υπήρχε στην κυβέρνηση, διότι το λέω με την καλή έννοια παραλίας, διότι είχε αυτή την άνεση του Bon Viver που όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν μια ωραία εμπειρία για τον ίδιο. Να ακούστε.
5: Το βγήκα από το σπίτι μου, συνειδητοποίησα ότι ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία. Ο ένας στους δύο χανιώτες είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, συγκινητική στιγμή, γιατί ξαφνικά όλος αυτός ο κόσμος είπε: «Προχωρήστε».
0: Βάλε και το δεύτερο Σταθάκι. Ταιριάζει γάντι.
6: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
5: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
2: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
5: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Όλοι ξέρανε, σου λέει, ότι λέγαμε ανοησίες. Αλλά όλοι αυτοί που ξέραν ότι λέγαμε ανοησίες δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι εμείς τους δουλέψαμε ψηλό γαζί, κάναμε το κέφι μας, απολαύσαμε τα προνόμια της εξουσίας και περάσαμε ωραία για 5 χρόνια. Όλα καλά, μπράβο τους, μας ξεγελάσανε, πολύ ωραία. Τώρα που έρχεσαι και λες δεν έχω κάνει κανένα λάθος, αυτά τα ίδια θες να κάνεις? Και εν πάση περιπτώσει, άμα θες να δείξεις ότι ωρίμασες, δεν πρέπει σε κάτι από αυτά, αντί να λες ανοησίες περί δολοφονίας χαρακτήρα, να βγεις και να πεις εντάξει ρε παιδιά, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά όχι. Όχι. Γιατί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω? Σου λέει ο Έλληνας. Ξεχνάει. Ο Έλληνας είναι χαζός και αυτός την καλοπέρασή του θέλει. Μπορώ να τους ξαναδουλέψω. Άμα τους πω τώρα ξανά ότι θα επιστρέψω πίσω το 13ο και το 14ο μισθό, θα τους αρέσει. Και σου λέει, που ξέρεις, μπορεί ο Τσίπρας και να το κάνει και θα τους κλέψω πάλι την ψήφο. Αυτή είναι η λογική. Με αυτή τη λογική λοιπόν πάμε. Γι' αυτό όποιος δεν είδε το πρώτο επεισόδιο του χιλιοστού, του προτείνω ανεπιφύλακτα να το δει. Κάτι θα διδαχθεί και να δει και τα επόμενα. Διότι αυτή η επταετία, γιατί δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας, είπαμε, από το 2008 έως το 2015 όλη η πολιτική, όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως πετούσαν ένα ετό σε βάρος της οικονομίας. Το βλέπω να ξανάρχεται και επειδή το βλέπω να ξανάρχεται, λέω, δείτε το ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον αυτή τη φορά, όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσετε που πλησιάζει, να το κάνετε κάπως πιο υπεύθυνα. Αυτό. Λοιπόν, μάλλον άστο, Δημήτρη, μην παίρνεις, εφάγαμε το χρόνο με την πολυλογία μου, οπότε μην ζαλίζουμε το Σταύρο, άσε, θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχω και πολλά να πω σήμερα. Αλλάζω θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις εξαγγελίες του κυρίου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα, όπου μετά το θόρυβο που έγινε και αφού πέρασαν κάποιες μέρες που όλοι μαζί φωνάζαμε «Μα δεν βλέπετε ρε παιδιά τι γίνεται με τα πατίνια, έχει ξεφύγει η κατάσταση», βγήκε επιτέλους ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία για τα ηλεκτρικά πατίνια.
7: Πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων, έτσι.
8: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι.
7: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους. Τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι που δεν κυκλοφορούν οχήματα. Τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
9: Πώς, με νόμο.
7: Με νόμο, ναι.
9: Α, δεν είπε απαγορευτό.
7: Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά, και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Πράγματι, έχει δίκιο σε όλα όσα λέει ο κύριος Υπουργός. Αλλά έχω μια απορία. Πράγματι, τα πατίνια τα καβαλάνε ανήλικοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αν θυμάμαι καλά, έτσι κι αλλιώς προβλέπει ότι ο ανήλικος δεν μπορεί να οδηγεί στο δρόμο οποιοδήποτε μέσω μεταφοράς, είτε είναι μηχανάκι, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι πατίνι. Θα μου πεις, το πατίνι είναι σαν το ποδήλατο. Δεν έχει αριθμό. Ναι, αλλά το πατίνι είναι υποβοηθούμενο. Δεν έχει πετάλι. Είναι άλλο το πατίνι που το σπρώχνεις με το πόδι και άλλο το ηλεκτρικό που αναπτύσσει τέτοια ταχύτητα. Γιατί με το πόδι καταρχάς δεν θα βγεις στο δρόμο και άμα βγεις πόσο να το πας? 5 χιλιόμετρα, παραπάνω δεν πάει. Ενώ αυτά πάνε με 60. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στα πατίνια θα μπει μία τάξη. Ωραία τα πατίνια. Οι γουρούνες. Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν πια με γουρούνες για να αποφασίσει η κυβέρνηση ό,τι κάνει με τα πατίνια να το κάνει με τις γουρούνες? 2 φορές μέχρι τώρα από διάφορες κυβερνήσεις έχει φτάσει διάταξη στο Μαξίμου για να καταργηθούν οι γουρούνες ή να δίδονται με περισσότερη αυστηρότητα, και όχι άμα έχεις ένα δίπλωμα αυτοκινήτου παίρνεις μια γουρούνα και σκοτώνεσαι εσύ, σκοτώνεται και η οικογένειά τους. Και 2 φορές σταμάτησε. Τι είδους συμφέροντα κρύβονται πίσω από τις γουρούνες που διαφεντεύουν ολόκληρες κυβερνήσεις? Γιατί εγώ γνωρίζω τουλάχιστον 2 υπουργούς μεταφορών που εισηγήθηκαν κατάργηση του μέσου αυτού ή αν όχι κατάργηση, περιορισμό, και δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές τους. Και όχι μόνο αυτό. Παλιά ξέραμε ότι οι γουρούνες νοικιάζονται στις παραλίες για να κάνεις καμιά ομορφιά εκεί πέρα να εντυπωσιάσεις το κορίτσι. Τώρα ανακαλύπτω ότι και στα βουνά πια, σε κάθε ξενοδοχείο που σέβεται τον εαυτό του, έχει και ένα πάρκινγκ γεμάτο με γουρούνες για τους πελάτες του. Και παίρνουν οι οικογένειες τους γουρούνες και τους μαζεύουν τα ασθενοφόρα από ποτάμια, λίμνες, επαρχιακούς δρόμους, κανονικούς δρόμους. Χαμός γίνεται. Γιατί λοιπόν μόνο για τα πατίνια και όχι και για τις γουρούνες? Έχω μια απορία, ελπίζω θα μας τη λύσει μεθαύριο ο Υπουργός Μεταφορών, που θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Νότη. Και κάτι τελευταίο πριν πάω στις διαφημίσεις. Γίνεται μεγάλος καυγάς μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ποιος υπονόμευσε τη συμφωνία και δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα, παρότι είχαν διαβουλεύσεις και δύο το παραδέχονται, για να οριστούν επικεφαλής τους δύο ανεξάρτητες αρχές. Διότι έχει σημασία να μάθουμε στο τέλος ποιος μιλάει για συνένεση και δεν την εννοεί και ποιος μιλάει για συνένεση και την επιδιώκει. Για ακούστε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Open, στην τηλεόραση του Open.
9: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο τελευταίο τρίμηνο, δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Και υπάρχουν και μηνύματα. Ναι. Έχω δει με τα μάτια μου.
10: Δεν είναι απάντητες.
9: Δεν είναι απάντητες. Είναι
10: συνομιλία.
9: Είναι συνομιλία.
2: Είναι συνομιλία λοιπόν.
9: Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο το ξαναλέω, που πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε.
10: Ναι, ναι.
9: Ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι ενδυνάμοι εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ
10: πιέστηκε από την υπόλοιπη αντιπολίτευση.
9: Ο Ανδρουλάκη είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κ. Χατζηδάκη σε δύο ονόματα.
0: Αν αυτό είναι αλήθεια, που δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει τέτοια ψέματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να έχεις μιλήσει 20 φορές ο πρόεδρος, ο αρχηγός αντιπολίτευσης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να έχεις συμφωνήσει σε δύο ονόματα και μετά να πάρεις το λόγο σου πίσω, δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους πολιτικούς που θέλουν να λένε ότι έχουν συνέπεια μεταξύ των λόγων και των πράξεών τους? Έτσι το ακούω εγώ. Και να πεις έγινε μια επικοινωνία, κάποιος δεν κατάλαβε καλά, έχει καλώς. Άμα μιλάνε 20 φορές δύο άνθρωποι, δεν μένουν περιθώρια παρερμηνιών. Άρα εδώ, έτσι όπως τα λέει τουλάχιστον ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης πράγματι ανέκρουσε πρίμνα και θα πρέπει κάποια στιγμή να μας εξηγήσει γιατί το έκανε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως αναφέρει, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση επιλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις τελευταίες ημέρες. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, Κρήτης. Ο πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Air Link αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μου ο Νίκος Φιλιππίδης, μιας και λείπει ο Νότης να κάνουμε μια συζήτηση οργανωμένη χωρίς να μας διακόψει.
1: Λοιπόν, επειδή δεν μας ακούει κανείς, ναι Βασίλη, αυτό να κάνουμε.
0: Καταρχάς, πριν πάμε στα δικά μας, θέλω να σου πω ότι έχω πάθει τραλαλά με μια είδηση που διαβάζω από το πρωί. Αυτό με το ρηφιφί στη Θεσσαλονίκη, το έχεις δει?
1: Δεν το έχω δει, όχι, όχι, για πες.
0: Λοιπόν, ήρθε μια είδηση το πρωί ότι κάτι μάγκες στη Θεσσαλονίκη κάνανε μια ληστεία με τη μέθοδο του ρηφιφί και μπήκαν σε ένα μεσητικό γραφείο, όπως έγινε το ρηφιφί το γνωστό, και το σύριαλ στην Κοσμοτέ πρόσφατα, στην Τράπεζα Εργασίας, και πήρανε 300.000 ευρώ, 297.000 ευρώ για την ακρίβεια. Και λέω, μπράβο, μεσητικό γραφείο, 297.000 ευρώ.
1: Υπάρχουν μαύρα στην
0: αγορά. Τι γίνεται,
1: αγορά κινήτων.
0: Μου. Αποσαφηνίζεται τώρα ότι η λία των ληστών από το ρηφιφί ήταν 297 ευρώ.
1: Τι έγινε?
0: Ούτε τα λεφτά τους δεν βγάλανε.
1: Ούτε το τσαπικό, τίποτα, απολύτως.
0: Ούτε τα μηχανήματα που αγοράσανε. Τζάμπα τα μεροκάματα, τζάμπα όλα. Δηλαδή, αυτούς τους ρηφιφίδες θέλω να τους γνωρίσω.
1: Εργάτες καλοί.
0: Τώρα, τι έχει συμβεί? Ή είχαν λάθος πληροφορίες ότι εκεί υπάρχει χρήμα πολύ, γιατί κάποιος ξεπλένει και μπήκαν οι μάγκες και φύγανε μάδια χέρια. Ή δίπλα στο μεσητικό γραφείο υπήρχε κάποιο άλλο μαγαζί που είχε λία και μπήκανε στο μεσητικό για να τρυπήσουν παραδίπλα. Κάτι έγινε, κάποιο συναγερμός τύπησε, ποιος ξέρει, τα παρατήσανε και φύγανε. Αλλά όταν διαβάζεις ότι κάποιοι δουλεύανε μέρες για να φτιάξουν ρηφιφί, μπήκανε και πήρανε 297 ευρώ, προσέξτε, όχι 200, ούτε 290, 297, πήραν και το δίφραγκο.
1: Όχι τίποτα.
0: Τους λυπάται η ψυχή σου, δηλαδή θα ήθελα να τους γνωρίσω.
1: Και δεν βρίσκεις εργαζόμενο για οικοδομή, ούτε για ζήτο, έτσι, δεν υπάρχει. Και τα μεροκάματα πλέον πάνω από κατοστάρικο στην οικοδομή.
0: Ναι,
1: για τους καλούς, δηλαδή όπως αυτοί οι οποίοι είναι καλοί προφανώς, για να κάνουν μια τόσο έτσι επιδέξια δουλειά.
0: Ρε, τι γίνεται στο κόσμο.
1: Αλλά δεν τους πάει αυτό το επάγγελμα που διαλέξα. Διαλέξα λάθος κλάδο τελικά.
0: Άμα δεν το έχεις. Λοιπόν, γιατί σε φώναξα εδώ?
1: Ναι.
0: Δύο μέρες τώρα προσπαθώ να καταλάβω

0: Η απορία λοιπόν που έχω είναι η εξής. Αυτό αφορά και τα παλιά δάνεια ή μόνο τα καινούργια?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα προϊόν συζήτηση σε αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στο κείμενο του, ξαναπήγα στο κείμενο του Πρωθυπουργού, ναι, χθες το βράδυ εννοείται.
0: Ναι.
1: Δεν λέει, ούτε αφήνει εννοηθεί για παλαιά. Πουθενά.
0: Άρα με συγχωρείς τώρα, τι ήρθε και μας είπε, ότι άμα πάρεις από τώρα και στο εξής ένα δάνειο 10 χιλιάρικα με την κάρτα σου ή ξέρω εγώ με την τράπεζα, δεν πρόκειται η αυτή να σου δώσει πάνω από 13, να
1: τρίτον, σου χρεώσει κάτω από 13. Τρίτον, επειδή αυτή η διαβούλευση γίνεται εδώ καιρό με τις τράπεζες, οι τράπεζες δεν σχημάτισαν αυτή την άποψη, μίλησα.
0: Ναι.
1: Δεν σχημάτισαν την άποψη ότι θα έχει αναδρομικότητα.
0: Ναι.
1: Εκκρεμεί, έτσι, μία συνομιλία που θα την κάνω λίγο πιο μετά και με τον αρμόδιο υπουργό. Αλλά γενικώς δεν έχει κανείς την αίσθηση, και να σου το περιγράψω ανάποδα. Σε περίπτωση που ίσχυε αναδρομικότητα, θα προέκυπτε ένα ποσό. Μια ζημιά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο. Ναι. Αλλά θα ήταν μια ζημιά. Για τους servicers, το οποίο αυτόματα έχουν φάει τη ζημιά από το νόμο Κατσέλη. Πρόσεξε.
0: Συνάδελφός μας, ναι, καλός, με ενημερώνει και εκείνος ότι ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό και το είπε μόνο για τα νέα δάνεια.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Αλλά κάτσε τώρα, γιατί εδώ μυρίζουμε απάτη. Έλεγα στο πρώτο μέρος, μη μου πουλάς πράγματα που δεν θα κάνεις, πουλά μου αυτά που κάνεις. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού έλεγε, αφορούν τα καταναλωτικά δάνεια, ναι, από τράπεζες και servicers.
1: Ναι.
0: Οι servicers, δηλαδή τα fund,
1: είναι παλιά
0: δάνεια. Καινούργια.
1: Όχι, είναι παλιά.
0: Τότε πώς αφορά τους servicers?
1: Δεν τους αφορά.
0: Κάτσε, δηλαδή κάποιος παραπλάνησε τον Πρωθυπουργό τώρα, μου λες.
1: Δεν τους αφορά. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά ο Πρωθυπουργός γνωρίζει άριστα οικονομικά, είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος.
0: Αλλά δεν μπορεί να λέει αφορά τους servicers και να μην τους αφορά.
1: Η άλλη υπόθεση του νόμου Κατσέλη αφορούσε τους servicers.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούσε και τις τράπεζες. Η διάταξη είναι σημαντική, δεν το συζητάμε. Γιατί η διάταξη βγάζει τον κίνδυνο και έρχεται να προστατεύσει τον δανειολήπτη από υπερβολικό δανεισμό. Από υπερβολικό δανεισμό.
0: Μα γιατί να προστατέψει τον νέο δανειολήπτη?
1: Τα διαβάζουμε πάντα από την άλλη άποψη.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μετά από όλα αυτά που περάσαμε, αν μας έγινε κάτι μάθημα, είναι δεν παίρνεις δάνειο άμα δεν μπορείς να το ξεπληρώσεις. Τελεία.
1: Μας έγινε.
0: Τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή λέμε, πάτε παιδιά, πάρτε δάνεια, εκλογές έρχονται.
1: 94...
0: Πάρτε δάνεια, μη σας νοιάζει.
1: Βασιλή,
0: το πολύ πολύ 30% θα σας χρεώσω.
1: 94.000 καταναλωτικά δάνεια έχουν δοθεί στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 94.000.
0: Αυτό το έτος.
1: Αυτό το έτος.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ τρομάζω.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που πήραν όλα αυτά τα καταναλωτικά δάνεια και είχαν κάποιο είδους ανάγκη να καλύψουν. Φαντάζεσαι ότι ξεκίνησαν με την προοπτική να το αποπληρώσουμε ή ξέραν όλες τις προϋποθέσεις γρήγορα?
0: Δεν ξέρω με τι ξεκίνησαν.
1: Είχαν μια ανάγκη και στη δυσκολία τους, προσφύγανε στον τραπεζικό δανεισμό.
0: Δεν τους πιάνει όμως ούτε αυτούς.
1: Όχι, δεν τους πιάσει. Είναι αφορά το νέο δανεισμό.
0: Το νομοσχέδιο, από εδώ και στο εξής.
1: Το νομοσχέδιο ακόμα δεν το έχουμε δει. Το κείμενο θα δοθεί για δημόσια διαβούλευση, ενδεχομένως και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως αίσθηση και επαναλαμβάνω και καμία πρόβλεψη για το ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, γιατί όταν υπογράφεις μία σύμβαση, υπολογίζονται οι τόκοι σου. Και οι τόκοι σου κατευθείαν γράφονται στα βιβλία των τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν ένα συγκεκριμένο λογιστικό τρόπο που αποτυπώνουν τα πάντα. Αν λείψει, αυτόματα λείπουν λεφτά. Τα λεφτά αυτά ποιος θα το πληρώσει? Τα λεφτά αυτά έχουν σχέση πρώτα απ' όλα με τον καταθέτη και την ασφάλεια του καταθέτη, που είναι πάρα πολλοί Έλληνες καταθέτες, γιατί έχουμε πολλές καταθέσεις ελληνικές τράπεζες.
0: Πάνω από 220. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Ναι.
0: Αν χαρίζανε τα παλιά δάνεια, ναι, θα έλεγα συγγνώμη κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά εγώ είμαι, άντε να μην πω τι είμαι, ναι, που πληρώνω τόσα χρόνια αντιδόση μου κανονικά. Άρα καλά κάνει και δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Ναι. Δεν του κάνω κριτική που δεν το δίνει για τα παλιά δάνεια. Αναρωτιέμαι όμως, γιατί πρέπει ένας πρωθυπουργός να κάνει ένα μήνυμα για να εξαγγείλει κάτι τέτοιο για το μέλλον, που το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να χαϊδέψει τα αυτάκια όσων τα προηγούμενα χρόνια είχανε τις κάρτες και πηγαίνανε και τραβάγανε αβέρτα μετρητά.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή πάνω που λέμε, ρε παιδιά, μην ξανακάνουμε τα ίδια, μου φαίνεται σαν να τον ενθαρρύνεις κάποιον να ξανακάνει τα ίδια.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο αναζητούνται τρόποι συμμαζέματος ορισμένων τομέων, οι οποίοι ήταν μια παλιά πληγή, που είχε μείνει ορθάνυχτη, δηλαδή η τρύπα του δανεισμού.
0: Είναι πολύ απλό να πεις ότι το επιτόκιο δανεισμού εδώ και στο εξής μειώνεται. Δεν

0: μπορείς να πηγαίνεις να παίρνεις μια κάρτα.
1: Σωστά.
0: Και να πληρώνεις επιτόκιο, πόσο είναι σήμερα, 12?
1: Είναι διψήφιο σίγουρα.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: Τα χωρίς προσημείωση δάνεια έχουν σχεδόν κατά κανόνα διψήφιο επιτόκιο, ναι.
0: Και επιπλέον με ενοχλεί που μετά την εξαγγελία αυτή δεν βγήκε και κανείς από τις τράπεζες να πει παιδιά είναι καλό, παιδιά είναι κακό, παιδιά θα το κάνουμε, από πότε θα το κάνουμε, τι θα ισχύει, πώς θα ισχύει.
1: Δεν έχουν δει νομοθέτημα. Παρουσιάστηκε κάτι σε επίπεδο εξαγγελίας.
0: Δεν συζητήθηκε προηγουμένως με τις τράπεζες πριν εξαγγελθεί.
1: Έχει γίνει, αλλά το νομοθέτημα δεν το έχουν δει. Και αυτό ακόμα που σου λέω, τώρα από όσο μιλάμε, μου στέλνουν από τράπεζες, από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δείχνει ότι είναι μόνο για τα νέα. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει το νομοθέτημα. Αυτό μου λένε.
0: Και έχω και μια άλλη απορία.
1: Ναι.
0: Εγώ άκουγα τον Πιερακάκη τις προηγούμενες ημέρες που έλεγε έχουν δίκιο όσοι γκρινιάζουν μεταξύ αυτών και εγώ που για να μην παρεξηγηθώ δεν έχω κανένα δάνειο ακάλυπτο, αλλά έλεγα ότι αυτά τα φαντς συμπεριφέρονται με τέτοια αλητεία πια που πας, έχεις πάρει ένα δάνειο 100.000, πήγε με τους νόμιμους τόκους 150.000, τους παίρνεις τηλέφωνο να συνεννοηθείς πως θα πληρώσεις τα 150 και σου λένε το δάνειό σας είναι 200.000 και λες πως είναι 200, παιδιά, 150 είναι, όχι είναι 200, του λες στείλτε μου με ένα χαρτί, σου λέω περιπτώσεις φίλων που μου έχουν στείλει τα έγγραφα,
1: όχι δεν διαφωνώ,
0: στείλτε μου με ένα χαρτί το 200 πως αναλύεται, δεν το στέλνουν. Μου είχαν πάρει τηλέφωνο από το Υπουργείο Οικονομίας λοιπόν και μου είχαν πει έχεις δίκιο σε αυτό, θα υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση. Δεν έχω δει καμιά παρέμβαση. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμο που ταλαιπωρούνται από την τοκογλυφία των φαντς και δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Αυτή είναι η άλλη απορία μου.
1: Κοίτα, πρώτα απ' όλα τα φαντς είναι επενδυτές οι οποίοι μπήκανε και αγοράσανε συμμετοχή. Πολύ φθηνά, σε εποχή όμως που δεν είχαμε και σε διαφορετική περίπτωση θα τα πλήρωνε ο Έλληνας φορολογούμενος. Ήταν μια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Όχι, όχι. Να τα λέμε με σαφήνεια για να καταλαβαίνει ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Τα funds έχουν εταιρείες διαχείρισης, σε αυτές αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι franchise, δηλαδή αλυσίδες ευρωπαϊκές. Είναι...
0: Στις οποίες μετέχουν και ελληνικές τράπεζες όμως.
1: Σε κάποιες από αυτές ναι, αλλά το brand, γιατί το λέω franchise, ο franchiser συνήθως είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος έρχεται και παίρνει τη μεγάλη φίρμα χιώτης και φτιάχνει μια εταιρεία.
0: Πάντως μπήκαν
1: οι
0: τράπεζες, πούλησαν φθηνά στα funds.
1: Αληθεύει.
0: Και στις εταιρείες διαχείρισης πήγαν και μπήκαν μέτοχοι. Συμφωνώ. Για να έχουν και αυτοί ένα κέρδος.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι,
1: εκεί μπήκαν λοιπόν με μια λογική ότι θα ξοδέψω όσο γίνεται λιγότερα.
0: Ναι.
1: Κανείς δυστυχώς δεν τους υποχρέωσε ποτέ να αποκτήσουν δομή και δημόσια παρουσία. Αντίθετα, αποφάσισαν να λειτουργήσουν εγκρυπτό. Δηλαδή, χωρίς ταμπέλα, να μην υπάρχει. Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες που ήταν πριν τα δάνεια, παρατύπως και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας που φημολογείται ότι υπάρχει σε αυτό που αναφέρθηκες νωρίτερα, οι τράπεζες εξυπηρετούν για πρακτικά ζητήματα υπογραφών. Servicers.
0: Μα κάθε τράπεζα μετέχει και σε μια εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων.
1: Συμφωνώ.
0: Άρα είναι και εκεί οι τράπεζες συνένοχες σε αυτή τη ληστεία που διαπράτεται. Διότι σου λέω, έχω παραδείγμα.
1: Δεν το έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι έλλειψη.
0: Άμα σου λέει ο άλλος, δεν σου δίνω τα στοιχεία του δανείου σου για να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς μπορείς να πληρώσεις.
1: Επίσης δυσκολεύεσαι να με βρεις. Άλλο θέμα.
0: Βέβαια, δεν σου απαντούν στα τηλέφωνα.
1: Ενώ παλιά δεν απαντούσε ο δανειολήπτης, τώρα είναι εξαφανισμένη η
0: εκπρόσωπη.
1: Εκεί δυσκολεύεσαι πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι κανόνες που τους αποδέχεται η κυβέρνηση.
1: Κανείς απολύτως.
0: Τότε...
1: Δεν θα έπρεπε να τους αποδέχεται. Σου θυμίζω ότι μέρος των προβλήμων του στεγαστικού είναι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν διακρατημένα και κλειστά ένα πολύ μεγάλο υπέρογκο
0: ακινήτων
1: προκειμένου να τα βγάλουν. Έχουμε ένα θέμα που δεν το κουμπάνε. Γιατί με το που ανοίγει η συζήτηση. Αρχίζει κατευθείαν ο εκβιασμός εισαγωγικά, μου επιτραπεί η λέξη, ότι θα κινδυνεύσουν οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής.
0: Θα σου πάρουμε το σπίτι.
1: Όχι, οι εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, όχι χειρότερο. Θα καταπέσουν οι εγγυήσεις και οι εγγυήσεις θα είναι, ο πολιτικός γι' αυτό αγωνιά κυρίως, ότι θα τους κάσει ένα δημοσιονομικό πρόβλημα που θα το εξαφανίσει το δημοσιονομικό χώρο ή θα τον οδηγήσει σε νέα μέτρα. Γιατί αυτού του είδους οι τιτλοποιήσεις έχουν εγγυηθεί το φορολογούμενο τον Έλληνα.
0: Πράγματα που δεν θα κάνεις. Γιατί εγώ άκουσα το μήνυμα του Πρωθυπουργού που έλεγε μέσα και servicers. Mm-hmm. Τελικά δεν υπάρχουν services. Κάποιος το έβαλε στην ομιλία και δεν το κατάλαβε. Δεύτερον, αυτό που εξαγγέλθηκε είναι για το μέλλον. Άρα δεν αγγίζει κανέναν από αυτούς που τους ενδιαφέρει τώρα, γιατί έχουν ένα ανοιχτό όφελος.
1: Και προκαλεί και μια αρνητική επίπτωση, άμα επιτρέψει. Έχει πολλές θετικές, αλλά έχει και μια αρνητική. Οι θετικές, οι πολλές είναι, είπαμε, ότι μειώνει τον κίνδυνο του και για την τράπεζα και για το δανειολήπτη και για την ελληνική οικονομία. Αλλά απ' την άλλη, δημιουργεί υποχρεωτικά χρηματοδοτήσεις μικρότερης διάρκειας, πρόσεξε, και με υψηλότερη μηνιαία δόση. Πράγμα που σημαίνει ότι ποιος πλήττεται, αν σκεφτείς ότι αυτά τα δάνεια είναι δάνεια για την κακιά την ώρα, για την ανάγκη. Πλήττεται ο μικρός δανειολήπτης, ο οποίος δεν θα μπορέσει. Όχι, δεν θα μπορέσει, επειδή θα πρέπει να, για να μην φορτωθεί με τόκους.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να έχει μικρή διάρκεια. Από εκεί που θα ήταν δεκαετής διάρκεια αποπληρωμή, θα είναι πλέον πενταετής διάρκεια αποπληρωμή. Αυτό σημαίνει διπλάσια δόση. Αυτό. Η διπλάσια δόση, αντιλαμβάνεσαι ότι χάνει ξαφνικά το κίνητρο άλλος για να το πάρει. Επειδή πολλοί αναρωτιούνται, για άργη. Ακούς και την αντιπολίτευση πολλές φορές, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς τα διαβάζουν. Πραγματικά αναρωτιέσαι αν μιλάνε με κανέναν άνθρωπο στην αγορά. Ή να σκέφτονται.
0: Δεν μιλάνε. Λένε, καταλάβουν.
1: Γιατί άργησε 2,5 χρόνια η κυβέρνηση να τη φέρει τη διάταξη. Μα γι' αυτό το λόγο άργησε. Γιατί πάνω πάρει, αν κινείται καταναλωτική πίστη, η διάταξη συγκεκριμένη θα φέρει μία επιβράδυνση σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από οποιονδήποτε άλλο να πάρουν μία μικροπίστωση. Γιατί επί της ουσίας ο κανονισμός αυτός, ο οποίος ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, είναι ο κανονισμός για τις μικροπιστώσεις και την ασφάλεια των μικροπιστώσεων. Βασικό αγαθό για να κινείται η οικονομία για την κακιά την ώρα.
0: Νίκο, πώς πάει σήμερα το πετρέλαιο? Πάνω που είπαμε να πέσει κάτω από 2 ευρώ η βενζίνη, άρχισαν πάλι.
1: Όχι, έχουμε ανωδικές τάσεις. Αλήθεια είναι, από χτες είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά έκριθμη. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει οι επιχειρήσεις, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αρχίζει και ενεργοποιείται το χειρότερο σενάριο. Τώρα, αν αυτό θα είναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν τίποτα σε απόλυτο βαθμό, δηλαδή δεν ξεκινούσε κάτι και ξέραμε ότι θα έχει συνέχεια πόλεμο. Το πιθανότερο να έχει μια σπαύση ακόμα και να έχει μια συνέχεια των εχθροπραξιών. Άρα όλο αυτό αρχίζει σιγά σιγά και επηρεάζει. Αλλά το σιγά σιγά θα έλεγα ότι είναι κυρίως γιατί έχει απομονωθεί το πρόβλημα από τις αμερικανικές χρηματαγορές. Είναι το πρόβλημα μόνο στην αγορά εμπορευμάτων, στην αγορά πετρελαίου. Mm-hmm. Εκεί έχει περιοριστεί. Και σιγά σιγά αρχίζουν και επηρεάζονται οι οικονομίες. Άρα δημιουργείται μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και βέβαια οι χώρες και οι οικονομίες των χωρών του κόλπου είναι στο κόκκινο. Σήμερα για παράδειγμα ανακοίνωσε ότι παγώνει οριστικά ως τα τέλη Ιουνίου οποιαδήποτε διαδικασία συμφωνία πώληση φυσικού αερίου το Κατάρ. Πράγμα που σημαίνει το 20% παραμένει ως τέλος Ιουνίου πλέον. Έτσι. Το λέω αυτό για να αρχίσουμε να κοιτάμε σιγά σιγά και τα fuel pass και όλα αυτά και τις επιδοτήσεις, και αυτά θα παραταθούν. Είναι βέβαιο ότι θα παραταθούν. Δεν πρόκειται ξαφνικά θα αφήσουμε να πάει το πετρέλαιο κίνηση στα 2,15. Όχι, γιατί εκεί θα πάει το, στα 2,15 αν φύγουν τα
0: 20. Και έλεγα και χθες στην τηλεόραση ότι δεν ξέρω πόσοι το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Στην προεκλογική περίοδο, σε τέτοιες περιπτώσεις, βάζεις το χέρι στην τσέπη.
1: Είμαστε.
0: Αλίμονο μην αρχίσουν τα καντήλια να πέφτουν καλοκαιριάτικα. Οπότε, πράγματι, απλώς λέγαμε από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο όταν μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δεν είναι εύκολο να βγεις. Μόνο ο Τραμπ δεν το έχει καταλάβει αυτό και ο Νετανιάχου. Δεν είδανε την Ουκρανία που έτσι μπήκε να μπει και ο άλλος και ακόμα παλεύει να βγει και δεν μπορεί.
1: Καλά, το συζητάμε.
0: Και μας τρομάζει γιατί πράγματι, αν κρατήσει κι άλλο αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα πάρουν πολύ δυσάρεστη τροπή.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό. Είμαστε δυστυχώς στην αρχή της δυσάρεστης τροπής στην οποία αναφέρεσαι. Ναι. Καλό είναι γενικώς όλοι να προετοιμαζόμαστε. Δηλαδή, βλέπω μια απάθεια και μια έλλειψη ενδιαφέροντος για τον πόλεμο.
0: Ναι, γιατί είμαστε στη φάση.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Έλα, μωρέ, θα τελειώσει
1: ήδη
0: τώρα που να
1: είναι. Από την 1η Μαΐου εδώ στην Ελλάδα έχουν περάσει αυξήσεις από 10 έως 15% σε όλα τα προϊόντα τα οποία σχετίζονται με χημικά, που σχετίζονται με πλαστικό και με προϊόντα δήλησης. Άρα το πρόβλημα είναι εδώ, ήδη.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ Βασίλη.
0: Δήμητρα και σένα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Εμείς αύριο με τον Νότι, εδώ κανονικά στη 1. Νομίζω...

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως αναφέρει, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση Επικύοργη έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αραχτσί, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, έχει προγραμματίσει να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις με τον Κινέζο ομολογό του σχετικά με τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις περιφερειακές και διεθνές εξελίξεις. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γαζί Ηρακλείου της στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνισε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκόρ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη 6 Μαΐου, συντονισμένοι στον Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. Είμαστε εδώ, ακόμη ένα πρωινό, στα αξιμέρωτα και στα αχάραγα, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας μαζί σας και εσείς μαζί μας, με όλη την ισογραφία, όλα τα ραπορτάζ, όλα φυσικά τα οποία συντρέχουν οι λόγοι για να έχετε την καλύτερη και πλήρη ενημέρωση, με φυσικά τα ρεπορτάζ του Sky, τις ανταποκρίσεις των συναδέλφων και βεβαίως όλες τις πληροφορίες που σας παρέχουμε καθημερινά εδώ από την έναρξη των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky, στο πρόγραμμα της 24ωρης ενημέρωσης μέχρι και στη διάρκεια όλης του 24ωρου. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, καλή σας ημέρα.

Είμαστε στην διαδικασία και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων γύρω από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, σε μια προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, έτσι όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, μέσω του αγαπημένου του κοινωνικού δικτύου, στο οποίο ανεβάζει και κάνει τις δικές του αναρτήσεις και σχολιάζει και φυσικά ενημερώνει. Αυτό είναι δεδομένο από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Η επιχείρηση επίσης επική οργή έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα και προτεραιότητα την επαναλειτουργία των σειρών του Ορμούζ. Έχει δηλώσει νωρίτερα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, με δηλώσει του πρόσφυγου δημοσιογράφου. Η κυρία Λέβιτ έχει πάρει την άδεια για να γεννήσει. Οπότε ο κ. Μάρκο Ρούμπιο χθες την ενημέρωση των συντακτών από τον Λευκό Οίκο. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης βεβαίως με την διαδικασία των επιχειρήσεων, έχουμε κατά το Σαββρανίδη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι για ακόμη μια ημέρα είχαμε και χτυπήματα, βεβαίως και συναγερμούς οι οποίοι ηχήσανε, και ένα σχέδιο για μια κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγω του Υπουργείου Εξωτερικών των Ρευκών Εμμυράτων, εκεί όπου υπήρξε χθες το ενδιαφέρον όλων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν τα Ηνωμένα Ρευκά Εμμυράτα με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν.

Όλα τα υπόλοιπα βεβαίως εδώ, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τα παράπλευρα, τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα του πετρελαίου, τα ζητήματα των καυσίμων, όλα αυτά. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν να κοστίζουν σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα, σημειώνω από το πρωτοσέλιδο της ημέρας της εφημερίδας Καθημερινή, έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από την Γερμανία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Στην έκτη ακριβότερη αγορά πέρασε και το ντίζελ, κινήσεις από τη 15η θέση στην οποία βρισκόμασταν στα μέσα του μηνός Απριλίου. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Οι νέες εντάσεις στα στενά του Ορμούζ δίνουν την αβεβαιότητα βεβαίως στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Λοιπόν, θα είμαστε και θα σας παρουσιάσουμε όλες τις τελευταίες δηλώσεις, όλες τις εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Ιορδανία, εκεί που θα υπάρχει η τριμερή συνάντηση για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα διάφορα τα οποία έχουμε για την Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία, σε αυτήν την σύνοδο κορυφής, η πέμπτη κατά σειρά σύνοδο κορυφής, η οποία γίνεται στην Ιορδανία, εκεί όπου θα ταξιδέψει μετά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη, να σας πω ότι έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαδικασία της εσωτερικής πολιτικής κόντρας, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα απόνερα του πρώτου επεισοδίου, των 6 στη σειρά επεισοδίων από το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρδιτσιώτη και της Βικτόριας Ζανδερίνο για το Χιλιοστό. Στο Χιλιοστό, λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος, τα απόνερα αυτού τα οποία έχει αφήσει το ντοκιμαντέρ αυτό, με τις δηλώσεις τότε των στελεχών και υπουργών του κυρίου Τσίπρα, το οποίο το νήμα το έχει πιάσει από νωρίτερα από κυβέρνηση Καραμαλή. Όλα αυτά, λοιπόν, βεβαίως έχουμε και πολλά ακόμη επεισόδια. Στα 5 επεισόδια τα οποία ακολουθούν έχουν πολλά να πούνε οι δύο συνάδελφοι, και μάλλον έχουν να πούνε πολλά οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν στα ντοκιμαντέρ αυτά και εξιστορούν τη δική τους αφήγηση και δική τους ματιά. Από την άλλη, έχουμε και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται σε μία διαδικασία όπου αύριο περιμένουμε και βεβαίως την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την ιδέα της Νέας Δημοκρατίας, με το μασάζ των έργων τα οποία έχει γίνει στους βουλευτές, αλλά και βεβαίως και με τους βουλευτές να είναι έτοιμοι να συζητήσουν, να ρωτήσουν και να φέρουν τον Πρωθυπουργό να δίνει απαντήσεις για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Έχουμε επίσης, όπως φαίνεται και με τις πληροφορίες του κυβερνητικού ρεπορτάζ, προς το παρόν, όχι θετική απάντηση του κυρίου Καραμαλή στο να βρεθεί στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά μετά από συνάντηση με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αποσημείωνε σήμερα και η εφημερίδα Καθημερινή, εχθές, που του παρέδωσε το κομμάτι του βιβλίου της, το οποίο αφορά τον ίδιο και την ίδια ως υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή. Όλα αυτά βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό. Πολλά χρόνια μετά, ξανά στην Βουλή, ο κύριος Βαρθολομαίος. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά το πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, τόνισε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Κύριος Βαρθολομαίος, την ομιλία του σε αυτή την ειδική συνεδρίαση της ομιλίας της Βουλής, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία του για την ηχηρή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όλα αυτά βεβαίως εχθές στο Κοινοβούλιο. Μέχρι λοιπόν και τις 6 κοντά σας, με τον κύριο Γιώργο Βραχνό να ρυθμίζει τον ήχο και την καλύτερη παιδιά που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, με τον Θανάση Καραγιάννη στη μουσική επιμέλεια, με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και την κυρία Ριώγη Μιλιά στο τηλεφωνικό μας κέντρο να σας καλημερίζει, αν καλέσετε το 210-48-00-170-174. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Πολύ, πολύ πρωινός. Εκεί καθόδον προς το Open με το Μάνο Νίφλη. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Το ίδιο θα λες και εσύ, μην ανησυχείς σε λίγο. Θα λες ότι θα ακολουθήσει μετά από την εκπομπή σου. Οπότε λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε, να τα συζητάμε και φυσικά να τα.
αυτά συζητάμε. Γιάννη, σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Οπότε λοιπόν, δεν λέω ότι έχεις κάποια ανάγκη, αλλά έτσι το λέμε, διότι ξέρετε, πολλές φορές η Φίνος Φίλς με πάρα πολλά πολύ ωραία βιντεάκια της, αφιερώματα, κάνει πραγματικά πολύ, έτσι λίγο να γελάμε, στο μαύρο της ημέρας ή στη λιγότερη έτσι εύθυνη ημέρα που μπορεί κανείς να έχει. Έτσι λοιπόν, αναζητήστε το. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας. Πάμε λοιπόν στα γεγονότα και στους κυρίως τίτλους όπως έχει μελθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του το Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην άρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και βεβαίως μετά και τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία αυτή μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση Επική Οργή δεν έχει τελειώσει. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Ο κ. Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο.

0: την ίδια ώρα, σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμού συνέταξαν οι ΗΠΑ μαζί με τον Μπαχρέιν αλλά και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή ιδιωδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλασσίων ναρκών όπου έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει τέλος τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην ψηφοφορία και στην υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών Δομένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν εχθές με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά εχθές το βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τις τελευταίες ημέρες. Εάν είχαμε αναλάβει τέτοια δράση, θα το ανακοινώναμε με σαφήνεια. Κατά συνέπεια, η αναφορά του Υπουργείου των Εμμυράτων διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι παντελώς αβάσιμη, επιμένει ο κύριος εκπρόσωπος από το Ιράν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους τον Αμπού Ντάμπι στο Αμπού Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει η Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Κίνητρα επαναπατρισμού παρέχει η κυβέρνηση σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην χώρα μας και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Προσφέρει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 5% του μισθού επί 7 χρόνια, όπως και το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Πανάκη Κυριακού. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών με κεντρικό επιχείρημα τη σύγκρουση καθηκόντων στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που αποφάσισε να διενεργήσει ο ίδιος την έρευνα για την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων, ενώ κατά το κρίσιμο διάστημα είχε υποπτικό ρόλο και στην ΕΕΠ. Νέα κόκκινα δάνεια 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργήθηκαν το 2025 στις τράπεζες, ενώ αυτά που θεραπεύτηκαν και έγιναν εξυπηρετούμενα δεν ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσίευσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος. Η τάξη αυτή, αν και δεν οδηγεί σε αύξηση του κρίσιμου δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημαίνει ότι ο ρυθμός μείωσης είναι βραδύτερος από ό,τι αναμενόταν, καθώς σε απόλυτα μεγέθη τα κόκκινα δάνεια υποχώρησαν από τα 6 δισεκατομμύρια στα τέλη του 20 σε 5,4 εκατομμύρια σε τέλη του 2025. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Σαμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχείο του 23, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλα και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα του Μελεβιζίου. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για το θάνατο και θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου στην αυλή του σχολείου του Σταμανίδη το 2017 από αδέσποτη σφαίρα. Την έκρηξη του εισαγγελέα προκάλεσε μάρτυρος, ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Η δίκη των δύο κατηγορουμένων θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου. στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς τη θρησκευτική συνεργασία, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος εχθές μετά από 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας, αναφερόμενος στη διάβρωση των παγκοσμίων αξιών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ρεαλιστική πολιτική έχει επικρατήσει σήμερα πλήρως του διεθνούς δικαίου, ακόμη και επί του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, ο οποίος διέπεται από την Γενική Αρχή της Ειρηνευτικής Επίλυσης των Διαφορών. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από ανηλίκους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Σοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λοιπόν, Σοχοίδης, μιλώντας εχθές στο Μέγκα, δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανηλίκους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζοδρόμους και όχι στους δρόμους. Τόνισε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Σοχοίδης εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι πρέπει να καταργηθεί η χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών για όλους. Ξανά πρόεδρος για 7η συνεχή θητεία αναδείχθηκε στην ηγεσία ο κύριος Γιάννης Παναγόπουλος. Στην συνεργασία με την ΔΑΚΕ, ο επικεφαλής της οποίας Αντώνης Κάρας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας. Το ΚΚΕ, παρά την αύξηση της δύναμής του στο πρόσφατο 39ο συνέδριο της ΓΕΣΕ, επέλεξε για ακόμη μια φορά να μην συμμετάσχει στο Προεδρείο. Στην εκτελεστική πάντως επιτροπή της ΓΕΣΕ έχει εκλεγεί και ο απολυμένος δικαστής Κώστας Γιαννιδούνιας, ο οποίος είχε καταγγείλει τις λειτουργίες του σιδηροδρομικού δικτύου πριν από την τραγωδία στα Τέμπη. Με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας να επανασυνδέεται, η Φλόρινα έπειτα από 3 χρόνια που ήταν αποκομμένη από τρένα. Χθες πραγματοποιήθηκε δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα προς τη Φλόρινα εν ώψη επαναλειτουργίας της γραμμής έως τα τέλη του μηνός Μαΐου. Οπότε και θα ξεκινήσουν σε πρώτη φάση 2 ζεύγη δρομολογίων, ένα πρωινό και ένα απογευματινό. Η σιδηροδρομική γραμμή είναι μονή, με συνολικό μήκος περίπου 219 χιλιόμετρα, ενώ στα ανακαινισμένα τμήματα η μέγιστη ταχύτητα φτάνει έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν δύο επιβάτες νοτιοαφρικανικής εταιρείας Air Link αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο κρασιρόπουλο Χόντιου, στο οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρασιρόπουλο στο νησί της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη πήρε το αεροπλάνο από τη Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί 26 Απριλίου. Ο σύζυγος της ηλικίας 70 ετών πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι 2 ασθενείς και μέλη του πνεύματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Πάντως, το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το Κρασιρόπουλο θα καταπλέψει τα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και ανθρωπιστικούς λόγους. Ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του διαβήτη περιλαμβάνεται και περιλάμβανε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα DigiCare for You, που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα και η χώρα μας. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες εχθές, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η νόσος αφορά περίπου το 9% των ενήλικων ηλικίας 20-79 ετών στην Ευρώπη και ότι δυστυχώς, παρακαλώ, 1 στα 3 περιστατικά παραμένει αδιάγνωστο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Η Arsenal προκρίθηκε στο τελικό του Champions League επικαιρότητας τον αγώνα Ρεβάν στην ημιτελική φάση της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Και τέλος, σήμερα το μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-offs της Ευρωλίγκα και το παιχνίδι Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain για το UEFA Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και βεβαίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Αμερική και με τις ανακοινώσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Προσωρινή λοιπόν πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του στο Truth Social ο κύριος Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και βεβαίως με τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να ρυθμιστεί και να υπογραφεί. Την ίδια ώρα η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει, δήλωσε κατηγορηματικά και ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, πρόσθεσε ο ίδιος. Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες κατά του Ιράν έχουν τερματιστεί, καθώς συμπληρώθηκε το όριο των 60 ημερών που επαιτεί επίσημη έγκριση από τους νομοθέτες. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο κ. Μάρκο Ρούμπιο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η επιχείρηση έχει τελειώσει. Η επική οργή, όπως ενημέρωσε το Κογκρέσο ο Πρόεδρος, ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε τελειώσει. Τώρα, αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό να αναφέρουμε είναι το τι θα γίνει και δεν πρόκειται επιθετική επιχείρηση. Πρόκειται για μια αμυντική. Και αυτό που σημαίνει είναι πολύ απλό. Δεν θα χτυπήσουμε, εκτός και αν μας χτυπήσουν πρώτοι. Εντάξει, δεν επιτιθέμεθα. Επομένως, ήρθε η ώρα για το Ιράν να κάνει μια λογική επιλογή. Και δεν είναι εύκολο για αυτούς να το κάνουν. Προφανώς, επειδή έχουν το ρήγμα στο δικό του σύστημα ηγεσίας και εκτός από αυτό, ενώ τα κορυφαία στελέχη αυτή τη κυβέρνηση είναι, για το θέσω ήπια, ξέρετε, είναι παράφρονες. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, εχθές την ενημέρωση των συντακτών, εκεί λοιπόν όπου η κυρία Καρολάιν Λέβιτ κάνει χρήση της αδείας της για να γεννήσει η γυναίκα, εμφανίστηκε και έκανε δηλώσεις ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ για την υπεράσπιση της ελευθερίας στην αυσιπλοεία στη θανά του Ορμούς, συνέταξε οι ΗΠΑ μαζί με τον Μπαχρέιν αλλά και τους εταίρους του στον κόλπο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφαση απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση συναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί λοιπόν από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό αλλά και την τοποθεσία των θαλασσίων αρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιστρέφοντας στο κυριότερο στήλο των δύσεων που θα ακούσουμε από την Αθηνά Μαράκη, θα ακούσουμε την χθεσινοβραδινή ανταπόκριση του Σταύρου Ιωαννίδη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, όπου έχουμε βέβαια σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή που κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με αφορμή τις νέες αυτές επιθέσεις που δέχτηκαν εχθές με πυράβλους και drones από το Ιράν. Σε ανακοίνωση τους πάντως αναφέρει ότι τα Εμιράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους για να απαντήσουν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Για τις εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή, έδωσε στη χθεσινή του ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, ο Σταύρος Ιωαννίδης. Θα τον ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα ρεπορτάζ και τον Γιάννη Καντέλη, ο οποίος μας ενημερώνει για τη συνάντηση που είχε χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο κ. Μητσοτάκης στον δρόμο προς την Ιορδανία και το Αμάν, έτσι ώστε να υπάρξει η πέμπτη σύνοδος για την Κύπρο, την Ιορδανία και την Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επιστρέφοντας από τους τίτλους με την Αθηνά Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι τα Εμιράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Διοίκησης των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων διέψευσε κατηγορηματικά χθες βράδυ ότι το Ιράν επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα του Ιράν, το εμπορικό συγκρότημα αντιλήχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πώς πήρε φωτιά. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα οδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Airlink αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό μέσα στο σκουραζιερόπλοιο, το οποίο έχει τεθεί σε καραντίνα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη. 5:33 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου του 2026. Καλημέρα στο Βασίλη Μιχαήλ. Μας ακούει καθημερινά εδώ στην δουλειά. Να σε καλά, Βασίλη, καλό πρωινό. Τάσος Κάρλος, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τανία την Κυψέλη, με τα δικά σας μηνύματα. Και σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ, Σεραφημία, Σεραφήμα, Ιώβη, η επόμενη που λέμε. Ναι. Όσοι διαθέτουμε και όσοι μπορούμε. Καλημέρες λοιπόν. Ανατολή του Ηλίου 6:23 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 20 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, διότι το 1889 οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά της ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968 έχουμε η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών. 1974 παρατείται ο Γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας. Το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο Final Four, νικώντας τον τελικό Τζεσικά Μόσχα 93-91 στο κλειστό του ΑΚΑ. Το 2010 με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Ντόν Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έχει γενέθλια σήμερα κυρία Μπακογιάννη. Χρόνια πολλά, κυρία Μπακογιάννη. Επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο, ενώ στο ΠΑΣΟΚ τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, Γιάννη Κολοκύθα, θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος στους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν. Σας σήμερα, Γιάννη Κολοκύθα, το 2012 έχουμε πανελευθερία του δικοματισμού και μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική λοιπόν ανατροπή του πολιτικού συστήματος, όπως το ξέραμε, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν καταλαμβάνει 108 έδρες, το ΣΥΡΙΖΑ 52, το ΠΑΣΟΚ 41, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 33, το ΚΚΕ 8, το 26 έδρες, ενώ η Χρυσή Αυγή 21 έδρες και η Δημάρ 19 έδρες. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα το 2012, σαν σήμερα λίγα χρόνια πριν, το 2023, έχουμε τη στέψη και ενθρόνηση του Καρόλου ως βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. 1856 γεννιέται ο Σίγκμουντ Φρόιντ, το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος, το 1980 γεννιέται ο Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος, βεβαίως διεθνής καλαθοριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. 1952 φεύγει τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καράς. Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1990. Με συγχωρείτε, σαν σήμερα. Όχι, μισό. Εγώ λάθος. Έτρεξα. Πάμε πρώτα για να κουνηθεί και να έρθει λίγο πιο κεφάτος ο Θεοδόσης πάνω, αλλά και για να χορέψει Θεοδόση καν εικόνα. Νυφλής Κολοκυθάς, καθώς ετοιμάζονται, χορεύουνε Saturday Night Fever, διότι.

Σα σήμερα λοιπόν το 1978 το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρίσκεται στην πρώτη θέση των βρετανικών album chart. Θα παραμείνει στην κορυφή για 18 ολόκληρες εβδομάδες. Οι πωλήσεις παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα και ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του soundtrack αυτού είναι το Disco Inferno.

δυναμώστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχάλη, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Άννη Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Παφαντή, καλή δύναμη. Αλεξάνδρα Καμένου, καλή δύναμη. Να είστε καλά.

Θα πω στη Μαρία να σου πούνε να το βάλει και το απόγευμα να χορέψει ο Γιάννης εδώ. Οπότε λοιπόν, ποιος είναι το απόγευμα ηχολήπτης, ποιος είναι εδώ, ποιος θα φροντίζει τις ηχοληψίες μας. Θα χορέψει και ο Νότης. Αυτά είναι καρεκλάδικα του Νότη. Οπότε λοιπόν θα έχουμε βιντεάκι σίγουρα, Γιάννη, ετοιμάσου. Και σαν σήμερα θα περάσουμε σε μια από τις μεγάλες απώλειες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Σαν σήμερα φεύγει το 1992 η Μάρλεν Ντίτριχ. Και εκτός της ηθοποιίας έχει τραγουδήσει και πολύ ωραία τραγούδια. Ένα από αυτό έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα.

0: Marleen, die einst Lily Marleen.
1: Και από την Marlene Dietrich και την Lily Marlene πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη και όλα αυτά τα οποία μετέδιδε χθες το βράδυ γύρω από την υπόθεση βεβαίως των σειράξεων, βεβαίως και των επιδρομών.

0: Ισραηλινά συστήματα πλέον, πυροβολαρχίες Iron Dome για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Ισραήλ έχει ανέβει πολύ το επίπεδο συναγερμού. Σήμερα άνοιξαν καταφύγια στις μεγάλες πόλεις, εδώ στο Τελαβίβ, στην Χάιφα, στην Αστότ, προκειμένου να επιθεωρηθούν και έχουν τεθεί σε ετοιμότητα βεβαίως και τα συστήματα αεράμινας της χώρας, αλλά και η πολεμική αεροπορία, καθώς οι Ισραηλινοί λένε ότι είναι έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Επίσης, τα τοπικά μέσα ενημέρωση ΣΥΑ μεταφέρουν πληροφορίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει το Ισραήλ ότι η Τεχεράνη θα αντιδράσει και ότι μπορεί εκτός από τις χώρες του κόλπου να στοχεύσει και τη χώρα και το Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά, ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού είπε ότι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και πως θα απαντήσουν με πολύ μεγάλη ισχύ αν δεχτούν επίθεση. Ενώ ο αρχηγός αεροπορίας δήλωσε ότι η Ισραηλινή αεροπορία, μάλλον ο ίδιος είναι έτοιμος να μεταφέρει όλη την Ισραηλινή αεροπορία στα ανατολικά, εννοώντας φυσικά το Ιράν, σε περίπτωση που προκληθεί.
1: Έχουμε στο μεταξύ μια αποκάλυψη από το Reuters, πάρα πολύ σοβαρή. Αφορά στα πυρηνικά του Ιράν και αναφέρεται σε ένα θέμα που ψιθυρίζεται, συζητιέται, υπάρχουν εκτιμήσεις γύρω από αυτό. Τι ακριβώς?
0: Λοιπόν, αυτό που μεταφέρουν πηγές στο ρεπορτάζ είναι πως οι Ιρανοί ήταν έτοιμοι, χρειάζονταν περίπου έναν χρόνο προκειμένου να φτιάξουν πυρηνικά όπλα πριν από τον πόλεμο του περασμένου καλοκαιριού, τον πόλεμο των 12 ημερών. Οι εκτιμήσεις λοιπόν είναι ότι παρά τους δύο πολέμους που έχουν μεσολαβήσει, ο χρόνος αυτός δεν έχει μειωθεί. Παραμένει στους 12
1: άρα
0: μήνες.
1: Άρα το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει ανέπαφο παρόλα αυτά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ότι δεν καθυστέρησε, δεν πήγε δεκαετίες πίσω, όπως θυμόμαστε να λένε κορυφαίοι αξιωματούχοι και εδώ στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι τα περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου που θεωρητικά βρίσκονται στο Ισφαχάν είναι ακόμη προσβάσιμα, ότι οι Ιρανοί έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν ουράνιο. Και γι' αυτό το λόγο εδώ υπάρχει ανησυχία βεβαίως και υπάρχει συντονισμός, όπως λένε, γιατί ίσως σύντομα προκύψει ένας νέος γύρος επιθέσεων, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, για να πιεστούν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν στις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά τους.
2: Την καταδίκη για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέφρασης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Γιάννης Καντέλης περισσότερα.
3: Και ενώ μόλις χθες ξεκίνησαν νέα χτυπήματα από το Ιράν προς εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε εδώ τα πλάνα από την υποδοχή του. Στην κυβέρνηση λένε πως αυτό επιβεβαιώνει τον πολύ ισχυρό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή, ότι είναι ένας παράγοντας ασφάλειας και βεβαίως με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Μάλιστα, η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν υπογράψει μια συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης και ιδιαίτερες και ειδικές συμφωνίες τόσο για συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο και σε θέματα άμυνας. Και η παρουσία του κ. Μητσοτάκη εκεί ενισχύει αυτόν τον ρόλο, με τον Πρωθυπουργό αμέσως μετά να αναχωρεί για το Αμάν, εκεί όπου θα υπάρξει η τριμερής μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου.
2: Και ο Γρηγόρης Ψεργενός θέλει να ανοίξει τα στενά, γιατί έχει κάτι δουλειές, λέει, να κάνει. Μας ενημερώνει πρωί-πρωί. Πρωινός, Γρηγόρη μου, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σε ξύπνησαν λίγο οι μουσικές της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, αλλά εδώ είμαστε. Καλημέρα, να είσαι καλά, Γρηγόρη. Τώρα πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με το οποίο έχει ετοιμάσει η Βάση Γκανάρα αναφορικά με το κόστος όλο αυτό. Σήμερα σημειώνει η εφημερίδα Η Καθημερινή ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παράπλευρα στην οικονομία σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το επιπλέον κόστος που πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές για καύσιμα βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου λόγω φυσικά αυτού του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές. Αντιθέτως, κερδισμένο είναι το κράτος που εξασφάλισε υπερέσοδα 90 εκατομμύρια ευρώ από τους φόρους, κάτι που περιόρισε το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης στο δίζελ κίνησης. Σύμφωνα λοιπόν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ στην Βάση Γκανάρα. Τι λέτε κι εσείς?
4: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
5: Καλησπέρα. 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.

0: Η τιμή της βενζίνης έχει επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας πλέον έως και τα 2,13 ευρώ το λίτρο. Από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα, οι ανατιμήσεις πιέζουν συνεχώς τους οδηγούς, οι οποίοι, όπως λένε, αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις, να βάζουν λιγότερα χρήματα ή ακόμη και να επιλέγουν φθηνότερα καύσιμα.
1: Από την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή στην αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά 33 λεπτά, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να βρίσκεται στο 2,08 ευρώ το λίτρο.
2: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10-12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πωλήσεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Πέρυσι τέτοια εποχή η αμόλυβδη κόστιζε 1,71 ευρώ το λίτρο.
3: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
4: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
5: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
3: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
5: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
1: Παραγόντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και σύντομα η μέση τιμή θα υπερκεράσει και τα 2,1 ευρώ το λίτρο.
6: Στο σχόλιο τώρα και την ανάλυση, την κουβέντα με τις 20 είναι ο Νίκος Φιλιππίδης.
7: Λίγο να αντιληφθούμε λίγο την κατάσταση. Η νέα κανονικότητα πλέον είναι τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι η νέα κανονικότητα. Δηλαδή δεν είναι πλέον μια έξαρση. Ανέβηκε και θα ξανακατέβει. Και δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία απολύτως λύση. Συζητάμε για μια εκεχηρία που μπορεί να σπάσει σε οποιαδήποτε στιγμή και οι τιμές να ανέβουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, χτες υπουργοί οικονομικών, τι αποφάσισαν, είπαν αναμονή. Γιατί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν. Η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είπε ότι θα πάρει πολλούς μήνες αυτή η υπόθεση. Άρα εδώ θέλουμε καύσιμα. Εμείς έχουμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε ένα μικρό κουμπαρά. Αυτά τα 200 εκατομμύρια ευρώ που έμειναν από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν λίγο μετά το Πάσχα.
8: Άρα έχει πάρθει η απόφαση, Νίκο.
7: Τα 200 εκατομμύρια από την αρχή προορίζονταν στο απευταίο σενάριο που θα συνεχιζόταν το πρόβλημα να δοθούν για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Άρα θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την επέκταση κατά 15 συν το ΦΠΑ 20 λεπτά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης ένα νέο Fuel Pass που είναι. Και στην καλύτερη περίπτωση για κάθε μήνα 30 ευρώ, δηλαδή 60 ευρώ το δίμηνο για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μαζί με όλη την εφαρμογή των διοικητικών μέτρων που έχουν κάνει τόσο δυσβάσταχτη την ζωή των ανθρώπων της αγοράς, όπως είναι το πλαφόν για παράδειγμα, το οποίο έχει προκαλέσει έτσι μεγάλα ζητήματα και σε πολλές περιπτώσεις ζημιογόνα δραστηριότητα. Αλλά σε αυτή τη φάση όλοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορεί να φύγει από τη μέση, το οποίο λήγει στα τέλη Ιουνίου. Θα περιμένουμε ενδεχομένως παράταση για όλο το καλοκαίρι στην επιβολή του πλαφόν.
8: Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα τα έχουμε μάθει όλα αυτά.
7: Θα τα έχουμε μάθει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι πως πάνε τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δεν βελτιώνονται, οι συνθήκες...
8: Όχι, και ακόμη και αν υπάρξει μια ανατροπή στα δεδομένα που έχουμε σήμερα αύριο το πρωί, αυτό δεν αλλάζει τα πράγματα σε ένα βάθος τουλάχιστον διμήνου.
7: Για να αποκατασταθεί η παραγωγή στην περιοχή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να έχουμε ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών ακόμα πιο αδύνατη. Η τάση των επόμενων ημερών δείχνει αύξηση στις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης και αυτή είναι μια τάση συνεχώς η οποία φαίνεται ότι μονιμοποιεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, δύσκολα για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και είναι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, επίπεδα καυσίμων.
6: Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την χώρα μας το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Κυρία Γκυλφόιλ επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ και να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου σε περισσότερα.
9: Η Πρέσβης των ΗΠΑ ΣΥΑ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026. Αυτό τουλάχιστον ανέφερε σε δημοσιογράφους στην εθιμοτυπική επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡΤ. Προετοιμάζονται κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ επισκέψεις στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι ημερομηνίες και περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, θα λάβει χώρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σύμφωνα με την πρέσβη των ΗΠΑ, τον Αμερικανό Πρόεδρο θα συνοδεύσουν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο Υπουργός Άμυνας. Επίσης, αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι εκκρεμεί να κλειδώσει και η ημερομηνία για τον επόμενο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας.
6: Καλημέρα λοιπόν, Σωτήρη από τα Μελίσια, να σε καλά. Καλή δύναμη, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία Μαχριστές από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί. Καλημέρα. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Δαντερνέ, Γιώργο Κότσαρη. Καλό πρωινό και τον Άγγελο από το Παγκράτη τη Εστία. Καλή δύναμη σε όλου και σε όλου που είστε τώρα στου δρόμου, είτε για δουλειά, είτε πηγαίνοντα σε δουλειά, είτε βεβαίω επιστρέφετε από την χτερινή βάρδια. Καλή ξεκούραση. Την κόντρα τώρα που έχει ανοίξει στο μεταξύ κυβέρνηση και Πασόκ τροφοδότησαν περαιτέρω νέες σκληρές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Πρωθυπουργό, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και οι αρνήσεις του Μαξίμου για συνένεση στη σύσταση Πανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το θερμόμετρο. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
10: Σφοδρή σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα εκτιλήστα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το Πασόκ. Με προσωπικές αιχμές επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τους θεσμούς με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί για αυριανισμό.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών.
12: Είναι εθνικό θέμα.
11: Πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του.
12: Είναι εθνικό θέμα.
11: Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε ως πρωθυπουργός το 19 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμένο. Και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα.
13: Ακολούθησε και μια ρητορική που παραπέμπει στις πιο μαύρες ημέρες του αυριανισμού. Χρησιμοποίησε την οικογένεια του πρωθυπουργού για να κάνει επίθεση. Χθες ο κ. Ανδρουλάκης ξεπέρασε και τα όρια που ο ίδιος είχε θέσει μέχρι τώρα. Το πήγε πολύ χαμηλά το επίπεδο.
10: Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιπαράθεση για τις ανεξάρτητες αρχές και το κατά πόσον υπήρξε συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων.
13: Κ. Ανδρουλάκης λοιπόν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση για τον κ. Χατζηδάκη σε δύο ονόματα. Γι' αυτό το λόγο και ο κ. Κακλαμάνης ο πρόεδρος Βουλής. Δεν τρελάθηκε ο πρόεδρος Βουλής. Διάβασε δύο ονόματα.
14: Όσες φεδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το Πασόκ θα σας ξεβολέψει. Θα το συνηθίσετε.
10: Η αντιπαράθεση πυροδοτείται και από την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή.
13: Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Όχι διατυπώσεις θυμωμένες όπως του κύριου Ανδρουλάκη ή του κύριου Φάμελου, εγκληματική οργάνωση που είχαν δομή. Συγκεκριμένα, ο Λιβανός κατηγορείται για αυτό, η Ραμπατζή κατηγορείται για το άλλο. Συμπέρασμα, στοιχείο.
11: Το ίδιο δεν κάνανε με τον κύριο Φορίδη και τον κύριο Γιαννάκη. Άρα τι μας λένε. Εργαλειοποιούν ξανά το Σύνταγμα. Και το άρθρο 86.
10: Ο Σπηλιός Λιβανός απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι επί της Υπουργίας του πάρθηκαν μέτρα με αποτέλεσμα να ανακτηθούν 70 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.
15: Η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά να αναδειχθεί το διαχρονικό σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αντιθέτως, χρησιμοποίησαν αυτή την ευκαιρία για να έρθουν να κάνουν μικροπολιτική.
16: Εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ενώ για την ίδια υπόθεση ήρθε η ασυλία των 13 βουλευτών, γιατί ήταν μια απλή διαδικασία και την ψηφίσανε και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους δύο υπουργούς, για την ίδια υπόθεση, ξαναλέω, για την ίδια δικογραφία, ξαναλέω, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει και δεν ενεργοποιεί το άρθρο 86.
17: Αποδεικνύεται ότι η περί ευθύνης υπουργών είναι για συγκάλυψη τέτοιων σκανδάλων.
18: Τα στοιχεία υπάρχουν. Προσπαθεί απλά η κυβέρνηση να τα εξαφανίσει κάθε φορά, είτε μόνη της, είτε με τη βοήθεια επίρρηκων δικαστών, λειτουργώντας ως μια μαφία.
10: Η κυβέρνηση προσανατολίζεται και στην απόρριψη του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.
6: Καλημέρα και στο Λουκά Κακογιάννο και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρες από την Άγιο Παντελεία. Με καταθέσεις τώρα μαρτύρων συνεχίστηκε στο μεικτό όρκο το δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για το θανάσιμο τραυματισμό του 10χρονου Μάριου στην αυλή του σχολείου του, να θυμίσουμε, στο Μενίδη το 2017 από αδέσποτη σφαίρα. Την έκρηξη του εισαγγελέα προκάλεσε μάρτυρας ο οποίος έπεσε σε αντιφάσεις. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
19: Είχαν πει πριν 9 χρόνια στις καταθέσεις, σήμερα νεωρούνε, άλλα λένε.
20: Την οργισμένη αντίδραση των γονιών του μικρού Μάριου, ο οποίος πριν από 9 χρόνια βρήκε τραγικό θάνατο από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του, προκάλεσαν μάρτυρες οι οποίοι άλλαξαν τις προανακριτικές καταθέσεις τους. Δεικτικά σχολίασε τη στάση τους και ο εισαγγελέας της έδρας.
21: Το δικαστήριο δεν είναι θέατρο της Δευτέρας που ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Δεν θα απαλλάξετε εσείς τους κατηγορούμενους, ούτε θα τους δικάσετε. Αν το δικό σας παιδί ήταν σε αυτή τη θέση, θα θέλατε οι γείτονες να πούν την αλήθεια.
19: Σίγουρα νιώθω μεγάλη αγανάκτηση, γιατί 9 χρόνια τώρα προσπαθώ με μεγάλη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Δεν θα κάνουμε πίσω, γιατί ένα παιδί πήγε στο σχολείο και έφυγε τόσο άδικα σε μια γιορτή, όπως το γνωρίζετε όλοι. Έφυγε με τον χειρότερο τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι.
20: Αν και κατά την προανάκριση μάρτυρας είχε καταθέσει ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς εκείνο το απόγευμα, στο δικαστήριο τα πήρε όλα πίσω.
0: Δεν άκουσα πυροβολισμούς. Εγώ δεν είπα ότι πυροβολούσαν στον αέρα. Μου είπαν οι αστυνομικοί να υπογράψω και υπέγραψα. Εγώ έλειπα εκείνη την ημέρα. Είχα δει μια βολίδα στην αυλή μου, αλλά δεν ξέρω από πού προήλθε.
12: Η πληγή είναι ανοιχτή, δεν κλείνει. Οι μνήμες είναι νοπές. Θα συνεχίσουμε παρόλα τα ψέματα, τις ψευτοκίες, τις ψευδομαρτυρίες. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα παλεύουμε για τη δικαίωση του γιού μας.
20: Και όταν η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοινώνει ότι στην επόμενη δικάσιμο θα προβληθούν βίντεο από εκείνη την ημέρα, οι γονείς του Μάριου σφίγγουν τα δόντια.
12: Είναι επώδυνο μέχρι. Δεν υπάρχουν λέξεις να πω πόσο σκίζεται η ψυχή μας κάθε φορά. Αλλά επειδή ένα κομμάτι έχει φύγει, το υπόλοιπο πρέπει να αγωνιστεί.
20: Η δίκη των δύο κατηγορουμένων θα συνεχιστεί στις 22 Μαΐου.
6: Ένα ακόμη τώρα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κρήτη, ήρθε να προσθεθεί στα διαδοχικά περιστατικά των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, μόνο το 2025 καταγράφησαν 109 ατυχήματα με πατίνι, εκ των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Υπό αυτά τα ανησυχητικά δεδομένα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοχοίδης, μιλώντας στο Μέγκα, προανήγγειλε αυστηροποίηση του πλαισίου με στόχο την απόγραφη της χρήσης και από ανήλικους στο δρόμο. Θα να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
22: Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 40χρονος μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε. Ο 40χρονος υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση καθώς έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.
23: Είναι επικίνδυνο. Εγώ σίγουρα θα πρότεινα να μπει ένα διάδρομο όπως ήταν με τα ποδήλατα, να βάλουν ένα μικρό κέι για τα πατίνια. Νομίζω γίνεται αυτό.
22: Είναι ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Μετά το τραγικό δυστύχημα με τον 13χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με το πατίνι του στη μακρύ Σεϊλίας.
24: Πιστεύω ότι πρέπει να απαγορεύεται κάτω από μια ηλικία.
22: Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση των κανόνων χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
25: Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Είναι κρίμα δηλαδή να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο.
22: Τα στοιχεία πάντως είναι ανησυχητικά. Σε 397 στοχευμένους ελέγχους της τροχιάς οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών το τετραήμερο 30 Απριλίου με 3 Μαΐου σε οδικές αρτηρίες της Αττικής βεβαιώθηκαν 127 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επίρρεια μύθης.
26: Η αστυνομία ανέφερε ότι υπήρχαν 109 περιστατικά ατυχήματα το τελευταίο χρόνο του 25, των οποίων τα δύο θανατηφόρα. Νομίζω ότι ενώ ο κώδικας κυκλοφορίας είναι σχετικά αυστηρός, θα πρέπει να τηρούνται όλα αυτά.
22: Η παρέμβαση εξετάζεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.
6: Και κλείνουμε. Νέο χτύπημα δέχτηκε ο ιδιοκτήτης περιπτέρου στη Γαστούνη. Θυμάστε, καθώς άγνωστοι πυρπόλησαν την επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει. Νίκος Μαλιαράκης, το ρεπορτάζ.
27: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα.
28: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που τον Φεβρουάριο ξυλοκοπήθηκε από ομάδα δεκάδων Ρωμά στη Γαστούνη. Άγνωστοι φαίνεται να έβαλαν φωτιά στην επιχείρηση που ετοίμαζε να ανοίξει σε κεντρικό σημείο της πόλης.
27: Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
28: Τα ξημερώματα, οι δράστες έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος με ξύλινη παλέτα και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.
27: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα.
29: Από αυτό εδώ το σημείο οι άγνωστοι δράστες έσπασαν τζαμαρία. Μπήκαν στο εσωτερικό του χώρου, περπάτησαν σε αυτό το σημείο, όπου εδώ άφησαν κάποια ξύλα και έβαλαν φωτιά. Όπως βλέπετε, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
27: Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά. Κάποιοι μας οστερήσανε.
28: 23 Φεβρουαρίου. Η κοινή γνώμη σοκάρεται από τον ομαδικό ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιού του σε κεντρικό σημείο της Γαστούνης. Το μόνο που έκανε ο άτυχος άνδρας ήταν να προσπαθήσει να αποτρέψει καλώντας την αστυνομία ανήλικο Ρωμά που είχε προσπαθήσει να κλέψει τσιγάρα.
27: Ξεχύλισε το ποτήρι μου, η υπομονή μου, όταν με κλέψαν μπροστά στα μάτια μου.
1: Και λέω, όχι, δεν θα το αφήσω κι αυτό.
28: Μετά το πρώτο άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού, ο επαγγελματίας είχε αποφασίσει να κατεβάσει ρολά στο περίπτερο.
1: Να σε χτυπάνε 15 άνθρωποι, ξεπερνιέται εύκολα. Δεν νομίζω. Το κλείνω. Το κλείνω. Θα δω, θα κάνω, θα την βρω την άκρη μου.
28: Και ενώ ο επιχειρηματίας προσπαθούσε να κάνει μια νέα αρχή, το νέο χτύπημα στο κατάστημα που ετοίμαζε ανοίγει ξανά τον κύκλο φόβου και αγανάκτηση στη Γαστούνη. Οι αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή, εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων και έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές χωρίς κάποια από αυτές να έχει μέχρι στιγμής μετατραπεί σε σύλληψη.
6: Αυτά από εμάς. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης είναι ήδη εδώ, εκεί παρενοχλεί, εκεί μπαίνει. Θα πούμε μόνο τα κουμπιά και η χοληψία θα κάνει σε λίγο. Και τι κάπου παίρνει τον καφέ, σε ενδιαφέρει, έχεις μεγάλο τέτοιο εσύ τώρα.
2: Ναι.
6: Δεν σταματάς, με μηχανή, εύκολο είσαι. Αυτά λοιπόν από εμάς. 10.30 τον Παύλο Τσίμο, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ο κ. Μάκρυμος Χαρακόπουλος. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και με τον Γιώργο Ψάλτη με πολλά ρεπορτάζ. Δεν αφήνει και τίποτα να μην το σχολιάσει όπως και εσείς. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολονό. Στο σημείο επιχειρούν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 πυροσβέστες προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία, που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, όπως ανέφερε, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Νωρίτερα χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία είχε ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Ο κύριος Ρούμπιο ανέφερε μεταξύ άλλων πως περίπου 23.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο και έχουν ουσιαστικά αφαιθεί στην τύχη τους. Τουλάχιστον 10 ναυτικοί έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης, δήλωσε. Επανέλαβε επίσης ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση, αλλά πρόκειται για αμυντική ενέργεια. Τέλος, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς συνέταξαν και κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μπαχρέιν και τους εταίρους τους στον κόλπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο απόφασης απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων. Απαιτεί από το Ιράν να γνωστοποιήσει τον αριθμό και την τοποθεσία των θαλάσσιων ναρκών που έχει τοποθετήσει και να συνεργαστεί με τις προσπάθειες για την απομάκρυνσή τους, ενώ υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην ψηφοφορία και την υποστήριξη αυτού του σχεδίου απόφασης από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη της Κάτης Τεχεράνης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Μιζάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πως πήρε φωτιά. Ιρανικός ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι έχει εκδοθεί εντολή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για το περιστατικό. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Χθες ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Άμπου Ντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, υπεγράφει Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου Κρήτης. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σήμερα, οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια εναντίον του 20χρονου. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδαρμό. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. 82 επιβάτες της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Erling αναζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθώς μαζί τους φέρεται να ταξίδεψε η γυναίκα από την Ολλανδία, η οποία είχε προσβληθεί από Χανταϊό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τέθηκε σε καραντίνα. Η 69χρονη γυναίκα αποβιβάστηκε από το κρεαζιερόπλοιο στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επομένη πήρε το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική, εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανακοίνωσε ότι οι δύο ασθενείς και μέλη του πληρώματος, καθώς και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα, θα απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες από το πλοίο. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Final Four της Ευρωλίγκα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της Μονακό με σκορ 105-82. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 ή η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Απολαμβάνουμε το τραγούδι που λέτε εδώ πέρα στο ραδιοθάλαμο και έχω τον Νικολίπτη απέναντι να μου κάνει σχόλια για τους στίχους του τραγουδιού, φίλοι ακροάτες. Και τον ρωτάω τι έχει ο καφές μέσα, γιατί σας λέγαμε και χθες ότι ο καφές, ξέρετε, βοηθάει στη μακροζωία. Είχαμε κάτι δημοσιεύματα κλπ. Με κάτι ουσίες, λέει, του καφέ και τα σχετικά. Μπας και ο καφές έχει τίποτα μέσα. Πολύ κεφάτο το βλέπω τον Νικολίπτη μου σήμερα, ο οποίος έχει πιάσει βάρδια από τις 5 τα ξημερώματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Είναι σαφώς καλύτερη η θερμοκρασία. Τη Δευτέρα κατεβαίναμε με περίπου 8,5 βαθμούς Κελσίου, εκεί κατά τις 4 παρά. Εχθές ακουμπήσαμε 10, σήμερα 14,5. Η διαφορά ήταν αισθητότατη, θα έλεγε κανείς. Ναι, αφορμή και τη μηχανή που πηγαίνω ερχόμαστε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, αλλά βλέπω τώρα τα στοιχεία και ακόμα δεν έχουμε περπατήσει όλη τη βδομάδα. Χθες βλέπω λοιπόν χαλάστρα εκεί στα δυτικά της Θεσσαλονίκης, Σύνδο, Βέρεια, στο Μακροχώρι. Σχεδόν 30 βαθμούς ακούμπησε η θερμοκρασία. Με λίγα λόγια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Από τα 0 και τα χιόνια πάμε στα 30 μέσα σε 72 ώρες. Και ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Στα Γιάννητσά βλέπω 29,6. Στο Κορδελιό που πήρε φωτιά το Κορδελιό 29,4. Και όλα αυτά που σας λέω πάνω από 29 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο, ε. Λοιπόν, και τώρα τι βλέπω, βλέπω και τους... Σε πραγματικό χρόνο που μιλάμε, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Θεσσαλονίκη 13, η Φλόρινα 4 βαθμούς πάνω από το 0, βέβαια. Η Σέρες 9, η Αλεξανδρούπολη 9, η Κοζάνη 10... Ο Βόλος 12, 14 η Πρέβεζα, 15, 16 η Κέρκυρα, παρακαλώ πάρα πολύ. 12 η Ανδραβίδα, 14 η Πρέβεζα, 9 η Τρίπολη, 14 η Σαντορίνη και η Κάσος, 15 τα Χανιά. Πού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης, εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καιρό έχω να τον δω και να τον ακούσω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία, αλλά τι τάξη να βάλουμε. Εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε, ξέρετε τώρα. Είναι αυτός ο τρελός, το ραδιόφωνο που μιλάει και λέει διάφορα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Με τι να ξεκινήσω, ψαχνόμουν και έλεγα, παιδί μου, με τι να ξεκινήσω σήμερα. Σκέφτηκα, ας μιλήσουμε καλύτερα, ας πούμε, λέω, και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί θα πάμε και στα του πολέμου. Ο Πρωθυπουργός, λέω, ο Τραμπ μίλησε, λέει, για ψυμαχία, λέει, στον πόλεμο. Μια γρατζουνιά. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τι γίνεται, έτσι. Πληρώνουμε ως Ευρώπη 30 δισεκατομμύρια τους δύο μήνες από τον πόλεμο. Χοντρικά, okay. Σήμερα διαβάζω, λέει, ότι έχουμε πληρώσει ακριβότερα καύσιμα από τη μέρα του πολέμου 450 εκατομμύρια και μάλλον θα έρθει, λέει, και άλλο fuel pass, διότι τα πράγματα δεν είναι σε καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Πόσο είναι τα βαρέλια, για μισό λεπτό, γιατί τα κοιτάω τα βαρέλια. Στα βαρέλια είναι καλά, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή είναι 108, όταν χθες κάποια στιγμή είχε πάει 113-114. Αλλά εντυπωσιακό, έκανε δήλωση και ο Τραμπ αργότερα, αλλά νωρίτερα ο Χέξεφ, ο Υπουργός Άμυνας, που λέγεται και Υπουργός Πολέμου τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είπε, λέει, δεν σπάει η εκεχηρία. Και επειδή είπε ο Χέξερθ ότι δεν σπάει η εκεχηρία, έπεσαν οι τιμές των καυσίμων. Μόλις, λέει, το είπε, εκεί που ήταν σε 112-113, άρχισε η αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό είναι 100,9. Έπεσε λιγάκι τώρα. Πτωτικά κινούνται στα των αγορών της Ασίας που είναι ανοιχτές και αυτές λειτουργούν και δουλεύουν. Και βλέπω η Ιαπωνία, το Τόκιο, ενισχύεται 0,38. Η Αυστραλία πάνω 0,91. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ένας Αυστριακός από την Αυστραλία. Είναι εντυπωσιακό. Χονγκ Κονγκ πάνω 1,08. Η Σανκάι πάνω 1,22. Τι γίνεται, πολύ ψηλά πάνε αυτά. Λοιπόν, και ο χρυσός και αυτός ανεβαίνει στα 4.657,29 η ουγγιά. Στα στενά του Ορμούζ, πριν προλάβει να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση, πώς λέγεται, ειρήνης, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σταματάει προς το παρόν, διότι έχουμε μας έκανε παράκληση, λέει, το Πακιστάν. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Κάτι γίνεται εκεί, κάτι συμβαίνει, κάτι τρέχει. Εν τω μεταξύ συνεχίζει, διαβάζουν διάφορα. Τώρα θα μου πεις αυτά μπορεί να είναι και προπαγάνδα, ότι συνεχίζει η κόντρα μεταξύ του Προέδρου Παζισκιάν, του Προέδρου της Τεχεράνης του Ιράν, με τους επικεφαλείς, λέει, των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι, λέει, φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι ελέγχουν αρκετά τα της... Πώς το είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας, τους αρμούς της εξουσίας, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, και δίνουν, λέει, λόγο μόνο στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος ακόμα δεν ξέρουμε πού είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι λίγο θολό. Λοιπόν, ζήτησε, λέει, ο Παζισκιάν συνάντηση, λέει, με τον επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης, για να του τραβήξει το αυτή, διότι, λέει, δεν ενημερώνεται για τα χτυπήματα τα οποία κάνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Με αποτέλεσμα, αυτός ως πρόεδρος της χώρας, ο οποίος, λέει, δεν έχει και πάρα πολλές αρμοδιότητες επί της ουσίας. Όλα, λέει, ελέγχονται από τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Αραχτσή βρίσκεται ήδη στο Πεκίνο. Έφτασε επικεφαλής, λέει, διπλωματικής αντιπροσωπείας. Θα τα πει, λέει, και με τους Κινέζους. Θυμίζω ότι την άλλη εβδομάδα ο Τραμπ πάει στο Πεκίνο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ήδη, λέει, οι δύο μεταγωγικά αεροσκάφη έχουν πιάσει Πεκίνο και έχουν μεταφέρει, λέει, και τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί ο πρόεδρος και τους μηχανισμούς και τα, πώς τα λένε, τα στενοφόρα και τα, πώς τα λένε, τα μηχανήματα τα οποία μπλοκάρουν τα κινητά τηλέφωνα εκεί που περνάει ο πρόεδρος και λοιπά και λοιπά. Ήδη έχουν γίνει, λέει, οι πρόδρομες εργασίες. Θα δούμε αν θα κάνει ή δεν θα κάνει την επίσκεψη αυτή. Ο Αραχτσή, πάντως, ξαναλέω, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες. Βρίσκεται στο Πεκίνο που θα συναντηθεί, λέει, και με τον Κινέζο ομόλογό του. Θα κουβεντιάσουν, λέει, για τις διμερείς σχέσεις, αυτά είναι τα διπλωματικά που λέγονται. Καθώς, λέει, και για τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο Αραχτσή πήγε και στη Μόσχα, σας θυμίζω. Έχει πάει κάνα δύο φορές και στο Πακιστάν, όπου πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις, όχι διαζώσεις κλπ. Αλλά για να δούμε, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνεται και να μην ακούγεται, για να ανακοινώνει ο πρόεδρος ότι σταματάω αυτή την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς, που έβγαλε 2-3 πλοία, 3-4 πόσα βγήκαν έξω, για να δώσω το χρόνο στο Πακιστάν για τις διαπραγματεύσεις. Γιατί εδώ που τα λέμε έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, και ξαναλέω, ή πολύ λίγα μαθαίνουμε ή ελάχιστα μαθαίνουμε, ή τέλος πάντων αν μάθουμε θα μάθουμε εκ των υστέρων για την υπόθεση αυτή. Κατά τα άλλα, ενώ είπαμε 450 εκατομμύρια, λέει, κόστανε να τιμήσει τα καύσιμα, διότι, λέει, η βενζίνη αυξήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου 18%, το ντίζελ πάνω 20%, το φυσικό αέριο πάνω 43,2%, γενικά πολλά τις εκατό πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ο λογαριασμός, λέει, της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία που έβγαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχει ήδη κοπεί για την Ελλάδα μέχρι τώρα 400 ευρώ, λέει, στο ελληνικό νοικοκυριό. Γενικότερα, λέει, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επηρεάσει, λέει, το 0,7% της κατανάλωσης. Και λίγο μου φαίνεται εμένα, να σας πω την αλήθεια. Και βέβαια το ποσό αυτό είναι διαφορετικό αναχώρα κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί που έχουν πληρώσει πιο ακριβά, λέει, είναι οι Σλοβάκοι, 620 ευρώ, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει τα πιο λίγα είναι οι Σουηδοί, μόλις 134 ευρώ. Εμείς είπαμε 400. Το Ταμείο προειδοποιεί, λέει, ότι σε ένα δυσμενές σενάριο η επιβάρυνση θα μπορούσε να κουμπίσει, λέει, και τα 1.800 ευρώ ανά νοικοκυριό, και καταδεικνύει, έτσι, λέει, τον κίνδυνο σημαντικής πίεσης στα εισοδήματα εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες στην ενέργεια. Γι' αυτό και ακούγεται, το είπε και ο Πιερακάκης χθες στην Ευρωβουλή που βρέθηκε, ότι εμείς ως Ελλάδα έχουμε ακόμα 200 εκατομμύρια τα οποία μπορούν να δοθούν στους πιο ευάλωτους, αν και εφόσον χρειαστεί, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Fuel Pass ενδεχομένως, και να δοθεί και παράταση στο πετρέλαιο. Διάβαζα όμως Διάβαζα όμως το εξής για τα καύσιμα. Ενώ έχουμε περίπου 110 δολάρια, κυρίες και κύριοι, στο πετρέλαιο, στο βαρέλι, στο Brent, τα κρατικά ταμεία, λέει, ενισχύθηκαν με υπερέσοδα από τη φορολογία επί των υψηλότερων τιμών που υπολογίζονται σωρευτικά για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου σε πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ, ποσό, λέει, που υπολείπεται μόλις κατά 15 εκατομμύρια από τη συνολική δημόσια δαπάνη που δόθηκε στον ντίζελ κίνησης, που είναι 20 λεπτά. Δηλαδή, από τη μια μεριά δίνει το κράτος τα 20 λεπτά στον ντίζελ που κοστίζει 105-110 εκατομμύρια, από την άλλη μεριά όμως παίρνει από τις υψηλότερες τιμές λόγω του ΦΠΑ. Οπότε μια βάρκα, ίσα βάρκα, ίσα νερά που λέμε. Σχεδόν. Επίσης το Fuel Pass, να μην το ξεχνάς και αυτό, αυτό το ποσό που δόθηκε συνολικά, 50 με 60 ευρώ, το δίμηνο για τα ΙΧ, ένα κομμάτι είναι και φόροι, μην το ξεχνάτε αυτό, διότι ναι μεν, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά της όλης ιστορίας. Ναι. Τώρα, προλαβαίνω. Άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που θέλω να κουβεντιάσω έτσι για την αρχή της όλης υπόθεσης είναι και η παρουσία του οικουμενικού με αυτά που είπε, αλλά κυρίως αυτά που είδα, κυρίες και κύριοι, διότι εντάξει, τα μηνύματα αυτά που ήθελε να στείλει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο και λεγόμενος Πράσινος Πατριάρχης, τα έστειλε σε άλλο επίπεδο πάντως σε σχέση με τον Πάπα Ιρίστο Εμπαρόδο, που ο Πάπας είναι λίγο πιο, θα έλεγε κανείς, πολιτικός στις δηλώσεις του και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τον πόλεμο. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ο Οικουμενικός, ο Βαρθολομαίος, κινείται σε άλλο μήκος κύματος και εντάξει, όχι ότι δεν, με αυτά που είπε δεν έστειλε τα μηνύματά του, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα που να το φέρουν και σε κόντρα, όπως επαναλαμβάνω, ο Λέων. Λοιπόν, αλλά η εικόνα, παιδιά, που επιτρέπεται να το πω, από καρδιωτική στη Βουλή. Δηλαδή, από τους 300, να ήταν μέσα, ξέρω εγώ, 220-230, κάποιοι δεν υπήρχαν πουθενά. Από τα υπουργικά θεωρία ήταν ουσιαστικά ο αντιπρόεδρος, η υπουργός παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και νομίζω και ο υφυπουργός παιδείας. Αυτοί ήταν μέσα. Θα μου πεις και τι έγινε, ρε Ψάλτη. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ένα πρόσωπο, ένα ο οικουμενικός, πέρα από το πρόσωπο, είναι και ένας θεσμός για την Ορθοδοξία. Μάλλον απογοητευτικό. Ενώ ήταν η πολιτική αρχηγή, έτσι, δεν είδα το σύνολο των 300. Πού να ήταν άραγε 300 εκείνη την ώρα που μίλησε ο Οικουμενικός. Επαναλαμβάνω. Είπε για την ειρήνη ότι ήταν πάντοτε κατάκτηση. Μάλιστα το είπε χαρακτηριστικά, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη κατάσταση, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτηση, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Και για μια ακόμα φορά έβαλε και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και εδώ που τα λέμε, τα λέει ο άνθρωπος, 35 χρόνια τα λέει από τότε που ανέλαβε. Το θυμάμαι, παιδιά, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν πέθανε ο προηγούμενος Οικουμενικός και ανέλαβε από την Ήμβρο ο Οικουμενικός, συνολικά λέει 65 χρόνια φοράει η ράσα. Απίστευτο. Ο πατέρας μου, εντάξει, αν πεις ο πατέρας μου, παπάς, άσχετο τώρα με το άλλο, σωστό και αυτό, όταν έφυγε, εντάξει, δεν ήταν, είχε καμία 30-35 χρόνια παπάς, άρχισε να γίνει παπάς, αλλά 65 χρόνια είναι μεγάλη ιστορία. Ο Οικουμενικός είναι τώρα πόσο, 80 και κάτι, άρα πολύ μικρός φόρεσε τα ράσα. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα τα ράσα. Καθόλου εύκολα τα ράσα. Ακόμα και τη σημερινή περίοδο που τα πράγματα είναι διαφοροποιημένα, το ράσο είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά, ξαναλέω, άσε τους θεσποτάδες, και εγώ έχω μια ξεκάθαρη θέση και άποψη. Οι απλοί παπάδες, αυτοί που είναι στις ενορίες, είναι η ουσία και η καρδιά της Ορθοδοξίας. Αλλά αυτό είναι αλλουνού, Παπά Ευαγγέλιο, που λέμε. Σωστά. Λοιπόν, για να δω λίγο τα μηνύματά σας, για να μην πάνε και χαμέλα πρωί-πρωί. Να πω καλημέρες σε όλους που πρωί-πρωί σπεύσατε να στείλετε την πρωινή επικοινωνία. Καταρχήν, να πω καλημέρα στον Δημήτρη. Κλασική διαδρομή πάει Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Γεια σου, γειτόνισσα. Ναι, ωραία ήταν σήμερα στο Μαρουσάκι. Ωραίος καθαρός ουρανός και το φεγγάρι από πάνω μας έκανε παρέα στη διαδρομή μας. Καλημέρα στο Λευτέρη Σαλαμίνα. Καλημέρα Ειρήνη. 13 βαθμούς μου λέει στο κρύο νερί. Εντάξει. Από το... τα Σαββατοκύριακα τα ξεχάσαμε αμέσως. Ειρήνη μου. Γεια σου Μάγκη. Πώς γίνεται λέει όλες τις δημοσκοπήσεις καναλιών, καλά δεν είναι καναλιών, εταιριών, να δείχνουν την Καριστιανού τελευταία ενώ κάποιοι συνάδελφοί σου να τη βγάζουν λέει και τρίτο κόμμα. Πιστεύεις ότι η κυβέρνηση έχει πάρει το μήνυμα λέει να προσέχουν τις κινήσεις της? Μάγκη μου, να σου πω την αλήθεια, καλές οι δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, αποτυπώνουν τη στιγμή κάποια πράγματα. Κάτσε να δούμε καταρχήν τι θα πρεσβεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, κάτσε να δούμε ποια πρόσωπα θα την εκπροσωπούν, κάτσε να δούμε τις απόψεις της για μικρά και μεγάλα ζητήματα. Κάτσε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Να δούμε ποιοι θα είναι στις τοπικές κοινωνίες τα πρόσωπα που θα επιλεγούν για να εκπροσωπούν κλπ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γενικά. Τώρα βέβαια, ενίοτε οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δίνουν ένα στίγμα, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα του διλημάτων. Δηλαδή, του να αποφασίσουν περισσότεροι στο τι θα κάνουν. Γιατί διαβάζω διάφορα τέλος πάντων και αναλύσεις και λοιπά και στοιχεία και ποιοτικά, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Λευτέρη, είναι νωρίς ακόμα για το σύστημα ΜΙΔΑ. Θα έρθει η ώρα και θα τα πούμε αναλυτικά. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Τα ίδια μου έλεγε και φοροτεχνικός. Α, τώρα που λέω φοροτεχνικός, για να κλείσω και με αυτό. Επειδή ήρθε η ώρα να υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις, βγήκε το Μπουγιουρτί, να το πληρώσουμε κανονικά και εμείς τι να κάνουμε. Λοιπόν, έμαθα λοιπόν ότι όσοι έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση ή έχει γίνει και αυτόματη διαδικασία και δεν έχετε κάνει τροποποιητική και έχουν βγει κάποια χρήματα, μέσα στη βδομάδα τα χρήματα πιστώνονται λέει από την ΑΔΕ. Και μου το έλεγε και ο φοροτεχνικός μου χθες με πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι εντυπωσιακό. Μια βδομάδα ακριβώς λέει πιστώνονται τα χρήματα σε όλους πλέον φέτος. Όσοι είναι να πάρετε πίσω χρήματα εννοώ, έτσι. Όσοι είναι να πληρώσετε, να ξέρετε. 31 Ιουλίου είναι η πρώτη δόση ή αν θέλετε η εφάπαξ καταβολή της διαδικασίας αυτής. Κωνσταντίνε, καλημέρα, χαιρετισμού στην Κίνα. Σεντζέν, εδώ λέει, είναι στην παρέα μας, είναι και μπροστά αυτή, είναι το μέλλον μας. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα, χαιρετισμού. Καλημέρα Ανδρέα, θα το διαβάσω το μήνυμά σου μετά. Προς το παρόν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Μελάνια μόλις έφτασε, να ξέρετε, από το Λευκό Οίκο με το Air Force One έρχεται. Μετά θα έρθει ο Πρόεδρος. Είπε η κυρία Κιλφόιλ ότι μέσα στο 26. Δεν με κοιτάς με αυτό το ύφος. Το είπε, δεν το λέω εγώ. Το είπε. Άσχετα τα υπόλοιπα που ξέρεις εσύ. Και θα έρθει μαζί με το Ρούμπιο και το Χέξεθ. Χαμός. Θα έρθει πρώτα λέει εδώ και θα πάει μετά στην Τουρκία. Άρα ενδεχομένως θα μεταφέρει και κανένα μήνυμα στην Τουρκία. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Ή ανάποδα θα γίνει. Καλημέρα σας. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ακατοίκητο κτίριο στη συμβολή των οδών Γαστούνης και Πλάτωνος στον Κολωνό. Στο σημείο βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Γάζι Ηρακλείου, στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει τον 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημερόδηγο του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Έλατε, όπως μας έχει σημαδέψει και η φωνάρα, η Αηδός, κυρίες και κύριοι, μια από τις ωραιότερες φωνές που υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία, νομίζω, η Χαρούλα. Τέλος πάντων, λέμε και τον καημό μας που και που. 6 και 35, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα που έχετε στείλει, να σας πω το εξής, ότι την Κυριακή το απόγευμα στις 6 θα υπάρξει αεροπορική επίδειξη αεροσκαφών για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Όσες εδώ στο Παλαιό Φάληρο, 6 ώρα το απόγευμα, προσκαλεί η πολεμική αεροπορία και τα παλικάρια, αγόρια και κορίτσια που βρίσκονται στα κόκπιτ των αεροσκαφών για την αεροπορική επίδειξη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι, τώρα τα λέμε έτσι, τα λέμε και αλλιώς, ότι η πολεμική αεροπορία, σωστότερα οι Έλληνες πιλότοι και τα φτερά τους, είναι από τις καλύτερες πολεμικές αεροπορίες που υπάρχουν στον κόσμο. Δεν το λέμε για την Ελλάδα, εγώ δεν είμαι αυτής της διαδικασίας, αλλά το λέμε γιατί πράγματι είναι, γιατί θα μου πεις, διότι μάθανε σαν δύσκολα. Τα δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε, έχουν το δικό τους ρόλο και το δικό τους ειδικό βάρος. Λοιπόν, και μάλιστα τους έχουν βγάλει πολλές φορές στο παρελθόν το καπέλο για για τη δουλειά, για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρονται, για την εκπαίδευσή τους κλπ. Άρα, ξαναλέω για να τα μαζέψω, Κυριακή 10 του μηνός, 6 ώρα το απόγευμα, στο Παλαιό Φάληρο έχει αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας της χώρας. Την καλημέρα μου στα αγόρια και τα κορίτσια που πετάνε, αλλά και στους μηχανικούς και σε όλα τα πληρώματα που συνδράμουν και συμμετέχουν στην τιμημένη πολεμική αεροπορία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα στη Ραφίνα, χαιρετισμούς. Μου στέλνει μήνυμα μισό λεπτό γιατί παιδιά στέλνατε κι άλλα και το χάσα. Ο Ανδρέας είναι οδηγός courier και λέει το εξής. Γιώργο λέει καλημέρα. Άκουγα το πρωί το Δημήτρη που αναφέρει και λέει στα ηλεκτρικά πατίνια. Κάθε πρωί λέει γύρω στις 5-5.30 κάνω το σταυρό μου. Λέει μην βρεθεί κάποιος με ηλεκτρικό πατίνι ή ηλεκτρικό ποδήλατο μπροστά μου και δεν τον δω. Εκεί στην περιοχή του Ταύρου λέει Αγία Άνης, Ειρήνης κλπ. Στα 10 πατίνια που θα συναντήσω ή ποδήλατα, οι περισσότεροι λέει δεν φοράνε κράνος και δεν έχουν και φώτα. Πιο αργά στην περιοχή, λέει, στο Μοναστηράκι, μετά τις 6, δεν είναι λίγες φορές που κατεβαίνοντας Μητροπόλεως και παίρνω τη στροφή Αιώλου Ερμού, βρίσκομαι, λέει, τέτα τέτ με ηλεκτρικά πατίνια που πηγαίνουν ανάποδα. Όλοι αυτοί ή μπαίνουν από την Ερμού, λίγα μέτρα από τους αστυνομικούς που βρίσκονται μόνιμα εκεί στην πλατεία, οι οποίοι λέει ότι παράβαση και αν γίνει σε εκείνο το σημείο, αναστροφές ανάποδα κλπ. Είναι σαν να μην τους είδαν, λέει ο Ανδρέας. Εν τω μεταξύ, ακούσατε τη δήλωση που έκανε χθες ο Χρυσοχοίδης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη, ξέρετε τώρα. Είπε, λέει, ότι ο ίδιος προσωπικά λέει να απαγορευτούν τα πατίνια. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω με τον υπουργό. Πλάκα κάνω. Ναι, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά όσο δεν υπάρχει έλεγχος, όσο δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε κράνη, να φοράνε, πώς το λένε, αυτά τα. Πώς το λένε, τα γυλαίκα τα οποία φαίνονται το βράδυ, αν δεν έχουν φώτα, αν κυκλοφορούν πατίνια τα οποία είναι πειραγμένα ή από τη μάνα τους ξεκινάνε με περισσότερα χιλιόμετρα κλπ. Αν δεν μάθουν, αν δεν έχουν την γνώση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πάνε όπου θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Χρυσοχοίδης, παιδιά. Είδατε τα ζητηματάκια, είδατε τον πιτσιρικά 13 χρονών εκεί στην Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, Ηλία δεν είναι. Στο μοναδικό δρόμο του χωριού. Δεν υπήρχε άλλο δρόμος. Και έγινε το μοιραίο. Και δεν είναι το πρώτο θανατηφόρο. Έτσι. Δίκιο έχει ο Ανδρέας. Έχω δει και εγώ με τα πατίνια το πρωί που κυκλοφορώ. Χαμός. Γεια σου Νίκο. Τι έγινε με την Αίγυπτο και τη Σύμη. Δεν ξέρω. Με τους Αιγύπτους και τη Σύμη. Δεν γνωρίζω Νίκο μου. Για στείλε μου καλά στοιχείο. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει εορτάζουμε τον Άγιο Βάρβαρο. Έχετε εκεί κολλήματα με τον Άγιο Βάρβαρο, κύριε Κιμιώνη, Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Είναι μεσοπεντηκοστή σήμερα. 6 και 24 ανέτειλε ο ήλιος. Και δύση 8 και 20. Θα τον απολαύσουμε και σήμερα.

Σοφία Σωσίας λέει στην, από την Κλεισούρα. Τι λες ρε παιδί μου. Και αύριο πάμε στον Νίλο. Α, είναι το τραγούδι που λέει στον Άγιο Νίλο εδώ πέρα στον Πειραιά, ο Μυροβλήτης. Πολύ ωραία. Θα τα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου, καλημέρα μου, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά Πηλίου. Χθες λέει στη συνέντευξη τύπου του δικηγορικού με αφορμή τους χειρισμούς, όχι της εννοείται την ιστορία του εισαγγελέα του Αριουπάγου για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, τονίστηκε λέει υποχρέωση βάσει του κώδικα δικηγόρων για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή ο ελεγχόμενος αντισαγγελέας, κ. Τζαβέλα, σε ρόλο ελεγκτή, οδηγεί την υπόθεση στο αρχείο, ενώ η κυβέρνηση επιτίθεται στο δικηγορικό σύλλογο για παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Γιατί η κυβέρνηση προτιμάει, λέει ο Σωτήρης, την κατακραυγή για τη συγκάλυψη από την διερεύνηση της υπόθεσης, λέει ο Σωτήρης. Εγώ σας έχω πει την άποψή μου. Η ιστορία των υποκλοπών είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία και έχει πολλά ερωτηματικά που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί. Στα οποία πρέπει να υπάρξει, τέλος πάντων, μέχρι εκεί που μπορεί να υπάρξει, μια απάντηση. Αλλά αυτές οι καταγγελίες που κάνει ο Ισραηλινός και αυτή τη συνέντευξη που διάβασα, τέλος πάντων, ανοίγει πολύ σοβαρά θέματα για το ποιος παρακολουθούσε και γιατί παρακολουθούσε. Είναι σοβαρό θέμα. Και οι δικηγόροι έχουν, ο δικηγορικός σύλλογος δηλαδή της Αθήνας, έχει και ένα προορισμό, έχει και ένα στίγμα που πρέπει να δώσει ως δικηγορικός σύλλογος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μέχρι και τις 7 για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Λοιπόν, διάβαζα και μ' άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σας το πω, δύο πράγματα που έρχονται από τα διεθνή. Θα μου πεις γιατί εσωτερικά δεν έχουμε ψάλτη. Έχουμε, αλλά να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη. Έμαθα λοιπόν ότι, ακούστε να δείτε, αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Με αφορμή την κρίση που υπάρχει και το γεγονός ότι δεν έχουμε αεροπορικά καύσιμα ή δεν έχουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε ως αεροπορικά καύσιμα, η Γερμανία ζήτησε, λέει, από το Ισραήλ, ακούστε τώρα, η Γερμανία ζήτησε από το Ισραήλ αεροπορικά καύσιμα. Και το Ισραήλ είπε ότι θα τις δώσει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας. Διότι το Ισραήλ έχει τώρα τις υποχρεώσεις που έχει και με τα πολεμικά και λοιπά και τα μέτωπα που πάνε και έρχονται και τα σχετικά. Το Ισραήλ, διαβάζω από διεθνή ειδησιογραφικά δελτία, θα μεταφέρει κυροζίνη, καύσιμο αεροσκαφών, στη Γερμανία κατόπιν αιτήματος του Βερολίνου. Το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν πλεονάσματα παραγωγής διαθέσιμα για εξαγωγή, είπε το Ισραήλ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Σαάρ ενημέρωσε τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας για την απόφασή του. Και θα εξεταστεί η δυνατότητα παροχής βοήθειας όσο αφορά και φυσικό αέριο προς τη Γερμανία. Και προσέξτε τώρα που λέω Γερμανία, ψέματα, τώρα που λέω φυσικό αέριο, η Ιταλία, κυρίες και κύριοι, και η κυρία Μελώνη έκανε μία επίσκεψη μετά από αρκετά χρόνια, μετά από 13 χρόνια, στο Αζερμπαϊτζάν. Και εκεί κλείσανε συμφωνία να προμηθεύει το Αζερμπαϊτζάν μέσω αγωγού το 16% του φυσικού αερίου που είχε ανάγκη η Ιταλία. Και η Ιταλία, ξέρετε, είναι μια βιομηχανική χώρα. Και μάλιστα μια κρατική εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν αγόρασε 4.500 πρατήρια καυσίμων στην Ιταλία για να πουλάει και καύσιμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Η συνάντηση, λέει, που έγινε μεταξύ της κυρίας Μελώνη και του κυρίου Αλίεφ, το Αζερμπαϊτζάν θα εξάγει 25, αν καταλαβαίνω καλά τα νούμερα γιατί δεν τα ξέρω και καλά εδώ πέρα, αλλά τα διαβάζω από το ρεπορτάζ, 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το 26. Η Ιταλία είναι ο κορυφαίος αγοραστής φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα περάσουν από τον αγωγό που υπάρχει στα βόρεια της χώρας μας, που ξεκινάει από τα αλλοτουρκικά και πάει και περνάει από την Κέρκυρα υποθαλάσσια, τον περίφημο TAP. Έτσι. Και αυτό που διαβάζω, που είχε εντυπωσιακό, είναι ότι θα υπάρξει και περαιτέρω μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου που θα προωθηθεί από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία. Και επαναλαμβάνω, η κρατική

0: Πετρελαϊκή εταιρεία του Αζερβαϊτζάν απέκτησε το σχεδόν 100% της Ιταλιάνα Πετρόλι. Με δηληστήρια, με 4.500 σταθμούς καυσίμων κλπ. Κλπ. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται και στην Ιταλία. Όπως στην Ιταλία τώρα, άλλο ένα θέμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Επειδή το έχουμε αντιμετωπίσει και εδώ, άρχισε να κυκλοφορούν λέει, στην γειτονική χώρα, στο διαδίκτυο της Ιταλίας, φωτογραφίες προκλητικές, λέει, της κυρίας Μελώνη με σόρουχα κλπ. Η κυρία Μελώνη είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κυρία, η αλήθεια είναι, κλπ. Κλπ. Οι οποίες όλες, λέει, ήταν ψεύτικες. Και έκανε μια ανάρτηση η κυρία Μελώνη για το ζήτημα αυτό, και επειδή την έχω κρατήσει την ανάρτησή της, θέλω να σας τη διαβάσω. Γιατί και εκεί ξαναλέω, υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις ψεύτικες ειδήσεις, οι οποίες και όπως καταλαβαίνετε κυκλοφορούν πάρα πολύ. Διαβάζω, Μελώνη, αυτά τώρα στη σελίδα της, έτσι. Αυτές τις μέρες κυκλοφορούν διάφορες ψεύτικες φωτογραφίες μου που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και διακινούνται ως αληθινές από κάποιον αντίπαλό μου. Πρέπει να αναγνωρίσω, λέει η Μελώνη, ο συνεργάτης που το έγραψε, ότι όποιος τις έφτιαξε με έχει βελτιώσει αρκετά σε σχέση με την πραγματική μου εικόνα. Το πετάει και το μήνυμα σου, λέει, δεν είμαι ακριβώς έτσι. Είμαι ελαφρώς χειρότερη. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι προκειμένου να επιτεθούν σε μένα, βρίσκουν και εφευρίσκουν ψέματα. Το θέμα ωστόσο ξεπερνά, λέει, και εμένα, λέει η Μελώνη. Οι ψεύτικες ειδήσεις, deepfake, είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο, επειδή μπορούν πολλοί να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε. Εγώ μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά πολλοί άλλοι όχι. Γι' αυτό ένας κανόνας θα έπρεπε να ισχύει πάντα. Να ελέγχουμε πριν πιστέψουμε και να πιστεύουμε πριν μοιραστούμε, πριν μοιράσουμε αυτό που βλέπουμε και νομίζουμε ότι είναι πραγματικό. Επειδή σήμερα συμβαίνει σε μένα, λέει η Μελώνη, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε που μπορεί να προκαλέσει και καταστάσεις οι οποίες να μην έχουν γυρισμό. Δεν έχει άδικο η Μελώνη σε αυτό που λέει. Εντάξει, η φωτογραφία που βλέπω έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, να ξέρετε. Θα μου πεις αυτό σε μάλλον ψάλτη. Όχι, αλλά επειδή το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ, να ξέρετε. Δηλαδή και εμείς εδώ στη χώρα έχουμε περιστατικά, όχι με, και με τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Για ειδήσεις οι οποίες κυκλοφορούν και πάρα πολλοί από εσάς, η αλήθεια είναι, και καλά κάνετε, ναι. Μου στέλνετε και εμένα και μου λέτε αυτό το ήξερες. Και εγώ αναγκάζομαι να ψάξω να βρω τώρα αν ισχύει ή δεν ισχύει, καταλάβατε τώρα. Διότι μερικές φορές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, άλλες φορές τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο να πούμε. Η Ρουμανία, λέει, έχασε την κυβέρνησή της. Έπεσε η κυβέρνηση σε πρόταση μομφής. Εκεί υπήρξε, λέει, μια, θα έλεγε κανείς, συνεργασία μεταξύ, λέει, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και της άκρας δεξιάς της χώρας. Και αυτό έχει προκαλέσει, λέει, πολύ μεγάλη αναστάτωση και στις Βρυξέλλες. Ο Κώστας Καραμαλής σήμερα είναι καλεσμένος, ήταν καλεσμένος μάλλον, μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά και άλλους πολλούς σε μια εκδήλωση που θα γίνει και τον Βαγγέλη Βενιζέλο στην νομική σχολή του ΕΚΠΑ. Θα είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκεί. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πάει, λέει. Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Θα είναι στην Βαλίνη, λέει, εκείνη την ώρα και θα μιλάει, λέει, σε μια εκδήλωση για τα αγροτικά. Είναι στο εμπαρόδο η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά να πούμε στην κυρία Μπακογιάννη. Πήγε, λέει, στο γραφείο του Καραμαλή για να τον πείσει να μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα, αύριο, έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που περιμένουμε να τοποθετηθούν περί επιτελικού κράτους κλπ. Ξέρετε τώρα. Και την κόντρα που υπάρχει και τη συζήτηση που γίνεται κλπ. Και έχουμε το τελευταίο, λέει, προσυνέδριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Και την άλλη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, έχουμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον, λέει, ο Καραμαλής δεν θα πάει, λέει, στο συνέδριο. Παρά την προσπάθεια που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τουρκία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Άκουσα όλο ιταλικά, έβαλε αμέσω ιταλικά. Μελώνει, σου λέει, μιλάμε, βάλε ιταλικά από κάτω για να φτιάξουμε κλίμα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, όταν λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, ξέρετε, προσβάλλουμε λίγο του Ιταλού μεταξύ μα. Μην το πείτε παρά έξω αυτό. Με αφορμή, έχετε πάει Ιταλία. Έχετε δει πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα, ας πούμε, των αρχαιολογικών τους χώρων, λέω εγώ τώρα, αλλά δεν είναι της ώρας να τα πούμε αυτά. Έκανα δικό μου άνθρωπο, βρέθηκε στη Ρώμη προχθές, το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το τετραήμερο που εμείς ήμασταν εδώ πέρα με τα κρύα κλπ. Αυτός ήταν στη Ρώμη, απολάβανε ήλιο. Μου λέγε και τα δικά του, πόσο κοστίζει ο καφές. Λες και με νοιάζει εμένα πόσο κοστίζει ο καφές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέγε εκεί για τα. Βάλανε, έχουν βάλει, λέει, οι Ιταλοί, εκεί στα. Πες τώρα, παιδί μου, εκεί πέρα στα. Όχι στα σκαλιά, στα άλλα εκεί, στη Φοντάνα την Τρέβη. Μπράβο, έχουν βάλει, λέει, εισιτήριο. Δεν μπαίνεις έτσι μέσα τώρα. Ο πιο ωραίος, μου έλεγε τέλος πάντων, γιατί μου στείλε και φωτογραφίες ο δικός μου, είναι ο απέναντι, έχει, λέει, ακριβώς, δεν ξέρω αν έχετε πάει, αμφιθεατρικά, έχει κάποια σπίτια, ρε παιδί μου, και έχει μια καφετέρια πάνω. Εκεί, λέει, στην καφετέρια, γίνεται, λέει, εκεί να δείτε τι λεφτά κονομάει αυτός εκεί ο τύπος, ο καφετέρια απέναντι. Αλλά και οι Ιταλοί στην καφετέρια το μυαλό τους. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου στο Λεωνίδα, ο οποίος μας ακούει στο Τέξας. Σαν Αντώνιο Τέξας. Γεια σου, Αντώνη. Λεωνίδα. Αντώνη, δίπλα έπεσα. Ο οποίος λέει, ο Λεωνίδας, λέει, ψάλτη, λέει, όταν ήμουν Ελλάδα, σ' άκουγα, λέει, από τις 6 ώρα το πρωί. Τώρα, λέει, ξενυχτάω για να ξανακούσω. Χαρά στην υπομονή σου, ρε Λεωνίδα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μιχάλη στην Κρήτη. Γιατί είναι καλός μου φίλος ο Μιχάλης. Και μου στέλνει τα μηνύματά του να είναι καλά. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πέρασε στο Final Four στο μπασκετάκι. Άντε και στο Παναθηναϊκό σήμερα να κερδίσει και να πάει και αυτό στο Final Four. Εδώ στο ΆΚΑ θα γίνει ο αγώνας. Λοιπόν, τώρα παίζει και η ΑΕΚΑΡΑ. Οπότε αύριο, Final Four η ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε στον ημιτελικό, θα περάσουμε. Και έρχεται η ώρα της Κυριακής. Στο ποδόσφαιρο θέλω να πω. Ξέρετε, υποκανονικές συνθήκες, αλλά επειδή ΑΕΚ είμαστε, ξέρουμε εμείς. Θεωρητικά μπορεί να τελειώσει η ιστορία του πρωταθλήματος αυτή την Κυριακή. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει. Το εύχομαι. Παναγιώτη, για σένα το λέω. Ξέρεις τώρα. Και για τον παππού την ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι θα τελειώσουμε. Μακάρι, το εύχομαι, ξαναλέω, αλλά δεν νομίζω. Μην είμαστε και υπερβολικοί, γιατί ξαναλέω. ΑΕΚ είμαστε. Άμα δεν πάρουν τα χαπάκια μας μέχρι την τελευταία αγωνιστική, δεν βλέπω φως. Στην άκρη του τούνελ. Εν τω μεταξύ, τώρα λέω και αυτό και κάποιοι θα μου πείτε υπερβολικά. Ναι, είναι ένας Θεσσαλονικιός ακροατής, ο οποίος μου στείλε χθες ένα βίντεο πολύ ωραίο με τα αποτελέσματα του αγώνα. Που μπορεί, λέει, να οδηγήσουν ακόμα στους τελευταίους αγώνες τον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Και μου λέει, ψάλτη, πρόσεξε, μου λέει, γιατί αυτό που σου στέλνω δεν είναι τυχαίο. Δεν ξέρω, παιδιά. Ο καθένας έχει τις ελπίδες του γύρω από το ζήτημα αυτό, που πολύ καλά καταλαβαίνετε, για να πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Ακροατές, μου λέει το τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στέλνουν, μάλλον παίρνουν τηλέφωνο, μήνυμα, ωραίος. Και λέει ότι στον Κηφισό προς Κηφισιά, κάτω από τη γέφυρα Αχαρνών, πρέπει να έχει γίνει ατύχημα, λέει, με 4 εμπλεκόμενα μηχανάκια, έλεος. Και έχουν κλείσει, λέει, 2 λωρίδες, μόνο η δεξιά είναι ανοιχτή. Για κάτσε να δω εδώ πέρα τι λέει το σύστημα, γιατί μου βγάζει διάφορο. Ναι, όντως. Και είναι, βλέπω, αρκετή κίνηση, η οποία ξεκινάει, να ξέρετε, σχεδόν από το ύψος της Διραχείου, έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας και πάει με πάρα πολύ πυκνή κίνηση. Δημητράκη, μην μου γράφεις εμένα, επειδή είσαι αθλητικός συντάκτης, ποιος πάω, αδελφέ μου, γιατί ξέρω ότι γάβρος είσαι κι εσύ, έτσι. Μην με αναγκάζεις να φωνάζω πρωί-πρωί. Κάνε μου τη χάρη που μου στέλνεις και μηνύματα. Θες να το πάρει Ολυμπιακός εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επιστρέφω. Λοιπόν, έχει κίνηση πραγματικά, παιδιά, πολύ. Είναι πυκνή η κίνηση μέχρι την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών ανοίγει. Και έχει κίνηση και το ρεύμα καθόδου, από ό,τι βλέπω. Και το ρεύμα καθόδου φαίνεται. Τώρα είναι στο ίδιο σημείο και κοιτάτε για, την εμπλοκή με τα μηχανάκια και γι' αυτό δημιουργεί την ανάσχεση και στο καθοδικό ρεύμα, δεν ξέρω. Πάντως, ξαναλέω, τα τηλεφωνήματα των ακροατών λένε ότι στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά έχουμε ατύχημα με την εμπλοκή 4 δικύκλων. Ωραίο. Και έχουν κλείσει τις 2 από τις 3 λωρίδες. Μόνο η δεξιά, λέει, είναι ανοιχτή. Παρακαλώ πάρα πολύ, επιλέξτε μια άλλη διαδρομή. Μην ταλαιπωρηθείτε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Εντάξει, τώρα που λέω και κίνηση, στο Χαϊδάρι βλέπω ξεκίνησε η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Και πάει, εντάξει, όχι με πάρα πολύ κίνηση, αλλά με κανονική κίνηση μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μετά ανοίγει τα κλασικά και βλέπω και σχιστούς Καλαμαγκά και βλέπω και, εντάξει, κλασικά πλέον στο Καματερό, παιδιά, στη Φιλής. Έχουμε και εκεί ζητηματάκια. Για να δω τι άλλο γίνεται. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι τα κλασικά. λίγα πράγματα σε Κηφισίας και Μεσογείων και στην άνοδο στην Ηλιούπολη, εκεί στη Βενιζέλου, προς Καρέα κινησούλα. Εντάξει, για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει, θα τα πούμε ενδεχομένως την άλλη ώρα. Την άλλη ώρα θα μιλήσουμε για την Ryanair. Η Ryanair έχει την, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έχει μια βάση, τρία αεροσκάφη, 200 άτομα προσωπικό και 33 πτήσεις, λέει, σχεδόν κάθε μέρα, σχεδόν 33 πτήσεις, προς άλλους προορισμούς. Συσκέψη επί συσκέψεων. Θα μιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού μετά τις 7 και 4 για να δούμε τι έχει προκύψει. 15% παραπάνω ενίκιο από την εταιρεία που έχει το Μακεδονία είναι το σημείο που προκαλεί ανησυχία, την απόφαση της Ryanair για να φύγει. Αλλά μαθαίνω, λέει, ότι έρχονται στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της εταιρείας για να το συζητήσουν το θέμα αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, πρωινό μαγαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι 7.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ για το διάστημα που θα διαρκέσουν οι εργασίες, οι οποίες γίνονται από το ύψος της λεωφόρου Ηρακλείου μέχρι το Δημοτικό Στάδιο και αντίστροφα. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Αναφέρει πάντως ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 36 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε εμπορικό κέντρο σε πόλη δυτικά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το εμπορικό συγκρότημα τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω έφλεκτης επένδυσης του κτηρίου. Ταυτόχρονα, το ειδησογραφικό πρακτορείο ΦΑΣ που διαχειρίζονται οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως προς το παρόν τα αίτια της πυρκαγιάς είναι άγνωστα. Επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη. Πατέρας, ο οποίος είχε χάσει το 17χρονο γιο του σε τροχαίο το 2023, πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο σημεροδηγό του οχήματος, στο οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός. Ο 60χρονος δράστης παραδόθηκε αμέσως μετά το περιστατικό στην αστυνομία. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση Ελευθερία, που αφορά τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αναστέλλεται προσωρινά μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών λόγω της στρατιωτικής επιτυχίας της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Ωστόσο, διευκρινίζει πως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ και η αναστολή της επιχείρησης θα διακοπεί για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Η επιχείρηση Επικοιοργία έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επαναλειτουργία των στενών δεν συνιστούν επιθετική επιχείρηση αλλά αμυντική ενέργεια. Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την ίδια ώρα για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχτηκαν χθες με πυράβλους και ντρόνους από το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Την ανάγκη η Ευρώπη να περάσει από την ανθεκτικότητα στην επίθεση και να διαμορφώσει ενεργά το μέλλον της, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε μια συγκυρία που, όπως είπε, αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρώπη. Δεν απέκλεισε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε πως η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη, επισημένοντας πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, με προτεραιότητα στην προστασία των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλους εκείνους οι οποίοι το έχουν περισσότερο ανάγκη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο στοχευμένο τρόπο, αλλά πάντα εντός των δυνατοτήτων μας.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ομιλία του σε συνέδριο. Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες και καθορισμένες μαζί με τους συμμάχους μας, είναι πιθανή ελληνική παρουσία με απόφαση Κησέα, κυβέρνησης και πολιτικού συστήματος. Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα, σημειώνοντας με νόημα ότι να προσέχουν οι εχθροί, έχουμε σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα. Ο ίδιος εκτίμησε πάντως ότι υπάρχει περιθώριο λύση στα ελληνοτουρκικά και ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι.
2: Προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε αυτά που κατά το Σύνταγμα έχουμε θεσμική υποχρέωση να υπερασπίσουμε, έχουμε ορκιστεί να υπερασπίσουμε, αλλά υπάρχει μια ορθάνυχτη πόρτα αν η Τουρκία θελήσει να συναντηθούμε και να σφίξουμε χέρια.
0: Την ελπίδα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα το 2026 εξέφρασε με δηλώσεις της υπρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle. Η κυρία Guilfoyle ανέφερε επίσης ότι προετοιμάζονται επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί ημερομηνίες. Σημειώνεται πως τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με την κυρία Guilfoyle, τον Αμερικανό Πρόεδρο αναμένεται να συνοδεύσουν ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Στο Πεκίνο έφτασε εντωμεταξύ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, ο κ. Αραχτσί θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα ανδιπερών σχέσεων, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης στη σκιά του τραγικού θανάτου του 13χρονου αγοριού στην Ηλία μετά από τροχαίο δυστύχημα. Ο κ. Ισοχοίδης δήλωσε ότι η χρήση των πατινιών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους.
3: Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
4: Να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια.
3: Αυτή λέω είναι η θέση μου, αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως είναι κρίμα δηλαδή, να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια.
0: Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάποελ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγεί στην πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Εάν δεν είχαμε μεράνια αυτό το τροχαίο ατύχημα που προέκυψε πριν από λίγη ώρα, που συνέβη στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, θα ήταν σε όλο το λεκανοπέδιο από βατή έως πολύ καλή αναλογικά η κυκλοφορία. Αλλά έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Από αυτή η σύγκρουση την έχουμε περιγράψει.
9: Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια, ανεμεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία. Το μεσημέρι ως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος ο καιρός, παρόμοια η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

Τελειώσαμε νωρίτερα σήμερα το μαγαζίνο, το πρωινό ενημερωτικό, 7 και 14 και κάποια δευτερόλεπτα, διότι έχουμε μια υποχρέωση. Θα πάμε Θεσσαλονίκη με αφορμή την ιστορία της, του θέματος με την βάση της Ryanair, της εταιρείας low cost που λέμε και στα ελληνικά, χαμηλού κόστους, και των διαβουλεύσεων που πραγματοποιούνται με αφορμή την είδηση ότι η εταιρεία μάλλον στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει. Έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθεια να αλλάξουν τα δεδομένα. Θυμίζω ότι η σταγόνα που έχει θεωρητικά ξεχυλήσει το ποτήρι είναι η αύξηση κατά 15% από ό,τι έχουμε μάθει του ενοικίου που πληρώνουν η εταιρεία στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Λοιπόν, βλέπω ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, που είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, είναι στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί της για να μάθουμε

0: τα νεότερα γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει κινητοποιήσει μηχανισμούς, έχει κινητοποιήσει το Υπουργείο Τουρισμού, όλους τους φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας επί της ουσίας, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, για την βάση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, η οποία, επαναλαμβάνω, το γεγονός ότι βρίσκονται εκεί τρία αεροσκάφη της εταιρείας σημαίνει τουλάχιστον 33 πτήσεις της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας προς διάφορους προορισμούς και περίπου 200 άτομα προσωπικό, παρακαλώ πολύ, που έχει να κάνει και το υπτάμενο και τεχνικό προσωπικό και άλλα επαγγέλματα τα οποία χρειάζεται να υπάρχουν για να μπορέσουν να εξυπηρετούνται τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και να εξυπηρετούνται βεβαίως και οι πτήσεις και όλο όσο οτιδήποτε άλλο σωστότερα υπάρχει γύρω από τη συγκεκριμένη ιστορία. Μέχρι να τη βρούμε, ελπίζω να τη βρούμε, μέχρι τις 7 και 20 και 25 που πρέπει να μπει μέσα στο αεροσκάφος. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην υπέροχη Καβάλα, τον Γιώργη στη Ζαγορά του Πηλίου, τον Νίκο στο Μοσχάτο, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα και τη Μαρία στο Χαλάνδρι. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρωινές επικοινωνίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά του στο τηλεφωνικό προσπαθούν, αλλά δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με την κυρία Χατζηβασιλείου, οπότε δεν θα τα καταφέρουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, να τα πούμε. Δεν πειράζει, θα βρούμε την υπόθεση αυτή, θα την συντονίσουμε τις επόμενες μέρες, μιας και συνεχίζεται η διαβούλευση. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι η Ryanair στέλνει στελέχη της σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυτό μάθαμε, στην προσπάθεια να δουν αν υπάρχει μετά το τέλος της σεζόν, παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή η φετινή σεζόν, η καλοκαιρινή, θα τρέξει κανονικά. Αυτό που, ξέρετε, ρώτησα να μάθω και πώς, τέλος πάντων, θα στηθούν τα πράγματα για την επόμενη μέρα, είναι ίσως η μεταφορά, λέει, των αεροσκαφών της συγκεκριμένης εταιρείας, είτε στα Τύρανα, είτε, λέει, σε άλλη χώρα βαλκανική, όπου εκεί αφενός τα τιμολόγια είναι φθηνότερα όσον αφορά το τι κοστίζει για την συγκεκριμένη εταιρεία, και ενδεχομένως να λειτουργήσει καλύτερα στα συγκεκριμένα αεροδρόμια. Βέβαια, για να είμαστε εντάξει με την υπόθεση της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές όπου υπήρχε βάση, κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, η εταιρεία λειτουργούσε έτσι λίγο πιεστικά για να κερδίσει κάτι παραπάνω, αλλά ακόμα και να έχει και ένα είδος διαφήμιση για τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιεί από τα περιφερειακά λεγόμενα αεροδρόμια, τα οποία θεωρούνται ότι είναι φθηνότερα και ότι, τέλος πάντων, μπορεί να κάνουν ευκολότερη την πραγματοποίηση κάποιων δρομολογίων χωρίς να ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα οι πελάτες της. Λοιπόν, αυτά, τέλος πάντων, θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα, με ρωτάτε τι γίνεται πάλι με τα καύσιμα. Σας βλέπω ότι ανησυχείτε και εσείς περισσότερο από μένα. Μ' αρέσετε, να ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει, δεν βλέπω διαφοροποίηση. 108 είναι το Brent. Από εκεί που το βρήκαμε κατά τις 4 που ξεκινήσαμε να παρακολουθούμε τις τιμές, 4 παρά. Το αμερικανικό έχει πατήσει τα $100, 100,6. Ούτε καν 100,3, παιδιά, όπως το Sky. 100,6 λοιπόν, με μία πτώση όμως 1,6%. Χθες το φυσικό αέριο έκλεισε με μία μικρή πτώση, 0,67%. Η τιμή όμως είναι ακριβή, παιδιά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε στα 46,61 ευρώ η μεγαβατόρα. Δεν είναι φτηνή, είναι ακριβή η τιμή για μια περίοδο σαν και αυτή που θεωρείται ότι είναι το μετέχμιο από το χειμώνα στην άνοιξη. Βέβαια, το ζήτημα είναι τι γίνεται και με τις χρήσεις στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπου υπάρχει η χρήση του φυσικού αερίου. Τώρα, διαβάζω σήμερα, μιας και έχω λίγο χρόνο να τα πούμε και αυτά, τις προσπάθειες που γίνονται για το περίφημο brain gain, δηλαδή τα παραπάνω που μπορεί να δοθούν όσον αφορά την επιστροφή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό μετά την κρίση, και τι μπορεί να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψουν στη χώρα από εκεί που βρίσκονται. Διαβάζω λοιπόν ένα ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου σήμερα στην Καθημερινή, που λέει ότι η κυβέρνηση δίνει ήδη κάποια κίνητρα επαναπατρισμού σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αλλά τώρα γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα, λέει, τα κίνητρα αν αυτοί θα εργαστούν για το ελληνικό δημόσιο. Η πρόταση, λέει, αφορά κυρίως πανεπιστημιακούς, καθηγητές δηλαδή, γιατρούς και γενικότερα επιστήμονες, οι οποίοι μπορούν να έρθουν στη χώρα και να εργαστούν και να αξιοποιήσουν, λέει, ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα 7 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, θα έχουν και απαλλαγή, λέει, από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης για ταχύγραφοι, ο Προκόπης Χατζηνικολάου στο ρεπορτάζ του. Τα υπόλοιπα σας καλώ να τα διαβάσετε. Είναι κάποια κίνητρα, τέλος πάντων, για να πείσουν αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, ξέρετε. Γιατί με κάποιους από αυτούς, λόγω και της επαγγελματικής ανασχόλησης, μιλάμε και λέμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα τους εκεί, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε κυρίως ευρωπαϊκές χώρες και το πόσο διαφορετικά θα βρουν τα πράγματα εδώ, διότι έχουν και τους δικούς τους εδώ και ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Κάποιοι όμως φαίνεται ότι το έχουν αποφασίσει. Άλλο ένα θέμα που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θέλω να σου το πω πρωί-πρωί, έχει να κάνει με τον Ζαχαρόδη Διαβίτη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ψάλι, μας κάνεις τη ζωή πατίνη. Ναι, είναι η ασθένεια, λέει, ο Ζαχαρόδης Διαβίτης της εποχής. Γιατί θα μου πείτε? Διότι είναι η ζωή η οποία κάνουμε, είναι η διατροφή η οποία κάνουμε, είναι το γεγονός ότι δεν αθλούμαστε, δεν περπατάμε ενδεχομένως ή ξέρω εγώ, δεν κάνουμε άλλα πράγματα. Και υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος είναι ο διαβήτης και η υπέρταση, στο οποίο πρόγραμμα, λοιπόν, ευρωπαϊκό, συμμετέχει και η Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένας στους 10 ενήλικες στην Ευρώπη ζει με ζαχαρό διαβήτη τύπου 2, δηλαδή δεν θέλει ινσουλίνη για την καθημερινότητα του, αλλά θέλει χαπάκι για την καθημερινότητα του. Ένας στους 10. Ένας στους 3 δεν το έχει διαγνώσει ότι έχει πρόβλημα. Γιατί, να ξέρετε, ο διαβήτης δεν δίνει πολλά μηνύματα. Πρέπει να φτάσει σε κάποιο σημείο και μετά να δείξει μηνύματα. Ας πούμε ότι θέλεις να πίνεις πολύ νερό και, όπως καταλαβαίνετε, το πολύ νερό σε οδηγεί αυτόματα σε άλλες διαδικασίες. Ένας στις 7 κινήσεις επηρεάζεται, λέει, από υπεργλυκαιμία με αυξημένο κίνδυνο, λέει, για μητέρα και παιδί. Ένας στους 3 Ευρωπαίους έχουν υπέρταση, άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό, το οποίο πρέπει να ελέγχεται. Και στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση, ούτως ώστε να ελέγχεται, λέει, όλη αυτή η διαδικασία, διότι η ζημιά που αφήνει ο διαβήτης, να ξέρετε, στα αγγεία, δεν ξαναγυρίζει πίσω. Δεν είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζεις μετά. Δηλαδή γίνεσαι καλά και ελέγχεις το διαβήτη για να αντιμετωπίζεις μετά αυτήν την υπόθεση, η οποία πάντοτε κάτι αφήνει στον οργανισμό. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Μου λέει ο Παναγιώτης το εξής. Με τα κίνητρα, μου λέει, που είπες πριν από λίγο, είναι λίγο άδικα, λέει, σε σχέση με τους επιστήμονες που έμειναν στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης. Σωστό είναι αυτό, Παναγιώτη. Διότι είναι δύο κατηγορίες, με λίγα λόγια. Αλλά είναι ο τρόπος, υποψιάζομαι, για να γίνει ελκυστική η επιστροφή στην Ελλάδα. Δεν έχεις όμως άδικο. Ότι. Μα υπάρχουν ήδη κίνητρα τα οποία εφαρμόζονται. Καλημέρα, Σάβα. Ο Σάβας βάζει άλλο ζήτημα. Ωραίο, ακούστε. Μέσα στο Μαρούσι, λέει, χτίζονται 5-6 οικοδομές στο κέντρο. Καθημερινά κλείνουν δρόμους για τις εργασίες τους. Αλλά οι δρόμοι, λέει, είναι όλοι μονόδρομοι και για να αλλάξουμε διαδρομή κάνουμε κύκλους και πολλές φορές είναι ο μοναδικός δρόμος, με αποτέλεσμα να πρέπει να πηγαίνουμε, λέει, ανάποδα σε μονοδρομήσεις. Καλά να ξέρεις τους δρόμους. Αν είσαι από άλλη περιοχή, λέει, δεν συζητάμε για το θέμα του πάρκινγκ. Σάβα μου, επειδή εγώ είμαι κάτοικος εκεί της περιοχής, έχω να σου πω ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και δεν είναι μόνο η περιοχή, να ξέρεις ότι εγώ, ας πούμε, που κυκλοφορώ με μηχανή γενικότερα και σε άλλες περιοχές, γιατί έχεις εδώ πάρκινγκ στο Μοσχάτο, λέω, στο Νέο Φάληρο. Καλημέρα και έφεξε. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι γενικά υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή βλέπω και ακούω και διάφορα του στείλω ότι θα γίνουν κάποια έργα οδικά, κάτι γέφυρες που θα ανοίξουν εδώ για να μην έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακά κλπ. Ή ακόμα περιμένουμε την έξοδο εκεί της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό. Και τους βλέπω το μεσημέρι τους επαγγελματίες οδηγούς που περιμένουν 3 χιλιόμετρα και 4 χιλιόμετρα για να στρίψουν δεξιά υπομονετικά. Πρώτη νεκρά, πρώτη νεκρά, πρώτη νεκρά. Πρέπει να γίνουν τα έργα. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Αλλά και πάλι να ξέρετε, λόγω του όγκου των οχημάτων, πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα την γλιτώνουμε. Τα λέει ο Μιχάλης κάθε μέρα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μπαλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, το βλέπετε, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τα τέλη Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Μπαλίνης. Τώρα, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσύ τι θέλετε. Εσύ τι θέλεις. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε...
14: είπε μπαμά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από τα ΚΤΕΛ. Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή σύραγγας. Έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τη Νέα Ιωνία. Προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η επιχείρηση αναστέλλεται προσωρινά κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, μετά τη στρατιωτική επιτυχία της εκστρατείας κατά του Ιράν, αλλά και μετά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Η επιχείρηση Επικοιοργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη δέσμευσή της στη μη διάδοση των πυρηνικών και στο ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επαναβεβαίωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο διάσκεψης των Οργανισμών Ενωμένων Εθνών. Η χώρα μας κατέστησε σαφές ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησε πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γη του το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 15 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Νίκο από τη Μαλακάσα, την βρήκα την είδηση. Αμάν, τώρα θα την πω και εγώ την είδηση, γιατί βλέπω ότι έχει ένα καημό, νομίζω ότι κρύβουμε τις ειδήσεις. Αλλά πριν, θέλω να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας το δήμαρχο Αστυπάλαιας, τον κύριο Νικόλαο Κομινέα. Τον κάλεσα διότι άκουσα την είδηση ότι κηρύχθηκε, λέει, το νησί σε κατάσταση λειψιδρίας και πανικοβλήθηκα λίγο, διότι ξέρω ότι το νησί είναι πολύ τακτοποιημένο γενικά. Έχει και μία, πώς το λένε, και υποδομές κατάλληλες και λοιπά και λοιπά, και ήθελα να μάθω από πρώτο χέρι τι γίνεται εκεί στο νησί. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
24: Καλημέρα από την Αστυπάλαια, εσάς και εσάς και τους ακροατές μας. Καλά είμαστε, ωραία μέρα και σε εμάς εδώ πέρα.
23: Αυτό είναι, τώρα ανοίγει και ο καιρός, ξεκινάει και ο τουρισμός, μια χαρά είσαστε. Τι γίνεται
24: έχει
23: λοιπόν?
24: Έχει ξεκινήσει ήδη ο τουρισμός, εδώ το Πάσχα και μετά είμαστε σε καλή κατάσταση.
23: Μπράβο.
24: Πραγματικά.
23: Μπράβο, για πέστε μας τώρα τι γίνεται με την ιστορία του θέματος αυτού.
24: Εμείς έχουμε και έφευγες, είχαμε και έχουμε ένα φράγμα το οποίο μας έδινε νερό για να δίνουμε στους οικισμούς, στους γειτονικούς οικισμούς της χώρας και στο Λιβάδι, ένα φράγμα μεγάλης χωρητικότητας για τα μέτρα του νησιού μας, 900.000 κυβικά μέτρα.
23: Μάλιστα.
24: Το οποίο δουλεύει, είναι σε χρήση από το 1994 μέχρι σήμερα, 32 χρόνια.
23: Και δουλεύει καλά.
24: Δουλεύει πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά καλά, αλλά όμως τα τελευταία 3 χρόνια μας έχει πλήξει η ανοβρία στην Αστυπάλαια.
23: Ναι.
24: Και σε μια σειρά βεβαίως άλλων και κλαδονησιών και δωδεκανησιακών νησιών βεβαίως εδώ.
23: Mm-hmm.
24: Και όπως εσείς επάνω βλέπετε στην υπηρετική χώρα ότι έχετε καταστροφικές βροχές και πλημμύρες γενικότερα όταν κάνουν βροχές. Εμείς εδώ δεν έχουμε καθόλου βροχές. Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα του ταμιευτήρα έχουν μειωθεί αισθητά. Οπότε καλύτερα σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να μπούμε και εμείς σε μια ιστορία αφαλατώσεων για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε νερό από τις που δεν έχουμε.
23: Έχετε αφαλάτωση, νομίζω, μία, σωστά?
24: Έχουμε μία αφαλάτωση στη Μαλτεζάνα, στον οικισμό που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, 10 χιλιόμετρα από τη χώρα,
23: ναι.
24: Η οποία χρησιμοποιείται εκεί ανελικώς, γιατί έχει δικό της ανεξάρτητο δίκτυο, δεν συνδέεται με τη χώρα καθόλου.
23: Μάλιστα.
24: Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τόσο τη μόνιμη κατάσταση αφαλάτωσης, την οποία έχουμε ξεκινήσει το 2024, αλλά και να βάλουμε και πολύ σύντομα μία πρόσθετη ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, έπρεπε να προχωρήσουμε στην κήρυξη κατάσταση έκρηξης ανάγκης για να
23: γίνουν πιο γρήγορα. Ναι, κατάλαβα.
24: Ακριβώς.
23: Ναι.
24: Το όλο θέμα έχει να κάνει με την επιτάξη των διαδικασιών για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πιο γρήγορα αυτά τα οποία έχουμε προβλέψει τόσοι άλλως και μαζί με αυτά και φέτος, όπως ξέρετε, καλύτερα το προνοήν παρά το θεραπεία.
23: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε τεχνικό. Να σας πω, γιατί ενοικίαση και όχι κατασκευή ιδιόκτητης εγκατάστασης για φαντασία.
24: Έχουμε ήδη προχωρήσει, προχωράμε ήδη στην υλοποίηση του έργου της μόνιμης εγκατάστασης αφαλάτωσης για τη Χώρα και το Λιβάδι. Αλλά οι αφαλάτωσοι ενοικιαζόμενοι μέσα από την έκτακτη ανάγκη, πια αυτό το έργο, μας δίνει τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών για να μπορέσουμε να έχουμε και μία αφαλάτωση η οποία θα είναι αυτή που σας λέω τώρα ενοικιαζόμενη, 600 κυβικών μέτρων την ημέρα, για να μπορέσουμε σε περίπτωση που θα χρειαστεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και κυρίως μάλλον το φθινόπωρο, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Ψάλη, τον επόμενο χειμώνα. Εγώ έχω απογοητευτεί πραγματικά, δηλαδή φέτος στην Αστυπάλαια, από το 2025 να σας πω χαρακτηριστικά, στην Αστυπάλαια είχαμε 2,5 εκατοστά ύψος βροχής. Όταν στη Ρόδο είχαν τίποτα, όταν στη Ρόδο είχαμε 65 εκατοστά, στην ΚΟ είχαμε 55 εκατοστά και εμείς στην Αστυπάλεια δεν έχουμε καθόλου βροχή. Αυτό έχει πλήξει βεβαίως και πολλούς άλλους τομείς οικονομίας του νησιού μας, που κυρίως είναι τα αγροπρόβατα,
23: και γεωργία έχετε εκεί πέρα.
24: Και γεωργία έχουμε και με νοσοκομεία έχουμε.
23: Σωστό.
24: Και αυτό είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος για ένα μέρος. Άρα λοιπόν πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για άλλου είδους, να μπορέσουμε άλλου είδους τρόπο ίδρευσης και συγκέντρωσης νερού.
23: Ναι.
24: Εγώ δεν είμαι υπέρ των αφαλατώσεων, κ. Ψάτη. Είναι ενεργοβόρες.
23: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική.
24: Δυστυχώς, ναι. Παρόλα αυτά, εμείς θα φροντίσουμε να. Και έχουμε βάλει ήδη τα προγράμματα μέσα από το Greco Islands που τρέχουμε.
23: Εσείς τρέχετε, είστε και πράσινο νησί, έχει πολύ ενδιαφέρον.
24: Θυμίζω
23: στη Μαλτεζάνα, γιατί το είχα δει, θυμάμαι το έργο, αλλά θυμάμαι που κάποια στιγμή το είχαμε κουβεντιάσει ότι θέλατε να κάνετε να είναι και με ανανεώσιμες πηγές η ενέργεια που καταναλώνεται
24: στην
23: αφαλάτωση για να μην, γιατί είναι πραγματικά ενεργοβόρα διαδικασία.
24: Πολύ σωστά το λέτε και ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε τη σύσταση ενεργειακής κοινότητας της Μαλτεζάνας, ούτως ώστε να δώσουμε ρεύμα στους κατοίκους εκεί και με τη συμμετοχή του Δήμου.
23: Υπέροχη η Μαλτεζάνα, συγγνώμη να το πω αυτό, και παραλιάρα υπέροχη.
24: Ένα καταπληκτικό ψαροχώρι.
23: Και, έτσι, είναι και ψάρια υπέροχα και όμορφος κόσμος, πολύ συμπαθείς οι άνθρωποι και ευγενικοί.
24: Πολύ φιλόξενοι,
23: ναι,
24: πάρα
23: ναι,
24: πολύ.
23: Αλήθεια.
24: Γίνονται ένα με τους επισκέπτες μας και αυτό είναι το μεγάλο μας ατού, το μεγάλο μας προσόν του νησιού. Ότι
23: να σας πω τώρα, ευκαιρία δοθήσεις. Για πετε μου, τι γίνεται με τους γιατρούς, με το σύστημα που, μάλλον με την πρόθεση να δίνουν και δεύτερο μισθό ιδιώτης. Πώς πάνε τα πράγματα με την
24: στελέχωση
23: εμείς, του κέντρου υγείας.
24: Πολύ καλά τα λέτε. Εμείς μέσα από το ίδιο με Χατζηγιάννη τώρα λέτε την
23: αρχή
24: ναι,
23: ναι, που
24: έχει κάνει στο ΕΣΥ με 1.500 ευρώ στους γιατρούς που θέλουν να βρουν στα μικρά νησιά από τα οποία είναι και το δικό μας. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλά στελεχωμένο γιατρό. Έχουμε καρδιολόγο, έχουμε παιδίατρο, έχουμε μενοσηλευτές, έχουμε ακτινολογικό μηχάνημα, μικροβιολογικό. Μόνο γενικό γιατρό αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, διότι έχει συνταξιοδοτηθεί γενική γιατρός που ήταν εδώ πέρα επί σειρά δεκαετιών.
23: Μάλιστα.
24: Και αυτή τη στιγμή μας αναζήτηση γενικού γιατρού. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ήδη δύο άνθρωποι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να μετακινηθούν στην Αστυπάλεια.
23: Άρα θα έχουν το μισθό τους συν 1.500 ευρώ που δίνει ο Χατζηγιάννη.
24: Το Χατζηγιάννη, βεβαίω. Αυτό είναι ένα σημαντικό κίνητρο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα για αυτούς τους ανθρώπους.
23: Θυμάμαι ότι και εσείς δίνετε λεφτά για την ενοικία σας.
24: Πολύ καλά το σημείο.
23: Καλά, δεν θυμάμαι.
24: Πολύ καλά θυμόσαστε. Στον παιδίατρο ήδη που υπηρετεί εδώ πέρα, τον επιδοτεί ο Δήμος μας με 600 ευρώ το μήνα εδώ και περίπου 3 χρόνια.
23: Άρα λοιπόν είναι διπλό το κίνητρο για να έρθει κάποιο και γενικό γιατρό.
24: Ακριβώς.
23: Αφήστε
24: ακριβώς.
23: Που είναι και εκπληκτικό το νησί, επιμένω.
24: Επιδοτούμε επίσης, να ξέρετε, και τους δημοτικούς μας υπαλλήλους από 200 έως 300 ευρώ που δεν έχουν κατοικία στην Αστυπάλαια, όπως επίσης και τους αναπληρωτές καθηγητές οι οποίοι έχουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια.
23: Μπράβο, Δήμαρχε.
24: Άρα έχουμε ένα πακέτο τέτοιο κινήτρων για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους για να στελεχώνουμε και την εκπαίδευση και την δημόσια υγεία βεβαίως, αλλά και το Δήμο Αστυπάλαιας, ώστε να έρχονται οι άνθρωποι, να εκδηλώνουν τη διάθεση. Γιατί κύριε Ψάλτη, όπως καταλαβαίνετε τώρα, με 1.000 ευρώ με μηνιάτικο και μην ξεχνάμε.
23: Δεν βγαίνει, Δήμαρχε, δεν βγαίνει.
24: Δεν βγαίνει.
23: Δηλαδή,
24: και υπάλληλοι ιδιαίτερα του δημοσίου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίρνουν 12 μισθούς, κύριε Ψάλτη. Δεν παίρνουν 14 μισθούς.
23: Σωστό.
24: Είναι όλα αυτά. Είναι...

0: θα πρέπει να βοηθήσουμε εμείς τουλάχιστον σαν Δήμος, αν θέλουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους για να έρθουν να δουλέψουν στην Αστυπάλαια. Και θα
1: πολύ.
0: Κάνουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Θα έρθουμε. Υπέροχα είναι. Όσοι δεν ξέρουν να πάνε στην Αστυπάλαια, το λέω δημόσια. Υπέροχο. Και αεροδρόμιο έχει. Και ελπίζω.
0: Και αεροδρόμιο και, θα έχουμε ακριβώς και παραλίες υπέροχες.
1: Και καλή ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Έχετε μια χαρά.
0: Και υπέροχο φαγητό, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βέβαια, πάνω απ' όλα γιατί το φαγητό είναι το πάνω. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από την Αστυπάλαια για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υπόθεση της λειψιδρίας. Ακούσατε πόσο λίγο νερό έχει πέσει. Και παρά το γεγονός ότι λειτουργεί το φράγμα καλά, και αυτό είναι είδηση όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει και μία ήδη διαδικασία που γίνεται σε ένα ψαροχώρι τέλος πάντων εκεί πέρα στη Μαλτεζάνα για αφαλάτωση. Καλά το οργανώνει ο Δήμος να υπάρχει και δεύτερη, γιατί κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει στο μέλλον. Λοιπόν, για πάμε τώρα γρήγορα σαν τις κίνησεις και τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τα ξέρεις, τα έχεις πει από το πρωί. Σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στην άνοδο.
1: Τα καταφέρανε, ρε παιδί μου, 4 μηχανές.
2: Εντάξει.
1: Ξέρω εγώ. Πάμε.
2: Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και το πρόβλημα αρχίζει πλέον από το ύψος του Εγάλεο προς τη γέφυρα Αχαρνών που έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα. Και έχει επηρεαστεί βεβαίως και το αντίθετο ρεύμα, το καθοδικό. Από την Κηφισιά αρχίζουν να κόβουν ταχύτητα ανατμήματα οι οδηγοί και στη μεταμόρφωση πια ακινητοποιούνται. Από τη μεταμόρφωση προς το τροχαίο ατύχημα και μετά πάλι παρακάτω λίγο μποτιλιάρισμα. Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε, Γιώργο.
1: Να τα χτυπάνε τα κινητά, τα μηνύματα. Το κυνηγάνε, παιδιά, όλοι οι ακροατές, να ξέρετε. Βέβαια. Κάθομαι δίπλα του 8 φορές το δευτερόλεπτο, χτυπάει το κινητό. Πάμε, για πες Δημήτρη τα υπόλοιπα.
2: Λοιπόν, όπως θα ξέρουμε, δηλαδή η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα και ο Ασπρόπυργος. Αυτά είναι όλα. Okay. Θα ήταν ένα καλό πρωινό αν δεν είχαμε αυτό το τροχαίο.
3: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηκά.
6: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Λοιπόν, επειδή με κυνηγάει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος μου ο Νίκος από τη Μαλακάσα, για μια είδηση λέει με δύο Αιγύπτιους στη Σύμη, υπάρχει η εξής είδηση και νομίζω ότι δεν τη λέμε γιατί κρύβουμε κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει αλήθεια, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, στο εδόλιο του μονομελούς αυτόφορου πλημελιωδικού ρόδου θα καθίσουν σήμερα δύο Αιγύπτιοι ηλικίας 29 και 27 ετών που συνελήφθησαν στη Σύμη, ο ένας για δεύτερη φορά, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μετά από καταγγελία που έγινε εις βάρος τους. Από ό,τι λοιπόν μαθαίνω εκεί από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έγινε καταγγελία από ενήλικο εις βάρος των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι ζούσαν στο νησί, και μάλιστα έγινε και συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι έπιασαν ανήλικα και τους έκαναν άσεμνες προτάσεις και κατηγορούνται, αφού πήγαν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ενηλίκων και ανηλίκων κατά συρροή και ο άλλος για απειλή ανηλίκων κατά συρροή. Λοιπόν, σήμερα θα πάνε στο αυτόφορο και προφανώς αν είναι και παράνομοι να πάνε σπίτι τους. Δεν το χρειάζεται να τα λέμε μαθηματικά. Αυτά δεν είναι μαθηματικά. Είναι απλά. Γιατί ενδεχομένως στην πατρίδα τους μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα, στη δικιά μας πατρίδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, το λέω και το φίλο μου τον Νίκο που γενικά έχει μια απορία και μια. Έτσι, γι' αυτό κρύβουμε τις ειδήσεις. Δεν λέμε τις ειδήσεις. Γιατί να μην τις πούμε τις ειδήσεις, ε? Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε καλά. Καλή ώρα σημερινή, τα κυκλοφοριακά. Αλλά κλειδώνεσαι και απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα.

0: Ποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Έχει ανοίξει μια συζήτηση, βλέπω στα μηνύματα τα οποία στέλνετε, για τα κίνητρα για να επιστρέψουν κάποιοι από το εξωτερικό επιστήμονες. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο που λέει ότι το τι περάσαμε τη δεκαετία 10-15 για να φύγουμε και να πάμε εκεί και το τι περάσαμε και τι ζούμε εκεί στο εξωτερικό, αυτοί που είναι μέσα δεν το ξέρουν. Προφανώς, αλλά οι άλλοι που είναι από εδώ μέσα έχουν τα δικά τους, τη δική τους μουρμούρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο από την Κόρινθο, που κι αυτός είναι στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στην κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου. Κυρία Γεωργακοπούλου, κυρίες και κύριοι, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων Αττικής. Την κάλεσα διότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξαναδεί και με ατομικά με μια φίλη ακροάτρια, αλλά και γενικά και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στα ιδιωτικά εργαστήρια, αυτά που πάμε και κάνουμε εξετάσεις αίματος και όχι στα μεγάλα, ή κάνουμε ακτινολογίες εξετάσεις κλπ. Το θέμα μας είναι το clawback και το rebate. Μια φίλη ακροάτρια, η οποία ανήκει στο σύλλογο της κυρίας Γεωργακοπούλου, μου στείλε ένα μπογιουρντί προχθές Και μου λέει ψάλτη, εγώ ξεκινάω, έχω ένα μικρό λέει, εργαστήριο κάπου στα Μεσόγεια, ξεκινάω με χρέος κάθε μήνα για τις δόσεις 5.000 ευρώ. Κυρία Γεωργακοπούλου, 5.000 καλά είναι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πρέπει να βγάλεις 5.000 και κάτι για να μην χρωστάς το δημόσιο, αλλά θέλεις και παραπάνω λεφτά για φώτα, νερά, τηλέφωνα, να φας, να πιεις. Και ξέρω εγώ, θέλεις και τα αναλώσιμα, αλλά θέλεις ένα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο τζίρο.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όντως τόσο
8: φορτωμένα. Είναι τραγική η κατάσταση.
0: Ναι.
8: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Τι πληρώνετε, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κυρία Γεωργακοπούλου, δηλαδή πληρώνετε clawback από πότε, από το 22 και μετά, ας πούμε?
8: Όχι. Καταρχάς το clawback, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό, είναι το ένα μέρος του προβλήματος.
0: Ναι.
8: Δηλαδή του συνόλου των περικοπών που υφιστάμεσα, έτσι.
0: Ναι.
8: Είναι ένα κομμάτι. Υπάρχουν και άλλα. Το rebate, υπάρχει ο μεσοσταθμικός δείκτης, το γεγονός ότι μειώθηκε ο τιμοκατάλογος, ειδικά στα βιολογικά υγρά. Τιμοκατάλογος του 92 μειώθηκε κατά 30%.
0: Ναι.
8: Άρα λοιπόν όλο αυτό το σύνολο των περικοπών αγγίζει το 70% του λογαριασμού που καταθέτουμε. Παίρνουμε το 1 τρίτο από τα λεφτά.
0: Ξεκινάμε
8: λοιπόν με ένα το κρατούμενο αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Σε αυτό λοιπόν έρχεται να προσθεθεί το παλιό το τεχνητό χρέος.
0: Γιατί το λέτε τεχνητό, ναι, για να το καταλάβω.
8: Εννοώ τεχνητό, διότι δεν είναι λεφτά τα οποία έχουμε δανειστεί, έχουμε κάνει ένα δανεισμό και μας τα κρατάει λίγα-λίγα το κράτος.
0: Αλλά...
8: Γι' αυτό το λέω τεχνητό.
0: Αλλά...
8: Είναι λεφτά δε δουλευμένα που έρχεται το κράτος και εφαρμόζει το αναδρομικό clawback, το οποίο ισχύει από το έτος 2013. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή δοσολόγια,
0: ναι,
8: που αφορούν το 13 με το έως το 19, που είναι 120 δόσεις.
0: Ναι.
8: Το 20, το 21, το 22 και τώρα ήρθε να προσθεθεί και το 23,
0: ναι,
8: είδατε.
0: Όλα θα έρθουν. Ερώτημα. Εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, ως ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα κάθε είδους, φέρνει ο πελάτης, ο ασθενής σας, μέσω ΕΟΠΗ, ένα χαρτί από τον γιατρό και λέει θέλω να κάνω εξετάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο προϋπολογισμός αυτών των εξετάσεων είναι πεπερασμένος. Ξέρω εγώ, είναι 100 ευρώ. Αν έρθουν σε εσάς 300, θα τα εξυπηρετήσετε όλα?
8: Θα τα εξυπηρετήσουμε και θα τα απορροφήσουμε, θα τα πληρώσουμε εμείς. Εμείς στηρίζουμε την πρωτοβάθμια υγεία, κύριε Πτάση.
0: Και πώς βγαίνεται οικονομικά, κυρία μου? Αφού δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
8: Μα προφανώς δεν βγαίνει. Μα γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει φτάσει στο τέλος του και στραγγαλίζει τα εργαστήρια, πνίγει τους γιατρούς. Οι γιατροί δουλεύουν πλέον. Υπήρχαν συνάδελφοι αυτό το μήνα που χτύπαγε το τηλέφωνο και έλεγαν, όχι μόνο δεν πήρα ούτε ένα ευρώ από τον ΕΟΠΗ, πρέπει να βάλω και λεφτά. Δεν έχω. Θα πάω φυλακή.
0: Και πώς γίνεται? Με συγχωρείτε, επειδή το είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτό με άλλη συνάδελφό σας, μου έλεγε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κλείνουν τα εργαστήρια γιατί δεν βγαίνουν ή φεύγουν από τον μάτι του το κόσμο και αφήνουν πίσω στα παιδιά τους χρέη να πληρώσουν.
8: Σαφέστατα, γιατί αυτά πηγαίνουν όλα βεβαιωμένες οφειλές.
0: Ναι.
8: Την εφορία.
0: Και τι ζητάτε?
8: Είναι χρέη προς το
0: δημόσιο. Ακριβώς.
8: Εννοείται. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να συνταξιοδοτηθούν ή έχουν βγει στη σύνταξη.
0: Ναι, και δεν μπορούν να πάρουν.
8: Τους κρατούν τη σύνταξη.
0: Έχουν
8: υπάρχουν
0: οφειλές.
8: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και τα παιδιά τους κάναν αποποίηση της κληρονομιάς γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν ένα σπίτι που αφήνει. Ένας άνθρωπος που δουλεύει ένας γιατρός 40-50 χρόνια, είναι δυνατόν να έχει ένα σπίτι και να μην μπορεί να τα αφήσει τα παιδιά του?
0: Ναι.
8: Είναι δυνατόν, κύριε Ψάρτη, εμείς είμαστε ιδιωτικά εργαστήρια.
0: Okay.
8: Δεν είμαστε παραρτήματα του κράτους.
0: Okay.
8: Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι έχουμε βάλει συνέτερο το κράτος στην τσέπη μας με ποσοστά 70-30%. Αυτή είναι η συνθήκη. Και παράλληλα καλούμαστε να πληρώνουμε όλα τα έξοδα διατήρησης ενός γιατρίου.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αφού λοιπόν είστε εσείς συνεργάτες του ΕΟΠΗ, σωστά, γιατί κάνει μια συμφωνία, μια σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, γιατί δεν φεύγετε από τον ΕΟΠΗ?
8: Αυτή είναι μια ερώτηση που μας την κάνουν πάρα πολύ και πολύ συχνά. Και θα σας πω ποια είναι η απάντηση. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει γιγαντωθεί και έχει φτάσει το πρόβλημα και τα χρέη είναι τόσο μεγάλα τα ποσά,
0: ναι,
8: οι συνάδελφοι δεν μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Διότι ακόμα και αν κάποιο αποφασίσει ότι εγώ θέλω να απαλλαχθώ από αυτό.
0: Ακριβώς,
8: δεν θέλω
0: να μην έχω
8: άλλο.
0: Επαφή εγώ με τον ΕΟΠΗ και άρα θα έρθει οποιοδήποτε πελάτη θα πληρώνει τις υποχρεώσεις και μετά θα παίρνει μια απόδειξη από εσάς, θα πηγαίνει στον ΕΟΠΗ, θα την καταθέτει να παίρνει τα λεφτά του.
8: Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι ο ΕΟΠΗ είναι ένα μονοπόλιο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
0: Σωστό, έχετε δίκιο.
8: Έτσι. Ναι. Είναι δυνατόν, κύριε Ψέμπτη, εσείς να έχετε ένα παραπεμπτικό με αιματολογικές εξετάσεις αξίας 250-300 ευρώ και να πάτε να δώσετε. Μετρητά λεφτά, ενώ όσο μπορείτε να το κάνετε με το παραπεμπτικό του ΕΟΠΗ. Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν θα πάτε. Θα προτιμήσετε να πάτε σε μια δομή η οποία θα σας εξυπηρετήσει δωρεάν. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι ο ΕΟΠΗ είναι μονοπόλιο. Ο ανταγωνισμός, ειδικά για εμάς εδώ πέρα στην Αττική, είναι τεράστιος.
0: Ναι.
8: Δεν μπορεί κάποιος να επιβιώσει βγαίνοντας από τον ΕΟΠΗ. Ειδικά για τις ακριβές εξετάσεις.
0: Okay.
8: Έτσι.
0: Άρα τι ζητάτε, κυρία Γεωργακοπούλου, ισχύει ότι εσείς ζητάτε ουσιαστικά να με κάποιον τρόπο συσάχθεια στο συζήτημα αυτό, να κοπούν, να σταματήσει το κλόουμπα?
8: Ναι, ναι, το απαιτούμε, όχι το ζητούμε. Έχουμε κάνει μεγαλειώδη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πριν από περίπου ένα χρόνο.
0: Ναι.
8: Ανέβηκε αντιπροσωπεία μας με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καταθέσαμε υπόμνημα με τα αιτήματά μας. Μας υποσχέθηκαν ότι θα το δουν και θα μας απαντήσουν και δεν μπήκαν καν στον κόπο να μας απαντήσουν.
0: Ναι.
8: Δεν καταλαβαίνω, δεν έχουν μια υποχρέωση οι κύριοι του Υπουργείου Οικονομικών να μιλήσουν και να ανοίξουν ένα υγιή διάλογο με τους γιατρούς της χώρας.
0: Μάλιστα.
8: Τι ζητάμε? Φτωχοποιούν έναν επιστημονικό κλάδο και τον οδηγούν σε αδιέξοδο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δοθεί μία λύση.
0: Μάλιστα.
8: Και μετά να μην αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν γιατρούς στην Ελλάδα. Κανένας γιατρός δεν θα γυρίσει πίσω από αυτές τις συνθήκες.
0: Κυρία Γεωργακοπούλου, θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
8: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, κύριε, καλά. Η κυρία Ρουμπίνη Γεωργακοπούλου είναι ακτινολόγος. Η ίδια είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων της Αττικής για τα ζητήματα του clawback και του rebate που τους απασχολεί. Γι' αυτά τελειώσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου με 4 μοτοσυκλετιστές στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από το ύψος της Πέτρου Ράλη. Από το τροχαίο έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το σημείο της σύγκρουσης ανατμήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Έχουν δημιουργηθεί ήδη καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τη Νέα Ιωνία. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουση του στα βράχια, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκο και ένας υπήκος Αζερβαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν από το λιμενικό. 2 από αυτούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται, ενώ σημειώνει πως η πάυση της επιχείρησης ακολούθησε έτοιμο του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η επιχείρηση Επικοιοργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικό το έλεγχος του Ιράν στα στενά και σημείωσε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως πριν από τον πόλεμο. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπού Ντάμπι. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας μας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Αμάν της Ιορδανίας, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ως επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρεται, το πλοίο φτάσει σε 3-4 ημέρες. Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε στο Μοντεκάρλο τη Μονακό με 105-82. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βάθμους και στα νησιά έως 22 με 24 βάθμους. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εσύ ως πρωινό Τετάρτη, 6 Μαΐου, καιρός ξανά θαυμάσιος. Είμαστε μέσα στην άνοιξη, προχωρούμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Και όλα καλά, εύχομαι και ελπίζω υπό την προϋπόθεση της υγείας. Τώρα όλα καλά, τρόπος του λέγει. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν κακές στιγμές, υπάρχουν χρόνια ζητήματα, υπάρχουν, πώς να το πω, αυτά που πρέπει να επιλύσουμε της καθημερινότητάς μας. Γενικώς, πορευόμαστε ανάμεσα στα καλά, στα κακά και στα καλύτερα και στα χειρότερα ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, μην φιλοσοφούμε άλλο, ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε όχι απλώς ο άνθρωπος με την έννοια ενός συνανθρώπου μας, ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμείς όμως έχουμε υπουργούς οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν τι είναι δεν ξέρουν την Ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι σταυροκοπιούνται, φαντάζομαι, όταν είναι εκεί στην εκλογική πελατεία τους. Αλλά η εικόνα χθες του Κοινοβουλίου, με όλες τις πτέρυγες γεμάτες, μέχρι και οι άθεοι ήταν εκεί. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή αυτοί που, τι να πω, να το διατυπώσω όπως το λέει ο συνάδελφός μου, σήμερα λέει, και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν το Θεό τους, ήταν εκεί ας πούμε. Μάλιστα. Αυτοί που έλειπαν, ο Κώστας Γιαννακίδης το λέει έτσι σήμερα στη στήλη του στα νέα. Αυτοί που δεν ήταν εκεί και ήταν εμφανέστατη τα άδεια τα έδρανα, ήταν οι υπουργοί της επτής κυβερνήσεώς μας, της λατραμένης κυβερνήσεως. Όλα αυτά τα ορθοδοξόπουλα δηλαδή και τα νεοδημοκρατόπουλα, τα χριστιανόπουλα, τα οποία είναι έτοιμα στην πρώτη επιμνημόσυνη δέηση, εκδήλωση πολιτική η οποία έχει μαζί της και την Εκκλησία, εννοείται, προκειμένου να δελεάσουμε το χριστεπώνυμον πλήθος. Είναι εκεί παρόντες και παρούσες. Εχθές στον Οικουμενικό Πατριάρχη τα έδρανα τα κυβερνητικά ήταν άδεια, πέραν του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, κυρίου Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας Αλίμονο και Θρησκευμάτων, κυρία Ζαχαράκη, και ενός τρίτου που λυπάμαι που δεν τον, ποιος είναι, θα μου τον πει τώρα ο κύριος Γιαννίνης, δεν τον βγάζω, ο κύριος Βλάσης. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Βλάση, γιατί διετέλεσε και υπουργός της Ομογένειας. Οπότε είχε μια κάποια επαφή, φαντάζομαι, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα έλεγα ήταν μια εικόνα ντροπής. αν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν υπήρξε δε εκπρόσωπος δόγματος που να μην πήγε προσκεκλημένος, αλλά ήταν τα θεωρία γεμάτα, όλο το κοινοβούλιο, όλη η αίθουσα αυτή τεράστια γεμάτη από όλα τα μπαλκόνια, κρέμονταν όλοι από πάνω να ακούσουν τον Οικουμενικό Τριάρχη. Πήγαν με το ζόρι, μπορεί, πήγαν όμως, πήγαν. Τους κάλεσε, ήρθε ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αν ήταν ο Πάπας, ας πούμε, θα σμπρώχνονταν για να πάνε να δείξουν και καλά διότι του οποίου. Λοιπόν, τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον έχουμε δικό μας. Φιλαράκι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα και δεν γίνει και τίποτα, θα τον ξαναδούμε. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο φανάρι. Θα κάνουμε εκεί τα γνωστά, θα βγάλουμε και τις φωτό και θα πούμε στην πελατεία μας να είμαι και Ορθόδοξος ή πάω και στο Πατριαρχείο. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Απογοητευτική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως έβγαλε έναν λόγο κατά την άποψή μου σπουδαίο. Προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπρόσωπος δόγματος, ακούστε πώς μιλάει για τις θρησκείες σήμερα. Παρακαλώ.
8: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας. Απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονεί το πεπιθύσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολίστων εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμόν έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
7: Αυτά τα λέει ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων πιστών ανθρώπων, με θάρρος, ενάργεια, με έναν λόγο υπέροχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρειάζεται, είναι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα κατανόησης κειμένου, όπως έχουμε πει, η κατανόηση κειμένου δεν είναι μόνο στο γραπτό λόγο, είναι και στον προφορικό λόγο. Δεν μπορεί να ακούς να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μπροστά σου. Και να είσαι έτοιμος βέβαια να πιστέψεις κανέναν Τσίπρα που θα περάσει μπροστά σου και να σου πει «Μεγάλε, είσαι ο γίγαντας» ή «Θα σου φέρω Συσάχθεια», τον οποίο Συσάχθεια τον είχαμε εδώ μέσα στο κανάλι μας, κάτρις και λίγο, στον λατρεμένο Γιώργη, τα λέγανε παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Συσάχθειας δεν έλειψε ποτέ σε αυτά τα χρόνια τα δημιουργικά του Sky και μπράβο στον Sky, τον συγχαίρω και δημοσίως εννοείται πάντα και διαχρονικά, γιατί είναι ο σταθμός μου και τον έχω δικό μου χωρίς να είναι δικό μου βέβαια το μαγαζί, εννοείται, αλλά έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έχουμε και τις πετριές μας. Λοιπόν, αυτά τα είπε κυρίες και κύριοι ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Οι υπουργοί μας όμως είχαν δουλειές εκείνη την ώρα, είχαν οι άνθρωποι, κλείναν υποθέσεις. Κρατικές, δεν μπορείς να πεις, κρατικές υποθέσεις, οπότε πού να βρουν χρόνο να περάσουν, λες και μιλούσε κανένα 24ωρο, λες και είναι λες και ήταν κάτι σαν τον Φιντελ Κάστρο, Οικουμενικός Πατριάρχης, και θα έπρεπε να πάνε να τον ακούσουν για ώρες. Μίλησε λίγο, είπε εξαιρετικά πράγματα, έχω άλλα δύο αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Διαβάζω σήμερα από τον Γιώργο Παπαχρήστο στη στήλη του από τα νέα. Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εμβληματική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, όπου ΕΚΠΑ Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ενός πλήθους προσωπικότητων που θα προσέλθουν για να τιμήσουν τον άνδρα. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρίτανης του ΕΚΠΑ, Μάκης Σιάσος, θα απονείμει το χρυσό μετάλλιο του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας, αναγνωρίζοντας τον τιμόμενο την πολυσχηδή προσφορά του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη χώρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα απευθύνει ομιλία βαρισίμαντη, όπως αναμένεται, ενώ περί του τιμόμενου θα μιλήσουν ο καθηγητής της νομικής σχολής Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλαία. Στα tips, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος της εκδήλωσης, η αναγγελθήσα παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και το μεγάλο ερωτηματικό της, πόσοι από τους προσκυθέντες υπουργούς της κυβέρνησης θα βρουν το θάρρος να τιμήσουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Το συνδέω με το προηγούμενο, έτσι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα πόσοι υπουργάρες θα πάνε σήμερα, οι οποίοι αποσίαζαν χθες από τη θέση τους κατά την ομιλία που εκφώνησε στο Κοινοβούλιο, λες και έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αλλά αν δεν μπορείς να καταλάβεις την οικουμενικότητα και το μέγεθος, το τι σημαίνει Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα στους καιρούς μας, πόσο μάλλον να καταλαβαίνεις και τι λέει, τότε τι να σου πω τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε παρακάτω να συναντήσουμε τα υπόλοιπα εμείς. Σιγά σιγά, παρακαλώ, χρειαζόμαστε έτσι μια. Πάμε τώρα μια αυτό που μπακαλιαρίστηκα, λέμε ανάσα. Παναγιώτη Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ πολύ, καλέ μου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σωτήρη Τζούμα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα αγαπητέ μου. Σε ακούω και σε απολαμβάνω, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλυναν θέματα οι υπουργοί μας, ο Χρήστος Κούτρας, ο συνάδελφός μου, καλημέρα Χρήστο. Και ο Ερμόλαος, ο φίλος σεβαστός Ερμόλαος, μου λέει καλημέρα δυνατά Άρη μου, συνέχισε να δίνεις τον πόνο εκεί που χρειάζεται και απαιτείται. Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Νέας Ιωνίας Αττικής. Καλημέρα σας αγαπητέ Ερμόλαε. Και στα Γιάννηνα και στα Τρίκαλα τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν μπροστά στις διαβάσεις. Πώς τα έχουν καταφέρει ο Στέφανος προχθές τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου.

0: Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννη Γκανιά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για, τα μήνυματα, για το μήνυμά σας. Ως Κωνσταντινούπολιτης που είστε, είμαι βέβαιος πως θα είστε και εσείς αγανακτισμένος από την απουσία των υπουργών κατά την ομιλία του Πατριάρχη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αγένεια ολκής, εδώ μιλάμε για προδοσία εμψυχρό, ντροπή τους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να τους εκθέσετε κατανομάζοντάς τους έναν-έναν με το ανάλογο σημό. Με εκτίμηση, Βαγγέλης, καλημέρα σας. Μεταξύ πολλών, αγαπητέ Γιώργο Μπαλίδη, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβα χθες, ένα επιπροσωπικού αλλά πάρα πολύ τιμητικό, θα το διαβάσω, δεν αντέχω. Μου γράφει ο φίλος, αλλά προσέξτε γιατί το διαβάζω, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Το καταλάβετε δηλαδή και μόνοι σας, αλλά ας το πάμε. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά έτη πολλά και ενστερνίζομαι τον λόγο σας, εκ του οποίου όπου χρήζει είναι δεικτικός και αφοπλιστικός, καταδεικνύοντας παθογένειες και εκπροθέσεως αμέλειες από το λειτουργικό κράτος, και όπου χρήζει γίνεται εγκομιαστικός όταν το αποτέλεσμα είναι χρηστικό για την κοινωνία. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον, έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη, συνεχίστε, διότι είστε η δυνατή φωνή του ραδιοφώνου και να μην υποκύπτετε σε καμία περίπτωση από τις αξίες σας. Εμείς, όσο ζούμε, θα υποστηρίζουμε τις αλήθειες που εκφράζετε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Εννοείται ότι το ονοματεπώνυμο είναι για μένα. Στέκομαι ξανά στην πρόταση. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον. Έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά. Και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε, να είσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλημέρα σας. Πάμε με την ορμή λοιπόν που μας διακρίνει, κυρίες και κύριοι, όπως η ταχύτητα στο λόγο που διακρίνει τον κύριο Κολιομιχάλη, και να δώσουμε το λόγο στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίον δεν τον θέλουν για πρωθυπουργό ούτε οι ίδιοι αυτοί που θα θέλουν να τον ψηφίσουν, λέμε τώρα, όπως μας έδινε χθες η δημοσκόπηση που έκανε η Opinion και την ανέλυε ο Ζαχαρίας Ζούπης. Παρακαλώ.
1: Εμείς σήμερα με τις προτάσεις μας λέμε τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών που επιτρέψατε να έχουν τα τελευταία χρόνια. Βάζουμε τον πολίτη και την κοινωνία στο επίκεντρο. Ποια λοιπόν είναι η δέσμη μέτρων που προτείνουμε? Πρώτη τροπολογία. Προβλέπει επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025-26 με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Η παρέμβαση αυτή αποφέρει στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια το χρόνο. Το δεύτερο ζήτημα, τον αναβαλλόμενο φόρο. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Ένα επιπλέον 8% επί των κερδών, που να μην διαμνέμεται αυτό το 8% σε μερίσματα, αλλά να πιέσει τη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου. Αυτό είναι 224 εκατομμύρια, που δεν θα καταλήγουν σε μετόχους που μάλιστα φορολογούνται με 5%. Τα πιο πολλά πάνε στο εξωτερικό, δημιουργώντας και ζήτημα, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο τρεχόντων συναλλαγών, αλλά το ποσό αυτό να μένει εδώ. Τραπεζικές χρεώσεις. Το αναδείξαμε και το 24 και τον Ιούλιο του 25. Εμείς τι λέμε? Να απαγορεύσουμε μία σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις, χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς παρεμβάσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή απλές βεβαιώσεις. Και τέλος, να διασφαλίσουμε την πραγματική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με επαρκή λειτουργία ταμείων για να έχουν υποχρεώσεις παρουσίας ATM σε όλη την επικράτεια.
0: Οφείλω από χθες, σας το είπα, ότι στη στήλη ανάλγητος στην στήλη της στο σελίδας Liberal, ο Νίκος Ταμπακόπουλος επιμελήθηκε χθες πληροφοριών που ήρθαν από τη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι CEOs δηλαδή, των μεγάλων συστημικών, των πέντε συστημικών τραπεζών. Έγραφε χθες η στήλη ανάλγητος στο Liberal. Ο τραπεζίτης, είναι εύκολος στόχος. Εγώ διαφωνώ με τον όρο. Δεν υπάρχουν σήμερα τραπεζίτες με την έννοια που ήταν τραπεζίτης ο Ιωάννης Κωστόπουλος. Σήμερα υπάρχουν διοικητές τραπεζών, διευθύνονται σύμβουλοι. Αλλά εν πάση τόσο χρησιμοποιώ τον όρο όπως τον διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Προεκλογικά, τα κόμματα που ασπάζονται τον λαϊκισμό τον κοιτάνε στην τσέπη, τον τραπεζίτη εννοεί δηλαδή, για να του πάρουν το πορτοφόλι. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Νίκος, αναφέρεται στον Αντουλάκη, μιλάει για έκτακτο φόρο στις τράπεζες, ζητάει περισσότερα δάνεια και βλέπει εσωκέρδια. Ας δούμε τι του απάντησαν οι τραπεζίτες στη συνάντηση που είχαν μαζί τους. Σας είχα πει ότι θα γίνει μια συνάντηση, τον έχουν καλέσει τον κύριο Αντουλάκη και αυτήν τη συνάντηση σταχυολογούνται τα εξής που διαβάζω αυτολεξί όπως τα έγραψε χθες η Στήλη Ανάργυτος. Οι τραπεζίτες λοιπόν που προσγείωσαν απότομα τον κύριο Αντουλάκη ήταν Φωκίων Καραβίας και Γιώργος Ζανιάς από τη Eurobank, Παύλος Μιλωνάς από την Εθνική Τράπεζα, Λάζαρος Παπαγαριφάλου από την Alpha Bank, Βασίλης Κουτεντάκης από Τράπεζα Πειραιός, Βάλερη Σκούμπα από Credia Bank και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλλαγάκη. Για τον αναβαλλόμενο φόρο, ο πρόεδρος Νίκος ζήτησε επιτάχυνση αποπληρωμής του. Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Πρώτον, με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών και σε συνεννόηση με τον επόπτη έχουν προχωρήσει ήδη από τη χρήση του 2025 σε επιτάχυνση της απόσβεσης. Ειδικότερα ξεπληρώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο με επιπλέον ποσοστό 29% των μερισμάτων που καταβάλλονται. Όσο μεγαλύτερο το μέρισμα, τόσο πιο γρήγορη η απόσβεση. Αν γινόταν αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έπρεπε να υπάρχουν ξανά διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους και οι αγορές θα έβλεπαν την εν λόγω κίνηση σαν αθέτηση όσων ήδη συμφωνήθηκαν. Συνεχίζω από την ίδια στήλη, από τον Ανάργυτο. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Αντουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη και ότι τα κεφάλαια που μαζεύουν είναι με βάση ό,τι ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και σε αυτή την περίπτωση, ενδεχόμενη αθέτηση των κανόνων θα έφερνε υποβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης και προβληματισμό στους επενδυτές. Συνεχίζω, δεν τελειώσαμε ακόμη. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Ανδουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη. Το είπαμε αυτό. Αυτό όμως που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και άφησε άφωνους στους τραπεζίτες είναι το ακόλουθο. Περισσότερα δάνεια. Το λέει από αυτό τη στιγμή που το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καταγράφει μεγάλη πιστωτική επέκταση. Ενώ οι τραπεζίτες του εξήγησαν πως αν χαλαρώσουν οι όροι δανειοδότησης, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων, το έργο το έχουμε δει στην υπερδεκαετή κρίση. Τέλος, ο πρόεδρος Νίκος, όπως κάθε αρχηγός αριστερού κόμματος που σέβεται τον εαυτό του, ζήτησε μείωση των προμηθειών. Του διεμήνυσαν οι διοικητές των τραπεζών ότι τα έσοδα από προμήθειες είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μίλησε επίσης για τις χρεώσεις στην τήρηση λογαριασμών. Ο λόγος για χρέωση έως 80 λεπτά του ευρώ με απεριόριστες συναλλαγές. Όπως επεσήμαναν οι τραπεζίτες, η κίνηση αυτή είναι η πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές. Ο λόγος, ο νόμος ορίζει ότι έως 1 ευρώ αναέμβασμα μπορεί να καταβάλλεται. Με το πακέτο όμως που προσφέρουν οι τράπεζες, αυτό το ποσό μειώνεται για απεριόριστες συναλλαγές. Συν πως αν δεν το επιθυμεί ο πελάτης, τότε την απενεργοποιεί. Γενικότερα η Χαρλάου Τρικούπη προσήλθε στο διάλογο χωρίς προτάσεις και εισέπραξε τεκμηριωμένες απαντήσεις με στοιχεία για όσα απίθανα ζητά δημόσια. Αυτό γκολ, λέει, αυτό είναι το σχόλιο που κάνει ο Νίκος Ταμπακόπουλος που επιμελείται τη στήλη. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τι λέει σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, μισό λεπτό γιατί κολλάει εδώ, στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Όπως έτε κάθε μέρα ο Νίκος Φιλιππίδης δημοσιεύει άρθρο στις σωμών σελίδες οικονομικής Καθημερινής. Διαβάζω. Λοιπόν, το 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων που συνδέονται με χρηματοδοτικά εργαλεία ή με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεφύγει από τα όρια της κανονικότητας. Αναλογούσαν στο 29% του συνόλου, ενώ ο συνολικός ρυθμός νέων δανείων έτρεχε με 15%. Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που φώναζαν, γράφει ο Φιλιππίδης, ότι έχουν αποκλειστεί, είναι τελικά οι πιο ευνοημένες. Οι νέες χορηγήσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν περίπου το 40%. Οι υποτιθέμενοι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισαν τράπεζες πολύ πιο χαλαρές ως προς τα πιστωτικά κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και 2 μήνες με το ξέσπασμα του πολέμου στον κόλπο οι συνθήκες έχουν αλλάξει, μαζί και οι προοπτικές της οικονομίας έχουν επιβραδυνθεί, με αποτέλεσμα να ανακύπτει μια κάποια ανησυχία για την έκταση και κυρίως την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων. Αυτά τα λέει η τράπεζα, η κεντρική, με διοικητή τον Γιάννη Στουρνάρα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, έτσι για να έχετε μια άποψη για όλα, γιατί καταλαβαίνω, άλλος μπορεί να ακούει τον Νίκο Ανδουλάκη, άλλος μπορεί να ακούει τον Μητσοτάκη, άλλος μπορεί να ακούει το Φάμελο, άλλος μπορεί να ακούει όποιον γουστάρει να ακούσει. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και κάπου το δεδομένο για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος μας λέει την παπάντζα και ποιος μας λέει την πραγματικότητα. Αυτά τα ολίγα, διάλειμμα εδώ και πάμε για ειδήσεις τίτλους.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για 2 μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
13: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
14: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
13: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα, Βασίλη!
17: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου με 4 μοτοσυκλετιστές στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών. Η κίνηση αρχίζει από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς την Καποδιστρίου. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στην Κηφισίας και στην άνοδο της Συγκρού. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές στις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι νέα ναυτικοί διασώθηκαν από το λιμενικό. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Από το διάλειμμα αυτό, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται πλέον με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά τα οποία προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας με τη γνωστή ταχύτητα που σας διακρίνει να μάθουμε τα κυκλοφοριακά. Ορίστε.
21: Καλημέρα, Νέα Ιωνία, Καλογρέζα, πρόβλημα. Από σήμερα και για 15 μέρες κλειστή η Εθνική Αντίσταση.
0: Πόσο το σκορ δηλαδή.
21: Άστο, να μην το συζητάμε. Μάλιστα. Από εκεί που ήταν ο παλιός τροχονόμος, στη Νέα Ιωνία, μέχρι να πάμε στην Καποδιστρίου, προβλήματα και στα δύο ρεύματα και η αλληδρομή, η Παναγούλη, η εναλλακτική δρομή.
0: Όλα, 100-0, εντάξει. 100-0. Ναι, ναι.
21: Άνοδος Κηφισού σχεδόν από την αρχή της. Με το που θα κάνουμε το πρώτο χιλιόμετρο της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, ακινητοποιούμαστε, από το Μοσχάτο δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα λόγω της καραμπόλας των 4 μοτοσυκλετών που είπαμε νωρίτερα. Και η κάθοδος Κηφισού πολυκίνηση, η Αττική οδός και στα δύο ρεύματά της. Η Βουλιαγμένη είναι πολύ αυξημένη, κυρίως Γλυφάδα Ελληνικό, μεγάλες καθυστερήσεις. Άνοδος Συγκρού, προσέξτε, τουλάχιστον ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε.
22: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
25: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Αυτό που θα κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν είναι μόνο για να ενημερωθούμε εσείς και εγώ, είναι κυρίως γιατί θέλω να συμβάλλω στην ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της σεπτής μας κυβερνήσεως. Οι ονομαζόμενοι υπουργοί, λοιπόν, οι οποίοι χθες είχαν τόσες πολλές δουλειές που δεν προσήρθαν στο κοινοβούλιο, στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας, με τους ανθρώπους να κρεμώνται και από τα μπαλκόνια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Δεν προσήρθαν. Τουλάχιστον, μια που δεν προσήρθαν, να τους πω, να ακούσουν. Τι ακριβώς είπε ο Πατριάρχης, φαντάζομαι ότι και στην αποδελτίωση θα έχουν ώρα να ρίξουν μια ματιά, δεδομένου ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως σας ήδη έχω μεταδώσει στο πρώτο απόσπασμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να φύγει ο φονταμενταλισμός από τις θρησκείες προκειμένου να πάμε στην πολυπόθητη ειρήνη, και ότι η ειρήνη δεν θα υπάρχει όσο υπάρχει ο φονταμενταλισμός στις θρησκείες. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο προκαθήμενος μιας πίστεως της Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της Χριστιανοσύνης. Στο δεύτερο, λοιπόν, στη δεύτερη του παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου επί της ουσίας, αλλά από την πλευρά του θρησκευτικού ηγέτη εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανθρώπων, φαντάζομαι και μελών της λατρεμένης μας κυβερνήσεως, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν χθες τόσες επίγουσες δουλειές και άφησαν τα έδρανά τους κενά, δείχνοντας το έσχος για την εικόνα της κυβερνήσεως, και εδώ πραγματικά χρειάζεται η παρέμβαση του επιτελικού κράτους, το οποίο επιτελικό κράτος θες, μην πω τι έπαθε, ας μην το πω τώρα, λοιπόν, δεν θα είναι και πρέπον να μην το συνδυάζω με το λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη, μην χάνουμε τη σοβαρότητά μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, λοιπόν, για τη Realpolitik είπε, ακούστε, Υπουργοί μου.
2: Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της

0: των διαφορών. Ο περί ειρήνης ορθόδοξος λόγος υπερβαίνει προδήλως την ιστορία ως λόγος σωτηριολογικός, αλλά η ιστορία εκβάλλει εκ των σπλάχνων και των πληγών της διδάγματα εύγλωτα και εναργή. Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παρά τας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών.
1: Τρίτο απόσπασμα σε λίγο στην έναξη του δεύτερου μέρους της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της αγωνιστικής εφημερίδας Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άνω κάτω τελεία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα και καταθέσεις με αποσιωπητικά δόσεις. Τίτλος: Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας Μανιφέστο και οι εκπομπές του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Διάβαζα χθες ένα μήνυμα πολύ σύντομο της κυρίας Χαλικιά που μου λέει, που μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, με κάλεσαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσω. Οφείλεται στις εκπομπές που κάναμε. Λέω μπράβο. Φωναχτά. Λέω μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ψάξει τώρα κατόπιν εορτής, αφού τους κρέμασε στα μανταλάκια, τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση, με το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και όπως είπαμε εδώ, αλλά πολύ χάρηκα που το άκουσα και από το στόμα της κυρίας Μπακογιάννη, είναι ότι πάμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να επαναληφθεί η ιστορία Νοβάρτης, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζεται πράγματι και να βρίσκεται το σκάνδαλο, ενώ στην Ελλάδα στα χρόνια των τυχοδιωκτών Τσίπρα, Καμένου και όλης της παρέας να ψάχνουν κάνουν σκευωρία εναντίον πολιτικών τους αντιπάλων. Τώρα από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν αμβληθεί εν όψη και του κούλι που πρέπει να πέσει, έχουν αμβληθεί διάφορα πράγματα τα οποία προκλήθηκαν από την σκευωρία Νοβάρτης. Το κλείνω εδώ. Στο ίδιο, μια που λέω για τον Κούλη, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο σήμερα, Άννα Διαμαντοπούλου, 22, δηλώσεις του 2022, Άννα Διαμαντοπούλου, δηλώσεις 2026. Άλλα δεδομένα τότε, άλλα δεδομένα σήμερα. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις ενδέκατος του 2022, άνω κάτω τελεία. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Τίτλος: Όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα, έλεγε τότε η κυρία Διαμαντοπούλου στον αέρα, πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το Μανιφέστο, το τότε, δηλαδή μόλις το 2022 με το σήμερα το 2026. Εγώ όμως κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Γαλή, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει υψηλό κριτήριο και ήθελα να ακούσουμε δημοσίως τη γνώμη του. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Κύριε Γαλή, τώρα θέλω να μου πείτε που κάνω λάθος. Αν είναι σωστά αυτά που λέω, εννοείται ότι το λάθος θα πείτε κάνεις λάθος, δεν έχω πρόβλημα, το δηλώνω εκ των προτέρων. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε, μιλάω για την περίπτωση των βουλευτών, δεν μιλάω για τους υπουργούς, το υπουργός το χειρίστηκα χθες με τον κύριο Λιβανό. Μένω στο σκέλος βουλευτών που δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Εμπλέκονται βουλευτές, δεν πρέπει να έχει εξετάσει εκ των προτέρων και να στείλει και για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές ή όχι. Δεν ξέρω, πείτε μας ποιο είναι το ορθόν νομικά.
2: Θα εξετάσουμε το πλαίσιο. Το άρθρο 62 του Συντάγματος επιβάλλει να ζητείτε άδεια από τη Βουλή για δίωξη βουλευτών. Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για έρευνα εναντίον.

0: Επομένως, η κάθε εισαγγελία, όπως και η Ευρωπαϊκή, έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει πλήρως και όταν αισθανθεί έτοιμη να ζητήσει την άδεια για δίωξη. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που ζητάει την άδεια δίωξης, κανονικά πρέπει να έχει έτοιμο το φάκελο να ασκήσει δίωξη.
1: Σε αντίθεση με το άρθρο 86 που αφορά σε υπουργό, που όταν συναντήσει όνομα υπουργού, το στέλνει να κάνει την προανάκριση Βουλή. Σωστά ή λάθος?
0: Ακριβώς έτσι. Εκεί πέρα το αμελητή, το οποίο να σημειώσουμε προβλέπεται στον εκτελεστικό νόμο και όχι στο Σύνταγμα, επιβάλλει ένας άδειος φάκελος να πάει στη Βουλή. Με ό,τι αυτό είναι πάλι.
1: Αντιθέτως προς τους βουλευτές πρέπει να τεκμηριωθεί και το για ποιο λόγο διώκονται, προκειμένου αυτή να προχωρήσει η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Λάθος ή σωστό?
0: Σωστό. Πρέπει όταν πηγαίνει ο φάκελος στη Βουλή να είναι υπερπλήρης, και μάλιστα εδώ να αναφερθούμε και στον κανονισμό που προβλέπει τα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο έχει υπογράψει η κυρία Κοβέση. Και τα δύο προβλέπουν ότι όταν περατωθεί μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρέπει να είναι έτοιμο το κατηγορητήριο. Είτε αυτούσιο, αν μιλάμε για κακουργήματα, είτε ως εσωτερικό έγγραφο, παύλα, αναφορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα στήριζαν ένα κατηγορητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Και για να μην κρυβόμαστε από τα λόγια μας, είναι προφανές ότι στη Βουλή πήγανε οι μητελείς φάκελοι που δεν είχαν ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, και από εδώ και μετά θα γίνει έρευνα προκειμένου να φανεί για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές, οι 11 της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο δικαστικό, που είναι ένας ιστότοπος, όπως λέει, δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων από κάτω, ο κύριος Σκιαδαρέσης, αντισαγγελεύσης Αρείου Πάγου επιτιμή, κάνει δηλώσεις στο δικαστικό.gr και λέει: «Δεν αρκεί ισχνό αποδεικτικό υλικό, οφείλει ο εισαγγελέας να έχει συγκεντρώσει ήδη ικανά στοιχεία. Εάν παραπευθεί υπόθεση στο ακροατήριο με ελλιπές αποδεικτικό υλικό, τότε η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την απαλλαγή, αφήνοντας έτσι στη διαδρομή της μόνο αρνητικό θόρυβο και πνιγυρό κονιορτό στα δημόσια πράγματα», λέει ο κ. Σκιαδαρέσης.
0: Είναι ένα πολύ βαρύ νομικό κείμενο του κυρίου Σκιαδαρέση, η αξία του οποίου είναι γνωσμένη, ο άνθρωπος δεν αμφισβητείται.
1: Είναι ο Γεώργιος Σκιαδαρέσης, αντισαγγελεύς Αρείου Πάγου επιτιμή. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Συνταξιούχος, για όποιους δεν αντιλαμβάνονται.
1: Το επιτιμή.
0: Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα πολύ βαρύ κείμενο, έχει αναλύσει όλη την ελληνική νομοθεσία και καταλήγει ουσιαστικά να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχειρολόγησε, έστειλε, αυτό ας χρεωθεί σε μένα, έτσι ως τον κύριο εισαγγελέα, έστειλε έναν ελλιπή φάκελο με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ας μου επιτραπεί να πω, τους μαλώνει ελαφρά, πολύ διακριτικά, αλλά είναι ένα δίκαιο κείμενο.
1: Ναι. Σημειώνει με έμφαση ο κύριος Σκιαδαρέσης, ανοίγουν εισαγωγικά, ουδόλως αρκεί ελλιπές, κόμμα, ισχνό, κόμμα, αποδυναμωμένο, κόμμα, αντιφατικό ή μονομερές επιβαρυντικό αποδεικτικό υλικό, χωρίς δηλαδή ολόπλευρη σε εισαγωγικά εξέταση κατά το δυνατόν των ουσιαστικών παραμέτρων και παραγόντων της υπόθεσης, επισημένοντας ότι η έρευνα δεν πρέπει να αφήνει εντελώς άδειλο και θολό κάθε ενδεχόμενο για την περαιτέρω δικονομική πορεία αυτής.
0: Να σημειώσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι τη στιγμή που έχει ζητηθεί άδεια για δίωξη, η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας είπε ότι μόλις δοθεί θα συνεχιστεί η έρευνα. Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη.
1: Ναι.
0: Ότι δεν ήταν έτοιμη.
1: Μάλιστα.
0: Και βιάστηκαν. Τώρα το γιατί βιάστηκαν, ας το εκτιμήσει ο καθής.
1: Ναι. Τώρα, μια που είσαστε μαζί και πριν κλείσουμε, κύριε Γαλή, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 παραγράφους από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη στην χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, στη χθεσινή έκδοση, στο χθεσινό φύλλο. Παράξενα πράγματα, έτσι ξεκινάει, τα οποία παραθέτω χωρίς σχόλιο, μιλάει ο Πρετεντέρης σε γραπτό λόγο. Πρώτον, στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 3.602 ανοιχτές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά μόνο 159 καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν το λες και εισαγγελική γκυλοτίνα? πάντα γράφει ο Πρετεντέρης, έτσι, αυτά το διαβάζω όσο έχει το άρθρο. Σε κάποιο στάδιο, δίκης βρίσκονται 517 υποθέσεις από αυτές τις 3.600. Στις 185 υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και 56 βρίσκονται στην έφεση. Ο απολογισμός αυτός δεν σηκώνει συζήτηση. Τον κάνουν άλλωστε οι ίδιοι. Δεύτερον, δύο μέρες νωρίτερα, στις 29 και 30 Απριλίου, έδωσε συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα, πρωθυπουργός στην περίοδο 2012-2015. Διαβάζω πάντα από το άρθρο του Πετεντέρη στα νέα. Σοσιαλδημοκράτης ο Πόντα, εκείνος που διόρισε την Κοβέση εισαγγελέα στην υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Περίμενα υπομονετικά μήπως διαψευστούν όσα αναφέρονται πιο πάνω, εννοεί με τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν είδα καμία διάψευση. Αναπαράγω λοιπόν. Ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι η Κοβέση προωθήθηκε στην εισαγγελία διότι σημειώνει πως δεν ήταν εισαγγελέας από παράγοντες της διαβόητης Securitate, από ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και τον τότε πρόεδρο της Ρουμανίας. Το ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι σε εισαγωγικά. Όλα τα άλλα που αναφέρει θα μπορούσαν να αφορούν την αντιδικία με μια εισαγγελέα που τον κυνήγησε. Παραμένει όμως το επιμύθιο πως έγινε πολλή φασαρία με τις διώξεις, αλλά δεν εξασφάλισε ποτέ καταδίκες. Ο ίδιος πάντως ο Πόντε απαλλάχθηκε από όλα αυτά το 2018. Κάτι μας θυμίζει το μοντέλο, συνεχίζει ο Πρετεντέρης. Τρίτον, πόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν την Κοβέση με αυτά τα πετιγκρί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Η ίδια διωκόταν τότε στη Ρουμανία για εγκληματική οργάνωση που ασκούσε πιέσεις σε δικαστικούς. Η δίωξη ανεστάλη εναντίον της Κοβέση το 2019 επειδή διορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αδίκημα παραγράφηκε λίγο αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, το 2024. Πώς την επέλεξαν λοιπόν, διερωτάται ο Πρετεντέρης. Έθεσα το ερώτημα σε δύο ενήμερα στελέχη της Κομισιόν και πήρα ταυτόσιμη απάντηση. Πώς? Ότι δηλαδή το 2019 που έγινε η τοποθέτηση της Κοβέση, πριν από την Ουκρανία δηλαδή, η Κομισιόν είχε αιμονή με τη διαφθορά στην Ανατολική Ευρώπη και η ιδιοκόμενη Κοβέση θεωρήθηκε σύμβολο ενός αγώνα κατά της διαφθοράς. Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, αλλά αυτό δεν φαίνεται να βελτίωσε τα αποτελέσματα από τη δράση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού και τα οποία καταγράφει ο ίδιος στην ετήσια έκθεσή του. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Πρετεντέρης, το 19,3% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και βάζει το στοιχείο της έρευνας ΜΑΡΚ 2-3 Μαΐου. Τι λέτε, κύριε Γαλή, μια κουβέντα?
0: Η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας έδωσε ακριβώς το ίδιο στίγμα. Αναφέρθηκε ελάχιστα στο κομμάτι της ανάκτησης από όποιον συγκεκριμένο πολίτη πήρε παράνομες επιδοτήσεις και μας έκανε ένα πολύ μεγάλο κήρυγμα για το τι είναι και το τι δεν είναι πολιτική διαφθορά. Ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό που θέλει να κυνηγήσει σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι πολιτική διαφθορά. Αλλά όπως είπαμε, μας έστειλε άδειους φακέλους. Ενός επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή, καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Εγώ βάζω στο αρχείο το άρθρο του Πρετεντέρη, του Γιάννη Πρετεντέρη, διότι δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χρειαστούν να φτάσει σε κανένα δημόσιο διάλογο εκεί που κατεβαίνω στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα και ακούω, μην πω τι ακούω, από λατρεμένους. Λοιπόν, ας τα έχουμε αυτά τα στοιχεία έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί εντάξει, καλή η προπαγάνδα, αλλά η μαλακία παραπάει, με συγχωρείτε για τις λέξεις, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να διαβάσουμε τη ΔΕΗ, πώς προοδεύει η ΔΕΗ. Λοιπόν, η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας, θέλει όμως και δώρα. Μπαίνει στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και παίρνει μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Διάλειμμα εδώ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
10: Μου λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Μου λέει, ενημερώστε μας παρακαλώ για το θέμα αυτού του περιβόητου Ντίλιαν που επικαλεί την αντιπολίτευση. Τα έχω πει χιλιάδες φορές, μαλλιάσει η γλώσσα μου, τα λέω από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα. Αλλά για πάρτι σας, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, θα τα επαναλάβω αύριο. Για πάρτι σας και μόνο, να ξέρετε. Μόνο για σας. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, μόνο η Εθνική Ασφαλιστική, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε τι έκανε. Η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δόρισε 12 οχήματα τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βάν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για την Ελλάδα. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Για το ταξίδι του Πρωθυπουργού χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για το ταξίδι, για την επικοινωνία του με το Κατάρ, με τον Εμμύρη που ήρθε εδώ, για την παρουσία του σήμερα στην Ιορδανία, για το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει αμυντική συνδρομή στη Σαουδική Αραβία, σε μέρες που μας λένε ότι χάθηκε η επαφή μας με τον αραβικό κόσμο γιατί η Ελλάδα δεν υποστηρίζει τους χαμασαίους κατσαπλιάδες. Η απάντηση είναι, νομίζω, αυτονόητη, φαντάζομαι, για όσους έχουν τη δυνατότητα, αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου, είτε προφορικού είτε γραπτού λόγου. Τα λέμε σε λίγο μετά το διάλειμμα. Ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
14: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
0: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 47 δευτερόλεπτα.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς την γέφυρα Χαρνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινούπολιου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη, στην Αχαρνό ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ελευθέρω, αλλά και στις λεωφόρους Δημοκρατίας, Φιλής και Κύπρου προς την πλατεία Αγίων Αργύρων. Η υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδαράς στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον κρονούσε τον νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν την σύζυγο του 54χρονου της δολοφονίας για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν ο 54χρονος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα όπου παραδόθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχαν γίνει άλλα 2 επεισόδια εναντίον του θύματος της δολοφονίας. Στο ένα υπήρξε απειλή με όπλο και στο δεύτερο είχε γίνει αναφορά για ξυλοδάρμο. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίου που εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του στα βράχια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση του. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων 8 Τούρκοι, υπήκο και ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθησαν από το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας σε θανάτου Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί αλλά και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται, ενώ προσθέτει πως η προσωρινή πάυση της επιχείρησης ακολούθησε αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει και περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία, η οποία έχει ως προτεραιότητα την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Δήλωσε παράλληλα ότι δεν πρέπει να γίνει αποδεκτός ως κανονικότητα ο έλεγχος του Ιράν στα στενά του Ορμούζ και τόνισε ότι θα πρέπει να ανοίξουν και να λειτουργήσουν όπως πριν από τον πόλεμο. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αργατσί, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ως επικεφαλής διπλωματικής αντιπροσωπείας από την Τεχεράνη, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει ζητήματα διμερών σχέσεων καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο κ. Μητσοτάκης καταδίκασε χθες τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κράτους στο Αμπουντάμπι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδος, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Στα Κανάρια νησιά θα καταπέλεψει το κρουαζιερόπλοιο που έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Όπως αναφέρει, όταν το πλοίο φτάσει σε 3 με 4 ημέρες, όλοι οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες και συνέχεια θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε στο Μόντε Κάρλο την Μονακό με 105-82. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9:15 την Βαλένθια και με την νίκη σφραγίζει και αυτός την πρόκριση στο Final Four.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνω το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου και ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού. Λόγω και της αυξημένης κίνησης φυσικά αλλά και τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποιήσεων. Έχουν επηρεαστεί οι λεωφόρος Αχαρνών ανάμεσα στον Άγιο Νικόλαο και την Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν επηρεαστεί και οι τρεις κεντρικοί δρόμοι που οδηγούν στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων. Και οι τέσσερις μάλλον. Η Δημοκρατίας, η Φιλής, η Κύπρου και η Δημοκρατίας από την άλλη μεριά των τριών γεφυρών. Έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, τις συνήθεις καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόης, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, στην παραλιακή και στα δύο ρεύματά της, στα συνήθη ύποπτα σημεία, και κλείνουμε με τα έργα τα οποία από σήμερα έχουν αρχίσει στο ύψος της Αγίας Όλγας, του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου Νέας Αιωνίας δηλαδή. Η Εθνική Αντίσταση και στα δύο ρεύματά της θα παραμένει επί της ουσίας κλειστή, θα παραμείνει για 15 περίπου ημέρες λόγω εργασιών αποκατάστασης γέφυρας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 6 Μαΐου. Χαρά Θεού έξω, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Με το καλό να πορευτούμε, να ανταπεξέρθουμε στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, ό,τι έχει ο καθένας εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει ή δεν έχει να κάνει. Και με το καλό το βράδυ να επιστρέψουμε στο σπίτι μας. Εδώ λοιπόν είμαστε, εύχομαι φίλες και φίλοι και για εσάς που είσαστε τώρα στην παρέα μας από την ελλαδική επικράτεια και για εσάς κυρίες και κύριοι που είσαστε μαζί μας από το διεθνές περιβάλλον κάνοντας ακρόαση μέσω διαδικτύου να πάρετε τα μηνύματα από την πατρίδα. Θα ήθελα να ξεκινήσω δεδομένου ότι όπως μου λέει εδώ η κυρία Νατάσα, εγώ προσωπικά δεν το είδα το δελτίο χθες, είχα άλλη απασχόληση, ενώ της τηλεόρασης του Sky μου λέει, μα ούτε και στην τηλεόραση, επειδή έκανα ένα σχόλιο προηγουμένως και θα το επαναλάβω τώρα, μου λέει και δεν δείξαν τίποτα από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο για την ενημέρωση της δικής σας, αλλά και για την ενημέρωση των υπουργών μας, δεδομένου ότι από τα 65 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ζωή να έχουν τα υπουργόπουλά μας, υπουργοί και υφυπουργοί, στα έδρανα του Κοινοβουλίου, της ολογέματης, της γεμάτης αίθουσας ολομελίας, που σε όλα τα μπαλκόνια κρέμονταν άνθρωποι. Υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των θρησκευτικών δογμάτων, εκπρόσωποι από Κωνσταντινούπολιτών και άλλων φορέων, εκπρόσωποι από εδώ και από εκεί. Όλοι, ακόμη και οι δηλωμένοι, υποτίθεται οι κανονικοί άθεοι του Κοινοβουλίου, ήταν εκεί, πλην των υπουργών μας, υπουργών και υφυπουργών του 65 μελούς Υπουργικού μας Συμβουλίου. Τα έδρανά τους ήταν άδεια, τόσο άδεια που έδειχναν ότι όλοι μαζί υποτίμησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τον προκαθήμενο εκατομμυρίων ανθρώπων και κυρίως προσέβαλαν. Δηλαδή το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι του Μαξίμου, προσέβαλε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος δεν έρχεται και κάθε μέρα να μιλήσει στο Κοινοβούλιο. Και όχι μόνο ήρθε και μίλησε, αλλά είπε και πολύ ωραία πράγματα από αυτά που θα θέλαμε να ακούμε από τους πολιτικούς, αλλά δεν τα προσεγγίζουν. Δεν έχω ξανακούσει εγώ ποτέ προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας να λέει αυτό που θα ακούσετε τώρα από το σχετικό απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, για τον φονταμενταλισμό και την ανάγκη να φύγει αυτό το πράγμα από τις θρησκείες, έτσι ώστε να συνυπάρξουμε σε μια ειρήνη. Ουτοπικό ενδεχομένως, αλλά να το λέει προκαθήμενος ενός δόγματος. Για τα άλλα δόγματα, για τις άλλες θρησκείες, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το άκουσαν μόνο ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως κύριος Κωστής Χατζηδάκης, η αρμοδία υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων η κυρία Σοφία Ζαχαράκη και ο υπουργός κύριος Βλάσης, Κώστας Βλάσης, ο οποίος διετέλεσε κάποτε και υπουργός ομογένειας. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος, για όσες και όσους ενδεχομένως δεν τον ακούσατε.
9: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονίτου πεπιθύσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμεν των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
8: Είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος, και ενδεχομένως για τους υπουργούς μας και υπουργούς μας που δεν είχαν χθες πάρα πολύ δουλειά και δεν κατάφεραν να βρουν έστω ένα μικρό χρονικό διάστημα να καθίσουν στα έδρανα στη διάρκεια της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη και ειδικότερα για εκείνον τον τομέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οικολόγος. Όχι σήμερα, από την ώρα που ενθρονίστηκε το 1991 οικολόγος, οικουμενικός πατριάρχης, είπε:
9: «Η οικονομική δραστηριότηση, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς την ολική στροφή προς μια οικολογική οικονομία. Η οικονομική ζωή και οι κοινωνικοί αγώνες οφείλουν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τα ζωτικά ανάγκας του και την ακεραιότητα της δημιουργίας, στόχους οι οποίοι δύνανται να επιτευχθούν μόνον εις περιβάλλον ειρήνης και σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου».
8: Ποιος απουσίαζε επίσης πέραν των υπουργών, κυρίες και κύριοι? Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σας λέει ότι επικοινωνεί διαεπιστολών με τον Ιησού. Και εσείς δεξιοί άνθρωποι, σίγουρα υπάρχετε στο ακροατήριο, ή ακροδεξιούλιδες άνθρωποι, δεν πειράζει, όλα τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τις επιλογές του, το καταλαβαίνω. Εσείς λοιπόν τον πιστεύετε και μαζί πορεύεστε στο δρόμο της Μόσχας και του Κιέβου. Και Κιέβου, εκείνο το πρόβλημα. Να λοιπόν, γιατί έλειπε χθες ο αρχηγός του κόμματος που επικοινωνεί με τον Ιησού και στο μεταξύ σας μοιράζει και ειδικές κρέμες για αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων ως γνήσιος και άψογος και καλός επαγγελματίας τηλεπολιτής. Λοιπόν, έλειπε διότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι εχθρός της Μόσχας, δεδομένου ότι η Μόσχα επιθυμεί να πάρει την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου κάποια στιγμή, όταν θα εκλείψει ο Ελληνισμός από την Κωνσταντινούπολη μέσα στα ευρύτερα σχέδια. Ελπίζω και εύχομαι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί μέλη της σεπτής μας κυβερνήσεως να μην έχουν τις ίδιες απόψεις με τον τηλεπολιτή, πολιτικό αρχηγό, ο οποίος επικοινωνεί με τον Ιησού δια των επιστολών και κάνει και ταυτοχρόνως και πολιτική. Ήταν ντροπή πάντως θες για αυτό το οποίο συνέβη. Ντροπή και βαθιά προσβολή στην οποία υπέπεσα δυστυχώς η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός έλειπε διότι ήταν σε αυτήν την επίσκεψη. Έλεγα προηγουμένως κλείνοντας ότι ο Πρωθυπουργός με τις επαφές του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την επαφή του σήμερα στην Ιορδανία, με τη σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Σαουδική Αραβία και τα προηγούμενα χρόνια και επί προηγούμενων ηγεσιών, υπό την έννοια ότι η παραχώρηση από την Ελλάδα των συστημάτων Patriot και της αποτελεσματικότητας αυτών στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας τώρα στον πόλεμο με το Ιράν καθιστά την θέση της χώρας σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία σε πολύ πιο σοβαρή σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Και με την παρουσία εδώ του Εμμύρη από το Κατάρ, δεδομένου το Κατάρ υπήρξε για χρόνια στυλοβάτης της τουρκικής οικονομίας, δίνει ένα σαφέστατο πλεονέκτημα στην παρούσα κυβέρνηση να πει ότι στις ημέρες του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή, αναπτύχθηκαν ουσιαστικά οι σχέσεις με τα σοβαρά κράτη του Αραβικού κόλπου, της Αραβικής Χερσονήσου. Το λέω όλο αυτό διότι τα τελευταία χρόνια, επειδή η Ελλάς ως επίπεδο κυβερνήσεως, επίπεδο διακυβέρνησης, δεν υποστηρίζει τους κατσαπλιάδες Χαμασαίους, γι' αυτό λοιπόν πολλοί αγωνιούντες των θέσεων του Ισλαμοφασισμού και του Ερντογάν στην Ελλάδα, μάλιστα ήρθε και η κυρία Αλμπανέζε, η οποία μας μίλησε σαν να είναι εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου και μας μίλησε για την Ισραηλοποίηση της Ελλάδος. Και προσεκλήθη μάλιστα και από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα. Έγινε επίτιμη προσκεκλημένη και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου φοιτητές και φοιτήτριες άκουσαν αυτόν τον πολύ σημαντικό λόγο, το ότι η Ελλάς Ισραηλοποιείται διότι δεν υποστηρίζει τους κατσαπλιάδες της Χαμάς. Αντιθέτως συμπράττει σε επίπεδο στρατηγικής με το Ισραήλ. Έλεγαν πολλοί ότι χάσαμε την επαφή μας με τον αραβικό κόσμο. Καμία επαφή με τον αραβικό κόσμο δεν χάθηκε. Αντιθέτως τώρα φτιάχνεται με όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως η πραγματική σχέση με τα αραβικά κράτη. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
10: Γεια σου Άρη, καλημέρα.
8: Κύριε Φιλιππίδη, έχετε κάτι να πείτε πολύ γρήγορα για αυτό το άρθρο σας σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή, παρακαλώ, για το τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικώς με τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, επειδή ακούγεται μια γνωστή μύρλα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πήραν δάνεια. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα, τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος?
10: Η Τράπεζα Ελλάδας λέει το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτή τη στιγμή του Ταμείου Ανάκαμψης έχει δοθεί στις πολλές χιλιάδες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν λεφτά.
8: Δηλαδή η μύρλα αναπαράγει προπαγάνδα δηλαδή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
10: Δεν το συζητάμε. Ούτως ή άλλως αναφέρεται ότι τα πιστοδοτικά κριτήρια, δηλαδή τα κριτήρια με τα οποία δόθηκαν τα δάνεια, χαλάρωσαν πολύ. Άρα υπήρξε η πιστοτική επέκταση την οποία ζητούν. Προφανώς δεν πήρανε οι εταιρείες ζόμπι. Προφανώς δεν πήρανε οι εταιρείες που είναι στον διαιρεσία, οι οποίες είναι εκτός φορολογικού και τραπεζικού συστήματος. Αλλά οι εταιρείες οι οποίες είχαν τα βασικά κριτήρια μπόρεσαν να πάρουν και μάλιστα με μια χαλαρότητα. Αυτό περιγράφεται στην έκθεση του διοικητή, το οποίο τώρα, η αλήθεια είναι που η οικονομία πάει να γυρίσει, δημιουργεί ένα μικρό κίνδυνο. Το αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι ο κίνδυνος? Φαντάσου να είχαν ανοίξει οι κουρνοί προς όλους όπως ζητούσαν και αναρωτιέμαι ποιος θα επέστρεφε τα λεφτά στην Ευρώπη.
8: Τα λεφτά. Μάλιστα. Τον περιγράφει.
10: Τα λεφτά έχουμε πάρει εμείς εδώ, η Ελλάδα, και να τα επιτρέψουμε.
8: Μάλιστα. Τον κίνδυνο τον περιγράφει η εφημερίδα Καθημερινή και στην πρώτη σελίδα σε ό,τι αφορά στα δάνεια. Γενικώς.
10: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει γενικώς, βγαίνει από μέσα μια ανησυχία από πλευράς του διοικητή σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αν θα μπορούν οι επιχειρήσεις, κατά κύριο λόγο, εκεί είναι η μεγάλη αύξηση του δανεισμού. Έτρεξε με συν 15% η πιστοτική επέκταση την προηγούμενη χρονιά. Θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Για τα νοικοκυριά θεωρεί ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος, αλλά εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα. Λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης στις τιμές των ακινήτων, οι οποίες άκουσα ένα νούμερο το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον, δεν το έβαλα στο άρθρο. Το σκέφτομαι τις επόμενες ημέρες. Η περιουσία των Ελλήνων λόγω της αύξησης της τιμής των ακινήτων ανέβηκε. Κάθε Έλληνας του ανήκουν μετρητά και ακίνητα αξίας 93.000 ευρώ από 84.000 ευρώ που ήταν το 24, είναι στοιχεία του 25.
8: Πού αυτή η κρίση μας έχει χτυπήσει του Μητσοτάκη?
10: 93.000 ανέβηκε 11% η περιουσία των Ελλήνων.
8: Ναι, βέβαια είναι λίγο μπαλονάκι, βέβαια, έτσι.
10: Είναι μπαλονάκι. Ναι. Είναι μπαλονάκι.
8: Δηλαδή,
10: είναι
8: μπαλονάκι. Αν έρθει μια καρφιτσούλα, λέω, μια καρφιτσούλα στην άλλη άκρη του πλανήτη, λέω, και ελπίζω να μην γίνει ποτέ δηλαδή, αλλά μήπως, ναι, μια καρφιτσούλα ή κανένας σκάσει τον μπαλονάκι.
10: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ενώ όλοι καταλαβαίνουν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτήν την κυβέρνηση που καταλαβαίνουν από οικονομικά, ασχολούνται μόνιμα πώς θα ενισχύσουν τη ζήτηση, δηλαδή νέα δάνεια, σπίτι μου 2, Golden Visa, ξένοι επενδυτές, πλούσιοι επενδυτές, και δεν ασχολούνται με την αύξηση της προσφοράς.
8: Που θα περιμέναμε από λογικούς ανθρώπους σε σχέση με άλλους αντιπολίτευσης που μπορεί να ζητάνε τον ουρανό και τη γη, ας πούμε.
10: Συνεχίζουμε. Μιλάμε με ανθρώπους που καταλαβαίνουν.
8: Ορίστε, τι είπες?
10: Μιλάμε με ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Μάλιστα.
8: Ωραία. Τα λέμε σε λίγο μετά τις ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνω όμως μήνυμα από τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Μου λέει: ήμουν και εγώ Άρη και άλλοι υπουργοί, αλλά καθόμασταν στα βουλευτικά έδρανα. Εξαιρετική ομιλία. Στα έδρανα τα υπουργικά έκατσε ο αντιπρόεδρος και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Κάτω ήμασταν υπουργοί και υφυπουργοί. Όχι όλοι, αλλά ήμασταν. Κακώς, κατά την άποψή μου, κύριε Υπουργέ, δεν καθίσατε εκεί που πρέπει να καθίσετε. Επαναλαμβάνω. Τα άδεια έδρανα δημιουργούν εντύπωση. Να με συγχωρείτε, αλλά δεν έπρεπε να καθίσετε κάτω στα έδρα, εκτός και αν θέλετε να καλύψετε τη θέση σας άλλων βουλευτών που έλειπαν. Τι να πω. Εν ολίγης, εάν δεν μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία, με λίγα λόγια, να καταλάβει τη σημασία της επισκέψεως και της ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Κοινοβούλιο. Τι να σας πω εγώ τώρα, δεν θα κάνω εγώ μάθημα εδώ, με συγχωρείτε, και δεν με λένε και επιτελικών κράτος. Για να τα βάζουμε όλα. Λέμε τι κάνει καλό ή τι δεν κάνει καλό το επιτελικό κράτος. Εκεί που χρειαζόταν χθες να πει, παιδιά, πάμε όλοι στην ομιλία του Πατριάρχη. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ φαντασία και σκέψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε εδώ το θέμα. Έχω κάνει αναφορά ήδη μία μισή ώρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους, ερχόμαστε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
9: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
8: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
9: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
8: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
9: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
8: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
9: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού χωριού, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στους δρόμους που οδηγούν στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, στην Αττική Οδό, στην Πειραιώς προς την Αθήνα, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόης, στην πλατεία Υποδαμίας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Η σύζυγος του δράστη συνελήφθη για ασυνέργεια. Η γυναίκα φέρεται να ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν ο 54χρονος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εμψυχρό. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στο ασθενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν από το λιμενικό. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, γρήγορα.
14: Μια γέφυρα με λίγα λόγια, γιατί ρωτά ο κόσμος, ναι. Στο ύψος της Αγίας Όλγας, στο Κωνσταντοπούλιο, νοσοκομείο Νέας Αιωνίας, που έπεφταν κομμάτια μπετού. Γι' αυτό έχει κλείσει η Εθνική Αντίσταση, φίλες και φίλοι, και θα μείνει για περίπου 15 ημέρες κλειστή για να την ανασκευάσουν, την ανακατασκευάσουν επί της ουσίας. Συνεχίζουν τα μεγάλα προβλήματα στην άνοδο της Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η κάθοδος της Κηφισού έχει κίνηση και η περιφερειακή Ημιτού πηγαίνοντας προς την Αττική Οδό και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβά. Άρη.
15: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
18: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το συντηρώ λίγο, το κρατώ λίγο ακόμη, διότι υπάρχουν αντιδράσεις. Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν έπαιξε πουθενά στα κανάλια, ζήτημα αν αντιλήφθηκαν κάτι οι βουλευτές και οι υπουργοί, και μετά θέλουμε να μιλήσουμε και για θρησκευτική διπλωματία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ορθόδοξος θρησκευτικός ηγέτης σχεδόν όλης της Ανατολής, ο Ευάγγελος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω επίσης μήνυμα από την κυρία. Από την κυρία Βολουδάκη, η οποία μου λέει, κυρία Σέβη Βολουδάκη, Άρη, ήμασταν στην ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή οι περισσότεροι. Καθόμασταν στα έδρανα των βουλευτών και ήταν μόνο αντιπρόεδρος και του παιδείας λόγω αρμοδιότητας. Ευχαριστώ πολύ και μισό λεπτό και ένα ακόμη μήνυμα από τον κύριο Κούβελα, Δημήτρη Κούβελα, βουλευτή Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που έλειψαν εμφατικά από τη χθεσινή ημέρα επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή ήταν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης και ο αρχηγός τους Κυριάκος Βελόπουλος. Όσο για την κυβέρνηση, ίσως υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο εκπροσώπησης στις ανάλογες περιπτώσεις. Τι να σας πω, εγώ η εικόνα πάντως, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και το σταματώ. Η εικόνα πάντως ήταν αρνητική, να είναι άρκετα υπουργικά έδρανα. Πώς θα το πω αλλιώς, δεν ξέρω, βρε παιδί μου, πώς θα το πω. Τώρα, τι είναι το πρωτόκολλο που λέει να μένει άδειο όταν όλοι οι υπόλοιποι αίθουσες ολομέλειας είναι γεμάτοι? Τι να σας πω πάλι, δεν το καταλαβαίνω, που κάνω εγώ το λάθος ενδεχομένως, ίσως δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το ακριβές πρωτόκολλο. Αν είναι όμως αυτό το πρωτόκολλο να υπάρχει ένα άδειο πράγμα εκεί στα υπουργικά, είναι μάλλον λάθος το πρωτόκολλο. Ζητώ συγγνώμη, μην επεκταθούμε παραπάνω. Τώρα το γιατί έλειπε η ελληνική λύση. Οι πουτινόφιλοι της ελληνικής λύσης, ακροδεξιόπουλά μου, γιατί είστε της Μόσχας εσείς και όχι του Κιέβου, δεν ακολουθούν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον θεωρούν προδότη, γιατί είναι προδίδει τη γραμμή της Μόσχας, γιατί αναγνώρισε το αυτοκέφαλο της εκκλησίας του Κιέβου. Γι' αυτό το λόγο το πουτινόφιλο ακροδεξιό κόμμα Ελληνική Λύση έλειπε χθες από το κοινοβούλιο. Τι να κάνουμε, πρέπει να μην δυσαρεστείτε και η κυρία Ζαχάροβα, η οποία λέει: παιδιά, εμείς εδώ. Θα μας κάνετε και κουμάντο? Δεν γίνεται. Λοιπόν, τέλος. Επιστροφή στον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, σε είχα διακόψει σε κάτι, να προχωρήσω?
20: Όχι, προχωράμε.
0: Ναι.
20: Λάγαμε για την έκθεση κλιματοπιστωτικής σταθερότητας, νομίζω ότι είπαμε αρκετά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε αρκετούς κινδύνους, γιατί έχουμε μια νέα κατάσταση.
0: Μάλιστα. Αφήνω για αύριο δύο θέματα. Πρώτα, αυτό που διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, που μας λέει ότι κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νοικοκυριό εκτιμάται ότι έχει χρεωθεί τις ημέρες του πολέμου στο Ιράν 400 ευρώ για τα καύσιμα. Σωστά, για κόστος.
20: Έχει πληρώσει παραπάνω.
0: Ναι. Έχει πληρώσει παραπάνω. Ναι. Ότι τα κρατικά έσοδα διαμορφώνονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Και κάτι από όλα αυτά θα παίρνει για να τα ξανακυκλοφορήσει, να τα επιστρέψει, φαντάζομαι. Αυτό είναι το.
20: Σωστά.
0: Το σχέδιο.
20: Είναι το έσοδο από το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βγαίνει, επιβάλλεται επί τη συνολική τιμή το 24%. Ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός. και για την αμόλυβδη και για, την, βέβαια, για το πετρέλαιο κίνησης. Άρα όσο αυξάνει τιμή, τα έσω από το ΦΠΑ αυξάνουν περίπου 50 με 60 εκατομμύρια το μήνα. Είναι βέβαιο ότι είχε γίνει πρόβλεψη ότι 200 εκατομμύρια θα διατεθούν μέσα στους θερινούς μήνες για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για ένα νέο fuel pass, το οποίο είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν αυτό μέσα στις επόμενες 10 μέρες. Θα υπάρξουν αυτές οι ανακοινώσεις παράταση στο μέτρο, αν τα πράγματα πάνε όπως φαίνεται. Ότι θα πάνε, δηλαδή με πρόβλημα και μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα και αν έχουν ηρεμήσει. Γιατί σήμερα τα πράγματα είναι, κοιμηθήκαμε ξανά με κρίση και έχουμε ξυπνήσει με όχι κρίση.
0: Μισό λεπτό να διαβάσω, όπως το λέει ο Γίγας Πρόεδρας, γιατί εδώ αναφερόμαστε σε πρόεδρα και όχι πρόεδρο, ότι τώρα πλέον με το Ιράν είναι απλώς μια αψιμαχία έχουν οι Ηνωμένες.

0: πρόεδρας, ο οποίος κρύβεται σε κάτι μπούνκερ, διαβάζω. Διότι έχει φτάσει στην κάλτσα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από το φόβο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι νιώθει τόσο παντοδύναμος που κρύβεται σε κάτι μπούνκερ. Και όπως λέει σήμερα ο Κασιμάτης, να δούμε αν θα έχει το τέλος του αλλού που κρυβόταν στα μπούνκερ. Υπόδειγμα του οποίου σύγχρονο είναι σήμερα ο Πούτιν. Λοιπόν, η αψημαχία λοιπόν. Μια απλή
1: οπότε
0: αψημαχία.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε τι θα πάει, πώς θα πάει σήμερα. Όχι. Σωστό.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό ακριβώς. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θέλουν με κάποιο τρόπο να υποβαθμίσουν την οποιαδήποτε διένεξη, να λύξει το ζήτημα με κάποιο τρόπο, ακόμα και αν αφήσει εκκρεμότητα. Κοίτα, αν η εκκρεμότητα είναι διόδια στα στενά, η εκκρεμότητα θα την πληρώνουμε με ακρίβεια, όχι στα επίπεδα τωρινά, αλλά σε υψηλότερα επίπεδα από τα προπολέμου, για χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν τα διόδια γίνουν καθεστώς, είτε τα παίρνει το Ιράν, είτε τα μοιράζονται με τους Αμερικανούς, είτε βρούνε μια άλλη λύση.
0: Αν συμβεί αυτό, θα έχει κερδίσει το Ιράν. Αν συμβεί αυτό, θα έχει κερδίσει το Ιράν και ο πρόεδρος απλώς θα έχει κάνει μια τρύπα. Μάλλον δεν θα έχει κάνει απλώς μια τρύπα στο νερό, θα έχει επιδεινώσει τα πράγματα σε σχέση με το Ιράν. Αλλά γι' αυτό τον λέμε πρόεδρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα αύριο με δύο. Μισό λεπτό να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι τους δίνω σημασία. Μήπως θα ήταν εύκολο κάποιος υπεύθυνος να μας εξηγήσει τους λόγους που διεκόπει πρόωρα το πρόγραμμα Σπίτι 2, μου έγραφε τη Δευτέρα ο Μανώλης. Αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με τις χρονοβόρες λόγω γραφειοκρατίας διαδικασίας, να χάνουμε το σπίτι που συμφωνήθηκε να αγοράσουμε. Ένας και. Και ο κύριος ο Γιάννης Βολίκας, εν υπογράφος και με τον αριθμό του τηλεφώνου του. Καλησπέρα κύριε Πορτοσάλτε, χθες αυτά. Το φιάσκο με το σπίτι 2, η αιτία για να μην ψηφίσω. Ντροπή τους και δεν ανοίγει ρουθούνι. Ήταν μέχρι 31 Αυγούστου οι ιδανειακές συμβάσεις, μας κατέστρεψαν. Θα τα κουβεντιάσουμε αύριο αυτό.
1: Έγινε.
0: Τι έχει πάθει εδώ, έπαθε η κυβέρνηση.
1: Ταμείο ανάκαμψης. Ταμείο ανάκαμψης τρέχουν να προλάβουν τις προθεσμίες. Είναι κάτι που θα έπρεπε να το αναμένουν. Ότι θα πιεστούν πάρα πολύ, οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι. Ναι. Νομίζω ότι τους είχαν τραβήξει υπερβολικά.
0: Μου θέλανε και πρόωρες εκλογές. Πού πας, καρά, Μήτρο.
1: Δεν τους βγαίνει.
0: Θέλανε και πρόωρες εκλογές. Ναι, λοιπόν.
1: Οπότε για να προλάβουν να κάνουν τις εκταμιεύσεις που πρέπει να κάνουν, τρέχουν τώρα να κάνουν πληρωμές νωρίτερα και δεσμεύσεις νωρίτερα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να εκτίθενται έτσι οι άνθρωποι όμως. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να ακούνε.
1: Μα είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να εκτίθενται έτσι οι άνθρωποι, να ακούνε υπόσχεση κυβερνητική. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο συνεχίζουμε, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος. Ο κύριος Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, είναι επιστήμον, πολιτικός επιστήμον και ασχολείται με τη βία, με όλες τις εκφάνσεις της και ειδικότερα με την πολιτική βία. Τώρα, στην περίπτωσή μας, ειδικώς για την Μαρφίν που λέγαμε χθες, το 2021 από τις εκδόσεις Επίκεντρο, Ο κύριος Καρατράντος, σε συνεργασία με τον Παναγή Παναγιωτόπουλο και τον Βασίλη Βαμβακά, εξέδωσαν έναν συλλογικό τόμο για το έγκλημα της Μαρφίν. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Και τι λέτε, σας ευχαριστώ πολύ καταρχάς για αυτό το σημείο που μου στείλατε χθες. Και τι κάνουμε λοιπόν με αυτήν την τεράστια εκκρεμότητα που έχει το κράτος ως συγκρότηση απέναντι στα θύματα. Δεν είναι απλώς να θυμόμαστε, λέει ο Πρωθυπουργός, να θυμόμαστε τα θύματα. Να τα θυμόμαστε τα θύματα. Το κράτος όμως, πρέπει να πούμε στον κύριο Πρωθυπουργό, έχει μια υποχρέωση να συλλάβει τους δολοφόνους.
2: Ναι, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι αυτή η οποία λέτε και είναι όντως σημαντική, γιατί πρέπει να αποδίδει τη δικαιοσύνη ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Το είδαμε, ας πούμε, με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην περίπτωση της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ, τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις της πρώτης γενιάς. Επιπρόσθετα εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι η δολοφονία στη Μαρφίν είναι μέρος αυτού το οποίο χαρακτηρίζουμε η βία των πολλών εκείνης της περίοδου, και υπάρχει χειρότερο κομμάτι από την δολοφονική πράξη η οποία ήταν συνειδητή, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν πετώντας τις βόμβες Μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Το κομμάτι το γύρω-γύρω, με όλες αυτές τις φωνές που τους ενθάρρυναν ή που καλούσαν στην αδιαφορία, δηλαδή ήταν ουσιαστικά ένα τρομερό σοκ. Και στην ανάλυση της πολιτικής βίας, το γεγονός της Μαρφίν είναι αυτό το οποίο μένει σε ένα σημείο καμπής γιατί ουσιαστικά μας έβαλε σε

0: αυτό το φαύλο κύκλο εκείνης της περίοδου, όπου η βία κανονικοποιήθηκε και αυτή είναι η πραγματικότητα, έφτασε μέχρι στο κοινοβούλιο να υπάρχουν καλέσματα στο να υπάρξουν βίαιες συμπεριφορές, και ουσιαστικά μας βήθησε σε αυτό το διχασμό, σε αυτή τη μυσαλλοδοξία που την πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, με ζωές, με τραυματισμούς, με βανδαλισμούς, με καταστροφές. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα νήμα το οποίο πρέπει να το πάμε πίσω στο 2008, γιατί από εκεί ουσιαστικά άρχισε αυτή η αμυντική στάση της δημοκρατίας έναντι της βίας και του εξτρεμισμού σε όλες αυτές τις διαστάσεις και εκφάνσεις τις οποίες παίρνει, δημιουργώντας μια ακόμα ταυτότητα, η οποία ταυτότητα, όπως πολύ σωστά και συχνά λέτε και εσείς στις εκπομπές σας, μας συνδέει με το σήμερα, όπου ξανασυναντάμε πάλι αυτό το μυσαλλόδοξο υπόβαθρο στο διχαστικό λόγο και συναντάμε και διάφορες προσπάθειες αιτιολόγησης συμπεριφορών οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το άκρο, που μπορεί να είναι ανάλογα με την εντός εισαγωγικών επικαιρότητα, γιατί το κάνουν αυτό το κομμάτι, από την υποστήριξη της Χαμάς και της στοχοποίησης με ξεκάθαρα αντισημιτικά αισθήματα και ρητορική του Ισραήλ, από την περίπτωση των προσφυγικών που δεν θέλουν να αφήσουν το κράτος να μπορέσει να κάνει μια ανάπλαση για να αναδείξει την περιοχή αυτή και αντιθέτως να την κρατήσουν ένα κομμάτι ή μη κατάληψη σε ένα μπερδεμένο σχήμα, λειτουργώντας ως η προθάλαμη όλης αυτής της βίας.
1: Ναι. Η οποία βία θα ενοχλήσω τώρα πιθανώς κάποιους εκ των ακροατών, όπως την κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, η οποία μου έγραφε χθες ότι επειδή χρησιμοποιώ έναν λόγο μίσους, επειδή λέω ότι έχει χαρακτηριστικά και ιδεολογικά αυτή η βία. Κύριε Καρατράντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σύντομό σας σχόλιο. Θα επανέλθω στο θέμα μαζί σας.
0: Και κύριε Πρωτοσάλτε, μόνο ουσιαστικά αυτό που είπε ο Πατριάρχης είναι ακριβώς η ιδεολογική αποδόμηση της θρησκευτικής διάστασης της βίας. Έκανε αυτό που πρέπει να κάνουν οι δημοκρατίες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατάντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, σήμερα αγαπητή κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, στο άρθρο του, σας παραπέμπω αν ενδιαφέρεστε, αν είστε αναγνώστη της εφημερίδας Καθημερινή, αλλά και αν δεν είστε ακόμη να το ψάξετε. Λέει το εξής: η δειλία, η δολοφονική ανεσχυντία δεν έχουν τίποτα το ηρωικό. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο κίνητρο των αυτουργών του εγκλήματος είναι το μίσος. Εννοεί αυτούς που δολοφόνησαν τις τέσσερις ψυχές στη Μαρφίν. Η αριστερά, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, στηρίζει την ύπαρξή της στην αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει χωρίς εχθρό. Γεννήθηκε εξάλλου από τον κοινωνικό διχασμό. Ορισμένοι αυτήν την αντιπαλότητα την αναβαθμίζουν σε μίσος. Συνεχίζει παρακάτω, ίσως επειδή έχει περάσει πλέον εκείνος ο καιρός που οι δολοφονίες 17 Νοέμβρη απολάμβαναν τη σχετική κοινωνική ανοχή, ακόμη και οι ηθικοί αυτούργοι του εγκλήματος, όσοι φώναζαν ότι η Ελλάδα είναι υποκατοχή, ότι ο εμφύλιος συνεχίζεται και η Χούντα δεν έπεσε ποτέ, σιωπούν. Δεν υπάρχει θέμα συγγνώμης ή μετάνοιας. Αυτά προϋποθέτουν μια στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία. Το μόνο τους καταφύγιο είναι ότι στη χώρα μας τη μνήμη, αγαπημένη μου κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, την διαχειρίζεται η αριστερά. Μια εξαίρεση στον κανόνα ότι τη μνήμη τη διαχειρίζονται οι νικητές. Τα ετήσια μνημόσυνα για τα θύματα της Μαρφίν, καταλήγει ο Θεοδωρόπουλος, δεν κινητοποιούν τις μάζες που θα προσέτρεχαν αν οι δολοφόνοι ήσαν χρυσαυγίτες. Όμως δεν είναι. Είναι τα φαντάσματα μιας αριστεράς που έχει βρικολακιάσει στη συνείδηση όσων εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μίσος είναι στοιχείο κοινωνικής πρόοδου. Και κάτι τελευταίο. Η πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να την απομυθοποιήσει και να την γελιοποιήσει. Και αυτό κάνει τη δολοφονία της Μαρφίν ακόμη πιο επέσχυντη. Αγαπημένη μου κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας θες στην πλατφόρμα 1003. Μου δώσατε την αφορμή να επανέλθω στο θέμα. Να είσαστε καλά. Και ξέρετε ποιο είναι το πλέον συχαμερό, αγαπημένη μου κυρία Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη, είναι ότι κανένας από αυτούς που η αριστερά λατρεύει ως ηγήτορες, ως πνευματικούς, ως προοδευτικούς με καλλιεργημένη σκέψη, γιατί έχουν καλή εκπαίδευση, καλή προπαίδεια και έχουν διαβάσει και είναι κάτι σαν μύθι, ας πούμε, της αριστεράς. Μισός δεν τόλμησε να σηκωθεί να πει, παιδιά, γιατί προπυλακιζόταν επί 40 λεπτά ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί τα αριστερά γκρουπούσκουλα μιας ομάδας τραμπούκων στο όνομα της αριστεράς βανδάλιζαν το σπίτι της καθηγήτριας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μισός δεν σηκώθηκε να μιλήσει για τον πυρπολισμό του αυτοκινήτου του κυρίου Καρόνη, ο οποίος διέψευσε τα σενάρια του ξυλολίου πάνω στα οποία η αριστερά μαζεύει ψήφους. Κυρία Αγγελική μου Κοροτζίτσακμάκη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διάλειμμα εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όροι.
1: Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα παραβρεθεί στην τελετή αναγόρευσης ως επιτήμου διδάκτορος της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας. Η αναγόρευση θα γίνει προς τιμήν του Ευάγγελου Βενιζέλου και εκεί θα παρευρεθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όμως όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να τον ακούσετε, κυρίες και κύριοι, αύριο η Ρωμιών Πράξης είναι εθελοντική ομάδα επικεφαλής οποίας είναι η κυρία Ελικόβη μαζί με άλλους συντελεστές, έχουν οργανώσει εκδήλωση στις 5.30 το απόγευμα στο Θέατρο Παλάς αύριο 5η 7 Μαΐου με ομιλητή τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την διαχρονία και την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως στο σύγχρονο κόσμο. Είναι αυτή η εκδήλωση όπου θα παραβρεθεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να πάτε στο Θέατρο Παλάς. Η κυρία Κόβη θα είναι αύριο μαζί μας. Θα κλείσω τη σημερινή μας συνάντηση με ένα ηχητικό το οποίο το πήραμε από το λογαριασμό X του Αδόνιδος Γεωργιάδη. Έγινε το εξής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ορκίστηκε Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος ορκίστηκε σε έναν δικής του εμπνεύσεως όρκο. Παρακαλώ πολύ.
13: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα την κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Προχωρήσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
14: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την δικαινοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζονται για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
1: Αυτά έγιναν στο κλαμπ Δήμος Αθηναίων, κυρίες και κύριοι. Το μαγαζί λειτουργεί και έχει προσφέρει πλήρες πρόγραμμα όλης ποικιλίας. Δηλαδή ξεκινάνε με rave, disco, λαϊκά, ανάλογα με ό,τι γούστα έχει. Δήμος Αθηναίων, το καλύτερο μαγαζί για την διασκέδασή μας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, βοήθεια μας να πάνε όλα καλά και σήμερα. Υγεία πάνω απ' όλα.
15: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
20: Ναι.
19: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
21: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
22: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη προς τη γέφυρα Αχαρνών. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ από σήμερα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινοπούλου Νοσοκομείου στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών για την επισκευή γέφυρας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Καλλιρόης Αρδυτού, στην παραλιακή από την Καλυθέα προς το λιμάνι του Πειραιά και στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο, εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό όπου παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Αλβανίας με προορισμό την Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια του νησιού με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και το πλοίο να βυθιστεί. Επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για 8 Τούρκους υπήκους και έναν υπήκο Αζερμπαϊτζάν. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Σαλαμίνα, έξω από δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος, όταν περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούνται από την αρμόδια τροχιά Σαλαμίνας.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μόντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την τρίτη νίκη που χρειάζονταν. Στο άλλο χθεσινό αγώνα για τα playoff της EuroLeague, η Χάπαλ Τελαβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγεί στην πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν τις Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Μπάγερ Μονάχου, Παρίς Σεζερμέν. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν νικήσει με 5-4.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 και ημερολόγιον. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6 Μαΐου του 2026. Η μέρα μεγαλώνει. Σήμερα ο ήλιος ανέτειλε 6 και 21. Θα δύσει 8 και 21. 14 ώρες ο ήλιος ψηλά στον ουρανό. Η Εκκλησία εορτάζει την Μεσοπεντηκοστή, δηλαδή απέχουμε 25 μέρες από το Πάσχα και μένουν 25 μέρες μέχρι την Πεντηκοστή. Η μουσική ανάμνηση της ημέρας, σαν σήμερα, 1966 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά. Ο Μίκ, ναι. Το έχουν γράψει, αλλά το χαρακτηρίζει η κιθάρα του Μακαρίτη του Brian Jones. Το πολιτικό ημερολόγιο είναι φορτωμένο με δύο σημαντικές επαιτίους αναμνήσεις γεγονότων μιας δραματικής εποχής που δεν θα την ξεχάσουμε. 2010, σαν σήμερα, στη Βουλή, η ψηφοφορία για το πρώτο μνημόνιο. Περνάμε 172 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά. Ήταν η αρχή ενός μεγάλου δράματος και οικονομικού και κοινωνικού, αλλά προπάντων πολιτικού. Εκείνη τη μέρα, τρεις βουλευτές του Πασόκ διαγράφηκαν επειδή δεν ψήφισαν το μνημόνιο και μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, διαγράφει γιατί το ψήφισε. Από τότε θα συζητάμε τι θα γινόταν άραγε αν η Ελλάδα είχε ακολουθήσει αυτό που μετά από αυτήν έκαναν η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, δηλαδή να συμφωνήσουν τα μεγάλα, τα συστημικά κόμματα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη. Άλλωστε από κοινού είχαν την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία είχε βρεθεί η χώρα, να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη, το βάρος της προσπάθειας, της μνημονιακής, του προγράμματος, και να προκηρυχθούν μετά από λίγο εκλογές για να αποφασίσει ο λαός σε ποιον θα αναθέσει να το εφαρμόσει. Αυτό κάνανε οι Ιρλανδοί, αυτό κάνανε οι Πορτογάλοι, σε καλό τους βγήκε, εμάς μας βγήκε σε κακό. Δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν τα κόμματα γιατί δεν είχαν αυτή την κουλτούρα και όσοι την είχαν διαγράφησαν. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε να γίνει εξαναγκαστικά αν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε δεχτεί την ιδέα του Ευάγγελου Βενιζέλου να τεθεί ο όρος ότι επειδή το μνημόνιο αναλάμβανε, η χώρα με το μνημόνιο μάλλον αναλάμβανε μεγάλες υποχρεώσεις, θα έπρεπε να περάσει με πλειοψηφία 2/3, 180. Οπότε το δίλημα θα μεταφερόταν τότε στη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν έγινε. Αυτή είναι η μία επέτειος της ημέρας. Η άλλη είναι η επέτειος των εκλογών του 2012. Είχαμε εκλογές σαν σήμερα, πριν 14 χρόνια, τις θυμάστε. Σε εκείνες τις εκλογές έγινε ο μεγάλος σεισμός. Το Πασόκ, που είχε πάρει 44% πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 13%. Η Νέα Δημοκρατία, από 33,5% που είχε πάρει πριν μερικούς μήνες, βρέθηκε στο 18,8%. Περίπου 2 εκατομμύρια 200 χιλιάδες ψήφους έχασε το Πασόκ. 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες έχασε η Νέα Δημοκρατία. 300 οι δύο μεγάλοι μαζί. Τα δύο μεγάλα κόμματα έχασαν μέσα σε λίγους μήνες 3 εκατομμύρια 300.000 ψήφους στο μισό εκλογικό σώμα. Πού πήγαν αυτοί? Ο ένας στους τρεις πήγε στην αποχή και από εκεί δεν γύρισε ποτέ. Δεν ξαναψήφισε ποτέ. Από το 2012, εκείνο το 1/3 ή 700-800 χιλιάδες, έγιναν και περισσότεροι κάποια στιγμή, που δεν ψήφισαν στις εκλογές του Μαΐου του 2012, δεν ξαναψήφισαν ποτέ και μέχρι σήμερα. 1/3 πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, που εκτοξεύθηκε από το 4 στο 16 και το υπόλοιπο μοιράστηκε σε διάφορα κόμματα. 7 κόμματα μπήκαν σε εκείνη τη Βουλή, ανάμεσά τους και η Χρυσή Αυγή. Χρήσιμη υπόμνηση. Απλώς πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι επειδή θα συζητάμε πάντα, για πάντα, για πολλά χρόνια τουλάχιστον, τι συνέβη το 2015, πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το 2015 δεν ξεκίνησε το 2015. Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και έχει μια εξήγηση. Αν είδατε το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δεδρινού, πέρασε απαρατήρητη μια μικρή φράση που έχωσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που είπε: «Η Ελλάδα μπήκε στο ευρώ, αλλά χωρίς η πολιτική της τάξη να έχει επίγνωση των συνεπειών αυτής της κίνησης». Η Ελλάδα, μπαίνοντας στο ευρώ, κέρδισε πολλά, αλλά έχασε
τα νομισματικά εργαλεία με τα οποία διόρθωνε τα δημοσιονομικά της λάθη, τα δημοσιονομικά της πάθη. Δηλαδή έχασε τη δυνατότητα της υποτίμησης ή της διολύθμισης του εθνικού νομίσματος. Δεν είχε πια εθνικό νόμισμα, αλλά αυτό σήμαινε άλλου τύπου δεσμεύσεις, άλλου τύπου υποχρεώσεις, υποχρέωνε σε άλλου τύπου πολιτική. Αυτό δεν έγινε κατανοητό παρά πολλά χρόνια αργότερα. Μπορεί να μην έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητό από όλους, αλλά με αυτή την αμεριμνησία που κορυφώθηκε στα χρόνια 2004-2009, φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Ιστερόγραφο, το λέω πάντα γιατί το έχω κρατήσει στην άκρη, είναι πραγματικά το πιο εντυπωσιακό και πιο, πώς να πω, η πιο καθαρή απόδειξη του τι σεισμός έγινε σε εκείνες τις εκλογές Μάιο του 12, τι οργή δημιούργησε εκείνη την ηφαιστειακή έκρηξη. Να πάρουμε μια μικρή εικόνα, δηλαδή έναν δήμο, τον Δήμο Ασπροπύργου, που είναι ένας δήμος της Αττικής, όχι μικρός, που παραδοσιακά ψήφιζε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Σε εκείνες τις εκλογές του Μαΐου του 12, στον Ασπρόπυργο, πρώτο κόμμα ήρθαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δεύτερο το ΚΚΕ και τρίτη η Χρυσή Αυγή. Καταλάβατε?

από τα παλιά στα καινούργια. Πέρασε και ακούστηκε. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν χθες στην Αθήνα, μίλησε στη Βουλή. Η ομιλία του αξίζει της προσοχής σας. Κρατάω δύο φράσεις. Η πρώτη είναι αυτή που εξηγεί και υπερασπίζεται την οικολογική διάσταση που έδωσε στην Μεγάλη Εκκλησία ο ίδιος, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ήταν εκείνος που πρώτος κατάλαβε ότι τη σημασία της εφηρμοσμένης οικολογίας και την μεταφορά της στην εκκλησιαστική ζωή. Είπε μια ωραία φράση: η οικονομική δραστηριότης, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, είναι οικοανομία. Και έπειτα είπε και για το δεύτερο μεγάλο θέμα της ομιλίας του, είπε αυτή την φράση: ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης. Ήταν πάντοτε κατάκτησης. Αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας, αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας, διαρκής αγών για τη δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Μιλώντας για οικολογία και ειρήνη, το θέμα της ημέρας φυσικά είναι αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά από πολλές ανακοινώσεις, αυτόν τον μακρύ μονόλογο που παρακολουθούμε εδώ και 67 μέρες, είπε ότι η προσπάθεια που είχε πριν δύο μέρες ξεκινήσει, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται θα έσπαγαν τον αποκλεισμό από το Ιράν των στενών του Ορμούζ και θα βοηθούσαν τα πλοία με κάποιο τρόπο να βγουν από αυτό, διακόπτεται, γιατί ξαφνικά το Ιράν είναι πιο έτοιμο για συμφωνία, οπότε διακόπτουμε την επιχείρηση. Αυτό είπε.

0: Αυτή είναι η μεγάλη Μάρλεν Ντίτριχ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992. Αυτό το τραγούδι που χάθηκαν όλα τα λουλούδια ακουγόταν, αν τη θυμάστε, στο τέλος της τελευταίας τελείας του Γιώργου Λάνθιμου. Με αυτή την υπόκρουση, λοιπόν, παρακολουθούμε εδώ και 67 ημέρες που διαρκεί η περιπέτεια στον Περσικό κόλπο έναν μακρύ μονόλογο, ο οποίος αλλάζει από μέρα σε μέρα τόνο, ύφος, θεματική και συμπέρασμα. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με την ρητή δήλωση και υπόσχεση ότι αυτός δεν είναι ένας πόλεμος του Βιετνάμ ή του Ιράκ που θα διαρκέσει για πάντα. Θα είναι πάρα πολύ σύντομος και πολύ γρήγορα θα οδηγήσει σε νίκη. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο κ. Τραμπ είχε πει ότι το Ιράκ έχει στην πραγματικότητα συμφωνήσει με όλες του τις απαιτήσεις και συνεπώς επίκειται μια συμφωνία ότι όλα τελειώνουν. Πριν τρεις εβδομάδες αυτό. Αλλά λίγο αργότερα είπε ότι το Ιράν έχει τόσο άκαμπτες θέσεις και τόσο κακές προτάσεις, ώστε δεν αξίζει καν τον κόπο να ταξιδέψουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι μέχρι το Πακιστάν για τον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Την Παρασκευή απέρριψε τη συμφωνία που πρότεινε το Ιράν, τους όρους του. Το Σάββατο είπε θα το ξαναδώ, την Κυριακή το ξαναπέρριψε. Μετά είπε αυτό, ότι το αμερικανικό ναυτικό θα βοηθάει τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο να βγουν. Χτες είπε ότι αυτό σταματά γιατί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν πάλι. Πώς να βρούμε άκρη σε όλα αυτά? Παρακάλεσα τον ειδικό, τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας.
0: Τώρα, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι...
1: Προκαταβολικά να σας πω ότι σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και το πιο σημαντικό. Ίσως πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά, γιατί διαβάζω όλο και περισσότερο αναλύσεις που λένε ότι η μοιραία κατάληξη αυτού που συμβαίνει είναι επειδή καμία από τις δύο πλευρές δεν θα δεχθεί να ταπεινωθεί, είναι μοιραία η κλιμάκωση των συγκρούσεων. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει κλείσει σχεδόν ένας μήνας χωρίς στρατιωτική εμπλοκή. Ναι. Εντάξει, τον αυτοί που ξέραμε, έτσι, έχουν περάσει. Είναι σαν να ήταν χθες η κατάπαυση του πυρός, αλλά είναι σχεδόν ένας μήνας. Ήταν τη Μεγάλη Εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
0: 28 Απριλίου. Λοιπόν, ναι, 8 Απριλίου, όχι 28. 8 Απριλίου, ναι.
1: Μεγάλη Τετάρτη.
0: Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δηλαδή έχουμε ένα μήνα σχετική ηρεμία, υπό την έννοια δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυράβλους να πετάνε, τουλάχιστον με το ρυθμό που πέταγαν. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε μια συμβατική διαπραγματευτική διαδικασία και παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί, φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να ξαναπάει, να γυρίσει πίσω στο μοτίβο της, της αντιπαράθεσης.
0: Αυτό είναι το θετικό. Το θετικό. Το κακό είναι ότι η μία πλευρά πιέζει την άλλη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει υποχωρήσεις, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση ακόμη και από παρεξήγηση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ήθελα να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είναι βεβαίως και το γεγονός ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα στενά του Ορμούς. Έτσι, όσο αυτό το αδιέξοδο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για μια κλιμάκωση, ακόμα και αν δεν τη θέλουν. Έτσι, γιατί λειτουργούν και οι δύο πλευρές, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, λειτουργούν στο όριο που λέμε, στο κατόφλι της επανάληψης της σύγκρουσης, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή αυτή η στρατηγική του απόλυτου ρίσκου είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη, και αφήνω εκτός βεβαίως τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία που έχουμε βαρεθεί να τις συζητάμε, αλλά είναι εδώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη φορά ξέρει κάτι περισσότερο, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα φτάναμε σε μια συμφωνία, εκτός αν υπάρχει μια παρέμβαση του Πεκίνου η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει...
0: Α, προλάβατε την ερώτησή μου. Τώρα που μιλάμε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είναι στο Πεκίνο. Το Πεκίνο είναι ένας παράγοντας της εξίσωσης, γιατί επίκειται και το περίφημο ταξίδι...
1: Ακριβώς σε 10 μέρες.
0: Στο Πεκίνο, και εξ αρχής είχε γίνει σαφές ότι πάντως δεν μπορεί να πάει στο Πεκίνο με έναν πόλεμο στον Περσικό κόλπο σε εξέλιξη.
1: Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε κάτι για να συζητηθεί μεταξύ των δύο. Θα ήταν δηλαδή το απόλυτο φιάσκο. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι, κοιτάμε προς το Πεκίνο με την ελπίδα ότι το Πεκίνο έχει μία φόρμουλα η οποία θα ανάγκαζε και τις δύο πλευρές να έρθουν να συμφωνήσουν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας, σε ένα πλαίσιο ενός συμβιβασμού, το οποίο μετά βεβαίως επικοινωνιακά και οι δύο πλευρές θα το πουλούσαν ή θα το πουλήσουν ως νίκη, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Αλλά και αυτό είναι μια εικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση ότι τώρα είναι στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευχόμαστε βεβαίως να έχει όντως μια εντολή, ένα mandate να διαπραγματευτεί από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Γιατί είναι και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: είναι δηλαδή το ερώτημα ποιος στα αλήθεια ακριβώς αποφασίζει για λογαριασμό του Ιράν.
1: Ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά είναι το ταξίδι στο Πεκίνο. Για τον πρόεδρο Τραμπ η σχέση με την Κίνα, παρά το μπραβάντο και την πολύ μάτσο ρητορική που έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς για την επιβολή δασμών, η σχέση με την Κίνα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, για λόγους που ίσως δεν έχουμε χρόνο τώρα να συζητήσουμε.
0: Άρα θα πρέπει όταν πλησιάσει η ώρα της επίσκεψης, αν τελικά όλα πάνε καλά και γίνει, ενώ της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, θα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε τότε για να καταλάβουμε
1: σωστά.
0: Το τι παίζεται. Ωραία, προς το παρόν είμαστε πάντα στην ίδια ομίχλια.
1: Ακριβώς. Η αβεβαιότητα είναι μεγάλη, γιατί δυστυχώς, και το λέω πραγματικά έτσι, δεν υπάρχει τρόπος να κάποιος να είναι σίγουρος ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που λέει όντως ισχύουν. Έτσι. Δηλαδή η αξιοπιστία των δηλώσεών του, των αναρτήσεών του
0: Μένει βέβαια η δήλωση του Ρούμπιο ότι η επιθετική φάση του πολέμου αυτού έχει τελειώσει, τώρα πια είναι μόνο αμυντικές ενέργειες για την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτή είναι η χθεσινή δήλωση του Ρούμπιο, που δεν ταιριάζει απόλυτα με όσα δήλωσε χτες ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά είναι η καλή εκδοχή.
1: Είναι η λογική εκδοχή, υπό την έννοια ότι μια επανάληψη των βομβαρδισμών, όσο σφοδρή και να ήταν, δεν πιστεύει κανείς ότι θα οδηγούσε ακριβώς. Ίσα-ίσα η αντίδραση ενδεχομένως του Ιράν με πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς θα μπορούσε να είναι να οδηγήσει σε κάτι πραγματικά εφιαλτικό. Μια ανάλυση κόστος ωφέλους, την οποία είμαι σίγουρος ότι στο State Department έχουν κάνει και αυτό εξέφρασε και ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτή. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ του αρέσει να παίζει έτσι, το παίγνιο του τρελού, για όσους
0: του απρόβλεπτου.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιφαντή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριος Κώστας Ιφαντής, για όσα συμβαίνουν στον Περιστικό Κόλπο. Διάλειμμα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
3: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
4: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
4: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό, που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχείο πριν από 3 χρόνια. Η σύζυγος του δράστη συνελήφθη για συνέργεια. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί σημαίας Βανουάτου κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το φορτηγό πλοίο προσέκουσε σε βραχώδη περιοχή με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και εισρωή υδάτων και τελικά να βυθιστεί. Στο πλοίο επεβαίναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Μάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα εγκατέλειψε. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: με τη μυθική φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο. Η Μαρλέν Ντίτριχ έφυγε από τη ζωή σας σήμερα και τη θυμόμαστε. Θυμόμαστε και τα γενέθλια της ημέρας. Καταρχήν, σήμερα είναι η μέρα γέννησης του πατέρα της ψυχανάλυσης, του Σίγμουντ Φρόιντ. Έχουν γενέθλια και χρόνια τους πολλά. Ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος παραπιπτόντος, σαν σήμερα το 2007, ανήμερα των γενεθλίων του, κέρδισε τον τελικό της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ του Παπαλουκά. 93-91 είχε τελειώσει εκείνο το μυθικό μάτς. Ο Διαμαντίδης ήταν MVP, γιόρτασε τα γενέθλιά του ράβοντας το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του, σε μια ομάδα που έπαιζαν, τώρα τους θυμάμαι πρόχειρα, ο Αλβέρτης, ναι, ο Μπατίστ, ο Χατζιβρέτας, ο Σισκάουσκας, τον θυμάστε το Σισκάουσκας. Με την φωνή της Μαρλέν Ντίτριχ ως μουσική υπόκρουση, με την άδειά της από εκεί που βρίσκεται, να σας πω ότι μεθαύριο, 9 Μαΐου δηλαδή, σε τρεις μέρες, στο ΆΚΑ η Μετάλλικα έρχονται στην Αθήνα για τη συναυλία τους, η οποία, εν πάση περιπτώσει, θα είναι το θέμα, είναι ήδη το θέμα της ημέρας, το θέμα των ημερών. Ένα εισιτήριο είναι το περιζήτητον, η Κοσμοτέ Τελεκόμ που είναι ο χορηγός της συναυλίας. Αν πάτε ως εκεί, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε ότι πριν μπείτε για να ακούσετε τη συναυλία, περάστε από το Κοσμοτέ Τελεκόμ booth, σας περιμένουν happenings και δώρα για την εμπειρία αυτή. Και να σας θυμίσω επίσης πάντα την προσφορά της Εθνικής Τράπεζας. Μπορεί να βοηθήσει όποιον δραστηριοποιείται οικονομικά με μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, και να του εξασφαλίσει χρηματοδότηση χωρίς εμπράγμα τις εξασφαλίσεις, με απλές διαδικασίες, χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου, χάρη στο Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH3 στο nbg.gr. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Το πολιτικό ρεπορτάζ της ημέρας εδώ σε εμάς το κλέβω από τον Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή. Χτες το πρωί λοιπόν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στην Οδό Παναγή Κυριακού, όπου είναι το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Συναντήθηκαν οι δυο τους, μίλησαν πάνω από μία ώρα, λέει το ρεπορτάζ. Αφορμή ήταν, αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες με την κυρία Μπακογιάννη και το είχε προαναγγείλει, ότι η κυρία Μπακογιάννη γράφει, έχει σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο, ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό που διηγείται την περιπέτειά της στην πολιτική από την αρχή τη ζωή της. Πήγε για να δώσει στον Καραμαλή να διαβάσει τα αποσπάσματα που αφορούν την περίοδο της συμμετοχή της στην κυβέρνησή του και την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα βέβαια πήγε για να του πει ότι κατά τη γνώμη της ο Καραμαλής πρέπει να πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να δώσει το παρόν. Το συνέδριο επίκειται, αλλά σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ ο Καραμαλής είπε όχι. Πληροφορίες λένε, αυτό ρεπορτάζ δηλαδή του Σταύρου Παπαντονίου λέει, ότι ο Καραμαλής είπε και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα κάνει ποτέ ζημιά στο κόμμα του, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη μεριά δεν θέλει με τη συμμετοχή του να δηλώσει οποιαδήποτε συμμετοχή στην ευθύνη για όσα συμβαίνουν τώρα. Μεθαύριο Παρασκευή είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναγγέλλεται ως κρίσιμη, γιατί έχουμε μπροστά μας κρίσιμες ψηφοφορίες στη Βουλή και υπάρχει και μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα, με τους βουλευτές ενοχλημένους, θυμωμένους, διαμαρτυρόμενους. Θα μιλήσουν αρκετοί από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη συνεδρία της Παρασκευής. Παρακάλεσα τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Χαρακόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Είπα λάθος, μεθαύριο, αύριο είναι.
1: Αύριο είναι η συνεδρία,
0: αύριο το πρωί. Ναι, το πρωί. Σωστά, λάθος έκανα εγώ. Αύριο το πρωί, μάλιστα. Λοιπόν, είναι αναστρέψιμο, δηλαδή νομίζω όσο παρακολουθώ τα πράγματα ότι από το 2016 τουλάχιστον και ύστερα δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια αναταραχή μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προοπτική της νίκης, η επίτευξη της νίκης, η επίτευξη νέας νίκης, όλα αυτά δημιουργούσαν μια προσδοκία που λειτουργούσε συσπηρωτικά. Νομίζω ότι αυτό που βλέπω εγώ με την εμπειρία μου, όσο έχω πολιτική εμπειρία ως συντάκτης, νομίζω ότι υπάρχουν φαινόμενα γκρίνιας και αποσυσπήρωσης.
1: Και έτσι, επειδή παρακολουθείτε χρόνια το ρεπορτάζ, και η Νέα Δημοκρατία είναι ένας ιστορικός οργανισμός, ένας ζωντανός οργανισμός από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, έχει αποδείξει ότι έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, όχι μόνο γιατί δικαιώθηκε η ιδεολογία της παγκοσμίως, καθίζει κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, τη συμμετοχή στην Ευρωατλαντική Συμμαχία,
0: σύμφω,
1: αλλά και γιατί είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, το οποίο σέβεται τη διαφορετική άποψη όταν διατυπώνεται εντός των οργάνων και όταν βεβαίως όλοι δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις των οργάνων, δεν κατεβαίνουμε ως ανεξάρτητοι βουλευτές, πολιτευόμαστε με τη σημαία ενός κόμματος, άρα δεσμευόμαστε από κοινές αρχές και αξίες και από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που εγκρίνει ο ελληνικός λαός και μας στέλνει στη Βουλή. Υπό αυτή την έννοια η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, είναι απόλυτα ανοιχτή σε κάθε διαφορετική γνώμη που στόχο έχει την βελτίωση του κυβερνητικού έργου, τη βελτίωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του κόμματος, και πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Άλλωστε, το βασικό ζήτημα που θα συζητήσουμε είναι οι προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση κάθε μέρα. Αυτή η Βουλή θα είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι η αναθεωρητική Βουλή.
0: Αυτό, δηλαδή υπάρχει μια αίσθηση, δεν μπορώ να το βεβαιώσω εγώ γιατί δεν κάνω εγώ πια αυτό το ρεπορτάζ, αλλά το έχω κάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στους συναδέλφους μου είναι ότι ναι μεν το τυπικά το θέμα είναι η αναθεώρηση του συντάγματος και οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και κάποιοι θα μιλήσουν γι' αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το χρησιμοποιήσουν ως μια ευκαιρία για να ζητήσουν κάτι να αλλάξει συνολικά, κάτι να αλλάξει στην...
1: Χρήσιμες είναι όλες οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις των βουλευτών, κύριε Τσίμα. Οι βουλευτές έχω κατ' επανάληψη τονίσει, άλλωστε και εγώ από την ελληνική περιφέρεια προέρχομαι, είναι οι καλύτεροι οι μάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε λοιπόν το οξυγόνο, τη φωνή που, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην εκτελεστική εξουσία. Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών του κοινωνιών.
0: Αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
1: Ναι,
0: αυτή είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί μας πάει στην άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αυτό το ότι ο βουλευτής πρέπει να εκφράζει όχι απλώς το έθνος, αλλά και τους εντολείς του, που είναι σωστό, σημαίνει.

0: Εγώ πιστεύω ότι ο χρέος του βουλευτή είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα της ιδιαίτερης εκλογικής του περιφέρειας, των πολιτών που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες τέτοιων ζητημάτων, θεμάτων, παραπώνων. Δεν ρωτούμε ποιος είναι αυτός που χτυπάει το κουδούνι του βουλευτικού γραφείου το Σαββατοκύριακο, που ο βουλευτής που βρίσκεται στην εκλογική του περιφέρεια και δέχεται πολίτες. Δεν ρωτούμε αν έχει ψηφίσει το κυβερνών κόμμα, αν έχει ψηφίσει τον βουλευτή που, τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, που έρχεται να μου θέσει ένα ζήτημα. Εξετάζω αν αυτό που μου ζητά, όπως μου το παρουσιάζει, ακούγεται εύλογο και δίκαιο, και τότε θα ζητήσουμε την παρέμβαση της διοίκησης για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Όλα αυτά βεβαίως, κύριε Τζίμα, δεν θα χρειαζόντουσαν εάν η διοίκηση, το ψηφιακό κράτος ήταν σε έναν άριστο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η ανθρώπινη διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, αλλά υπάρχουν ακόμη θέματα στα οποία θα πρέπει να τρέξουμε με ακόμη μεγαλύτερο βηματισμό. Μέχρι τότε όμως ο πολίτης που ταλαιπωρείται ζητά το δίκιο του καταφεύγοντας στον βουλευτή.
1: Έχετε βρει ένα
0: πρόσωπό του.
1: Επειδή έχετε μια μεγάλη πια εμπειρία, είστε, εκπροσωπείτε πολλά χρόνια την περιφέρειά σας στη Βουλή. Έχετε βρει έναν απλό κανόνα που να διαχωρίζει αυτό που είναι η θεμητή μεταφορά ενός αιτήματος που εσείς το βρίσκετε δίκαιο προς τη διοίκηση, η οποία αδικεί, ολιγορεί ή οτιδήποτε, από το ρουσφέτη που είναι μια πρακτική που μάλλον
0: πρώτα
1: δεν
0: απ' όλα αυτό που λέμε ρουσφέτη, κύριε Τζίμα, σε μεγάλο βαθμό δεν υφίσταται σήμερα. Το μεγαλύτερο ρουσφέτη τα παλαιότερα χρόνια ήταν ο διορισμός στο δημόσιο. Θυμούμε πρωτοεκλεγής βουλευτής το 2004 να έρχεται ένας παππούς με τον εγγονό και ζητώντας να διοριστεί ο εγγονός στην ΔΕΗ, προσκομίζοντάς μου ένα μπιλετάκι από πολιτικό της δεκαετίας του 60 που έλεγε οφέρον την κάρτα αυτή όπως διοριστεί. Επικαλούμενος ότι ο ίδιος έτσι διορίστηκε. Και πιστεύοντας ότι και ο εγγονός του θα μπορούσε να διοριστεί. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Το να ζητάει λοιπόν κάποιος να βρει το δίκαιο του εμπροκειμένου σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι η Λάρισα, διότι υπάρχουν λάθη σε δασικούς χάρτες, υπάρχουν λάθη στο κτηματολόγιο. Και σήμερα το πρωί, πριν μιλήσουμε μαζί, δέχτηκα τηλέφωνα από συμπατριώτες μου επάνω, γιατί δόθηκαν πετσοκομμένες οι αγροτικές ενισχύσεις, κοινοτικές ενισχύσεις, διότι υπάρχει λάθος από την πλευρά της ΑΔΕ πια, του διαδόχου σχήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έλαβε υπόψη τους δασικούς χάρτες του 2017, ενώ αυτοί έχουν διορθωθεί μετά τις ενστάσεις παραγωγών, αναρτήθηκαν νέοι δασικοί χάρτες του 2021 και οι άνθρωποι έχουν πάρει πετσοκομμένες τις επιδοτήσεις και αδυνατούν να τα φέρουν βόλτα. Λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες τέτοια ζητήματα μπορεί να λύνονταν με ένα τηλέφωνο. Πλέον καταθέτουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αναφορά και η διοίκηση υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να εξετάσει και να απαντήσει στα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά πολλές φορές αυτό που βαφτίζεται ρουσφέτη. Η προσπάθεια να βρει το δίκαιο του πιο γρήγορα ο πολίτης.
1: Ναι. Υπάρχει πάντα το όριο ανάμεσα στην προσπάθεια να βρει το δίκαιο του ο πολίτης. Και το επειδή ο διοικητής του οργανισμού είναι και αυτός, υπήρξε κάποτε στέλεχος του κόμματος και συνεπώς έχουμε το θάρρος του, λέμε κάνει μόνο τα στραβά μάτια τώρα. Κάν τα χεράτα ή με άλλες εκφράσεις τέτοιες παρόμοιες που συζητήθηκαν πολύ.
0: Όπου υπάρχει κάτι επιλείψιμο, προφανώς η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της, κύριε Τσίμα.
1: Τώρα, επειδή το κάπως αναφερθήκατε και εσείς αυτό, δηλαδή στο ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μη κοινοβουλευτικών υπουργών, και αυτό προκάλεσε επίσης, ήταν ένας από τους παράγοντες που προκάλεσαν γκρίνιες, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να μου πείτε την άποψή σας. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Δηλαδή συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που λένε το έχουμε παρακάνει, είναι πάρα πολύ εξωκοινοβουλευτική, πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να
0: εκπροσωπείται? Πάντοτε υπήρξε μια ισορροπία στην χρήση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω την κριτική όμως που εστιάζεται όχι κυρίως στα πρόσωπα όσο στη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Να δούμε τι παραπάνω χρειάζεται για να βελτιωθεί, αλλά ως σύλληψη νομίζω είναι

0: ορθή. Άλλωστε, επειδή μνημονεύσατε νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να θυμίσουμε ότι η συζήτηση για τη βελτίωση του κράτους είχε ξεκινήσει από τότε με τη λεγόμενη επανίδρυση του κράτους. Ναι. Ακριβώς διότι είχε προηγηθεί η ομολογία αποτυχίας σε μια δύσκολη στιγμή του Κώστα Σιμίτη, όταν είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν συμβιβάστηκαν με αυτή τη λογική, το αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτόν τον στόχο επιχειρεί να θεραπεύσει, αν θέλετε, το επιτελικό κράτος. Τι είναι επιτελικό κράτος, γιατί το δαιμονοποιούμε πολλές φορές. Θέτουμε στόχους, θέτουμε χρονοδιαγράμματα και παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης αυτών των στόχων εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Υπάρχει δηλαδή μια λογοδοσία. Νομίζω επ' αυτού ποιος μπορεί να διατυπώσει ενστάσεις ή διαφωνίες.
1: Επειδή αναφερθήκατε στον Κώστα Καραμαλή, από ό,τι καταλαβαίνω το ρεπορτάζ είναι αυτό και δεν διαψεύδεται ώστε να έχουμε επιφυλάξεις. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα έρθει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρότι του το ζήτησε και η Ντόρα Μπακογιάννη και του το, εν πάση περιπτώσει, είπε την άποψή της. Και αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς παρά σαν κάποια αποδοκιμασία, κάποιες όψεις του κόμματος όπως είναι σήμερα ή της κυβερνητικής πολιτικής, προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός της αποδοκιμάζει.
0: Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Εκείνο που θέλω να καταγραφεί είναι ότι θα επιθυμούσα πολύ και εγώ και πιστεύω και όλοι οι νεοδημοκράτες να είναι ο πρόεδρος στο συνέδριο μας. Ένας πρώην Πρωθυπουργός έχει γράψει σελίδες από την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και ως αρχηγός και ως πρωθυπουργός πιστεύω ότι έπρεπε να είναι.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα, τελευταίο ερώτημα, υπάρχει ανοιχτό μπροστά μας ένα πεδίο πολλών και κρίσιμων ψηφοφοριών για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για το θέμα των υποκλοπών, δηλαδή η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Ακούγονται πολλά για το κατά πόσον μπορεί μια δυσαρέσκεια των βουλευτών να εκφραστεί σε διαφορετική ψήφο, καθώς είναι μυστική η ψηφοφορία, και αυτό μπορεί να συμβεί στις ψηφοφορίες αυτές. Τι λέτε? Κατά κάποιο τρόπο είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, ας πούμε.
0: Γιατί... Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι λειτουργούν με θεσμική ευθύνη. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι υπάρχει θεσμική ασυνέπεια ή και μικρότητα ή και μικροψυχία από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο δε μάλλον της ίσονος αντιπολίτευσης και των κομμάτων που επενδύουν στον αντισυστημισμό. Είδαμε αυτή την θεσμική ασυνέπεια και με την οπισθοχώρηση του ΠΑΣΟΚ στην διάσκεψη των Προέδρων, όταν υπαναχώρησε στην συμφωνία που υπήρξε γιατί
1: εκείνοι από το ΠΑΣΟΚ το διαψεύδουν, λένε ότι δεν υπήρξε
0: ποτέ. Δύο επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, νομίζω ότι δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις και υπόθηκαν πολλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις συνεννοήσεις που υπήρχαν ανάμεσα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Όσοι συμμετέχουμε στη διάσκεψη είδαμε και την αντίδραση που υπήρχε ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Δουδονή, τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, νομίζω κατεγράφησαν αυτά. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω, κύριε Τσίμα, είναι ότι επειδή ακριβώς καταγράφεται ένα έλλειμμα ιστικής εναλλακτικής πρότασης από την αξιωματική αντιπολίτευση, πόσο δε μάλλον τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρείται να μετατραπεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Δηλαδή επιχειρείται επί υπαρκτών σκανδάλων να καλλιεργηθεί μια σκανδαλολογία με την εμπλοκή συνεχώς πολιτικών προσώπων χωρίς να υπάρχουν στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν αποχρώσεις ένδειξης. Αυτό λογικό είναι να μην βοηθά, αν θέλετε, τον ομαλό πολιτικό βίο. Υπάρχει μια έξαρση τοξικού λόγου, τοξικότητας, που δεν βοηθάει καθόλου τα πολιτικά πράγματα. Βλέπετε, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε στα στοιχειώδη. Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει βάλει μια αυξημένη πλειοψηφία 3/5 για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και χρόνια τώρα έχει λήξει η θητεία σε πολλούς εξ αυτών, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκλογή νέων επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί ακριβώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, έτσι.
0: Ακολουθούν τώρα, το γράμμα, αλλά όχι το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ό,τι γινόταν στο παρελθόν με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, που αντί η αυξημένη πλειοψηφία να οδηγήσει στην επιλογή ενός προσώπου με συνενετικές διαδικασίες, ήταν αφορμή η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση να μπλοκάρει την εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε πρόορες εκλογές. Αυτό ζούμε και τώρα. Έχουμε δηλαδή ένα θεσμικό αδιέξοδο στην επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Και είναι καθαρά ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρακόπουλε. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα μπορούσα να σας πω ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κακομεταχειρίστηκε αυτούς τους θεσμούς και αυτό είναι που προκαλεί την αδυναμία συνένεσης. Αλλά αυτό θα μας πήγαινε μακριά και θα ήταν μια καθαρά πολιτική κουβέντα. Θα την κάνουμε, ελπίζω, με άλλη αφορμή, άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τα νέα από την αυριανή συνεδρίαση. Καλημέρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.

0: τελευταία σελίδα σε ημερολόγιο με ένα από τα τραγούδια που σωρεύονται στη λίστα των νέων κυκλοφοριών και τα ακούω ενδιαμέσως της δουλειάς. Αυτή είναι η Cassie Musgrave, μεγάλη στάρ της country μουσικής. Κυκλοφόρησε πρόσφατα, τώρα πριν λίγες μέρες, ένα άλμπουμ με τίτλο «Στη μέση του πουθενά». Αναφέρεται στο χωριό της κάπου στο Τέξας. Λοιπόν, στο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τώρα βλέπω στο BBC ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Ό,τι και να λέμε για το Ορμούζ, αυτή τη στιγμή η κίνηση στα στενά του Ορμούζ από το Marine Traffic φαίνεται να είναι μηδενική, δεν κουνιέται τίποτα. Υπάρχει βέβαια η επιφύλαξη ότι πολλά πλοία που κινούνται κλείνουν τα GPS τους ώστε να μην εντοπίζονται, και δεύτερον ότι πολλές φορές υπάρχουν και παρεμβολές στα σήματα στην περιοχή, οπότε μπορεί ο χάρτης να μην είναι απολύτως ακριβής. Πάντως η κίνηση στο Marine Traffic φαίνεται μηδενική. Μία ακόμη τελευταία ανακοίνωση. Πρώτον, υπόμνηση, όπως επιβεβαιώθηκε χθες από την κυρία Γκυλφόιλ, περιμένουμε όχι απλώς τον πρόεδρο Τραμπ μέσα στο 26, δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο και τον υπουργό άμυνας Χέξεθ. Όλοι από την Αθήνα θα περάσουν. Και μια ανακοίνωση για το σήμερα. Σήμερα το απόγευμα στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκα σε αυτόν με άλλη αφορμή στην αρχή της εκπομπής, ανακηρύσσεται επίτιμος διδάκτορας όχι μόνο της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θυμίζω είναι καθηγητής στο Απιθύτα, ομότιμος, αλλά και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα είναι εκεί για να τον τιμήσει. Αυτό είναι το. Και πολιτικό, θα το έλεγες, γεγονός της ημέρας. Πριν σας αποχαιρετήσω, ξέρετε ότι ξέρουμε ήδη τον έναν από τους δύο στον τελικό του Champions League, θα είναι η Arsenal, η άλλη θα κριθεί απόψε μεταξύ Paris Saint-Germain και Bayern. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι αν ασχολείστε με το ποδόσφαιρο και παρακολουθείτε το Champions League, ή απλώς αν σας αρέσουν τα ταξίδια, η Κοσμοτέ σας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στη Βουδαπέστη τον τελικό του Champions League. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, και που ξέρεις μπορεί να σου πληρώσει. Να θυμίσω επίσης ότι στο nbg.gr, σε ένα κατάστημα της Εθνικής, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτήν την διευκόλυνση, την πρόταση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, να πάρετε ένα δάνειο έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης ή 10 εκατομμύρια για επενδυτικούς στόχους της επιχείρησής σας, ακόμη και μιας πολύ μικρής επιχείρησης, από το μέσο της Εθνικής Τράπεζας και με την εγκυοδοσία του Ταμείου ΤΕΠΗΧ 3. Οι υπόλοιπες διευθμίσεις τώρα, καλημέρα.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Η ώρα είναι 11 και 2 πρώτα λεπτά.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίων συμβάντων. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες, τους Αγίους, στους Αναργύρους, στη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρηση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην Απατική Οδό προς Αγίου Φιλοθέη και στην άνοδο της Αρδιτού. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος εχθές στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό, που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και συνέχεια τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Μετά τη δολοφονία, ο δράστης φέρεται να τη μετέφερε στο σπίτι τους και συνέχεια κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα που και παραδόθηκε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου το πρωί της μεσημέρα Βανουάτου. Το φορτηγό πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στα ύφαλα και η ζωή υδάτων. Επέβαιναν συνολικά 9 μέλη του πληρώματος, τα οποία διασώθησαν από το λιμενικό και είναι καλά στην υγεία τους. Προσωρινή αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Στόχος, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, να εξεταστεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι επασταλμένοι των ΗΠΑ Βίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούζ, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. 405 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον πλήρωσαν οι Έλληνες καταναλωτές για καύσιμα το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτόξευσε τις τιμές ενέργειας, ενώ, όπως γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, την ίδια ώρα το κράτος εξασφάλισε υπερέσοδα 90 εκατομμυρίων ευρώ από τους φόρους. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα εκτιμάται στα 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Στο μεταξύ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ενσχετική αύξηση των τροχαίων που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πιο συγκεκριμένα, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών αυξήθηκαν από το 61 το 2021 σε 92 το 2022. Πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα. Ενορκή διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε μιλώντας στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ο οδηγός είχε συλληφθεί, ενώ σε βάρος του έχει σηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Η 12χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνος και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο του Πειραιά για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Η ζωή του κοριτσιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που ιδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας προεργαζόμενων στο Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιώχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Η έκθεση των ελεγκτών έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου και ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Να συστηθούμε, απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάντα, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης. Για ό,τι λοιπόν λέμε, ακούτε μάλλον και... ουσιαστικά και όσες συνεντεύξεις έχουμε, υπεύθυνος πάντα είναι ο κύριος Γιαννίρης, εκεί τα παράπονά σας. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας στο skyradio.gr, μπορείτε να μας αναζητήσετε επίσης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Σήμερα, Δημήτρη, και άκουγα και πριν τον Παύλο Τσίμα που το ανέφερε στη δική του εκπομπή, είναι μια διπλή επέτειος. Ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο το 2010, ένα μνημόνιο που έφερε έναν πολιτικό σεισμό, θα σου εξηγήσω γιατί, και δύο χρόνια μετά, ακριβώς δύο χρόνια μετά, έγιναν οι εκλογές, οι πιο περίεργες εκλογές της μεταπολίτευσης, το 2012 λοιπόν, όπου η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης που μέχρι τότε έπαιρναν το καθένα 40%, βρέθηκαν κάτω από 20% και αναδείχθηκαν νέες πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, όπως...
1: Ήταν μια κατάρρευση του μέχρι τότε δεδομένου πολιτικού σκηνικού.
0: Και νομίζω
1: στις πρώτες εκλογές.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Αλλά και ήταν και οι δεύτερες μετά.
0: Εγώ δεν θα έβαζα τόσο την υποκατάσταση ή την αντικατάσταση του παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ εν μέρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέραν του χαρακτήρα της ριζοσπαστικής αριστεράς και των συνιστοσών που έκαναν λίγο θολό, μέχρι πολύ θολό το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, σου θυμίζω ότι ο συνασπισμός με το ΠΑΣΟΚ είχαν μια κοινή πορεία. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατέβει σε κάποιες εκλογές μαζί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σου θυμίζω επίσης ότι πρώην πρόεδροι του συνασπισμού είχαν ενταχθεί στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Δαμανάκη στο παρελθόν. Και σου θυμίζω ότι ο συνασπισμός ήταν ένα συστημικό απολύτως κόμμα. Άρα δεν ήταν τόσο τρομερό το γεγονός της ανόδου του συνασπισμού, όσο κατά την άποψή μου της ανόδου της Χρυσής Αυγής, που σε αυτές τις εκλογές ουσιαστικά μπήκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Και ήταν τρομερό, διότι, Δημήτρη, και το συζητάμε μεταξύ μας πάρα πολλές φορές, η Ελλάδα που βίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο το ναζισμό, με την κατοχή, με τις εκτελέσεις, τους θανάτους, έβαλε στη Βουλή ένα νεοναζιστικό κόμμα και ουσιαστικά ταλαιπώρησε τη ζωή μας για αρκετά χρόνια.
1: Ήταν μια βαθιά δομική ανατροπή αυτή που βίωσε η κοινωνία πρώτα απ' όλα και η χώρα. Συνεπώς μεταφράστηκε, εκδηλώθηκε με πολλές, ας το πούμε, ρηγματώσεις και ανατροπές και στο πολιτικό σκηνικό και έχει αιτίες πολλαπλές, θα έλεγα και μακρόσυρτες, γιατί πραγματικά μια σειρά κόμματα, εκτός από τα δύο βασικά κόμματα που μέχρι τότε εξέφραζαν, όπως λέμε, ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, και όχι μόνο αυτό, αλλά και μια οικονομική πραγματικότητα, θα έλεγα, η χρεοκοπία που ξεκίνησε, η ουσιαστική χρεοκοπία τώρα, λόγω του μεγάλου χρέους και της μεγάλης πίεσης που ήρθε μετά την εξαμερικής άλλη καταστροφή που ήρθε με καθυστέρηση, αλλά ήρθε, και γι' αυτό οι αγορές προσπάθησαν να σακατέψουν τις πιο αδύνατες χώρες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν θα τελειώσει, δίνει πολλές αιτίες, αρκεί να παραμείνει με ψυχραιμία. Και αυτό που είπες για την φασιστική εκδοχή που εκδηλώθηκε και καραδοχική. Αλλά εγώ στην ίδια κατηγορία βάζω και τη φασιστική εκδοχή και τη ναζιστική. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές.
0: Ο ναζισμός, Δημήτρη, η διαφορά του με τον φασισμό είναι ότι υπήρξαν εκατομμύρια θύματα εξαιτίας του ναζισμού. Εξαιτίας του φασισμού, εμέσως ναι. Αλλά
1: με αυτή την έννοια της βαρύτητας της ευθύνης.
0: Και το ολοκαύτωμα.
1: Αλλά να θυμίσω ότι ήταν και με μια έννοια πιο επικίνδυνο, γιατί προηγήθηκε ο Μουσολίνι του Χίτλερ, να συνεννοηθούμε, διότι αξιοποίησε και τότε κάποιες ανατροπές και πολλές, ας το πούμε, ριζοσπαστικές τάσεις που όμως τις οδήγησε στην ακραία πραξικοπηματική και φασιστική εκδοχή. Τέλος πάντων, είχε και αυτός πολλούς νεκρούς και στην Αφρική, να θυμίσω, και στην Ελλάδα με την απαράδεκτη επίθεση και την προετοιμασία. Εξάλλου, ένα γεγονός που πολλές φορές το ξεχνάμε, άντε να το πούμε από καραμπόλα τώρα, μια και κάνουμε λίγο ιστορία. Κάποτε είχαμε την κατάληψη της Κέρκυρας, πότε ήταν, το 22 ή το 23, από το Μουσολίνι, γιατί διεκδικούσε αποζημιώσεις για ένα επεισόδιο που έγινε στα σύνορα τότε για την καταγραφή. Πολλοί το ξεχνάνε, οι Κερκυραίοι δεν πιστεύω ότι το έχουν ξεχάσει, γιατί βομβάρδισε την Κέρκυρα. Και είχαμε και νεκρούς που ήταν πρόσφυγες και θυμάμαι ότι ήταν και ένα μικρό κοριτσάκι 6 χρονών το πιο αθώο θύμα για να πάρει τα χρήματα που απαιτούσε με τον εκβιασμό και νομίζω ήταν ένα πρόκλημα για να ακολουθήσουν μετά αυτά που γίνανε στην Τίνο και πάει τώρα. Αλλά να μην νομίζουν το Ρώσοι μας έχουν ότι φεύγουμε από τα θέματα.
0: Όχι,
1: απλά
0: βέβαια.
1: Να θυμίσω ότι ο φίλος μας ο Τραμπ σήμερα καλλιεργεί νέα εκδοχή και λέει ότι είμαστε κοντά σε κάποια συνεννόηση γιατί έχει πετύχει η
0: ωραία,
1: ελευθερία.
0: Πριν πάμε όμως, πριν πάμε στον Τραμπ, εγώ απλώς επιστρέφω στο προηγούμενο θέμα, κυρίως στην ψήφιση του μνημονίου. Σου θυμίζω ότι πριν 16 χρόνια στην Βουλή είχε υπερψηφιστεί το μνημόνιο τότε από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ μάλλον. Και τον Παπανδρέου με 151 ψήφους. Είχε διαγράψει τότε ο Παπανδρέου κάποιους βουλευτές που αρνήθηκαν να τον ψηφίσουν, όπως την Σακοράφα που μετά είχε μια πορεία προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Βασίλη Κονόμου που μέσω της Δημάρ έφτασε στη Νέα Δημοκρατία και τον Γιάννη Δημαρά που συνεργάστηκε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και ο Σαμαράς τότε είχε διαγράψει την Ντόρα Μπακογιάννη και είχε ψηφίσει υπέρ του μνημονίου. Και άκουγα τον Παύλο Τσίμα να σχολιάζει τι θα είχε γίνει εάν όλα τα κόμματα, τα λεγόμενα συστημικά, τότε ψήφιζαν υπέρ των μέτρων και του μνημονίου, αν θα είχαμε βγει πολύ πιο γρήγορα από αυτό το. Τη βαθιά κρίση που μας έβαλε το μνημόνιο και η χρεοκοπία της χώρας και δεν θα είχαμε αυτές τις πολιτικές αναταράξεις και την αστάθεια. Εγώ έχω άλλη άποψη από τον Τσίμα, διότι είδαμε στις επόμενες εκλογές πώς το κατέρευσε το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι και τα αστικά κόμματα έπρεπε να είναι. Να εκφράσουν την όποια αντίθεσή τους. Γιατί ξεχαρβαλώθηκαν δικαιώματα εργασιακά μέσα σε μια μέρα. Γιατί το μνημόνιο ήταν λάθος και ήταν εκ των υστέρων.
1: Ακραίο.
0: Όχι μόνο ακραίο, ήταν λάθος. Οι
1: πολλαπλασιαστές,
0: οι δείκτες του μνημονίου προκάλεσαν μια τεράστια ύφεση η οποία δεν ήταν στην πρόβλεψη του πρώτου προγράμματος. Μπορεί τότε το Πασόκ στον πανικό του, η κυβέρνηση του Παπανδρέου, να μην είχε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί καλύτερα, να βάλει άλλους όρους, να το δει διαφορετικά. Όμως ήταν η αλήθεια αυτό. Το αναγνωρίζουν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συνέχεια, αλλά και αρκετοί αναλυτές, καθηγητές της αναλύσεις τους, ότι ήταν λανθασμένοι πολλαπλασιαστές και δημιούργησαν ύφεση. Εκεί λοιπόν έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα να συμφωνήσει με κάτι το οποίο είναι λανθασμένο ή έχει ευθύνη να πει στην κοινωνία ότι χρειάζονται ματηρές θυσίες προκειμένου να βγούμε μια ώρα αρχίτερα από την κρίση. Εκεί είναι ένα ερώτημα το
1: κουβέντα.
0: Οποίο
1: μετά, αν τώρα δεν έχει νόημα, αλλά εκείνο που εκδηλώθηκε τότε κατά τη γνώμη, εκτός από την οικονομική χρεοκοπία, ήταν και η χρεοκοπία μιας πολιτικής πολλαπλών ετών διακυβέρνησης που δεν υπολόγιζε πόσο εύκολο θα ήταν ένας ασθενής κρίκος σε άγριες και παμφάγιες διεθνείς ακραίες αγορές και απειδιώξεις μερικών και στην Ευρώπη μερικών θα μπορούσαν να χτυπήσουν όπως λέμε τον αδύνατο
0: αν
1: συμμέτοχο.
0: Αν κάποιος διαβάσει το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα πώς προετοιμαζόταν και πώς αγχωνόταν η Αμερική για την κρίση η οποία έρχεται και πόσο τελικά αφορούσε και την ίδια την Αμερική η κρίση της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα περιγράφεται στο βιβλίο του και οι προσπάθειες που ο ίδιος έκανε προκειμένου να σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία και τελικά να την κρατήσει στην Ευρωζώνη σε δύο διαφορετικές φάσεις και το 2011 και το 2015 με την κρίση που περάσαμε του Τσίπρα και περιγράφεται και πολύ ωραία στο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη και της
1: Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να δουν και το ντοκιμαντέρ, είπαμε, και να συνεχίσουν και οι κουβέντες. Άλλωστε, με μία έννοια θα επανέλθουν οι κουβέντες, αρκεί να πηγαίνουν προς τα μπρος, όχι μόνο προς τα πίσω, διότι οι ευθύνες, οι πολιτικές έχουν αποδοθεί με μία έννοια από την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά απ' την άλλη, τα ζητήματα της καταγραφής των αιτιών θα παρατείνουν τη συζήτηση, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω και όπως το καταλάβαινα λίγο όταν ήμουν λίγο μικρότερος. Γενικώς δεν μ' αρέσουν τα χρέη και αυτό που έβλεπα να τρέχουν και πολλές φορές θυμίζω ότι καλλιεργήθηκε και επισημείτη τώρα να πω και τα λοιπά σε σχέση με τα εύκολα δάνεια όπως λέγαμε
0: έτσι είναι.
1: Το έζησα και με φίλους και γνωστούς, το έζησες και εσύ νομίζω, μην τα ξεχνάμε.
0: Μια ψεύτικη ευημερία.
1: Άρα άμα είσαι συνέχεια με ακραία περίπτωση δανεικών, χαιρετίσματα. Σε τελευταία ανάλυση, ο δανειστής με κάποιο τρόπο πάντα σε ελέγχει ή σε εκβιάζει. Από εκεί και πέρα, η βούληση μιας μεγάλης ριζικής αλλαγής υπήρχε διάχυτη, αλλά ήταν μοσαϊκό και εκφράστηκε με διάφορους τρόπους και προχειρότητες και ακρότητες και με πολύ πρόχειρους συμβιβασμούς πολιτικού εξουσιασμού.
0: Πολιτικούς.
1: Και νομίζω το βλέπουμε σε ένα βαθμό και σήμερα. Ελπίζω να μην χειροτερέψει. Γιατί έχω πει ότι παρόλα αυτά δυνάμωσε η ελληνική δημοκρατία παρά την κρίση, αλλά να μην ξεχάσει κανείς ότι χάσαμε το 1 τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντο, δηλαδή
0: καιρό,
1: του πλούτου που φτιάξαμε όλοι μας.
0: Σε καιρό ειρήνης δεν έχει ξανασυμβεί στη σύγχρονη.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί. Άρα έχουμε γράψει και αυτή την αρνητική ιστορία να διδασκόμεθα και να ξανασυζητήσουμε.
0: Πάντως, πριν πάμε και στον Τραμπ, που είναι ένα θέμα το οποίο όντως έβαλε στην κουβέντα και απασχολεί και την διεθνή επικαιρότητα, το μείζον θέμα πια είναι ο περίφημος καινούριος ιός, ο οποίος απασχολεί την.
1: Ταξιδιάρης.
0: Είναι ταξιδιάρης, είναι όπως το λες ταξιδιάρης, αλλά είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί προβληματισμό και άγχος στην διεθνή κοινότητα, αν πράγματι είναι αντιμετωπίσιμος. Και έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια εξειδίκευση ειδικά σε αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι γιατρός και θα μας εξηγήσει. Έχει κάνει και μια εξαιρετική έτσι, ανάλυση στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Να τον καλημερίσουμε
0: εύπεπτη,
1: λοιπόν.
0: Εύπεπτη για εμάς τους αδαείς, προκειμένου να μας πει αν τελικά θα πρέπει να ανησυχούμε, αν έχει τέτοια μεταδοτικότητα και τέτοια θνησιμότητα όπως ο προηγούμενος ο ιός, ο κορονοϊός, και άλλα ερωτήματα που θέλουμε να του βάλουμε. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα πεθάνουμε όλοι όπως ρωτάτε στην
2: όχι,
0: ανάρτηση.
2: Λοιπόν, δεν θα πεθάνουμε όλοι από αυτό τουλάχιστον. Εντάξει, όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, αλλά όχι από αυτό. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τι θα συμβεί στους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο κουραζιερόπλιο για τις επόμενες μέρες. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε καμία πρόληψη. Μέχρι εκεί όμως, σε μεγάλο βαθμό. Ο ιός καταρχάς δεν είναι καινούριος, δηλαδή χανταϊοί υπάρχουν παντού στον κόσμο και στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο τον δικό μας τον ευρωπαϊκό χανταϊό που δίνει 1, 2, 3 κρούσματα. Παλιότερα έδινε και περισσότερα, ιδιαίτερα στην περιοχή μου στο Γιάννενα. Από εκεί και πέρα, ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει ως τώρα? Ότι αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ξεκίνησε από την Αργεντινή, σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο επιβιβάστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς στη Νότιο Αμερική είχε έρθει σε επαφή με κάποιον από τους εκεί χανταϊούς. Είναι ένας εκεί ο δικός τους χανταϊός, ονομάζεται ιός των Άνδεων, και έχει ένα πολύ κακό πράγμα, είναι πιο θανατηφόρος από τους δικούς μας, τους ευρωπαϊκούς και τους ασιατικούς, και συγχρόνως έχει αποδειχθεί ότι έχει και μια ικανότητα να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή επαφή. Οπότε ένας άνθρωπος κόλλησε κάτι πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο. Λίγες μέρες αφού μπήκε στο κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε την νόσο του και εμφάνιζε σοβαρή νόσο και πέθανε, και μετά από καμιά 20 μέρες εμφανίστηκαν τα επόμενα κρούσματα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι που κόλλησαν μετά από 20 μέρες προφανώς δεν κόλλησαν από κάποιον ποντικό όλοι μαζί, από κάποιο τροκτικό, γιατί εκεί τους βρίσκει συνήθως τους χανταϊούς. Αυτοί κόλλησαν από τον νεκρό, τον πρώτο. Από τη στενή επαφή. Το δεύτερο κρούσμα λέει ήταν άλλωστε ο σύντροφός του ή η σύντροφός του, δεν μας έχουν δώσει τα φύλλα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πέσαμε λοιπόν σε ένα παράξενο λαχείο όπου κάποιος κόλλησε κάτι, μπήκε σε ένα κλειστό περιβάλλον. Από εκεί και πέρα νόσησε βαριά, μετάδωσε κατά πάσα πιθανότητα, γιατί είπαμε ότι αυτός είναι ο μόνος αποδεδειγμένα χανταϊός που μπορεί να μεταδίδεται με επάρκεια από άνθρωπο σε άνθρωπο και πάλι με στενή επαφή. Και από εκεί και πέρα ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μετά από 10-15 μέρες μπορούμε να δούμε κρούσματα και σε όλους τους υπόλοιπους που υπάρχουν μέσα στο κουραζιερόπλιο. Γιατί ο χρόνος μετάδοσης, ο χρόνος επόσης είναι 20 μέρες, δηλαδή τη στιγμή που θα εκτεθείς μέχρι.
0: Άρα γι' αυτό το λόγο καθυστερούν και την απομάκρυνση των ανθρώπων.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι και πολύ λογικό, και φοβάμαι ότι αν τυπικά θα πρέπει από τη στιγμή που θα έχεις ένα τελευταίο κρούσμα να περάσουν 40 μέρες για να είσαι ήσυχος. Που 20 μέρες είναι ένας μέσος όρος.
0: Θεραπεία υπάρχει, συγγνώμη Δημήτρη, θεραπεία υπάρχει ή εμβόλιο?
2: Όχι, δεν υπάρχει θεραπεία, εμβόλιο δεν υπάρχει. Δοκιμάζεται ένα εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σε πρόδρομη φάση, σε πρώτη φάση, και δεν μπορούμε να το συζητάμε. Προς το παρόν η θεραπεία είναι υποστηρικτική, είναι να μην σου τύχει. Η θνησιμότητα σε αυτό το νοτιοαμερικάνικο είναι 30-40%.
1: Είναι ένα μαύρο λαχείο. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζουμε ή μαθαίνουμε, τώρα στα Κανάρια νησιά θα πάει μια ισχυρή ομάδα ιατρική για να προσπαθήσει να κάνει όλους τους αναγκαίους ελέγχους. Αλλά μετά θα τους αφήσουν να φύγουν από εκεί. Εσείς πιστεύετε ότι είναι επαρκής ο χρόνος?
2: Εγώ δεν θα άφηνε κανένα να φύγει, σας λέω, πριν περάσουν τουλάχιστον.
1: Για να θυμίσω την ιστορία της καραντίνας που λέγανε από το Μεσαίωνα και πιο πριν. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, σωστή είναι η αποστολή και βλέπω και κάποιες αντίθετες προσεγγίσεις. Αλλά τέλος πάντων, δεν φτάνει απλά η εξέτασή τους, έτσι δεν είναι?
2: Όχι. Όχι, γιατί σας λέω, θέλει ο μέσος χρόνος μετάδοσης, εμφάνιση συμπτωμάτων μετά από έκθεση είναι 20 μέρες. Κάποιος ο οποίος κόλλησε, δηλαδή όταν είχε συμπτώματα σε κάποιους 27 Απριλίου, όπως είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι κάποιοι εμφάνισαν συμπτώματα 27 Απριλίου, ακόμα και αν τότε άρχισαν να απομονώνονται όλοι, γιατί δεν άρχισαν να απομονώνονται νωρίτερα, 20 μέρες βγαίνουμε 17 Μαΐου, δηλαδή δεν, αργή ακόμα. Και πολύ παραπάνω και μπορεί να εμφανιστεί, σας λέω, μετά από 5-6 εβδομάδες τα συμπτώματα από την έκθεση, που σημαίνει ότι μάλλον δεν είμαστε πολύ ίσχυοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι, κοιτάξτε, αν μπει κάποιος μέσα στο μετρό, ας πούμε, και έχει επιστρέψει ένας ταξιδιώτης από την Αργεντινή που έχει κολλήσει μόνος του εκεί πέρα κάτι από τη Χιλή, γενικά από την Νότια Αμερική και από τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις Μεσοδυτικές που έχουν και άλλον έναν παρόμοιο, αν κολλήσει κάτι και είναι μέσα στο μετρό δίπλα σου ή στον ηλεκτρικό, θα κολλήσεις κι εσύ. Δεν κολλάει τόσο εύκολα, θέλει πολύ στενή επαφή με τις εκκρίσεις. Δεν πρέπει να τον φιλήσεις τον άλλον. Να έχεις σεξουαλική επαφή, να κοιμηθείς μαζί του. Τόσο πολύ. Η υγειονομική μπορεί
1: στενή
2: να
1: κοιμηθεί. Στενή επαφή, τέλος πάντων.
0: Και αυτό ίσως είναι και το παρήγορο στην. Σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτόν τον ιό. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Παπά, πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε και την επιστημονική σας προσέγγιση. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς, παθολόγος, γιατρός. Εγώ, πριν πάμε στις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για τον διατροφικό σύμμαχο στην θεραπεία της ανεπιθύμητης απώλειας βάρους, το Fortimel FortiCare με ωμέγα 3, βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες, συγγνώμη, γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ρωμαίος,
14: Γιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: ασύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή,
14: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
14: τρεχάτε για να δείτε.
13: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Κανελόνια με γέλιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG.
17: Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και τη Σταδίου. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Η σύζυγος του δράστη συνελήφθη για συνέργεια. Γαλλικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο με σημαία Μάλτας δέχτηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά από τις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε. Προσωρινή αναστολή της επιχειρήσης Ελευθερία στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε το μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Βίτκοφ και Κούσνερ, συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει το στέλεχος του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε 2 πρόσωπα που επέβαιναν στο κουρασγερόπουλιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο κουρασγερόπουλιο έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα του Χανταϊού, εκ των οποίων 3 ασθενείς που απεβίωσαν. Και ο καιρός, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, είναι σήμερα στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και εγώ, Δημήτρη, θα σε γυρίσω στα δικά μας, στα πολιτικά. Και τα πολιτικά ουσιαστικά για μένα έχουν αύριο την Κεντρική Επιτροπή της, όχι, την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ως γεγονός, νομίζω, της εβδομάδας, διότι αναμένεται να τοποθετηθούν περί τους 40 βουλευτές, να πει ο καθένας το ζήτημά του, το πρόβλημά του, και όταν είμαστε λίγο πριν τις εκλογές συνήθως έχουν και μία έτσι αγωνία οι βουλευτές να
1: εκπέσουν. Λίγο πριν τις εκλογές είναι λάψος λίγο ή το εκτιμάς?
0: Είναι το λίγο πριν τις εκλογές, είναι ότι είμαστε στον τελευταίο χρόνο για τις εκλογές. Άρα οτιδήποτε συμβαίνει από τώρα είναι προεκλογική περίοδος. Ο βουλευτής δεν έχει μεγάλες προσδοκίες ότι θα κάνει υπουργική καριέρα από τώρα μέχρι το τέλος. Άντε, το πολύ να γίνει άλλος ένας ανασχηματισμός. Άρα οι φιλοδοξίες του έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί. Άρα πρέπει να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, πέραν δηλαδή του πολιτικού, ευρύτερου πολιτικού στίγματος που θα δώσει, θα δώσει και κάτι το οποίο θα αφορά το δικό του προσωπικό στίγμα.
1: Έτσι. Παρότι την άποψή μου την έχω ξαναπεί, δεν την επαναλαμβάνω κουραστικά, νομίζω ότι μια σειρά κινήσεις όπως τις βλέπω στο πολιτικό σκηνικό από την κυβέρνηση πρωτίστως δείχνει ότι κάνει κάποιους υπολογισμούς για το φθινόπωρο. Ελπίζω να πέσω έξω εγώ και να κτηρηθεί το θέμα της κατά βάση θητείας, άρα να πάμε Φλεβάρι-Μάρτι οι εκλογές. Έτσι πιστεύω ότι θα κάνει καλό στη δημοκρατία και στην πολιτική αντιπαράθεση και στους πολίτες να πιστεύουν τι πρέπει να προχωράει ή τι να απορρίπτεται.
0: Πάντως μέχρι σήμερα δεν έχει ο κύριος Μητσοτάκης αλλάξει έτσι.
1: Okay, τα κρατάμε, αυτά θα δούμε.
0: Άλλωστε, του...
1: αύριο νομίζω μεγάλη σημασία θα έχει και τι θα πει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι θα πει και ο κύριος Στυλιανίδης, που αν θυμάμαι καλά είναι ο εισηγητής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βεβαίως.
0: Και είναι, άρα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους βουλευτές.
1: Άρα από
0: και...
1: αύριο εκεί θα δούμε κάποια ζητήματα, τα σημεία τέλος πάντων που η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης θα προχωρήσει στη δημόσια αντιπαράθεση, διάλογο, συμβολή για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά θέλω να προσθέσω ότι και σήμερα έχει και το Πολιτικό Συμβούλιο το ΠΑΣΟΚ. Που νομίζω ότι.
0: Στη σκιά του Καστανίδη.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η αντιπαράθεση Καστανίδη Ανδρουλάκη ήταν από την εποχή των εκλογών, τα θυμόμαστε όλοι, τώρα μην τα επαναλάβουμε, που κράτησε την έδρα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δικαίωμά του όμως είναι πρόεδρος, δηλαδή ο Ανδρουλάκης. Μπορεί να του πει οποιοδήποτε
1: οτιδήποτε.
0: Το δεν τον έχουν αφήσει το να κάνει ο ίδιος ούτε μισή επιλογή στο ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει.
0: Με το που βγήκε τον αμφισβήτησα.
1: Και ο Ανδρουλάκης κάνει επίδειξη πυγμής τώρα για να συνεννοηθούμε.
0: Καλά κάνει, ηγεσία θέλει να δείξει.
1: Εκείνο που όμως μου έκανε εντύπωση εμένα ήταν η δήλωση του κυρίου Ρέπα, παρότι ο κύριος Ρέπα στο συνέδριο δεν διεκδίκησε άλλη υποψηφιότητα για τη Νέα Κεντρική Επιτροπή κτλ. Η τοποθέτησή του νομίζω έχει μια σημασία και βάζει ένα θέμα, μια αμφισημία, την οποία έτσι την καταλαβαίνω και εγώ ως ερώτημα τουλάχιστον, όταν προσπαθείς να φουσκώσεις τις δυνάμεις σου με διευρύνσεις και μάλιστα αμφίπλευρες, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, προσπαθείς να συγκρατήσεις και τις δυνάμεις σου, εκτός αν θεωρείς ότι σε υπονομεύουν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτός είναι ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα κριθεί. Και νομίζω ότι γίνεται και λίγος μεγάλος σαματάς.
0: Εντάξει, δίκιο έχει σε επίπεδο αρχής ο κύριος Ρέπας. Από την άλλη, νομίζω ότι επιδίωξε λίγο πολύ ο κύριος Καστανίδης να διαφοροποιηθεί σε κάθε περίπτωση και έβλεπε ότι το μέλλον του στο ΠΑΣΟΚ ήταν αμφίβολο.
1: Μπορεί να έρθουν και άλλες αντιφάσεις, αλλά μην το ανοίξω εγώ το κεφάλι.
0: Ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί αντίστοιχα πολιτικά πρόσωπα ψαρεύοντας την δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Μια που λέμε και για το ΠΑΣΟΚ σήμερα, Δημήτρη, είναι η αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα ταυτόχρονα και της θεολογικής και της νομικής σχολής. Και δεν το λέω ως ένα ακαδημαϊκό γεγονός που είναι σημαντικό, το λέω σε ένα πολιτικό γεγονός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα παραστούν σε αυτή την εκδήλωση, αν για παράδειγμα θα είναι και ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θα είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει μία και πολιτική, αν θέλετε.
1: Θα τα σχολιάσουμε αύριο. Σχολεία,
0: ειδικά το τελευταίο διάστημα που ο κύριος Βενιζέλος είναι αρκετά επικριτικός με τις επιλογές κυβερνητικές για το
1: σκληρός,
0: κράτος.
1: Σκληρός, θα έλεγα. Όχι απλά επικριτικός, σκληρός.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο που εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη. Η χθεσινή ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, που ήταν και ιστορική και κατά την άποψή μου εμβληματική, μου έκανε εντύπωση οι διάφορες απουσίες και η στάση των λεγόμενων υπερδεξιών κομμάτων, δηλαδή των κομμάτων που βρίσκονται πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η απουσία του κυρίου Βελόπουλου. από την εκδήλωση. Και ξέρεις γιατί έλειπε ο κ. Βελόπουλος. Άκουσα χθες σε κάποια εκπομπή, έλεγε ότι δεν του αρέσει το συλλήτουργο με τους καθολικούς και κάτι άλλες ανοησίες αντίστοιχες για τον Πατριάρχη. Εντάξει, δικαιούται βεβαίως ο κ. Βελόπουλος να έχει άποψη για τα εκκλησιαστικά. Σου θυμίζω ότι είναι ο ιδιοκτήτης σπάνιων χειρογράφων εκκλησιαστικών, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει από την τηλεόραση. Από την άλλη, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Ο κ. Βελόπουλος έχει μία έτσι συμπάθεια στα ρωσικά πολιτικά πράγματα. Η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη αντίπαλος του Πατριαρχείου. Η Ρωσική Εκκλησία διεκδικεί τα πρωτεία από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Η συμπεριφορά της είναι εντελώς εχθρική με το Πατριαρχείο. Για μας υπάρχει και εθνικός λόγος για τον οποίο το Πατριαρχείο πρέπει να είναι ισχυρό. Νομίζω ότι εκεί, κατά την άποψή μου, αν θέλει κάποιος να αναζητήσει τη στάση του κυρίου Βελόπουλου, πρέπει να την αναζητήσει και είναι, κατά την άποψή μου,
1: όπως είπες,
0: λανθασμένη.
1: Η μεγαλύτερη σημασία έχει να κρατήσουμε όλοι μας την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και την ομιλία του, γιατί είχε μια σειρά σημεία. Πρώτα απ' όλα μίλησε για το απαράδεκτο των φονταμενταλισμών και νομίζω ότι, μιλώντας και για όλες τις θρησκείες, εξήγησε για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει ο διάλογος και η προσοχή, ας το πούμε έτσι, πανανθρώπινη. Είπε, μίλησε απέναντι στους φανατισμούς ευρύτερα, αλλά μίλησε και για την ειρήνη και για το περιβάλλον που έχει πει για μακρά πορεία. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι εντελώς συμπτωματικά αυτές τις προηγούμενες μέρες κάποιες ανάλογες δηλώσεις κάθε υποτροπήν και επανάληψη κάνει και ο Πάπας και για το θέμα του περιβάλλοντος, για το θέμα των πυρηνικών και για το θέμα του πολέμου. Και προκάλεσε τη σφοδρότατη αντίδραση του κυρίου Τραμπ, για να ξαναέλθω στο φίλο μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και τώρα, η
0: τοποθέτηση του Πάπα έβγαλε έναν ολόκληρο κόσμο από την αφωνία, νομίζω, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έδωσε φωνή, δηλαδή σε ανθρώπους τη δυνατότητα να ταυτιστούν με την άποψη και τη θέση του πνευματικού του ηγέτη. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Πατριάρχης.
1: Σημειώνουμε λοιπόν την ευτυχή συγκυρία και χρονικά και ουσιαστικά στο περιεχόμενο και του ενός και του άλλου. Άρα πολύ περισσότερο μας ενδιαφέρει να κρατάμε τα αξιακά αυτές τις προτροπές, να μην τις πω διαφορετικά, των δύο κορυφαίων εκπροσώπων του χριστιανισμού. Εντάξει, υπάρχουν και οι διαμαρτυρόμοι, δεν πάω να μειώσω κανένα, λέω απλά τη συγκυρία αυτή. Και νομίζω δεν τυχαία η επαναλαμβανόμενη επίθεση του Τραμπ, που σε αντίστοιχη με αυτόν τώρα και σε συνεννόηση βέβαια προσπαθεί με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών που πηγαίνει στην Ιταλία αύριο, να προσπαθήσει να μαζέψει λίγο την κατάσταση. Ακριβώς γιατί έχει ένα μεγάλο και εσωτερικό κόστος στην Αμερική αυτή η ακραία τοποθέτηση του κυρίου Τραμπ. Το λέω αυτό για τον κύριο Ρούμπιο, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και η κυρία Μελόνι επανειλημμένα υποστήριξε

0: Κύριε, η Ελευθερία λέει θα τη σταματήσουμε για λίγο, γιατί έχουμε καλές πληροφορίες. Πάμε σε συμφωνία. Ποια συμφωνία δεν μας λέει, γιατί κάθε μια-δύο ώρες αλλάζουν και οι συμφωνίες και οι προτροπές.
1: Αυτό που έχει καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να χάσει η Αμερική την αξιοπιστία της λόγω των αμφίσιμων, αντικρουόμενων και αντιφατικών δηλώσεων που κάθε μέρα κάνει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Και ξέρετε, η εμπιστοσύνη και το κύρος μιας χώρας και ενός προσώπου κερδίζεται με πολύ μεγάλο αγώνα και κερδίζεται σε βάθος χρόνου και μπορεί να χαθεί από μια δυστυχώς αντίστοιχη συμπεριφορά όπως αυτή που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα του Προέδρου Τραμπ. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Ένα άλλο που ενδιαφέρει λίγο το πολιτικό και το ευρύτερο κοινωνικό σκηνικό είναι η επανεκλογή του κυρίου Παναγόπουλου στην Προεδρία της ΓΕΣΕ.
1: Αναμενόμενη.
0: Με την υποστήριξη των δύο παρατάξεων, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Και νομίζω ότι και αυτό αποτυπώνει μια κατάσταση, γιατί υπενθυμίζω εκκρεμότητες από τη δικαστική έρευνα που παραμένουν ανοιχτές. Και τέλος πάντων, το γεγονός ότι ο συνδικαλισμός που έχουμε συζητήσει πολλές φορές δείχνει να είναι αγκυλωμένος
1: σε αλλάξεις ισορροπίες
0: και επαναλαμβανόμενες.
1: Και στους συνδικαλιστές. Η επίσημη Νέα Δημοκρατία στήριξε μια συνδικαλιστική οργάνωση που λεγόταν Ενότητα. Η παλιά δάκη, η λεγόμενη δάκη της λαϊκής δεξιάς που λέγαμε παλιά υπό τον Νίκο Κουτσούκη στο παρελθόν κέρδισε τις εκλογές, κέρδισε την Ενότητα, την επίσημη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Παλαιότερα ήταν οι δύο παρατάξεις μαζί, αυτές του κ. Παναγόπουλου και της Δάκης. Στη συνέχεια ο κ. Παναγόπουλος έκανε προεδρείο με την άκρα αριστερά, τον κ. Φωτόπουλο και διάφορους άλλους συντρόφους του κ. Φωτόπουλου. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον αλλάζουν οι συσχετισμοί και θα έχει ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι. Και γενικότερα έχει ενδιαφέρον το πολιτικό παιχνίδι και έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε αυτό το πολιτικό παιχνίδι με τον κύριο Τάσο Βασιλείου που είναι στην γραμμή μας. Είναι ο Διευθυντής Δημοσίων και Εταιρικών Υποθέσεων της Εταιρείας Ερευνών, της Εταιρείας Προράτα. Καλημέρα κύριε Βασιλείου.
0: Καλημερίζουμε. Μας ακούτε?
2: Ναι, ναι, ακούω. Χαίρετε.
1: Καλημέρα κύριε Βασιλείου. Λέγαμε ότι έχει ενδιαφέρον το πολιτικό περιβάλλον αυτή την περίοδο, το οποίο καταγράψατε και σε πρόσφατη έρευνα της Προράτα, χωρίς αυτή η έρευνα να καταγράψει κάτι διαφορετικό από ό,τι δείχνουν όλες οι έρευνες των τελευταίων ημερών και των τελευταίων μηνών. Απλώς θα ήθελα να σταθώ στα επιμέρους στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, για παράδειγμα τη συμπεριφορά των πολιτών ως προς τους θεσμούς, αλλά κυρίως την άποψη των πολιτών για την επόμενη κυβέρνηση, αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση αυτοδύναμη, αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση συνεργασίας ή αν θα έπρεπε να είναι κυβέρνηση η οποία θα έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά.
2: Ναι, αυτό που λέτε είναι μια πραγματικότητα, γιατί βλέπουμε λίγο να αλλάζει εδώ η συμπεριφορά των πολιτών, γιατί βλέπουμε να προηγείται με ένα ποσοστό 30% η επιλογή η κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ δυνάμεων κεντροαριστεράς και αριστεράς, να έρχεται δεύτερη επιλογή που απορρίπτει όλα τα σενάρια με ένα ποσοστό 26%. Τρίτη είναι η επιλογή για μια οικουμενική κυβέρνηση, τέταρτη με ποσοστό 17%, τέταρτη επιλογή για μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ με 14%, και τελευταία επιλογή για μια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ δυνάμεων των κομμάτων της κεντροδεξιάς και της δεξιάς με ένα ποσοστό 10%.
1: Αυτό απλώς που εγώ διαπιστώνω σε αυτό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, εάν είναι πρώτο κόμμα όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, πέραν των κομμάτων της αριστεράς δεν έχει και δεξαμενές στα δεξιά της, κατά την δική μου άποψη.
2: Αυτό φαίνεται κιόλας και από τις διασταυρώσεις που γίνεται σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου. Και η επιθυμία των ψηφοφόρων της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχη στο να, αν υπάρξει κάποιο σενάριο συνεργασίας, να είναι με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε ένα ποσοστό 32%. Αν δεν υπάρξει ένα τέτοιο σενάριο, οι περισσότεροι δεν είναι κανένα από τα υπόλοιπα σενάρια, που είναι ένα ποσοστό 28%, σχεδόν 30%, δηλαδή περίπου ταυτόσημα είναι τα ποσοστά. Ενώ αντίστοιχα στα κόμματα, τα οποία οι ψηφοφόροι των κομμάτων, τα οποία προέρχονται από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, επιλέγουν κυρίαρχα το σενάριο της συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων που προέρχονται από το χώρο τους. Αυτό που αξίζει να δούμε είναι το σενάριο αυτό του τίποτα από τα παραπάνω, της απόρριψης αυτών των σενάριων, υπό την έννοια ότι μέσα εκεί υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι απλά δεν θέλουν να δουν το κόμμα τους να συνεργάζεται με κάποιο άλλο, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο επιλέγει αυτή την πρόταση.

0: πει ότι δεν θα ήθελε να δώσει κάποια σανίδα σωτηρίας σε κάποια από τα κόμματα τα οποία ήδη κυβερνά. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε ότι η επιλογή αυτή είναι κυρίαρχος του ψηφοφόρου του κ. Βελόπουλου, που είναι χαρακτηριστικό αυτή η διάσταση την οποία βλέπουν οι ψηφοφόροι, απορρίπτοντας κάθε τι συστημικό υπό την έννοια που το, έτσι το έχουμε χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια, τον όρο αυτό. Άρα νομίζω ότι αυτό σε συνδυασμό και με κάποια άλλα ευρήματα τα οποία έχουμε, που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αρχίζει να πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης αντισυστημικής, ίσως μέσα εκεί να ταιριάζει και όλο αυτό το σενάριο όπως το αποτυπώνεται στην έρευνα.
1: Εντάξει, ένα θέμα είναι τι μπορεί να ελπίζει ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, και να καταγράφεται στη δική σας και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, νομίζω και στη δική σας, έστω και οριακά, ένα μεγάλο κομμάτι μιλάει για πρόωρες εκλογές. Πιστεύετε ότι αυτό συνδυάζεται με το ότι ελπίζει, ή απλά είναι μια καταγραφή δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση και ζητάει πρόωρες εκλογές?
0: Νομίζω ότι κυρίως επειδή έχουμε συνηθίσει να συνδυάζουμε τις πρόεδρες εκλογές όταν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι κόπωση και από ένα θέμα μεγάλο, όπως είναι τώρα η ακρίβεια που τη βλέπουμε να εμφανίζεται κυρίαρχο.
1: Πρωτεύει σταθερά.
0: Εδώ και αρκετά χρόνια πλέον είναι πολύ ψηλά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι κάπου εκεί, και επειδή δεν έχει εμφανιστεί κάποια λύση πάνω στο θέμα αυτό, να έρχεται και όλο αυτό το σενάριο μαζί των πρόωρων εκλογών, μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα βέβαια τα οποία υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι το κυριότερο στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε, που οδηγεί στο αποτέλεσμα αυτό, την επιθυμία μάλλον των πολιτών αυτή, έρχεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την διακυβέρνηση. Και εκεί είχαμε και δύο ερωτήσεις που τους βάλαμε, παρομοιάσαμε την κυβέρνηση με ένα κάστρο και με ένα καράβι, θεωρώντας να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και το συμπερίληψη, δηλαδή πόσο εύκολα οι πολίτες αισθάνονται ότι είναι συμμέτοχοι στη θετική προσπάθεια αυτή. Και βλέπουμε ότι απορρίπτονται και οι ιδεολογικές, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση είναι ένα κάστρο κλειστό που δεν λειτουργεί προς όφελος των πολλών, και ότι η κυβέρνηση είναι ένα καράβι το οποίο δεν πηγαίνει σωστά στον περιορισμό του και θα έπρεπε να αποσυρθεί σε ποσοστά πολύ μεγάλα. Άρα αυτό το συμπέρασμα, νομίζω, των πρώτων εκλογών προκύπτει από αυτό το γεγονός, και εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Και προσωπικά θεωρώ ότι ένα σενάριο πρώτων εκλογών υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα είναι κάτι ευνοϊκό για την Νέα Δημοκρατία.
1: Στη διαχρονική αποτίμηση που κάνατε με τις δημοσκοπήσεις, η στάση των νεότερων ψηφοφόρων σε σχέση με τη συμμετοχή στις κάλπες, ποια πορεία κρατάει κατά τη γνώμη σας?
0: Νομίζω ότι είναι σταθερό περίπου το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν, που προέρχονται κυρίως από αυτή την ηλικιακή ομάδα του 17-24. Αυτό που, επειδή το ρωτάτε, αξίζει.
1: Παραμένει σταθερό ή χαμηλώνει ή μεγαλώνει?
0: Η συμμετοχή τους έχει χαμηλώσει, η συμμετοχή στις εκλογές που ξέρουμε.
1: Γιατί θυμόμαστε τις εκλογές, ναι.
0: Ναι, η συμμετοχή στις εκλογές που ξέρουμε έχει μειωθεί αισθητά. Στον τρόπο με τον οποίο μετράμε, εμείς επειδή ούτως ή άλλως κάνουμε τη στάθμιση πάνω σε αυτό το κομμάτι, βλέπουμε υπάρχει μια σταθερότητα στο ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι απαντάνε ότι θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές. Γιατί είναι και ένα από τα κομμάτια τα οποία εμείς τα χρησιμοποιούμε στη λογική του εργαλείου για να μπορούμε να κάνουμε τις σταθμίσεις μετά. Άρα εκεί το πραγματικό με την εικόνα την δημοσκοπική, όχι μόνο στη δικιά μας εταιρεία, σε όλες τις εταιρείες, ίσως να έχει μια απόκληση. Γιατί η αποχή, ξέρετε, δεν είναι κάτι εύκολο να το μετρήσεις καθαρά, αν δεν πας να τη μελετήσεις μόνο αυτήν. Άρα νομίζω ότι όμως αυτό που πρέπει να δούμε ήταν η συμπεριφορά την οποία είχαν οι νέοι στις προηγούμενες εκλογές, που είχαμε δει ότι είχαν ψηφίσει κατά πλειοψηφία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τώρα καταγράφονται πολύ χαμηλά ποσοστά για την ίδια σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο ξεχωρίζει ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι των νέων ψηφοφόρων.
1: Ούτως ή άλλως, η επαναλαμβανόμενη ισχυρή καταγραφή της Νέας Δημοκρατίας παρά τη φθορά και τις απώλειες επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχουν πολλοί που αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις και δεν λέω τώρα για τα κόμματα που ανάλογα, αν βλέπουν λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, κάνουν κάποια κριτική ή αφήνουν κάποιες υπόνοιες. Μια σειρά συμπολιτών μας αναφέρονται στις δημοσκοπήσεις λέγοντας ότι εγώ δεν απαντάω, πόσοι απαντούν κτλ. Εσείς βλέπετε σε αυτό το θέμα του δεν απαντώ να φουσκώνει στις προσπάθειές σας ή να παραμένει επίσης σταθερό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο να βρούμε κόσμο να μπορούμε να πω. Και τόσο από την τηλεφωνική έρευνα, την οποία κάνουμε, όσο και από τη διαδικτυακή έρευνα, γιατί χρησιμοποιούμε μεικτά μοντέλα για να μετρήσουμε, για να συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια.
1: Τα μεικτά μοντέλα σε τι αναλογία, μπορείτε να μας το πείτε?
0: Το συγκεκριμένο, νομίζω, στην τελευταία έρευνα, νομίζω ότι είναι 70-30. Αν δεν κάνω λάθος, 70 τηλεφωνικό, 30 διαδικτυακό, με τηλέφωνα να είναι και κινητά και σταθερά.
2: Εγώ να σας ρωτήσω. Συγγνώμη, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ κάτι πολιτικό για να κλείσουμε, κύριε Βασιλείου, θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μία πόλωση πολιτική μεταξύ κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και εν ώψη της εισόδου και του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, πιστεύετε ότι η πόλωση εξυπηρετεί αυτά τα δύο κόμματα τελικά ή είναι, αν θέλετε, περισσότερο επικοινωνιακού χαρακτήρα κίνηση? Δηλαδή, δημοσκοπικά βλέπετε να μαζεύουν τους παλαιούς, τους παραδοσιακούς, τους ψηφοφόρους μέσω αυτής της αντιπαράθεσης ή τελικά χάνουν και οι δύο μακροπρόθεσμα?
0: Δεν φαίνεται να υπάρχει, αν αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε με τη συσπήρωση παραδοσιακά των προηγούμενων εκλογών, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια έντονη συσπήρωση με τον ψηφοφόρο. Το είδαμε κιόλας ότι κινείται χαμηλά και για τα δύο κόμματα, του ψηφοφόρου του 23. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 60%, για το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο πάνω από το 60%. Άρα σε μια τέτοια λογική δεν φαίνεται να υπάρχει η λογική του μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση για να καταφέρουμε να χτίσουμε αυτό το αφήγημα του αριστερά-δεξιά που είχε παλιά μεταξύ των δύο κομμάτων εκφράζοντας κυρίαρχα τους χώρους. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει εκφράζει μια αγωνία κυρίως στο να μπορέσει να γίνει ο πόλος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Το έχει καταφέρει σε έναν βαθμό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να προσεγγίσει και έναν κόσμο ο οποίος στήριζε τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια και το 19 και το 23 και προέρχεται από το χώρο του κέντρου, οι πιο μετρή υποθέσεις ψηφοφόροι, που είναι ένα κοινό νεοκρατήριο αρκετά πιο ευνοϊκό για το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία αντίστοιχα προσπαθεί και αυτή με τον τρόπο της να κρατήσει τον κόσμο αυτό που έχει απογοητευτεί από την ίδια για ζητήματα, προφανώς και τα θέματα της οικονομίας, αλλά με κυρίαρχα θέματα, τα θέματα της διαφάνειας, της διαφθοράς, της ηθικής, τον τρόπο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τι τους έχει απογοητεύσει σε αυτό το βαθμό. Και στη μάχη αυτή που μπαίνει τώρα και ο κύριος Τσίπρας, μόλις ανακοινώσει το κόμμα του, θα δούμε και σε ποιο σημείο βρίσκεται μετρώντας συγκριτικά με τα υπόλοιπα κόμματα. Νομίζω ότι εκεί το ΠΑΣΟΚ θα έχει έναν διμέτωπο αγώνα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να καταφέρει να μπει στη μάχη και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του.
2: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν ο κύριος Τάσος
0: Βασιλείου,
1: να είστε καλά,
2: Διευθυντής Δημοσίων και Εταιρικών Υποθέσεων της ΠΡΟΡΑΤ. Εγώ θέλω να σας πω για τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι την προσεχή Δευτέρα συνεχίζεται το χιλιοστό, είναι το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτωρίας Δενδρυμνού. Είναι βασισμένο το ντοκιμαντέρ αυτό στο bestseller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα». Έχουμε διαφημίσεις, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος. Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Mage Big One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Επιστρέψαμε. Εγώ να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Multi-sport τρίμερο. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Εγώ να σας πω επίσης για τα Fortimel που συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας προσφέροντας διατροφική υποστήριξη στη δυσλεψία, την ογκολογική θεραπεία ή την ανάρρωση. Μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Την καλημέρα μας.
1: Αύριο.
2: Αύριο τα υπόλοιπα.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
18: Clear as the sky.
6: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, τη Σταδίου αλλά και τη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο Ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Όπως επισημαίνουν τα ιρανικά μέσα, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν αίρεται. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης στο Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα ήταν μαζί με τον σύζυγό της στο αυτοκίνητο όταν εκείνος προσέκρουσε πάνω στο όχημα του θύματος και στη συνέχεια τον δολοφόνησε εμψυχρό. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναριών νήσεων δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, Ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στο λεωφόρο Συγκρού 23χρονος Ροδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία της, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Πάτρας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος έγινε κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι της δομής παραλάμβαναν συντάξεις, υπογράφοντας μεταρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Επίσης, πραγματογνώμονας ιατρός διερεύνησε τις συνθήκες θανάτου 2 ενίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. 3 άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμα 2 συνεργούς τους που αναζητούνται, πλησίασαν 2 νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστήριζαν, τους επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι 2 νεαροί, ενώ ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται. Σε 8 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές αρχές στη Γαστούνη Ηλίας για την επίθεση στο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από τον εμπρησμό του καταστήματος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταβλισμούς της περιοχής και έγιναν οι 8 προσαγωγές.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague εξασφάλισε ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκοι με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, επικράτησαν στο Μοντε Κάρλο της Μονακό με 105-82, σημειώνοντας έτσι την 3η νίκη που χρειάζονταν. Στον άλλο χθεσινό αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Χάπουελ Τελαβίβ νίκησε τη Real Madrid της με 76-69 και μείωσε σε 2-1 νίκες τη σειρά. Απόψε για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις, Φενέρ, Μπαχτσέ. Την πρόκρισή του στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια πανηγύρισε η ομάδα της Arsenal. Οι κανονιέριδες στη ρεβάνς για την ημιτελική φάση επικράτησαν της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Απόψε στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain. Στον πρώτο αγώνα οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4. Στο δεύτερο τελικό για τη Handball Premier, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 36-29 και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
12: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
13: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
14: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
15: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
16: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τι Να Είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλω να την ξεκινήσω εκφράζοντας την απορία μου γιατί ακόμα συζητιέται η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν δέχεται η Νέα Δημοκρατία να συγκληθεί προκειμένου να εξεταστούν Λιβανός και Αραμπατζή. Θέλω να πω, υπάρχει κανένας ρε παιδιά που στα αλήθεια να πιστεύει ότι μπορεί ένας οποιοδήποτε, δεν σου λέω εγώ αυτή, οποιοδήποτε υπουργός της κυβέρνησης να εμπλέκεται σε κάτι, δεν θα πω παράνομο, θα πω παράτυπο, έστω και λίγο, είναι δυνατόν? Προς τι? Δεν χρειαζόμαστε παιδιά προανακριτικές με δεδομένο ότι οι δύο άνθρωποι, ας πούμε, ορκίζονται στην αθωότητά τους. Όχι, δεν έχουν ορκιστεί κανονικά, λένε ότι είναι αθώοι και πιστεύω ότι αν, πώς να το πω, ένα φίλημα του Σταυρού θα ήταν αρκετό. Όλα αυτά τα λέω μόνο και μόνο για να ξανακούσουμε την Αραμπατζή, παιδιά. Έτσι, δεν ξέρω, τώρα θα πω προδίδομαι, αλλά δεν μπορώ. Το 3 και το 4, όχι, το 2, το 3 και το 4, τι λέει, ναι, όχι, δεν θέλω το 1, άστο το 1, δεν πειράζει γιατί τα ακούσαμε χτες, αλλά επειδή το θέμα είναι ακόμα στην επικαιρότητα, δεν ξέρουμε για πόσο θα είναι, ας εκμεταλλευτούμε την επικαιρότητα του θέματος για να ακούσουμε την εντελώς αθώα Αραμπατζή να λέει πράγματα τα οποία πρώτα και πάνω απ' όλα μας κάνουν και γελάμε, δεύτερον είναι ενδείξεις, πώς να το πούμε, παρέμβασης, ενδείξεις, έτσι, όχι ενδείξεις, ότι μπορεί και να, δεν ξέρουμε καμιά φορά, αλλά πάνω απ' όλα είναι αστεία.
1: Εσείς όμως, πέρα από βουλευτής, θα ήταν υφυπουργός. Γιατί αυτά τα κακώς κείμενα λοιπόν δεν τα διορθώνατε θεσμικά, παρά έπρεπε να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πάρετε τον πρόεδρο και να το πεις, πρόεδρε, πάρε το δικό μου, για να σου πει ο άλλος που είναι από την Πελοπόννησο. Εγώ που δεν ξέρω τον βουλευτή, δηλαδή δεν ξέρω την υπουργό,
2: δεν έχω υπουργό,
1: την Αραμπατζή και δεν έχω υπουργό, εγώ τι θα κάνω ρε παιδιά? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα?
3: Βεβαίως,
1: γιατί υπάρχει το ποινικό κομμάτι, το οποίο να το συζητήσουμε, εγώ δεν είμαι δικαστής. Και κανένας μας δεν είναι δικαστής. Αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι που λέει, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή εσύ μπορεί να βρεις την υπουργό και θα σηκώσει το τηλέφωνο, το λύνεις, εγώ θα κάνω.
3: Ότι υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι κάτι το οποίο θα σας το πω εγώ. Πολλά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν. Να πω ηρίστο εμπαρόδο ότι εγώ δεν ήμουνα με βάση το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων αρμόδια για το ΟΣΔΕ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, που εγώ πραγματικά για αυτόν τον άνθρωπο που δεν θέλω να κάνω επικλήσεις στο συνέστημα, ένας πατέρας με 4 παιδιά σε ένα χωριό των Σερών που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να ζει στην οικογένειά του 20.000 ευρώ το χρόνο από την αγροτική του εκμετάλλευση.

0: Πάμε κι άλλο. Η υφυπουργός Αραμπατζή, η οποία η γυναίκα πήρε τηλέφωνο στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ για έναν έλεγχο που επρόκειται να γίνει σε κάποιον που είχε το τηλέφωνό της και την πήρε τηλέφωνο. Ρε παιδί μου, να πει μην του φερθείτε άσχημα στον έλεγχο.
1: Εδώ έχουμε περίπτωση. Τώρα μια συνομιλία που λέει
2: στην ίδια συνομιλία
1: είναι για έναν έλεγχο γιατρία, αφήμαι αν δεν κάνω λάθος, που λέει τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά πως ήταν κραυγαλαίο να ακυρωθεί ο έλεγχος, ωστόσο αυτός θα μπορούσε να καθυστερήσει. Άρα δηλαδή, τι καταλαβαίνει ο κόσμος ακούγοντας κάτι τέτοιο ή βλέποντας αυτό το διάλογο?
2: Του λέω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό.
3: Ναι, αλλά του λέτε μην του φερθείς καλά.
2: Τι του λέω εγώ λοιπόν του κυρίου Μελά? Ότι έχουν έναν έλεγχο αυτοί οι άνθρωποι 21/9. Να γίνεται. Είμαι υφυπουργός. Δεν λέω εντέλεστε, δεν λέω θέλω, δεν θέλω κάνε. Γίνεται να μην του συμπεριφερθούν άσχημα.
0: Γίνεται όλο το παιδάκι μου. Δεν είναι ότι εγώ θέλω να... Αν από περιέργεια έχω παίξει ένα στοίχημα και θέλω να ρωτήσω, γίνεται να μην του συμπεριφερθείς άσχημα? Αν δεν γίνεται, πες μου, δεν γίνεται. Θα τον εβασανίσουμε. Δηλαδή, τι τους κάνουνε και λέει γίνεται να μην... Τους πιάνουνε, τους αλυσοδένουνε και τους κάνουνε ερωτήσεις στον έλεγχο. Γιατί εάν δεν τους κάνουν αυτό κανονικά στον έλεγχο, το γίνεται να μην του φερθείτε άσχημα μπορεί να μεταφραστεί πολύ εύκολα σε γίνεται να κοιτάξετε κάπου αλλού την κρίσιμη στιγμή, να κοιτάξετε παιδί μου λίγο τα σύννεφα, εκεί το αγρόκτημα, τα βουνά, την πρασινάδα, κάτι να κοιτάξετε λίγο αλλού. Μπορεί να πει κάποιος κακόπιστος, έτσι εγώ για σε καμία περίπτωση, για όνομα του Θεού, δεν είναι εγώ. Το μόνο που θέλω να ακούσω και το μόνο που με νοιάζει, όπως και την Αραμπατζή, βουλευτή Σερών, έτσι, για να πάρουμε το... Λένε δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής ή ούτε καν ενδείξεις. Είναι από τις Σέρες. Είναι βουλευτής Σέρων. Δηλαδή, δεν αρκεί αυτό μόνο για προανακριτική. Δεν αρκεί μάλλον. Το μόνο που με νοιάζει και εμένα και ένα μπαζί είναι τα πληγωμένα αυτάκια.
2: Τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε. Τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα, και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Το ενότιο όμως με τον κωδικό του κτηνοτρόφου, δηλαδή τον απολύτως νόμιμο, να υπάρχει εκεί κάτω πεταμένο, ή να πει ο κτηνοτρόφος...
1: Είναι λάθος όλο λέτε εκεί.
2: Όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος όλο. Ή να πει ο κτηνοτρόφος, βρε κύριε ελεγχτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
1: Να δείξουν επίοικια.
2: Αλλά όχι επίοικια, αναλογικότητα, δικαιοσύνη, ρεαλισμό. Να τα ενότια. Τι μπορεί να κάνει ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγχτής?
1: Θέλω...
2: Α, δεν το βρίσκω το αυτή, το ενότιο στο αυτή, έξω το ζώο.
0: Ένας καταχρηστικά αυστηρός ελεγκτής μπορεί να βγει ένα ζώο που δεν είναι σημαδεμένο όπως πρέπει να είναι, και καταχρηστικά με την κακή του την καρδιά θα πει ότι το ζώο αυτό δεν το μετράμε αφού δεν έχει πάνω το σημάδι που πρέπει να έχει. Και το οποίο, να ενημερώσω όσους δεν ξέρουν, δεν είναι φτιαγμένο από χαρτί να βγαίνει έτσι. Είναι γερό, δεν βγαίνει εύκολα στα κλαδάκια. Γιατί είναι σχεδιασμένο για πρόβατα που πάνε στα κλαδάκια. Είναι πιο εύκολο να βγει όταν δεν έχει μπει ποτέ. Και λέμε στον έλεγχο, μη δεν γίνεται να κοιτάς άλλον τον, εντάξει, δεν έχει το αυτή του αυτό, δεν, έλα τώρα σε παρακαλώ πολύ. Μπορεί να είναι αλλουνού άνθρωπου. Τέλος πάντων, κυρίως είναι για να γελάσουμε, γιατί τώρα θα πάμε σε κάτι που θα μας κάνει, θα έπρεπε να μας κάνει να κλάψουμε, αν και... Μπορεί και όχι, γιατί δεν μπορεί να κλαίει συνέχεια για τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει να πάρουμε κάποτε απόφαση ότι και αυτή η κυβέρνηση, ο σοφός νομοθέτης, που είναι η φράση την οποία χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τους βουλευτές μας, έχουν αποφασίσει να παίζουν κορώνα γράμματα με τις ζωές των ανθρώπων. Αυτή είναι η κεντρική, ο νομικός μας πολιτισμός, να το πω πιο σωστά, η κεντρική γραμμή του νομικού μας πολιτισμού είναι: βοηθάμε όσο μπορούμε τον εγκληματία, αδιαφορούμε για τα θύματα του και παίζουμε κορώνα γράμματα τις ζωές των υπολείπων. Γιατί το λέω αυτό? Θα έχετε ακούσει, παίζει παντού, δεν μπορεί αυτό.
4: Έχουμε ένα έγκλημα με άρωμα βεντέτας πριν από λίγο στην Κρήτη. Ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο.
0: Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό σε αυτήν την είδηση είναι ότι ο άνθρωπος αυτός το φώναζε ότι θα σκοτώσει. Το είχε δείξει με κάθε τρόπο. Είχε δημιουργήσει επεισόδια. Ήταν γνωστό στις αρχές ότι είναι πολύ πιθανό να σκότωνε. Και τι έκαναν οι αρχές, βασισμένες βέβαια στην νομοθεσία μας, του είπαν πήγαινε σκότωσε και μετά ασχολούμαστε μαζί σου.
5: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν γίνει άλλα δύο επεισόδια στο παρελθόν και στο ένα μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και όπλο. Στο δεύτερο επεισόδιο είχε γίνει απόπειρα ξυλοδαρμού του νεαρού.
0: Του είχε χυμίξει πολλές φορές και όσο τα ρεπορτάζ προχωρούν τόσο πιο σαφές γίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει. Και το χειρότερο ότι αυτό ήταν γνωστό στις αρχές. Γιατί λέει πηγαίναν, του μιλούσανε, μην κάνεις καμία τρέλα. Μην κάνεις καμία τρέλα λέγανε σε έναν άνθρωπο που προφανώς τα είχε χαμένα. Αντί να τον εμπαγλαρώσουνε και να τον εκλείσουνε όσο είναι επικίνδυνος σε κάποιο κελί, τον άφηνα να κυκλοφορεί ελεύθερο. Όχι παίζοντας στοίχημα τη ζωή του θύματος, όχι κοροναγράμματα γιατί εκεί είναι 50-50, παίζοντας στοίχημα τη ζωή ενός θύματος, ένα στοίχημα που ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα κάτσει στη δολοφονία. Γιατί ο σοφός νομοθέτης δεν έχει προβλέψει οι άνθρωποι που απειλούν, που κινούνται απειλητικά εναντίον άλλων ανθρώπων διαρκώς, ξανά και ξανά να μπαγλαρώνονται και να μπαίνουν εκεί που είναι η κανονική τους θέση, σε ένα κελί, ευάερο, ευήλιο, πολύ άνετο, πολύ με όλα τα κομφόρ. Αλλά κελί, μακριά από αυτούς που κινδυνεύουν από την παρουσία τους. Μακριά από την κοινωνία δηλαδή. Όχι, άστονα, μα θα σκοτώσει. Δεν πειράζει, ας σκοτώσει. Άμα σκοτώσει, τον επιάνουμε. Γιατί να τον επιάσουμε από τώρα, επειδή λέει ότι θα σκοτώσει, σιγά μωρέ. Επειδή επιτίθεται, σιγά μωρέ, τι έγινε να πούμε. Θα μου πεις το σιγά τι έγινε να πούμε, μπορούμε να το πούμε και τώρα που σκότωσε, γιατί σε 6-7 χρόνια, ελεύθερο πουλί και πάλι. Οχτώ χρόνια, για να αρχίσω να γίνομαι πιο σκληρός. Δεν σκότωσε και όλα. Όχι, σκότωσε, αλλά δεν έχει και σημασία σιγά το έγκλημα. Ο νομικός μας πολιτισμός. Μετά θα πάει ένας άλλος παλαβωμένος, ο άλλος πατέρας να τον εκαθαρίσει που θα είναι έξω και θα λέμε «Μα ρε παιδί μου, τι να φταίει». Φταίει πρώτον ότι δεν έχει περιοριστεί ο κάθε εγκληματίας, αλλά φταίει και ότι η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ποια δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σκοτώνει και μπαίνει μέσα λίγα χρόνια. Γιατί να ξαναβγεί αυτός που σκότωσε. Να έχει σοφρονιστεί. Μπα, ο άλλος είναι νεκρός για πάντα. Δεν του δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Γιατί να γίνεται σε έναν δολοφόνο, εκπρομελέτης δολοφόνο κιόλας. Γιατί να παίξουμε στοίχημα με τις ζωές άλλων ανθρώπων. Μα κάτι δεν πρέπει να παίζουμε όμως και εμείς στοίχημα. Θέλω να πω, θα πούνε αυτοί που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, δεν τους αρέσει ο αθλητισμός. Παίζουν στοίχημα με ζωές. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Είναι τα θέματα αυτά με τα οποία δεν ασχολείται καθόλου η αντιπολίτευση, γιατί η αντίληψη της αντιπολίτευσης για αυτά τα θέματα είναι ακόμα χειρότερο από τη κυβέρνηση. Αλλά για την αντιπολίτευση, με την αντιπολίτευση θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε κάτι ορκομοσίες εκεί με παλαιστινιακές μαντήλες. Έχουμε πράγμα που σαλεύει και το μουστερί γυρεύει. Προς το παρόν διαφημίσεις τις οποίες ξεκινώ εγώ. Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει επιστρέψει από χτες μέχρι και τις 10 Μαΐου. 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίοι αθλητές σε 5 αγωνιστικές διαδρομές. η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Στις διαδρομές Γιάννενα Αγρίνιο, Καρπενήσι Λάρισα, Βόλος Λαμία, Αταλάντη Κορυφή Πάρνηθας και το μεγάλο φινάλε την Κυριακή στις 10 του μηνός. Εκκίνηση από Πειραιά Αθηναϊκή Ριβιέρα και ο τερματισμός, ο θεαματικός τερματισμός στο Σύνταγμα με συναυλία Σταβέντο, Ήβη Αδάμου, Ήβη Σαδάμου και Ευαγγελίας. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πόσπα στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
7: Είστε σίγουροι?
6: 100%.
8: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
6: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
8: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Πεχτάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
22: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
25: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Πιέσει στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμού, ασκεί δημοσίως στο Πεκίνο, το οποίο αποτελεί στρατηγικό έτερο της. Μετά τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί με τον Κινέζο ομολογό του, η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ευελπιστεί ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις για ασφαλή διέλευση από τα στενά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων νησιών δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδήμια χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, ο οποίος ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Σύγκρου 23χρονος Αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
5: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
7: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
26: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
27: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
28: Βαστενά το Ορμούζ είναι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, της οποίας το τηλεφωνικό κέντρο είναι η Αργυρό Γεμελιάρη και της οποίας το μικρόφωνο είναι ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Ο Στέλιος δεν ήξερε ότι υπάρχει προληπτική φυλάκιση. Γι' αυτά δεν είναι προληπτική φυλάκιση. Κάποιος όταν απειλεί, όταν έχει επιτεθεί σε κάποιον, είναι φυλάκιση γιατί κάτι έκαμε. Και όταν απειλείς κάποιον ότι θα τον σκοτώσεις, τι πρέπει να γίνεται? Να σε αφήνουμε να κάνεις την απειλή σου πραγματικότητα? Μπορείς να μην απειλήσεις. Είναι συγκλονιστικό, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς να μην απειλήσεις κάποιον ότι θα τον σκοτώσεις. Και να μην το δείχνεις ξανά και ξανά. Αν αυτό είναι προληπτική, προληπτική. Τι να κάνουμε? Η πρόληψη δεν είναι καλύτερη από τη θεραπεία?

0: Βεβαίως ημεροδεόμος. Okay. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι την ορκομοσία. Την πήρα χαμπάρι με μια μέρα καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη. Αλλά πριν να πάμε στο Δήμο της Αθήνας, πάμε να μιλήσουμε σε μια ψεύτικη συνομιλία με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πάρκα της πόλης και οι πρασινάδες της πόλης, τον σύντροφο Αποστολόπουλο. Σύντροφε Αποστολόπουλε, πού βρίσκεστε?
1: Βρίσκομαι ακριβώς απέναντι από την Ηρώδου Αττικού.
0: Ναι.
1: Εκεί που βρίσκεται και το Μέγαρο Μαξίμου.
0: Α,
1: από όπου, ναι, συγκροτείται και οργανώνεται, ναι, το υποτιθέμενο επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Α, μάλιστα. Τι έχετε πάει εκεί? Έχουμε πάει να κλαδέψουμε τίποτα, να φυτέψουμε κανένα δέντρο? Τι κάνετε εκεί?
1: Θυμηθείτε τις αποτυχίες του.
0: Τι?
1: Τέμπη, Θεσσαλία,
0: ναυάγιο
1: μεταναστών.
0: Ναι.
1: Εμπόριο ναρκωτικών.
0: Κάνει εμπόριο ναρκωτικών.
1: Πυρκαγιές, εμβολιασμοί και κορονοϊός.
0: Τσιπάκια, πείτε τα. Μας βάλανε με τον πόλη. Μας βάλανε τον πόλη. Πείτε τα, πείτε τα. Αλλά αυτά τι σχέση έχουν με το πράσινο στο Δήμο? Α, γι' αυτό το πράσινο στο Δήμο της Αθήνας είναι σε αυτά. Γιατί ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος, ασχολείται, πάει στο Μαξίμου απ' έξω. Δεν πειράζει, μια δουλειά, είναι δουλειά και αυτή. Είμαστε Πασόκ πάνω απ' όλα και στήκαμε για το Δήμο. Πείτε κι άλλα.
1: Αυτό είναι το αποτυχημένο μοντέλο του κινέζικου νεοφιλελευθερισμού.
0: Ποιος?
1: Που προσπαθεί να εφαρμόσει στη χώρα μας. Τελείως, ναι, αντίθετο από την αποκέντρωση που εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80 με μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας.
0: Αντιδήμαρχος Κομωδίας, ίσως λέω εγώ τώρα, δίνω μια ιδέα αν ακούει ο Χάρης, ο σύντροφος Χάρης, ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω ακούσει πολλά κατηγορώ εναντίον του Μητσοτάκη ευθέως. Κάτι για ναρκωτικά άκουσα, κάτι εμπόλια με τα μπόλια και γι' αυτά, αλλά θέλω κάτι πιο...
1: Ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: προσπαθεί να βρεθεί στη θέση ενός Big Brother.
0: Τι λέτε?
1: Και με ανήθικο πολιτικά τρόπο.
0: Πολιτικά ανήθικο.
1: Να ελέγχει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Και της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τεχνητή νοημοσύνη λέτε επειδή έχετε δει το σκέρτσο να μιλάει? Τέλος πάντων. Μας ελέγχει μέχρι ότι τεχνητής νοημοσύνης ο Μητσοτάκης. Είναι ο κινέζικος νεοφιλελευθερισμός που είναι. Μάλιστα, ευχαριστούμε που μας διαφωτίζετε.
1: Σε αυτή του την αποτυχία, ωστόσο, δεν μπορεί η χώρα να υποκύψει. Οφείλουμε να αντισταθούμε, θα αντισταθούμε γιατί είμαστε μαζί και είμαστε παντού.
0: Και είμαστε παντού, είναι παντού. Μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Ναι, είναι ο αντιδήμαρχος Πρασίνου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι όπως είναι το πράσινο στην πόλη. Κοροϊδεύω, πώς δεν ξέρω γιατί. Γιατί είμαστε Πασόκ γατάκια. Κωνσταντίνος, πολύ σωστό. Ίσως τα θίξει αυτά στο επόμενό του βίντεο ο αντιδήμαρχος. Ουλίτιδα, πιτηρίδα, άγχος και παχυσαρκία. Κάτω Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τζίζος Κασέλ, το παίζουμε εδώ και μέρες ρε Τζίζος. Τέλος πάντων, ο Κουτσούμπας λέει χάστα αλλά Βικτόρια, ενώ είναι άστα. Βέβαια το χάστα, επειδή να πει χέστα ο άνθρωπος και σου λέει χέστα, όχι, και έκανε μια ωραία μίξη για να πάει ο νους εκεί που πρέπει.

0: ο Γιαννιώτης πάρα πολύ σωστά λέει το εξής, το οποίο πρέπει να το δούμε και αυτό. Μήπως δεν έχει γίνει αυτή η δολοφονία στην Κρήτη. Διότι πολύ σωστά λέει, αφού η Κρήτη αφοπλίστηκε, ρε παιδιά. Πήγε ο Μιχάλης, ο Κυριάκος, είπε, δεν την αφοπλίσανε την Κρήτη, δεν τελείωσε. Πώς, μήπως δεν έγινε η δολοφονία. Μήπως μας κοροϊδεύουνε οι δημοσιογράφοι, όχι ο κύριος Μιχάλης και ο κύριος Κυριάκος, για όνομα του Θεού. Μετά το Πασόκ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σύντροφος Καλπάκης. Ο σύντροφος Καλπάκης, ευτυχισμένοι άνθρωποι, παιδιά. Ευτυχισμένοι άνθρωποι. Λίγο συγχύζονται από την πραγματικότητα. Ήλπιζαν να την έχουμε ξεχάσει. Μερικοί μπορεί και να την ξέχασαν. Ήρθε όμως το ντοκιμαντέρ του Sky, της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού, και θύμισε αυτό που συχαίνεται περισσότερο από όλα κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του. Την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό είναι. Πες του ό,τι θέλεις. Πες του, δεν τον νοιάζει τίποτα. Ήρεμος άνθρωπος, τους αγαπάει όλους. Είναι φίλος με όλους. Φιλάδ με τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Μην του πεις του αριστερού για την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ω, εκεί πια, ω. Δεν το αντέχει. Τι να κάνουμε. Δεν τον αντέχει το φασισμό της πραγματικότητας και της αλήθειας. Αλλά κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε αυτό, οι άνθρωποι είναι πολύ ευτυχισμένοι. Περιμένουν εκεί, είναι στο κόμμα τους, περιμένουν να το διαλύσουν. Πότε θα δώσει το σινιάλο το αφεντικό να διαλύσουν τελείως το κόμμα, να πάνε στο κόμμα του αφεντικού. Το κόμμα το οποίο, παιδιά, τώρα αυτό το λέει στα αλήθεια, δεν κάνει χιούμορ. Ο σύντροφος Καλπάκης είναι σταθερό.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός στην opinion poll εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθώ και όλους τους προηγούμενους μήνες. Και σε άλλες δημοσκοπήσεις σταθερός είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κατά την άποψή μου, κύριε Πιέρο, το έχω πει και εδώ σε εσάς πολλές φορές, ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, οφείλεται στην γραμμή την οποία έχει ακολουθήσει.
0: Είναι σταθερός ο ασθενής. Είναι σταθερός, μα είναι σε κόμμα. Ναι, αλλά είναι σταθερός σε κόμμα. Δεν πεθαίνει, δεν σηκώνεται, αλλά είναι σταθερά σε κόμμα. Κάπως έτσι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σταθερός. Και τότε τον ρωτάει ο Δημήτρης Τάκης.
2: Τι ευρωεκλογές είχατε 16 και είστε στο 3,5. Ποιες δυνάμεις συγκροτείτε?
3: Όχι,
2: είχατε 16 και πήγατε στο 3,5.
3: Έχουν περάσει και τα
2: δυνάμεις που
1: συγκρατείτε. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά.
0: Ποια παρέτηση εννοεί? Γιατί η παρέτηση από αρχηγός του κόμματος ήταν ένα χρόνο πριν τις ευρωεκλογές. Εκτός αν εννοεί την παρέτηση από τη Βουλή. Εγώ θέλω να κρατήσουμε ότι είναι, όχι απλώς είναι σταθερή, είναι σε κόμμα μεν, αλλά σε κόμμα με ωμέγα, αλλά σταθερή είναι η παιδιά και σε φάση ανασύνθεσης.
1: Ναι, όμως είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης του χώρου μας. Έτσι, και το τι θα πάρει ο χώρος μας στις εκλογές θα είμαστε εδώ και
2: μα για τώρα λέμε, προφανώς.
0: Θα δείτε τι θα πάθετε.

Μάνο, σε ευχαριστώ. Ανακάλυψα το Instagram του αντιδημάρχου και κλαίω. Παιδιά, να πούμε κάτι. Ότι δεν μπορούμε να είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Που σημαίνει ότι εντάξει, στο πράσινο δεν τα καταφέρνει πολύ ο αντιδήμαρχος, αλλά κάνει φανταστικά βίντεο. Οπότε μπορούμε να του συγχωρέσουμε το υπόλοιπο.

0: Κώστας ρωτάει αν τον θυμάμαι τον Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου του Πολύπαθου Δήμου της Αθήνας, που είχε πάει στην παραλία μπροστά από τον ουρανοξύστη και δεν απειλούσε ρε, να τον κατεδαφίσει. Όμως πώς τον απίφθινε δρυμή κατηγορός το Μητσοτάκη που επιτρέπει να ανεβαίνει αυτό το εξάμβλωμα. Έχει λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, οπότε μετά ασχολούμεθα με του ελληνικού. Τι να κάνουμε, όταν ο άνθρωπος θέλει να προσφέρει, δεν μπορεί να περιορίζει την προσφορά του στα όρια ενός Δήμου. Ο Θοδωρής πάρα πολύ σωστά λέει το εξής, το οποίο δεν τον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και καλά, εμείς είμαστε χαβαλέδες. Δεν το ακούω πολύ και στις αναλύσεις, τις δημοσιογραφικές, τις έγκριτες. Αν το διαλύσουν το κόμμα, δεν θα χάσουν τις εκλογικές επιδοτήσεις που θα έχει και δάνεια, υποχρεώσεις, φαντάζομαι, οπότε θα παίξει και πιστολιά στις οφειλές. Τις οφειλές σιγά με τις πληρώσουν, ρε Θοδωρή. Έχουν λόγο να μην θέλουν να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα χαθεί η επιχορήγηση και η επιχορήγηση είναι καλά λεφτουδάκια. Θα μου πεις, ο Αλέξης πρέπει να έχει με κάποιο τρόπο να μπορεί να εξασφαλίζει, νόμιμο εννοείται, πάρα πολλά λεφτά. Διότι χτες, στο χθεσινό μάθημα, ακούσαμε μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα να λέει ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κρατική χρηματοδότηση στο Ινστιτούτο. Ο Τσίπρας ο ίδιος, το πόθεν έσχες του είναι τίποτα. Περίπτερο δεν μπορεί να συντηρήσει. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες του. Πώς, με ποιανού λεφτά λειτουργεί το Ίδρυμα Τσίπρα, είναι η ερώτηση. Αφού δεν είναι του κράτους, ποιανού είναι τα λεφτά? Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να γίνεται στον Τσίπρα, όλα τα άλλα είναι να γελάμε εμείς εδώ πέρα, να τα ακούμε και να γελάμε. Αλλά η σοβαρή ερώτηση που θέλει να γίνει, με ποια λεφτά λειτουργεί το ίδρυμά σας, αφού δεν είναι κρατικά? Ποιος το χρηματοδοτεί? Για να του πούμε ευχαριστώ, το λέω, όχι για κανένα, για όνομα του Θεού. Για να πούμε ευχαριστώ που μας διασκεδάζεις και πληρώνεις για την ψυχαγωγία μας. Αλλά πρέπει να του γίνεται αυτή η ερώτηση. Θα μου πεις, για να του γίνεται αυτή η ερώτηση, πρέπει να εμφανίζεται και πουθενά που μπορεί να την κάνουν αυτή την ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Δεν έχουμε ευτυχώς σοβαρά προβλήματα αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Προσέξτε λιγάκι την κάθοδο της Αρδιτού και την άνοδο της Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε τουλάχιστον στην Ιπποκράτους και στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα. Ο ένας μου είπε ακινητοποιημένο φίλος, ο άλλος φίλος μου είπε μάλλον είναι ατύχημα. Υπάρχει ένα σχετικό μποτιλιάρισμα, αλλά εκεί στο ύψος του Φλίσβου και μόνο. Μετά ανοίγει ο δρόμος, πηγαίνετε και μέχρι το Σούνιο, άμα θέλετε. Και πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Κηφισού. Αυτά είναι όλα.
0: Ο Ευαγγέλιος, χρήσιμες συμβουλές. Το καπρίς το βάζουμε στην κατάψυξη. Σωστό. Σωστό. Το φλιτζάνι του εσπρέσο το ζεματάμε. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, ζεματάμε το φλιτζάνι. Ο καφές δεν πρέπει να είναι ζεματιστός. Το φλιτζάνι για να είναι ζεστό. Στο καλό ουίσκι δεν βάζουμε πάγο. Τώρα γιατί να πει κανείς ουίσκι, εντάξει, δεν πειράζει. Άλλους αρέσει να τους μαστιγώνουν. Δεν πειράζει. Δεν κρίνουμε. Στο καλό κρέας δεν βάζουμε μπαχαρικά. Σωστό. Τους αριστερούς τους έχουμε για να γελάμε και όχι για να πιάνουμε κουβέντα. Διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου και πάω κατευθείαν σε διαφημίσεις.
2: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να απόσπαστο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
3: Είστε σίγουροι?
2: 100%.
4: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
4: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
5: Πού είναι,

0: φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Παραμένουμε στο Δήμο της Αθήνας. Όχι, επιστρέφουμε γιατί είχαμε φύγει. Είχαμε πάει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Είχαμε πάει ΣΥΡΙΖΑ. Ήμασταν Δήμος της Αθήνας, αντιδήμαρχος ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάμε στο Δημαρχείο. Μέσα στο Δημαρχείο ορκίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπακωνσταντίνου με τον Ανταρσία. Τι πάτε και ψηφίζετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εκπομπή. Είναι ένα ορκιστή. Του λένε τον όρκο που πρέπει να δώσει, που είναι αυτός.
1: Δηλώνω, επικαλούμενος στην ίδια τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
0: Αλλά δεν του αρέσει του Παπακωνσταντίνου, του Δημοτικού Συμβούλου, αυτός ο όρκος και έχει φέρει δικό του από το σπίτι. Έτοιμο, έχω το δικό μου. Λέει, ευχαριστώ πολύ, θα πω τον δικό μου.
2: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να βγουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαινοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα.
0: Για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο καθένας το γαβά του. Ο άλλος είναι αντιδήμαρχος για να ρίξει το Μητσοτάκη. Ο άλλος θα είναι Δημοτικός Σύμβουλος για να λευτερώσει την Παλαιστίνη, για να φάει τους Εβραίους δηλαδή. Πώς να το πούμε. Δεν είναι να απορρίς γιατί η Αθήνα είναι όπως είναι. Συνεχίζουμε παρακαλώ.
2: Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας.
0: Χωρίς διακρίσεις φύλου, μια τουαλέτα για όλους, να τελειώνουμε. Λέει από εδώ άντρες, από εκεί γυναίκες, από εκεί άντρες που θέλουν να είναι γυναίκες, από εκεί γυναίκες που θέλουν να είναι άντρες. Πιο εκεί. Όχι, βάλε μία να τελειώνουμε. Και όπου μπει. Ο καθένας μας εννοώ. Και ο Γιώργος ρωτάει, μα καλά δεν τίθεται θέμα ακυρότητας. Ξέρω εγώ μωρέ, λειτουργεί τίποτα για να λειτουργεί και αυτό και να τεθεί και θέμα ακυρότητας. Αφού όλο στο τέτοιο είναι, στο χαβαλέ είναι, είναι η χώρα χαβαλές. Θέλω να πω, θέμα ακυρότητας μπορεί να είναι τίθετο σε μια χώρα που είναι σοβαρή, στοιχειοδός σοβαρή, με σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν άλλους σοβαρούς, στοιχειοδός τώρα δεν λέμε τους πιο σοβαρούς ανθρώπους. Τώρα στην Ελλάδα θέμα ακυρότητας, σιγά. Και ο Μανώλης πάρα πολύ σωστά, όταν ορκίζονται στην τιμή και τη συνείδησή τους, πώς αποδεικνύουν ότι αυτά υπάρχουν? Δεν έχει καμία διαφορά από το θρησκευτικό όρκο. Όντως, αυτοί πιστεύουν σε άλλες, έχουν άλλη θρησκεία. Γι' αυτό το πρόβλημα με το θρησκευτικό όρκο είναι ότι η δική τους θρησκεία, δηλαδή αν το έβαζες το κεφάλαιο του Μάρξ, θα ορκιζόντουσαν οι περισσότεροι από αυτούς που ορκίζονται. Αλλά δεν προβλέπεται, οπότε σου λέει στην τιμή και τη συνείδησή μου, και η τιμή δεν έχει και χαράζω ποιον την έχασε. Ο Τεωρέ Μάνο, στην ερώτηση για τα λεφτά του ιδρύματος Τσίπρα, δεν θα έπρεπε να την κάνει κάποιος εισαγγελέας, κάποια ανεξάρτητη αρχή. Καλό Τεό. Κάποιος σχετικός. Βρε, ας την κάνει κανένας δημοσιογράφος πρώτα και μετά την κάνει και ο εισαγγελέας και η ανεξάρτητη αρχή. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός ρώτησε πού βρίσκει τα λεφτά. Είπε δεν είναι από το κράτος. Ας την κάνει και κανένας άλλος τον ίδιο τον Τσίπρα να του πει. Μεγάλε, πώς τους δαγκάνεις έτσι, πώς τα βρίσκεις τα λεφτά. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει βρει τρόπο πραγματικά και γι' αυτό να είναι αριστερός, τα χρήματα να φυτρώνουν ή να πέφτουν από πάνω, σαν βροχή. Δεν θα ήταν ωραίο να το μάθουμε? Και εν πάση περιπτώσει, αρκετά πια με αυτή τη διαφάνεια. Όπου θέλει τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας και φτιάξει ίδρυμα. Του το κάνανε δώρο για τα γενέθλιά του. Τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Σε λίγο θα ρωτάτε και από πού είναι οι φωτογραφίες από το κότερο και γιατί ήταν στο κότερο και γιατί έτσι γουστάρει. Πρωθυπουργός ήταν και έχει φίλους που φτιάχνουν και ιδρύματα. Ακριβώς. Ζηλιάριδες. Τον άνθρωπο τον βλέπετε να είναι πετυχημένος και καταξιωμένος που είναι τώρα. Για σκέψου, άνθρωπος με τις ικανότητες του Τσίπρα έφτασε μέχρι πρωθυπουργός. Αυτό είναι το αντίστοιχο του Λαουτάρο Ρινάλντι που είχαμε πάρει στο Παναθηναϊκό. Ο Λαουτάρο Ρινάλντι έγινε, έπαιξε και σε έναν αγώνα για 10 λεπτά. Που αυτό, για τα, όπως τον είχε δει αυτά τα 10 λεπτά, δεν λέει αυτός. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, όχι, δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, κάνει άλλη δουλειά. Κάπως έτσι και ο Τσίπρας, με αυτές τις περιορισμένες ικανότητες κατάφερε μέχρι και πρωθυπουργός να γίνει. Οπότε μια χαρά είναι. Και λογικό να τον ζηλεύουμε όλοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έτσι είδε και ο Νικόλας. Λέει, αφού έγινε αυτός, μπορώ κι εγώ. Ρε, δεν γίνεται δύο φορές. Θα βάλουμε δύο τους ίδιους. Τέλος πάντων. Εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο. Και μετά αύριο πάλι το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
3: Ήταν πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πω στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
4: Είστε σίγουροι?
3: 100%.
5: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
3: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
5: Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Τονίζεται ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Πάντως για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο ελευθερία κάνει λόγο η Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλει προσωρινά την επιχείρηση. Ο Τραμπ υποχωρεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Στην ανακοίνωσή του για την αναστολή του σχεδίου ελευθερία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επικαλεστεί την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες με το Ιράν. Ξεκαθάρισε πάντως ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν έρεται. Αρκετά μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που δέχθηκε χτύπημα από το Ιράν έχουν τραυματιστεί και τους παρέχεται ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Το φορτηγό πλοίο γαλλικών συμφερόντων με σημαία Μάλτας δέχθηκε ιρανικό χτύπημα τη νύχτα, όταν προσπάθησε να περάσει με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου από τον νότιο διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπντάλα, θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα στενά του Ορμούς, καθώς επίσης και στο Λίβανο και τη Συρία. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με 72 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο μέσω του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η περιφερειακή κυβέρνηση στα Καναρία νησιά δήλωσε ότι είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της. Νωρίτερα, ισπανικός κρατικός σταθμός, επικαλούμενος πηγές από το Υπουργείο Υγείας της χώρας, είχε μεταδώσει ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αθλητική βία, ομοιοπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με δύο ακόμα συνεργούς τους που αναζητούνται πλησίασαν δύο νεαρούς και με αφορμή την ομάδα που υποστηρίζουν τους επιτέθηκαν με τη χρήση σωματικής βίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και οι δύο νεαροί. Ο ένας εξ αυτών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρίνιο, όπου και νοσηλεύεται. Ξεκίνησε χθες η μερική διακίνηση όρημων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς των τυριών είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψε, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Γιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό για Μελιάρη. 2 10 48 0 0 170 έως 4.

0: Τι έγινε, Νότι?
1: Είμαι παρόν. Καλώς είναι σαφές ότι είμαι παρόν.
0: Ξέρεις τι έχει γίνει? Έγινε ένα στάτος εχθές που έγινε.
1: Γιατί?
0: Δεν είπα τίποτα, γιατί δεν θέλω να λέω κάτι όταν αποουσιάζεις. Αλλά λέγανε όλοι γιατί λείπει ο Νότης. Δεν πιστεύω να κόλλησε κανένα χανταϊό εκεί που γυρνούσε στη Νότια Αμερική. Έχεις κάνει κανένα τεστ?
1: Πράγματι, το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Ουσουάια, που είναι το νεότερο τμήμα πριν από την Ανταρκτική.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω πως...
0: Ναι, και το κονόμησα, λέει, στις Άνδης.
1: Νομίζω είναι από ποντίκια τα οποία ήταν μέσα στο πλοίο.
0: Όχι, δεν ήταν. Αυτό έχει εξακριβωθεί.
1: Α, ναι.
0: Είχαν πάει εκδρομή στη ζούγκλα, εκεί που γύρναγες κι εσύ.
1: Ναι.
0: Και κάποιος το κονόμησε εκεί και το κουβάλισε στο πλοίο. Καλά, αυτή η ιστορία με το χανταϊό, δεν ξέρω πόσο έχετε ασχοληθεί, είναι κανονικό σενάριο για ταινία στο Netflix.
1: Και τώρα εγκλωβισμένοι εκεί 150 άτομα.
0: Πρόσεξε.
1: Κανένας δεν τους δέχεται.
0: Να έχει πάει κρουαζιέρα. Ακριβή κρουαζιέρα. Γιατί αυτοί τώρα από εκεί, λέει, θα πάνε στα Κανάρια νησιά. Σιγά με τους δεχτούν τα Κανάρια νησιά. Θα το βουλιάξουν.
1: Στα Φόκλαντς θα πήγανε πρώτα και μετά στα Κανάρια νησιά.
0: Ωραία. Προσέξτε τώρα. Να έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά. Να είσαι με τη γυναίκα σου, την αγαπημένη σου, το φίλο σου, δεν ξέρω εγώ με ποιον θα είσαι. Αν και μερικοί, λέει, κάνουν ταξίδι μόνοι τους. Αυτός, λέει, που πέθανε, ταξίδευε μόνος του. Τώρα, πώς πας μόνος σου κρουαζιέρα? Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είσαι λίγο περίεργος τύπος να πας μόνος σου κρουαζιέρα. Αλλά είναι, λέει, κλεισμένοι μέσα στην καμπίνα. Τους κάνουνε, τα έλεγαν τα παιδιά από τα διεθνή τώρα και τα άκουγα και είχα μείνει άναυδος. Είναι μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δεν βγαίνουν από την καμπίνα.
1: Οπό, Θεέ μου.
0: Τους πάνε δύο φορές την ημέρα φαγητό. Απαγορεύεται να πάνε στο σαλόνι. Δύο φορές την ημέρα τους κάνουν ένα briefing και μπαινοβγαίνουν οι γιατροί.
1: Πάλι για καλά που δεν τους έχουν βάλει στις βάρκες, να τους ομολύσουν το πέλαγος.
0: Και τώρα, λέει, αυτό, λέει, το πλοίο θα πάει στα Κανάρια. Τώρα σκέψω, ας πούμε, αυτό το πλοίο να ερχόταν στον Πειραιά να δέσει.
1: Πάλι καμία.
0: Θα γινόταν εδώ.
1: Όλοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα γινόταν εδώ. Απορώ πως θα πάει στα Κανάρια. Αυτοί οι ταλέποροι οι άνθρωποι δεν ξέρω πού θα καταλήξουν.
1: Και αυτό πως το κολλάς, δαγκώνει το ποντίκι, δηλαδή?
0: Όχι, άκουγα χθες τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ που τον είχε βγάλει ο Γιατζόγλου το βράδυ, που έλεγε ότι καταρχάς αυτοί είναι διάφορες μορφές ιού. Μία είναι πιθανόν να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδονται. Και μεταδίδεται από τα περιτώματα, τα ούρα, αν έχουν πέσει σε κανένα φρούτο και έχεις πάει εσύ στη ζούγκλα και πεις «Α, ωραία, να δοκιμάσω ένα άγριο μάγκο», την πάτησες. Κάπως έτσι.
1: Εσύ πας στη ζούγκλα και δοκιμάζεις άγρια μάγκο?
0: Εγώ δεν πάω στη ζούγκλα έτσι κι αλλιώς, δεν κάνω τέτοια ταξίδια. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε. Ναι, όχι, εμείς, ας πούμε, στη Μυτιλήνη όταν πηγαίνουμε στο δάσος τρώμε κούμαρα. Τα ξέρεις τα κούμαρα?
1: Κούμαρα.
0: Ωραία. Κούμαρα τρώω. Καμιά φορά έβλεπα και καμιά κατσίκα δίπλα και λέω
1: χρήστο. Και έκανα αμύγδαλο, φαντάζομαι.
0: Να κατουρίσει κατσίκα τα κούμαρα και εγώ να τα τρώω, ας πούμε. Τα πλέναμε λίγο στη θάλασσα εκεί σε Καναριά.
1: Και μούρα, δεν τρως μούρα?
0: Μούρα όχι, δεν κόβω από τα δέντρα, διότι δεν υπάρχει χειρότερο φρούτο από το μούρο.
1: Απλώς βάφει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Όχι απλώς βάφει. Έτσι και το πιάσεις με το χέρι,
1: κόκκινο.
0: Είναι κόκκινο τρεις μέρες. Άμα πέσει στο μπλουζάκι, το πετάς το μπλουζάκι.
1: Σωστό είναι.
0: Το κάναμε πιτσιρικάδες, το ανεβαίναμε στις μουριές και τρώγαμε τα μούρα. Και μετά γυρνάγαμε σπίτι και τρώγαμε μια παντόφλα.
1: Εγώ τρώω μούρα πάντως.
0: Διότι τα ρούχα δεν περισσεύανε στα μικρά τα μας. Και έλεγε η μάνα μου, το κατέστρεψε στο μπλουζάκι, αυτό δεν βγαίνει με τίποτα. Τι τα θες τα μούρα? Φά ένα πορτοκάλι, ένα μήλο. Κατάλαβες τι γίνεται, κύριε Νότι? Αυτά για το. Άρα είσαι εντάξει.
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Να μην κάθομαι μακριά.
1: Όχι, μην κάθεσαι. Δεν κολλάω τι πράγματα.
0: Για να δούμε. Δεν κολλάς, λες, δεν κολλάς, αλλά είσαι αρπάξει κανένα δυο κορονοϊούς.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας.
0: Ναι, βέβαια ότι θα γίνει.
1: Είναι βέβαιο.
0: Όχι απλώς θα γίνει. Ειδοποίησαν τους βουλευτές και τους υπουργούς που θα είναι άπαντες παρόντες να μην κανονίσουν τίποτα, λέει, γιατί θα φτάσει μέχρι το απόγευμα. Θα ξεκινήσει το πρωί και θα φτάσει μέχρι το απόγευμα.
1: Αν θα μιλήσουν, να εκτονωθούν.
0: Ναι, βέβαια, λέει, 3 λεπτά ο καθένας θα έχει. Τώρα στα 3 λεπτά τι να πεις? Λίγα πράγματα, αλλά θα μιλήσουν, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι θα σηκωθεί ο Μητσοτάκης, λέει, και θα μιλήσει για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Μετά θα λάβει το λόγο ο Ευρυπίδης, ο Στυλιανίδης, που μάλλον θα είναι ο εισηγητής.
1: Με συγχωρείτε, θα του λένε ότι το επιτελικό κράτος δεν δουλεύει και τα ρίχνει όλα πάνω μας και ο εκείνος θα μιλάει για το Σύνταγμα.
0: Κοίταξε, στην πρωτολογία θα μιλήσει για το Σύνταγμα. Μετά οι βουλευτές θα μιλήσουν για το Σύνταγμα και για ό,τι άλλο θέλουν. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης θα τους μιλάει για το Σύνταγμα και αυτοί θα του μιλάνε για το επιτελικό κράτος του Σκέρτσου. Ωραίος διάλογος θα γίνει. Μια χαρά. Και στο τέλος, φαντάζομαι, θα κλείσει ο Μητσοτάκης με τη δευτερολογία του.
1: Ο Καραμαλής πάντως είπε δεν θα πάει.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει. Καταρχάς, πρώτα-πρώτα, επειδή γράφουν όλοι ότι η Ντόρα είδε χθες η Ντόρα Μπακογιάννη, είδε τον Καραμαλή. Ακριβές είναι, αλλά αυτό που δεν λένε οι συνάδελφοι είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει σήμερα γενέθλια.
1: Εντάξει, χρόνια πολλά.
0: Και ευχόμαστε ολόψυχα να είναι καλά, χρόνια πολλά και καλά να έχει η Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, έκανε την προσπάθειά της, γιατί έχουν μία σχέση δεκαετιών. Αλλά ο Καραμαλής είπε ότι δεν θα πάει τελικά στο συνέδριο. Έχουν πέσει διάφοροι καραμαλικοί, όπως ο Στυλιανίδης, ο Ρουσόπουλος, να του πούνε, ρε παιδί μου, τώρα πέρα από τις διαφορές, εσύ είσαι παραταξιακός. Μα έλα στο συνέδριο.
1: Έχει πει χοντρά λόγια ο Καραμαλής για το θέμα των υποκλοπών.
0: Και είπε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είπε ο Καραμαλής, εγώ κόντρα στην παράταξή μου δεν πρόκειται να πάω. Αλλά στο συνέδριο δεν θέλω να έρθω, δεν θέλω να έχω σχέση με αυτά. Αυτό που δεν λέει, αλλά μάλλον αυτή είναι η κύρια αιτία, είναι ότι τα έχει πάρει άγρια με την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι, ναι. Μα θυμάμαι ότι είχε πει ότι η κοινή γνώμη δεν έχει πιστεί.
0: Ναι.
1: Για τις ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί στο θέμα τις υποκλοπές, ναι, ναι, ναι, και το ένα και το άλλο. Και τις σκοπιμότητες, γιατί γίνανε, ποιοι το κάνανε, και ότι αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στη δικαιοσύνη.
0: Για το οποίο θεωρεί ότι η κυβέρνηση έκανε φάουλ, είναι το θέμα των υποκλοπών. Έχει και τις απόψεις του για τα εθνικά θέματα. Εντάξει, δικαίωμά του είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτό το συνέδριο που πας να κάνεις, ένα συνέδριο να εκπέμψεις ενότητα για να κηρύξεις και επισήμως την προεκλογική περίοδο, θα γίνει με απόντες τους δύο πρωθυπουργούς. Και ένα κόμμα που έχει το προνόμιο να έχει στις τάξεις του τρεις πρωθυπουργούς, οι δύο να λείπουν, ο ένας να είναι και διαγραμμένος, δεν είναι και ό,τι
1: έτσι
0: καλύτερο.
1: Και να κατηγορήσεις και για θεσμικές, ας πούμε, απρέπειες.
0: Θα είναι μια δύσκολη συνεδρίαση, αλλά το ξέρει ο Μητσοτάκης. Αλλά θα το υποστεί, θα τους ακούσει, να φύγει ο ατμός από το καζάνι, για να πάνε πιο ήρεμα στο συνέδριο του άλλου Σαββατοκύριακου, γιατί το άλλο Σαββατοκύριακο έχει συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Να κλείσει αυτή την εσωστρέφεια, το κεφάλαιο της εσωστρέφειας, για να μπορέσει να ξεδιπλώσει την ατζέντα του μετά και να αλλάξει και την ροή των συζητήσεων. Με το Σύνταγμα θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Είμαι περίεργος και εγώ να δω από όλες αυτές τις προτάσεις που είπε ότι θέτει στο δημόσιο διάλογο, ποιες θα υπερασπιστεί αύριο και ποιες θα τις εγκαταλείψει. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε, Βασίλη.
0: Αυτό
1: δεν θα περάσει τίποτα.
0: Το σχέδιο του γερμανικού μοντέλου, η κοινοβουλευτική ομάδα θα το απορρίψει.
1: Μα δεν μπορεί να υπάρξει, να περάσει τίποτα όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Έτσι, τώρα για τις ανεξάρτητες αρχές γίνεται κόλαση.
0: Ναι.
1: Και ρίχνει η κυβέρνηση το σφάλμα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, τα δούμε.
1: Είναι βέβαιο που και οι δύο έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Δεν θέλει κανένας να υπάρξει συμφωνία. Αλλά εντάξει, υψηλή τόνη. Και τώρα να σου πω και μεταξύ μας, είναι και λίγο υποκριτικό όλο αυτό.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, όταν έχεις εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, ενώ το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να είναι κοινή συνενέση, και ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ το αλλάζω το Σύνταγμα, αλλά θα βάλουμε πρόεδρο που θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τους άλλους για θεσμικές απρέπειες. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Σε πολλά πράγματα διαφωνούμε, σε αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι διαφωνώ. Και επιπλέον, ναι, αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης ότι είναι θεσμικός, εδώ η θεσμικότητα λίγο του έχει φύγει. Λίγο με αυτό που είπες, λίγο με τις υποκλοπές, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το μόνο θεσμικό που το απέμεινε είναι ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο. Αφού δεν είσαι που δεν είσαι, άλλαξε και τον εκλογικό νόμο να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση και αύριο.
1: Να μην τρέχουμε.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, όχι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όποια.
0: Μια κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Φτιάξε ένα σύστημα που ό,τι και να γίνει, να έχουμε κυβέρνηση. Εμένα η ακυβερνησία με τρομάζει. Δεν με νοιάζει αν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας. Ας θέλει, ας είναι όποιος είναι.
1: 450 εκατομμύρια επιπλέον, λέει, πληρώσαμε για τα καύσιμα τους 2 μήνες. Λέει η καθημερινή.
0: Τώρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Δηλαδή, ό,τι τους τα έδωσε, τους τα πήρε.
0: Ενέρεση, τι νομίζεις τώρα.
1: Δύσκολο.
0: Επίσης να σας πω ότι ο Μάιος το ξέραμε ότι θα είναι πυκνός σε πολιτικά γεγονότα. Έρχεται άλλο ένα, διότι διαβάζω δημοσιεύματα σήμερα που προφανώς εκπορεύονται από αυτούς που θα τα δημιουργήσουν, ότι μάλλον 21 Μαΐου θα έχουμε το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού.
1: Όλα τα είχαμε.
0: 21 Μαΐου του 21 Αγίου Μαΐου. Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, βοήθειά μας, θα γίνει το κόμμα.
1: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που διακόπτω.
0: Βρε καλώς τα παιδιά.
2: Τα δικά μας.
0: Από εδώ.
2: Ήρθα γιατί ήθελα κάτι να ζητήσω. Δεν είχα σκοπό να γίνω αντιληπτή. Αλλά...
0: στο πρώτο.
2: Α, στο πρώτο.
0: Στο πρώτο.
2: Καλή συνέχεια, δεν ξέρω τι λέγατε, αλλά δίκιο θα έχετε.
0: Μαζί μας.
2: Όχι, τώρα δεν προλαβαίνω. Θα τα πούμε την Παρασκευή στο ραντεβού μας.
0: Σε περιμένουμε.
2: Φιλάκια.
0: Καλημέρα. Λέσια. Καλό Βόλι. Τι έλεγα. Α, το κόμμα Καριστιανού. Ναι. Λένε αυτοί που γνωρίζουν, εγώ δεν γνωρίζω, ότι επειδή και στην πρώτη φορά που προανήγγειλε το κόμμα μίλησε κάτι για ελπίδα, ότι το όνομα του κόμματός της κάπου θα έχει μέσα την ελπίδα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία είναι η ελπίδα. Εμένα μου αρέσει. Καταρχάς πεθαίνει η τελευταία.
1: Σωστά.
0: Άρα όταν κάνεις ένα κόμμα και βάζεις μέσα το ελπίδα, λες αμέσως εγώ θα πεθάνω τελευταίος. Άρα ωραίο είναι. Τώρα να το δούμε λίγο το κόμμα, να ακούσουμε τι έχει να μας πει, να το μετρήσουμε επιτέλους και στις δημοσκοπήσεις.
1: Και δεν θα σπεύσει ο κύριος Τσίπρας να κάνει το δικό του νωρίτερα.
0: Έλα μου ντε.
1: Αφού...
0: είχα την αίσθηση ότι και εκείνος μες στο Μάιο θα έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πού να το κάνεις μέσα στο χιλιοστό. Γιατί το πρώτο επεισόδιο ήταν λίγο βαρύ. Και από ό,τι μαθαίνω, τα επόμενα θα είναι ακόμα βαρύτερα.
1: Δεν θα είναι. Λογικό.
0: Δηλαδή, του χαλάει λίγο τη σούπα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μάιος θα το φάμε το Μάιο παρακολουθώντας
1: Βαλαντσιώτη Δανδρίνο. Δεν θέλει και καθόλου να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Προσπαθεί να αφήσει το 2015 πίσω του, λέει. Αλλά δεν μένει πίσω.
0: Μα τώρα προσπαθεί. Μόνο για το 2015 μιλάει. Έχει κάνει 40 παρουσιάσεις βιβλίων. Μόνο γι' αυτό μιλάει.
1: Για ποιο να μιλάει, για το μέλλον.
0: Και τώρα λέει...
1: έχει κάτι καινούριο να πει για το μέλλον, Βασίλη.
0: Ναι, αλλά και για το παρελθόν δεν έχει κάτι να πει.
1: Τι να πει.
0: Και άμα δεν έχεις κάτι να πεις για το παρελθόν, δεν έχεις κάτι να πεις και για το μέλλον, χαιρετίσματα.
1: Δεν έχει γίνει σαφές γιατί παρετήθηκε όταν είχε 17% και τώρα θα κάνει κόμμα το οποίο θα πάρει 5, 6, 7, 8, 10.
0: Δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα. Πάει να κάνει ένα κόμμα, έχει πει ότι θα το κάνει με νέα στελέχη, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι όλα τα παλιά
1: πρέπει
0: στην πόρτα να τους πάρει πίσω και κάποιος.
1: Και πρέπει να κάνει καταλόγους για όλη τη χώρα, εκλογικούς. Πού θα βρεις αυτούς τους ανθρώπους και που δεν έχουν σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω.
1: Τρελά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη καιρή για νέα κόμματα.
1: Να, για πρίγκιπες.
0: Η αλήθεια είναι. Αλλά,
1: και αυτό βλέπω εδώ, ο Βαρθολομαίος λέει, μίλησε για την ειρήνη στη Βουλή, αλλά οι διάφοροι βουλευτές οι οποίοι κάνουν δηλώσεις και έχουν πίσω Παναγίας και Χριστούς και τα εικονίσματα, δεν ήταν εκεί. Ούτε υπουργοί, ούτε κάποιοι.
0: Ναι, βουλευτές. Δεν το είδα.
1: Υποκρισία.
0: Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Πρώτη φορά νομίζω θα μιλήσει δημοσίως,
1: ναι.
0: Θα μας δώσει μια συνέντευξη. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Σχοινά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον ότι το φετινό Final Four της EuroLeague, ήδη μια ελληνική ομάδα είναι ήδη παρούσα. Ο Ολυμπιακός πέρασε χθες. Ελπίζουμε σήμερα να περάσει και ο Παναθηναϊκός, να έχουμε δύο ομάδες να το απολαύσουμε στην Αθήνα. Θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, διότι η ΔΕΗ, που είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα. Τώρα μπορείτε να μπείτε στο energyoutlight.com www.ekoinvest.gr της ΔΕΗ και να πάρετε μέρος σε έναν διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους Ακόνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Ειδικά για τα εισιτήρια θα γίνει χαμός, γίνεται ήδη. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε τα εισιτήρια για το Final Four.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
4: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την πρόταση 14 σημείων της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρισκόταν λίγο νωρίτερα στα 93 δολάρια, το βαρέλι ενώ το Μπρεντ στα 101 δολάρια. Με 72 χιλιόμετρα οδηγούσε το πατίνι του στη λεωφόρο Συγκρού 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θέτει στα ηλεκτρικά πατίνια το όριο ταχύτητας των 25 χιλιόμετρων. Απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 3 ύποπτα περιστατικά Χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται για 2 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στο κρουαζιερόπλοιο θα μεταβούν 2 ειδικοί λοιμοξιολόγοι από την Ολλανδία. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους δύο.
0: Λοιπόν, λέγαμε με τον Νότη την ημέρα που ανακοινώθηκε το όνομά σας, πώς θα σας φανεί η πρώτη μέρα στο Υπουργείο που, όπως λέγαμε τότε, από τα σαλόνια των Βρυξελών βρεθήκατε ξαφνικά στα αλόνια, κυριολεκτικά στα αλόνια. Πώς είναι οι πρώτες ημέρες στο Υπουργείο?
2: Κοιτάξτε, τώρα το είπα και στους δελφούς, θα το πω και εδώ σε εσάς, ότι υπάρχει μια ασυμμετρία ανάμεσα σε αυτό που μεταξύ του ρόλου και της σημασίας που έχει αυτό το Υπουργείο για την Ελλάδα και την οικονομία και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, έτσι. Δηλαδή, ένα Υπουργείο που φέρνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη χώρα, το γραφείο του Υπουργού μόλις μπαίνεις έχει μια τρύπα.
1: Έχει... το γραφείο.
0: Το πάτωμα ή το ταβάνι?
2: Το πάτωμα.
1: Γιατί ακρύβεστε?
2: Όχι, νομίζω ότι από την πολλή χρήση έχει μείνει, έχει ξεφτύσει το πάτωμα και κανένας ποτέ, ας πούμε, δεν του δώσω σημασία. Εγώ του δίνω μεγάλη σημασία. Γιατί,
0: και μάλιστα, γιατί άμα ζήτησα... πέσει στην τρύπα θα είναι λίγο άσχημα.
2: Όχι, όχι. ζήτησα να μην διορθωθεί ακριβώς, ναι, το ξέφτισμα για να καταστεί σαφής αυτή η ασυμμετρία μεταξύ του πού μπορεί να φτάσει αυτού του Υπουργείου και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έτσι, απαντώ στην ερώτησή σας με παρησία για το πώς είναι οι πρώτες μέρες εδώ.
0: Κατάλαβα. Και όταν...
1: Δηλαδή το βρήκατε παρατημένο το Υπουργείο?
2: Όχι, κοιτάξτε, τώρα δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολλά λόγια. Το Υπουργείο όντως, όταν έγιναν όσα έγιναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αλλαγή του συστήματος πληρωμών, δεν ήταν στο καλύτερο σημείο που μπορούσα να το βρω. Ήταν ένα Υπουργείο το οποίο υπέστη ένα πολύ μεγάλο σοκ. Έτσι, είχε τριγμούς.
0: Ναι.
2: Προσπαθούμε τώρα λοιπόν να δουλέψουμε αυτά τα τρία βασικά εργοτάξια που έχουμε μπροστά μας, τα οποία είναι μάλιστα και πολύ επίγοντα. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ούτε πολιτικό ούτε πραγματικό, για να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πέρα το πρώτο, από τον αυτό.
1: Η Ευρώπη τα δέχεται. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, τώρα δουλεύει το πράγμα, ναι, που πήγε στην ΑΕΔ.
2: Ναι. Το πρώτο είναι ακριβώς αυτή η μετάβαση. Ναι. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΕΔ. Έχουμε συμφωνήσει ο Κωστής Χατζηδάκης ένα πολύ άρτιο και φιλόδοξο πρόγραμμα για να γίνει αυτή η μετάβαση. Τώρα πρέπει να πείσουμε τις Βρυξέλλες ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει και οι προϋποθέσεις θα γίνουν σεβαστές. Και μάλιστα είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει εν κινήσει. Πρέπει να πληρώνουμε και να αλλάζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον να αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε. Έτσι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Είναι ίσως η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά θα γίνει, πρέπει να γίνει, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το δεύτερο είναι η νέα ΚΑΠ, η νέα κοινή αγροτική πολιτική που ήδη ξεκινήσαμε να τη διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες για μετά το 28. Και το τρίτο είναι φυσικά οι επιζωοτίες, η νόση των ζώων που δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Πέρα από τη διαχείριση των προβλημάτων, υπάρχει όραμα σε αυτό το Υπουργείο? Φαντάζομαι ότι όταν σας κάλεσε ο Πρωθυπουργός να σας πει να το αναλάβετε, συζητήσατε λίγο και πιο μακροπρόθεσμα, ότι κάποια στιγμή σε αυτό το Υπουργείο, όταν αυτή η κυβέρνηση αποχωρήσει, πρέπει να αφήσει κάτι πίσω, όχι μόνο τη διαχείριση της καθημερινότητας των αγροτών, σωστά?
2: Σωστά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω είναι γνωστή η φράση, νομίζω αποδίδεται στον Χέλμουτ Κόλ, που έλεγε ότι όποιος ψάχνει για όραμα πρέπει να επισκεφθεί έναν οφθαλμίατρο. Εγώ δεν έχω πολύ χρόνο για μεγάλα φαραωνικά σχέδια. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε στα τρία αυτά βασικά εργοτάξια, για τα οποία εγώ κλήθηκα από την εφεδρεία να συνεισφέρω. Θα το κάνω με όσες δυνάμεις έχω και θέλω επίσης αυτό, όταν έρθει η ώρα, να γίνει η μαγιά για να συμβεί κάποια στιγμή αυτό που συμβαίνει με επιτυχία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, να ξαναανθίσει η ύπαιθρος, να γίνει μια ανάταξη της υπαίθρου, της αγροτικής οικονομίας. Με πονάει να το βλέπω αυτό να γίνεται αλλού στην Ευρώπη. Εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει.
1: Και ερημώνει η ύπαιθρος, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Είναι συνέπεια αυτού. Όταν οι πολιτικές για τον πρωτογενή τομέα επί δεκαετίες εξαντλώνταν σε ένα σύστημα κατά βάση πληρωμών.
1: Σωστό.
2: Είναι σαφές ότι οι πληρωμές έπαιξαν και ένα ρόλο που συνέβαλε στην ατροφία της ανάπτυξης, έτσι. Πληρώνεις, παίρνεις, φεύγεις, ξανάρχεσαι, πληρώνεσαι. Εδώ ψάχνουμε να βρούμε μέτρα διαρθρωτικά που θα αλλάξουν τη φύση της οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά πρώτα πρέπει να συμμαζέψουμε αυτά τα τρία βασικά ζητούμενα για τα οποία σας μίλησα.
0: Τώρα, εγώ το Σαββατοκύριακο βρέθηκα στο νησί μου, είναι πραγματικά σε απόγνωση.
1: Λαδωτήρι, πήρες μαζί σου
0: και η αλήθεια είναι, αυτό θα έλεγα. Πήγα να ταξιδέψω και ο αεροσυνοδός μου ζήταγε αν στις αποσκευές έχω κανένα λαδωτήρι μαζί, λέει, κανένα τυρί. Πότε θα λήξει αυτός ο αποκλεισμός των προϊόντων? Γιατί οι τυροκόμοι στη Λέσβο λέγανε, μα τα τυριά παράγονται μήνες πριν, δεν κινδυνεύουν. Άρα γιατί έχουμε αυτή την τιμωρία από τις αρχές? Ένα αυτό, θα λέω και τα δύο για να τα απαντήσετε μαζί. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά αυτή η επιδημία που ξέσπασε στο νησί με τον Αφθόδη έχει τελικώς ελεγχθεί ή όχι ακόμα.
1: Γιατί βλέπουμε κιόλας ένα δημοσίευμα σήμερα που λέει ότι πρέπει να κάνουν να εμβολιάσουν τα ζώα, λέει, για τον Αφθόδη.
2: Ξεκινάω την πρώτη ερώτηση και μοιράζομαι μαζί σας ίσως τη μοναδική καλή είδηση των τελευταίων ημερών. Από χτες επιτρέψαμε τις εξαγωγές των ορίμων τυριών από τη Λέσβο. Στη βάση πολύ αυστηρών πρωτοκόλων βιοασφάλειας, αλλά για πρώτη φορά από χτες δεν υπάρχει απαγόρευση των εξαγωγών για τα όρημα τυριά. Είναι παρήγορο, κύριε Χιώτη, ότι σας ρώτησαν αν κουβαλούσατε, γιατί αυτό έγινε χτες. Αν ταξιδέψατε προχτές, είναι σωστό.
0: Ναι, την Κυριακή ταξίδεψα.
2: Ναι, ναι, είναι σωστό, γιατί τότε όντως δεν ήταν έτοιμα τα πρωτόκολλα διασφάλειας. Τώρα είναι.
1: Δεν είναι πρώτο πρόβλημα όμως το προϊόν, είναι στην συσκευασία.
2: Έρχομαι στα υπόλοιπα. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι το προϊόν αυτό καθεαυτό, αλλά ο ιός μεταφέρεται στις παλέτες, στις ρόδες των φορτηγών, τη συσκευασία, και πρέπει όλα αυτά τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα διασφάλειας που συνοδεύουν τις εξαγωγές των όριμων τυριών να τηρηθούν απολύτως. Αν δεν τηρηθούν και έχουμε κλιμάκια του ΕΦΕΤ που κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά στο νησί, μας διαβεβαιώνουν ότι τηρούνται. Όσο τηρούνται, θα βγαίνουν τα τυριά.
0: Άρα από σήμερα θα φορτωθεί στο βαπόρι φορτίο με φέτα, λαδοτήρι, αυτές τις παραγγελίες.
2: Νομίζω φορτώθηκαν ήδη χτες, κύριε Χιώτη. Φορτώθηκαν ήδη τρία φορτία από χτες. Λοιπόν, ναι, είναι η καλή είδηση της ημέρας. Τώρα έρχομαι στα υπόλοιπα. Στη Λέσβο δίνει η χώρα μια πολύ μεγάλη μάχη. Κρίσιμη μάχη. Ο Αφθόδης πυρετός είναι το COVID των

0: Έρθει αυτή η ώρα, τώρα είναι η ώρα της μάχης. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί είναι η απόλυτη εφαρμογή των πρωτοκόλων που προκύπτουν από την κοινοτική νομοθεσία που είναι αυτοματοποιημένα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει κάτι άλλο πέρα από το να θανατώνουμε τα ζώα που βρίσκονται θετικά και το κοπάδι γύρω από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Προς το παρόν αυτό είναι υποχρέωση της χώρας. Μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να συνοδευτεί με εμβολιασμό, αλλά ο εμβολιασμός, αυτή η πολιτική ηγεσία, δεν θα πολιτικοποιήσει αυτό το ζήτημα. Αυτό θα το αποφασίσουν οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι. Είναι αυτοί που θα μας πούν ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και εμβολιασμό. Αλλά θέλω να πω κάτι που δεν είναι γνωστό. Ο εμβολιασμός δεν είναι εναλλακτική για τη σφαγή των ζώων. Γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά. Άρα είναι μια κίνηση σημαντική, για την οποία όμως η απόφαση θα βασιστεί, αν έρθει αυτή τη στιγμή, μόνο και μόνο στις εισηγήσεις των
1: επιστήμονων. Πότε θα σας πούνε οι επιστήμονες αν πρέπει να γίνει εμβολιασμός?
2: Και οι σφαγές προχωράνε δηλαδή στο νησί?
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, είμαστε στη λογική αυτή της εκρίζωσης, της αρρώστιας. Προχωράνε οι διαδικασίες, έχουμε αιμοληψίες, δείγματα, ανάλυση, θετικότητα, σφαγές. Ηρίστον παρόδο αποζημιώνουμε ό,τι σφάζεται και το προσδοκόμενο όφελος από τα ζώα που σφάζονται. Αλλά όταν οι κτηνίατροι κρίνουν ότι ο ρυθμός της εξάπλωσης χρειάζεται να συμπληρωθεί και με εμβολιασμό, θα μας το πούν. Αλλά αυτό δεν θα το πούμε εμείς στους κτηνιάτρους, θα το πούν οι κτηνίατροι σε εμάς. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το φαινόμενο πώς ξαφνικά ξέσπασε σε ένα ελληνικό νησί? Διότι δεν είναι το μόνο μέρος που έχει ξεσπάσει. Και στην Κύπρο έχουν αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση πώς συμβαίνει ξαφνικά ευρωπαϊκές χώρες να έχουν προβλήματα αφθόδους?
0: Ναι, είναι, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι λίγο ύποπτο. Μου θυμίζει λίγο τα χρόνια μου στο μεταναστευτικό, όταν είχαμε τα προβλήματα στα σύνορα να εισάγονται προς την Ευρώπη. Εδώ είναι λίγο πολύ το ίδιο. Έχουμε αυτές τις ζωονόσους που μπαίνουν όντως από τα εξωτερικά μας σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι από τους γείτονες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ενδεχομένως κάποιοι δικοί μας κτηνοτρόφοι
2: εισάγουν
1: ελαφρέα ζώα.
0: Ναι, με προλάβατε, ήταν το δεύτερο που περνούσε από το μυαλό μου, το είπατε εσείς αντί για μένα. Αλλά πρέπει να μας προβληματίσει ότι αυτές οι αρρώστιες των ζώων όχι απλώς συμβαίνουν στα εξωτερικά μας σύνορα, αλλά συμβαίνουν και σε χρόνο που ίσως είναι και πολιτικά ύποπτος. Συμβαίνει στην Ουγγαρία όταν ήταν σε προεκλογική περίοδο, στην Κύπρο επίσης σε προεκλογική περίοδο. Δεν θέλω να πιστέψω.
1: Άρα
0: ότι
1: λέτε ότι μπορεί να είναι μέρος ενός σχεδίου, ας πούμε, υβριδικής απειλής?
0: Δεν θέλω να πω τίποτα προς ώρας. Τώρα είναι η ώρα της μάχης. Αλλά και στις συζητήσεις που κάνω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου, πρέπει να σας πω ότι αρχίζουμε λίγο να πονηρευόμαστε για το πώς ξαφνικά σε αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Τα παρακολουθούμε όλα, είμαστε ενωμένοι και συντονισμένοι και προσπαθούμε να δώσουμε αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το πω αυτό με βεβαιότητα. Είναι η ώρα του αγώνα.
2: Μάλιστα. Ξέρετε, τώρα αυτό ακούγεται σαν αυτά που λένε παλιά, ότι οι φωτιές τις βάζουν οι Τούρκοι.
0: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, ούτε έχω αποδείξεις γι' αυτό. Σας μεταφέρω ένα προβληματισμό που συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μου άτυπα, ότι σίγουρα δεν είναι εντελώς αθώα η εμφάνιση αυτών των ζωονόσων στις περιοχές της Ευρώπης που εμφανίζονται, και δείχνει, αυτή είναι η ευνοϊκή εκδοχή, ότι κάποιοι γείτονες δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
1: Τώρα, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, έχουμε και κάνα δυο ακόμα ερωτήματα έτσι που μάλλον θα είχατε...
2: Στο ένα είχε απαντήσει, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντήσει και τώρα πάλι το ίδιο.
1: Για κάντο.
2: Σας είχαμε ρωτήσει αν δεν κατέβετε σαν βουλευτής και είχατε πει ότι δεν ενδιαφέρεστε. Τώρα το βλέπετε αλλιώς.

0: Γιατί θέλω να πω τώρα, όλοι οι βουλευτές την έχουν πέσει στο σκέρτσο, ότι είναι στο Μαξίμου και αποφασίζει για αυτούς.
1: Και διαβάζουμε συνεχώς δημοσιεύματα ότι το έχετε αποφασίσει και απλώς ταλαντεύεστε αν θα είναι στη Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική.
2: Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω ότι το σκέφτομαι, δεν το έχω αποφασίσει, δεν εξαρτάται αυτό από μένα. Εκκρεμεί μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ένα μεγάλο λάθος τώρα στην αρχή της υπουργικής μου θητείας και με όλα τα προβλήματα που έχω εδώ στο γραφείο μου να αγγείλω αποφάσεις για το πολιτικό μου μέλλον. Πιστεύω ότι μόνο κακό θα έκαναν στη δουλειά μου εδώ και στην αφοσίωσή μου στα υπουργικά μου καθήκοντα. Όταν ή αν έρθει αυτή η στιγμή, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Και κάτι τελευταίο. Διάβασα ότι σήμερα.
0: Χρειαζόμαστε όμως ανθρώπους με το δικό σας, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εμπειρίες, να μπορούν να μιλήσουν γλώσσες, να ξέρουν πώς δουλεύει η Ευρώπη στην Ελληνική Βουλή.
1: Για να πάει μετά στη Βουλή, να τσακώνεται με την Κωνσταντοπούλου
0: και
1: με διαφόρους άλλους τύπους.
0: Άνθρωποι με προσόντα να μπουν στη Βουλή.
2: Θα συνεκτιμήσω.
1: Δίστανται οι απόψεις μας, κύριε Υπουργέ. Κάτι τελευταίο. Θα μιλήσετε σήμερα σε εκδήλωση για το κρασί μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Α, ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε όντως μια εκδήλωση στο Πικέρμι, στα Μεσόγεια, όπου θα γιορτάσουμε τα 75 χρόνια της Κεντρικής Επιτροπής του Συνεταιριστικού Κινήματος του Κρασιού, συμπληρώνει 75 χρόνια. Θα τιμήσουμε τέους υπουργούς γεωργίας, οι οποίοι έπαιξαν ρόλο σε αυτή την πορεία του ελληνικού κρασιού, και ναι, αντιλαμβάνομαι ότι την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο Κώστας ο Καραμαλής. Χαίρομαι πολύ, γιατί εσείς το ξέρετε, ο Κώστας ο Καραμαλής με έβαλε στην πολιτική το 2004.
1: Ναι, και σας έκοψε μετά από το Ευρωψηφοδέλτιο, το θυμόμαστε.
2: Εντάξει, η πολιτική έχει και τα μπασίμα, και τις εισόδους και τις εξόδους.
0: Μα ο Κώστας ο Καραμαλής εξός από το καπνά ασχολείται και με το κρασί.
2: Είναι ο επίτιμος προσκεκλημένος για να κάνει την κύρια ομιλία.
1: Το πίνει. Αν και νομίζω ότι πιο πολύ πίνει τσίπουρο παρά κρασί. Όπως και εσείς, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι και εγώ, ακριβώς. Και εγώ είμαι και του τσίπουρου.
1: Αλλά τώρα τι κρασί, τι τσίπουρο. Ο καλός ο μήλος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπεριψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Να πω ότι τα προγράμματα 5G Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Λοιπόν, διαβάζω τώρα στο SkyGR ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό μετά από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Μου θυμίζει λίγο την έναρξη του κορονοϊού, θυμάσαι, που λέγανε δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και τούτο και τ' άλλο, αλλά εδώ τώρα έχουμε νέα εξέλιξη, διότι έχουμε και κρούσμα Χανταϊού σε άτομο που δεν ήταν στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι, αλλά κάτι να καθόταν δίπλα σε αυτήν που ταξίδευε. Και η οποία...
1: Ναι, αλλά αφού λένε ότι με δυσκολία μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, εδώ... Διεξάγονται εξετάσεις από ό,τι διαβάζω στο δημοσίευμα του SkyGR για να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για το στέλεχος των Άνδεων. Νοτί, δεν παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια? Δεν πας σπίτι λίγο να ξεκουραστείς? Το μόνο τύπο ιού Χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Έχει συνέχεια το σιριάλ αυτό και να δούμε πού θα καταλήξει. Για το κλείσιμο σας έχουμε μία δήλωση που έκανε νωρίτερα στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, διότι όπως είπε ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για να θεσπίσει ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών, διότι όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες υπάρχει ένα 13% γυναικών εργαζομένων που υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες. Για ακούστε τι είπε.
8: Υπάρχει μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν ίδιες θέσεις εργασίας, στις οποίες ο άντρας και η γυναίκα που δουλεύει, ο άντρας αμείβεται περισσότερο, κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν φέρνουμε ναι ένα νομοσχέδιο, μετά από ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Λέει ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, εάν εσύ έχεις την υποψία ότι σε μια αντίστοιχη θέση είσαι γυναίκα και ένας άντρας αμείβεται περισσότερο, έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία.
1: Ναι, και άμα τα ζητήσεις θα στα δώσω.
0: Μα σε πολλές χώρες αυτό το πράγμα ισχύει, αλλά στην πράξη δεν γίνεται δυστυχώς.
1: Αυτό είναι, Ρινότη. Άσε τι ισχύει στα χαρτιά τώρα. Είναι όπως το τετραήμερο που θεωρητικά μπορεί να λειτουργήσει. Πρακτικά είναι αδύνατο να λειτουργήσει. Ωραία είναι αυτά τα νομοσχέδια, μπορεί κάτι να βοηθήσουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τακτοποιείται έτσι η αγορά εργασίας με νομοσχέδια.
0: Είναι δύσκολο. Θυμίζω ότι πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έκανε προσλήψεις γυναικών.
1: Ναι.
0: Διότι οι γυναίκες κάνουν παιδιά και λείπουν ένα και δύο
1: και
0: χρόνια.
1: Και σου λέει τώρα τι θα σε πάρω εγώ, να σε πληρώνω για να είσαι σπίτι. Αυτά όλα έχουν διορθωθεί σημαντικά, η κοινωνία προοδεύει, αλλά από την άλλη, από τη μια μέρα στην άλλη, τέτοιου είδους ζητήματα δεν νομίζω ότι λύνονται με νομοσχέδια. Μακάρι να λυθούν.
0: Υπάρχει αυτό το γυάλινο ταβάνι, λένε, που οι γυναίκες δεν μπορούν να υπερβούν, κυρίως γιατί πολλοί άντρες είναι αυτοί οι οποίοι προωθούνται στις μεγάλες θέσεις.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
0: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Μόνος του. Κάντου. Μόνος του. Είσαι μόνος σου. Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη, όπως πάντοτε, στην αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης παρεμπιπτόντως στο μικρόφωνο, για να περάσουμε στις ειδήσεις της ημέρας. Τρένος αλλά και πάρα πολλά ερωτήματα για τη δολοφονία στην Κρήτη. Θύμα ένας νέος 21 ετών που ο δράστης, 54, θεώρησε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Είχαν γίνει καταγγελίες στην αστυνομία και στις δικαστικές αρχές, ωστόσο δεν αποτράπηκε το φωνικό. Φόβη τώρα για βεντέτα.
1: Είχαν υπάρξει και άλλα επεισόδια και απειλές και μάλιστα πριν από 2 μήνες περίπου, 4 Μαρτίου, είχε κατατεθεί και μία ακόμα μήνυση εις βάρος του 54χρονου για απειλή.
2: Τότε μάλιστα είχε αφαιρεθεί και η νόμιμη άδεια που κατήχε ο δράστης για κυνηγητικό όπλο, του είχε αφαιρεθεί και ο οπλισμός. Μετά από κατοίκον έρευνα πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οδηγήθηκε κανονικά και στις δύο περιπτώσεις τον αρμόδιο εισαγγελέα, χωρίς να προφυλακιστεί.
3: Δηλαδή, συχνά βαφτίζομαι την εκδίκηση ως τιμή, όμως η πραγματική τιμή στην γη ενός παιδιού που χάθηκε άδικα θα ήταν να σπάσει αυτός ο κύκλος που ανέτεια ξεκίνησε.
0: Ένας κύκλος αίματος που ανέτεια ξεκίνησε και τώρα η αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα κάτω στην Κρήτη για να μην συνεχιστεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Την ίδια στιγμή, στο διεθνές πεδίο πληθαίνουν οι αναφορές σε πρακτορία, δισογραφικά πρακτορία, ότι Τραμπ και οι Ιρανοί βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συμφωνία. Στην Ιορδανία ο Μητσοτάκης, μετά τα Εμμυράτα, θα δούμε και τι σηματοδοτεί η ελληνική παρουσία σε χώρες του κόλπου.
4: Από ό,τι φαίνεται επαναχαράσεται ο δρόμος IMEC, ο εμπορικός δρόμος από την Ινδία προς την Ευρώπη, που περνάει από την Ελλάδα. Διότι παλιά περνούσε μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει η διαδρομή. Οπότε πιστεύω είναι ένα από τα θέματα που συζητώνται εξαιρετικά σοβαρό ως ζήτημα.
0: Τώρα, τόσο αυτό που μόλις ακούσατε, όσο και άλλες κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως η ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με Γαλλία, Ισραήλ και Κύπρο, είναι κάτι που προκαλεί ενόχληση στην Τουρκία. Μετά τις προκλητικές αιτιάσεις λοιπόν για Αιγαίο και νησιά, τη σκυτάλη πήρε η επικοινωνιακή τακτική και τα υπερόπλα που ισχυρίζεται ότι κατασκευάζει η Τουρκία.
5: Ο πύραυλος Γιλντιρίμ Χαν, όπως τον ονομάζουν, θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια, λένε, με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρων. Το ζήτημα είναι ότι το παρουσιάστηκε τώρα και σύμφωνα με αναλυτές, η παρουσίαση του πυράβλου είναι ένα μήνυμα, έτσι λένε, προς την Ελλάδα, τη Γαλλία και το Ισραήλ.
6: Είναι μια επικοινωνιακή πομπόλυγα κατά την άποψή μου. Θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν αυτά τα οποία παρουσιάζουν, δηλαδή ο πύραυλος, ο βαλιστικός, ο οποίος σημειωτέων είναι ένα επιθετικό όπλο, δεν είναι αμυντικό.
0: Η Τουρκία διαμαρτύρεται για τα συστήματα εράμινας, αμυντικά συστήματα της Ελλάδας, και την ίδια στιγμή βγαίνει έξω με την προπαγάνδα της ότι κατασκευάζει έναν πύραυλο, έτσι λέει, που ούτε καν οι Αμερικανοί δεν έχουν. Τέλος πάντων, θα τα δούμε συνέχεια όλα αναλυτικά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσω από τα έργα, αν δεν έχεις αντίρρηση.
0: Βέβαια.
7: Είχαμε προαναγγείλει χθες το μεσημέρι.
0: Ναι, θυμάμαι.
7: Εργασίες στην Εθνική Αντίσταση, στο δρόμο που ενώνει τη Νέα Ιωνία με την Καποδιστρίου. Όντως έτσι έγινε. Χθες το βράδυ ήρθε επίσημη ενημέρωση. Έχει κλείσει λοιπόν από σήμερα το πρωί η Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος της Αγίας Όλγας, του Κωνσταντοπούλου δηλαδή νοσοκομείου της Νέας Ιωνίας, και θα ανοίξει σε περίπου 15 ημέρες. Έχουμε προβλήματα μια στη μια πλευρά, μια από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή είναι ακινητοποιημένη η Έλα Λαμέιν, είναι ο δρόμος της Νέας Ιωνίας που μας πηγαίνει στον παλιότερο χωνόμο η Έλα Λαμέιν, και εν συνεχεία Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Αγίας Όλγας. Και οι γυροδρόμοι φυσικά, οι Αλέκου Παναγούλη κυρίως, έχουν κίνηση. Τα άλλα έργα είναι στον Ασπρόπυργο. Τα είχαμε πει εχθές ξεκίνησαν. Από Κόρινθο προς την Αθήνα, στο ύψος της γέφυρας Ασπροπύργου, λοιπόν, 2 λωρίδες στη διάθεσή μας και υπάρχει το σχετικό μποτιλιάρισμα τώρα που μεσημεριάζει. Η Κηφισού έχει στο ανωδικό της ρεύμα καθυστέρηση και είναι αρκετή από το ύψος της Ιεράς Οδού, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα, και στο κέντρο προσέχουμε το κόβο των Αμπελοκήπων και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
0: Και εδώ ήθελα να πω και να το ακούς και εσύ, και οι ακροατές μας βεβαίως το γνωρίζουν, ότι πριν βγει η επίσημη ανακοίνωση, χθες, λίγο πριν το μαγκαζίνο, μου είπες ότι έχω αυτή την πληροφορία για τα έργα και στην Εθνική Αντιστάσεω. Το λέω για να ξέρουν οι ακροατές ότι σε ακούνε, για να γνωρίζουν, και το γνωρίζουν νομίζω όλα αυτά τα χρόνια, για να αποφεύγουν τις κακοτοπιές.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ εγώ. Και βεβαίως θα πάμε αμέσως στην άγρια δολοφόνη ενός νέου 21 ετών στην Κρήτη, από έναν άνθρωπο που θρηνούσε μεν το χαμό του γιού του, αλλά επέλεξε να βάψει τα χέρια του με αίμα, να αφαιρέσει μια ζωή και να βυθίσει στον πέθος και στην Οδύνη μια άλλη οικογένεια. Μη χρονοτριβώ, αμέσως στον Χάρη Λοντάκη στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είμαστε εν αναμονή της αρχής των ποινικών διώξεων σε βάρος του 54χρονου και της συζύγου του για την άγρια δολοφονία εχθές το μεσημέρι στην περιοχή της Αμουδάρας του Ηρακλείου του 20χρονου Νικήτα. Τι είχε προηγηθεί? Πριν από 2,5 χρόνια, ο χθες 20χρονος μαζί με τον γιο του δολοφόνου του, ένα 17χρονο παιδί, είχαν...
0: Άρα συνομήλικοι πάνω κάτω.
8: Συνομήλικοι, ναι, συνομήλικοι. Και παιδικοί φίλοι και συμμαθητές στο ίδιο σχολείο είχαν βγει, διασκέδαζαν, κινούνταν με το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας, το χθεσινό θύμα, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Προφανώς έχοντας αναπτύξει ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, αυτό ανέβηκε στη διαχωριστική νησίδα, έπεσε πάνω σε μια κολόνα φωτισμού, τραυματίστηκαν και δύο βαρύτατα, έμειναν ο μεν ένας περίπου μία εβδομάδα στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο οδηγός. Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και 19 μέρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν αποκλειστικό υπεύθυνο για το θάνατο του γιού τους τον οδηγό του αυτοκινήτου. Είχαν γίνει στο παρελθόν αρκετά περιστατικά, όπως μας περιέγραψε και η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, σε βάρος του 20χρονου.
0: Περιστατικά όπως Χάρη?
8: Το πρώτο περιστατικό έγινε τα Χριστούγεννα του 2024, όταν ο 54χρονος είχε καταγγελθεί ότι είχε χτυπήσει με ένα ρόπαλο το νεαρό την ώρα που επιχειρούσε να μπει στο σπίτι του. Υπήρξε πάλι, τότε είχε συλληφθεί ο 54χρονος, του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, παγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνισε αστυνομικό τμήμα και επιπλέον να μην πλησιάζει ούτε τον νεαρό ούτε την οικογένειά του. Υπήρξαν και άλλα περιστατικά και καταγγελίες από ό,τι μας είπε η δικηγόρος στην αστυνομία. Η τελευταία έγινε 4 Μαρτίου με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου φέτος.
0: Τώρα φέτος, 4 Μαρτίου, πριν από 1,5-2 μήνες.
8: Δύο μήνες. Και εχθές είχαμε δυστυχώς αυτή την τραγική κατάληξη αυτής της ιστορίας. Τα δύο οχήματα διασταυρώθηκαν στο κεντρικό δωρό.
0: Τυχαία, Χάρη?
8: Προφανώς τυχαία. Γιατί από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε, ο 20χρονος δεν εχθές είχε ρεπό από την εργασία του. Ξέρουμε επίσης ότι ο 54χρονος με τη γυναίκα του είχε πάει νωρίτερα στο νεκροταφείο. Το αυτοκίνητο του 20χρονου είναι ένα χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκίνητο. Το γνώριζε προφανώς ο 54χρονος, βλέποντας απέναντί του, του έκλεισε το δρόμο, τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν. Ο 20χρονος κατάλαβε ότι κινδυνεύει, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιχείρησε να τρέξει και ο 54χρονος άρχισε να τον πυροβολεί. Έξι σφαίρες είχε το παλιό Magnum 357 πιστόλι που κρατούσε. Τέσσερις βρήκαν τον 20χρονο, ο οποίος πέθανε. Ο 54χρονος έφυγε με το αυτοκίνητο με την γυναίκα του από εκεί. Πήγε, άφησε το αυτοκίνητο και τη γυναίκα του στο σπίτι και πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε δίνοντας και το όπλο στους αστυνομικούς, λέγοντας τότε, όταν παραδόθηκε, τώρα ξαλάφρωσα. Κατά την προανάκριση στην ασφάλεια Ηρακλείου, υποστήριξε ότι τον ηρωνεύτηκε ο 20χρονος και θόλωσε και γι' αυτό αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Ήταν η ημερομηνία που είχε σημειωθεί το τροχαίο με τα δύο παιδιά, το οποίο από τροχαίο ατύχημα είχε μετατραπεί σε δυστύχημα λόγω του θανάτου του γιου του δράστη, του χθεσινού δράστη. Αυτή τη στιγμή η ειδικογραφία της υπόθεσης έχει παραδοθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου, δηλαδή δεν είχαμε την προσαγωγή των δύο ζεύγους στο δικαστικό μέγαρο. παραδόθηκε η εισαγγελέα, μεταφέρθηκε η δικογραφία στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας μελετά τη δικογραφία προκειμένου να αρχίσει τις ποινικές διώξεις και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνήγορος του δράστη και της γυναίκας του θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί του Σαββάτου.
0: Η αυτή η διαδικασία που μας είπες με τον εισαγγελέα προφανώς για λόγους ασφαλείας γίνεται?
8: Και για λόγους ασφαλείας, ναι. Προφανώς και για λόγους ασφαλείας.
0: Επειδή υπάρχει ένας φόβος ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες πράξεις αντεκδίκησης, χάρη.
8: Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος μας είπε ότι από την οικογένεια δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Η οικογένεια περιμένει από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σέβεται τη δικαιοσύνη απόλυτα. Επίσης δεν υπήρχαν εδώ άτομα, συγγενικά πρόσωπα του θύματος. Απλά σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα επιβαρημένη μέρα για τις αστυνομικές αρχές. Υπήρχαν πολλές προσαγωγές και για λόγους ασφαλείας ζητήθηκε να μην μεταφερθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Και έτσι ο εισαγγελέας ζήτησε τη δικογραφία προκειμένου να τη μελετήσει και να προχωρήσει την άρχη στο διώξιο.
0: Μόνο δύο ερωτήσεις. Η δίκη για εκείνο το τροχείο που μας περιέγραψες δεν έχει γίνει. Δεν είχε γίνει.
8: Όχι. Η δίκη δεν έχει γίνει. Η δίκη δεν έχει γίνει. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές να γίνει μια προκαταρκτική. Δεν το ξέρουμε, περιμένουμε να μιλήσουμε με τον δικηγόρο της οικογένειας του δράστη. Ίσως είχε ζητηθεί να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, στα τροχαία ατυχήματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η άρχηση των διώξεων αφορά ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κανείς, ειδικά δύο παιδιά, δεν ήθελε να σκοτώσει το φίλο του. Ίσως για κάποιους λόγους δεν το γνώριζα. Αυτό να είχε ζητηθεί η αναβάθμιση της κατηγορίας. Και γι' αυτό είχε διαταχθεί η προκαταρκτική, να γίνει προκαταρκτική. Όπως μας είπε η συνήγορος της οικογένειας του χθεσινού θύματος, είχαν ζητηθεί και πραγματογνώμονες και από το δημόσιο, οπότε υπήρξε μια χρονοτριβή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα όμως με αυτό, ανεξάρτητα αν το πόσο έχει καθυστερήσει ή δεν έχει καθυστερήσει μια υπόθεση, δεν νοείται να κανείς να παίρνει τον νόμο στα χέρια του, προφανώς, και ούτε μπορεί να αποτελέσει ο θυμός, η οδύνη, η θλίψη, ο πόνος, άλοθη για μια δολοφονία.
0: Αναντήρητα, Χάρη, και εσύ το γνωρίζεις καλύτερα από όλους μας ζώντας στην Κρήτη, όπου δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Πρόσφατα έχεις καλύψει και τα Βορίζια και άλλες πολλές υποθέσεις. Και άλλη μια ερώτηση αφορά το τι έγινε μετά από αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Μας είπες ότι ήταν κάτι που δεν μπόρεσαν να το ξεπεράσουν οι γονείς και μάλιστα τους είδαμε και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει που πήγαιναν συχνά πυκνά στο σημείο που είχαν χάσει το παιδί τους και έλεγαν διάφορα.
8: Το βίντεο είναι από τον ένα ακριβώς χρόνο από το θάνατο του παιδιού τους. Είχε γίνει εκεί μια δράση και από τον σύλλογο SOS Τροχαία Δυστυχήματα. Ναι, δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν και γνωρίζω ότι είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να πέσουν οι τόνοι, να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Δεν είχαν καρποφορήσει και μάλιστα είχαν γίνει και προσπάθειες και από την οικογένεια και από φίλους του χθεσινού θύματος, τον προέτρεπαν να φύγει από την Κρήτη. Εκείνος όμως δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του και τα αδέρφια του, και γι' αυτό είχε παραμείνει. Ναι.
0: Και το άλλο ερώτημα είναι, αλλά αυτό βεβαίως δεν ξέρω πώς μπορεί και ποιος μπορεί να το απαντήσει, είναι ότι εάν μπορούσαν να γίνουν κάποιες ενέργειες μέσα από αυτά τα περιστατικά που μας ανέφερες που είχαν προηγηθεί για να αποτραπεί το φωνικό. Δεν ξέρω.
8: Αυτό δεν μπορώ. Προφανώς και δεν μπορώ να το απαντήσω. Και δεν είναι.
0: Δηλαδή, επειδή μας είπες ότι είχαν πάει και στην αστυνομία, υπήρχαν και δικαστήρια και αυτά. Και αυτός ο άνθρωπος κατέληξε να κυκλοφορεί με ένα όπλο πάνω του. Τι να πω. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Σήμερα τι περιμένουμε, κάτι άλλο από.
8: Την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Την άσκηση των ποινικών διώξεων. Ναι. Μάλιστα.
8: Αύριο το μεσημέρι στις 12. Αύριο το μεσημέρι στις 12 έχει προγραμματιστεί η κηδεία του 20χρονου στο χωριό Χόνος Μηλοποτάμου. Είναι ο τόπος καταγωγής του νεαρού.
0: Ναι, σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Σε ευχαριστώ.
8: Καλή συνέχεια.
0: ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για αυτό το περιστατικό. Βεβαίως όλοι όσοι έγιναν μάρτυρες αυτού του φωνικού είναι συγκλονισμένοι.
9: Ακούσαμε τον πυροβολισμό, ήμασταν τρία αυτοκίνητα πιο πέρα. Μετά την αστυνομία, τις φωνές τον είχε λέει δύο χρόνια. Λέει, τον έψαχνε και τον πέτυχε εδώ πέρα τώρα και τον σκότωσε. Έτρεξε το παιδί να μπει εκεί μέσα, δεν τα κατάφερε και τον πυροβόλησε.
10: Ερχόμουν προς τα δω και πήγαινα με τρακάρι και βγήκα πάνω. Mm-hmm. Πάω προς τα κάτω προς Κλαβενίτη και κάνω στροφή και ακούω μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ.
11: Το τράκαρ το παιδί κατέβηκε να δει και μόλι θα δει και ποιοι ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει σε ξενοδοχείο τον πυροβόλησε.
0: Για τις περιπτώσεις αυτές όπου μας είπε ο Χάρης Λεοντάκης είχαν καταγραφεί επιθέσεις εις βάρος του θύματος, η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Sky.
2: Ένα περιστατικό έχει καταγραφεί από την ελληνική αστυνομία μεταξύ θύματος και δράστη. Το 2024 καταγγέλθηκε, συνελήφθη κανονικά ο δράστης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και μάλιστα τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα ενώ μια δύο πληροφορίες που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα ο δράστης. Συνελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του επειδή επέβαιναν μαζί στο όχημα όταν πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.
0: Ακούσατε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Θα την ακούσουμε τώρα, τη σύζυγο του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία. Ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, είναι ενδεικτικό νομίζω και από τα λόγια της, είναι στο σημείο που έχασε ο γιος της τη ζωή του, στο τροχαίο δυστύχημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι βίωναν μια τεράστια οδύνη, που βεβαίως σε καμία των περιπτώσεων δεν δικαιολογείται η μετέπειτα πράξη τους, αλλά είναι ενδεικτικό το ότι συνέβαινε.
12: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς, κάψου! Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω, ποιος θα φέρει τον Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα, πρέπει να κάνετε κάτι.
0: Και ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ενδυματολόγος, ήταν στο Action.
13: Το να χάνει κανείς το παιδί του σε ένα τροχαίο ατύχημα προκαλεί έναν άφατο πόνο. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση το ότι επιτρέπεται ή συγχωρείται ή έχει δικαιολογία ή πρέπει να το συζητάμε. Αν πρέπει 2-3 χρόνια μετά, 6 μήνες μετά, να παίρνεις ένα περίστροφο, παράνομο, νόμιμο, οτιδήποτε και να εκτελείς αυτόν που θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος. Αυτό είναι ένας κοινωνικός πρωταγωνισμός, ασυγχώρητος.
0: Τώρα, ανατρέψαμε λίγο τη σειρά των ειδήσεων στο μαγκαζίνο, γιατί προέκυψε πριν από λίγα λεπτά μία είδηση που είχε προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και αφορά το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν κάποια κρούσματα σε κουρασγερόπλοιο και θάνατοι που έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, πολλοί αρνούνταν τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλοιου υπό το φόβο μετάδοσης του ιού, που είναι πολύ επικίνδυνος βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι πριν από λίγα λεπτά, πιστεύαμε όλοι, αυτή η εντύπωση είχε δημιουργηθεί, παρότι γινόταν έρευνα, πως ό,τι αφορά το Χανταϊό αφορούσε το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο. Εδώ και λίγα λεπτά τα πράγματα έχουν ανατραπεί σε σχέση με αυτή την πρώτη εκτίμηση. Προς το χειρότερο έχουν ανατραπεί. Γι' αυτό η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, η Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Βεβαίως θα δούμε και τα της Μέσης Ανατολής. Αλλά έλεγα, Χρήστα, αν μου επιτρέψεις και εσύ.
14: Καλησπέρα σας, πρώτα.
0: Καλώς ήρθες. Να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει σχετικά με το Χανταϊό που έχει εντείνει την ανησυχία οπωσδήποτε.
14: Έχουμε μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα και ανησυχητική, θα έλεγε κανείς, ναι, εξέλιξη, όπως την μετέδωσες και εσύ, καθώς ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, δεν είχε καμία, ναι, σχέση με την ελληνική κρουαζιέρα, φαίνεται ότι προσβλήθηκε από Χανταϊό. Ο άνθρωπος αυτός, δεν γνωρίζουμε αν είναι άνδρας ή γυναίκα, ο άνθρωπος αυτός ταξίδεψε με έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, βρισκόταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου και κατόπιν φαίνεται ότι προσβλήθηκε από την ασθένεια. Είναι ο πρώτος άνθρωπος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο οποίος προσβλήθηκε από την ασθένεια και δεν επέβαινε στο πλοίο.
0: Άρα ταξιδεύει ο Γάλλος μαζί με κάποιον
14: που ήταν στο πλοίο και είχε προσβληθεί από τον ιό.
0: Και ο Γάλλος ξαφνικά βρίσκεται με χανταϊό.
14: Ακριβώς.
0: Και δεν αφορά τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί στο κραζιερόπλοιο.
14: Όχι.
0: Άρα το θέμα είναι ο Γάλλος πώς κόλλησε χανταϊό, πού πήγε μετά, τι γίνεται με τους άλλους επιβάτες του αεροσκάφους. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν διαδικασίες προκειμένου να εντοπιστούν, να ανιχνευτούν. Θυμόμαστε εποχές κορονοϊού τώρα που λέγαμε χνηλάτιση κρουσμάτων.
14: Έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση εδώ και πολλές μέρες, θα λέει κανείς, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εχθές μας το ανακοίνωσαν και επισήμως ότι θεωρούν πολύ πιθανό σενάριο τη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το λένε έτσι γιατί ο χανταϊός μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά από περιτώματα αυτών στον άνθρωπο. Υπάρχει μόνο ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σπάνιο αυτό να συμβεί. Αυτό το στέλεχος έχει εντοπιστεί στην Αργεντινή. Και να σας θυμίσω ότι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και δηλαδή το ζευγάρι των Ολλανδών, οι οποίοι ασθένησαν και κατέληξαν πρώτοι, επιβάστηκαν στην Αργεντινή. Και έχει ξεκινήσει η χνηλάτιση των επαφών τους και στην Αργεντινή και στις. Γιατί το πλοίο, το κρουαζιερόπλοιο, έκανε στάσεις και σε άλλες περιοχές. Γιατί ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο που είχε στόχο την περιπέτεια, να γνωρίσει κανείς τη φύση.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, με πολύ ψηλό τίμημα, δηλαδή με περιορισμένο αριθμό επιβάτων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι τα κρουαζιερόπλοια αυτά που βλέπουμε 2-3 χιλιάδες επιβάτες. Είναι πιο μικρός ο αριθμός.
14: Νομίζω πως είναι πιο μικρός ο αριθμός, γιατί είναι ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει αυτό ακριβώς. Ναι. Κάνει το ταξίδι στην Ανταρκτική για να κάνεις πολύ ιδιαίτερες δραστηριότητες, παρακολούθηση πτηνών. Είναι και πολύ ειδικού ενδιαφέροντος, τέλος πάντων, όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, πρέπει να σου πω ότι η χνηλάτιση έχει ξεκινήσει γιατί ο ιός έχει μια περίοδο επώασης 1 έως 6 εβδομάδων, μπορεί δηλαδή να έχει προσβληθεί και να εμφανίσει συμπτώματα 6 εβδομάδες μετά. Άρα αυτό είναι επίσης ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι. Δεν ξέρουμε, το βάζω απλά στο τραπέζι, αυτός ο Γάλλος ή η Γαλλίδα, αυτός ο Γάλλος υπήκος, τέλος πάντων, είχε ταξιδέψει με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου πριν επιβιβαστεί ή μετά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα.
0: Το μετά δύσκολο, γιατί δεν έχουν περιορισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στο κρουαζιερόπλοιο.
14: Γιατί υπάρχει, ανακοινώνεται από τις ελβετικές αρχές ότι ένας άνδρας που επέστρεψε στη χώρα του αφού αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο και επέστρεψε στο τέλος Απριλίου, είναι θετικός στο χανταϊό.
0: Άρα αυτός ο άνθρωπος μέχρι τώρα κυκλοφορούσε στην Ελβετία.
14: Και υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί. Ναι. Και μάλλον επισήμως δεν γνωρίζουμε από την εταιρεία ότι έχουν αποβιβαστεί άνθρωποι από το κρουαζιερόπλοιο. Ξέρουμε μόνο για αυτούς που ασθένησαν.
0: Και τώρα ξαφνικά βγαίνει η Ελβετία και λέει ήρθε και κάποιος σε μένα.
14: Κάποιος επιβιβάστηκε με τη γυναίκα του από το κρουαζιερόπλοιο και έφτασε, λέει, τέλος Απριλίου στη Ζυρίχη. Και τώρα φαίνεται θετικό στο χανταϊό. Ο ίδιος άνθρωπος εμφάνισε συμπτώματα και αφού διάβασε και άκουσε όλα αυτά, επικοινώνησε ο ίδιος με τις αρχές και του έγιναν τα αντίστοιχα τεστ. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουν απομακρυνθεί οι τρεις επιβάτες που ασθενούσαν από το κρουαζιερόπλοιο. Είναι εν πτήση προς την Ολλανδία, γιατί το πράσινο ακροτήριο δεν τους δέχθηκε. Το κρουαζιερόπλοιο θα κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά. Εδώ υπάρχει ένα άλλο θρίλερ, γιατί υποτίθεται ότι συμφώνησαν οι αρχές της Ισπανίας να δέσει στα Κανάρια νησιά και με πολύ αυστηρά μέτρα υγειονομικής ασφάλειας να αποβιβαστούν οι επιβάτες. Και τώρα οι τοπικές αρχές λένε ότι εμείς δεν το δεχόμαστε. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν και γίνουν κάποιες εσωτερικές διεργασίες στην Ισπανία.
0: Ξέρεις, τώρα φαντάζομαι και τους ακροατές μας που σε ακούνε, αρχίζουμε και μας έρχονται μνήμες από τις πρώτες ημέρες κορονοϊού. Δεν λέω ότι έχει σχέση. Αλλά υπάρχει ένα σκηνικό μετάδοσης, ιχνηλάτησης, δεν ξέρουμε ποιος πήγε πού. που ελπίζω να κάπου να φρενάρει το πράγμα.
14: Λογικό είναι να έχουμε τέτοιες μνήμες, αλλά εδώ πρέπει να πούμε αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια περίπτωση κορονοϊού, δεν είναι η ίδια περίπτωση ο Χανταϊός, και υπάρχουν πολύ χαμηλός, και υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει γενικευμένη ανησυχία.
0: Ακούμε την κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας, το πρωί ήταν στο Sky και θα μας πεις μετά και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
15: Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι ότι παρόλο που ο Χανταϊός μεταδίδεται από τα τροπτικά στον άνθρωπο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έγινε μάλλον κύριος τρόπος μετάδοσης από τον άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Αυτά λέει η κυρία Ψαλτοπούλου. Επαναλαμβάνω ότι έχουν προκύψει όμως νέα δεδομένα, έτσι όπως μας τα, ανησυχητικά δεδομένα, έτσι όπως μας τα περιέγραψε η Χρύσα Τσίχλη. Θα παρακαλέσω ότι η Χρύσα Τσίχλη. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, για να έχουμε το χρόνο, να περάσουμε στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου επίσης έχουμε τις τελευταίες ώρες εξελίξει, αν δεν κάνω λάθος.
14: Πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Πολύ σημαντικές που μάλλον έτσι λένε τα πρακτορία, τα διεθνή πρακτορία και πληροφορίες, ότι μπορεί να έχουμε μία.
14: Θετική εξέλιξη.
0: Μια θετική εξέλιξη. Τουλάχιστον σε αυτό πάνε προς το καλό τα πράγματα. Μετά τις διαφημίσεις.
16: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
17: Στην Novibet όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
22: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
23: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
24: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
23: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
24: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
23: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
24: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
23: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
24: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
25: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
26: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
27: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
28: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζανανούι. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Ακούσαμε πριν από λίγο από τη Χρύσα Τσίχλη τις εξελίξεις ιδιαιτέρως ανησυχητικές για το θέμα του Χανταϊού. Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή για να δούμε τα νεότερα που έχουν προκύψει, νεότερα που ίσως δείχνουν, το λέω με μεγάλη επιφύλαξη γιατί πολλές φορές έχουμε ζήσει το ίδιο έργο, δηλαδή κρύο ζεστό, αλλά αυτή τη φορά λένε ότι μπορεί να δούμε φως. Χρύσα.
14: Περιέγραψες πολύ σωστά το γενικότερο πλαίσιο. Ναι. Να σας πω εγώ τώρα τις εξελίξεις. Η μέρα ξεκίνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι παγώνει το σχέδιο ελευθερίας, μόλις 48 ώρες από τότε που το ανακοίνωσε. Το σχέδιο αυτό, για να δώσει χώρο στη διπλωματία, το σχέδιο αυτό τι ήταν? Ότι θα βοηθούσε με στρατιωτικά μέσα τον απεγκλωβισμό των εμπορικών πλοίων από τα σενά του Ορμούζ. Και ζήσαμε όλοι μια πολύ έντονη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στα στενά του Ορμούζ. Τώρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το παγώνει γιατί υπάρχει αίτημα από το Πακιστάν και ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας. Όλο αυτόν τον καιρό παιδευόμασταν και τώρα φτάσαμε σε μνημόνιο μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και τη θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι πληροφορίες αυτές του Άξιος φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται την τελευταία ώρα και από πακιστανική πηγή, η οποία δήλωσε ότι είναι ακριβής η πληροφορία για το μνημόνιο κατανόησης και θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα δεσμεύσει βάσει μορατόριου, θα δεσμευτεί για τον εμπολιτισμό ουρανίου, ενώ οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.
0: Μέχρι τώρα αυτό που έχει δει το φως δεσμότητας αφορά το πρόγραμμα. Για το ουράνιο όμως που έχει, τις ποσότητες ουρανίου που έχει το Ιράν δεν αναφέρεται κάτι.
14: Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα αυτά που μαθαίνουμε από το Άξιος. Και πάλι, επειδή όπως είπες, έχουμε δει πάρα πολλά μπρος πίσω, έχουμε δει πολλά σχέδια να πηγαίνουν και να έρχονται. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Σε αυτό που έλεγε ο Τραμπ, ότι εμείς θα πάμε να πάρουμε
0: το ουράνιο.
14: Σκόνη.
0: Ή ο Πούτιν που του είπε ότι φέρτο μας εδώ στη Ρωσία.
14: Να το κρατάω, να το φυλάω. Για την ώρα δεν έχω κάτι παραπάνω να σου πω με ακρίβεια για αυτό το θέμα. Ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών πάλι πριν από λίγο είπε ότι προσπαθούμε να φτάσουμε την εγκεχηρία σε ένα μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι μετά την ανακοίνωση για το πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας, μια ανακοίνωση που ίσως να ξάφνιαζε ακόμα και τους πιο στενούς συνεργάτες Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, η Τεχεράνη επιχαίρει ότι στην ουσία απέτυχε το σχέδιο και γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ το πήρε πίσω. Αλλά το σημαντικό είναι ότι η φρουρή της Επανάστασης, πάλι πριν από λίγα λεπτά, ανακοίνωσα ότι μετά τον τερματισμό των απειλών και βάσει των νέων εξελίξεων, η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα γίνει πιθανή. Και ευχαρίστησε τους καπετάνιους και τις πλειοκτήτες εταιρείες που βρίσκονται στον περσικό κόλπο και συνεργάζονται με το Ιράν. Με ποιο τρόπο θα γίνει πιθανή δεν μπορώ να σου πω, αν εννοούν ότι θα καταρτήσουν ένα σχέδιο για να πληρώνουν πιο εύκολα, να προχωρούν διαδικαστικά.
0: Γιατί οι Ιρανοί έχουν πει ότι εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι των στενών, σε εμάς θα πληρώνετε διόδια, εμείς θα καθορίζουμε πώς θα γίνεται η κίνηση. Αυτό το έχει δεχθεί ο Τραμπ, δηλαδή. Είναι θέμα που πρέπει να δούμε πώς έχει μπει σε αυτό το μνημόνιο που περιέγραψες. Και επίσης, σε ένα σημείο, είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις, πρέπει να έχει διαδραματίσει ένα καταλυτικό ρόλο η Κίνα σε όλα αυτά.
14: Ναι, γιατί από χθες ο Αμπάσα Ραγκτζή είναι στην Κίνα, συναντά τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κίνα είναι πολύ απόλυτη ότι πρέπει να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς.
0: Γι' αυτό το λέω.
14: Στην Κίνα σε λίγο καιρό θα φτάσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως κάποιες έμεσες διαπραγματεύσεις πιθανότατα να γίνονται και μέσω Πεκίνου.
0: Χρήσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Χρήσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, με δύο σημαντικές εξελίξεις. Το πρώτο μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, η εξέλιξη με το Χανταϊό. Το δεύτερο αφήνει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, μια ελπίδα ότι μπορεί τέλος πάντων να εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση.
14: Γεια σας.
0: Λοιπόν, την ίδια στιγμή έχουμε και τον Πρωθυπουργό στα Εμιράτα, σήμερα στην Ιορδανία. Σε λίγο θα πάμε και στον Γιάννη Κατέλη, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία της Ελλάδας σε χώρες του κόλπου. Σηματοδοτεί και ισχυροποιεί το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας στη συγκεκριμένη περιοχή, κάτι που οπωσδήποτε προκαλεί και εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η Άγκυρα που αντιδρά με έναν εκνευρισμό ο οποίος είναι διάχυτος, τόσο με δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, όσο βεβαίως και με μια επικοινωνιακή στρατηγική εν προκειμένου για τον οπλισμό, τα εξοπλιστικά της. Ο Μανώλης Κωστίδης όμως είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε.
0: Έχουμε από την μία πλευρά, από όσο μπορώ να δω, μια επίθεση που δέχεται ο Ερντογάν από την αντιπολίτευση και μια απόπειρα της Τουρκίας να βγει μπροστά από τις εξελίξεις, γιατί όπως και να το κάνεις, για το γόητρο της χώρας, της Τουρκίας, το να τρέχουν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν πυράβλους για την προστασία της χώρας τους από Ισπανία, από άλλες χώρες, τη στιγμή που η Ελλάδα στέλνει πάτριο τη Σαουδική Αραβία και προστατεύει και τη Βουλγαρία, για το γόητρο της Τουρκίας δεν είναι και ότι καλύτερο. Και τώρα επιχειρεί να απαντήσει σε όλα αυτά.
3: Ναι, και απαντά πρώτα απ' όλα. Απαντά με έναν πύραυλο που εμφάνισε τον Γιλντιρίμ Χαν, ένας υπερηχητικός βαλιστικός πύραυλος θα έχει εμβέλεια βελνικές 6.000 χιλιόμετρων. Θα χτυπάμε, λέει η Τουρκία, από την Ισλανδία μέχρι την Ινδία. Ο πύραυλος βέβαια θα είναι έτοιμος σε λίγα χρόνια. Παρουσίασαν ένα πρότυπο, ας πούμε, το οποίο θα κατασκευαστεί το επόμενο διάστημα. Την εποχή, αυτό που πολύ σωστά παρατήρησες, η Τουρκία δεν έχει ακόμη αντιαεροπορική αντιβαλιστική άμυνα. Δεν έχει. Είναι ένα τροϊκό το σύστημα μόνο. Οι S-400 είναι εκδεδομένοι και θα παραμείνουν έτσι. Σύμφωνα πάντα με πολιτικούς αναλυτές, ο στόχος είναι η Τουρκία να στείλει ένα μήνυμα αποτροπής στο Ισραήλ, στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Αυτό είπαν. Δεν είπαν στο Ιράν. Το Ιράν επιτέθηκε στην Τουρκία.
0: Ναι, σωστά.
3: Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει τις απόψεις του. Όσον αφορά τη γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα πάντα, δηλαδή όταν άκουγα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Γιούρο Ζέλ, έλεγα πόσο πετυχημένη είναι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ελλάδος. Διότι ο ίδιος, όπως δήλωσε, για να ξεκαθαρίσω, δεν είναι δική μου άποψη, όταν ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
3: Λέει ότι η γαλάζια πατρίδα ξεθοριάζει, η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά της όπως επιθυμεί. Οι πρώην σύμμαχοι, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε είναι απέναντι στην Τουρκία, είτε συνεργάζονται με την Ελλάδα και την Κύπρο, και για εξορίξεις και για οπλικά συστήματα και αμυντική συνεργασία. Με τη Λιβύη που ήταν η σύμμαχός μας, λέει, τώρα η Ελλάδα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για να αποκαταστήσει τις σχέσεις. Παρουσίασε μια Ελλάδα πραγματικά που τη θαύμασα.
0: Ναι.
3: Άρα, μπορεί να συζητάμε, βεβαίως υπάρχουν αντίθετες απόψεις, δεν αμφιβάλλω. Αλλά λέω τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας.
0: Ναι, και καταλαβαίνεις κάποιες φορές, καταλαβαίνεις καλύτερα για το τι έχεις προκαλέσει στη γειτονιά σου από τις αντιδράσεις των γειτόνων σου. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα το πόσο ισχυρό είναι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Το να λένε και να περιγράφουν τις κινήσεις Αθήνας με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και το Κατάρ. Εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση ακόμη και το άνοιγμα από το Κατάρ, που γνωρίζουμε όλοι τις σχέσεις του Κατάρ με την Τουρκία.
3: Ήταν εδώ πριν από λίγες μέρες ο μέρος του Κατάρ και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Και ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Όπως και το να βλέπει, σε λίγο θα μας τα πει και βεβαίως και ο Γιάννης Καντέλης, όπως και το να βλέπει η Άγκυρα τον Έλληνα πρωθυπουργό έναν Ευρωπαίο ηγέτη να πηγαίνει σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη στιγμή που δέχονται επίθεση και προσφέροντας εξοπλισμό στα Εμιράτα και μετά στην Ιορδανία.
3: Έβλεπα την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιορδανία και θυμήθηκα τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν στην ερώτησή μας, που έλεγε ότι η συνεργασία με το Ισραήλ ίσως δημιουργήσει ένα
0: μουσουλμανικό μέτωπο. Και πολλές μουσουλμανικές χώρες νιώθουν ότι απειλούνται. Είναι η συζήτηση που είχαμε πει.
3: Να περπατάει πάνω στο κόκκινο χαλί στην Ιορδανία και σκέφτηκα. Ναι. Τελικά, μάλλον δεν ισχύει ακριβώς, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με την Ελλάδα να έχει πάτριο τη Σαουδική, να προστατεύει τη Σαουδική Αραβία, να δίνει και στο Κατάρ και στα Εμιράτα εξοπλισμό να αποκρούει επιθέσεις, αυτές οι χώρες νιώθουν απειλή από την Ελλάδα. Ναι, προφανώς ήταν μια ρητορική τέτοια. Κλείνοντας, Μανώλη, θέλω να επισημάνω το πόσο δίκιο είχες χθες. Για αυτή, την ιστορική ομιλία του οικονομικού μας Πατριάρχη στη Βουλή, δεν είχα δει την εικόνα από το Κοινοβούλιο και τα άδεια έδρανα τα υπουργικά.
3: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση, επειδή μίλησα με πολύ κόσμο, η πρώτη ανάγνωση...
0: Ότι ήταν υπουργοί στα έδρανα κάτω, τα βουλευτικά.
3: Και όχι μόνο αυτό. Όχι. Πολλοί είχαν απασχολημένοι, δηλαδή ήταν στα υπουργεία τους και δούλευαν.
0: Ναι.
3: Η μία άποψη είναι αυτή. Η άλλη άποψη λέει ότι εντάξει.
0: Γιατί άκουσα και τον κύριο Πλεύρη που είπε: μα εγώ ήμουν στη Βουλή, τίμησα τον οικονομικό μας Πατριάρχη, αλλά επέλεξα να μείνει με στα υπουργικά έδρανα. Λέει ο κύριος Πλεύρης, ήμουν στα βουλευτικά. Μπορεί και άλλοι συναδελφοί του, αλλά.
3: Τον αδικήσαμε τον κύριο Πλεύρη.
0: Ναι. Αλλά και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν. Αρκετοί δεν ήταν. Προφανώς, όπως λες, σε μια ιστορική στιγμή. Για τη χώρα μας, τη στιγμή που υποδέχεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη με τις ευαισθησίες του σε ό,τι αφορά και τα οικολογικά και άλλα θέματα σε αυτή την ιστορικού χαρακτήρα ομιλία του Οικονομικού μας Πατριάρχη κάποιοι είχαν πάρα πολύ δουλειά.
3: Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει άποψη ότι είχαν πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσαν. Ναι, από εκεί πέρα ακριβώς. Ναι. Από το που μπορώ να πω είναι ότι είναι ο Πατριάρχης του γένους, το είπε και ο ίδιος στην ομιλία, το Πατριαρχείο στηρίζει το γένος μας. Με όποια έννοια έχει σημασία. Και αυτό που μπορώ να πω επίσης, αν ο Πατριάρχης μιλούσε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ή στο Κογκρέσο, καταλαβαίνετε πώς θα ήταν η εικόνα εκεί.
0: Να σου πω εγώ κάτι άλλο. Αν ο Μητσοτάκης δεν ήταν στα Εμιράτα για αυτή την πολύ σημαντική, για αυτή την πολύ σημαντική για την Ελλάδα και την ελληνική διπλωματία
3: συνάντηση
0: που δεν μπορούσε να αναβληθεί. Αν ήταν στη Βουλή ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι τα υπουργικά έδρανα δεν θα είχαν αυτή την εικόνα. Άρα, κατάλαβες.
3: Καταλαβαίνω, απολογούμε τον κύριο Πλεύρη, ζητώ συγγνώμη που δεν τον είδα.
0: Όχι άλλος, μπορεί πιθανόν
3: όχι, και άλλος. Καθήκον μας είναι και αυτό, αλίμονο, καθήκον μας γι' αυτό. Αλλά από εκεί πέρα η εικόνα, αφού το παραδέχτηκε ο ίδιος, δεν πειράζει. Ο Πατριάρχης πάντως, επειδή τον συναντήσαμε, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
0: Αλίμονο,
3: σήμερα ήταν και στο... και στον Άγιο Νικόλαο, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Εκεί τίμησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, τον κύριο Μιλωνά. Τον έκανε άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του δώσε τον τίτλο του άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μια πολύ συγκεκριμένη.

0: πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτό έχει σημασία και νομίζω ζήσαμε μια ιστορική στιγμή.
1: Εντελώς, εντελώς. Σε ευχαριστώ Μανώλη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα για αυτά περί πυράβλων, ο κύριος Ιφαντής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητός διεθνών σχέσεων, ήταν στο Open.

0: ζήτημα της άμυνας είναι και επικοινωνία κάποιες φορές. Και αλλά όπως είπα, αυτός ο πύραυλος είναι ένα καθαρά επιθετικό όπλο που σημαίνει ότι θα οδηγήσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, εάν υφίσταται, θα οδηγήσει σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του.
1: Αυτά για τις εντυπώσεις που επιχειρεί να δημιουργήσει η Άγκυρα, η Τουρκία, διαφημίζοντας πυράβλους που έχουν μεγαλύτερο βεληνικές και ισχύ ακόμη και από τους αμερικανικούς πυράβλους. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός στη στιγμή που βλέπει την Ελλάδα να ισχυροποιεί τις συμμαχίες της στην Ανατολική Μεσόγειο με Ισραήλ, Κύπρο, αλλά βεβαίως και με τη Γαλλία και να έχει παρουσία αυτή τη στιγμή σε μια ζώνη, σε μια περιοχή όπου διαμορφώνονται άλλα δεδομένα, όπως είναι ο Πρωθυπουργός στα Εμμυράτα και στην Ιορδανία. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με τους τρεις ηγέτες στις δηλώσεις που έκαναν πριν λίγο να τονίζουν την ανάγκη να επικρατήσει η διπλωματική οδός στον πόλεμο που υπάρχει μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ και Ιράν, με την ανάγκη να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή και με έμφαση την ελεύθερη ναυσιπλοεία, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, προφανώς να τους προβληματίζει όλους, διότι έχει πολύ άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην οικονομία όλων των χωρών. Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου σε μια σειρά από τομείς που ξεκινούν από την ενέργεια έως την διαχείριση των υδάτων αλλά και την κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία συμμερίζονται οι τρεις χώρες, λέγοντας πως και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η πύλη μεταξύ Μέσης Ανατολής, Αραβικών κρατών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και την στήριξη που παρέχουν και στην Ιορδανία στην εταιρική σχέση που έχει με την Ευρώπη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης, για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ιορδανία και ακούσαμε και τα νεότερα, τελευταία εξέλιξη, τις δηλώσεις που έκαναν οι τρεις ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Τώρα η εξέλιξη αυτή που μου μας είπε η Χρύσα Τσίχλη σχετικά με την επικείμενη, έτσι όπως παρουσιάζεται από διεθνή πρακτορία, συμφωνία Τραμπ-Ιρανών, έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανακούφιση στις αγορές. Υπάρχει σημαντική μείωση, πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω αν ακόμη ισχύει αυτό ή κάτι άλλαξε την τελευταία ώρα. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο. Καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Σήμερα καθυστερήσαμε λιγάκι γιατί είχαμε αυτές τις εξελίξεις και με τον πόλεμο αλλά και με το χανταϊό, τον ιό που εμφανίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο και έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Το αναλύσαν πριν από λίγο με τη Χρύσα Τσίχλη. Λογικό. Αλλά βεβαίως σημαντικό είναι και το θέμα εάν υπάρχει, αν μάλλον οι αγορές βλέπουν κάποια διέξοδο σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση
3: Ανατολή. Ναι, υπάρχει πανηγυρισμός παντού εδώ. Ναι. Δεν αντιδρούσαν αρνητικά πολύ ή αντιδρούσε μόνο το πετρέλαιο όταν συμβαίναν εχθροπραξίες. Τώρα είναι σε φάση μεγάλου πανηγυρισμού με κάθε τρόπο. Δηλαδή το Brent υποχωρεί 13%, έχει πέσει κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 98. Τα χρηματιστήρια κινούνται όλα ανωδικά αυτή τη στιγμή. Πανευρωπαϊκό, στην Ελλάδα ανεβαίνει 3,80 το ελληνικό χρηματιστήριο. Η Αμερική αναμένεται να ανοίξει με μεγάλη άνοδο. Το πρωί στην Ασία είχαμε κέρδη, όχι τόσο μεγάλα σε όλες στο Νίκαι αλλά στο Τόκιο, αλλά για παράδειγμα η Κίνα και το Χονγκ Κονγκ κατέγραψαν σημαντικά υψηλά, συνεχίζοντας έτσι αυτό το ξέφρενο ράλι το οποίο ήταν ανεξήγητο τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο φαίνεται στις αγορές το καλό σενάριο τους βγαίνει, δηλαδή το καλό σενάριο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θέλει να τραβήξει το σκηνή, δεν θέλει εχθροπραξίες, υποβαθμίζει

0: γίνεται στα στενά του ορμού και προφανώς ο λογαριασμός θα έρθει μετά από το κείμενο της συμφωνίας, θα το διαβάσουμε όλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το λογαριασμό, δεν ξέρουμε αν θα έχει διόδια, δεν ξέρουμε αν θα έχει τέλη, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα είναι ανοιχτά, ποιος θα έχει τον έλεγχο και υπό ποιες προϋποθέσεις του βασικού για το πετρέλαιο, αλλά και για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, σημείο το οποίο μας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ με αφορμή τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
1: Σωστά, είναι πολλά τα σημεία τριβής και τόσο και διαμέτρου αντίθετες ήταν οι προσεγγίσεις Τραμπ και Ιρανών, που δυσκολεύομαι και εγώ να δω, δηλαδή με τα πυρηνικά του Ιράν, με το Ορμούς και τα διόδια, ποιος θα κόβει διόδια. Δεν ξέρω πώς μπορούν να καταλήξουν και σε τι είδους συμφωνία, αλλά μένει να το δούμε. Αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο αγορών λες ότι όλο αυτό το υποδέχονται με χαρά.
0: Και ειδικά στο κρίσιμο κομμάτι που είναι τα καύσιμα, το οποίο μας πονούν όλοι και έχουν πληρώσει τα ελληνικά νοικοκυριά σημαντικά ποσά, πάνω από 400 ευρώ παραπάνω σε καύσιμα μέσα σε 2 μήνες. Η τάση που υπάρχει είναι ότι και σήμερα ελαφρώς ανωδικά, τη μαμόλυβδη, μεγάλη πτώση από σήμερα κιόλας στο πετρέλαιο κίνησης και από αύριο περιμένουμε πτώση σε όλα τα καύσιμα τα οποία θα φεύγουν από το δηληστήριο. Άρα αυτό το που βλέπαμε στις τελευταίες μέρες, το 2-10 να μόλυβδη που είχε αρχίσει να εμφανίζεται κάποιο πρατήρι ακόμα και στην Αθήνα.
1: Πόσο μπορεί να προσγειωθεί αυτό?
0: Θα προσγειωθεί πιο κοντά στο 2, θα βρεθεί τις επόμενες μέρες. Ναι, αναλόγως των συνθηκών. Δηλαδή, και μάλιστα αναμένεται και σχετικά γρήγορη αποκλιμάκωση. Πρώτα, αυτό είναι το εντυπωσιακό, θα έχουμε στο πετρέλαιο κίνησης που το 1,90 σε μέσες τιμές δεν το πέρασε τελικά τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς υπήρχαν και αποθέματα στα πρατήρια υγρών καυσίμων με τις δηλώσεις που κάνουν κάθε μέρα στο παρατηρητήριο. Και η τάση είναι πτωτική για τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, θα βρεθούμε σε επίπεδα αρκετά λίγο πιο λογικά. Θα υπάρχει μια σημαντική ανάσα, αλλά καμία σχέση με τα επίπεδα προπολέμου, έτσι.
1: Αυτό το λογικά που είπες, αναζητείτε. Τι θέλουμε τη λογική. Να, Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης και αμέσως το Μιχάλη Τεζάρη. Έχουμε από το πρωί μια επιχείρηση αστυνομίας εξέλιξη για αυτούς τους τύπους. Είναι πολλές οι συμμορίες αυτού του είδους. Για αυτούς τους τύπους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή οι λογιστές ή ακόμα και αστυνομικοί για να εξαπατούν πολίτες. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ από 117 πολίτες, στους οποίους εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπίτια τους, απέσπασε σπύραρωμα. Στελέχη του ελληνικού FBI πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί επιχείρηση σε Άνω, Ιώσια, Ζεφύρη και Μενίδη και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη 4, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί πως συμμετείχαν στη σπήρα. Τα μέλη λοιπόν της σπήρας, για να μην εντοπίζονται σπήρα από τις αρχές, είχαν χρησιμοποιήσει ούτε λίγο ούτε πολύ περισσότερες από 1000 κάρτες SIM, ενώ 500 από αυτές ήταν δηλωμένες σε ένα άτομο. Κάτι που σημαίνει ότι καλούσαν συνεχώς και αδιαλείπτως αντιπαυσία στους πολίτες προκειμένου να τους εξαπατήσουν, κάτι το οποίο κατάφεραν και είναι πραγματικά άξιο απορίας πως μετά από τόση δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων υποθέσεων υπάρχουν ακόμη άτομα τα οποία εμπιστεύονται.
1: Το έχουμε ξαναπεί, Μιχάλη, δεν βρίσκονται ή ηλικιωμένοι, τους βρίσκουν σε αδυναμία. Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
2: Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως εχθές έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία τις φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας 7 άτομα που προσποιούνταν σε άλλη περίπτωση τους λογιστές. Είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν 41 πολίτες και τους απέσπασαν 1.292.000 ευρώ. Μάλιστα, είχαν δημιουργήσει και ένα τηλεφωνικό κέντρο στα εξαμεία της Κορίνθου, όπου ψάρευαν τα θύματα τους. Όταν κατάφεραν να τους πείσουν πως είναι πράγματι λογιστές, τότε μέλη της Σπήρας, που είχαν τον ρόλο της επιχειρησιακής ομάδας, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και έπαιρναν χρήματα, κοσμήματα, χρυσές λίρες και ό,τι άλλο αξιόλογο υπήρχε εντός του σπιτιών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Και αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία. Απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ. Αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν. Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Και βεβαίως ξεχωρίζουν οι μάχες των δύο ελληνικών ομάδων, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Η μία δόθηκε.
5: Ναι.
1: Είχε έσει ο τέλος.
5: Ο Ολυμπιακός είναι για πέμπτη φορά διαδοχική σε Final Four Ευρωλίγκας. Μετά την νίκη του, την πάρα πολύ εύκολη νίκη, άνετη χθες, επί της Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off. 105-82 το τελικό σκορ υπέρ των Ερυθρόλευκων.
1: Πιστικό
5: σκορ και άνετα, ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι από την πρώτη περίοδο. Έβγαλε πολλά από τα στοιχεία του προπονητή του Γιώργου Μπαρτζόκα και είναι η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ. Δεν έχουν προκληθεί ακόμα, περιμένουμε.
1: Αλλά.
5: Περιμένουμε.
1: Λέω λέξη κλειδιά. Με, αλλά.
5: Περιμένουμε.
1: Φενέρ.
5: Με Φενέρ, λογικά. Η οποία σήμερα παίζει το τρίτο παιχνίδι με την Ζαλγκύρη στη Λιθουανία. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θέλει και εκείνος να δώσει φυσικά το παρόν στο Final Four που διεξάγεται στην έδρα του. Αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για το τρίτο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι έχει κάνει ήδη το 2-0 στην Ισπανία. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ απόψε από τους φίλους του Τριφυλιού που θέλουν να δουν την ομάδα τους να βρίσκεται για τρίτη σερί φορά στο Final Four.
1: Και δύο ελληνικές ομάδες έτσι με τρεις νίκες. Εμφατική εμφάνιση σε αυτή τη φάση και ελπίζουμε να είναι το ίδιο και στα play-off, όπου το πιθανότερο, όπως είπαμε με τον Ολυμπιακό, το πιθανότερο για Παναθηναϊκό είναι η Ρεάλ.
5: Είναι η Ρεάλ, ναι, η οποία χθες ιτήθηκε βέβαια από την Χάποελ στο τρίτο παιχνίδι. Μένει να δούμε αν θα είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο. Να κλείσουμε λέγοντας Champions League πάρα πολύ γρήγορα. Χθες η Arsenal έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στον τελικό. 1-0 επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο δεύτερο ημιτελικό. Απόψε η τιτανομαχία μεταξύ Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain μετά το 5-4 της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Παχνιδάρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι να είστε καλά.
8: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η οργάνωση σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός κάθε παιδιού σε κάνει μοναδικό. Η εξειδίκευση σε κάνει ξεχωριστό. Η σιγουριά σε κάνει επιτυχημένο. Αυτά πιστεύουμε στα φροντιστήρια Βασιλάτος.
13: Με προεκτίμηση μορίων από τον Ιανουάριο στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Έκθεση λογοτεχνία για όλες τις κατευθύνσεις. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
14: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε...
16: είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα. Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
23: Μισό.
22: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
23: Μισό.
22: Πάλι μισό.
23: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
22: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, αλλιώς θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην αναρτησή του. Νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει το Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Τονίζεται πάντως ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα, αλλά επισημαίνεται ότι πρόκειται για το πλησιέστερο σημείο προσέγγισης από την έναρξη της σύγκρουσης. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την πρόταση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, εκτιμώντας ότι είναι πιο πιθανή μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται στο μεταξύ τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται αυτή την ώρα στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Αμάν. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η τριμερή συνεργασία στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της συχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής είχαν ανακοινώσει ότι εντόπισαν σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο το στέλεχος του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Νομοσχέδιο για το ζήτημα της ίσης αμοιβής άντρα-γυναίκα στην εργασία φέρνει η κυβέρνηση μετά από ευρωπαϊκή οδηγία, τόνισε στην ΕΡΤ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Υπουργός σημείωσε ότι στη χώρα μας υπάρχει μισθολογικό χάσμα, εξηγώντας ότι για τις ίδιες θέσεις ο άντρας αμοιβεται περισσότερο κατά περίπου 13% στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη, όπως είπε, το ποσοστό είναι περίπου 12%. Η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ένας άντρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμοιβονται διαφορετικά. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Ξεκίνησε χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι και, όπως ανέφερε ο κ. Χινάς, φορτώθηκαν 3 φορτηγά. Σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνουν εμβολιασμοί των κοπαδιών για τον αυτοδιπηρετό, ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τους επιστήμονες και τους κτηνίατρους. Ξεκαθάρισε όμως ότι αν και εφόσον γίνει εμβολιασμός, θα γίνεται παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά στον ιό. Υποκράτηση βρίσκεται και η σύζυγος του 54χρονου, ο οποίος χθες στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών νεαρό που θεωρούσε ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο που είχε γίνει πριν από 3 χρόνια. Οι αστυνομικοί αργά τη νύχτα συνέλαβαν και τη σύζυγο του δράστη για συνέργεια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία επίσης έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: resistencia tú.
1: Είχα ξεχάσει ότι τον Μπέλα Τσάου καρεκλοποιείται κάποια στιγμή τόσο πολύ. Η εικόνα που βλέπω μπροστά μου δεν μπορώ να την περιγράψω.
2: Υπάρχει εκπομπή εδώ
1: πέρα. Ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι βασικά.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να περιγράψω την εικόνα σου.
2: Ήρθε η εικόνα μου.
1: Έχεις έρθει οριακά, πώς να το πω τώρα, κάτι θα βρω τρόπο.
2: Τι έχω πά.
1: Έχεις, λοιπόν, βλέπω από κάτω Αλάνι Στάν Σμιθ.
2: Έτσι.
1: Φαρδίτζινάκι.
2: Λουζ. Λουζ.
1: Τισερτάκι γκρι.
2: Χαλαρός.
1: Με τα τατού σου.
2: Αυτό πάντα δεν βγαίνει αυτό.
1: Ωραία.
2: Δεν αλλάζει.
1: Συνεχίζω. Ναι. Από πάνω που καμισιά να κρέμεται.
2: Ναι, κρέμεται.
1: Και από πιο πάνω τζινιά.
2: Ναι, γιατί έξω εδώ στην αίθουσα σύνταξη τη δική μας, εδώ στο Sky, έχει 40 βαθμούς.
1: Ναι.
2: 40 βαθμοί λιώνει το κορμί.
1: Ωραία.
2: Και είναι πολύ ωραία,
1: τι
2: βέβαια.
1: Τι φάση είσαι σήμερα.
2: Φάση έχει ζέστη.
1: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Θα το ξεπεράσουμε.
2: Τι λέει.
1: Δεν έγινε και τίποτα.
2: Τι λέει εδώ πέρα.
1: Ίσυχα.
2: Με τι ασχολείστε.

0: Σήμερα μιλούσαμε το μεταξύ με τους Eurovision Experts.
1: Το
0: πρωί με τον κύριο Άρη. Ποιος θα μας το έλεγε, παιδιά, ποιος θα μας το έλεγε.
1: Έχει ανέβει ο Ακύλας.
0: Είναι στη θέση νούμερο 2.
1: Αλήθεια.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Είχε πέσει όμως ένα διάστημα.
0: Ρωτούσα τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη Eurovision πάρα πολύ. Εάν ρε παιδί μου αισθάνονται, πώς έλεγε μια ψυχή, το αισθάνεστε κι εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι όντως μπορεί ο Ακύλας να γυρίσει με την κούπα. Και τι μου έλεγαν.
1: Τι σου έλεγαν.
0: Αν το συγκρίνουμε με το 5 που το είχε σηκώσει η Έλενα,
1: η
0: Ελενάρα φυσικά, τότε δεν το πιστεύαμε τόσο πολύ γιατί δεν μας είχε συμβεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Τώρα που έχει συμβεί μια φορά, είναι πολύ πιο εύκολο να ξανασυμβεί.
1: Είναι όντως.
0: Ναι. Θα έχει, λέει, πάνω στη σκηνή ένα υπερτεράστιο κουτί, το οποίο θα χωρίζεται σε 4 δωμάτια.
1: Ναι.
0: Θα μπαινοβγαίνει σε αυτά τα δωμάτια, αυτό το ζυζάνιο που λέγεται Ακύλας, και θα συμβαίνουν πράγματα τρομερά. Επίσης, το θετικό, λέει, φέτος είναι, επειδή πάντα έχει σημασία η σύνθεση, δηλαδή πόσα τραγούδια είναι πολύ χαροπά, πόσα είναι πιο μπαλάντες κλπ. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε μονοπόλιο στη χαρά. Οπότε θα κάνει τη διαφορά ο Ακύλας.
1: Δεν έχει τόσο χαρούμενα
0: τραγούδια. Όχι, έχει πολλές μπαλάντες, στενοχώριες και τα
1: ίδια.
0: Ναι. Οπότε θα βγει ο Ακύλας πάνω, θα τους τρελάνει, θα είναι με τα σημαίακια γκρις, όρθια. Οπότε, παιδιά, νομίζω.
1: Δεν παίζει ρόλο και η θέση.
0: Θα πέσουν πολλά ντουζ πουάν.
1: Δεν παίζει ρόλο και η θέση που θα εμφανιστεί.
0: Η θέση, ναι, δεν την ξέρω.
1: Καλά, κανείς δεν την ξέρει. Πρέπει να περάσουμε πρώτο στον τελικό για να γίνει αυτό. Η ημιτελική είναι την άλλη εβδομάδα, έτσι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός είναι την άλλη Παρασκευή.
1: Όχι.
0: Πότε είναι.
1: Όχι, Σάββατο δεν είναι ο τελικός.
0: Παιδιά, δεν έχω ιδέα πότε είναι.
1: Την άλλη εβδομάδα. Συνήθως είναι Τρίτη-Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Τρίτη-Πέμπτη και Σάββατο εμφανίζονται.
0: Ωραία. Ημιτελικός.
1: Δύο ημιτελικοί που είναι αυτό, ναι.
0: Κάτσε για να μην λέμε και ότι να είναι.
1: Eurovision, ημιτελικός.
0: Ναι, μα
1: πέρυσι ξέρει πότε είναι ο ημιτελικός Eurovision.
0: Λοιπόν.
1: Το λάθος άνθρωπο.
0: Μισό λεπτάκι, παιδιά. Ναι, 20 κάτι Μαΐου μας υποχρέωσε.
1: Είναι μετά τη Eurovision που λες.
0: Ιωάννη Κολοκυθά, έχεις δίκιο. Ντουζ πουάν στο Γιάννη.
1: Σχεδόν πάντα.
0: Πρώτος ημιτελικός θα είναι στις 12 Μαΐου Τρίτη, 10 ώρα το βράδυ, όπου είναι και η Ελλάδα.
1: Α, εκεί είμαστε εμείς, ωραία. Ναι.
0: Είναι επίσης η Μολδαβία, η Σουηδία, η Κροατία, η Ελλάδα, Πορτογαλία, η Γεωργία, η Ιταλία, η Φιλανδία και οι υπόλοιπες χώρες. Και ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι.
1: Ναι. Πέμπτη.
0: Ο δεύτερος, Πέμπτη, 14 Μαΐου.
1: Και το Σάββατο είναι ο τελικός. Ο κανονικός.
0: Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16
1: Μαΐου. Ναι.
0: Έχει να γίνει χαμός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ελπίδες δηλαδή, αυτό λες εσύ.
0: Δεν έχουμε απλώς ελπίδες, παιδιά. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο και να το συζητήσουμε.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Είναι ίσως η πρώτη φορά που πηγαίνει τραγούδι και ελληνική αποστολή στη χώρα που φιλοξενεί τη Eurovision, τον μεγάλο αυτό μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό, και δεν αμφισβητεί κανένας αυτόν που πάει. Δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, ο Ακύλας, δεν τον ξέρουμε κιόλας τον άνθρωπο, αλλά πέραν του ότι είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είναι και ένα καλό παιδί, ρε παιδί μου. Αισθάνεσαι ότι αυτό το παιδί μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε ελληνική οικογένεια.
1: Θες να τον αγκαλιάσεις,
0: ναι,
1: τον βλέπεις. Και,
0: δηλαδή
1: είναι, και
0: πολύ, είναι πολύ τυχερή είναι πολύ τυχερός ο Ακύλας που έχει αυτή τη μαμά που τον έκανε έτσι και της αφιερώνει και το τραγούδι της Eurovision. Αλλά είναι πολύ τυχερή και αυτή η μαμά.
1: Ναι, είναι. Ναι, είναι. Έχει βγάλει ένα υπέροχο παιδί, όντως. Μετά, όταν. Θα παίξουμε σήμα τώρα, οπότε έχετε έτσι τι εκπομπέ.
0: Ναι, άστο σήμα. Πέτα το.
1: Περίμενε,
0: σήμερα. Δεν χρειάζεται σήμα.
1: Πρέπει να νοηθούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που το είδα προχθές. Δεν το είχα δει και μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει τραγουδήσει ο Ακύλας με τον αγαπημένο μας Παπαζό.
0: Ναι!
1: Με τη συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ το ατελιέ, το οποίο είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό.
0: Στο ατελιέ, γιατί ο Παπαζό. Προσέξτε να δείτε, τον Παπαζό εμείς τον μάθαμε από τον Παναγιώτη Παπακαλούση.
1: Ο οποίος τυχαίνει εδώ σήμερα.
0: Είναι απέναντί μας. Ο Παναγιώτης ήρθε πριν από πόσο καιρό, Παναγιώτη μου? Πριν από δύο χρόνια. Ένα χρόνο. Πότε ήρθες και μας είπες, παιδιά, πρέπει να ακούσετε Παπαζό? Δύο χρόνια. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και αν μπείτε να ακούσετε την πρώτη, ας πούμε, μεγάλη επιτυχία του Παπαζό, που είναι το ατελιέ, στο βίντεο κλιπ υπάρχει και ο Ακύλας.
1: Ναι. Αυτό που σου λέω επίσης, αν το βρούμε να το ακούσουμε, τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, είναι καταπληκτικό. Τραγουδάει περισσότερο ο Ακύλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι και πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Ξέρεις τι πρόβλημα έχω.
1: Τι?
0: Κάθε φορά που ακούω ή βλέπω τον Ακύλα, δεν χρειάζεται να τον ακούω απαραίτητα και να τον βλέπω μόνο, μου ανοίγει ψυχούλα, ρε παιδιά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω πώ να σου το πω.
1: Κάθε φορά που τον βλέπω και τραγουδάει τώρα το τελείω που το λέει. Είναι δηλαδή ένα πολύ τραγούδι. Περιμένω να πει και φρέτο, φρέτο, φρέτο.
0: Το να το πάρα.
1: Έχει να
0: πεταχτεί ένα φρέτο, φρέτο από κάτω. Δώσε ένα φέρτο, παρακαλώ μου, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι παθαίνω. Με πιάνω πολλές φορές να παρακολουθώ τώρα τα βιντεάκια από τη Βιέννη που γίνεται, τους τρελαίνει όλους, γίνεται χαμός από κάτω.
1: Ναι.
0: Έχουν όλοι τα καπελάκια με τα φτάκια και κυκλοφορούν όλοι με τα σκουφάκια με τα φτάκια. Σαν αυτό που θα φορέσει ο Ακύλας και φορούσε έτσι κι αλλιώς όταν προκρίθηκε εδώ πάνω στη σκηνή. Και με πιάνω να χαμογελάω. Ό,τι και να κάνει. Και ό,τι και να λέει.
1: Είναι αυτό που σου ανοίγει την καρδιά.
0: Ακύλα, φέρ' το να τελειώνουμε.
1: Έτσι,

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Λέω προκαταβολικά, για να συνεννοούμαστε, είμαστε μια εβδομάδα πριν τον ημιτελικό.
2: Ναι.
1: Μην ακούσω κανέναν, αν δεν βγούμε πρωτοδεύτερη, να γκρινιάζει, ναι, γιατί σας έχω ικανούς και απογοητεύσουμε το παιδί, δεν ξέρω τι θα κάνω, αλήθεια σας το λέω. Το βλέπετε ότι είναι χαρά Θεού, που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και μπορεί να κάνει τα πάντα. Παρότι δεν έχει τεράστια εμπειρία, σωστά δεν το λέω Παναγιώτη. Δηλαδή πάνω στη σκηνή σε τόσο κόσμο μπροστά, προφανώς και δεν έχει την εμπειρία, αλλά είναι τόσο ευέλικτος και μπορεί, αισθάνομαι, να κάνει τα πάντα. Ό,τι δηλαδή του πει ο Ευαγγελινός, ο Ακύλας νομίζω ότι μπορεί να το φέρει εις πέρας. Και ο Ευαγγελινός τώρα η φαντασία του, ξέρετε που φτάνει, έτσι. Τι μπορεί δηλαδή να οργανώσει πάνω στη σκηνή.
2: Αλλά έχει βρει τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει βρει τον άνθρωπο. Παιδιά, λέμε πολύ καλά λόγια γιατί πραγματικά τον γουστάρουμε. Και είναι να τον πάρει μια αγκαλιά.
1: Και δεν λέμε και πολύ συχνά καλά λόγια για άνθρωπο.
2: Και επίσης,
1: οπότε...
2: επειδή έχουμε πει και πολλά καλά λόγια για τον Παπαζό που ακούγατε τώρα. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Παπαζό. Είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης.
1: Για αυτό που του συμβαίνει του Παπαζό.
2: Είναι η νέα γενιά γι' αυτό.
1: Και είναι και βιντατζιά, ρε παιδί μου, ο Παπαζό. Δηλαδή οι ήχοι, Παναγιώτη, δεν θυμίζουν λίγο και κάτι από το παρελθόν. Δεν σου δημιουργούν μια νοσταλγία. Εγώ αυτό αισθάνομαι κάθε φορά που τον ακούω. Κάπως ενώ είναι σύγχρονη η που ακούμε, αισθάνομαι ότι μας γυρίζει και λίγο, ας πούμε, στα παιδικά μας χρόνια με έναν τρόπο βάζω.
2: Ισχύει αυτό.
1: Τέλος πάντων. Τι να πεις τώρα, Γιάννη.
2: Εντάξει, Eurovision την εβδομάδα είναι, Μαρία μου. Θα ακούμε πολύ Eurovision και θα φτιάξουμε και κλίμα όσο μπορούμε.
3: Γιατί τα χώρια δεν κλαίνε. Στην ξεχασμένη.

0: Λέει ο Άννα, τι εννοείται στο βίντεο κλιπ το τελειώνει ο Ακύλας. Μα τραγουδά το πρωτότυπο μαζί με Παπαζό. Ναι, αυτό εννοούσαμε. Αλλά λέω, μπορεί να μην το έχετε προσέξει ότι στο τραγούδι αυτό εκτός από τον Παπαζό είναι και ο Ακύλας. Κάποιοι δεν το είχαν προσέξει ή κάποιοι το παρατήρησαν αφού έμαθαν ποιος είναι ο Ακύλας, ο οποίος τώρα θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα φυσικά στον μεγάλο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Ξέρεις πώς την έχουμε πατήσει?
1: Τι, γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Εχθές είχαμε εδώ Αρμενοβίλ. Το ωραιότερο Αρμενοβίλ που έχετε δοκιμάσει.
1: Δυστυχώς το είχαμε
0: από
1: μόνο
0: την Νεάπολη Λακωνίας. Είναι ένα υπέροχο γλυκό το οποίο είναι σεμιφρέντο με καραμελωμένα αμύγδαλα μέσα. Ακόμη έχω τη γεύση από το αμύγδαλο το καραμελωμένο.
1: Άστο, δεν είναι
0: γλυκάρα. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα όμως από ό,τι βλέπω.
1: Σήμερα είναι δίαιτα.
0: Δηλαδή σήμερα τι φάση?
1: Σήμερα είναι η μέρα κατά τη δίαιτα, να ξέρει.
0: Εν τω μεταξύ, μπαίνει μέσα με ένα σακουλάκι.
1: Και λες που κάτι έφερε, λες.
0: Ναι, αλλά βλέπω κάνουμε δίαιτα εμείς σήμερα εδώ. Τη μέρα κατά τη δίαιτα. Ναι. Βλέπω ένα σακουλάκι με το οποίο μπήκε μέσα και λέω, α, σίγουρα θα υπάρχει κάτι γλυκό μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ανοίγω και δεν είναι. Γλυκό.
1: Είναι σακουνάκια.
0: Ναι, υπέροχα μυρίζουν.
1: Υπέροχα μυρίζουν. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Κρομίδας το έστειλε.
0: Ναι.
1: Γιατί συνοδεύουν το βιβλίο του. Το βιβλίο λέγεται Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, Κώστας Κρομίδας. Καλό ταξίδι, φίλε μας.
0: Και καλό ταξίδι, Κωστή.
1: Και υπογράφει αποκλειστικά για μας.
0: Σου γράφει μόνο Πασόκρε.
1: Ναι, έτσι γράφει εδώ. Είναι αποκλειστική αφιέρωση.
0: Ντρέπεσαι.
1: Γεια σου, Κώστα μου, να είσαι καλά. Καλό ταξίδι, πραγματικά. Για το πολύ ωραίο σου βιβλίο. Λέει, δεν είναι οι θάλασσες που ησυχάζουν, είναι που βρήκες το λιμάνι σου. Κώστας Κρομίδας υπογράφει στον σελιδοδείκτη και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα πολλά βιβλία, γράφει πάρα πολλά βιβλία. Ό,τι καλύτερο πραγματικά για να περνάτε ευχάριστα έτσι κάποιες ώρες με τα βιβλία σας.
0: Δεν μπορώ να ανοίξω σαπουνάκι.
1: Φέρα, θα ανοίξω εγώ, έλα.
0: Ναι, για να δούμε.

0: γιατί τα αγόρια δεν κλαίνε.
1: Sky Radio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Α, θέλουμε Bill Kark, παρακαλώ. Θέλουμε το πάρτι, κύριε Παπακαλή.
2: Είμαστε φασέοι σήμερα.
1: Γεια σου, Πανούλη.
2: Θα τα παίξουμε όλα.
1: Και θέλω να βάλουμε οπωσδήποτε.
2: Τι θες να βάλουμε?
1: Παρακαλώ. Θέλω να βάλουμε Κατσιμίχα. Ναι, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Την κόρη.
1: Θέλω οπωσδήποτε να βάλουμε το βάλς των ονείρων.
2: Νόμιζα ότι το χειρίσαμε σε ρετσίνα, να παίξουμε τα παλιά.
1: Όχι, δεν ανοίγει η ψυχούλα μου. Δεν ξέρω πού ταξιδεύω όταν ακούω το βάλς των ονείρων από την Κατσιμίχα, παιδιά.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Τραγουδάει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ φωνή, όντως.
1: Super viral το τραγούδι.
2: Είναι ακόμα?
1: Ναι, παραμένει.
2: Παραμένει,
1: δεν έχεις το TikTok εσύ, οπότε δεν το βλέπεις.
2: Όχι.
1: Ξέρεις πόσο βιντεάκια έχουμε ντύσει εμείς με το βάλς των ονείρων τελευταία?
2: Ήξερα ότι γίνεται χαμός με το τραγούδι αυτό. Το έχω παρατηρήσει.
1: Γίνεται.
2: Ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε με αυτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Το υπόσχομαι. Αλλά τώρα θέλετε Bill Kark, θέλετε πάρτι. Σίγουρα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων δεν είναι και το καλύτερό τους να πηγαίνουν σε πάρτι και αισθάνονται λίγο έξω από τα νερά τους. Όπως εσύ, Ιωάννη.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Γιατί ρε Σιέννη.
2: Εντάξει, το πάρτι, ξέρεις, δεν μ' αρέσει. Είναι αυτό που πρέπει να μαζευτούμε όλοι και να περάσουμε καλά, σαν και ντε.
1: Δεν σου
2: μ' αρέσουν τα πιο αυθόρμητα εμένα. Τα πιο αυθόρμητα εμένα.
1: Γιατί
2: είμαι αυθόρμητος τύπος εγώ.
1: Δηλαδή. Για εξήγησε το μου.
2: Θέλω να δημιουργείτε το πάρτι εκείνη τη στιγμή.
1: Εσύ κάνεις πάρτι κάθε πρωί στην εκπομπή,
2: δεν θέλω. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Πλέον είναι πάρτι.
2: Τηλεόραση λέγεται, Μαρία.

0: Βλέπω τώρα μια είδηση ότι η αεροπορική εταιρεία Ryanair αποφάσισε να φύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Τη βάση της να βγάλει.
0: Σωστά. Έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους της για το κλείσιμο, ακριβώς όπως είπε, στις βάσεις. Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα έχει ξεκαθαρίσει εντελώς η εικόνα. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση τουλάχιστον μέχρι τώρα από την εταιρεία. Διατηρεί 3 αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως αυτό που διαβάζω και ήδη κυκλοφορεί είναι ότι είναι γνωστή η τακτική της Ryanair να κλείνει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε περιόδους που θεωρεί η ίδια ότι άλλες αγορές στην Ευρώπη μπορεί να είναι πιο αποδοτικές.
1: Αλλά συνεχίζει τις
0: και
1: πτήσεις.
0: Να επαναφέρει βάσεις της σε δεύτερο χρόνο, κάτι που έχει κάνει και στη χώρα μας σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι για παράδειγμα τα Χανιά και η Ρόδος.
1: Αλλά συνεχίζει τις πτήσεις κανονικά, δηλαδή θα κοπούν οι πτήσεις προς Θεσσαλονίκη. Σταματάει, δεν έχει βάση απλά εκεί πέρα. Δεν έχει αυτά που λες τα 3 αεροσκάφη μόνιμα που είναι στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει πάρα πολλές πτήσεις στη Θεσσαλονίκη. Απορώ πραγματικά, αλλά κάτι θα ξέρει παραπάνω η εταιρεία να το κάνει.
0: Λοιπόν, η Μανιάνα μας δίνει μία απάντηση για αυτό που ρωτούσαμε πριν. Τι ρωτούσαμε τη Μανιάνα και έλεγες πρέπει να μας το βρει. Ποιο γλυκό μας είχε δώσει.
1: Χθεσινά, αυτά με τα χλάδια κτλ.
0: Αυτό με τα χλάδια ήταν γιατί δίνει απάντηση τώρα. Μανιάνα, διευκρίνησέ μας γιατί έχουμε ξεχάσει
1: αυτό,
0: για ποιο
1: αυτό,
0: γλυκό
1: αυτό,
0: λέμε.
1: Αυτό, το Μπελελέν και το άλλο.
0: Το Μπελελέν ήταν γαλλικό, δεν ήταν.
1: Αυτά λέει, σου λέει.
0: Ωραία. Δεν σας πρόλαβα, λέει, χθες τα παγωτά που έλεγα. Τα σέρβιρε προμνημονεύτων ιστορικό ζαχαροπλαστείο στην πλατεία Συντάγματος παρέα με το περίφημο Banana Split. Εγώ τα ξαναβρήκα στην Ελβετία. Φαντάζομαι ότι αφού ανακαλύψαμε το Αρμενοβίλ θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα.
1: Σωστά.
0: Είναι το επόμενο, παιδιά, task μας αυτό, να ξέρετε. Να βρούμε το Μπελ.
1: Θα τα βρούμε πώς τα λέγει. Στείλε μας ξανά, βρε Μανιάνα, ποια γλυκά έλεγες.
0: Ναι, η Μανιάνα μας τα έχει στείλει.
1: Γι' αυτό, στείλε μας ξανά.
0: Μπελελέν και ποιο άλλο.
1: Τα ψάχναμε χθες, αλλά τα βρήκαμε μόνο σε πάρα πολύ ακριβά εστιατόρια που κάνει 150 ευρώ τα άτομα.
0: Δεν θα πάμε εκεί, παιδιά.
1: Εκεί δεν πάμε για να
0: κρυφτούμε. Πρέπει να δοκιμάσουμε από κάπου αλλού. Μπελελέν, θα το βρούμε.
1: Θα τα βρούμε αλλού, ναι.
0: Κύριε Κολοκυθά, λέει ο Γιώργος, είστε σε τρομερή φόρμα. Σήμερα θα μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια.
1: Όχι, Γιώργο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ρωμαίος.
10: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνα.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ. Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα, τη Συντερμίξ. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά προς Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο Πορέντη προς Αχαρνών ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προσάλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον αποείχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιος, προσβλήθηκε από χαντοϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και επιβίωσε από τον ιό. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εξαπατώντας πολίτες, εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τους πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Ξεκίνησε χθες η ημερική διακίνηση όρημων τυριών από τη Λέσβο, σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, δήλωσε το Sky Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, 3 και 37 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι έχουμε μια καραμπόλα, τρία φορτηγά, με πολλές υλικές ζημιές στον παράδρομο στην άνοδο του Κηφισού, πριν τη Λαχαναγορά, εδώ χαμηλά στο Ρέντι, τρία φορτηγά. Το λέμε τώρα, ο φίλος μας ο Γιάννης μας ενημέρωσε. Θα δούμε λίγο την εξέλιξη με η κυρία Μπόλια να το ψάξει. Και στη Νέα Ιωνία, έξω από το νοσοκομείο Αγία Όλγα, θυμάστε όλοι, ιστορικό νοσοκομείο, κάνουν έργα, λέει, στην γέφυρα και είναι κλειστή η εθνική αντιστάσεως και στάδιο ρεύματος κυκλοφορίας. Αυτό πέφτουν σοβάδες από τη γέφυρα. Ναι, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι παλιό αυτό. Το παρακολουθούμε πολλούς μήνες. Πέφτουν σοβάδες από τη γέφυρα, περνάς από κάτω και πέφτουν κανονικά.
1: Το είναι live view θέμα.
0: Ναι.
1: Πάμε αύριο για να το λύσουμε και αυτό το ζήτημα.
0: Έχουμε
1: πάει ήδη δύο φορές.
0: Έχουμε πάει ξανά. Το θυμάμαι γιατί έτυχε να περνάει.
1: Επιμείνουμε.
0: Έτυχε να περνάει και ρεπόρτερ δική μας εκεί. Είναι η διαδρομή της και ήταν η ώρα που έπεφταν. Και λέμε, γιατί πέφτουν.
1: Νομίζω και ότι όπου πηγαίνει το live view, ναι, τα θέματα μας μυρίζονται. Ναι, δηλαδή, ναι, σήμερα στείλαμε το πρωί και πήγε αποστολή ο συνάδελφός μας, ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, στη Σαλαμίνα, mm-hmm, για το περιπολικό που παρέσυρε ένα 12χρονο κοριτσάκι έξω από σχολείο. Ναι. Έπεσε πάνω σε παράνομη πίστα που έκαναν κόντρες και ταυτόχρονα σε σκουπιδότοπο πραγματικό. Mm-hmm. Λέει, δεν ξέρω, παιδιά, πώς προέκυψαν όλα αυτά. Εγώ ήρθα να πω για το θέμα το άλλο. Και μας είχαν ανοίξει ξαφνικά τρία θέματα μπροστά μας,
0: ναι,
1: τα οποία ξεδιπλώσαμε στην εκπομπή μας το μεσημέρι. Λοιπόν. Έχει έρθει το Χριστινάκι μας.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε από καλά και πάνω,
2: έτσι,
1: θα λέγε κανείς.
2: Τρίκαλα.
1: Εσείς τι κάνετε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει.
2: Όλα καλά, όλα
1: ο καιρός είναι υπέροχος.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ναι. Είναι χάρμα τώρα, παιδιά. Έτσι. Και έτσι συνεχίζουμε.
2: Και έτσι συνεχίζουμε και αύριο Πέμπτη. Καλά, δεν τα λέω.
0: Χωρίς τίποτα.
2: Την Παρασκευή, όχι, χωρίς τίποτα.
0: Φαινόμενο, τίποτα.
1: Για πότε έφτασε η Πέμπτη.
2: Όχι, θα σου πω. Έχουμε ένα φαινομενάκι.
1: Φαινομενάκι.
2: Έχουμε ένα συστηματάκι από τα νοτιοδυτικά. Όπου με νοτιά έρχεται από τα νοτιοδυτικά. Και θα φέρει και λίγη σκόνη και θα φέρει και λίγες βροχές, λίγα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό προτείνω την Παρασκευή. Εδώ στην Αττική δεν φαίνεται να βρέχει, αλλά αν βρέξει, θα είναι σίγανο ψυχάλισμα που θα κατεβάσει τη σκονίτσα. Δεν θα είναι πολύ σκόνη, αλλά αν βρέξει εδώ στην Αττική, θα την βάλει πάνω στα αυτοκίνητα όλοι και καταλαβαίνετε πού και αν
1: δεν
2: έχετε
1: να το πεις
2: απλώσει.
1: Να
2: ναι. Κοίτα, τώρα την άνοιξη, η σκόνη και τα συστήματα από τα νοτιοδυτικά είναι πολύ συνηθισμένα. Δεν ήταν το χειμώνα.
1: Ρε άνθρωπε, μας έφερε χιόνια πριν μια εβδομάδα.
2: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχει χιόνια, δεν έχει, τέτοια πράγματα δεν έχει. Έχει θερμοκρασίες που είναι κανονικές. Μάλιστα, μη σου πω ότι αυτά τα τριαντάρια που λένε ότι θα έχει, ναι, θα πέσει θερμοκρασία την Παρασκευή λίγο.
1: Α, τέλεια.
2: Δηλαδή, όταν λέω θα πέσει, εννοώ ότι από τις 26 βαθμούς θα πάει στους 23-24. Αυτό εννοώ. Θα πέσει.
1: Στο 30 το λένε σχηματικά ότι φτάνουμε κοντά στους 30.
2: Λες, ε?
1: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ή θέλουν τρία μπροστά.
0: Το 30 είναι βαρύ, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι βαρύ. Και αν η Βόρεια Ελλάδα είχε χθες 28-29 βαθμούς, ήταν ειδική περίπτωση η Βόρεια Ελλάδα και μπορεί να ξαναείναι. Δεν τα λέμε έτσι τα τριαντάρια, Μαρία, γιατί.
0: Μα κάνει τριαντάρια το Μάιο.
2: Και πρέπει να είναι και έτσι λίγο πιο γενικευμένα. Δεν μπορεί να έχει ένα σταθμό ή σκάλα Λακωνίας που βγάζει συνήθως.
1: Το 30
0: ένα μπορεί να κάνει.
2: Έχουμε 30 βαθμούς.
1: Γι' αυτό, Χριστίνα μου, εγώ λέω στον κόσμο να ακούτε Χριστίνα Σούζη. Αυτό λέω. Βέβαια. Για τον εαυτό τη.
0: Τα λες πολύ ωραία.
1: Συνεννοηθήκαμε πολύ ωραία.
0: Το 30 το άμα κάνει το 30, τον Ιούλιο πρέπει να κάνει 50.
2: Παιδιά μένε.
0: Δεν βγαίνει.
2: Μπορεί να ανέβει λίγο παραπάνω σε μια
0: εβδομάδα. Είχαμε 10 το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορεί να φτάσει 30 μέσα σε 3 μέρες, δεν γίνεται. Δηλαδή για μόνιμη θερμοκρασία λέμε, έτσι.
2: Όχι, και για μπόλικο πράγμα εννοώ. Και αν ανέβει κάπως η θερμοκρασία. Άστον να
0: διαβάζω σαν χρόνια. Τα λέει, σημειώνω και λέω, τα θυμάμαι να τα λέω. Μην τα μπουμπουνάω έτσι.
1: Τώρα δεν την αφήνεις να ολοκληρώσει τον καιρό.
0: Όχι, την αφήσω, την αφήσω.
2: Λοιπόν, αυτό είναι την Παρασκευή με τους νοτιάδες. Τελειώνει και το Σαββατοκύριακο πάμε για μπάνιο. Που λέει ο λόγος δηλαδή, πάμε για μπάνιο γιατί είναι λίγο κρύα.
1: Ξεκινάνε οι γάμοι την άλλη εβδομάδα.
2: Μια χαρά καιρός θα είναι.
1: Ωραία, στο λέω. Χθες ήμουν με φιλικό ζευγάρι που παντρεύεται.
2: Το άλλο Σάββατο έχω. Εμεί έχουμε. Πώς το λένε το άλλο Σάββατο?
1: Τι έχετε?
2: Βαπτίσια.
1: Ωραία, εγώ ήμουν με ένα φιλικό ζευγάρι με δύο φίλους που παντρεύονται. Που παντρεύονται τέλος Μαΐου, το πρώτο τελευταίο σουκού του Μαΐου βασικά, σε δύο εβδομάδες.
2: Το πρώτο τελευταίο ή το τελευταίο?
1: Το πρώτο τελευταίο. Ναι, σε δύο εβδομάδες. Παιδιά, πρέπει να είναι το πιο cool ζευγάρι που έχω δει πριν το γάμο. Δεν ασχολούνται καν με το θέμα, είναι όλα κανονισμένα. Λέω λίγο άγχος δεν έχει. Και μάλιστα ο γαμπρός θα πάει στο κτήμα, στο χώρο εκεί που θα γίνει το γλέντι. Πώς λες?
2: Πώς.
1: Με το σκυλάκο του.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος θα βάλει κοστούμι παπιδιών και θα συνοδεύσει τον πατέρα του.
0: Και πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Ωραία, ωραία. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Χριστίνα, ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο?
2: Όχι.
1: Ήσυχα.
2: Ήσυχα.
1: Ωραία.
0: Η ζωή σου πώς πάει?
2: Ελπίζω.
1: Ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα,
2: ήρεμα.
1: Την υγειά μας να έχουμε.
0: Αυτό.
2: Την υγειά μας να έχουμε. Γιατί δεν τη βλέπω καλά.
1: Πάμε τώρα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Όχι, να σε πάω μια χοντοσέντα. Να ηρεμήσουμε.
0: Μια χοντοσέντα. Καλά,
1: τι σου λείπει, τι σου λείπει.
2: Τι μου λείπει, κάτι κρέμε μου λείπει.
1: Θε κρεμούλε. Έχω.
0: Έχει κρεμούλα.
1: Έχω μπιοτέρμ, παιδιά.
2: Α, τέλεια.
1: Πάμε να πάρουμε τα καλύτερα. Με όφελο 35% για αγορέ 2 προϊόντων και με όφελο 50% για 3 προϊόντα. Φεύγω εγώ με τη Χριστίνα, επιστρέφω.
2: Εντάξει, πάμε για τι κρεμούλε. Μας, γεια σας.
0: Έχετε να πείτε πράγματα.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ για βασιλικούς ύπνους.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 47 πρώτα λεπτά. Να πούμε λίγο στους δρόμους. Το ανωδικό από το Εγάλεο ξεκινάει κίνηση, στο Κηφισό μιλάμε. Ανατμήματα μέχρι το Περιστέρι. Στο καθοδικό είναι πιο ζόρικα τα πράγματα. Από Κηφισιά μέχρι και εδώ χαμηλά το Εγάλεο θα βρείτε κίνηση. Αρκετή κίνηση. Έχει ένα κομμάτι από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και ξαναπιάνει μετά από το Περιστέρι μέχρι και να φτάσετε στο Ρέντι στην ουσία. Πολύ κινησούλα ο Κηφισός αυτή την ώρα. Η Αττική Οδός έχει αυξημένη κυκλοφορία από την Ανθούσα στην ουσία μέχρι και τον κόμβο της Κίμης εκεί πέρα που θα βγείτε για το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει κίνηση στο κέντρο κλασικά, η Κατεχάκη κλασικά, η Κηφισία σαν ατμήματα στο αναδικό περισσότερο από Κατεχάκη μέχρι και Άλσο Συγκρού. Η Μεσογείο είναι μια χαρά. Βγαίνοντας από Ερφυριακή Μητού προς Ηλιούπολη θα βρείτε αρκετή κινησούλα, να το πούμε αυτό. Όπως επίσης έχει και αρκετή κίνηση από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, κλασική κίνηση και αυτή τέτοια ώρα. Κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ο Πειραιάς επίσης πολύ κίνηση από εδώ, από το Φάλιρο μέχρι τον Πειραιά. Και όσοι έρχεστε από Ασπρόπυργο, πάλι θα βρείτε κίνηση. Να πούμε για τους φίλους που το βράδυ θα πάνε στο γήπεδο, στο ΆΚΑ, γιατί παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια. Υπάρχει μια ενημέρωση που πρέπει να την ξέρετε, επειδή μας ακούτε πολύ φίλοι που θα είστε απόψε στο ΆΚΑ. Η είσοδος λόγω των Μετάλλικα, επειδή η συναυλία του Μετάλλικα έρχεται, η είσοδος δεν θα γίνει από την πύλη Α, όπου μπαίνουν οι περισσότεροι. Θα γίνει αποκλειστικά από την πύλη Δέλτα. Αυτό σημαίνει, δεν το λέω τώρα, ξέρεις, θα σημαίνει ότι θα έχει τεράστιες ουρές. Τεράστιες ουρές σήμερα στο ΆΚΑ, επειδή θα έχει 20.000 κόσμο, θα έχει τεράστιες ουρές για να μπουν και θα είναι μόνο μία πύλη. Λόγω των Μετάλλικα. Και επειδή είπα Μετάλλικα, ξέρεις τι άκουσα που ακαλούσεις. Μετάλλικα.

0: Αγόρια, μην πιάνετε κουβεντούλα στο διάλειμμα και εκτονώνεστε. Έχουμε πει στον αέρα, πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Τι να πούμε στον αέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό
2: μεσημέρι. Εγώ είπα λίγο τις κυλοφορικές ρυθμίσεις, γιατί ενδιαφέρει τους φίλους Παναθηναϊκού που θα είναι στο γήπεδο. Είναι 18.000 κόσμος.
0: Καλή επιτυχία για σήμερα.
1: Και τους κατοίκους της περιοχής.
2: Και κυρίως τους κατοίκους της περιοχής και όσους εργάζονται στην περιοχή. Γιατί
1: όλοι.
2: Είναι καθημερινή σήμερα, εργάσιμη κανονικά.
1: Ακριβώς. Δεν είναι Κυριακή βράδυ να πεις, OK, είμαι χαλαρός και πάω και τρεις ώρες νωρίτερα. Γιατί μπορώ και στο ΟΑΚΑ να πέρασω ωραία και να κάνω πράγματα.
2: Δεν είναι τέτοια μέρα σήμερα.
1: Δεν είναι.
2: Λόγω Μετάλλικα λοιπόν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις. Να πούμε, κύριε Σταματέλο, Ολυμπιακός Περασίδη.
1: Ναι.
2: Άξια προφανώς. Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα αυτή την περίοδο.
1: Άστα αυτά, τα καλύτερη ομάδα αυτή την περίοδο. Ναι, εντάξει.
2: Δεν δικαιούται να το χάσει, καταλαβαίνεις.
1: Παίξε το στοίχημα.
0: Αυτό τώρα κάπου το πάει, ε.
1: Ναι, ξέρω που το πάει.
0: Είναι ύπουλο, είναι ύπουλο.
1: Αν πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Δεν παίζω στοίχημα.
0: Στοίχημα τι να παίξει, το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό λέει. Αυτό δεν λέει.
2: Όχι, λέω, δεν δικαιούται. Πραγματικά.
1: Αυτό δεν λέει.
0: Δεν δικαιούται.
1: Να το χάσει.
2: Δεν δικαιούται να το χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν δικαιούται. Δεν δικαιούται.
1: Ομαδάρα.
2: Αυτό λέω.
1: Και εσύ πιστεύεις ότι δεν κρύβεται τίποτα από πίσω που λέει.
0: Ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει σήμερα?
2: Θα κερδίσουμε σήμερα.
1: Θα κερδίσουμε σήμερα.
0: Okay. Άρα μετά η επόμενη φάση ποια
2: γιατί
0: είναι τώρα?
2: Γιατί είναι Final Four.
1: Μετά είναι Final Four. Και θα έχει πάει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Και περιμένουμε.
1: Και περιμένουμε να δούμε αν και η Φενέρ απόψε θα το καθαρίσει. Αν νικήσει η Φενέρ, πάει και η Φενέρ και παίζει με τελικό με τον Ολυμπιακό. Χθες η Ρεάλ έχασε από τη Χαποέλ.
2: Άρα έχει λίγο παραπάνω παιχνίδια εκεί.
1: Άρα τουλάχιστον δύο παιχνίδια ακόμα.
0: Η Φενέρ είναι
1: τουλάχιστον ένα. Τουλάχιστον ένα
0: η Φενέρ το επικρατέστερο σενάριο θα περάσει.
1: Νικάει 2-0 τη Αλγκύρη.
0: Okay.
1: Τώρα παίζουν στο Κάουνες βέβαια.
2: Σήμερα μπορεί να χάσει η Φενέρ. Δηλαδή μπορεί να πάει λίγο παρακάτω. Αλλά είναι δύσκολο αντίπαλο για τον Ολυμπιακό και η Φενέρ.
0: Ωραία. Ξεχνώντα στις ομάδες που υποστηρίζετε και ο ένας και ο άλλος. Αν σας έλεγε κάποιος ότι σήμερα πρέπει να κάνετε μια εκτίμηση, ποιο θα είναι το δίδυμο του τελικού?
1: Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το έχω πει πριν, πότε το πει, την προηγούμενη
0: φορά. Το λες έτσι. Α, εσύ θες να.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Θες να πέσει αίμα.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν μπορούμε να πάμε λίγο πιο ανώδυνα. Πρέπει να πάμε έτσι.
1: Πότε στο είπα, Γιάννη?
2: Από
1: την Πρωτομαγιά. Όχι, και τώρα σκάτω.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
2: Κοίτα, οι πιθανότητες αυτό δείχνουν.
1: Ναι.
2: Το τι θέλουμε είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι, τι πιστεύεις, πιστεύεις ότι αυτό θα γίνει?
2: Πιστεύω ότι θα παίξει, θα είναι ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Φενέρμπαχτσε. Παίζω στον ημιτελικό.
1: Δεν μπορεί καν να πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει τελικό, κατάλαβες. Από εκεί ξεκινάμε.
2: Και θα είμαι εγώ στο τελικό.
0: Θες εσύ τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
2: Εγώ θέλω τελικό για να τον κερδίσω και να.
1: Και άμα χάσεις.
2: Ησυχάσει.
1: Και άμα χάσεις.
2: Τι, άμα χάσω.
1: Άμα χάσεις.
2: Δεν παίζεται.
0: Ολυμπιακός
2: Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει
1: τέτοιο. Πόσες φορές έχω κερδίσει.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πιθανότητα. Σε τελικούς δεν σκέφτεσαι ποτέ.
1: Δεν έχουμε παίξει τελικού.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει
1: τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει πιθανότητα να χάσει.
1: Ούτε εσύ με έχει κερδίσει.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χάσει ο Παναθηναϊκός σε τελικό από τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του. Θέλει από εδώ και πέρα τρεις νίκες στο γήπεδο του, στο ΑΚΑ μέσα.
1: Κλουζό θα γίνω, θα σε βρω Δευτέρα 25 του μήνα.
2: Δεν κρύβομαι εγώ ποτέ.
1: Καλά,
2: δεν κρύβομαι ποτέ. Είμαι εδώ. Πάντα.
0: Θα έχει γίνει και Eurovision.
1: Αυτό εντάξει, οπότε ηρεμήσαμε τώρα. Αυτό είναι.
2: Μια εβδομάδα πριν.
1: Ναι. Όχι, θα γίνει και Eurovision, ναι, θα ασχοληθούμε με την Eurovision. Θα το ξεχάσουμε το Final Four.
2: Πάντως.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε και οι δύο, έτσι όπως στην κατάσταση που είστε διαρκώς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή στα κόκκινα. Εσωτερικά βράζει το είναι σας. Το είναι σας βράζει.
1: Είμαστε στα κόκκινα τώρα.
0: Βράζει το είναι εσωτερικά. Αυτό είναι χειρότερο από το να το εξωτερικεύεις.
2: Έλα το βράδυ να δεις πως είμαστε στα κόκκινα.
0: Αντέχετε, πιστεύετε, να δείτε ένα τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Ο λόγος πρώτο στον Νίκο. Μισό λεπτό. Νίκο,
1: να το δω.
0: Αντέχει η ψυχή σου να τον δει αυτόν τον αγώνα?
1: Κοίταξε, αγχώνομαι σπάνια στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Με τον Ολυμπιακό αγχώνομαι.
0: Ας αυτό τον αγώνα, γενικώς.
1: Αυτός ο αγώνας, ναι. Κοίταξε, πώς το λένε το τεστ που κάνεις για την
0: καρδιά σου? Α, ασκήσεις ηρεμία. Α, τεστ,
1: ναι, κοπόσεως. Όποιος επιζήσει μετά από αυτόν τον αγώνα, από καρδιά δεν θα πάει.
0: Εσύ, Γιωάννη.
2: Κοίτα, έχουμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά από τον Παναθηναϊκό γενικώς. Mm-hmm. Έχουμε φτάσει μέχρι τέλους, δηλαδή, και να παίξουμε πολλά στα ωριά μας.
1: Δεν απαντάει.
2: Στα ωριά μας.
0: Θα απαντήσει τώρα, κοίτα.
2: Τι θες, δηλαδή, να σου πω, αν.
0: Το αντέχεις να πας να τον δεις, δεν παίρνει τον αγώνα από κοντά.
2: Τον αντέχω και θα κερδίσω απλά.
0: Οκ.
2: Παναθηναϊκό είμαι. Δεν έχω κάποιο άλλο ενδεχόμενο στο μυαλό μου.
1: Εντάξει. Και πέρσι δεν είχες ένα άλλο ενδεχόμενο στο μυαλό σου.
2: Εντάξει. Ήταν κακή στιγμή.
1: Ακόμη μία φέτος.
2: Εσύ δεν θέλω να σπάσεις τις παραδόσεις πάντως. Ξανά σε Final Four και ξανά να σπάσεις τα μούτρα σου. Αυτό θέλουμε.
1: Μέχρι και ο James είπε ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε.
2: Εντάξει.
1: Και ο Λάρκιν
2: έτσι το είπε. Έτσι είναι πάντα.
1: Και ο Λάρκιν το
2: είπε. Παραδόσεις πάνε κάποια στιγμή.
1: Ναι, και ο Λάρκιν.
2: Αλίμονο. Δεν θα είναι φέτος απλά.
1: Όχι, ο Λάρκιν είπε για φέτος.
0: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος πάντως στέλνει ένα μήνυμα πολύ καθαρό, νέτο, σκέτο. Εγώ αυτόν τον αγώνα δεν μπορώ να τον δω.
1: Τον καταλαβαίνω. Τον καταλαβαίνω. Πολλοί κόσμοι.
0: Γεια σου, Γιώργο. Πολύς εδώ κόσμος. Έχουμε τους Σούπερμαν. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Μαζί αυτοί οι δύο να δουν τον αγώνα. Δεν υπάρχει.
2: Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχω ποτέ με Ολυμπιακό αγώνα. Ο καλύτερος μου φίλος είναι Γάλλος και χειρότερος από το σπάντα θα ματέλω. Δεν.
1: Καλά, δεν με έχει δει αγώνα, οπότε δεν.
2: Όχι, φαντάζομαι γι' αυτό σου λέω.
0: Μπορεί να είναι και χειρότερο.
2: Δεν.
0: Ναι. Εσύ βλέπεις αγώνα τέτοιο με φίλους Παναθηναϊκούς, ας πούμε.
1: Δεν έχω φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Δεν έχεις φίλους. Δεν έχω φίλους. Δεν είχα στο Ματέλος. Δεν έχω φίλους.
2: Γιατί εγώ δεν είμαι φίλος.
0: Παρότι έχω ξενοδοχεία στη Λευκάδα.
2: Που ανοίγω την αγκαλιά μου για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ωραία.
2: Με τα μούτρα μας όπως πέρυσι φοβάμαι εγώ.
1: Καλά, ναι, υπάρχει αυτό το δεχόμενο.
2: Γιατί πάμε συνάμενοι κουνάμενοι εμείς να τα σηκώσουμε όλα.
1: Συγγνώμη, πέρσι, ποιον πόνεσε περισσότερο Παρασκευή βράδυ?
0: Εσένα.
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Τον Ολυμπιακό, ακριβώς.
2: Ναι, γιατί εγώ είχα το άγχος μη περάσει ο Ολυμπιακός. Είχα χάσει και είχα το άγχος μη περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Και στο δικό μου το μυαλό, και όχι μόνο στο δικό μου το μυαλό, σε πολλούς Ολυμπιακούς δεν υπήρχε περίπτωση. Πάμε να περάσουμε τη Μονακό και μετά πάμε τελικό. Και έρχεται η σφαλιάρα από τη Μονακό και στρώνουμε χαρακτήρα.
0: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας μετά το σημερινό του Παναθηναϊκού?
1: Αν δεν κερδίσει σήμερα. Αν κερδίσει τέλος.
0: Αν κερδίσει τέλος. Ωραία, πού πάμε μετά?
1: Παρασκευή.
0: Πότε?
1: Αν χάσει, έχει Παρασκευή. Αλλιώς 22 Μαΐου.
0: Ναι. Α, εντάξει, μετά πάμε μετά. Έχουμε 2-3 εβδομάδες, παιδιά, ρεμίστε.
2: Έχει συνειδητοποιήσει τι θα γίνει εκείνη την εβδομάδα στην Αθήνα?
0: Δεν έχω συνειδητοποιήσει τίποτα. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακούω το Χαλιορί να λέει ότι αν συνυπολογίσει Metallica, Iron Maiden και Final Force, σκεφτείτε πόσοι κόσμοι έχει να περάσει από το ΑΚΑ.
1: Η στατικότητα του ΑΚΑ.
0: Είναι μια χαρά. Ευτυχώς έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα πια στο ΑΚΑ.
1: Γιατί όταν το νίκιασε το γήπεδο στον Παναθηναϊκό δεν ήταν μια χαρά.
0: Ναι, αργήσαμε βέβαια, αλλά τουλάχιστον τώρα έχουν γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Η Κάτια λέει με τίποτα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εγώ δεν αντέχω, λέει η Κάτια, να το δω.
1: Πολύς κόσμος.
0: Καλύτερα να αποκλειστούμε αν να παίξουμε με τον Ολυμπιακό. Και είναι Παναθηναϊκός η Κάτια. Λέει καλύτερα να αποκλειστούμε από πριν.
2: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα.
1: Δεν υπάρχει. Τέλος να
2: είναι. Να περάσει ο Ολυμπιακός στον τελικό και να είμαι εγώ να μην είμαι στον τελικό.
0: Λέει αν είναι να χάσω από τον Ολυμπιακό, προτιμώ να μην προκριθώ καθόλου.
1: Δεν μπαίνει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Αυτό είπε.
2: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν μπαίνει. Κάνουν αυτό το ενδεχόμενο. Δεν θα χάσει. Μα δεν θα χάσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό.
2: Δεν υπάρχει ρεαλιστικό στο μπάσκετ.
0: Πώ δεν υπάρχει ρεαλιστικό.
2: Στον οπαδό δεν υπάρχει κάτι ρεαλιστικό. Όταν είσαι οπαδό ομάδα σου, υποστηρίζει μόνο την ομάδα σου. Τι να πω. Α, όχι, είναι καλή ομάδα, αλλά α κερδίσει άλλη ομάδα.
1: Όχι να κερδίσει άλλη ομάδα, αλλά μπορείς να πεις ότι αν είναι καλή άλλη ομάδα.
0: Ναι,
2: γιατί δεν σου λέω ότι είναι καλή ομάδα Ολυμπιακός και δεν δικαιούται να το χάσει φέτος, γιατί είναι φαβορή.
0: Η Κάτια που είναι Ολυμπιακός και μου στέλνει εδώ ένα κάρο τριφύλια.
1: Κάτια Ολυμπιακός
0: και
1: Παναθηναϊκός είναι.
0: Παναθηναϊκός είναι η Κάτια. Μου στείλει ένα κάρο τριφύλια εδώ. Λέει, παιδιά, έχει ομαδάρα δυστυχώς Ολυμπιακός, οπότε εγώ δεν αντέχω να το παιχνίδι αυτό.
1: Το Final Four είναι κάτι άλλο. Αν ήταν σειρά 5 αγωνών, θα σου έλεγα Ολυμπιακός και παίζω. Στην υπερβολή και το σπίτι μου.
0: Το πιο παιχνί. Από όλα τα σπίτια σου όμως.
1: Ένα σπίτι.
0: Στη Λευκάδα ή εδώ.
2: Παίξε ένα ξενοδοχείο, Μωρικότα.
1: Στα παιχνίδια μιας βραδιάς αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Παίξε ένα ριζόρτ σου.
0: Γεια σου, Νίκο μας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Διάλειμμα γρήγορα.
2: Πάμε Hondo Center. Καλλιντικά αρώματα, περιποίηση, μακιάς και στυλ. Όλα μας περιμένουν στα πολυκαταστήματα Hondo Center.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Ρέντι ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι ως Σεπόλια ανατμήματα. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμουν Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στον οδικό άξονα από Καραϊσκάκη προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε πως πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Το αμερικανικό αργό βρισκόταν νωρίτερα στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent ήταν κάτω από τα 100 δολάρια. Η επίθεση χθες βράδυ κατά του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Σαν Αντώνιο, το οποίο ανήκει σε γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επίθεση κατά της Γαλλίας, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τις σημερινές συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Παρίσι. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. «Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του κόλπου και στέλνει ένα πολύ σαφές και επίκαιρο μήνυμα. Ένα μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσλήφθη από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε, αφού είχε προσληφθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της συχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Νομοσχέδιο για το ζήτημα της ίσης αμοιβής άνδρα-γυναίκα στην εργασία φέρνει η κυβέρνηση μετά από ευρωπαϊκή οδηγία, τόνισε στην ΕΡΤ Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Υπουργός σημείωσε ότι στη χώρα μας υπάρχει μισθολογικό χάσμα, εξηγώντας ότι για τις ίδιες θέσεις ο άνδρας αμείβεται περισσότερο κατά περίπου 13% στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη, είπε, το ποσοστό είναι περίπου 12%. Η κυρία Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά. Ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος που είχε αποκομίσει εγκληματική οργάνωση, η οποία εξαρθρώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξεχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Ξεκίνησε χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από τη Λέσβο. Σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκηνάς. Σχετικά με το ενδεχόμενο να γίνουν εμβολιασμοί των κοπαδιών για τον αυθόδη πυρετό, ο Υπουργός σημείωσε ότι αυτό θα αποφασιστεί από τους επιστήμονες και τους κτηνοτρόφους. Ξεκαθάρισε όμως, και συγγνώμη και τους κτηνιάτρους, ξεκαθάρισε όμως ότι αν και εφόσον γίνει εμβολιασμός, θα γίνει παράλληλα με τη σφαγή των ζώων που βρίσκονται θετικά στον ιό. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο κέντρο υγείας της Έγινας και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και οργανώθηκε διακομιδή συνοδεία ιατρού, αρχικά με σκάφους του λιμενικού και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Τζάνιο νοσοκομείο. Το παιδί εισήχθη στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διασωληνώθηκε και επί 70 λεπτά οι εφημερεύοντες γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες καρδιοναπνευστικής αναζωογόνησης, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Λοιπόν, ακούσατε δύο πράγματα για το τι συμβαίνει στους δρόμους, τα σημαντικότερα προβλήματα τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Να δώσουμε μια πιο αναλυτική εικόνα τώρα για το τι λέμε για τους δρόμους της Αθήνας. Γιατί πριν από λίγο έλεγα για την παραλιακή και μου στέλνει η φίλη μου η Νάνης Παραδεσανού, μου λέει από ελληνικό και μετά την άλλη μου κρατάει, λέει. Έχει αρκετή κινησούλα προς Πειραιά, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε αυτό, λοιπόν. Ναι, από το ελληνικό μέχρι και μετά την άλλη μου. Έχει ζόρι. Έχει ζόρι παραλιακή. Είναι καθημερινό, βέβαια, φαινόμενο αυτό, αλλά έχει ζόρι. Έτσι, όπως είμαστε στα νότια, πάμε και λίγο στην προς Πειραιά. Στον Πειραιά θα βρείτε κίνηση εδώ, χαμηλά από το Φάληρο ξεκινάει μέχρι και το κέντρο του Πειραιά. Κλασικό και αυτό. Στο αναδικό του Κηφισού δεν έχει πολλή κίνηση. Στο ανωδικό είναι μια χαρά. Το καθοδικό έχει ζόρια. Έχει ατυλικόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και μετά ξαναπιάνει λίγο πιο μετά από την Αχαρνών και φτάνει μέχρι και το Εγάλεο. Έχει τεράστιο ζόρι κατεβαίνοντας. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα θα βρείτε αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα. Έχει κίνηση αρκετή. Όσο επιστρέφετε μόνο από τις δουλειές σας. Το κέντρο, κλασική δρόμη. Όχι κάποιο έκτακτο. Κλασική δρόμη που έχουν κίνηση αυτή την ώρα. Οι κεντρικές αρτηρίες. Επίσης, περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη πάντα έχει κίνηση. Η Κηφισίας είναι μια χαρά. Μόνο στο Μαρούσι εντοπίζω τα προβλήματα τώρα. Λίγο στο ανωδικό πριν το Δαχτυλίδι και από άλλες του Συγκρού μέχρι και το Δαχτυλίδι έχει κίνηση. Και επίσης η Μεσογείο είναι μια χαρά. Έχει πιάσει και λίγο κινησούλα από Πεντέλης προς Μαρούσι στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα δηλαδή. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει τεράστιο πρόβλημα. Το βράδυ θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο ΆΚΑ. Γιατί λόγω της συναυλίας στο Μετάλλικα, το ξαναλέω, γιατί καταλαβαίνω ότι πρόβλημα είναι θα είναι 18.000 κόσμος με τα αυτοκίνητά τους που θα πάνε σήμερα στο ΆΚΑ. Πάντα δημιουργείται πρόβλημα κυκλοφοριακό στο Μαρούσι, ειδικά όταν είναι εργάσιμη μέρα όπως σήμερα. 9 και 4 τον αγώνα. Αλλά έχει ενημερώσει ΚΑΕ Παναθηναϊκός ότι η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται μόνο από την πύλη Δέλτα. Η πύλη Α παραμένει κλειστή λόγω της συναυλίας στο Μετάλλικα, επειδή μπαίνουν φορτηγά και γίνεται μια προετοιμασία. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι θα μπαίνουν μόνο από μία πύλη και θα βγουν από μία πύλη. Θα έχει αρκετή καθυστέρηση. Αυτό εντοπίζουμε εμείς τώρα. Θα έχει πολλή κίνηση και για αυτούς που πάνε στο γήπεδο και αυτούς που κινούνται στην περιοχή. Έχει και το εμπορικό δίπλα, το Golden Hall. Μην το ξεχνάμε. Μια ειδική καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο Δημήτρη Ουγγαρέζο, εδώ και σύντροφο, που είναι πάντα μαζί μας στην παρέα μας και τον αγαπώ πολύ, όπως και ο φίλος μου ο Ρενάτο Λέκα, ο διευθυντής καρδιάς μας, ο άνθρωπός μας ο Ρενάτο, ο οποίος μας ακούει. Ναι, είναι Άρης, ο κύριος Λέκα είναι Άρης, Άρης να γουστάρεις που λένε, και μου λέει χαρείτε όσο μπορείτε, εσείς Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί στο μπάσκετ, γιατί έρχεται ο Άρης. Έτσι. Καλά, έχουν το σύνθημα της χρονιάς. Το σύνθημα που φώναξαν για τον Αντετοκούμπο, ότι παλικάρι μου, όπως το λέγανε, άσε το NBA και έλα στον Άρη να σηκώσουμε πρωτάθλημα, ήταν φανταστικό. Φανταστικό.

0: Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματά σας. Ο φίλος μου Θανάση, ο Παραχωρήτης. Γεια σου, ρε Θανάση. Πού είσαι, ρε φίλε. Πραγματικά, ο φίλος μας από το Ζευγολατιό, το καμάρι του Ζευγολατιού Κορινθίας. Ο Θανάσης Πέραχωρήτης, έτσι, ο σύντροφός μας, είναι εδώ και λέει για την πολιτική της αλλαγής. Είναι πρώτο μιλόν, λέει. Έχει διάφορα θέματα εδώ πέρα. Λέει, τα βάζει όλα στο επιδερμική αριστεία, υποδόρια ρουσφέτια, fake πτυχιούχους. Τα λέει όλα ο Θανάσης. Γεια σου, ρε Θανάση, φίλε μας, να είσαι καλά. Βλέπω εδώ πέρα επίσης ο Σωτήρης, εδώ λέει διάφορα θέματα. Ο Δημήτρης Κυλάκος που οδηγεί και βρίσκει κίνηση, μας είπαν κάτι για μια λωρίδα κυκλοφορίας που έχει πρόβλημα τώρα. Έχουν κλείσει τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Το ψάχνουμε να δούμε τι ισχύει ακριβώς, γιατί θα δυσκολευτείτε αρκετά. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά μεγάλη, ουρά αυτοκινήτων εκεί στον Ασπρόπυργο. Το ψάχνει η κυρία Μπόλια.
1: Είναι εδώ.
0: Είναι κοντά μας.
1: Μας είχε, του είχαμε πει να μην χαθεί, να μην κάνουμε μαύρα μάτια.
0: Δεν
1: φανταζόμασταν ποτέ ότι θα αγαπήσει τόσο πολύ μια εκπομπή που λέγεται Τα παιδιά της αλλαγής, βέβαια.
0: Την αγαπάει, γιατί πολεμάει τον εχθρό από μέσα, που λένε.
1: Γεια σας, κύριε Συρίγο.
2: Χαίρετε. Είστε η αγαπημένη εκπομπή του πατέρα μου.
1: Αλήθεια. Α, όχι δική σας.
2: Εγώ είμαι παιδί που μεγάλωσε μέσα στην αλλαγή.
1: Εκπροσωπείτε δηλαδή, η οικογένεια δια του πατρός σας, λοιπόν.
2: Εκπροσωπείτε η οικογένεια.
1: Το όνομά του.
2: Ματθαίος Συρίγος.
1: Κύριε Συρίγο, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Ξέρει να επιλέγει το καλό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ξέρει.
0: Ο κύριος Ματθαίος Συρίγος.
2: Θεωρεί ότι έχετε πολύ χιούμορ.
0: Άρα ξέρετε να επιλέγει το καλό ραδιόφωνο. Πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Για το χιούμορ σου δηλαδή όλα αυτά γίνονται.
0: Στο ραδιόφωνο γίνονται αυτά. Χάρη στο ραδιόφωνο. Για το δικό σου χιούμορ.
1: Για
0: την εκπομπή μιλάμε.
1: Για την τηλεόραση, μήπως.
2: Γι' αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι σίγουρα στο ραδιόφωνο.
0: Πόσο ανομαλίες να έχει άνθρωπο.
1: Γιατί κύριε Υπουργέ μου, πια ο Γιάννης μας δεν είναι το ταπεινό χαμομηλάκι. Που κάνει την εκπομπή Τα παιδιά της αλλαγής. Είναι σούπερ στάρ πια, τηλεοπτικό στάρ.
0: Δεν πάει, φανταστείτε.
1: Δεν το είχατε καταλάβει.
2: Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση ποτέ.
1: Okay.
2: Οπότε.
0: Και εγώ στη θέση σας το ίδιο θα έκανα. Με τόσα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση, λογικό είναι. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, να μου κρατήσει καθηγητής.
2: Ποια προβλήματα.
0: Έλα. Ποια προβλήματα. Λύνονται όλα,
2: Τα λύσαμε.
0: Έτσι, ναι.
1: Ή θα λυθούν τώρα στο συνέδριο, ας πούμε, όσον ούπο ή στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, σωστά.
2: Αύριο κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αύριο.
1: Ωραία.
2: Εάν περιμένετε ειδήσεις από την αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα απογοητευτείτε.
0: Θα μιλήσετε.
2: Όχι, δεν θα μιλήσω. Άμα χρειαστεί, μπορεί, αλλά ναι. Δεν πάω με πρόθεση να
0: αυτό
2: μιλήσω.
0: Αυτό λέω. Υπάρχουν κάποιοι που πάνε με πρόθεση να μιλήσουν.
2: Όχι,
0: ναι, γι' αυτό.
1: Από το συνέδριο θα βγουν ειδήσεις.
2: Ούτε από το συνέδριο.
1: Okay.
0: Άρα τα έκανατε.
2: Να διευθυνήσω κάτι. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Για μας το λέω αυτό, γιατί δεν αυτό.
2: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο αρχηγός αμφισβητείται μόνο αν χάσει πολιτικές εκλογές.
0: Ναι.
2: Ποτέ άλλοτε.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει μία κομματική πειθαρχία, αφοσίωση, πείτε το όπως θέλετε. Συντάσσονται γύρω από τον αρχηγό. Μόνο αν χάσει ο αρχηγός πολιτικές εκλογές τίθενται σε διαδικασία άλλες κινήσεις.
0: Για αλλαγή λέτε αρχηγού.
2: Για αλλαγή.
0: Ναι, για εκλογή.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
1: Εντάξει, ένα πράγμα είναι η αμφισβήτηση, ένα άλλο υπάρχει δυσαρέσκεια, παύλα γκρίνια.
2: Δυσαρέσκεια και γκρίνια ύστερα από 7 χρόνια στην εξουσία είναι λογικό να υπάρχει, αλλά από την άλλη μεριά είναι και αυτό που λένε double score.
1: Στις δημοσκοπήσεις εννοείται.
0: Ναι, την άνεση.
2: Μπορεί να έχεις πέσει πάρα πολύ. Ναι. Αλλά σου δίνει την. Βλέπεις ότι είσαι πρώτο κόμμα. Και επιπλέον, να σας πω κάτι άλλο, μια που είστε τα παιδιά της αλλαγής. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στρέφεται εναντίον όλου του πολιτικού κόσμου. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας απαξιώνει όλο το πολιτικό σύστημα. Και αυτός πιστεύω είναι ένας από τους λόγους που σοβαρά κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, το θεωρώ σοβαρό κόμμα, διευκρινίζω.
0: Έχετε συγκυβερνήσει κιόλας εσείς.
2: Έχουμε συγκυβερνήσει και πρέπει να ομολογήσω ότι επειδή ήμουν τότε στο Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τον φίλο μου Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν επίσης Γενικός Γραμματέας, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και τις καλύτερες εμπειρίες. Εξαιρετική συνεργασία σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή της χώρας. Ο λόγος που δεν μπορούν να πάρουν μπρος είναι ότι περνάει η αντίληψη όλοι οι ίδιοι είστε.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι κακό σε βάθος.
0: Εντάξει, είναι και προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής που δεν περνάει πολύ στον κόσμο, γιατί έχει πραγματικά προβλήματα και όταν βλέπει αυτά, εντάξει, το κατοζωικείο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά όταν βλέπει και ότι κάποια κόμματα επιμένουν σε αυτό, δεν λέω τόσο για το ΠΑΣΟΚ, επιμένουν στην προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής του τόπου, εκεί χάνει την μπάλα λίγο.
1: Και άλλωστε, ο κάθε πολίτης και ο κάθε ψηφοφόρος, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, που πια δεν είναι και πολύ μακριά έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων, θα πάει να ψηφίσει και με βάση την καθημερινότητα και τη ζωή του. Δηλαδή, θα κάνει έναν απολογισμό και θα πει: αυτά τα 4 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι περισσότερα, μιλάω για την τελευταία τρίτη. Ναι. Η ζωή μου καλυτέρευσε. Εγώ σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω, κύριε Συρίγο, αισθάνεστε ότι όλα αυτά που έπρεπε να κάνει αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει, ή υπάρχουν κάποια κομμάτια στα οποία δεν τα έχετε πάει όσο καλά θα έπρεπε?
2: Τώρα αντικειμενικά τι περιμένει να πω?
1: Ότι τα πήγατε τέλεια.
2: Δεν θα το έλεγα ποτέ.
0: Εντάξει, αλλά προβλήματα συναντάτε και στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας,
1: έρχονται
0: και
1: σας λένε.
2: Παντού, παντού.
0: Και ψηφοφόροι σας τα λένε, δεν το λένε.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας αριθμός ατόμων ανά περίπτωση. Εκείνο που, εγώ να σας πω τα θετικά, αυτό με βολεύει. Λοιπόν,
1: μετά θα πείτε και τα αρνητικά όμως.
2: Δεν έχει τελειώνει η εκπομπή.
0: Δεν έχουμε διάλειμμα.
2: Λοιπόν, να πω τα θετικά. Τι βλέπω? Το θέμα της ανεργίας. Το 19 όταν πρώτο άνοιξα πολιτικό γραφείο, ερχόταν κόσμος ο οποίος μου έλεγε: σε παρακαλούμε, βρες μας μια δουλειά, οπουδήποτε, κάποιος να μας πάρει, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτό έχει εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, έχω πολλούς γνωστούς οι οποίοι μου λένε: άμα σου έρθει κανένας, στείλ το μας, που δεν έρχεται. Αυτό είναι το πρώτο θετικό σημείο. Και κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά σοβαρό, διότι το πιο, δεν θεωρώ, ο άλλος ο οποίος έχει τη δουλειά του έχει μια αξιοπρέπεια. Την χάνει δυστυχώς όταν πηγαίνει και στέκεται στην ουρά για να πάρει το επίδομα. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θεωρώ ότι έχει τεράστια βήματα είναι αυτά που έγιναν με την άμυνα της χώρας. Δηλαδή το 2019 ήμασταν σε μια τραγική κατάσταση.
0: Μετράνε αυτά, λέτε?
2: Μετράνε. Σε ένα κόσμο μετράνε.
0: Σε ένα κόσμο μετράνε.
2: Σε ένα κόσμο. Σε αυτό, σε πολλούς με τους οποίους μιλάω εγώ, μετράνε.
0: Επειδή το συζητάμε πολύ, εντάξει, η χώρα κοιμόταν για πολλά χρόνια στο θέμα των εξοπλισμών. Αλλά τώρα έχει κάνει μια επίθεση σε εισαγωγικά, το πούμε, για να ακούνε και οι γείτονες και λένε ότι ετοιμαζόμαστε για κάτι.
2: Ποιοτική αναβάθμιση.
0: Ποιοτική αναβάθμιση, θα το πούμε έτσι. Πραγματικά. Και στον πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία και στην αεράμινα παντού.
2: Και δεν είναι μόνο ότι τα έχει τα όπλα.
0: Συζητάμε αυτά, κύριε Σύργο, εμείς κάθε μέρα τα
2: είναι. Δεν είναι μόνο ότι τα έχει τα όπλα. Είναι ότι τα χρησιμοποίησαν με έξυπνο τρόπο στην τελευταία κρίση. Δηλαδή το ότι ξαφνικά βρεθήκαμε να καλύπτουμε αμυντικά την Κύπρο, τη Βουλγαρία, ένα τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, αυτά μετράνε στη διεθνή σκηνή και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Μειονεκτήματα. Ναι. Μειονέκτημα μεγάλο, με μεγάλη διαφορά, είναι το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε ένα τμήμα, το 1/4 της κοινωνίας, μετά την 20η μέρα του μήνα δεν τα βγάζει πέρα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για το οποίο δεν ξέρω.
1: Όπως και τα ενοίκια
2: υπάρχουν.
1: Και το διαθέσιμο εισόδημα και όλα αυτά είναι ένα
2: κάτι
1: πράγμα.
2: Για
1: τώρα.
2: Τα ενοίκια. Ναι. Επειδή συναντιέμαι συχνά λόγω του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη με συναδέλφους μου από Ισπανία, από Ιταλία, μου λένε όλοι για τα ενοίκια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι ένα κοινό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία τραγικό και μάλιστα μαλώνουν και μεταξύ τους η Μαδρίτη με τη Βαρκελόνη πώς θα μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν αν δεν έχουν μπορέσει να τα αντιμετωπίσουν. Άρα με τα ενοίκια είναι ένα ευρύτερο θέμα, όπως και με τα καύσιμα. Αλλά η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ είναι κάτι το οποίο ο Έλληνας το έχει αυτή τη στιγμή νούμερο ένα πρόβλημα.
1: Αν θέλουμε να
0: πολέμου,
1: γίνουμε πάντως,
0: δεν πρόκειται να πολεμηθεί τώρα.
1: Ναι, πρακτική, επειδή μας ακούνε και πολλά νέα ζευγάρια που έχουν αποφασίσει να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους, να νοικιάσουν ένα σπίτι. Αν βρούμε και δούμε μάλλον τον μέσο όρο του μηνιαίου μισθού στη χώρα μας, ο οποίος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά σε συνάρτηση και με το σούπερ μάρκετ και με το μέσο
2: δύναμη.
1: Ενίκιο αυτή τη στιγμή εκεί έξω στην αγορά, μιλάμε για ένα σπίτι τώρα 70-75 τετραγωνικών σε μια περιοχή που δεν είναι ούτε η Κηφισιά ούτε η Γλυφάδα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κύριε Υπουργέ.
2: Ειδικά άμα δεν δουλεύει ένας από τους δύο, με τίποτα δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ναι, δηλαδή είναι ένα ενίκιο της τάξης των 500-600 ευρώ και είμαι και πάρα πολύ συντηρητική στο παράδειγμα που
0: ενίκιο.
1: Επέλεξα.
0: Αν έχεις παλιό ενίκιο.
1: Αν έχεις παλιό ενίκιο, αν βρεις ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι και παλιό, είναι το σούπερ μάρκετ κάθε μήνα, είναι τα έξοδα που τρέχουν και μετά μπαίνει η έξτρα έννοια όταν αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί.
2: Το άλλο πρόβλημα που δεν έχουμε μπορέσει να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα του δημογραφικού. Mm-hmm. Εγώ αυτό το θεωρώ βόμβα Μίζω. Ορολογιακή mm-hmm. στα θεμέλια της χώρας μας.
1: Και ο γυρασμένος πληθυσμός.
2: Ο διαρκώς γυρασμένος, ο πληθυσμός που θα γερνά...
1: όλο και περισσότερο.
0: Συνδυάζεται αυτό. Συνδυάζεται.
2: Ναι, γιατί ο άλλος κάνει ένα παιδί.
0: Α, μπράβο. Και επίσης τα νέα ζευγάρια δύσκολα θα φτιάξουν τη ζωή τους. Ακόμα και με δύο μισθούς των 1.000 ευρώ, δύσκολα θα φτιάξουν τη ζωή τους και θα πούνε να σκάνουμε και ένα παιδί τώρα, γιατί μπορούμε.
2: Είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες. Mm-hmm. Κάθε φορά σκέφτομαι το παράδειγμα της πεθεράς μου. Η πεθερά mm-hmm. μου γεννήθηκε μέσα στην κατοχή. Ναι. Ποια ήταν η πιο μαύρη περίοδος να γεννηθεί ναι. κάποιος.
0: Προφανώς.
2: Εκείνη την περίοδο όμως δεν σκέφτονταν έτσι. Είχε αλλάξει και η αντίληψή μας σε γενικές γραμμές. Και είναι γεγονός ότι από όλα τα δυτικά εντός εισαγωγικών κράτη, το μόνο κράτος το οποίο δεν έχει αυτή τον αρνητικό δείκτη που έχει λιγότερες γεννήσεις από όσους θανάτους, είναι το Ισραήλ. Γιατί, διότι έχει περάσει μια άλλη αντίληψη ναι. στον κόσμο. Πάντως, αλλά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν πρόβλημα.
0: Κύριε Σύργο, αυτό που τώρα από τα θέματα που συζητάμε τώρα, αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα των ενοικίων, είναι θέματα που πραγματικά απασχολούν τον κόσμο και κάποια στιγμή μας τα λένε και εμάς. Λέει, γιατί ασχολείστε με το ένα, με το άλλο κτλ. Και δεν ασχολείστε με τα πραγματικά ζητήματα. Αυτό ζητάει και από την κυβέρνηση. Να ασχοληθεί με τα πραγματικά ζητήματα.
1: Και ίσως να ναι. προσθέσω κάτι ναι. σε αυτό που ναι, είπε ο Υπουργός πριν. Αισθάνομαι ότι αυτό το double score στις μετρήσεις και στις δημοσκοπήσεις ναι. μπορεί να κάνει και την κυβέρνηση να εφησυχάζει. Και να λέει ότι ναι, εμείς έχουμε ένα double score. Αυτό το 31 για την ώρα, με όλα αυτά που έχουμε περάσει και τις κρίσεις, μια χαρά είναι. Αλλά η κυβέρνηση, προφανώς, δεν κυβερνά μόνο για τους ψηφοφόρους της, κυβερνά για όλους τους Έλληνες πολίτες.
2: Είναι κακό για το πολιτικό σύστημα της χώρας να μην υπάρχει εναλλακτική λύση πάνω. Είναι κακό αντικειμενικά.
1: Κύριος Τσίπρας.
2: Δεν υπάρχει αντικειμενική.
1: Είδατε το ντοκιμαντέρ προχθές. Της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας
2: Δεντρινού.
1: Όχι, δεν το
2: είδα γιατί ήμουν εκτός, αλλά άκουσα πολλά σχόλια από πολύ κόσμο.
1: Ήταν αποκαλυπτικό.
2: Ναι, δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας... Ο κύριος Τσίπρας θα συσπυρώσει ένα χώρο της αριστεράς που αυτή τη στιγμή είναι πολύ διασπασμένος. Για τον κύριο Τσίπρα έχω το πρόβλημα ότι κατέβηκε σε εκλογές του 19, κατέβηκε σε εκλογές του 23, πήρε ακόμη χαμηλότερο ποσοστό και τώρα... Παρετήθηκε, υποτίθεται παρετήσε για να κάτσεις να συλλογιστείς λίγο τι έχεις κάνει και να έρθεις σοφότερος. Και πριν προλάβουν να κλείσουν 2 χρόνια μέρα που παρετείται, θα ξαναείνε πάλι υποψήφιος στις εκλογές για να ηγηθεί πάλι της αριστεράς, πιθανόν με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ δεν πείθει, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν είναι καλό αυτό για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Γιατί οδηγεί πολύ
1: ούτε
2: κόσμο...
1: για την κυβέρνηση λέτε είναι καλό. Για να επανέλθω είναι... στο ερώτημα αν εφησυχάζει με έναν τρόπο.
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια λέω ότι καλό είναι η κάθε κυβέρνηση να νιώθει την ανάσα του αντιπάλου στο σβέρκο της, ούτως ώστε να τρέχει περισσότερο. Είναι όμως ορισμένα πράγματα αντικειμενικά, δηλαδή στην ακρίβεια. Mm-hmm. Παρατήρησα, είχα μια συζήτηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο για το θέμα των τηλεφωνική. Για το θέμα του πλαφών που έβαλε στους βενζινοπόλες.
0: Ναι.
2: Του λέω, μα είναι πολύ μικρό το ποσοστό που έχουν οι βενζινοπόλες. Πώς θα επηρεάσει την τιμή. Και μου είπε, μου έδωσε την εξής σωστή απάντηση εκ των υστέρων. Δεν το έβαλα, μου λέει, για να περιορίσω την τιμή. Το έβαλα για να εμποδίσω την κερδοσκοπία. Διότι ο άλλος θα κερδοσκοπούσε... πάνω σε αυτή την τιμή. Δηλαδή εκεί που ήταν 2 θα το πουλάγε 2,5.
0: Δεν πάει λειτουργεί η κυβέρνηση όμως βλέποντας όλους τους απατεώνες ότι απέναντι θα είναι μόνο κερδοσκόποι. Δηλαδή,
2: αυτό... Ένα μεγάλο τμήματος θα είναι όμως.
0: Δεν θα είναι μεγάλο τμήματος. Θα είναι λιγότεροι. Και λιγότεροι χαλάνε την πιάτσα πάντα. Έτσι σημαίνει. Όπως και λιγότεροι πολιτικοί χαλάνε την πιάτσα, έτσι και λιγότεροι δημοσιογράφοι χαλάνε την πιάτσα.
2: Όπως και το κακό νόμισμα χαλάει το καλό.
0: Ναι, εδώ πέρα, ας πούμε, λέτε δεν θα περάσει ο ΦΠΑ, δεν μειώνουν το ΦΠΑ και δεν θα περάσει ο καταναλωτές γιατί θεωρούμε όλη την λαμόγια. Και δεν το δώσουν τους καταναλωτές.
1: Έλεγξε το.
0: Ναι, θέλει έλεγχο αυτό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι λογική όλοι οι λαμόγοι, όλοι οι απαταιώνες. Εμείς ξέρουμε τη λύση. Αν είχε μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, όπως τον έχει μειώσει τώρα και το διατηρήσει για αρκετό καιρό και λίγο παραπάνω, ίσως να δώσει μια ανάσα στα καύσιμα και να μην ανέβουν πάρα πολύ.
2: Πάντως, αυτή τη στιγμή οι τιμές στα καύσιμα είναι. Εντάξει, δεν έχουν...
1: Δεδομένων των συνθήκων.
2: Δεδομένων των συνθήκων έχουν
0: ναι.
2: Καλό,
0: θα μπορούσαν να είμαστε 2,5 ευρώ.
2: Δεύτερη-τρίτη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, εγώ μία μέρα θέλω να έρθετε όμως να συζητήσουμε.
0: Για τη ζωή γενικώς.
1: Όχι για τη ζωή. Θέλω να συζητήσουμε και για τη γλώσσα της νεολαίας.
0: Όχι τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή.
1: Τη ζωή όλων μας. Ναι, ναι. Όχι τη ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι αλήθεια. Πρέπει να ανοίξουμε μία συζήτηση για τη νεολαία. κύριε Υπουργέ, κάποια στιγμή. Εσείς είστε καθηγητής, απευθύνεστε στην νεολαία, ακούτε όλα αυτά που λένε, τα μισά δεν τα καταλαβαίνετε από αυτά που λένε, σωστά?
2: Όχι, όταν μιλάνε μεταξύ τους, ναι, μπορεί να μην καταλάβει, ούτε και εσείς θα καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Αλλά όταν μιλάνε με άλλους, είναι πολύ προσεκτικοί. Ξέρουν πως πρέπει να μιλήσουν. Μιλάνε τη γλώσσα του σχολείου.
1: Ειδικά είναι ο καθηγητής τους. Αυτό είναι αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας απόγευμα. Έχει έρθει η Άσπα Παναγοπούλη τώρα για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Ρέντι ανατμήματα, στην άνοδο από Ρέντι ως Επόλια ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Αν το Ιράν τηρεί στα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Δάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου.
5: Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κουραζιερόπλιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, να φέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο και απεβίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Αίγινα, καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Κακομεταχείριση, οικειοποίηση μέρους των οικονομικών πόρων των ασθενών και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές, ανέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Πάτρα. Και ο καιρός αρές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο, σε κάτι πραγματικά πολύ ωραίο και σας το λέμε και αρκετές ημέρες, γιατί σας λέμε κάποια ονόματα αθλητών, οι οποίοι θα είναι στο Messenia Challenge. Το Messenia Challenge είναι 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου, στην Κώστα Ναβαρίνο και όλη τη Messenia. Σας λέμε κάθε μέρα για τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε. Είναι η γιορτή του αθλητισμού, μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού. Θα είναι Ντρις Μπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακουβάκης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Θα είναι εκεί. Και όχι μόνο, θα είναι μαζί και ο άνθρωπος που είναι μαζί μας σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Ο οποίος κατέχει 7 μετάλλια, 7 παραολυμπιακά μετάλλια.
0: Σωστά.
1: Παρακαλώ. Θέλω απόλυτο σεβασμό, κύριε Κολοκυθά.
0: Στο άθλημα μπότσια, ο άνθρωπος.
1: Γιατί εμείς αυτούς τους βλέπουμε υπερανθρώπους. Τώρα δεν υπάρχει.
0: Μα είναι υπεράνθρωποι.
1: Ο κύριος Γρηγόρης Πολυχρονίδης, καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Πώς είστε?
2: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
1: Πώς είστε?
2: Είμαι πολύ καλά. Γύρισα χθες από το παγκόσμιο κύπελο όπου κέρδισα το σημαίνει μετάλλιο.
0: Συγχαρητήρια
1: για άλλη
0: μια φορά.
2: Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη διοργάνωση της χρονιάς και ξεκίνησα με το δεξιό.
1: Πολύ δυνατά. Συνηθίζεται αυτό. Δηλαδή, όταν έχεις κερδίσει 7 παραολυμπιακά μετάλλια, όταν είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, όταν είσαι πρωταθλητής Ευρώπης και έρχεται και ένα σημαίνιο, είναι η ίδια η χαρά με τα προηγούμενα?
2: Είναι η ίδια. Είναι η ίδια και η δίψα. Φανταστείτε ότι το πρώτο μου διεθνές μετάλλιο το κέρδισα πάλι στο Μόντρεαλ 20 χρόνια ακριβώς πριν. Οπότε είναι πολύ επαιτειακό για μένα αυτό. Και τώρα πάλι στο Μόντρεαλ, στην ίδια διοργάνωση, κατάφερα και κέρδισα μετάλλιο. Και είναι το ένα από τα 55 διεθνή μετάλλια που έχω.
0: 55 οπότε... διεθνή. Και συνεχίζεται, φαντάζομαι, έτσι.
2: Και συνεχίζω.
0: Έτσι,
2: ναι, και η δίψα είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, όπως είναι και το άγχος το ίδιο, το μόνο που αλλάζει είναι το ότι κάθε φορά πρέπει να καινοτομείς, να προσπαθείς ακόμα περισσότερο, γιατί αν μείνεις στάσιμος, οι αντίπαλοι σου θα προσπεράσουν.
1: Έχω σταθεί λίγο
2: στη
1: λέξη που χρησιμοποιήσατε, κύριε Πολυχρονίδη, ότι τη δίψα, ότι η δίψα είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια... Δεν νιώθετε μεγαλύτερη σιγουριά, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή τέλος πάντων αυτό το αίσθημα ότι δεν έχω να αποδείξω πια και κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, όπως όλα τα αθλήματα. Οπότε ακόμα και νέοι αθλητές μπορεί να κερδίσουν, γιατί αυτοί θέλουν να κερδίσουν. Όλοι προπονούμαστε πάρα πολύ, σκεφτείτε ότι εγώ προπονούμαι κάθε μέρα 6 ώρες τη μέρα. Δηλαδή είναι η πρώτη προτεραιότητα εκεί, κάνεις θυσίες, εκεί επενδύεις τα πάντα, όλη σου την ενέργεια, τις ώρες σου, τα πάντα. Αυτό όμως το κάνει και ο αντίπαλος. Οπότε όλοι θέλουν να τα καταφέρουν και γι' αυτό και αναγκάζεσαι και ουσιαστικά πρέπει να ξανααποδεικνύεις κάθε φορά το ότι είσαι άξιος για την νίκη.
1: Πόση σημασία όμως
2: έχει
1: η εμπειρία σε αυτές τις τεράστιες διοργανώσεις?
2: Σίγουρα είναι το μεγάλο του. Η εμπειρία, ειδικά στο άθλημα όπως είναι το δικό μου, που δεν έχει να κάνει με μυϊκή δύναμη, αλλά είναι άθλημα στρατηγικής. Είναι, φανταστείτε, όσοι το ξέρουν, ένας συνδυασμός μπιλιάρδου με σκάκι. Μπιλιάρδου οπτικά, σκάκι, τακτικά. Και πρέπει να σκέφτεστε πολύ και τις επόμενες κινήσεις.
0: Είναι
2: και
0: το
2: δικαίωμα και το αντιπάλου.
0: Το μπότσια που λέμε, το χρονικό.
2: Λέγεται μπότσια, ναι, είναι ένα παραολυμπιακό άθλημα. Είναι μια άσπρη μπάλα που είναι μπάλα στόχος. 6 κόκκινες και 6 μπλε που είναι 2 αντίπαλοι και προσπαθούμε να πάμε όσο γίνεται πιο κοντά στην άσπρη. Το δύσκολο όμως είναι όλη η τακτική για να μπλοκάρεις και τον αντίπαλο, να μην μπορεί να πάει, δηλαδή έχει πολύ τακτική μέσα. Η εμπειρία σε αυτό σίγουρα βοηθάει. Η εμπειρία βοηθάει και στο κομμάτι της ψυχολογίας, το να μπορείς να ανταπεξέλθεις από δύσκολες καταστάσεις, όχι μόνο σαν παιχνίδι, αλλά και σαν διοργάνωση, ακόμα και σαν περίοδο που μπορεί να περνάς κάποιες δυσκολίες,
1: το πώς θα... Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Πολυχρονίδη? Πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό σε έναν Ολυμπιονίκη, παραολυμπιονίκη. Όταν περνάτε μια δύσκολη φάση στη ζωή σας, με προσωπικά ζητήματα, με δυσκολίες, με έννοιες, με προβλήματα, με στενοχώρια, και καλείστε να συμμετέχετε σε μια παγκόσμια διοργάνωση, ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου διεκδικείτε στην πραγματικότητα ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο ή άλλο μετάλλιο, τι γίνεται, υψώνετε ένα τείχος την ώρα των αγώνων και απομονώνεστε? Έχετε εκπαιδευτεί σε αυτό? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τον αγώνα εκείνη τη στιγμή?
2: Ναι, αναγκαστικά. Σκεφτείτε ότι και για μένα πριν από τους Παραλυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 24 και έρθει το χάλκινο μετάλλιο. Ένα μήνα πριν είχε πεθάνει η μητέρα μου. Και τώρα επειδή αγωνίζομαι με τη σύζυγό μου την Κατερίνα, την πάθημενη έτσι που αγωνιζόμαστε μαζί. Έτσι σε έναν ημέρα που ήταν στο νοσοκομείο η μητέρα της. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να υψώσεις τύχη εκείνη την ώρα, γιατί αυτό είναι αυτό που κάνεις.
0: Πρέπει να απομονώσετε τελείως, πρέπει.
2: Ναι,
0: για να ασχοληθεί.
2: Ναι, πρέπει για εκείνες τις μέρες.
1: Ακόμα και αυτό σε εμάς, όλους τους υπόλοιπους, που δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά που κάνετε εσείς, μας φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή,
2: το πιο δύσκολο δεν είναι τόσο στη διοργάνωση, όπου η διοργάνωση του ήταν σαν διοργάνωση, επειδή φεύγει στα λούπα σε έναν κλειστό κύκλο. Η προετοιμασία είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή να καταφέρεις αυτό που σου είπα λίγο, ένα μήνα, δύο μήνες, έξι μήνες πριν από την διοργάνωση, να καταφέρεις να βγάλεις την προετοιμασία. Γιατί η προετοιμασία δεν σου έχει ένα προστατευμένο περιβάλλον όπως έχει η διοργάνωση η ίδια. Η προετοιμασία είναι στην καθημερινότητά σου. Και εκεί είναι το πολύ δύσκολο να καταφέρεις την προπόνηση, να μπορείς να καθαρίζεις το μυαλό σου και να κάνεις.
1: Φοβερό είναι αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει και σε επόμενη ευκαιρία να το ανοίξουμε ακόμη παραπάνω, κύριε Πολυχρονίδη. Τώρα Μεσσηνία Challenge.
0: Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Θα μαζευτείτε κορυφαίοι αθλητές και πραγματικά όσοι θα δουν από κοντά όλα όσα θα συμβούν στο Κώστα Ναβαρίνο είναι πολύ τυχεροί.
2: Είναι απίστευτη η διοργάνωση και είμαι πραγματικά πολύ τυχερός που συμμετέχω για πολλά χρόνια πλέον στο Μεσσηνία Challenge, που το λέγαμε Ναβαρίνο Challenge. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπεις χιλιάδες κόσμο και κυρίως μικρά παιδιά, τα οποία έχουμε την ευκαιρία εμείς σαν αθλητές να τους δείξουμε τα αθλήματα, να τους δείξουμε τα Ολυμπιακά ιδεώδη, να τους περάσουμε όλες τις αξίες του αθλητισμού, γιατί σύνθημα της διοργάνωσης είναι ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό είναι πραγματικότητα, ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός είναι το εργαλείο για την ειρήνη που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος μας τώρα. Για την αγάπη, για την προσπάθεια. Για το να πιστέψουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να κάνουμε. Και να ξέρουμε ότι όταν προσπαθούμε, όταν κάνουμε το καλό, έτσι

0: Δεν είναι όλες οι
1: ηλικίες.
0: Βλέπεις τους πάντες, αλλά εμένα με ευαισθητοποιούν πιο πολύ τα νέα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι το αύριο. Ο πιο μεγάλος έχει πλέον διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του. Τα παιδιά όμως είναι η ευκαιρία μας να τα πλάσουμε, να τα κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα.
1: Και να τους δώσουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα. Εγώ βλέπω πάντως τώρα το βίντεο μέσα στη σελίδα του Μεσσηνία Challenge και σας βλέπω με ένα ξανθό υπέροχο κοριτσάκι που κάθεται ακριβώς από κάτω και παρακολουθεί ό,τι κάνετε. Κύριε Πολυγρονίδη, πολύ σας ευχαριστούμε για τη σημερινή μας συζήτηση.
2: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και περιμένουμε τους πάντες στο αθλητισμό και στο Μεσσηνία Challenge. Πραγματικά είναι μια διοργάνωση η οποία αξίζει κάποιος έστω μια φορά να την επισκεφτεί και να γνωρίσει αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται.
3: Μου στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, μαζί μας στα Hotto Center εννοείται κατσουλάτριες του brand Max. Στα Hotto Center θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές έως 40% σε επιλεγμένα προϊόντα της μάρκας. Φυσικά μαζί μας και η Big Win, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague. Ευχείται καλή επιτυχία στα playoffs σε ελληνικές ομάδες. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win 22 και 24 Μαΐου για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για το μάνα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win, γιατί παραμείναμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και τώρα μπαίνουμε σε κυρίως πιάτο της εκπομπής. Ξαναγυρίζουμε, λέει, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, γιατί θα ακούσουμε μια πολύ ωραία κόντρα σε δύο αποσπάσματα. Μια πολύ ωραία κόντρα του Ανδρέα Δρυμιώτη με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, του Θανάση Γλαβίνα. Ανδρέας Δρυμιώτης, Θανάσης Γλαβίνας. Από το One, χθες το βράδυ, από τον φίλο μου τον Τάκη τον Χατζή. Ωραία συζήτηση. Δεν μπορώ να πω.
1: Προφανώς δεν το διαφωνώ σε αυτό. Αλλά εσείς έρχεται εδώ και λέτε ο κόσμος. Ποιος κόσμος?
2: Όχι, αυτό που βλέπουμε.
1: Ποιο βλέπουμε? Ότι ο κόσμος θέλει την δημοκρατία. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
1: δεν έχετε την παραμικρή επαφή με τον κόσμο.
2: Εσείς δεν έχετε. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γι' αυτό θα είστε εκεί που είστε.
1: Θα κριθούμε σε εκλογές.
2: Θα κριθείτε.
1: Εκπροσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ?
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Καμία.
1: Σας βλέπω, έχετε πολύ πάθος περί Νέας Δημοκρατίας.
2: Εγώ εκπροσωπώ τη λογική.
1: Και ποια είναι η λογική? Να βγαίνει ο Μητσοτάκης για πάντα.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
1: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21. Λοιπόν,
1: ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
1: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
1: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι. Στην αναγωγή και εσείς.
1: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
2: Ποια μαγειρέματα?
1: Καλά, καλά.
2: Δηλαδή 18% αν αποφάσεις είναι μαγειρέματα?
1: Όχι, είναι αν αποφάσεστε.
2: Λοιπόν,
1: γιατί θα πάνε στην Ελλάδα.
3: Εσείς πόσο είστε στην πρόθεση?
2: Λοιπόν, εσείς πόσο είστε?
1: Όσο μας δείχνουν.
2: Πόσο?
1: Όσο μας δείχνουν.
2: Πόσο? Πέστε
1: με. Όσο μας δείχνουν. 13, 12, ναι.
2: Όχι, στην αναγωγή είστε στο 13.
1: Γιατί σας φέρει εσάς.
2: Εμένα. Στην αναγωγή.
4: Οι δημοσκοπήσεις γίνονται με επιστημονικές μεθόδους.
2: Αφήστε με το. Αγνοείτε τις δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Δημιώτη, έχετε μια εβδομάδα τώρα και βγαίνετε σε όλα τα κανάλια και μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν είναι τα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας, έρχεται και βάζετε πλάτη. Καλά κάνετε. Εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εσείς όλη την εβδομάδα, όλα τα φιλοκυβερνητικά τρόλ παίζουν εσάς. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Βγήκατε μια φορά, φτάνει. Γιατί βγαίνετε κάθε εβδομάδα και υποστηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία? Διαρκώς θα επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Και θα τα λέτε, θα τις αναλύετε όλες. Και όλα τα στοιχεία τους. Τα λέτε πώς είναι εναντίον της κυβέρνησης. Θα το πείτε αυτό το στοιχείο. Πώς δεν είναι ευχαριστημένοι με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Και δεν τα λέτε αυτά τα στοιχεία. Ποτέ δεν σας έχω ακούσει να τα αναφέρετε. Ποτέ δεν σας έχω ακούσει να τα αναφέρετε. Λέτε μόνο ότι συμφέρει το Μητσοτάκη.
2: Έχετε καταλάβει γιατί.
1: Είστε πιο φανατικός υποστηρικτής και από τον κύριο Γαϊτάνη.
0: Να γεια στο στόμα του. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν λέω σε ποιον. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε κι άλλο λίγο.
2: Έχετε καταλάβει γιατί δεν κουνιέται η βελόνα σε εσά?
1: Μια χαρά κουνιέται. Έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 20%?
2: Ποιο 20 είναι?
1: Στο 20 είναι, ναι.
2: 28
1: στην πρόθεση ψήφου είναι, με 20. Τα μαγειρέματα.
4: Κύριε Γλαβίνα,
2: όταν λέτε μαγειρέματα. Όχι, ακούστε κάτι.
4: Όχι,
2: όταν λέτε μαγειρέματα, να το δικαιολογήσετε.
5: Γιατί του κάνετε μια μήνυμα?
1: Θεωρώ την πρόθεση.
2: Να το δικαιολογήσετε.
1: Θεωρώ την πρόθεση.
2: Να το δικαιολογήσετε. Δεν σα φωνάζω. Κατηγορίες δεν δέχομαι.
1: Δεν σα το επιτρέπω, μου κουνάτε και τα χέρια.
2: Αυτός που κάνει κατηγορίες.
1: Βλέπω να μου κουνάτε τα
2: χέρια. Και εσεί το κουνάτε.
1: Εδώ το έχω ήσυχο.
2: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Εγώ το έχω ήσυχο.
2: Ακούστε να σα πω κάτι. Όταν κατηγορεί. Πρέπει να τεκμηριώνετε την κατηγορία.
1: Και εσείς να την τεκμηριώνετε. Αν λέτε μόνο ότι σφέρει το Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν λέω.
1: Έχετε
2: τίποτα.
1: Βγει 10 μέρες τώρα και παντού λέτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είστε μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τι είστε?
2: Τίποτα.
0: Τα συμπεράσματα δικά σας. Τελική απάντηση αυτή. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3. Καλό απόγευμα.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
10: Στη ζούγκλα της πόλης. Κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
15: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως και το ύψος του Ρέντι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Το Reuters από την πλευρά του μετέδωσε πως πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου αυτήν την ώρα, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 96,2 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent αγγίζει τα 102,8 δολάρια. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Υπογράμμισε ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του κόλπου, ενώ παράλληλα στέλνει σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας, αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε εντωμεταξύ ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός τριών ημερών στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά. Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο πλοίο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του, που θεωρούσε το θύμα επέτειο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ο 54χρονος δράστης αλλά και η σύζυγός του, κατηγορούμενοι για συνέργεια. Ο 54χρονος θα παραμείνει στο αστυνομικό μέγαρο, ενώ η δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή το Σάββατο. Ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο κέντρο υγείας της Έγινας και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και οργανώθηκε διακομιδή συνοδεία ιατρού, αρχικά με σκάφος του λιμενικού και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Η ανήλικη εισήχθη στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, διασωληνώθηκε και επί 70 λεπτά οι εφημερεύοντες ιατροί κατέβαλαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Λοιπόν, έχουμε αρκετά και σήμερα. Έχετε ακούσει τα περισσότερα. Εμείς είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε και λίγο τη διάθεση όσο μπορούμε. Θα δούμε αν τα καταφέρουμε. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε πάντως, όπως ξέρετε.
1: Προσπάθεια την κάνουμε.
0: Το κάνουμε κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στο καθοδικό του Κηφισού. Τα αντιμετωπίσαμε και με τον Γιάννη το μεσημέρι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το μηχανηματάκι μας,
1: ναι,
0: έκανε λάθος. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην κάθοδο του Κηφισού το μεσημέρι ήταν ότι η έξοδος για τη Λαχαναγορά
1: ήταν ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά.
0: Γιατί πήγαιναν τα φορτηγά όλα μαζεμένα, το ένα φορτηγό πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει όλος ο Κηφισός. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να λυθεί τίποτα. Είμαστε καθαροί και εξάστεροι.
1: Ίσως Λαχαναγοράς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι συνδεδεμένοι.
0: Κατά τα λοιπά, στο κέντρο καλά είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Υποθέτω ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσετε να φεύγετε όλοι από τις δουλειές σας, αν δεν έχετε αρχίσει, οπότε θα αρχίσει και το παραμύθι. Γιατί δεν έχουμε τετραήμερη εργασία ή τριήμερη ή διήμερη που θα ήταν το ιδανικό.
1: Είναι που δεν έχουμε Πασόκ γι' αυτό.
0: Άμα είχαμε Πασόκ.
1: Βέβαια.
0: Τα λες μόνο σου. Και χωρίς να μα.
1: Πηγαίναμε για μια-δύο μέρες την εβδομάδα στη δουλειά.
0: Η φίλη μας η Σοφία μας πήρε τηλέφωνο εδώ και λέει ότι υπάρχει τροχαίο με δύο μηχανές λίγο μετά την έξοδο 20 από Αττική Οδό προς Μαρκόπουλο. Οπότε προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Ελπίζουμε να είναι καλά τα πράγματα για τους αναβάτες. Επίσης προβληματάκια αντιμετωπίζετε κλασικά όσοι κατεβαίνετε και στον Καρέα στην Κεσαριανή, στην κάθοδο. Αυτά. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Παναγιώτη,
1: καλό απόγευμα.
0: Να σου πω, θα πας μετάλλικα? Όχι. Δεν σου αρέσουνε?
1: Τι?
0: Τους έχεις δει γιατί τρεις φορές.
1: Τρεις φορές τους έχεις δει.
0: Ναι. Χαμούλης θα γίνει.
1: Χαμός βέβαια, ναι. Τεράστιο συγκρότημα.
0: Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει όπως πάντα χαμογελαστή. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Από το πρωί σε καταπληκτική κατάσταση, κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Πρωί-πρωί. Ναι. Μου λέει, τι γίνεται, καλημέρα της λέω. Πώς είσαι, καταπληκτικά της λέω.
1: Έτσι σου είπε. Και συνεχίζει μέχρι τώρα.
0: Πρόσεξε. Και μου λέει, εγώ της είπα καταπληκτικά. Και μου λέει, με κοροϊδεύεις. Γιατί λέω να σε κοροϊδεύω?
1: Γιατί να κοροϊδεύεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή είπες καταπληκτικά.
0: Ναι, ή της είπα συγκινητικά καλά. Τι σου είπα, συγκινητικά δεν σου είπα?
1: Την άλλη φορά που θα σε ρωτήσει, πες άλλο.
0: Και μου λέει, όλους όσοι ρωτάω, μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί να μην είμαστε? Κοίτα έξω τι γίνεται.
1: Μια χαρά Θεού. Εδώ, η χώρα μια χαρά, η οικονομία μια
0: εδώ,
1: χαρά.
0: Καταπληκτικά όλα.
1: 2,13 βενζίνη.
0: θα είμαστε εδώ, Τζούνος Κούτρας, μέχρι τις 6 παρα 10 είναι Τετάρτη σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Δυναμώστε λίγο τον ήχο στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν βρίσκετε, είστε στο σπίτι, είστε στο αυτοκίνητο, να απολαύσετε το επόμενο ηχητικό. Είναι καταπληκτικός, είναι ένας φανταστικός διάλογος από τη Βουλή.
2: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
3: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
2: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
3: Σας παρακαλώ.
2: Και μιλάτε από πάνω.
3: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία.
2: Ή θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν? Έχουμε το Μηταράκι τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
3: Θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
2: Άρα είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
3: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Το να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
2: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκη.
4: Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα
2: κατά του κατά τον οποίο είναι δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Όχι άλλη
2: δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να
3: αποβληθεί, παρακαλώ κύριε πρόεδρε.
2: Μαζί με άλλους 12.
4: Να αποβληθεί κύριε Κωνσταντοπούλου. Όχι άλλη διακοπή.
3: Κύριε πρόεδρε, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
2: Είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
0: Φρουρά!
5: Τι γίνεται.
0: Ωραία.
5: Διάλογοι όμως.
0: Αυτούς
5: παιδί μου πρέπει να τους μαζέψουμε κάποια στιγμή.
0: Πάντως και η
5: εποχή του μνημονίου και μετά.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σταματάει με τίποτα.
5: Όχι.
0: Δηλαδή είναι οδοστρωτήρας.
5: Μόλις πατήσεις το play εκεί. Δηλαδή δεν
0: υπάρχει. GPU57 ψάχνω να βρω στο sky.gr που έχει τις δηλώσεις Αμερικανού πάστορα για το θέμα των UFO να τις διαβάσω. Δεν τις βρίσκω. Θα το ψάξω όμως γιατί εμένα με ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα.
5: Έκανε δηλώσεις ένας Αμερικανός πάστορας για τα UFO.
0: Ναι. Έτσι μου λέει. Μάλιστα. Ο GPU57.
5: Μπορεί να
0: μου
5: κάνει άλλο ένα
0: θέμα.
5: Εκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο για τα UFO δηλώσεις. Τις διαβάσουμε όλες δηλαδή.
0: Όχι, έχει σημασία ο πάστορας.
5: Γιατί έχει σημασία.
0: Του Θεού, ξέρω κι εγώ.
5: Α, έτσι πάει.
0: Ναι. Θα το βρω, το ψάχνω. Ναι. Λοιπόν, πριν να το βρήκα.
5: Το βρήκες.
0: Αμέσως. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
5: GBU, τι μας κάνεις.
0: Καταπληκτικά. Τώρα, να υποδεχθούμε στην Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί του από τότε που γύρισε από το Λίβανο.
5: Σωστά.
0: Με τον Χρήστο Νικολαίδη, να τον ρωτήσουμε αρχικά πώς είναι. Πώς ήταν η εμπειρία. Γεια σου Χρήστο, καλό απόγευμα.
5: Καλησπέρα Χρήστο, καλώς όρισες.
6: Γεια σας, καλησπέρα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι όση ώρα ήμουν στην αναμονή και άκουσα το ηχητικό που παίξατε προηγουμένως, με έπιασε τέτοιος πονοκέφαλος που δεν με είχε πιάσει ούτε στη Βηρυτό όταν βομβάρδιζαν οι Ισραηλινοί. Πονοκέφαλος, κανονικός.
5: Ναι.
6: Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχω επιστρέψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. 54 μέρες δύσκολες. Δύσκολη αποστολή. Το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι στο Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος παραμένει και ελπίζουμε να τον έχουμε κοντά μας σύντομα και αυτόν.
0: Νομίζω θα πολιτογραφηθεί αυτό σιγά-σιγά. Δεν την γλιτώνει.
5: Θα μείνει εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν οδεύουν προς την λήξη. Λοιπόν, αυτό που έληξε όμως, Χρήστο, είναι η Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το αεροδρόμιο Μακεδονία, σωστά.
6: Πολύ μεγάλο. Πολύ
5: γιατί
6: μεγάλο
5: έγινε και σύσκεψη με τον κύριο Αγγελούδη και τα λοιπά. Φαίνεται ότι
6: ναι,
5: δεν υπήρξε θετική εξέλιξη.
6: Μόλις ολοκληρώθηκε και φαίνεται τώρα ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης και η τοπική οικονομία θα πληρώσει έναν πανευρωπαϊκό καυγά που έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετούς μήνες ανάμεσα στη Fraport και στη Ryanair. Γιατί αυτό το οποίο γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Ανάλογος καυγάς υπήρχε και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Fraport, και στο αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η Fraport, καθώς είναι απολύτως σαφές και εύκολα αντιληπτό ότι η Men Ryanair πιέζει ώστε να πάρει φτηνότερα τιμολόγια εξυπηρέτησης, δηλαδή να πληρώνει το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος για την εξυπηρέτηση των πτήσεών της, και η Δε Fraport από τη δικιά της την πλευρά φροντίζει και πιέζει ώστε να πάρει περισσότερα χρήματα σε ό,τι αφορά τη δουλειά την οποία κάνει. Εδώ τώρα έχουμε δύο γάιδαρους να μαλώνουν μέσα στον αχυρώνα της Θεσσαλονίκης, και αυτός που θα την πληρώσει φαίνεται θα είναι οι προσπάθειες που γίνονται για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς δεν χρειάζεται να πούμε ότι το να συνδέει την πόλη σου η Ryanair με 33 διαφορετικούς προορισμούς σε όλη την Ευρώπη είναι
5: σημαντικό,
6: μια πολύ σπουδαία
5: πόλη. Πολύ σημαντικό. Βέβαια.
6: Δεν μιλάμε μόνο για τους 200 ανθρώπους της βάσης που θα μείνουν άνεργοι γιατί ειδοποιήθηκαν σήμερα ότι η βάση θα κλείσει. Μιλάμε περισσότερο για τις 33 πτήσεις τις οποίες τις έχουμε σε εβδομαδιαία βάση με 33 διαφορετικούς προορισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, που θα σταματήσουν να φέρνουν εύκολα και φτηνά κόσμο στη Θεσσαλονίκη και για εμάς της Θεσσαλονικής που είχαμε τα φτηνά δρομολόγια της Ryanair για να ταξιδέψουμε σε προορισμούς όπως είναι το Μπέργαμο, η Ρώμη, η Μάλτα, το Βουκουρέστι. Και μια σειρά
5: 33
6: ακόμα,
5: όπως είπες, διαφορετικούς προορισμούς.
6: Ναι, αυτό το οποίο προέκυψε από τη σύσκεψη, τώρα δεν θέλω να πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά εν πάση περιπτώσει τι μπορούν να κάνουν τώρα οι άμεροι, κακόμοιροι φορείς της Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης, όταν υπάρχουν δύο κολοσσοί επιχειρηματικοί, όπως είναι η Ryanair και η Fraport, οι οποίοι διαγωνίζονται και ο ένας πιέζει. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι εκβιάζει η Ryanair για να πετύχει χαμηλότερα τιμολόγια. Υπάρχει το σενάριο που λέει ότι δεν θέλει να φύγει, αλλά με τον τρόπο αυτό ελπίζει να πετύχει καλύτερα κόστη. Ναι. Υπάρχει και το σενάριο που λέει ότι έχει πάρει την απόφαση και ότι θα φύγει, θα μας κουνήσει το μαντίλι, θα κρατήσει ελάχιστες πτήσεις. Κάτι το οποίο θα το πληρώσει και η ίδια η Fraport, η οποία ενδιαφέρεται να έχει επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της. Έτσι. Πάντως οι πληροφορίες από την τοπική αγορά, θέλω να σας πω, θεωρούν ότι η απόφαση έχει ληφθεί. Παρά το γεγονός ότι ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, πριν από λίγο μου είπε ότι ρώτησε τον εκπρόσωπο της Ryanair αν είναι τελεσίδικη η απόφαση και αν έχει κλείσει το θέμα και του απάντησε αυτός ότι είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε αλλά ακόμα δεν το έχουμε κλείσει, δεν το έχουμε αποφασίσει 100%. Α. Εδώ η τοπική αγορά έχει την εκτίμηση ότι αυτό είναι τελειωμένο πλέον. Μάλιστα. Και ότι έχουμε την ελπίδα, έχουμε την προσμονή ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες είτε συνοικοστούς είτε κανονικού θα πάρουν τα δρομολόγια αυτά.
7: Να σε καλά Χρήστο, σε ευχαριστούμε και πάλι καλώς όρισες.
0: Φίλε, να σε καλά, καλώς ήρθες. Βάλε ένα τραγούδι, Παναγιώτη.

0: έχεις γυαλιά?
1: Όχι.
0: Άρα θα μπω εγώ στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πες, να δω πώς θα
0: πεις. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Pass και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ταιριάζει και το τραγούδι αυτό για τη βρήκα την είδηση για τους πάστορες. Είναι στο sky.gr. Έχει αναρτηθεί 9 λεπτά σήμερα το πρωί πριν τις 10. Γι' αυτό δεν την έχω δει, επειδή ήμασταν στον αέρα της τηλεοπτικής μας εκπομπής. Και λέει εδώ ότι επιδραστικοί πάστορες υποστηρίζουν ότι έχουν λάβει προειδοποιήσεις να προετοιμάσουν τους πιστούς τους για αποκαλύψεις σχετικά με UFO, οι οποίες ενδέχεται να ανατρέψουν βασικές θρησκευτικές πεπιθήσεις, Γιάννη Τζούνε.
1: Ναι.
0: Ο Πέρι Στόουν, γνωστός ευαγγελιστής συγγραφέας και δάσκαλος της Βίβλου,
1: δεν ξέρω,
0: από το Τενεσί.
1: Μα δεν το ξέρω.
0: Μέσα από το Τενεσί.
1: Πώς θα
0: τον μάθεις.
1: Ναι.
0: Δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του προσκλήθηκαν πρόσφατα σε μυστική συνάντηση.
1: Ναι.
0: Με αξιωματούχους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, με στόχο να προετοιμαστούν για τη δημοσιοποίηση απόρριτων φακέλων που αφορούν εξωγήινη ζωή, Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν μια μικρή ομάδα θρησκευτικών ηγετών με μεγάλη επιρροή στη χριστιανική κοινότητα, ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα εκθέσεις και ενδεχομένως βίνδεο.
1: Α, θα δούμε και βίνδεο, ναι.
0: Που θα αφορούν εξωγήινους και διαστημόπλια μη προερχόμενα από αυτόν τον πλανήτη.
1: Μπράβο, να τα δούμε όμως.
0: Σε μπράβο, δώσε λίγο. Σε βίντεο που ανάρτησε στις 27 Απριλίου στο YouTube ο Stone, ισχυρίστηκε ότι οι πάστορες ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ερπετοειδών όντων,
1: UFO,
0: υλικών μη ανθρώπινης προέλευσης και άλλων πραγμάτων που θυμίζουν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Μόνο αυτό.
0: Στις 19 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος Donald Trump έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και στον Υπουργό Πολέμου Pete Hegseth να δημοσιοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που διαθέτει η κυβέρνηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πρώτα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα πολύ πολύ σύντομα και θα περιλαμβάνουν πολύ ενδιαφέρον υλικό.
1: Πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα. Ωστόσο,
1: να το δούμε,
0: σύμφωνα με όσα φέρονται να υπόθηκαν στη μυστική συνάντηση, οι αποκαλύψεις ενδέχεται να οδηγήσουν ορισμένους χριστιανούς να αμφισβητήσουν τον τρόπο δημιουργίας του σύμπαντος και ακόμη και να χάσουν την πίστη τους. Ο Στόουν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πούν πως αν υπάρχουν άλλοι γαλαξίες και δημιουργίες, τότε η ιστορία της δημιουργίας είναι μύθος.
1: Α, δεν ισχύει. Είναι άκυρη και τα λοιπά.
0: Η χριστιανική πίστη, λέει, μάλλον δεν θα έχει απαντήσεις για όσα πρόκειται να ακουστούν.
1: Τώρα αυτά θα γίνουν σε λίγο.
0: Στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν περίπου 6 χριστιανοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο επίσκοπος Άλαν Ντιντιό. Όπως δήλωσε, συζητήθηκε έρευνα της Αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με ενδεχόμενα αδικήματα που συνδέονται με τη συλλογή και την αντίστροφη μηχανική τεχνολογίας μη ανθρώπινης νοημοσύνης. Κάτσε να δεις το Matrix σαν αληθινό. Καθώς και σχέδιο διαχείρισης της πληροφόρησης εν ώψη αποκαλύψεων.
1: Αυτά τα πληροφορήθηκε ο Λάντι Ντιό.
0: Άλλο συμμετέχουν ο ευαγγελιστής και podcaster Τόνι Μέρκελ. Δεν ξέρω αν είναι εξάδερφος
1: της Μέρκελ.
0: Ναι. Ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για τον αντίκτυπο τέτοιων αποκαλύψεων στη θρησκεία, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να προετοιμάσουν τους πιστούς για όσα έρχονται. Οι τρεις πάστορες εκτίμησαν ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων για τα UFO δεν θα αποτελέσει απλώς μια εντυπωσιακή είδηση,
1: αλλά,
0: αλλά πιθανώς μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που θα μπορούσε να απομακρύνει τους ανθρώπους από την πίστη στον Ιησού. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Και ενημερώθηκαν γι' αυτό
0: και ενημερώθηκαν.
1: 6 ηγέτες της χριστιανοσύνης. Που είναι αυτοί, ο Ντίντι Αλό και ο Ντίντι Αθώ. Αυτοί είναι οι ηγέτες της χριστιανοσύνης.
0: Η βουλευτής της Φλόριντα, Άννα Λούνα, έχει καλέσει επανειλημμένα το κοινό να μελετήσει το Book of Enoch, αρχαίο Ιουδαϊκό κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι περιγραφές του μοιάζουν με σύγχρονες αναφορές για εξωγήινα φαινόμενα γέννη.
1: Πούντε,
0: η ίδια έχει μιλήσει. Ισυχάστε, παρακαλώ. Η ίδια έχει μιλήσει για, διαστασιακά όντα αντί για εξωγήινους, επικαλούμενη την αφήγηση περί 200 αγγέλων που κατέβηκαν στη γη.
1: Εγώ είμαι διαστασιακό όντο.
0: Δεν σε βλέπω.
1: Εγώ όντο. Διαστασιακό όντο. Τι είναι το διαστασιακό όντο?
0: Πού να ξέρω. Άγγελοι.
1: Ούτε αυτοί που το λένε ξέρουνε. Που ενημερώσαν και τους θρησκευτικούς. Ναι, είμαι διαστασιακόν.
0: Έχεις πόσες διαστάσεις?
1: 19.000 διαστάσεις έχω.
0: Πολλές.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι, ερχόμαστε.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά ως και το ύψος του Ρέντι ανατμήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Μαρκόπουλο λόγω τροχαίου ατυχήματος επί της λεωφόρου Μαρκοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο και στον οδικό άξονα από το Καραϊσκάκι προς το λιμάνι του Πειραιά. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλτ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του σήμερα, στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο και επιβίωσε. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του εχθές το βράδυ στην Αίγινα, καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Δεν είναι και πολύ επίκαιρο αυτό. Είναι δηλαδή επίκαιρο, αλλά δεν είναι πολύ. Τώρα αυτή η είδηση με το χανταϊό που κόλλησε ο άλλος στο αεροπλάνο είναι λίγο. Αρχίζουμε να σφίγγουμε. Ελπίζουμε να μην. Να είναι όλα καλά, ας πούμε. Γιατί βγάλαμε και την κυρία Ψαλτοπούλου το πρωί στην τηλεόραση, που είναι η αρμόδια και αυτή θα μας πει, αυτή ξέρει η γυναίκα. Μας είπε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ελπίζουμε να είναι έτσι όπως τα λέει η επιστήμονη. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ρε παιδιά, πείτε μια κουβέντα για το χάος στον Ασπρόπυργο στο ρεύμα προς Αθήνα. Γίνεται χαμός, λέει, με 40 λεπτά σταματημένος. Όλο αυτό έχει γίνει για εκείνο το φανάρι, δεν γίνεται και η δουλειά.
1: Για εκείνο το φανάρι στον Ασπρόπυργο, ναι. Το οποίο είπαν ότι θα τροποποιηθεί, ότι θα αλλάξει. Δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Και η τροχέα λέει ότι δεν έχει τίποτα, μας λέει η κυρία Μπόλια. Μόνο αυξημένη κυκλοφορία, λέει. Λίγο
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: 40 λεπτά κινητοποιημένοι οι άνθρωποι δεν είναι αυξημένη κυκλοφορία, είναι στάση.
0: Λοιπόν, ο iBeat Prophet Μαλαχίας λέει: ο Μηταράκης καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη το 17. Ο Γιάνγκος από Δροσιά λέει: μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Ο Φώτης από Μοσχάτο, γεια σου ρε Φώτη, ξεμπέρδεψες. Καλησπέρα μίστες, λέει, θα έρθετε εσείς μετάλλικα παρέα με τη ζωή, λέει, θα έχει... πολύ θα ήθελα να πάω με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη συναυλία.
1: Θα πάει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το ξέρω, πάντως θα ήθελα να πάω. Ναι, ο Βασίλης λέει, μέχρι πρότινος νόμιζα ότι η κατσάδα της γυναίκας μου όταν πήρα το PlayStation 5 χωρίς να της το πω, ήταν το κάτι άλλο. Μετά άκουσα τη ζωή. Ναι. Ο Θάνος λέει: για να καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα και τι σημαίνει να χτίσεις τον άλυμο σε οικόπεδο δεξιά της αλήμου όπως ανεβαίνεις.
1: Δεξιά της αλήμου.
0: Ναι. Χτίζεις 2,5 ορόφους. Ναι. Ενώ λίγο πιο μέσα στο ελληνικό χτίζεις πολυόροφα και στην παραλαιακή χτίζεις 6 ορόφους. Λίγο παράλογο λέει, δεν είναι.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
0: Τι να σου...
1: Λογικά, αυτή όσο πλησιάζουμε προς την παραλία, θα ήταν χαμηλότερη η όροφη για να. Είναι... Ναι.
0: Δεν είναι λίγο ανάποδο.
1: Δηλαδή να πηγαίνει έτσι.
0: Εντάξει, είναι και αν και εσύ τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Να αλλάξει και να γίνει έτσι, δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Ο Αντώνης λέει: γεια σας, παιδιά. Ακούσατε για σύγκρουση 4 μοτοσυκλετών στον Κηφισό το πρωί. Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά επειδή οδηγώ μηχανή, θέλω να επιστήσω την προσοχή στους φίλους μου μοτοσυκλετιστές. Επειδή ειδικά η άνοδος είναι συνήθως μποτιλιαρισμένη, οι μοτοσυκλέτες τρέχουν ανάμεσα στα κινητοποιημένα αυτοκίνητα. Μερικές φορές με υπερβολικά μεγάλες ταχύτητες και χωρίς αποστάσεις η μία μηχανή από την άλλη. Οπότε, αν κάποιο αυτοκίνητο αποφασίσει να αλλάξει λωρίδα και είναι είτε απρόσεκτος οδηγός, απελπισμένος, είτε είναι στο νεκρό σημείο του καθρέφτη, εύκολα μπορεί να γίνει καραμπόλα μεταξύ μοτοσυκλετών. Οπότε, αδέλφια μοτοσυκλετιστές, προσοχή. Όχι μεγάλες ταχύτητες, ούτε κολλητά ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Το είδα λοιπόν εγώ αυτό το περιστατικό. Πέρασα από εκεί, από την κάθοδο βέβαια, το πρωί που κατέβαινα. Το είδα μετά, είχα να απομακρυνθεί, δεν έχει να κάνει. Αλλά όλο αυτό που περιγράφει ο φίλος μας, το ζούμε όχι μόνο στον Κηφισό κτλ. Το να περνάς ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, πολλές φορές έχει βρει μοτοσυκλετιστή σε καθρέφτη. Πολλές φορές. Σύντον ελιγμό.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: Γιάννη, αν λέγανε στη Μαρία Αντουανέτα πως έχει πάει 2,13 η βενζίνη, θα απορούσε γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτροκίνητα, δεν αγοράζουν ηλεκτροκίνητα οχήματα οι άνθρωποι.
1: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
0: Αγοράστε και στις ηλεκτροκίνητα να μην έχουμε τέτοιες...
1: Να μην έχετε προβλήματα με τη βενζίνη. Όχι, πρέπει να πέσει η βενζίνη.
0: Η Νάσια λέει:
2: έχει κρυβίνει το ρεύμα.
0: Έχει κρυβίνει
2: το ρεύμα.
0: Δεν είναι όση βενζίνη, μην το ψάχνεις.
2: Καλά, δεν είπα ότι είναι όση βενζίνη. Αλλά αν δεν έχεις να φορτίσεις σπίτι σου και το φορτίζεις έξω, είναι διπλάσια τιμή.
0: Μόνο έξω φορτίζουμε και τζάμπα. Πας και κλέβεις ρεύμα.
3: Βεβαίως, εννοείται. Απλώς μια
0: μπαλαντέζα.
1: Δεν ξυλώσαν προχθές 1250 μέτρα, 1000 μέτρα λέει.
0: Ξέρεις εκεί τι γίνεται.
1: Κάτσε λίγο. Λοιπόν, χθες έβαλε ο Χρήστος ένα 20 άρικο βενζίνη, σήμερα ξαναβάλει.
2: Για 20 άρικο τι γυαλί, λερώθηκε στο πκάψιμο.
0: 9 λίτρα, ρε φίλε.
2: Λερώθηκε στο πκάψιμο.
0: Δηλαδή, και επίσης πρέπει να ήταν 4 κάτι η βενζίνη και όλο το υπόλοιπο φόρο. Φοβερό. Η Νάσια λέει, όφου μη με σκάτε, λέει, απογευματιάτικα. Δεν φτιαχτήκαμε δηλαδή από χώμα και νερό. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το σύμπαν.
1: Όχι.
0: Τους διαγαλακτιακούς μου χαιρετισμούς, παιδες. Να σε καλά, Νάσια. Γεια σου, Μάνο. Να είσαι καλά. Ο νικητής Ερυθρέα, έδρα Τούμπα. Καλησπέρα σας, κύριε. Καραϊσκάκη, θα προλάβουμε να πάμε. Με Μητσοτάκη μόνο άτια, λέει, δεν είδαμε. Τουλάχιστον να προλάβουμε τον τελικό Τσουλού. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έξω η Βίγκαν από την ΑΕΚΑΡΑ και ο Γκοτζίλα να κατέβει στη γη. Η ΑΕΚΑΡΑ θα το σηκώσει και η πίστη μας είναι ακλόνητη, λέει. Άντε για ερπετά.
1: Α, εκείνο ο Γκοτζίλα.
0: Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: βρε εσείς, σφίξατε τίποτα μεσημεριάτικα.
1: Όχι, δυστυχώς.
0: Ναι. Ο Τάσος, η πρώτη διαφήμιση που παίξατε, ξύπνα Βασίλη, τέριαζε γάντι με την είδηση που αναφέρατε για αυτούς που πιστεύουν σε τέτοια φαινόμενα και σε αυτούς που δεν πιστεύουν, τους καλύπτει όλους. Καλή εκπομπή. Να ξέρετε πάντως ότι οτιδήποτε και να υπάρχει στο σύμπαν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις που δεν θα το γνωρίσουμε και δεν θα μας γνωρίσουν ποτέ. Και πού το ξέρεις εσύ?
1: Γιατί θα έχει γίνει. Ναι. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Και εγώ το ίδιο λέω. Θα έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Τι περιμένουν δηλαδή? Περάσουν 200 χρόνια.
0: Ναι. Παιδιά, λέει ο Γιώργος, δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπάρχει 8-όροφο κτίριο για πει από τότε που ήμουν παιδί. Είμαι 57. Γιατί δεν το κάνουν πάρκινγκ, λέει. Στη Σκανδιναβία κατασκευάζουν δίπλα σε πολυκατοικίες ανθρώπων και πολυκατοικίες αυτοκινήτων. Έτσι ελευθερώνουν χώρους. Βεβαίως, Γιώργο μου, έχεις δίκιο και δίνουν και κίνητρα γι' αυτό.
1: Στις άλλες χώρες όμως.
0: Ναι. Στις άλλες. Ο Ιγνάτιος λέει: σύντροφε Χρήστο, αν κατάλαβα καλά, οι πάστορες δεν ενδιαφέρονται αν υπάρχουν εξωγήινοι. Τους ενδιαφέρει μην χάσουν την κουτάλα, λέει, και την πελατεία τους. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, τι λαμόγια είναι αυτά?
1: Που είναι και ηγέτες, λέει, της χριστιανοσύνης αυτή η έξι.
0: Γεια σου, παλαιοφιλελεύθερε. Ο Ευγένιος από Εγάλο, ρε παιδιά, το μυαλό μου ταλαιπωρείται συνεχώς. Ζούμε στην αναθεματισμένη Ποντικούπολη, λέει. Έχουμε ζωτική ανάγκη να πάμε μια βόλτα εκδρομή στο χωριό όταν μπορούμε. Έχουμε πάρει καινούργια αυτοκίνητα, σκούτερ κτλ. Για να ξεφεύγουμε. Πληρώσαμε ΦΠΑ για την αγορά και πληρώνουμε ένα σωρό άλλα. Ως κάτοχοι γιοταχή οχημάτων. Η αναθεματισμένη βενζίνη προφανώς δεν πρόκειται να γίνει φθηνή. Mm. Πανάκριβα τα καράβια και τα αεροπλάνα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση με ένα διάταγμα να μειώσει δραστικά την τιμή όλων των διοδίων? Είναι και αυτά πάρα πολλά.
2: Τι πράγμα?
0: Να μειώσει τα διόδια.
2: Τα διόδια. Ναι. Διόδια τα πληρώνεις και όταν σου κλείνουν και τον δρόμο. Μου έχει τύχει.
0: Είναι μήπως μη ρεαλιστικό? Δεν νομίζω. Κάπως πρέπει να ανασάνουμε. Επιτέλους, ευχαριστώ. Καλό μας απόγευμα. Για καθίστε, παιδί.
1: Για πάμε.
0: Τι είναι περισσότερα, τα διόδια ή η βενζίνη?
1: Η βενζίνη.
2: Τώρα η βενζίνη.
0: Ναι, και γιατί θα πρέπει να. Εννοώ.
1: Δηλαδή, αφού χάνεις από τη βενζίνη.
0: Να σου μειώσει τα διόδια.
1: Να σου καταργήσει, λέει, τα διόδια.
0: Όχι,
1: να
0: και, και πώς θα γίνει η συντήρηση? Γιατί πληρώνουμε διόδια επειδή
1: δεν θα είναι για πάντα. Για όσο διάστημα είναι ψηλά η βενζίνη. Μόλις πέσει η βενζίνη, τα επαναφέρει στην αρχική του τιμή τα διόδια.
2: Έχει άποψη.
0: Και γιατί δεν μειώνουμε τη βενζίνη απευθείας για να τελειώνουμε?
2: Σωστό και αυτό.
1: Γιατί η βενζίνη δεν μπορεί να μειωθεί, δεν μειώνει το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Γιατί δεν μειώνει?
2: Ναι, γιατί δεν μειώνει?
1: Έλατε.
0: Δεν θέλουν, μωρέ.
1: Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση. Ναι, εσύ που δεν ξέρεις. Γιατί όπως λένε από την κυβέρνηση.
2: Που κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση που
1: έκανε. Εάν μειωθεί. Και τότε ποτέ δεν το μείωσαν.
2: Ποτέ. Δεν είπα εγώ.
1: Εάν καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, το όφελος για τον καταναλωτή θα είναι λιγότερο από το 20 λεπτό που έδωσε.
2: Έχει έρθει πολύ καλό μήνυμα και έχει λιώσει τα γέλια, Γιώργο.
0: Πρώτον, ναι. Να πω, λέει ο Νίκ, γεια σας παιδιά, τι έχει γίνει στην Αθηνών Κορίνθου, λέει, στα ΕΛΠΕ προς Αθήνα. Έχει τρομερή κίνηση. Ναι, μας το είπε και ο άλλος φίλος μας. Πέρσα. Να ρωτήσουμε αν έχει γίνει κάτι εκεί στα ΕΛΠΕ Αθηνών Κορίνθου, γιατί έχει τρομερή κίνηση, μας λένε οι φίλοι μας εδώ. Ο Γιώργος έχει στείλει το μήνυμα της μέρας, δεν το συζητάω.
1: Για
0: μετά θα πάμε στις διαφημίσεις για να πούμε με τον Νίκο τα αθλητικά μας. Είναι σπουδαία μέρα η σημερινή. Λέει ο Γιώργος, μου λέει ο γιατρός να μην αγχώνομαι.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούσα ότι είναι αδύνατον μέχρι που είδα τον Σταθάκη στον ντοκιμαντέρ του Sky τη Δευτέρα. Αυτό είναι το πρώτο που λέει. Να τα γράφεις όλα στα κουνουπίδια σου. Καταπληκτικός. Φίλος μας λέει ότι μας πήρε τηλέφωνο, λέει ότι έχουν κλείσει μια λωρίδα λόγω έργων. Γι' αυτό, Νίκ, έχει γίνει όλο αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.

0: Λόρεν, Πίνκο, Λακόστ και δεκάδες μπραντ έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρος 41, στον Άλιμο. Πολιτικό Shopping House. The Shopping Destination.
1: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
2: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
1: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχει γίνει, είναι χαμός γίνεται στον Ασπρόπυργο, στην παραλία του Ασπροπύργου. Υποθέτουμε από τα έργα. Έχει και σήμανση και, και οι χάρτες έχουν σήμανση εδώ. Βέβαια η κίνηση ξεκινάει από τη Μαγούλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τη Μαγούλα.
0: Και φτάνει, ναι, ναι. Και φτάνει. Ακόμα είναι. Είναι μέχρι τουλάχιστον τη λίμνη Κουμουντουρού.
1: Δηλαδή, είναι πολλά χιλιόμετρα.
0: Είναι πολλά. Είναι πολλά.
1: Δεν είναι 10 χιλιόμετρα και αυτά.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν μπορώ να το μετρήσω εδώ στο χάρτη. Αλλά είναι έχει πολύ. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση, παιδιά. Μόνο από την. Να το λέει και ο Δημήτρης, τηλεοφόρο ναι. Αθηνών κοντά στα ΕΛΠΕ έχει κίνηση γιατί έχουν βάλει μεγάλες κορίνες και έχουν μειώσει το δρόμο. Κατά μία λωρίδα έργα δεν γίνονται. Τώρα γιατί τις έχουν βάλει, λέει, μόνο αυτοί ξέρουν.
1: Παιδιά, αυτοί που τις βάλατε να τις βγάλετε και τροχέ, εν πάση
2: περιπτώσει, για αυτά τα σημεία. Υπάρχουν κόνοι δηλαδή.
1: Για αυτά τα σημεία είναι, εάν ισχύουν όλα αυτά.
0: Ο Αλέξανδρος λέει, αδέλφια, σας το είχα πει και παλιότερα, Πασόκου ίσκι και υπτάμενη δίσκη.
1: Ναι, ναι, υπτάμενη δίσκη μας παρανάνε. Λοιπόν. Κύριε Σταματέλη,
0: βαράω, γιατί είναι καταπληκτικό.
2: Αυτό είναι.
1: Υπτάμενη δίσκη.
2: Το σύνθημα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ίσκι και του Καράη δίσκη.
0: Εντάξει. Του Καρά. Εδώ είναι υπτάμενη.
1: Λέει υπτάμενη.
0: 5,5 χιλιόμετρα είναι η απόσταση που είναι εκεί το σύστημα. Είναι κολλημένοι οι άνθρωποι. Να μάθουμε γιατί έχουν μπει οι κορίνες, δεν θα μάθουμε. Να πούμε καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος γυρίζει από την παραλία. Καταλάβεις τι ζωάρα κάνει ο άνθρωπος. Μιλάμε για ζωάρα, όχι αστεία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ήπια τα τσιπουρά του, έφαγε τα ψάρια του, πήγε κολύμπησε.
1: Και πάει
0: αργά. Και μας ακούει τώρα. Λέει και λέει: ακούω βλακίες που συζητάτε.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μας πει τι θέλει να το πούμε.
0: Ο Ολυμπιακός σκούπισε όπως προβλέψαμε την Μονακό.
1: Και σήμερα με
2: εξαιρετική εμφάνιση.
0: Εξαιρετική εμφάνιση.
2: Η Ρεάλ έχασε από την Χαπουέλ.
0: Πώς το έχω. Εγώ θα περάσει Χαπουέλ, δεν
2: είναι. Ναι, έχει πει Χαπουέλ. Και μάλιστα οι Μαδριλένοι φεύγοντας από το ξενοδοχείο έκαναν check-out. Πίστευαν ότι τελειώνουν. Μπαίνουν στο τσάρτερ και γυρνάνε Μαδρίτη.
1: Ωραίο στοιχείο είναι αυτό που μας δίνει.
0: Α, ναι, αλλά θα πάει 2-2. με αυτό που λες, δηλαδή με.
1: Με αλαζονία.
2: Ήταν με αυτή τη σκέψη.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχουν φωτογραφίες δηλαδή που κάνουν check out στο ξενοδοχείο.
0: Α, ορίστε. Ο Αλέξανδρος λέει: οι κορίνες μπήκαν γιατί έχουν σκάψει στη δεξιά λωρίδα 100 μέτρα πριν το φανάρι των δηληστηρίων. Συνήθως βρήκαν την κατάλληλη ώρα να κάνουν έργα νύχτα, να γίνουν έργα. Ποτέ, πότε λέει, μην πληρώσουν έξτρα λεφτά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
1: Λοιπόν. Άρα είναι ο πρώτος ο οποίος φράγησε εισιτήριο για το Ολυμπιακό
2: στην πρώτη ομάδα.
1: Ναι. Και πάμε στο σημερινό.
2: Σήμερα έχουμε στις 8 Ζαλγκίρις Φενέρ.
1: Ναι.
2: 2-0 πρόκειται η Φενέρ των Λιθουανών.
1: Που μάλλον θα το σκουπίσει και εκείνη. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Καλά, εγώ πιστεύω ότι θα περάσει η Ζαλγκίρις, αλλά με την εικόνα που έχω δει στην πόλη. Δεν.
1: Όποια πάει στο Final Four από αυτό το ζευγάρι θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, να θυμίσω.
2: Ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του Φενέρ Ζαλγκίρις. Και έχουμε και το Παναθηναϊκός Βαλένθια 9 και 4 απόψε. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει μία νίκη για να σφραγίσει και αυτό στην παρουσία του στο Final Four που θα γίνει 22-24 Μαΐου στην Αθήνα.
1: Αντίπαλος του Παναθηναϊκού, το ζευγάρι της.
2: Όποιος νικήσει από το Real Χάπουελ.
1: Πολύ ωραία.
2: Χωρίς Ταβάρες η Real, δεν ξέρουμε για πόσο.
0: Ναι.
2: Χτύπησε και ο Γκαρούμπα χθες, αλλά επέστρεψε στο παιχνίδι.
0: Α, ναι, όσοι πάτε γήπεδο.

0: Σήμερα λέει από μία είσοδο ναι, ναι. γίνεται.
1: Από την είσοδο που είναι κάτω στο κολυμβητήριο. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέει και ο Κολοκυθάς πριν.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, και καλά να πας. Από μία δεν θα πάνε όλη την ίδια ώρα.
2: Γιατί όταν φύγεις.
1: Αλλά
2: μετά.
1: Θα μου πεις είναι εργάσιμη μέρα, άρα δεν μπορείς να πας και πολύ νωρίτερα.
2: Σωστά.
1: Θα είσαι στη δουλειά σου και κάποια στιγμή. Mm. Όταν θα φύγουν όλοι μαζί, είναι το θέμα πώς θα βγουν από το πάρκινγκ.
2: Εκεί θα χρειαστεί λίγο.
0: Άμα αρχίζει να βρίζει μετάλλικα, τώρα θα φταίει δηλαδή.
2: Όχι βέβαια. Θα χρειαστεί λίγη υπομονή.
1: Τι? Να παρκάρεις απ' έξω.
2: Θα χρειαστεί
1: να πας με ταξί.
0: Μάλλον ταξί θα πάω.
2: Όχι.
1: Ο Γιάννης θα έρθει.
2: Όχι.
0: Γιατί και... με πάει ο γιος μου. Δεν τον πάω εγώ το γιο μου. Αν πήγαινα εγώ θα πήγαινα με τον Γιάννη. Αλλά τώρα εμένα σήμερα με πάει ο γιος μου στο γήπεδο. Με μεγάλη χαρά δηλαδή.
2: Οπότε.
0: Μεγαλώσαμε παιδί τόσα χρόνια. Μας κάνει κανένα δώρο και ένα εισιτήριο. Μας βρήκε εισιτήριο.
2: Ακριβά το πλήρωσα.
0: Ακριβά το πλήρωσα, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν,
0: και στην υγειά του, πώς το λένε.
2: Να είναι καλά.
1: Και στις 10 έχουμε Champions
2: League. Ματσάρα, έτσι.
1: Ναι, έχουμε Champions League.
0: Πού το ξέρεις ότι θα είναι ματσάρα, ρε Γιάννη.
2: Άμα κρίναμε το πρώτο.
1: Πρόσεξε, αυτό που λέει ο Γιάννης, πολύ το λέμε εδώ στο γραφείο.
2: Αλλά μπορεί να μην βγει.
1: Ναι, περιμένεις, γιατί το πρώτο τέλειωσε 5-4 και μη σκάσει καμιά σούπα. Που κι εγώ δεν πιστεύω για σούπα, αλλά.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι οι δύο κορυφές.
0: Άντερ 7,5 παίξει τον άκρη το κεφάλι, θα σου πω.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο.
0: Οριακό είναι. Πώς έρθει το πρώτο?
2: 5-4.
0: Αυτό είναι 9.
2: Λες και παίζαν πόλο.
0: Άντερ 10,5 πόλο. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας. Καλή επιτυχία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
18: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3 ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ευχαριστούμε τους φίλους ακροατές και τα μηνύματά τους στη σελίδα μας στο Facebook Οδηγώντας με ασφάλεια και φυσικά πάντα απαντάμε στα ερωτήματά σας, φίλοι μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Σήμερα ο μας καλεσμένος είναι ο συνάδελφος Σπύρος Χώτος από το site carandmotor.gr. Έχει ένα ρεπορτάζ που αφορά τις ταξινομήσεις καινούριων αυτοκινήτων για τον μήνα Απρίλιο που πέρασε, ποιες είναι οι 10 πρώτες εταιρείες σε πωλήσεις και ποια μοντέλα επιλέγει ο κόσμος. Σπύρο Χώτο, καλό απόγευμα.
19: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα στου ακροατέ σου.
18: Έχει ένα πλούσιο ρεπορτάζ για το μήνα Απρίλιο. Από πού να ξεκινήσουμε να το ξετυλίξουμε για του φίλου ακροατέ?
19: Να το ξεκινήσουμε από πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν, καινούργια αυτοκίνητα επιβατικά πάντα στην Ελλάδα τον Απρίλιο. Πριν 5 μέρες τελείωσε ο μήνας, 30 μέρες ο μήνας, 14.275 καινούργια αυτοκίνητα. Μπορεί το νούμερο σαν νούμερο αυτό να μην λέει κάτι στου ακροατέ. Να πούμε πάντως ότι είναι ένα αρκετά καλό νούμερο. Πάνω από 14.000 μηνιαία επίδοση είναι μια πάρα πολύ καλή
18: είναι
19: για την
18: πολύ
19: ελληνική
18: καλή
19: αγορά.
18: Πολύ καλή.
19: Σε σχέση με πέρσι υπήρχε μια μικρή πτώση, 2,5%, η οποία οφείλεται βέβαια και στο γεγονός ότι μέχρι και λίγο πριν το Πάσχα υπήρχε αυτή η περίφημη έλλειψη πινακίδων σε αρκετές περιφέρειες της χώρας, η οποία πλέον έχει εξομαλυνθεί και σιγά σιγά υπάρχουν πινακίδες και τα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν αγοράσει οι Έλληνες ιδιοκτήτες, οι νέους ιδιοκτήτες, θα παραδοθούν άμεσα αν δεν έχουν παραδοθεί ήδη σε αυτούς.
18: Δηλαδή λοιπόν, μπαίνουμε, 14... υπάρχει μια κανονικότητα πλέον, έτσι.
19: Υπάρχει μια κανονικότητα. Πρόβλημα. Από τον Νοέμβριο έχει ξεκινήσει αυτό το πρόβλημα, έχει ξεκινήσει με τις μοτοσυκλέτες, επεκτάθηκε και σε αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, με συγκεκριμένες κινήσεις του Υπουργείου Μεταφορών, δεν είχαμε πολύμινες καθυστερήσεις όπως στο παρελθόν, εξομαλύνθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μια εξομάλυνση σε αυτό το πρόβλημα στην αγορά. Να πούμε λοιπόν ότι με τα 14.275 αυτοκίνητα του Απριλίου, στο τετράμινο φτάνουμε λίγο πιο πάνω από τα 49.000 αυτοκίνητα, 49.087 αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε σχέση με πέρσι υπάρχει μια μικρή αύξηση, 2,6%. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες πώς θα πάει η αγορά.
18: Αυτό είναι καλό και πιστεύω ότι και ο μήνας αυτός θα έχει και πολλές και εταιρικές πωλήσεις και ρεντεκάρ.
19: Ναι, παραδοσιακά υπάρχει αυτό.
18: Γιατί μπαίνουμε και στο καλοκαίρι,
19: φέτος,
18: έτσι.
19: Ακριβώς μπαίνουν στο καλοκαίρι, πολλές εταιρείες ενοικιάζουν, ετοιμάζονται για την τουριστική περίοδο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τον Αύγουστο αφορούσαν όχι μόνο ρεντεκάρ, έτσι να πούμε, αφορούσαν και εταιρικές ταξινομήσεις, leasing, οτιδήποτε. Πάντα μιλάμε για επιβατικά αυτοκίνητα.
18: Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα οι 10 πρώτες εταιρείες ποιες είναι σε πωλήσεις.
19: Λοιπόν, τον Απρίλιο ήταν πρώτη Toyota, δεύτερη Peugeot, τρίτη η Opel, τέταρτη η Kia, πέμπτη η Suzuki, έκτη η Hyundai, έβδομη η Dacia, όγδοη η Citroën, ένατη η Renault και δέκατη η Fiat. Η Toyota είναι και η πρώτη που είναι στο τετράμινο, στο έτος, με δεύτερη την Peugeot και τρίτη την Opel.
18: Μάλιστα.
19: Σε ό,τι αφορά τα μοντέλα, τον Απρίλιο πρώτο είναι το Peugeot 2008, δεύτερο το Yaris Cross, τρίτο το Vitara. Θα πρέπει να πούμε ότι με την επίδοση του Απριλίου, δηλαδή το 2008 έκανε 1095, σχεδόν 1100 αυτοκίνητα και ήταν το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο. Με την επίδοση αυτή το γαλλικό SUV ανέβηκε και πρώτο στις πωλήσεις της χρονιάς. Άρα λοιπόν το best seller της χρονιάς είναι το Peugeot 2008, ακολουθεί το Toyota Yaris Cross και τρίτο είναι το Citroën C3.
18: Με τις κινέζιες μάρκες τι γίνεται, υπάρχει κίνηση, υπάρχει κινητικότητα? Γιατί είχαμε και την έκρηξη του Πεκίνου.
19: Υπάρχει κινητικότητα, okay, δεν υπήρχε μια κινέζικη μάρκα μέσω top 10 της αγοράς. Η πρώτη σε πωλήσεις κινέζικη μάρκα του Απριλίου ήταν η Cherry, με γύρω λίγο πιο πάνω 400 αυτοκίνητα. Δεύτερη ήταν η MG. Στο τετράμινο είναι πρώτη η MG.
18: Μάλιστα. Εσύ πώς βλέπεις την αγορά να εξελίσσεται μέσα στο καλοκαίρι, Σπύρο Χωτό, με την εμπειρία που έχεις στην φωτογραφία?
19: Θα σου πω, Άρη, η αγορά έχει ακόμα πολύ μεγάλη δυναμική. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές από αυτή τη συχνότητα. Υπάρχει δυναμική κυρίως στο πεδίο των ιδιωτών. Οι εταιρικές πωλήσεις θα συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά, γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά.
18: Σωστά.
19: Υπάρχει μια δυναμική στο πεδίο των ιδιωτών. Λέμε πάντα από αυτό το βήμα ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τιμή του αυτοκίνητου για τον ιδιώτη. Αν είναι καλή, θα τα βάλει όλα κάτω, θα κοιτάξει τα αυτοκίνητα, τους χώρους τους, το αν είναι υβριδικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει σιγά σιγά μία οι ανθρώπων να ζητάνε, να ρωτάνε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, παρότι το μερίδιο τους είναι ακόμα πολύ χαμηλό στην Ελλάδα, είναι 6,9%. Απλά με τις τιμές των καυσίμων, όλοι λένε να δω λίγο και τον ηλεκτρισμό, που σίγουρα
18: βεβαίως,
19: θα είναι ακόμα πιο φθηνό. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ακόμα τα αυτοκίνητα που αγοράζονται είναι κυρίως τα υβριδικά, έτσι.
18: Τα υβριδικά, ναι, σωστά. Και είναι η κατηγορία και των SUV. Που συμπαθεί ο κόσμος πάρα πολύ, έτσι.
19: Καλά, τον SUV, ναι, τον SUV πλέον
18: είναι κορφή.
19: Έχει πάρει τα ενία έναντι όλων των άλλων κατηγοριών.
18: Σπύρο Χώτο, να σε ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky. Ήταν πολύ σφαιρικό το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, γιατί όπως ξέρουμε τα στοιχεία που μας έρχονται στις 10 με 12 του μήνα από το Σύνδεσμο Εισαγωγών Αντιπροσώπων.
19: Ακριβώς.
18: Σου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε.
19: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Άρη, και καλό απόγευμα στο κρατή σου.
18: Να σε καλά. Ήταν κύριος και κύριοι συνάδελφος Σπύρος Χώτος από το site carnemotor.gr και μας έδωσε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ που αφορούσε την αγορά του αυτοκινήτου για το μήνα Απρίλιο, τις 10 πρώτες εταιρείες και τα μοντέλα και ποιο μοντέλο είναι κορφή αυτή τη στιγμή και τους 4 πρώτους μήνες. Να σε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα, να έχετε πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές και όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
20: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούσια τμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη. Ιδάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του. Νωρίτερα, ο ιστότοπος Άξιους είχε μεταδώσει ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου δήλωσε στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει η δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλωτισμό πυρηνικού υλικού, συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές σύναυση πλοία μέσω του στενού του Ορμούζ. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ιορδανία στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. «Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλαιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό. Αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτη στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλαιο και απεβίωσε, αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλαιο θα δέσει εντός 3 ημερών στο νησί της Τενερίφη στα Κανάρια νησιά. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Για τη δολοφονία έχουν συλληφθεί ο 54χρονος δράστης αλλά και η σύζυγός του, κατηγορούμενη για συνέργεια. Σε δηλώσεις της, η δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού θύματος ανέφερε ότι η οικογένεια που ζούσε επί μακρών υποκαθεστώς φόβου και απειλών από την πλευρά του δράστη. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια μετά το πόρισμα της ενιαίας αρχής διαφάνειας της Πάτρας για κακομεταχείριση και σημαντικές παραβιάσεις στη λειτουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές ασθένειες, νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες διαταραχές. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει πως το πόρισμα και κάθε εμπιστευτικό στοιχείο θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο κέντρο υγείας της Έγινας και στη συνέχεια στο Τζάνιο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Επί 70 λεπτά οι εφημερεύοντες γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner, ο γεννημένος στο Οχάιο επιχειρηματίας της Ατλάντα στα μέσα της δεκαετίας του 70, ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία. Ο Τέρνερ πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από τις επιχειρήσεις, αλλά συνέχισε να εκφράζει την περηφάνεια του για το CNN, αποκαλώντας το το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του.
0: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της Euroleague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ και αν επικρατήσουν οι Τούρκοι θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Μπάγερ Μονάχου υποδέχεται στις 10 την Paris Saint-Germain. Στην πρώτη αναμέτρηση στο Παρίσι, οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει 5-4. Στο δεύτερο αγώνα για τον πρώτο γύρο των play-off της Basket League, το Περιστέρι υποδέχεται στις 7 τον ΠΑΟΚ. Αν νικήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: πιθανότατα η μεγάλη καριέρα να μην είναι μόνο, το μόνο κοινό τους σημείο. Η Ντόλι Πάρτον και ο Sting άνοιξαν την εκπομπή στο κομμάτι αυτό που έχει αναθρέψει γενιές και γενιές. Είναι, διάβαζα, στα πιο επικερδή τραγούδια σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα όλων των εποχών. Έτσι. Τι να το κάνεις όμως, οι απόγονοι του Sting δεν πρέπει να ελπίζουν. Τους το έχει ξεκόψει. Θα δουλεύετε για να ζείτε, τους είπε από νωρίς. Αυτό είναι το δεύτερο κοινό που έχει ο Sting με την Πάρτον. Η σχέση τους με το χρήμα. Η Μεν Πάρτον σκορπά εκατομμύρια για φιλανθρωπία, εκατομμύρια για έρευνα, για τους πληγέντες από φωτιές, τυφώνες, πυρκαγιές. Αφού τις τα φέρει έτσι, το αναγνωρίζει και το αναγνωρίζει δίνοντας. Ο δε Sting έχει από νωρίς αποφασίσει πως δεν θα αναθρέψει χαραμοφάιδες και το σκεπτικό του έχει βάση. Όποιος δεν βγάλει δικά του λεφτά είναι καταδικασμένος να αγνοεί βασικές αλήθειες για τη ζωή. Αυτά βέβαια δεν τα ανακάλυψε ο Sting και εμείς με αυτά μεγαλώσαμε. Δεν μπορεί να νομίζω, φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς μια τέτοια φωνή να έχει ακόμα στα αυτιά σας. Όταν θα βγάλεις τα δικά σου λεφτά, τρεις θελίτσες. Και δεν έχουμε και 500 εκατομμύρια δολάρια να μας περιμένουν, καλή ώρα, αυτή είναι η περίπτωση του Sting. Δεν ξέρω βέβαια αν είχαμε, πόσοι από εμάς θα κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία ή θα τρέχαμε στους ψυχολόγους προσπαθώντας να διαχειριστούμε το τι μας βρήκε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που πιθανότατα δεν θα τη ζήσουμε. Απλώς σκεφτόμουν, διαβάζοντας αυτή την είδηση σήμερα, πώς λειτουργούμε σήμερα εμείς ως γονείς, που δεν είμαστε rockstar, αλλά κάνουμε, ας πούμε, κανονικές δουλειές, λίγο πάνω, λίγο κάτω, είμαστε σε αυτό που αποκαλεί κανείς μέσο όρο. Ξεχυλίζουμε τα δωμάτια των παιδιών με πράγματα, οργανώνουμε πάρτι που κοστίζουν το βασικό μισθό, διότι δεν βρίσκεις και φθηνότερα. Να είναι καλά οι πλατείες και τα πάρκα, μεγάλη εφεύρεση, είναι και εποχή τώρα, γίνεται χαμός, όλο σε κάποιο πάρτι πέφτεις εκεί που βγαίνεις να περπατήσεις το Σαββατοκύριακο. Διακοπές, πισίνα οπωσδήποτε για τα πουλάκια μας. Και αν είναι η θάλασσα στα 5 λεπτά, δεν τους κάνει. Θέλουν πισίνα. Τους αγοράζουμε ό,τι μας ζητήσουν, πράγματα που δεν αντέχει η τσέπη μας ή που δεν αρμόζουν στην ηλικία τους. Και μετά στα 18 έχουμε και την απέτηση να λειτουργήσει αυτό το πατροπαράδοτο κλισέ. Βγάλε τα δικά σου λεφτά τώρα. Πώς να λειτουργήσει με το μισθό του νεοπροσλαμβανόμενου? Κι όμως, μας είναι αδύνατο πια να συγκρατηθούμε. Η παρόρμηση μας κατευθύνει. Πάει και παρκάρει μόνη της μπροστά από κάποιο εμπορικό. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Έχει πάει 6 και 4 και κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Και οι περισσότερες ιστορίες αυτού του απογεύματος δεν είναι ευχάριστες, είναι εντελώς δυσάρεστες, είναι θλιβέραες. Είναι η ιστορία της Κρήτης, εκεί βλέπει που είχε κλείσει ένα σπίτι, τώρα έκλεισαν δύο. Είναι αυτό που συνέβη στην Αίγινα με θύμα κοριτσάκι 1,5 έτους. Και καλύτερα να μην τα ανοίξεις αυτά τα θέματα, γιατί δεν υπάρχει και κάτι να πεις από τη στιγμή που έχουν συμβεί. Κάτι να πεις που να μην είναι κοινότοπο και εν τέλει περιττό. Αντίθετα, χάζευα αυτό το βίντεο, έχει 2-3 μέρες που έχει παίξει είδηση, αλλά εγώ δεν έχω κάνει κάποια αναφορά, θα πρέπει αυτές τις ειδήσεις να τις αναφέρουμε και δεν ξέρω με έναν τρόπο να τις δείχνουμε και στο διπλανό μας, στα παιδιά μας, στους φίλους μας. Αυτό το παιδί, το 15χρονο, το όνομα του είναι Βίκτορ Γιαννικόπουλος, εφηβεία Καραμπινάτη σημαίνει 15 ετών. Τον κάλεσαν λοιπόν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αν δεν κάνω λάθος, το Action 24 βγήκε και μίλησε για τη μεγάλη του αγάπη. Είναι τυχερό αυτό το παιδί, γιατί ανακάλυψε από νωρίς τι θέλει να κάνει στη ζωή του και μάλιστα αυτή η αγάπη τον έφερε ένα βήμα πιο κοντά στη NASA, ήδη έχει ξεκινήσει κάποια έτσι συνεργασία με τη NASA για να υλοποιήσει την ιδέα του. Η ιδέα τώρα αυτού του 15χρονου παιδιού είναι να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε κάποτε ο δικός μας Σταμάτης Κρεμιζής με τα Voyager το 1977 και κάποια στιγμή θέλει να συνδυάσει την ιατρική με την αστροφυσική. Τον άκουγες και έτσι τον χάζευες, τον τρόπο που μιλούσε, το λεξιλόγιο που είχε, το πράο ύφος του, αυτά που γνώριζε, γιατί δεν ξέρω και πολλούς να γνωρίζουν κατά πού πέφτει ο αστερισμός της Καμιλοπάραδαλης. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο ασχολείται με όλα αυτά, είπε γιατί οι γονείς μου από πολύ μικρή ηλικία άρχισαν να μου μιλούν για τα αστέρια και μου κέντρισαν το ενδιαφέρον και ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Εξήγησε λοιπόν το όνειρό του και ήταν ένα βιντεάκι πόσο κρατάει η συνέντευξη, ένα τέταρτο το πολύ. Το έβλεπες, δεν το χόρτενες και άνοιγε και η καρδιά σου. Νότης Παπαγιαννάκος, απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας και θέλετε μια εικόνα για το τι γίνεται στους δρόμους, θέλετε δεν θέλετε δηλαδή, εγώ θα σας πω τα προβλήματα, τα σημαντικότερα εντοπίζονται αυτή την ώρα στο καθοδικό του Κηφισού. Από την Κηφισιά ξεκινά το πρόβλημα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο έχει κίνηση αυτή την ώρα, περιμετρικά του Συντάγματος, το κέντρο της Αθήνας γενικότερα θα σας καθυστερήσει. Και στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνέσιος Μαρούση, τμήματα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους για Πειραιά και Λαμία. Λοιπόν, το Μεσανατολικό παίζει επίσης ψηλά αυτό το απόγευμα, κάτι ανάμεσα. Ή θα δούμε ένα μνημόνιο μεταξύ των δύο πλευρών με το οποίο θα σφραγιστεί αυτή η εύθραυστη κεχηρία, ή αλλιώς θα δούμε βομβαρδισμούς. Ήταν αυτό τουλάχιστον είπε, αντιφατικά μεταξύ τους και τα δύο. Αλλά αντιφατικός είναι ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος έστειλε αυτό το μήνυμα, ένα ακόμη μήνυμα. Έχουμε χάσει και το μέτρημα προς το Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί. Το παρακολουθούμε κοιτώντας προς τις αγορές που ακούνε και διαβάζουν τους χρησμούς Τραμπ με εφορία. Τώρα εμείς θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι δίπλα μου στο στούντιο. Τον ευχαριστώ. Γεια σου Χρυσόστομε.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Άκουα την κυρία Κεραμέου σήμερα στη δημόσια τηλεόραση. Έχει ανοίξει πολλά θέματα. Τώρα είναι και η ιστορία του Πασόκ, αυτή η πρόταση για την τετραήμερη εργασία που προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Και στην πραγματικότητα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε αν αυτό που όλοι θα θέλαμε, γιατί δεν νομίζω υπάρχει κανείς που δεν θα το ήθελε, βγαίνει κιόλας, είναι κάτι ρεαλιστικό. Mm-hmm. Έρχεται και ένα νομοσχέδιο που θα έρθει να εξομαλύνει το εργασιακό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο φυλών.
1: Το μισθολογικό χάσμα.
0: Το μισθολογικό, ναι. Χωρίς εργασιακό.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, που είναι βέβαια από το 2023, μπορεί να έχει επιδεινωθεί ή μπορεί να έχει βελτιωθεί η κατάσταση από τότε, στην Ελλάδα μία γυναίκα κατά μέσο όρο λαμβάνει 13,6% χαμηλότερο μισθό από έναν άνδρα.
0: Μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκα.
1: Αν δεν πάρουμε υπόψη το γεγονός ότι το 2023 μόνο το 54% των γυναικών συμμετείχε στην αγορά εργασίας, μάλλον αυτό το 13,6% είναι μικρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο του Μαΐου, άρα στο τέλος του μήνα, που θα ενσωματώνει μια κοινοτική οδηγία ώστε να σταματήσουν οι διακρίσεις οι μισθολογικές βάσει φύλων, και για την ίδια εργασία να λαμβάνουν τις ίδιες αμοιβές τα δύο φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς θα γίνει αυτό.
0: Πώς θα γίνει αυτό, ναι, γιατί δεν το έχουμε μετρήσει, θέλω να πω. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτό. Καταλαβαίνω από τα λόγια της κυρίας Κεραμέως ότι υπάρχει. Είπε ότι δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και την ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να το βρουν αυτό λοιπόν και να έρθουν να το εξισώσουν.
1: Ναι. Πρώτα πρέπει. Και αυτό θα επιβληθεί στους εργοδότες και στις επιχειρήσεις με πολλούς εργαζομένους. Μιλάμε τώρα για πάνω από 50 εργαζομένους. Αυτό θα είναι υποχρεωτικό να καθορίσουν έναν τρόπο μέσω από τον οποίο θα φαίνεται πόσο μισθό θα δίνει μια συγκεκριμένη θέση. Και θα λαμβάνονται παράγοντες όπως οι δεξιότητες, η προσπάθεια, οι συνθήκες εργασίας, η αρχαιότητα, αλλά όχι το φύλο και η οικογενειακή κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή μία θέση διευθυντή θα έχει μισθό τόσο, ανεξάρτητα αν είσαι άνδρας ή γυναίκα. Αυτή τη μεθοδολογία οι επιχειρήσεις οφείλουν κάθε χρόνο να την γνωστοποιούν στο συνήγορο του πολίτη,
0: Μάλιστα.
1: Να γνωστοποιούν και τα διάφορα κλιμάκια. Έχω τόσους εργαζομένους, τόσους άνδρες, τόσες γυναίκες. Οι διευθυντές παίρνουν τόσα. Οι απλοί ρεπόρτερ, για να το βάλω εδώ στο Sky, έχουν τόσα. Κάποιοι που μπορεί να βγαίνουν και έξω, να έχουν περισσότερα ωράρια, παίρνουν τόσα. Αυτό θα πρέπει να το γνωστοποιούν στον συνήγορο τον πολίτη, ο οποίος θα είναι και ο θεσμός που θα αναλάβει να βλέπει αν όλα αυτά που θα προβλέπει ο νόμος θα τηρούνται. Και αν δεν το κάνουν οι επιχειρήσεις αυτό, έχουν πρόστιμο 8 με 20 χιλιάδες.
0: Μια ανεξάρτητη αρχή μπαίνει στο παιχνίδι
1: και
0: αυτό.
1: Και θα ενεργοποιηθεί περισσότερο και ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι μία δικλίδα. Δεύτερον, αν εγώ και εσύ έχουμε μία θέση εδώ στο Sky, έχουμε την ίδια. Mm-hmm. Την ίδια θέση. Έχουμε τις ίδιες δεξιότητες, οι θέσεις μας είναι οι ίδιες, αλλά εσύ υποπτεύεσαι ότι εγώ παίρνω περισσότερα από σένα.
0: Ναι.
1: Θα αποκτήσεις το δικαίωμα μετά από αυτό την ψήφιση του νόμου να πας στον εργοδότη.
0: Και να μάθω πόσα παίρνει.
1: Και να δεις πόσα παίρνει.
0: Εδώ θα γίνει χαμός.
1: Και γιατί τα παίρνω.
0: Ναι. Αυτό, με συγχωρείς τώρα, σε διακόπτω τον ορισμό σου. Δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και καιρό που λέει ότι δικαιούμαι να μάθω. Μπορώ να πάω στο HR, στο λογιστήριο και να μάθω ένας άνθρωπος που είναι συντάκτης μισθωτός, όπως γράφει η σύμβασή μου, πόσα παίρνει ο διπλανός μου.
1: Ναι, υποθέτω την ίδια οδηγία λέμε. Αυτή την οδηγία θα
0: ενσωματωθεί. Άρα ερχόμαστε να την ενσωματώσουμε.
1: Την ενσωματώνουμε στο εθνικό μας δίκαιο.
0: Μάλιστα. Και με μάλιστα, κάποια καθυστέρηση. Πώς θα την εφαρμόσουμε.
1: Και μάλιστα παρά το γεγονός ότι αποτελεί προσωπικό στοιχείο.
0: Ναι, προσωπικό δεδομένο.
1: Προσωπικό
0: μισθός,
1: δεδομένο. Βέβαια. Εδώ πέρα υπερτερεί όμως το δικαίωμά σου να μάθεις πόσα εγώ παίρνω και γιατί αδικείσαι έναντί μου.
0: Αναδικήσει.
1: Ναι. Εντάξει. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο εργοδότης να σου δώσει αυτά τα στοιχεία. Αν δεν σου τα δώσει, μπορείς να πας στην επιθεώρηση εργασίας, στο συνήγορο του πολίτη, να ενεργοποιήσεις διαδικασίες και μπαίνουν και πρόστιμα εδώ και τέτοια πράγματα. Επίσης, ένα από τα δικαιώματα που θα αποκτάς είναι ως υποψήφιος εργαζόμενος. Μιλάμε τώρα, δεν έχεις προσληφθεί, είμαστε στη συνέντευξη με τον υποψήφιο εργοδότη σου. Mm-hmm. Αυτός του απαγορεύεται να σου κάνει ερωτήσεις για το τι μισθούς έπαιρνε σε προηγούμενες δουλειές, που γίνεται κατά κόρον αυτό στις συνεντεύξεις. Εσύ όμως αποκτάς το δικαίωμα να γνωρίζεις, να σου δώσει ένα εύρος αμοιβής για τη θέση την οποία διεκδικείς.
0: Αυτό εντάξει, γίνεται βέβαια.
1: Γίνεται.
0: Θέλω να πω, όταν πας σε μια συνέντευξη, σου λέει τι θα ήθελες, εγώ δίνω εκεί.
1: Μπορεί να σου πει, αν είσαι γυναίκα όμως, 1200 ευρώ, και να πάω εγώ μετά και να μου πει δίνω 1500. Δεν το ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα, προφανώς τώρα, συμβαίνει, γιατί υπάρχει μισολογικό.
1: Τώρα οφείλει να σου δίνει ευρώς τιμών και οφείλει στις τυχόν προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ουδέτερες από φύλο οι προκηρύξεις αυτές.
0: Άρα αυτό που γράφαμε σε πρώτη φάση, στέλνεις ένα βιογραφικό και κάποιοι ζητούσαν και φωτογραφία και το πρώτο, τα βασικά ήταν το φύλο, ονοματεπώνυμο φύλο. Αυτό καταργείται φύλο, τώρα.
1: Αυτά πρέπει, ναι.
0: Πάει και το φύλο, πάει και η φωτογραφία και, να δούμε ναι. Πώς είναι αυτός και, που θέλει να δουλέψει μαζί μας.
1: Και υποθέτω, για να το απλοποιήσω και εντελώς, πρέπει να μπαίνει και τέλος στις πινακίδες έξω από επιχειρήσεις. Ζητείτε γυναίκα, υπάλληλος, ναι. Παιδί για τα θελήματα, ναι. Δεν ξέρω τα λοιπά.
0: Επειδή έχουμε συζητήσει πολύ για την πολιτική ορθότητα, αυτό νομίζω το εντάσσει κανείς στην πολιτική ορθότητα.
1: Ισχύει.
0: Έρχεται στην εργασιακή πολιτική ορθότητα. Ναι.
1: Ισχύει. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι προβλέπεται αποζημίωση στον εργαζόμενο, στο θυγόμενο. Εφόσον αποδειχτεί ότι θίγεσαι λοιπόν και ότι παίρνεις λιγότερα από μένα, υπάρχει προσωπική αποζημίωση που μπορεί να έχει μέσα και αναδρομικά και επιμίσθια που έχασες και ηθική βλάβη, και μάλιστα η κοινοτική οδηγία δεν βάζει όριο σε αυτό.

0: ό,τι πει ο δικαστής.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο αυτό. Τώρα πώς θα το ορίσεις. Θέλω να πω, πρέπει να έχεις την ίδια ακριβώς πορεία, την ίδια εξειδίκευση, τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Γιατί μετράει και αυτό. Δεν μετράει σε μια δουλειά.
0: Φυσικά.
1: Αν ένας άντρας υποπτευθεί ότι μια γυναίκα
0: μπορεί,
1: που είναι.
0: Φυσικά, ισχύει και για τον άντρα. Αλλά επειδή τώρα.
1: Μιλάμε την πλειοψηφία των
0: περιπτώσεων. Συζητάμε ότι οι θυγόμενες είναι οι γυναίκες κατά κόρον. Φυσικά και θα, δεν μπορεί να βγει ένας νόμος που να λέει ότι μόνο η γυναίκα έχει το δικαίωμα. Ναι. Θα το έχει και ο άντρας. Και όταν πάμε και στα δικαστήρια. Αυτός που βαρύνεται με το να αποδείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά είναι ο εργοδότης. Δεν θα πρέπει εσύ να αποδείξεις γιατί θίγεσαι, θα πρέπει να αποδεικνύει ο εργοδότης γιατί δεν σε θίγει.
1: Εσύ που το άκουσες αυτό, έχουμε μάθει, δεν την έχει παρουσιαστεί στο σύνολό του, είναι κάποια πράγματα πολύ σημαντικά από αυτά που μας λες, αλλά περιμένουμε έτσι και επίσημα την παρουσίαση του νομοσχεδίου. Πιστεύεις ότι θα λειτουργήσει?
0: Εγώ έχω διάβασα την κοινοτική οδηγία, έτυχε να την έχω. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει. Το πώς θα εφαρμοστεί συνήθως έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σου θυμίζω ότι γενικά για άλλα δικαιώματα που έχει ο εργαζόμενος του είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει στην επιθεώρηση εργασίας να καταγγείλει κάτι. Δες τι γίνεται με τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπου ακόμη γίνονται καταχρήσεις από τους εργοδότες και υπάρχουν μόνο μερικές δεκάδες που τολμούν σε εισαγωγικά να πάνε κόντρα. Έτσι. Ναι.
1: Ρισκάροντας κάποιες φορές.
0: Είναι καλό πάντως να υπάρχουν τα δικαιώματα, να γνωρίζει ο κόσμος τι δικαιώματα
1: στη
0: έχει.
1: Θεωρία κατ' οχυρών όπως.
0: Και
1: στην πράξη θα
0: από
1: δούμε.
0: Εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι νομίζει.
1: Πάντως
0: είναι πιο εύκολο, συγγνώμη πριν κλείσουμε, είναι πιο εύκολο να καταγγείλεις κάτι τώρα που οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι ρευστές, δηλαδή υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν θέσεις εργασίας εκεί έξω, από ότι στα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχε κινητικότητα και φοβόσουν να χάσει τη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, είναι ωραίο θέμα, θα το παρακολουθήσουμε γιατί αφορά όλους τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω όλους τους εργαζόμενους. Εντάξει, όσους νιώθουν ότι θίγονται, αλλά γενικά αρκετοί νιώθουν έτσι μειονεκτικά, φαντάζομαι τώρα ακούγοντάς μας.
0: Σίγουρα πολλές γυναίκες στους χώρους εργασίας τους.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης. Και έτσι πάμε διαφημίσεις.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουν

0: κάνουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με άνδρο Τίνο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούσιανα τμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 25 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών ότι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Προειδοποιεί με μεγαλύτερους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μιας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε από την Ιορδανία ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε το Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση θα διαβιβαστεί το πόρισμα της ενιαίας αρχής διαφάνειας της Πάτρας για κακομεταχείριση και σημαντικές παραβάσεις στη λειτουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που φιλοξενούσε ασθενείς με ψυχικές ασθένειες και Αλτσχάιμερ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Αίγινα καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 21 ετών νέου που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από 54χρονο συντοπίτη του που θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN Ted Turner. Και ο καιρός αρές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Επιστροφή εδώ, Sky 100,3 στα ραδιόφωνα, στις 6 και 36 πρώτα λεπτά. Διαβάζω τα μηνύματά σας για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα, για την ενσωμάτωση αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας που έρχεται σιγά σιγά, προκειμένου να λιάνει τις ανισότητες, τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ φύλων. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εντάξει, η κυρία Κεραμέως έθεσε 2-3 βασικά σημεία του νομοσχεδίου αυτού. Εγώ πιστεύω ότι στην πράξη πάρα πολύ δύσκολο θα είναι να συμβεί. Ωστόσο, να σας πω ένα μήνυμα που έρχεται από την Σκανδιναβία.

0: λέει ο Γιώργος, ότι εκεί πάρα πολύ απλά μπαίνεις στο διαδίκτυο και βλέπεις πόσα παίρνει ο συνάδελφός σου. Εδώ ο μισθός είναι επτασφράγιστο μυστικό, υπάρχουν μύθοι διάφοροι έτσι, για τους μισθούς των συναδέλφων. Εντάξει, έχει να κάνει βέβαια και με το επάγγελμα που κάνει κανείς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι στην αρχή το βλέπαμε κάπως χαλαρά, αλλά όσο το παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα, κάποιοι έχουν αρχίσει να ανησυχούμε. Το πόσο πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε για αυτήν την ιστορία με τον Χανταϊό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, που αναμένει στο ακουστικό του. Είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Και φαντάζομαι ότι και αυτός παρακολουθεί τι γίνεται στο Ολλανδικό αυτό κρουαζιερόπλοιο. Γεια σας, κύριε Μαγιορκίνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε ως μια ιστορία που την παρακολουθούσαμε, πώς να το πω, με τη διαπίστωση, τι βρήκε αυτούς τους ανθρώπους, πόσο άσχημο είναι να ξεκινάς, να έχεις πληρώσει και ένα σκασμό λεφτά, αν κάνεις αυτή την κρουαζιέρα τη διαφορετική, ως κάτι αξέχαστο να σου μείνει, να θυμάσαι, και εγκλωβιστήκαν και μπλέξαν σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις και νομίζω ότι και οι ανακοινώσεις που έρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το δικαιολογούν αυτό εν μέρη.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η Χανταϊ δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε κάθε χρόνο αναφέρονται περίπου 150.000 κρούσματα Χανταϊών σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ο συγκεκριμένος Χανταϊός που είναι στη Νότιο Αμερική, ο οποίος ονομάζεται και Χανταϊός Άνδης, των Άνδεων δηλαδή, και αυτός είναι γνωστός πολλά χρόνια, προκαλεί αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική. Είναι μεν ο μόνος ο οποίος γνωρίζουμε ότι μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ των ανθρώπων, όχι βέβαια πολύ αποτελεσματικά, γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε δει καμιά μεγάλη επιδημία μέχρι στιγμής. Νομίζω το μοναδικό που έχουμε, που βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή κάτι που δεν έχω ξαναδεί, είναι να προκαλείται μια τέτοια έξαρση μέσα σε κρουαζιερόπλοιο. Ιδάλλως, κρούσματα εκτός του κρουαζιερόπλοιου στην Αργεντινή και στη Χιλή είναι, καταγράφονται κάθε χρόνο και το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε και το πρώτο κρούσμα εκτός του κρουαζιερόπλοιου στη Γαλλία αφορά έναν Γάλλο πολίτη. Αυτό, κύριε Μαγιορκίνη, τι σημαίνει?
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι περίεργο, έτσι, γιατί καταλαβαίνω, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο έχει επιβεβαιωθεί, γιατί μέχρι πριν από λίγο που το είχα δει ήταν μια είδηση που δεν είχε επιβεβαιωθεί αρκετά εκτεταμένα. Έχουμε ένα κρούσμα που ήταν στενή επαφή με κάποιον επιβάτη σε ένα αεροπλάνο. Ναι. Κάτι τέτοιο είχε ακουστεί, καταλαβαίνω.
0: Προσβλήθηκε έπειτα από πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό τουλάχιστον ναι, μεταδίδεται από τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και έχουμε κάποιες ώρες που το αναμεταδίδουμε κι εμείς.
1: Ναι. Είναι και αυτό κάτι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι περίεργο. Θέλω να πω, κρούσματα, όπως είπαμε, μεταξύ ανθρώπων και εκτός της Αργεντινής, να το πούμε έτσι, και εκτός της Χιλής, έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν. Το μόνο καινούριο που έχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι συνέβη, ξεκίνησε, να το πούμε έτσι, αυτή η έξαρση μέσα από κρουαζιερόπλοιο. Ιδάλλως, όπως προανέφερα, έχουμε δεκάδες κρούσματα κάθε χρόνο στην Νότια Αμερική από το συγκεκριμένο Χανταϊό.
0: Ο οποίος όμως για να κολλήσεις χρειάζεται στενή επαφή, θέλω να πω, αν συνυπάρξεις ένα χώρο.
1: Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η απλή επαφή δεν επαρκεί, δεν είναι από τις... Δεν μεταδίδεται, για παράδειγμα, τόσο αποτελεσματικά όπως ο κοροναϊός.
0: Μάλιστα, αυτό
1: δεν έχουμε λοιπόν τέτοια στοιχεία αυτή τη στιγμή. Οι μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι δείχνει μια χαμηλή προσήπια μεταδοτικότητα και συνήθως με μέτρα, με τα μέτρα που λαμβάνονται, η χνηλάτιση και η καραντίνα, η εξάπλωση περιορίζεται και σταματάει. Τώρα να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτά που γνωρίζουμε, γιατί σας λέω δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε, είναι ένας ιός, το γνωρίζουμε αρκετά χρόνια και έχουν δημοσιευτεί και αρκετές μελέτες πάνω σε αυτόν τον Χανταϊό. Να έχει αλλάξει κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση, θα θα είναι μεγάλη έκπληξη.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη, κυρία Μαγιορκίνη, γιατί λέξεις όπως η χνηλάτιση, καραντίνα, κρούσμα μας παραπέμπουν πίσω σου κάποια χρόνια, 6 χρόνια τώρα πίσω στην πανδημία του κορονοϊού. Αυτές οι μνήμες που ξυπνούν δεν είναι έτσι κάτι το ευχάριστο. Λέτε ότι δεν υπάρχει όμως τέτοια πιθανότητα. Υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του χανταϊού, δεδομένου ότι όπως μας είπατε είναι και γνωστός εδώ και δεκαετίες στην επιστημονική κοινότητα.
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων που προκαλεί εδώ και αρκετά χρόνια, δεν είναι και εύκολο να αναπτύξεις κάτι που να μπορείς να αποδείξεις την αποτελεσματικότητά του. Οπότε το ενδιαφέρον ήταν αρκετά περιορισμένο. Απ' τη μία, γιατί δεν θεωρείται κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Δηλαδή δεν θεωρείται ότι είναι από τους σημαντικούς υποψήφιους για να προκαλέσει μια πανδημία. Οπότε δεν υπάρχει ούτε θεραπεία, να το πω έτσι συγκεκριμένη, που να έχει να στοχεύει τον χανταϊό, ούτε εμβόλιο. Αυτό που γίνεται, αντιμετωπίζεται η λίμωξη με βάση τα συμπτώματα που αναπτύσσει ο κάθε ασθενής.
0: Μάλιστα. Ωραία, άρα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δεν υπάρχει εμβόλιο. Έχει προκαλεί θνησιμότητα. Τι ποσοστά θνησιμότητας προκαλεί?
1: Κοιτάξτε, η θνητότητα που βλέπουμε στα σοβαρά περιστατικά, γιατί αυτά μόνο διαγιγνώσκονται, φτάνει, αγγίζει γύρω στα 30%. Δηλαδή ένα στους τρεις. Αλλά μιλάμε, όπως είπα, για τα σοβαρά περιστατικά. Δεν έχουμε πολλά στοιχεία για τα ήπια περιστατικά. Δηλαδή, γιατί συνήθως, επειδή είναι μια σπάνια λίμωξη, πρέπει κάποιος να υποψιαστεί και να στείλει δείγμα για να γίνει η διάγνωση. Οπότε συνήθως αυτό γίνεται μόνο στα περιστατικά που φαίνονται βαριά.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαγιορκίνη, εσείς τι εκτιμάτε τώρα? Οι άνθρωποι που υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία, είναι μέσα σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, οι διακοπές τους δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πότε θα είναι σε θέση να βγουν? Σε πόσο χρονικό διάστημα το λέω, γιατί παρακολουθούμε παράλληλα και ένα διπλωματικό εντός εισαγωγικών θρίλερ. Δεν γίνονται δεκτοί. Χθες αργά το βράδυ μάθαμε ότι η Ισπανική κυβέρνηση θα δεχθεί αυτό το κρουαζιερόπλοιο στα Κανάρια νησιά. Από εκεί και πέρα, τι λέτε, πόσες εβδομάδες θα χρειαστούν?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι από τη στιγμή που κάποιος είχε εκτεθεί σε κάποιο κρούσμα, η καραντίνα σε αυτή την περίπτωση είναι γύρω στις 20 με 30 μέρες, γιατί η επόαση αναφέρεται μέχρι και σε σπάνιες περιπτώσεις, βέβαια φτάνει και τις 8 εβδομάδες, αλλά νομίζω εκεί γύρω στις 20 με 30 μέρες θα διαρκέσει η καραντίνα.
0: Α, μάλιστα. Έχουν μέλλον λοιπόν ακόμα και εγώ.
1: Λογικά δεν ξέρω τώρα πότε τους απομονώσανε, γιατί είναι και αρκετές ημέρες που τους ακούμε, αλλά ναι, έχουν ακόμα μέλλον.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε. Ελπίζω ότι θα λήξει έτσι, πώς να πω, ήσυχα αυτή η ιστορία. Μας λέτε ότι
1: ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί σας λέω τέτοιες εξάσεις έχουν καταγραφεί αρκετά. Όχι, αλλά είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται έτσι σε κρουαζιερόπλοιο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Λοιπόν, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης ήταν μαζί μας, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Υγείας. Οι ερευνητές που ψάχνουν να δουν τώρα πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, λένε, έχουν καταλήξει, σαν σενάριο βεβαίως το αναφέρουν, δεν είναι 100% σίγουρο, πως όλα ξεκίνησε από ένα ζευγάρι που μολύνθηκε κατά τη διάρκεια παρατήρησης πουλιών στην Αργεντινή. Κάναν bird watching, χρειάστηκε λοιπόν για τις ανάγκες αυτού του, πώς να το πω, τι είναι αυτό, χόμπι, να πάνε σε μια χωματερή. Επισκέφθηκαν ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Εκεί ενδέχεται να εκτέθηκαν σε τροκτικά που έφεραν τον ιό. Αυτό μεταδίδει το Associated Press. Το παρακολουθούμε και ελπίζουμε ότι δεν θα πάρει άλλη έκταση η ιστορία αυτή.

αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λί.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, τα πασοκικά έχουν σειρά. Πολιτικό συμβούλιο για το Πασόκ, στον απόϊχο της παρέτησης Καστανίδη. Ο κόσμος πάει και έρχεται στο Πασόκ. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας είχε πει πρώτη εδώ για τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος εντάχθηκε στο κόμμα. Φαίνεται πως και άλλοι υποψήφοι προς ένταξη στο ΠΑΣΟΚ προκαλούν εκνευρισμό στα στελέχη του κόμματος. Μπηχτές ακούω, δυσφορίες, καλόστινα.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζω, αλλού δεν πάει αυτή η ατάκα.
1: Πάει παντού, πάει με όλα,
0: πολλά,
1: σαν
0: όλα,
1: το γνωστό, ναι. Αναψυκτικό. Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, τι γίνεται με τον κύριο Χριστίδη, γιατί κρατάω αυτό το οποίο έλεγες τις προάλλες με αφορμή αυτή την πρόταση για τετραήμερη εργασία που παραμονές πρωτομαγιάς σήκωσε το Πασόκ και φαίνεται ότι είναι ικανή να πυροδοτήσει πολιτική αντιπαράθεση. Άκουε τον κύριο Χριστίδη νωρίτερα να απευθύνει, να πετάει το γάντι κανονικά. Έβγαλε ένα γάντι και το πέταξε στην κυρία Κεραμέως λέγοντάς της, την προσκάλεσε σε διάλογο, σε debate για τα εργασιακά.
1: Ναι, σου έλεγα και τις προάλλες ότι είναι αρμόδιος.
0: Είναι δικιά του δουλειά.
1: Του ναι. κόμματος, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για αυτή την πρόταση, την οποία από τη Χαριλάου Τρυπλικού που λένε ότι είναι επεξεργασμένη. Ότι. Με συγχωρείτε. Αλλά είναι και οι ανάγκες του ρεπορτάζ τέτοιες που χτυπάει συνέχεια το τηλέφωνο. Δέχομαι κλήσεις, επιστρέφω τις κλήσεις. Αυτή η πρόταση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι ανοίγουν το διάλογο, mm-hmm. ότι αφορά συγκεκριμένες εταιρείες διανοίας, ότι θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ότι θα δοθούν κίνητρα σε εταιρείες προκειμένου

0: να καταλήξουν σε μια τετραήμερη εργασία με 32 ή 35 ώρες εργασίας.
1: Ναι. Άρα δεν αφορά τους πάντες. Ναι.
0: Δεν αφορά το μανάβικο.
1: Το μανάβικο μπορεί να βάλει λουκέτο.
0: Πρέπει να είναι μια επιχείρηση πάνω από 20 εργαζόμενοι που να την αφορά, να είναι συγκεκριμένες οι θέσεις εργασίας. Και μάλιστα πρέπει να σου αποκαλύψω ότι μου είπε ένα πουλάκι ότι έχουν βρει και εταιρεία που το εφαρμόζει.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: και...
1: είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι, και μπορεί και να πάνε να το δούνε. Από κοντά.
1: Και νομίζω και κάποια χρόνια αυτό που τρέχει.
0: Να δούμε λοιπόν αν οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι ή όχι.
1: Και νομίζω ότι τον έχουμε φιλοξενήσει τον άνθρωπο αυτό εδώ σε αυτή την εκπομπή και μια καλή ιδέα μήπως το κάνουμε εμείς πρώτα. Προλάβουμε τους κυρίους του Πασόκ.
0: Όπου και τις πηγές μου μαζί σου, τι παθαίνω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, εντάξει, προφανώς. Άμα τα βρίσκει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, είπαμε δεν είναι αλακάρτ, δεν αφορά τους πάντες. Δεν αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.
0: Ναι, αυτό λέει απλώς... το Πασόκ, ότι η πρότασή τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Και ότι ουσιαστικά γίνεται σπέκουλα πάνω.
1: Όχι,
0: στην
1: γιατί ακούω και την κριτική για το μοντέλο παραγωγικότητας που εφαρμόζει η χώρα μας. Γιατί εκεί πατούν κάποιοι και λένε ότι αυτό δεν βγαίνει. Εντάξει, κάπου βγαίνει, κάπου δεν βγαίνει. Ναι. Ωραία, θα το δούμε. Τα εργασιακά γενικά νομίζω θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
0: Μας απασχολούν καθημερινότητα όλων μας.
1: Καθημερινότητα όλων μας. Όχι, το βλέπω αυτό γιατί. Σήμερα έτσι καταλαμβάνει και δικαίως θα το συζητήσουμε και αργότερα αρκετό χώρο στις εφημερίδες και αυτή η πρόταση του, μάλλον αυτά τα κίνητρα που δίδονται σε ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, φορολογικά κυρίως κίνητρα,
0: να επιστρέψουν.
1: Να έρθουν ένα, όχι απλώς να επιστρέψουν, να έρθουν να στελεχώσουν το δημόσιο. Το δημόσιο που κάποτε ήταν πολύ ελκυστικό, ήταν ένας ιδηλιακό μέρος για να δουλεύει κανείς, δεν σε κούναγε άνθρωπος, είχε το μισθό σου, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό και το βλέπουμε, το έχουμε συζητήσει και με
0: το τραπέζι της συζήτησης είναι να μην υπάρχει και μονιμότητα. Οπότε ξέρω.
1: Ακριβώς. Και γενικώς γιατί δηλαδή, μας έλεγε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο κύριος Αθανασίου, ότι μπαίνουν στη δικασία, κάνουν τα χαρτιά τους, πάνε στο διαγωνισμό και μετά μαθαίνουν πόσα χρήματα θα μπαίνουν στην τσέπη τους και δεν εμφανίζονται ποτέ. Mm. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αμιγώς πολιτικά. Τι γίνεται?
0: Θα σε πάω στο πρώτο πολιτικό συμβούλιο που είχαμε σήμερα. Στην Καρλάου Τρικούπη, από τις 12, περίπου 4 ώρες διήρκησε. Ήταν επικοδομητική η συζήτηση. Ούτως ή άλλως, τα κορυφαία στελέχη που το απαρτίζουν είχαν προσέλθει με τη δυναμική να πάνε μπροστά και να δώσουν ένα κλίμα εξωστρέφειας του κόμματος μετά το συνεδριό τους που το κρίνουν επιτυχημένο, μετά την Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο που έχει όλες τις φυλές και όλα τα στρατόπεδα. Mm-hmm. Βεβαίως υπήρξε μια στοιχομηθεία που άναψε φωτιές κυρίως σε εμάς τους δημοσιογράφους, τα πηγαδάκια που κάνουμε. Τι έγινε μέσα στη συζήτηση του Πολιτικού Συμβουλίου, το στέλεχος η κυρία Χαλάτση, που προέρχεται από την πλευρά του Γερουλάνου, να υπενθυμίσουμε. Τον είχε στηρίξει και στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές. Με αφορμή τα όσα συνέβησαν με το Χάρη Καστανίτη, που να θυμίσουμε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί, αλλά όλοι λένε ότι τελικά
1: εξωθήθηκε.
0: Αυτό το πυροδότησε το γεγονός ότι ψηφίστηκε στο καταστατικό. Να είναι συγκεκριμένες οι θητείες που θα μπορείς να είσαι πλέον και εκ νέου υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Πασόκ ως βουλευτής. 5 θητείες είναι αυτές. Άρα τις είχε ξεπεράσει ο κ. Καστανίτης. Δεν έχει καμία πιθανότητα να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Α Θεσσαλονίκη που βγήκε πρώτος, να θυμίσουμε, την τελευταία φορά. Την έδρα του όμως την πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο πρόεδρος κάθε κόμματος. Κάθε φορά επιλέγει 3 εκλογικές περιφέρειες και σε μία από αυτές τελικά καταλαμβάνει την έδρα του βουλευτή του που βγήκε. Λοιπόν. Είπε λοιπόν η κυρία Χαλάτση, βεβαίως αυτή η αλλαγή του καταστατικού όμως να ισχύει για όλους και για αυτούς που θα έρθουν από τη διεύρυνση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να της είπε ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό και ότι οι θητείες που μπήκαν δεν είχαν καμία απολύτως σκοπιμότητα. Βεβαίως, το μυαλό όλων μας πηγαίνει σε ένα από τα πρόσωπα της διεύρυνσης προς το παρόν. Συζητάμε πολύ το όνομα της κυρία Τζάγκρη. Ότι είναι πιθανό να επιστρέψει, ότι έχει ανοίξει διάβλο με τη Χαριλάου Τρικούπη. Ωστόσο, η κυρία Τζάγκρη, εξ όσων βλέπουμε στο βιογραφικό της, το αναρτημένο στη Βουλή, εκλέγεται από το 2004. Αυτό σημαίνει ότι έχει συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στη Βουλή. Και άρα σε αυτή την περίπτωση, αν επιστρέψει στο Πασόκ, δεν θα μπορέσει να μπει στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Εκτός αν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή, πρέπει να σου σημειώσω εδώ.
1: Τι άλλη αλλαγή, δηλαδή θα βγει.
0: Το καταστατικό είναι αυτό που σου περιγράψω. Ήμασταν εκεί, το ακούσαμε όταν ανακοινωνόταν στο συνέδριο του κόμματος. Mm-hmm. Έλεγε 5 θητείες ή 20 χρόνια, ή αν έγινε λίγο πριν από τα 20 χρόνια, μπορείς να ξαναμπεί. Δεν ανέφερε φυσικά αν έχεις πάει σε άλλο κόμμα ή αν είναι 20 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Θεωρώ ότι θα είναι 20 χρόνια ναι. κοινοβουλευτικής παρουσίας ανεξαρτήτως είναι... κόμματος ναι. και αυτό μου λένε και οι πηγές μου.
1: Ωραία.
0: Απλά σου λέω μια στο εκατομμύριο. Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό. Νομίζω ότι ο
0: Η απάντηση του Προέδρου, πάντως όπως δόθηκε σήμερα στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, παρουσία όλων, παραπέμπει στο ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή για κανένα από τα πρόσωπα της διεύρυνσης.
1: Το ζήτημα είναι να δούμε κατά πόσο αυτή η απόπειρα διεύρυνσης είναι πετυχημένη. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι. Γιατί είδαμε, βλέπουμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε και θα βλέπουμε πια συνεχώς δημοσιοποιήσεις. Λένε ότι διεύρυνση με τον κύριο Φαραντούρη γίνεται. Η διεύρυνση με την κυρία Τζάγκρη γίνεται. Γιατί πρέπει να ανοίξουμε και όλα τα
0: γιατί
1: χαρτιά.
0: Στο ΠΑΣΟΚ λένε όλον αυτόν τον καιρό ότι επιθυμούν αμφίπλευρη διεύρυνση.
1: Γιατί σε λίγο.
0: Άρα να δούμε και τα πρόσωπα
1: ναι,
0: που είναι αμφίπλευρη διεύρυνση. Καταλαβαίνω τι λες και τι λένε.
1: Δηλαδή θέλω να πω και την κυρία Καριστιανού που όσον ούπο θα μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Κάποιοι περιμένουν να δουν και τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα θα κρυθούν πάρα πολλά. Ο κ. Τσίπρας ομοίως, έτσι δεν είναι.
0: Είναι. Η διεύρυνση κάτι σηματοδοτεί κάθε φορά.
1: Mm. Για την άφηξη λοιπόν του κυρίου Φαραντούρη, ποιες είναι οι απόψεις στο ΠΑΣΟΚ?
0: Κοίταξε, δεν είχαμε τρομερές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ εκτός από την πρώτη μέρα εκεί και το καρφί, θα μπορούσε να πει κανείς, της κυρίας Γιαννακοπούλου, που πάντως τον καλωσόρισε σε κάθε περίπτωση.
1: Για τον κύριο Καστανίδη?
0: Για τον κύριο Καστανίδη νομίζω ήταν παγωμένα τα πράγματα και λόγω ψυχού της συγκυρίας. Δηλαδή, ο κύριος Ρέπας είδα να κάνει μια δήλωση που να λέει όλη η χώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου το ΠΑΣΟΚ δίνει τη μάχη του, υπάρχει.
1: Απλώς ένας παλιός ΠΑΣΟΚος θέλει και ένα σημείο αναφοράς.
0: Και ο κ.
1: Καστανίδης ήταν ένα τέτοιο.
0: Βλέπουν ότι και χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση σε αποδρομή. Νομίζω ότι τα δίνουν όλοι τους την προσπάθεια στο πώς το ΠΑΣΟΚ να πάει μπροστά και παραμερίζουν τις όποιες ενστάσεις μπορεί να έχουν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, θα τα λέμε. Γιατί έχει μέλλον αυτή η ιστορία της διεύρυνσης και γενικότερα τα πολιτικά μπαίνουν νομίζω σε μια άλλη τάξη από εδώ και πέρα.
0: Πάντως το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για εκλογές, είναι καθαρό.
1: Όλοι μας ετοιμάζονται.
0: Ζητούν τις εκλογές, λένε ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, αλλά άμα δεις και η Επιτροπή Ψηφοδελτίων κάνει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ σημαντική δουλειά και με τη διεύρυνση συνεχίζουν δυναμικά. Και σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο μπήκαν σε διάταξη μάχης, άρα προχωράνε με το βλέμμα τους στις κάλπες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν μαζί μας. Διαβάζω ένα σχόλιο τώρα της Μανιάνας. Αφορμή η προηγούμενη συζήτηση που έχουμε για το κατά πόσο θα θεωρείται στο εξής, με βάση αυτό το νέο νομοσχέδιο που έρχεται να ενσωματώσει κομμάτι Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ο μισθός μας προσωπικό δεδομένο. Λέει λοιπόν η Μαλιάνα, ο μισθός είναι επτασφράγιστο μισθικό γιατί θεωρείται προσωπικό δεδομένο. Έχει τύχει σε συνάδελφο να κληθεί σε απολογία γιατί είχε βρεθεί στο καλαθάκι των αχρήστων το εκαθαριστικό αποδοχών της. Να ξέρουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Αυτά παλιά, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα, ως φαίνεται. Διαφημίσεις, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικός Μαρούσιανα τμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην παραλιακή από Ελληνικό Σάλιμο και από το ύψος του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι λόγω τροχαίου νωρίτερα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, δάλλως θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε σε ανάρτησή του. Νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και την αποστολή του υπάρχοντος εκτός χώρας, συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ο Κώστας Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Πρόκειται για ένα τυπικό μεν, σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα και αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Ένας Γάλλος υπήκος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλιο θα δέσει εντός τριών ημερών στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια νησιά. Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία. Ήταν επίσης ιδρυτής του Ιδρύματος Ηνωμένων Εθνών, διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλός, φιλάνθρωπος, ακτιβιστής και οικολόγος. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Φυσικά η 100,3 στα ραδιοφώνα σας, επιστροφή για αυτή τη δεύτερη ώρα παρέα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Τετάρτης και έχει πάει 6 ο Μάιος και περιμένουμε την αφρικανική σκόνη. Βλέπω ήδη τις συστάσεις των ειδικών. Μαζευτείτε αύριο οι ευπαθείς ομάδες. Τέλος πάντων, εντάξει, τα έχει αυτά η άνοιξη, πια το έχουμε συνηθίσει. Κάποτε μας επισκεπτόταν μια στο τόσο. Τώρα τα σύνορα έχουν έρθει λίγο πιο κοντά με την αφρικανική. Μας εισπνέουμε και εμείς αέρα αφρικάνικο με έναν τρόπο. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170-174. Τα τηλέφωνά μας και είναι πάντα στην διάθεσή σας. Εναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Έχουμε και λέμε σε ό,τι αφορά την κίνηση στο λεκανοπέδιο. Έχουμε προβλήματα στο καθοδικό του Κηφισού. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο ανωδικό της Κηφισίας πια έχουμε θέματα, από ψυχικό έως Μαρούσια ανατμήματα. Είναι μικρό το κομμάτι ευτυχώς. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο και από το ύψος του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι, εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας δηλαδή, λόγω τροχαίου. Καθυστερήσεις θα συναντήσετε και στην Αττική Οδό, αν κινήσετε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το μεσανατολικό, έχουμε και λέμε, έχουμε ένα ενθαρρυντικό σενάριο αυτή τη στιγμή να τρέχει. Υπάρχουν κάποιες διαρροές ότι δύο χώρες είναι κοντά σε μια συμφωνία. Μια συμφωνία, μια σελίδα. Στο Άξιος μετέδωσε την πληροφορία, το πρακτορείο Άξιος, ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από τους Πακιστανούς που έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή. Και φαίνεται ότι το διαβάζουν και οι ΑΟΡΕΣ. Χαράς Ευαγγέλια στις αγορές. Έχουν στήσει πάρτι με ράλι των μετοχών, του χρυσού, των ομολόγων. Πέφτει το πετρέλαιο. Γενικότερα το κλίμα είναι κλίμα εφορίας. Από την άλλη υπάρχει και ένα ίδιο ζευκτικό από τον πρόεδρο Τραμπ, εμφατικό. Δηλαδή ή θα προχωρήσουμε σε αυτό το μνημόνιο ή αλλιώς θα αρχίσουμε να σας βομβαρδίζουμε. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί στενεύουν τα περιθώρια. Το λέγαμε και χθες, βλέπετε τι γίνεται και με την ιστορία των αερομεταφορών. Έχουμε και ένα θέμα το οποίο θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο, γιατί μάθαμε ότι τελικώς η Ryanair κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, κόβει δρομολόγια στην Θεσσαλονίκη. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Δεριζιώτης, γιατί μπορεί και ο τίτλος κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία να μην είναι και απόλυτος ακριβής. Αλλά για την ώρα θα πάμε ένα χρόνο πίσω. Στον Μάιο, αρχές Μαΐου του 2025. Θυμάμαι τα ρεπορτάζ τότε. Ήταν εξαιρετικά απεσιόδοξα, δυσίωνα για το καλοκαίρι που θα ερχόταν σε ό,τι αφορά τα αποθέματα νερού. Συζητούσαμε συχνά για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε ζητήματα λειψιδρίας. Δεν είναι ότι γενικότερα ο κίνδυνος αυτός έχει απομακρυνθεί. Απλώς υπάρχουν κάποιες εικόνες που μας δίνουν ένα έτσι πιο ενθαρρυντικό μήνυμα. Ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος είναι μαζί μας, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Μετεωρολόγος βεβαίως. Γεια σας κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, αυτό το χωριό Κάλιο που έγινε μονάδα μέτρησης των επιπέδων λειψιδρίας στη χώρα μας, παρουσιάζει έτσι μια καλύτερη εικόνα. Εκεί που το βλέπαμε πια έχει εξαφανιστεί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το βλέπουμε και από πιο μοντέρνα συστήματα με τα δορυφορικές αποτυπώσεις που έχουμε και στο παρατηρητήριο του Μόρνου στο Μέτεο, όπου είμαι σωστή στο 10% απόκριση προς τα κάτω από τις κανονικές τιμές. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή αυτή, λίγο όμως, όταν όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, τον περασμένο Μάιο και μέχρι τον προηγούμενο Οκτώβριο, δηλαδή πιο κοντά στην τωρινή περίοδο, είμαστε στο μείον 50-60%. Δηλαδή είχαμε μια πολύ γρήγορη αύξηση του όγκου του νερού. Καλύφθηκε το χωριό, όπως είπατε, και δορυφορικά και η έκθεση της λίμνης, που φτάνει σχεδόν στα κανονικά της, υπολείπεται όμως λίγο το κανονικό, και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να σημειώσουμε. Επομένως, ναι, είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το είπατε και εσείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται στις βροχές, στις πολλές βροχές που είχαμε φέτος το φθινόπωρο, τον Νοέμβριο και μετά κυρίως, και μέχρι και τώρα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην περιοχή του Μόρνου, βέβαια, οι οποίες ήταν εντυπωσιακά υψηλές.
0: Βροχές και χιόνια, κύριε Λεγουβάρδε.
1: Θα τα πούμε και τα χιόνια. Οι βροχές ήταν εντυπωσιακά υψηλές. Βασικά στις βροχές οφείλεται αυτή η ραγδαία αύξηση της έκτασης του όγκου της λίμνης. Είχαμε και χιόνια, είμαστε κοντά στα κανονικά ή λίγο κάτω. Στα χιόνια γενικά δεν πάμε καλά τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάδοσης της θερμοκρασίας. Τουλάχιστον φέτος έσωσε την κατάσταση η βροχή. Και πέρα από το μόνο, το ίδιο θετικό αποτύπωμα είχαμε μια παράδειγμα στην Ανατολική Κρήτη που είχε τεράστιο πρόβλημα με τις βροχές του Μαρτίου και Απριλίου, κυρίως στις περιοχές. Αλλά δεν εφησυχάζουμε. Είμαστε κάτω από τα κανονικά, καμία σχέση με την δραματική κατάσταση που είμαστε το περασμένο, στην αρχή του περασμένου φθινοπόρου. Θέλουμε όμως και μια δεύτερη καλή υδρολογική χρονιά, δηλαδή από τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει, ώστε να πούμε ότι έχουμε έτσι μια ασφάλεια για κάποια λίγα χρόνια, βέβαια και πολλά.
0: Είναι πάντως κάτι, θα μπορούσαν να έχουν πάει τα πράγματα και πολύ χειρότερα.
1: Βεβαίως, όχι, σωθήκαμε σε μεγάλο βαθμό από τις βροχές αυτές.
0: Κύριε Λεγουβάρδε, τις προάλλες Πρωτομαγιά ήταν μια Πρωτομαγιά με ένα, πώς να το πω, όλα ιστορικά τα βαφτίζουμε πια και αυτό είναι λάθος. Είχε 70 χρόνια να χιονίσει Πρωτομαγιά. Ακόμα και αυτό το πολύ περιορισμένη έκταση χιόνι που έπεσε στα βουνά και σε κάποιους μπορεί έτσι να άλλαξε και την αίσθηση της εποχής, έτσι όσοι είχαν φανταστεί λιβάδια και πικνίκ.
1: Και παπαρούνες.
0: Κόντεψαν να φτιάξουν το χιονάνθρωπο που δεν έφτιαξαν νωρίτερα. Αυτό είναι και αυτό το χιόνι, δηλαδή το χιόνι που δεν πέφτει στην εποχή του, και αυτό λειτουργεί έτσι, πώς να το πω.
1: Όχι, χρήσιμο είναι προφανώς. Χρήσιμο είναι για τα ειδικά αποθέματα. Το χιόνι πάντα είναι χρήσιμο. Απ' την άλλη, αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες που όντως ήταν ακραίες, 70-80 πιθανότητα να μην έχει συμβεί τόσο χαμηλές θερμοκρασίες ποτέ το τελευταίο αιώνα, αλλά είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στις αγροτικές καλλιεργίες και αυτό φοβόμαστε περισσότερο. Πέρα δηλαδή από το αστείο της υπόθεσης να μιλάμε για χιόνια το Μάιο και αντί να φτιάχνουμε λουλάκια και παπαρούνια, κάποιοι να φτιάχνουν και ένα άνθρωπο, όπως είπατε πολύ σωστά, φοβόμαστε ότι τις επιπτώσεις μπορεί να έχει σε κάποιες καλλιεργίες και διαβάζω ότι υπάρχουν παραγωγοί που παραπονούνται στην κορυφή, για παράδειγμα, τις επιπτώσεις του ισχυρού παγετού κάποιων χαμηλών θερμοκρασιών που είχαμε για 2-3 ημέρες. 3 ημέρες κράτησε, αλλά είχαμε ισχυρό παγετό, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και τα 3 αυτά πρωινά, των πρώτων ημερών του Μαΐου, και ελπίζω να μην γίνουν πολύ μεγάλες ζημίες. Μόνο αυτό. Αυτό είναι που μας ανησυχεί από τα όψιμα κρύα. Να, εντάξει, το συζητάμε, είναι μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Συμβαίνει σπάνια, όπως είπε, αυτό είναι και ακραίο άλλωστε. Ναι. Και τώρα πάμε στην άλλη άκρη. Με θερμοκρασίες θα τάχετε πει και τους μετεωρολόγους, οι οποίοι θα ανέβουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες.
0: Βλέπετε δηλαδή και εσείς τα τριαντάρια. Ναι.
1: Τριαντάρια είχαμε από χθες στη Βόρεια Ελλάδα και σήμερα. Τα τριαντάρια έχουν ήδη σημειωθεί. Το θέμα είναι, όχι στην Αθήνα, 25-26 βαθμούς. Ναι, και θα ξεπεραστεί και αρκετά αυτός ο αριθμός.
0: Ναι. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλλον το πρόβλημα από την εποχή που ξεκινά από εδώ και πέρα είναι η διάρκεια. Δηλαδή, αλλά να το δεις μεμονωμένα ένα Σαββατοκύριακο, αλλά να το δεις.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να το βλέπεις για πολύ διάστημα.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κρατήσουν αρκετές ημέρες και αυτό το συνδυάζει και θέλει πως ήδη διασχέτει καγιές, γιατί έχουμε μπλόγο των βροχών πολύ βλάσσι, η οποία ήταν πολύ φρέσκια και υγρή τις τελευταίες ημέρες, ξεραίνεται όμως γρήγορα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επειδή θα έχουν διάρκεια οι υψηλές θερμοκρασίες, συγγνώμη, θα έχουν διάρκεια, θα οδηγήσει σε γρήγορη ξύρανσή της και επομένως θα μεγαλώσει σύντομα και ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα. Αυτό όμως, επ' αυτού, κύριε Λεγουβάρδο, διάβαζα ότι και στο αστεροσκοπείο και με τη δική σας συμμετοχή υπάρχουν κάποια εργαλεία, και αυτό είναι το σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα, ότι αθόρυβα κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν για να έχουμε τα εργαλεία να θωρακιστούμε όταν πια έρθει η ώρα και έρχεται
1: ακριβώς
0: η ώρα.
1: Ακριβώς το κάνουμε, ναι. Εργαλεία και κάνουμε έρευνα και εφαρμογή της έρευνας, να δώσουμε εργαλεία στην πολιτεία, στους φορείς, να έχουν καλύτερη ενημέρωση για τις συνθήκες και σε ποια κατάσταση είναι η καυσιμή, πόσο ξηρή η γρή είναι, ποιες είναι οι επικινδυνότητες για δασική πυρκαγιά για να ξεσπάσει. Και φυσικά και σε άλλους τομείς, όπως οι πλημμύρες, για παράδειγμα, επίσης δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ναι. Προσπαθεί η επιστήμη να βοηθήσει ώστε όλοι να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και καλύτερα ενημερωμένοι, ώστε να μην έχουμε εκπλήξεις από κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Άρα, όσο νούμε, θα βρουν πεδίο εφαρμογής όλα αυτά. Έτσι, από την
1: εφαρμόζονται πολλά από αυτά. Εφαρμόζονται. Γενικά στην ομάδα μας και στον σωσοκοπείο προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία εφαρμόζονται και τα οποία έχουν συνέχεια. Δεν είναι μια μελέτη που θα την πούμε, θα τη συζητήσουμε με ένα-δύο δημοσιογράφους και θα την ψεχάσουμε σε ένα σιρδάρι. Δεν είναι της λογικής μας αυτό. Θέλουμε κάτι το οποίο να είναι εφαρμοσμένο και όσο είναι δυνατόν να παραμείνει και να είναι χρήσιμο στην κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, λοιπόν. Και ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και μετεωρολόγος βεβαίως για αυτά τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα. Φέτος ελπίζω δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ όσο μιλήσαμε πέρυσι τουλάχιστον για τα φαινόμενα λειψιδρίας. Βέβαια, στα νησιά υπάρχει μια τελείως άλλη κατάσταση. Διάβαζα χθες ότι και η Αστυπάλια και η Πάτμος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα, μία είδηση που έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάποιοι θα σπεύσουν να την αξιοποιήσουν και πολιτικά, έχει να κάνει με την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλλον. Γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν χρειάζεται κάθε φορά να το, πώς να πω, να το ταυτίζουμε με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μετά και αντίστροφα, διότι η κυρία Κοβέση φεύγει, ο κύριος Ρίτερ έρχεται. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία της είδησης είναι ότι αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έλαβαν ως όφυλα το κλητήριο θέσπισμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάνω όμως δεν έγραφε πλημέλημα, γιατί οι περισσότεροι, με εξαίρεση μόνο δύο βουλευτές, τον κύριο Καραμανλή και την κυρία Παπακώστα, ελέγχονται για πλημέλημα. Το χαρτί πάνω έγραφε κακούργημα, κακουργηματική κατηγορία. Ήταν ένα σφάλμα, μια γκάφα, πείτε το όπως θέλετε, που έγινε εκ παραδρομής. Η γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναγνώρισε το σφάλμα μέσω του δικηγόρου της, του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου. Βέβαια υπάρχουν κάποιες νομικές πηγές που εκτιμούν ότι αυτό το σφάλμα θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ακυρότητα της διαδικασίας με κίνδυνο παραγραφής. Δεν το γνωρίζω αυτό, νομικός δεν είμαι. Το λέω στην κουβέντα. Το βέβαιο είναι ότι κάποιοι θα σπεύσουν πολιτικά κάπως, όσοι δεν καλοείδαν και τις πρόσφατες τοποθετήσεις της κυρίας Κοβέση. Αυτό λίγο να το, πώς να το πω, να το γλεντήσουν.

0: Λοιπόν, και έτσι υπό τους ήχους αυτής της ζωής που είναι σπαρμένη με ροδοπέταλα, θα πάμε στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται εκεί. Το συζητούσαμε και χθες. Ήταν σε εξέλιξη μια σύσκεψη. Ήταν τοπικές αρχές, εκπρόσωποι της Ryanair, ενδεχομένως και εκπρόσωποι της Fraport, και προσπαθούσαν να βγάλουν μια άκρη. Γιατί η Ryanair τα στήλωσε όταν έμαθε ότι η Fraport σκοπεύει να ζητήσει περισσότερα χρήματα. Η Fraport διαχειρίζεται και το αεροδρόμιο Μακεδονία και είπε, απείλησε μάλλον, να τα μαζέψει και να φύγει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δρομολόγια, για την σεζόν, την τουριστική σεζόν που ξεκινά, και κυρίως για τους 200 εργαζόμενους στην Ryanair, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο κύριος Κώστας Ριζιώτης είναι μαζί μας, είναι μέλος του ΕΒΑΕ, υπεύθυνος τουρισμού και εκδότης του Χρήμα και Τουρισμός. Έχει πληροφορίες, για να τον ακούσουμε, γιατί είναι συνήθως καλά πληροφορημένος. Γεια σας, κύριε Ριζιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλουμε να μας ζητήσετε τώρα να μας διευκρινίσετε κατά πόσο αυτή η τίτλη ότι φεύγει η Ryanair, κλείνει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, ευσταθούν. Έχουμε τελεσίδικη απόφαση, όντως έτσι θα γίνει?
1: Λοιπόν, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχήν, η λέξη κλειδί είναι ψυχραιμία.
0: Παντού
1: και επειδή όταν ήμουν, ακριβώς, και επειδή όταν ήμουν πιτσιρίκο διάβαζα πολύ Αστερίξ και Οβελίξ, θυμάμαι ότι οι γαλάτες πάντα φοβόντουσαν ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους. Λοιπόν, ας μην φοβόμαστε λοιπόν ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, επειδή η Ryanair απειλεί. Η Ryanair έχει φύγει από τόσα αεροδρόμια ανά την Ευρώπη κάθε 1, 2, 3, 4 χρόνια, που αν αρχίσω να τα απαριθμώ τώρα, μέχρι τις 8 που θα τελειώσει η εκπομπή σας, δεν θα έχουμε τελειώσει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση και καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση.
0: Άρα, αυτό που είδαμε νωρίτερα να παίζει σαν τίτλος, ότι κλείνει βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και κόβονται δρομολόγια, δεν είναι κανείς σε θέση να μας το επιβεβαιώσει εκ των αρμοδίων. Μάλιστα.
1: Ακριβέστατα. Υπάρχει όμως και κάτι πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον. Το ότι η Ryanair έχει φύγει, μεταξύ των άλλων, από τη Ρόδο, από το Βενιζέλο, από τα Χανιά, από την Γκο, και μετά από λίγο επανήλθε, είναι κάτι που θα πρέπει να το έχουμε στην πίσω πλευρά του κεφαλιού μας.
0: Παίζει τα ρέστα της δηλαδή, κύριε Ριζιώτη.
1: Ακριβώς. Και δεν υπάρχουν αυξήσεις της Fraport. Για να σας λέω και πάλι, επειδή κυκλοφορούν διάφορα τέρατα. Υπάρχει μια σύμβαση για τα ελληνικά αεροδρόμια, στα οποία κάθε χρόνο τιμαριθμοποιείται τα κόστη χρήσης του αεροδρομίου. Mm-hmm. Και παράλληλα η Fraport και ο Βενιζέλος και όλα τα μεγάλα αεροδρόμια στην Ευρώπη κάθε χρόνο δίνουν μερικά αρκετά εκατομμύρια στις αεροπορικές εταιρείες ως εμπορικά κίνητρα για να πετάνε. Σημειωτέων ότι τα κόστη χρήσης των αεροδρομίων, εν προκειμένου της Fraport, καθορίστηκαν με τη σύμβαση ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων και έχει ληφθεί υπόψη, και όποιος γνωρίζει ελληνικά μπορεί να διαβάσει τη σύμβαση, έχουν ληφθεί απολύτως υπόψη οι τιμές των ανταγωνιστικών αεροδρομίων στην Ευρώπη. Δεν ήρθε το ελληνικό δημόσιο και είπε ξαφνικά ότι βάζουμε 50 ευρώ π.χ. τον επιβάτη, έγινε μια μελέτη.
0: Άρα ούτε ευνηδιασμός υπήρχε, ούτε
1: τίποτα, έτσι,
0: μάλιστα.
1: Ακριβέστατα. Από το 2017 σημειωτέων ότι η Ryanair όλα αυτά τα χρόνια φέρνει συνέχεια κόσμο και αυξάνει την παρουσία της και στη Θεσσαλονίκη με αυτά τα τέλη, όπως κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες, οι οποίες έχουν το 80% της κίνησης. Σημειωτέων, αν αυτό έχει κάποια σημασία, ότι τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης είναι ακριβώς τα ίδια με τα τέλη χρήσης του αεροδρομίου της Καβάλας, ας πούμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει και αυτό μια σημασία. Δεν συγκρίνουμε τη Θεσσαλονίκη με το Heathrow, συγκρίνουμε και με μικρότερα αεροδρόμια. Και τελευταίο και πολύ σημαντικό, για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε, η Ryanair αυτό που φημολογείται ότι λέει, και ειλικρινά αν δείτε υπηρεσιακές αλληλογραφίες και γράμματα της Ryanair προς ελληνικούς φορείς, θα εκπλαγείτε από τον τόνο και το ύφος που χρησιμοποιεί, και σας τα λέω γιατί πολύ απλά στο παρελθόν έχω υπάρξει μέλος κάποιας επιτροπής που διαπραγματεύτηκε με τη Ryanair. Λέει ότι από το χειμώνα, στη χειμερινή περίοδο, εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει κάποια δρομολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι απολύτως κατανοητό.
0: Αυτό είναι άλλο. Εγώ... Αυτό που ακούμε και που εν πάση περιπτώσει είναι ο φόβος και είναι βάσιμος φόβος και για τους εργαζόμενους, ναι, είναι τελείως άλλο.
1: Να ρωτήσω οι εργαζόμενοι, παρότι δεν το ξέρω το θέμα και δεν μου αρέσει να λέω πράγματα για τα οποία δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά έχω μια ισχυρότατη αμφιβολία για το νούμερο 200 που ακούω. Έχω μια ισχυρότατη αμφιβολία για το νούμερο 200, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να επιμείνω σε αυτό, αλλά δεν είναι και κομβικό και μία θέση. Και μία θέση εργασίας να χαθεί είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος να χάσει τη δουλειά του είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, τώρα, για να ξέρουμε και αριθμητικά τι λέμε. Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, με μία αύξηση πολύ μεγάλη όλα τα τελευταία χρόνια, έχει φτάσει να έχει 8 εκατομμύρια επιβάτες το 25. Και το 26 πάει αρκετά καλά. Από αυτά τα 8 εκατομμύρια επιβάτες, η Ryanair έχει κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Πολύ μεγαλύτερη είναι η Aegean και ακολουθούν η Sky, η EasyJet, η Transavia, η Wizz, η Turkish, η Lufthansa, η British Airways, η Eurowings και άλλες πολλές.
0: Φαντάζεστε. Και η Budget και μη, μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και η Wizz, έτσι, ξέρετε τη Wizz, συγγνώμη, που είναι ο άμεσος ανταγωνιστής της Ryanair. Φαντάζεστε τι θα συνέβαινε, κυρία Δράγου, εάν ερχόντουσαν όλοι αυτοί και λέγανε ή μας δίνεις τζάμπα τη χρήση του αεροδρομίου.
0: Πες μια συγκεκριμένη στρατηγική, καταλαβαίνω, η Ryanair. Που δεν σημαίνει
1: ότι πριν λίγες μέρες έφυγε από το αεροδρόμιο του Βερολίνου και πριν από 2-3 χρόνια έκανε το ίδιο ακριβώς στα αεροδρόμια της Ισπανίας.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε είναι ότι. Χρειάζεται πρώτο ψυχραιμία, δεύτερο χρειάζεται ο προορισμός να είναι ανταγωνιστικός και το τουριστικό προϊόν να είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πολύ απλά ο κόσμος πετάει με βάση τον προορισμό. Αν λοιπόν η Θεσσαλονίκη ή όποια Θεσσαλονίκη έχει ένα εξαιρετικό προϊόν και ο κόσμος το ζητάει, η κάθε Ryanair θα έχει κίνητρο να βάλει αεροπλάνο σε αυτόν τον προορισμό. Τα αεροπλάνα δεν τα βάζουμε απλά για να υπάρχουν.
0: Προφανώς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποια μελέτη πίσω, τεχνοοικονομική πάντα. Κύριε Δεριζιώτη,
1: άρα,
0: δεν έχουμε άλλο
1: χρόνο. Λοιπόν, αν το χειμώνα λοιπόν καταργήσουν 5 ή 10 πτήσεις που ήταν από τη Θεσσαλονίκη στο Τουμπουκτού, που λόγω κόστους καυσίμων και μείωσης της κίνησης δεν είναι συμφέροντα, είναι απόλυτο δικαίωμα της ΡΑΕΡ να το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όπως θα κάνει και ο καθένας.
0: Θα τα ξαναπούμε γιατί ανοίγει η τουριστική σεζόν, επομένως θα έχουμε ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίο Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
15: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τόνισε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ του 2027. Νέες απειλές εξαπολύει προς την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο διαρροών ότι οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία. Προειδοποιεί με μεγαλύτερους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το Reuters μετέδωσε ότι η πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Για αυτό το τυπικό μεν σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Γάλλος υπήκοος είναι το πρώτο κρούσμα που εντοπίστηκε εκτός του κρουαζιερόπλοιου όπου έχει ξεσπάσει ο χανταϊός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές πρόκειται για άτομο που ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Στην Κρήτη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του δράστη και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η κηδεία του νεαρού αναμένεται να τελεστεί αύριο. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή εδώ για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα στον Sky και τους 100,3. Λοιπόν, αύριο είναι Πέμπτη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτήν την ώρα κάποιοι σβήνουν, γράφουν την ομιλία τους. Αναφέρομαι στους βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο για να τοποθετηθούν στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που δεν είναι μία ακόμα συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, διότι μεσολάβησαν τόσο πολλά, ήταν τόσο πυκνές οι εξελίξεις και ως φαίνεται και αυτά που έρχονται είναι σημαντικά. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι περίπου 40 βουλευτές που έχουν ζητήσει να τοποθετηθούν, οπότε αύριο θα μετρηθούμε και θα ζυγιστούμε, θα γίνει αυτό έτσι πώς να το πω, μετά τις ψηφοφορίες που προηγήθηκαν τώρα και εκ του σύνεγγης θα πει ο καθένας το παράπονο του, έτσι. Θυμίζω και τις διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτές τις επιστολές που κάποιοι συνυπέγραψαν και τις διαβάσαμε πρώτο σέλιδο σε εφημερίδες. Το ρεπορτάζ επίσης λέει ότι έρχεται και ένα δεύτερο ραντεβού, το οποίο γίνεται σε ένα timing που η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από δύσκολα θέματα. Αναφέρομαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οπωσδήποτε μασάζ υπάρχει, ζυμώσεις γίνονται, γιατί όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, πια έχουν αρχίσει όλο και περισσότεροι να μιλούν για εκλογές. Κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν αύριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό που είδα να μην προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον χθες ήταν αυτή η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή. Οι εφημερίδες, σήμερα τουλάχιστον δύο εφημερίδες, υπογραμμίζουν την εικόνα των άδειων υπουργικών εδράνων, και αυτό είναι ένα μήνυμα που νομίζω κάποιος δεν τους κολακεύει. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ήρθε, μίλησε στη Βουλή των Ελλήνων 27 χρόνια μετά την τελευταία του ομιλία, έστειλε πολύ επίκαιρα μηνύματα υπέρ της ειρήνης, που δεν είναι κάτι αυτονόητο, ιδίως στις εποχές που διανύουμε. Άρα θα περίμενε κανείς τους υπουργούς να είναι εκεί και να τον καταχειροκροτούν. Ποιος ξέρει, θα είχαν τίποτα άλλες δουλειές. Τώρα, αλλάζω θέμα, πάω σε κάτι πολύ ενδιαφέρον για το brain gain, ή δεν ξέρω πώς να το πω, brain regain. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, έχουν αναλυθεί και διάφορες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυβέρνησης, και η κυρία Κεραμέως πολλές φορές έχει σηκώσει τη σημαία η ίδια, πηγαίνοντας και στο Λονδίνο, και που ξέρουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ελληνική κοινότητα εργαζομένων. Έρχεται και μια δεύτερη, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλία μέσω φορολογικών κινήτρων για να επαναπατριστούν όσοι Έλληνες έφυγαν και ακολούθησαν μια καριέρα κάπου στο εξωτερικό. Είναι κάτι σαν προσκλητήριο αυτό σε γιατρούς, σε ερευνητές, σε μηχανικούς, σε καθηγητές. Δεν είναι συγκεκριμένο, δηλαδή ο κλάδος δεν είναι συγκεκριμένος. Όσοι έχουν φύγει και αυτή τη στιγμή ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να έρθουν. Το κίνητρο είναι οικονομικό, γι' αυτό και την πρόσκληση αυτή τη φορά την απευθύνει το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΔΕ. Τους καλεί να επιστρέψουν στη χώρα με φορολογικά κίνητρα. Αυτό είναι το βασικότερο, έτσι, στην πορεία το βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αφήσουν τη ζωή που ζουν, την ποιότητα της ζωής τους, την καθημερινότητά τους, τους μισθούς τους, και να έρθουν εδώ να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Κάποτε το ελληνικό δημόσιο ήταν κάτι πάρα πολύ ελκυστικό, μιας και μιλάμε για ρουσφέτια πολύ τελευταία. Αυτό ήταν το νούμερο ένα ρουσφέτη, βάλουμε στο δημόσιο. Αυτά δεν υπάρχουν πια, και κυρίως έχει ατονίσει και το ενδιαφέρον για το δημόσιο, διότι πια στο δημόσιο λίγοι κάνουν καριέρα, τα λεφτά δεν είναι πολλά, δεν έχει το οτιδήποτε θελκτικό. Ζήτησε λοιπόν από έναν άνθρωπο που τα κατέχει όλα αυτά πολύ καλά, έχει μια πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο της αγοράς εργασίας, την κυρία Βενετία Κουσία, την εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, να μας πει πώς τα ακούει όλα αυτά, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Να την καλωσορίσω. Γεια σας, κυρία Κουσία, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους, και να κάνω το πρώτο σχόλιο ότι τα τελευταία 25 χρόνια που ασχολούμαι με την αγορά εργασίας και διαβάζουμε και τα αποτελέσματα της χώρας μας στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, τόσο το brain drain αλλά όσο και το brain gain, δηλαδή όσοι φεύγουν και όσοι έρχονται, η χώρα μας είχε τα πρωτεία. Δεν έπεται ότι έπρεπε να έχει και στα δύο τα πρωτεία από το τέλος εννοώ. Ή στο ένα να έφευγαν ή στο άλλο. Δηλαδή να μην έφευγαν ή να ερχόντουσαν πολύ. Όπως γίνεται ας πούμε με την Αγγλία, όπως γίνεται με άλλες χώρες. Που φεύγουν μεν, αλλά είναι και το άλλο νούμερο καλό, διότι έρχονται πολύ και πάνε στη χώρα εκείνη την όποια φεύγουν, αφήνουν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα 25 χρόνια που ασχολούμαι δεν κάνουμε καμία σωστή κίνηση. Διότι καταρχήν από την τελευταία δεκαετή κρίση που είναι πριν από 15 χρόνια σύνολο, δεν καταλάβαμε γιατί έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι γιατί δεν τους έπαιρνε κανείς εδώ, που είναι ένα κομμάτι, αλλά είναι για όλο το άλλο story που βρίσκουν εκεί που πάνε. Βρίσκουν μια αναγνώριση, γιατί αυτά τα παιδιά τα περισσότερα ήταν περίπου καινούργια όταν βγήκανε στην αγορά εδώ. Φυσικά βρίσκουν και καλύτερους μισθούς, αλλά αυτό με βάση τα κίνητρα και το συνολικό κόστος εκεί πέρα δεν είναι όλα φανταστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίρνουν τρεις φορές ή τέσσερις, αλλά είναι τρεις φορές ή τέσσερις και το υπόλοιπο κόστος ζωής εδώ. Λοιπόν, και επίσης το κυριότερο για μένα, δουλεύουν με ένα σκοπό. Εδώ, αν γυρίσουν, επειδή κάποιος θα τους προσφέρει για 3 ή για 5 χρόνια κάτι φορολογικά κίνητρα.
0: Κούρεμα. Ωραία, κούρεμα. Για 7 χρόνια κούρεμα 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν.
1: Και η καθημερινότητά τους δεν βγαίνει. Δεν είναι αυτό το πράγμα για το οποίο έφυγαν. Δεν έφυγαν για αυτά τα λεφτά. Δεν έφυγαν καθόλου για τα λεφτά. Το purpose, το τι κάνουν εκεί, το τι μαθαίνουν, αποκτούν μια εμπειρία εξαιρετική. Δεν ξέρω πόσες εταιρείες έχουμε, μεγάλες βέβαια, που θα τους έδιναν πέρα από το φορολογικό κίνητρο αυτά που σας λέω. Γιατί αυτά τα παιδιά, δεν είναι τώρα και παιδιά, είναι 30 και, δεν θέλουν να επιστρέψουν. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανένα από τις παρόμοιες ηλικίες.
0: Ναι. Έρχονται τουρίστες στη χώρα τους. Έρχονται Πάσχα, έρχονται Χριστούγεννα.
1: Έρχονται,
0: κάνουν διακοπές εδώ, αλλά δεν αφήνουν τη βολή τους, λέτε.
1: Δεν αφήνουν, δεν ξέρω, τώρα η βολή τους, ας πούμε.
0: Με την ευρία έννοια.
1: Τον τρόπο που ζουνε. Ο τρόπος που ζουν εκεί, εμένα η κόρη μου μένει στη Βαρκελόνη 10 χρόνια. Και μου λέει, μαμά, έτσι και οδηγούσες εσύ στη Βαρκελόνη, έπαιρνες 10 κλήσεις την ημέρα. Όταν ήρθα, λέει, και εγώ, μου φαινόταν περίεργο. Τώρα όμως μου φαίνεται περίεργο το αντίθετο. Δηλαδή πάνε και βρίσκουν μέρη και μένουν που τους ταιριάζουν κιόλας, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί να το αφήσει αυτό το ωραίο πράγμα που ζει η κόρη μου στη Βαρκελόνη. Δεν το αφήνει. Και 10 χρόνια είναι 10 χρόνια. Ούτε καν τη σκέφτεται από το μυαλό της να έρθει.
0: Κυρία Κουσία. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή αυτό που περιγράφετε εσείς με την κόρη σας, νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε στον κύκλο μας. Οι συμμαθητές μας που φύγαν,
1: ναι,
0: τους ζηλεύουμε κάποιοι, φίλοι γνωστοί κτλ. Που έχουν φύγει και, εν πάση περιπτώσει, έχουν λιγότερες αντικειμενικές δυσκολίες. Έχουν άλλα θέματα. Γιατί δεν είναι ότι εμείς εδώ είμαστε χάλια και έξω είναι όλα λειτουργούν υποδειγματικά. Μην παρουσιάζουμε έτσι και την εικόνα τελείως
1: άσπρο-μαύρο.
0: Αλλά όμως εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόκληση που λέγεται δημόσιο και βλέπουμε και τα ακούμε κάθε μέρα, είναι ένα δελτίο ειδήσεων, είναι οι γιατροί που λείπουν, που φεύγουν, είναι τα νέα παιδιά που πάνε να ψαχτούν μεταπτυχιακά, διδακτορικά στο εξωτερικό, γιατί δεν ξέρω, δεν βρίσκουν την έρευνα, δεν βρίσκουν τη διασύνδεση αγοράς εργασίας.
1: Φυσικά άλλα σπουδάζουμε εδώ και πάμε έξω να τα κάνουμε, γιατί εδώ είναι πολύ κλάδι που δεν παίρνουν τέτοιους ανθρώπους, έτσι. Δεν παίρνουν γιατί

0: γεννάμε κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μας λείπουν πάρα πάρα πάρα πολλά χέρια και εκτός από αυτά που λέμε τώρα, έχουν μέσα τους και αυτό, είναι και η επαγγελματική εκπαίδευση που μας λείπει, έτσι. Δηλαδή εννοώ μεσαίοι εργοδηγοί και εργολάβοι και στα εργοστάσια, είναι άπειρος ο κόσμος που λείπει. Είναι με την κρίση, έφυγε και πήγε στη Γερμανία και στην Ελβετία γιατί τους δίνανε πραγματικά λεφτά πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ ξεκλειστήκανε τα εργοστάσια.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε και για καινοτομία επίσης, έτσι. Δηλαδή αυτά συνδέονται. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, από την από το πώς το λένε, από την αξιολόγηση. Δεν μπορεί να έχουμε σχολές περίπου, πολλές των νομικών, λίγες των άλλων, να βγάζουμε ανθρώπους που να είναι δεν τους έχουμε αξιολογήσει καθόλου. Γιατί με την κρίση, πώς να σας το πω τώρα, φύγανε πάρα πολλοί άνθρωποι να πάνε στην Αγγλία ή στην Νορβηγία ή στο δεν ξέρω πού γιατροί. Υποτίθεται ότι εδώ τις είχαμε καλύψει τις ανάγκες μας. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα για το δημόσιο να έρθω εγώ από τη Νέα Υόρκη ή από το Λονδίνο που μένω, να πάω να γίνω τι, διευθυντής.
1: Ναι, αλλά να αφήσουμε και το δημόσιο, κυρία Κουσία. Αυτοί που θέλουν να έρθουν για τους χι λόγους, δεν ξέρω, ο νόστος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Ο νόστος ναι. Θα τα βρούνε.
1: Εγώ ξέρω περιπτώσεις γιατρών με τεράστια, με μεγάλο έργο, ας πούμε, στο εξωτερικό. Χτίζαν, δουλεύοντας παράλληλα, χτίζαν και το βιογραφικό. Που είναι εδώ σε γνωστά ιδιωτικά νοσοκομεία με κτίρια. Τους βγάλαν την ψυχή να τους αναγνωρίσουν τα χαρτιά.
0: Ναι.
1: Και τους είπαν, έλα τώρα εσύ που ήσουν εκεί, στο φημισμένο, γιατί μας αρέσει να λειτουργούμε και με αυτό το, έτσι, με αυτό το κριτήριο.
0: Εξαρτάται.
1: Έλα τώρα να μας αποδείξεις. Ναι, τι ψάρια πιάνεις. Σε ποιον.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν αυτοί θέλουν όντως να έρθουν, γιατί νόστος θα υπάρχει.
1: Όχι, όχι. Λέω ότι ακόμα και αν αφήσουμε την ιστορία του δημοσίου, και αυτοί που έρχονται, υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει γραφειοκρατία στο να αναγνωριστούν τα χαρτιά τους.
0: Δύο χρόνια κάνουν περίπου. Δύο χρόνια κάνουν να αναγνωριστώ και να το πάω και να το ξέρω και να έχω ενημερώσει όλη την κοινότητα μέσα στο πανεπιστήμιο ότι εγώ ψάχνω να βρω τέτοιους, γιατί και στο πανεπιστήμιο μπορούν να δουλέψουν και στα ιδιωτικά τα νοσοκομεία. Είναι σε διάφορα, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει δύο χρόνια. Θέλει δύο χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο σύντομο, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες στο δημόσιο είναι ένα από τα θέματα, τα κύρια. Δηλαδή η επικοινωνία καταρχήν, γιατί δεν υπάρχει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Όλα τα τμήματα να ξέρουν. Τι σημαίνει αυτό? Η διαφάνεια στην Ελλάδα είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Δεν είναι διαφανή ούτε τα νούμερα, ούτε είναι, λέει, τα publicized. Πας στο publicized, στο δημοσιευμένο νούμερο, το πατάς, δεν παίζει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω, κυρία Κουσία, είστε πολύ ξεκάθαροι. Είστε πολύ ξεκάθαροι για το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία, γιατί το φέρνει η μέρα, το φέρνει η επικαιρότητα. Ήταν το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε και την εκπομπή, έτσι κάπως θα την κλείσουμε. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο της επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ένα νομοθέτημα που έρχεται και στοχεύει στην κατοχήρωση της ίσης αμοιβής για την ίδια ή παρόμοια εργασία, ανεξαρτήτως φύλου.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί.
0: Το γράφει και ο νόμος ο τωρινός, ότι εμείς είμαστε η πρώτη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. που το έχουμε θεσπίσει αυτό ήδη 2-3 χρόνια. Τώρα ακριβώς τι θα κάνει η κυρία Κεραμέως δεν ξέρω, ως επίρρωση. Και ξέρω επίσης.
1: Δεν θα είναι προσωπικό δεδομένο πια ο μισθός. Αν εγώ έχω την υποψία ότι ο συνάδελφός μου, ο οποίος έχει τα ίδια προσόντα.
0: Προσωπικό δεδομένο τώρα αυτό στις ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι.
1: Άρα είστε υπέρ αυτού. Το λέω γιατί ερχόμαστε να εναρμονιστούμε με μια ευρωπαϊκή οδηγία που είχε εκδοθεί.

0: πριν από 2-3 χρόνια για τη διαφάνεια των.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Την ξέρω αυτή την οδηγία και ξέρω και ότι η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά μέσο όρο ήταν 13 τότε. Ναι. Και λέω ρε παιδιά, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί βγαίνει μόνο 13, γιατί δεν παίρνουν μόνο 13% λιγότερο.
0: Αυτό είναι το στοιχείο που έχουμε από το 23, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει, γιατί όσο μικρότερη είναι η μισή, τόσο αυτό μικραίνει. Λοιπόν, λέω ρε παιδιά, εντάξει, πώς, και αυτό δεν το είχα ρωτήσει τώρα κάπου εδώ, το είχα ρωτήσει ούτε ξέρω. Για να πάρω αυτή τη σωστή απάντηση. Δεν ξέρω να σας πω, δεν ξέρω. Εντάξει, δεν είναι και σπουδαία τα πράγματα. Δηλαδή, άλλες χώρες μπορεί και να το έχουν αυτό το μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς τώρα και να το κάνουμε, καταρχήν πρέπει να δουλέψουν περισσότερες νομίμως γυναίκες. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες δουλεύουν παρανόμως. Γιατί μην παίρνετε αυτές που δουλεύουν στις πολυεθνικές. Αυτές είναι το 30%. Οι άλλες είναι στην ταβέρνα του πατέρα τους, δεν φαίνεται. Στο, πώς το λένε, στο ξενοδοχεία και τα λοιπά, δεν φαίνεται. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που είναι περίπου 40 και πάνω και δεν φαίνονται.
0: Είναι περισσότερες από τους άντρες, λέτε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Κυρία Κουσία,
1: τι χάρηκα. Να πω, δεν ξέρω, δεν με πετύχατε σε καλή μέρα.
0: Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η κυρία Βενετία Κουσία, εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας Ελλάδας, ήταν μαζί μας. Να σας πω, αν και φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε ακούσει και το έχετε μάθει, πως έρχεται ο περιορισμός των social στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone σας προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio. Είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για τα παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μπορείτε βεβαίως να μάθετε στο vodafone.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι.

0: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
0: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Νίκος Ανδρίτσος θα είναι σε πολύ λίγο μαζί σας για να μάθετε όλες τις ειδήσεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο, μην το ξεχάσω. Μπείτε στο messiniachallenge.com και κλείστε τη συμμετοχή σας. Πλησιάζει ο καιρός. 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και σε όλη τη Μεσσηνία. 70 δραστηριότητες για εσάς που αγαπάτε τον αθλητισμό και όχι μόνο. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
7: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη.

Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των διαρροών για συμφωνία. Εάν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα υπάρξει ειρήνη, διαφορετικά θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος μεταξύ άλλων Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε μεταδώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ώρων. Ιρανικές πηγές δήλωναν την ίδια ώρα στο CNBC ότι αξιολογούν την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, η πρόταση θα περιλαμβάνει δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού, άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα, Ισραηλινός αξιωματούχος έκανε λόγο για υπεραισιοδοξία, καθώς και ότι είναι πιθανότερη μια νέα επίθεση. Πτωτικά κινούνται πάντως οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται αυτήν την ώρα στα 95,2 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 6,8%, ενώ η τιμή του Brent υποχωρεί στα 101,8 δολάρια το βαρέλι με πτώση 7,3%. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουν στο προηγούμενο status quo, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Αμάν που βρίσκεται στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Είμαστε ένθερμοι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι ένας τομέας που αποτελεί κοινή προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η συνάντηση στο Αμάν λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου, ενώ παράλληλα στέλνει ένα πολύ σαφές και επίκαιρο μήνυμα αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκη Κατερίνα Παπακώστα. Πρόκειται για ένα τυπικό μεν, σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα και αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν συνεπιβάτης στο αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει εντός 3 ημερών στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια. Ενέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Το παιδί με

0: Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας της Αίγινας και στη συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε. Επί 70 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Ted Turner. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ήταν από τους πρώτους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης που αξιοποίησαν τη δορυφορική τεχνολογία. Ο Turner πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αργότερα αποχώρησε από τις επιχειρήσεις, αλλά συνέχισε να εκφράζει την περηφάνειά του για το CNN, αποκαλώντας το το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδίχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Αυτήν την ώρα παίζουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε και αν επικρατήσουν οι Τούρκοι θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four. Στο ποδόσφαιρο, σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Bayern Μονάχου υποδέχεται στις 10 την Paris Saint-Germain. Στην πρώτη αναμέτρηση στο Παρίσι, οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 5-4. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, προβλέπονται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, 6 πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου και μία εν ψυχρό δολοφονία σοκάρουν το τελευταίο 24ωρο το Πανελλήνιο. Ένας 54χρονος πατέρας σκοτώνει τον 21 ετών φίλο του γιού του, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το τροχαίο δυστύχημα που πριν από 2,5 χρόνια στήχησε τη ζωή στο παιδί του. Ο 54χρονος παραδόθηκε λίγο αργότερα στην ελληνική αστυνομία, ενώ ο συγγενής του θύματος μιλούν για μια προαναγγελθήσα δολοφονία. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα.
2: Σκότωσε το φίλο του γιού του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι του.
3: Ήταν σίγουρο ότι κάτι γινόταν.
4: Ήταν άναδρος, σκοτώσαν το παιδί μας.
5: 6 πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου. Μια εμψυχρό δολοφονία που συγκλονίζει την Κρήτη. Και ένας πατέρας που θεωρεί ότι εκδικείται για το θάνατο του γιού του, στερώντας τη ζωή σε έναν ακόμη νέο.
4: Ήταν άναδρος, σκοτώσαν το παιδί μας.
6: Η αστυνομία φταίει, δεν τα μάζεψε.
4: Το σκοτώσαν.
5: Απόγευμα Τρίτη σε κεντρικό σημείο της Αμουδάρας Ηρακλείου. Το 21 ετών θύμα κινείται στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ξαφνικά, το δρόμο του κλείνει. Ο 54χρονος που κινείται με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Πέφτει πάνω του και συγκρούονται με τοπικά. Ο νεαρός κατεβαίνει από το κόκκινο αυτοκίνητό του και αρχίζει να τρέχει με κατεύθυνση ένα κοντινό ξενοδοχείο για να ξεφύγει. Η προσπάθειά του είναι μάταιη. Ο 54χρονος τον πυροβολεί 6 φορές με περίστροφο. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον ήχο των πυροβολισμών.
7: Με το που ακούσαμε τους πυροβολισμούς και τα αυτοκίνητα και φρεναρίσματα και αστυνομία και όλα αυτά, κατεβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα από την Τούι να προσπαθεί να τον επαναφέρει. 20 χρονών παιδί.
5: Πειθυσμένος για χρόνια στον πόνο και την οργή για το τροχαίο που πριν από 2,5 χρόνια στέρισε τη ζωή του γιού του, ο 54χρονος δεν διστάζει λεπτό.
8: Ο 20χρονος κινούνταν με το αυτοκίνητό του όταν του έκλεισε το δρόμο ο δράστης. Εκείνος, όταν τον είδε, άρχισε να τρέχει με σκοπό να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πρόλαβε όμως, καθώς ο δράστης άρχισε να τον πυροβολεί.
9: Το τράκαρε το παιδί, κατέβηκε να δείτε. Και μόλις αντίληψε ποιοι ήταν. Πήγε να κρυφτεί να μπει σε ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε.
5: Χρειάστηκε κάτι περισσότερο από ένα λεπτό για να ολοκληρώσει την αποτρόπαια πράξη του. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κοντά στο σημείο της εμψυχρό εκτέλεσης καταγράφει αρχικά το αυτοκίνητο του θύματος να περνά από το σημείο στις 6:42 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 6:43 πρώτα λεπτά, ο δράστης είχε εγκαταλείψει το σημείο και κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

0: διεύθυνση.
1: Έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα ξαλάφρωσα. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
0: Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 54χρονου αφού παραδίνεται στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Νωρίτερα κάνει μια στάση στο σπίτι για να αφήσει τη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν τελικά και την ίδια για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.
2: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα «Μη Κώστα».
0: Το θύμα μεταφέρεται στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο φτάνουν φίλοι και συγγενείς. Ακολουθούν σκηνές αρχαίας τραγωδίας.
3: Είχε του κάνει 2-3 απόπειρες του κοπελιού. Με κουκούλα στο σπίτι απόξω, με μπαλωθιές και εξέφυγενε. Παλιά, 2-3 φορές. Ήπρεπε να τον έχουνε παιδί μου πιασμένα, να τον έχουνε μέσα βάλει και να προωθήσουν το παιδί μας να φύγει, να πάει στο εξωτερικό, να ζήσει, να μην το σκοτώσουν, διότι αυτό δεν έφταιγενε το κοπέλι.
0: Όσοι γνώριζαν τον 54χρονο πατέρα, μιλούν για έναν άνθρωπο που μετά τον θάνατο του γιού του ήταν χαμένος και σκεφτόταν διαρκώς την αυτοδικία. Η ψυχολογία της οικογένειας αποτυπώνεται στα φορτισμένα λόγια της συζύγου του σε συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους.
4: Και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω. Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους.
0: Αυτή δεν ήταν η πρώτη επίθεση του 54χρονου στο θύμα. Συνολικά είχαν σημειωθεί 4 περιστατικά απειλών. Στο πρώτο μάλιστα από αυτά, ο δράστης επιτέθηκε στο νεαρό με ξύλο κάτω από το σπίτι του. Όταν αυτός αντέδρασε, φαίνεται ότι άρχισε να πυροβολεί και τότε προς τη μεριά του.
5: Τότε του αφαιρέθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα και η άδεια, ενώ με μια άδεια πληροφορίας που κατήχε για κυνηγητικό οπλισμό, αφαιρέθηκε φυσικά και ο οπλισμός και μάλιστα προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση ώστε να μην πλησιάζει το θύμα δράστης.
6: Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια περίπου έναν εφιάλτη. Με συνεχείς παρακολουθήσεις, απειλές, έχουν υποβληθεί μηνύσεις 2, συστάσεις αρκετές.
0: Ο 54χρονος υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς λόγους που του όπλησαν το χέρι ήταν η καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
4: Φτάνει πια. Πόσοι ακόμα, πόσες μάνες μαυροφόρες, πόσα σπίτια κλειστά, πόσα παιδιά στο χώμα. Δεν παίρνεις τη ζωή κάποιου και την πέτας. Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Να ξανακούσει πατέρα. Να ξαναπεί γέ μου. Να ξαναπεί παιδί μου.
7: Είναι σύνθετο το φαινόμενο. Είναι μια κλασική μορφή, θα έλεγα εγώ, χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο Κώστας, ποτέ, να ξεπεράσει τον αδόκη και το θάνατο του παιδιού του.
0: Το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του νεαρού θύματος τον προέτρεπε να φύγει από το νησί. Κανείς όμως δεν μπόρεσε τελικά να αποτρέψει το φωνικό.
8: Πάμε να ακούσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, κυρίες και κύριοι, καθώς υπάρχει κλίμα οδύνης, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και φόβοι για νέο φορό αίματος. Να ακούσουμε καταρχήν τον ανταποκριτή μας, τον Χάρη Λεοντάκη.
9: Βαρύ, πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ το κλίμα, γιατί τα δύο παιδιά μεγάλωσαν μαζί. Ήταν φίλοι, ήταν αγαπημένοι φίλοι και δυστυχώς αυτή τη στιγμή θρυνεί και η δεύτερη οικογένεια. Θρυνεί και η δεύτερη οικογένεια, γιατί η πρώτη δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει το χαμό του 17χρονου Γιώργου στο σημείο πίσω μου. Στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα. Στο σημείο που βλέπετε δύο εκκλησάκια. Το ένα είναι για τον Γιώργο, το 17χρονο που έφυγε πριν από 2,5 χρόνια. Το δεύτερο είναι για τον ξάδελφό του. Τον ξάδελφό του που είχε σκοτωθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο πριν από 7 χρόνια.
10: Είναι απίστευτο μάλιστα, αυτό το παιχνίδι της μοίρας. Νομίζω μάλιστα, πως από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε και μοίρας, αυτό το στοιχείο της τραγωδίας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει η ρίγη.
9: Προσέξτε.
10: Του ξαδέρφου του δηλαδή. Σου μίλησε, ήταν ο άνθρωπος που ήταν με τον 54χρονο μέχρι τη στιγμή που αυτός αποφάσισε να σηκωθεί και να δώσει το τέλος που έδωσε. Να προχωρήσει σε αυτή την αδιανόητη πράξη. Έχεις μιλήσει μαζί του
9: εχθές...
10: και σου έχει

0: περιγράψει αναλυτικά τι συνέβη και πώς έφτασε ο 54χρονος να βρεθεί εκεί ακριβώς στο σημείο που βρίσκεσαι και να σκοτώσει τον 21χρονο.
1: Εχθές ήταν τα συναπαντήματα, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη εδώ. Ήταν τα 9 χρόνια από τότε που χάθηκε ο Χάρης Βαρότσης. Και έγινε στο νεκροταφείο του Γαζίου ένα τρισάγιο στη μνήμη του. Εκεί ήταν ο 54χρονος. Έφυγαν από εκεί όλοι μαζί για να πάνε στο σπίτι να πιούν τον καφέ της παρηγοριάς.
0: Ναι.
1: Ο 54χρονος δεν πήγε προς το σπίτι του ξαδέρφου του, αλλά πήγε από την παραλιακή, από την Αμουδάρα, κάπου ήθελε να πάει. Και συνάντησε τον 21χρονο, αναγνώρισε το αυτοκίνητο, αυτό έγινε, αναγνώρισε το αυτοκίνητο βλέποντάς το να έρχεται από απέναντι, του έκλεισε το δρόμο και εκεί έγιναν όλα.
2: Στον Sky μίλησε ο ξάδελφος του 54χρονου δράστη Κωστής Βαρότσης, να ακούσουμε τι είπε.
3: Χθες είχα τα συναπαντήματα του παιδιού μου στον Άγιο Νικόλαο στο Γάζι στο νεκροταφείο. Είχαν έρθει τα ξαδέρφια μου, ο ξάδελφος μου, η γυναίκα του, η γαμπρή μου, η συμπεθέρη μου όλοι. Κάναμε το μνημόσυνο, 6 ώρα, 6.30 είχαμε τελειώσει. Λέω, παιδιά, όπως γίνεται συνήθως, πάμε στο σπίτι μου να πιούμε ένα καφέ. Και λέει, πάμε. Φεύγοντας, στα πάμε προς το σπίτι μου, ο κύριος συνάντησε το άλλο παιδί στο δρόμο και έγινε ό,τι έγινε. Σε ένα λεπτό έγινε, 6.30 χωρίσαμε, 7 παρά 20 είχε γίνει το καφέ. Δεν προλαβαίνουμε σπίτι μας, ρε παιδί μου.
2: Συγκλονισμένοι είναι οι συγγενείς αμφότερων των οικογενειών για την απίστευτη τραγωδία που βιώνουν και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τραγική αλληλουχία γεγονότων, καθώς το ίδιο ακριβώς σημείο που σκοτώθηκε ο 23χρονος γιος του δράστη είχε σκοτωθεί χρόνια πριν και ξάδερφος της οικογένειας. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Τεζάρη.
4: Σκότωσε το φίλο του γιού του. Ο γιος του ντρέπεται για πάρτι τους.
5: Συγγενής του 21χρονου θύματος της δολοφονίας στην Κρήτη εμφανίζεται οργισμένη για την απόφαση. Τη μίλησε στον Sky και περιέγραψε τις σοκαριστικές ομοιότητες των τροχαίων κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά.
3: Ακριβώς στο ίδιο σημείο σκότωθηκε ο γιος μου και εμένα. Στην ίδια κολόνα, με τα ίδια χτυπήματα, ίδια ώρα, 19 μέρες ο γιος μου στην Αττική, 19 μέρες ο γιος του. Είναι απίστευτα πράγματα από το κακή ώρα. Συνοδηγός ο γιος μου, συνοδηγός ο γιος του.
6: Είχανε πάει βόλτα και γίνηκε το τροχαίο σε μια λακκούβα και σκοτώθηκε το άλλο παιδί. Και το δικό μας 5-6 μήνες πήγαινε με την πατερίτσα. Το καλύτερο, το πιο αρενό, το πιο παστίχαρο, το πιο χαρούμενο. Δεν είχε κακία πάνω του το κοπέλι.
5: Ο 21χρονος είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τον 54χρονο και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων να μην προσεγγίζει τον άτυχο Νικήτα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
2: Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης βρίσκεται ο απεσταλμένος του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Σία Κοσιόνη.
7: Ο 54χρονος στη ΕΣΥΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. 56χρονη σύζυγός του για άμεση συνέργεια σε αυτή και οι δύο για παράνομη οπλοφορία. Νωρίς το μεσημέρι έφτασε εδώ ο εισαγγελέας προκειμένου να ασκήσει τις ποινικές διώξεις.
0: Πήγε ο εισαγγελέας εκεί το... για λόγους ασφαλείας.
7: Των εισαγγελικών αρχών δεν είναι τυχαία ασία. Ναι. Δεν μετήχθη το ανδρόγυνο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, γιατί υπάρχουν φόβοι για αντεκδίκηση, υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.
0: Σωστά. Υπάρχει αυτό είναι κάτι που σπάνια συμβαίνει και το οποίο και αυτό καταδεικνύει την ένταση που υπάρχει.
7: Υπάρχει όμως και έκκληση από τους δικηγόρους των δύο οικογενειών για αυτοσυγκράτηση. Ήταν όμως και η έκκληση της αδερφής του θύματος με μια συγκινητική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάλεσε φίλους και γνωστούς του αδερφού της να βρεθούν αύριο στην κηδεία, να φορούν λευκά ρούχα, να κρατούν μαντολίνα, όχι όμως σφαίρες.
2: Και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του δράστη.
8: Η οικογένεια βιώνει αυτή τη

0: Στιγμή ένα δράμα και καταλαβαίνετε ότι καταρχήν πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό. Το ζήτημα τώρα των νομικών ενεργειών προφανώς και θα το προωθήσουμε όπως πρέπει προκειμένου τουλάχιστον ευπρόσωπα να δείξουν στις αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν.
1: Θέλω να κλείσει εδώ αυτός ο φόρος και ο κύκλος αίματος. Έχουμε να κάνουμε με σπουδαίες, σοβαρές, πλουραλιστικές και έντονα κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες καταγόμενες αμφότερες από το Μυλοπόταμο. Θέλω κοινωνική ηρεμία.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και θα μείνουμε για ακόμα λίγο στο πρώτο μας θέμα. Η χθεσινή δολοφονία στο Ηράκλειο της Κρήτης ξυπνά μνήμες από υποθέσεις αυτοδικίας που συγκλώνησαν τη χώρα. Οικογένειες που δεν κατάφεραν ποτέ να ξεπεράσουν τον χαμό των παιδιών τους σε τροχαία δυστυχήματα και πίστεψαν ότι η δικαιοσύνη δεν απέδωσε τις ευθύνες όπως έπρεπε. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κάτια Νιάκαρη.
9: Εφιαλτικές μνήμες ξυπνάει χθεσινή δολοφονία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οικογένειες που δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν την απώλεια των παιδιών τους από τροχέα. Άνθρωποι που θεώρησαν ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, ότι οι πέτοιοι δεν τιμωρήθηκαν και κατέφυγαν στην αυτοδικία. Την 1η Απριλιά του 1993, ο Αθανάσιος Δρούζος με ένα όπλο δολοφόνησε τους δύο δικηγόρους του 32χρονου υποσμιναγού της πολεμικής αεροπορίας. Ο 32χρονος υπό την επηρεία αλκοόλ είχε χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη Χαλκίδα, παρασύροντας το θάνατο 5 νεαρά παιδιά, ανάμεσά τους και τον 16χρονο γιο του Θανάση Δρούζου. Ο ίδιος μέσα στο στρατοδικείο στο Ρουφ έβγαλε ένα πιστόλι από το χαρτοφύλακά του. Υποχρέωσε να αναστηφύλακα να δέσει με μονοτική ταινία τον μάρτυρα υπεράσπισης που ήταν συνοδηγός του οχήματος που είχε σκοτώσει τα παιδιά μαζί με τους δύο δικηγόρους του κατηγορουμένου και άρχισε να πυροβολεί. Οι δύο δικηγόροι έπεσαν νεκροί. Κατόπιν έστρεψε το όπλο προς την έδρα και τραυμάτισε τους τρεις στρατοδίκες. Στη συνέχεια έβαλε τέλος και στη ζωή του. 3 Ιανουαρίου 2002. Ο Γιάννης Δαραλαγιάννης εντοπίζεται νεκρός με δύο σφαίρες στον αφιένα μέσα στο ταξί του στη Λάρισα. Από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε η εκδοχή της ληστείας και όλοι υποδείκνυαν ως κίνητρο της δολοφονίας τις προσωπικές διαφορές. 6 χρόνια πριν, το 1996, το θύμα είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του τον 17χρονο Στέφανο, την ώρα που πήγαιναν και οι δύο για δουλειά, στο Ζάρκο Τρικάλων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Όσο περνούσε ο καιρός, το μίσος πότιζε την οικογένεια του 17χρονου, μέχρι που η καταδίκη σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία εξαμελίας θεωρήθηκε ότι δεν απέδωσε δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του γιου του. Άρχισε να εξαπολύουν απειλές εναντίον του, αναγκαζοντάς τον να εγκαταλείψει το χωριό και να ζήσει στη Λάρισα. Εκεί όπου τελικά δολοφονήθηκε.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για όλα όσα συνέβησαν στο Ηράκλειο Κρήτης, πάμε και στο σχόλιο Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Έχω την αίσθηση πάντως ότι το να ρίχνουμε όλες τις ευθύνες στην πολιτεία, που είμαι σίγουρος ότι αν ψαχτεί η ιστορία θα υπάρχουν πάρα πολλές και παραλήψεις και ιστορίες, δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα. Στο ρεπορτάζ πριν έλεγε ότι κάποιος πήγε μέσα στο δικαστήριο, σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Συνεπώς, όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και στην πολιτεία. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν στην πορεία του ρεπορτάζ, θα ανακαλύψει πολλές παραλήψεις της αστυνομίας. Υπάρχει όμως ευθύνη μιας κοινωνίας η οποία το βλέπει να έρχεται. Όλοι λένε στο ρεπορτάζ ότι ξέραμε ότι θα γίνει. Άρα
10: όπως το είπες,
5: κάπως
10: το έβλεπαν να έρχεται.
5: Ακριβώς, άρα κάπως έπρεπε να παρέμβουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μεγάλες ευθύνες της πολιτείας είναι ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο να διαρκεί 50 χρόνια, 60 όσο ζω τουλάχιστον, και να ακούω διακηρύξεις ότι διάφορα πράγματα θα διορθωθούν σε θεσμικό επίπεδο και να μην διορθώνονται. Έχουμε την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Η οπλοκατοχή, θυμάμαι πριν 6 μήνες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είχε πει ότι δεν θα είναι λόγια του αέρα. Τι ανακοίνωσε? Αυστηροποίηση ποινών. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυστηροποίηση ποινών. Ο άλλος σκοτώνει και μετά αυτοκτονεί. Κάνει την
10: έσχατη. Τα όποια μέτρα δεν μπορούν να τη θασεύσουν πάθη. Όχι. Τέτοιου μεγέθους.
5: Όχι.
10: Τέτοιου βάθους.
5: Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα μέτρα λοιπόν, γιατί ανακοίνωσε και κάποια άλλα μέτρα, να πάνε στα σχολεία και να διδάξουν πόσο κακό πράγμα είναι η βεντέτα και η οπλοκατοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω αν ελήφθησαν και σε τι βαθμό, δεν τα παρακολουθεί κανείς. Δηλαδή, πάρθηκαν αυτά τα μέτρα? Λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
10: Πάντως, ακόμη και να πάρθηκαν, ακόμη και να λειτουργούν και να τα παρακολουθούν, επιστρέφουμε στο θέμα της νοοτροπίας, της κακώς εννοούμενης παράδοσης, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξαλειφθεί σε 6 μήνες, ούτε κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί δια της νομοθεσίας.
5: Όχι.
10: Απαιτεί αλλαγή κουλτούρας.
5: Ναι, αυτό που όμως που μπορεί να απαλλαγεί από την αστυνομία είναι η ευρύτατη οπλοκατοχή. Λέγαμε το μεσημέρι ότι πιο εύκολα θα αφοπλιστεί το Ιράν από την Κρήτη. Έτσι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδαμε κάποιες επιδρομές στην αστυνομία όταν έγινε το μεγάλο κακό τότε με τους πυροσβολισμούς στην πλατεία, δεν θυμάμαι και το χωριό. Είδαμε την αστυνομία να κινητοποιείται και εκ τότε δεν μάθαμε τίποτα. Τα όπλα εκεί κυκλοφορούν ακόμα ελεύθερα από ό,τι φαίνεται και τα έχουν οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν είναι μακρύς ο δρόμος.
10: Τώρα έχουμε δύο οικογένειες να θρηνούν.
5: Έχουμε δύο οικογένειες.
10: Και υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι τροπή μπορούν να πάρουν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
5: Ακριβώς, και γι' αυτό ο περίγυρος, οι αρχές, ο Δήμος, η κοινωνία των πολιτών εν γέννη πρέπει πια να προχωρήσει σε αυτό το πράγμα, στο σασμό. Δηλαδή ο σασμός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το επιβάλλει η πολιτεία. Πρέπει και η κοινωνία από μόνη της να καταλάβουν ότι αυτό το φωνικό, αυτή η φωνική μανία πρέπει να τελειώνει. Εδώ.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Το πρώτο κρούσμα εκτός του κρουαζιερόπλοιου, όπου είχε ξεσπάσει ο Χάντα ιός, εντοπίστηκε στη Γαλλία και πρόκειται σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές για ένα άτομο που ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Η εξέλιξη αυτή γεννά πολλά ερωτήματα, την ώρα μάλιστα που στην Ελβετία ανιχνεύθηκε ασθενής και πρώην επιβάτης. Το κρουαζιερόπλοιο πλέον κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, αφού τα τρία ύποπτα κρούσματα αποβιβάστηκαν και μεταφέρονται αεροπορικώς στην Ολλανδία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Φελίδη.
11: Μια ειδηλιακή κρουαζιέρα σε παραδεισένιες γωνιές του πλανήτη έχει μετατραπεί σε ζωντανό εφιάλτη για επιβάτες και πλήρωμα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
2: Το ταξίδι μας με το πλοίο ξεκίνησε από τα νότια της Αργεντινής για να διασχίσουμε τον Ατλαντικό, περνώντας από απομονωμένα νησιά για να δούμε τη φύση και την άγρια ζωή και να ολοκληρώσουμε το ταξίδι στο πράσινο ακροτήριο, το οποίο βρίσκεται στην Αφρική.
11: Τρεις επιβάτες, ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός, έχουν ήδη προσβληθεί και υποκύψει στον Χανταϊό.
2: Η αρχική ασθενής, το αρχικό κρούσμα και η σύζυγός του μπήκαν στο πλοίο στην Αργεντινή και το χρονικό διάστημα επώασης του Χανταϊού, που μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 6 εβδομάδες, υποθέτουμε ότι μολύνθηκαν εκτός πλοίου.
11: Οι οικονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής λένε ότι εντόπισαν το στέλεχος Χανταϊού των Άνδεων, που μπορεί να μεταδίδεται από άτομο σε άτομο, σε αντίθεση με τον συνήθι ιό που μεταδίδεται από τα τοκτικά, σε δύο επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το ακροαζιερόπλοιο Χόντιους μετά από εξετάσεις που τους έγιναν. Ο πρώτος επιβάτης, ένας Βρετανός, βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο, ενώ οι εξετάσεις στη δεύτερη επιβάτηδα έγιναν μετά το θάνατό της στη Νότια Αφρική.
2: Η κατάσταση της υγείας ενός άλλου επιβάτη στο πλοίο επιδεινώθηκε, κάτι που οδήγησε σε έναν ακόμη θάνατο.
11: Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς οι γαλλικές αρχές ανακοινώνουν άλλο ένα κρούσμα από άτομο που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά σε ίδια πτήση με επιβάτη του πλοίου. Ενώ οι ελβετικές αρχές ανακοινώνουν ότι ένας άνδρας που έχει επιστρέψει στη χώρα αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στη Ζυρίχη μολυσμένος από χανταϊό.
2: Αν πρόκειται για τον χανταϊό των Άνδεων που εξαπλώνεται στους ανθρώπους, τότε αυτοί έχουν λόγους να φοβούνται.
11: Στο πλοίο Χόντιους έχουν επιβιβαστεί υγειονομικά συνεργεία φορώντας ειδικές στολές προστασίας. Το κατάστρωμα αλλά και τα σαλόνια του πλοίου έχουν ερημώσει. Οι ειδικοί εξετάζουν στενές επαφές μεταξύ επιβατών που παραμένουν στις καμπίνες τους, τηρώντας τους κανόνες και τις αποστάσεις ασφαλείας.
2: Όσο για την προσωπική μας κατάσταση, κανείς δεν είναι άρρωστος, κανείς δεν έχει συμπτώματα και προσπαθούμε να το διατηρήσουμε έτσι. Υπάρχει πανικός? Απολύτως όχι.
11: Στο πράσινο ακροτήρι, οι τοπικές αρχές λένε ότι τρεις από τους επιβαίνοντες που παρουσιάζουν συμπτώματα απομακρύνθηκαν με σκάφος από το πλοίο και στη συνέχεια διακομίστηκαν από ειδικό συνεργείο σε δύο αεροασθενοφόρα που έφτασαν και αναχώρησαν από το αρχιπέλαγος με τελικό προορισμό την Ολλανδία.
2: Το σχέδιο τώρα είναι το πλοίο να συνεχίσει προς τα Κανάρια νησιά. Συνεργαζόμαστε με τις Ισπανικές αρχές. Δεν υπάρχουν άλλοι συμπτωματικοί ασθενείς πάνω στο πλοίο.
11: Όταν ταξιδεύουν με το πλοίο, θα εξεταστούν στα Κανάρια νησιά και θα μεταφερθούν αεροπορικό στη Μαδρίτη. Οι υπόλοιποι επιβάτες στις χώρες διαμονής τους.
2: Όλοι οι επιβάτες δεν έχουν συμπτώματα. Όλοι αυτοί που είναι στο κρουαζιερόπλοιο δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.
12: In the cruise ship have no symptoms.
11: Αλλά οι αρχές των Καναρίων Νήσων αρνούνται να δεχθούν τους επιβάτες, καθώς αρχίζει εκεί η τουριστική περίοδος και ζητούν από την Ισπανική κυβέρνηση να φροντίσει τη διακομιδή και νοσηλεία των κρουσμάτων σε άλλο μέρος.
2: Ακόμα δεν καταλαβαίνουμε γιατί, εάν η πρόθεση είναι να πάμε σε επαναπατρισμό επιβατών, αυτός δεν γίνεται στο λιμάνι της Πράια ή στο αεροδρόμιο της Πράια.
11: Οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.
2: Και μπορεί, όπως ακούσαμε, να μην έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό όμως που προκαλεί συναγερμό στους επιστήμονες είναι ο μακρύς χρόνος επώασης του ιού που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 8 εβδομάδες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται κυρίως το στέλεχος του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
13: Ένας ιός σπάνιος αλλά γνωστός εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής μετά τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο. Οι ειδικοί εξηγούν τι είναι ο χανταϊός και πώς μεταδίδεται.
14: Υπάρχει στα τοπτικά, δηλαδή στα ποντίκια και τους αρουραίους. Ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσα από τα περιτώματα των ζώων αυτών, τα οποία πέφτουν στο έδαφος. Εκεί πέρα μετατρέπονται σε μια ξηρή σκόνη την οποία εισπνέει ο άνθρωπος και μολύνεται. Επίσης μπορεί να μολυθεί ο άνθρωπος από δάγκωμα κάποιου τέτοιου τροκτικού ή ενδεχομένως από μια ανοιχτή πληγή που ήρθε σε επαφή με τροκτικά.
13: Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες είναι ο χρόνος επώασης του ιού που μπορεί να φτάσει έως και τις 8 εβδομάδες.
15: Ο χρόνος από τη στιγμή που προσλήθηκε κάποιος μέχρι τη στιγμή που θα εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι από μία εβδομάδα μέχρι 8 εβδομάδες. Μπορεί να προκαλέσει και ελαφρά νόσηση όπως γρυπώδη συνδρομή. Όμως υπάρχει αυξημένη πιθανότητα σοβαρής νόσησης και θανάτου.
13: Τα πρώτα συμπτώματα μοιάζουν με απλή ίωση.
14: Έχουμε πυρετό, πονοκέφαλο, πονάνε τα κοκαλά μας, οι μύες μας, μπορεί να έχουμε γαστρεντερικό. Όσον αφορά τους ιούς χανταϊούς που είναι στη Λατινική Αμερική, συνήθως προκαλούν πνευμονική νόσο και σε κάποια στιγμή έχει αναπνευστική δυσχέρεια, δεν μπορεί να αναπνεύσει και ενδεχομένως να χρειάζεται και να διασωληνωθεί. Στην Ευρώπη γενικότερα προκαλούν ένα άλλο είδος, ένα άλλο κλινικό σύνδρομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από αιμορραγικές εκδηλώσεις, δηλαδή κάνουμε μελανιές, έχουμε αιματουρία και επίσης προσβάλλονται και τα νεφρά. Τώρα η μορφή που είναι στη Λατινική Αμερική που έκανε τα κρούσματα στο πλοίο έχει μεγάλη θνητότητα, είναι πάνω από 30% έως και 40-50%. Αντίθετα, η μορφή που είναι στην Ελλάδα Με τις εμποραϊκές εκδηλώσεις και τις νεφρικές βλάβες, η θνητότητα είναι γύρω στο 10%.
13: Σε περίπτωση ύποπτων συμπτωμάτων, οι γιατροί τονίζουν την ανάγκη άμεσης ιατρικής εκτίμησης.
15: Η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι σημαντική, ώστε να ενημερωθούν για ένα σπάνιο ιό, και επειδή έχουμε νοπές τις εμπειρίες από την πρόσφατη πανδημία, γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη προσοχή.
14: Να αποφεύγουμε την έκθεση σε τροκτικά και σε περιττώματα τροκτικών, αλλά και χώρους στους οποίους διαπηρούν τροκτικά.
13: Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των κρουσμάτων.
2: Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, Ντόναλτ Τραμπ και Πακιστανοί διαμεσολαβητές δηλώνουν ότι μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά από ποτέ. Παρότι η Τεχεράνη κάνει λόγο για την ώρα για λίστα επιθυμιών της Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να διευκολύνει, όπως λέει, τη διπλωματία, παγώνει την επιχείρηση Ελευθερία μόλις 48 ώρες από την έναρξή της. Το Ιράν μιλά για νίκη, επισημένοντας πως υπό τις νέες συνθήκες θα καταστεί δυνατή η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Παρότι οι Αμερικανοί και Πακιστανοί βλέπουν τη συμφωνία πρώτων πυλών, οι Ιρανοί δεν έχουν απαντήσει ακόμα επισήμως. Πάμε να ακούσουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Χρύσα Τσίχλη.
16: Επισήμως εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσει οι Ιρανοί, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει ότι δεν έχουν παραδώσει ακόμη την αντιπρότασή τους ή την απάντησή τους στο Πακιστάν. Γνωρίζουμε από το Άξιος ότι εντός 48 ώρων πρέπει να απαντήσουν στις αμερικανικές προτάσεις. Πάντως το πρακτορείο Τασνίμ χαρακτηρίζει την συμφωνία ως μια δικαιολογία για την υποχώρηση του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπαγκέρ Καλιμπάφ, μίλησε για μια προσπάθεια του Τραμπ για μια νέα στρατηγική. Ναι. Να διαιρέσει την Τεχεράνη και να πετύχει την παράδοσή της.
10: Τώρα, Χρύσα, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχουμε πληροφορίες για το τι προβλέπει αυτό το μνημόνιο μίας σελίδας, το οποίο αφήνει και πολλά κρίσιμα ζητήματα στο μέλλον, για το επόμενο στάδιο. Είναι μια βάση, να το πούμε έτσι, ειρήνευσης.
16: Πάμε να δούμε λοιπόν τι προβλέπει αυτό το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με το Άξιος που το έφερε στην δημοσιότητα. Προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και άρση των περιορισμών στην διέλευση των σενών του Ορμούζ. Αυτά τα στοιχεία, τα σημεία, θα προσδιοριστούν περαιτέρω μέσα σε μια διαπραγματευτική περίοδο 30 ημερών. Ναι. Και παρότι ο Ντόναλτ Τραμπ και πριν από λίγο είπε ότι οι Ιρανοί θέλουν συμφωνία και δήλωσε αισιόδοξο ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί και πριν να φτάσει στην Κίνα, πριν την άλλη εβδομάδα δηλαδή, υπάρχουν κάποια θολά σημεία σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Ο βασικός στόχος του Ντόναλτ Τραμπ σε αυτή την επιχείρηση επική οργή ήταν πάντα, όπως έλεγε ο ίδιος, η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Ωστόσο, παραμένει στον αέρα αυτό το μορατόριο εμπλουτισμού ουρανίου, για πόσο θα διαρκέσει, ποια είναι η διάρκεια του. Να θυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν πει για 5 χρόνια, οι Αμερικανοί για 20 χρόνια. Mm-hmm. Τελικά τα βρήκαν, πού τα βρήκαν και αν τα βρήκαν. Επίσης, τι θα γίνει με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκονται ήδη στο Ιράν. Ο Ντόναλτ Τραμπ μιλάει για αυτή την πυρηνική σκόνη που εμείς θα την πάρουμε. Έχει πει ότι θα μπει και μέσα στο Ιράν να την πάρει. Στο PBS πριν από λίγο είπε ότι θα μας την παραδώσουν. Παραμένει ασαφές από το μνημόνιο κατανόησης τουλάχιστον που διαβάζουμε. Όσον αφορά στην άρση των περιορισμών στα στενά του Ορμούζ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι Ιρανοί θέλουν ένα νέο καθεστώς, τον πλήρη έλεγχο και να επιβάλλουν διόδια. Έχει συμφωνηθεί κάτι με αυτά? Έχουν υποχωρήσει οι Ιρανοί ή έχει δεχθεί κάτι ο Ντόναλτ Τραμπ? Και αυτό παραμένει στον αέρα. Όσον αφορά το τρίτο σκέλος, σχετικά με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, οι Ιρανοί είχαν πει ότι εμείς θέλουμε άμεσες υποχωρήσεις, θέλουμε κάτι στο τραπέζι πριν προχωρήσουμε. Εδώ μιλάνε για σταδιακή άρση και σταδιακή αποδέσμευση. Και αυτό μοιάζει λίγο.
10: Είναι πάρα πολλά τα θολά σημεία. Είναι πολύ σωστά διατυπωμένα, νομίζω, όλα τα ερωτήματα που δείξαμε. Πάντως, η Γαλλία, Χρύσα, φαίνεται ότι αξιολογεί θετικά τις εξελίξεις και μετακινεί το Charles de Gaulle κοντά στα στενά.
16: Αυτό ακριβώς αναφέρεται από τις γαλλικές αρχές. Το γαλλικό αεροπλάνο φόρο Charles de Gaulle, συνοδεία των πολεμικών σκαφών, κινείται προς τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια κοινή αποστολή Βρετανίας-Γαλλίας στα στενά, όταν θα ολοκληρωθούν οι εχθροπραξίες. Μάλιστα, πριν από λίγο, Εμμανουέλ Μακρόν, όπως ο ίδιος έκανε γνωστό, συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, και του είπε, του ζήτησε να δεχθεί τη βοήθεια Βρετανών και Γάλλων στα στενά του Ορμούζ.
2: Την ίδια ώρα, οι Ισραηλοί ζητούν ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Θα μας πει περισσότερα ο απεσταλμένος μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης.
17: Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η ΣΥΑ, ένα τάνκερ με σημαία Ιράν, το οποίο επιχειρούσε να φτάσει σε ιρανικά λιμάνια, να περάσει τα στενά του Ορμούς, χτυπήθηκε στον κόλπο του Ομάν από αεροσκάφος F-18 του Αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο απογειώθηκε από το Abraham Lincoln. Και μάλιστα το αεροσκάφος χτύπησε, άνοιξε πυρ με το πυροβόλο του των 20 χιλιοστών και χτύπησε το συγκεκριμένο δεξαμενόπλιο, το οποίο ακινητοποίησε και στη συνέχεια. Βεβαίως έντρασαν οι υπόλοιπες αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο σημείο.

0: Νετανιάχου, όλοι πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια, ναι, με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στο τραπέζι της συζήτησης, αυτό το μνημόνιο της μιας σελίδας. Τι άραγε συζήτησαν?
1: Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά και προκειμένου να διαλύσει όλες τις υπόνοιες για ευνηδιασμό του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε απόλυτο συντονισμό, ότι έχουμε διαρκή επαφή, είπε, με τον πρόεδρο Τραμπ, μιλάμε συνέχεια. Είπε ακόμη πως έχουμε κοινούς στόχους, με πιο σημαντικό από αυτούς την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και βεβαίως την καταστροφή των εργαστηρίων, ώστε να μην μπορούν να εμπλουτίσουν ουράνιο οι Ιρανοί. Θέτει ακόμη πιο συγκεκριμένους στόχους ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ αξιωματούχοι της Ισραηλινής κυβέρνησης λένε ότι έχουν μεταφέρει στους Αμερικανούς πως θέλουν δεσμεύσεις και για το βαλιστικό πρόγραμμα και για τα παγωμένα κεφάλαια που ζητάει πίσω το Ιράν, ώστε να μην χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς λόγους, αλλά θέλει και ελευθερία επιχειρήσεων το Ισραήλ, ώστε όταν εντοπίζει απειλές να μπορεί να δρά χωρίς περιορισμούς.
0: Πάντως ένα χτύπημα στην Πυρητό πριν από λίγο.
1: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου την κυβέρνησή του.
0: Α, μάλιστα. Πάντως πήγα να πω ότι ένα χτύπημα του Ισραήλ νωρίτερα στη Βηρητό προκαλεί πλέον σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της εκεχηρίας στην πολυπαθή χώρα, στο Λίβανο. Είναι το πρώτο χτύπημα μετά από εβδομάδες στην πρωτεύουσα της χώρας.
1: Στην συνοικία Ντάχεια, στο προπύργιο της Χεσμπολά, πριν από λίγα λεπτά, χτύπημα από την αεροπορία του Ισραήλ κατά του διοικητή των δυνάμεων Ραντουάν της Χεσμπολά. Μάλιστα, όπως ανέφερε πριν από δύο λεπτά ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο ίδιος με εντολές του Πρωθυπουργού έδωσαν οδηγίες στον στρατό για να επιτεθεί εφόσον εντοπίστηκε ο στόχος, και είναι πράγματι ασία το πρώτο χτύπημα εδώ και πολλές.
2: Στην κοινή προσήλωση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στη μείωση των εντάσεων και συνοικοδόμηση ενός πλαισίου περιφερειακής ειρήνης εξέφρασαν οι ηγέτες των τριών χωρών στην τριμερή συνάντηση κορυφής στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε και διμερή συνάντηση με τον βασιλιά Αμπντάλα, τόνισε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ.
3: Ίσως υπάρχει λόγος για κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό τώρα να εξασφαλίσουμε ότι όλοι καλούμε για αποκλιμάκωση της έντασης και την επιλογή της διπλωματικής οδού. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo.
2: Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο βασιλιάς Αμπντάλα επισήμανε ότι η συνεργασία των τριών κρατών μπορεί να συμβάλλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.
3: Η εμβάθυνση της συνεργασίας μας είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, από τη μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή, στην περιφερειακή σταθερότητα και φυσικά στην προώθηση ευκαιριών όπως οικονομική συνεργασία και ενεργειακή μετάβαση. Συνεχιζόμενες συγκρούσεις, οικονομικές επιπτώσεις και κίνδυνοι για την ασφάλεια απαιτούν συνεχή συνεργασία, συντονισμό και δέσμευση για τη σταθερότητα και την ειρήνη, ανέφερε από την πλευρά του ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας.

0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, το Brand Affair κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
1: Άρωμα εκλογών αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρες κάλπες, αλλά και το φρένο που βάζει η κυβέρνηση στα σενάρια, παραπέμποντας τη λήξη της τετραετίας.
2: Εγώ εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάπου προς την άνοιξη του 2027. Τι θέλουν, να πάμε στις εκλογές και μέχρι τις εκλογές με μια βουλή που να έχει μετατραπεί σε μια ατελείωτη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών.
3: Υπάρχει και αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών. Απ' τη μία θα έχουμε ένα τυχοδιοκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα.
4: Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι. Έχουμε μπει, η αλήθεια είναι, αντικειμενικά, στον τελευταίο περίοδο. Χρόνο.
5: Πρέπει να έχουμε, οπωσδήποτε.
6: Πρέπει.
5: Για να βγει η χώρα από το τέλμα.
7: Και να γυρίσει η χώρα σελίδα.
8: Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί.

0: και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της.
1: Άγνωστος χ στα εκλογικά σενάρια παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συναντά μοιρασμένες αντιδράσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Αντικειμενικά δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον, διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο.
3: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο.
1: Η αντιπαράθεση τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για την εξεταστική για τις παρακολουθήσεις.
4: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
5: Συντόμως.
4: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική.
5: Να.
4: Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή.
6: Ο οποίος θα αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα. Αναμένεται, όπως λένε συνεργάτες του, περισσότερο να ακούσει τους βουλευτές. Θέλει να ακούσει τι έχουν να πούν. Αλλά αύριο χαρακτηρίζουν ιστορική τη συνεδρία και για έναν ακόμα λόγο. Διότι αύριο θα ξεκινήσει η συνταγματική αναθεώρηση μέσα από αυτή τη συνεδρία. Διότι θα παρουσιάσει η κυβερνητική πλειοψηφία την πρότασή τη, με τον πρωθυπουργό να βάζει τις γενικές αρχές με στόχο ένα σύγχρονο σύνταγμα, όπως λένε πληροφορίες, καθώς και να αποκτήσει η χώρα μια σύγχρονη και λειτουργική δημόσια διοίκηση, αλλά ταυτοχρόνως να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, πολιτικού συστήματος και θεσμών.
7: Στην αθλητική επικαιρότητα, την τρίτη νίκη επί της Βαλένθια και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ θα επιδιώξει σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός. Για πέμπτη διαδοχική φορά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά από 3-0 στη σειρά επί της Μονακό. Στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια αποκρίθηκε η Arsenal και περιμένει η Bayern ή η Paris Saint-Germain στο μεγάλο ραντεβού της Βουδαπέστης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
8: Για πέμπτη διαδοχική φορά στο Final Four της Ευρωλίγκα. Στον Gaston Mendesin του Μονακό, ο Ολυμπιακός φράγησε την πρόκριση στο μεγάλο ραντεβού του ΟΑΚΑ.
9: 3-0 σκούπα στα play-off απέναντι στην Μονακό.
10: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί.
8: Ο Έλληνας προπονητής έδωσε το σύνθημα κατάκτησης του τροπέου.
7: Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει.
11: Πέντε συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή. Και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε στο τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
8: Και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τους Μονεγάσκους, οι Ερυθρόλευκοι ήταν επιβλητικοί. Ήταν καυτοί από τη γραμμή του τριπόντου με 18-33 εύστοχα, ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με 61 πόντους και έφτασαν εύκολα στο 3-0 με σκορ 82-105.
12: Θέλω να λειτουργήσουμε το καλύτερο δυνατό, πόσο μάλλον φέτος πηγαίνει στην έδρα του αντιπάλου μας και ξέρουμε και πόσο σημαίνει αυτό για τον κόσμο μας.
8: Τη συμμετοχή στο Final Four θα επιδιώξει να εξασφαλίσει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τη Βαλένθια, έχοντας το υπέρ του 2-0 από την Ισπανία.
7: Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια που θέλει να κάθε αθλητής να παίζει. Τα παιχνίδια που κρίνουν την πρόκριση στο Final Four.
13: Η Arsenal είναι στο τελικό του Champions League.
8: Θέση στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια έκλεισε η Arsenal. Οι κανονιέρδες επικράτησαν 1-0 της Ατλέτικο με τον γκολ του Σάκα και περιμένουν Bayern ή Paris Saint-Germain στο απόλυτο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό γεγονός στη Βουδαπέστη.
14: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Διατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
16: Έλα μαμά.

0: Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ρευστό παραμένει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή εν αναμονή μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αισιόδοξος ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας νωρίτερα στο δημόσιο αμερικανικό δίκτυο PBS. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ανάλογο προαίσθημα είχε και άλλες φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα λόγω της ιρανικής πλευράς. Το σχέδιο και η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να εξετάζονται από το Ιράν, δήλωσε στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΣΝΑ ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανέφερε ότι αφού το Ιράν οριστικοποιήσει τις απόψεις του, θα τις διαβιβάσει στην πακιστανική πλευρά. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. «Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά. Θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», ανέφερε. Υπογράμμισε ότι υπάρχει πλήρη συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Η κεντρική διοίκηση εντωμεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις της έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παρά τις προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό, δεν συμμορφώθηκαν με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να χρηστεύσουν το πηδάλιο του δεξαμενόπλοιου, πυροβολώντας με το πυροβόλο μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν. Το πλοίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ανέφερε ότι μέσω του προγράμματος αυτού το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Πρόκειται για τον Κώστα Καραμαλή και την Κατερίνα Παπακώστα. Πρόκειται για ένα τυπικό μεν, σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα και αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Στο τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας ξεκίνησε η δίκη για μία ακόμη υπόθεση σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία κατηγορούνται 58 άτομα από την Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ιδιοκτήτες βοσκοτόπων στην Καστοριά και να εισέπραταν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος καταθέτοντας στο δικαστήριο ανέφερε ότι μέσα σε ένα χρόνο οι επιτίδιοι φέρεται να έλαβαν 25.000 ευρώ ο καθένας. Ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, προσβλήθηκε από Χανταϊό, αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγή του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, ήταν συνεπιβάτη σε αεροπλάνο με τη γυναίκα που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και απεβίωσε αφού είχε προσβληθεί από τον ιό. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να εντοπίστηκε μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών των κρουσμάτων. Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Σημαίας Βανουάτου που ναυάγησε το πρωί στα βόρεια της Άνδρου, προχώρησε το λιμεναρχείο. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή παραμένουν μέχρι στιγμής υποδιερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τρίτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγα λεπτά τη Βαλένθια. Σε περίπτωση νίκης, οι πράσινοι θα σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης. Σε εξέλιξη ο αγώνας Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ. Εάν επικρατήσουν οι Τούρκοι, θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω-ρινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Ήταν 1984, ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ήταν 2010, σαν σήμερα, όταν με 172 ψήφους υπέρ, 121 ψήφους κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Πρώτο μνημόνιο, παρακαλώ. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκο, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος βουλευτές την Σοφία Σακοράφα, τον Γιάννη Δημαρά, τον Βασίλη Κονόμο, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην οικονομική αυτή, αν θέλετε, τακτική. Και όλα βεβαίως έγιναν σε ονομαστική ψηφοφορία, έτσι. Και δύο χρόνια μετά, σαν σήμερα, το 2012. Πανολεθρία του κομματισμού με μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στην Βουλή, σαν σήμερα λοιπόν το 2012. Μια πολύ μεγάλη κουβέντα που μπορεί να γίνει και έχει γίνει. Είναι λοιπόν αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν την ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για πολλούς, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών και τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 18,85, 108 έδρες τότε, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, 52 έδρες, ΠΑΣΟΚ 13,18, 41 έδρες, η Χρυσή Αυγή είχε πάρει 6,97, συγγνώμη, παρακάτι 7, 21 έδρες, παρακαλώ. Και εσείς καλώς ήρθατε εδώ στον Sky 100,3, καλώς σας βρίσκουμε, όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τετάρτης, μεσοβδόμαδα είμαστε έτσι, 6 Μαΐου, με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου στο 2148-00-174. Μηνύματα καταγράφει η Ελένη Μπουλιέρη, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, και αν έχετε παρατηρήσει έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα, το δικό σας πάντα ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές, και έχουμε πολλά να ακούσουμε και ενδιαφέροντα απόψε. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με χαρά θα το διαβάσουμε. Θανάσης Καραγιάννης, είπαμε, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Τώρα, επειδή έχουμε και πολιτικά θέματα που θα μας απασχολήσουν, αύριο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια έχουμε και το 16ο τακτικό συνέδριο 15-17 Μαΐου στην Αθήνα, και νομίζω ότι δεν θα είναι σαν τα προηγούμενα για τον κύριο Μητσοτάκη και για τους επιτελείς του, αφού πραγματοποιείται στην πιο δύσκολη ίσως συγκυρία για την κυβερνητική παράταξη τα τελευταία 7 χρόνια. Ξέρετε, η δεύτερη τετραετία οδεύει προς την λήξη της, με δημοσκοπικές πτήσεις που απέχουν νομίζω αρκετά από τους στόχους, και μια διευρυμένη κοινωνική δυσαρέσκεια, και με έναν σημαντικό αριθμό βουλευτών του κόμματος να αγνοούν, αν θέλετε, μια τακτική που μέχρι τώρα είχαν να ακολουθήσει, γιατί βεβαίως υπάρχει μια τεράστια αγωνία για την επανεκλογή τους, γνωρίζοντας πιθανότατα ότι η ευκαιρία της υπουργοποίησης έχει παρέλθει. Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που μπορούμε να το προσπεράσουμε εύκολα, διότι όσοι νιώθουν ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν, και δεν είναι λίγοι, και κάπως απαλλαγμένοι θα έλεγε κανείς από τις αναστολές του παρελθόντος, άρα τι σημαίνει αυτό? Εσωκομματική γκρίνια. Και έχοντας ως δεδομένο ότι το τεράστιο πρόβλημα είναι και η ακρίβεια, παρότι η κυβέρνηση βεβαίως μιλάει για τις αυξήσεις στο κατώτερο μισθό, ο πληθωρισμός ήδη τρέχει με ρυθμούς που εκμηδενίζουν αυτές τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις. Σας τα λέγαμε ότι η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τρέχει με 3,9% σε ετήσια βάση, και για τον Απρίλιο η Eurostat ανακοίνωσε την εκτίμηση για πληθωρισμό στο 4,6%. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι με όλη αυτή την ένταση που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, να συνεχίζεται αυτή η ιστορία και τα στενά του Ορμούζ να απέχουν από το να είναι ανοιχτά, η πιθανότητα να συνεχιστεί αυτή η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας είναι κάτι παραπάνω από μεγάλη. Οπότε υπάρχει ένα θέμα και θέλω να το διατυπώσουμε και να μου πείτε και την άποψή σας. Επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το θέμα των θεσμών, τα ζητήματα που αφορούν τους θεσμούς, με επίκεντρο βεβαίως την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, Δεν ξέρω αν το πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση θα είναι αυτό ή αν θα είναι η ακρίβεια. Είναι λοιπόν το θέμα οι θεσμοί ή η ακρίβεια που νομίζετε ότι μπαίνουν στη ζυγαριά της κοινωνίας. Να λοιπόν ένα ωραίο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε. Άρα ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά εμείς εννοείται θα το διαβάσουμε. Τώρα, υπάρχει ένα καμπανάκι. Καλά, δεν είναι καμπανάκι, καμπανάρα είναι. Αναφέρομαι στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έδωσε χθες Τρίτη στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας. Όπως λοιπόν αναφέρει χαρακτηριστικά, η αύξηση αβεβαιότητας διεθνώς λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή φέρνει στην επιφάνεια αρκετά ζητηματάκια. Και ειδικά για τα νοικοκυριά, η Τράπεζα της Ελλάδος συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στα στεγαστικά δάνεια, σημειώνοντας πως επιβάλλεται στενή παρακολούθηση των πιστοδοτικών κριτηρίων, ιδιαίτερα καθώς ανακάμπτουν οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Είναι αυτό που λέμε, να το κάνω λιανά, να το καταλάβει και η μάνα μου, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος πάρα πολύ απλά ότι προσέξτε τα στεγαστικά δάνεια, δίνονται αρκετά περισσότερα. Και όπως υπογραμμίζει, η αγορά κατοικίας έχει παρουσιάσει χαρακτηριστικά συσσόρευσης κινδύνων, με απλά λόγια φούσκας. Αφήνω το κενό λίγο να το σκεφτούμε. Καθώς συνεχίζεται η αύξηση των τιμών λόγω της διατήρησης συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης έναντι της προσφοράς. Με απλά λόγια, αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι υπάρχει κίνδυνος κοκκινίσματος δανείων. Τους κινδύνους λόγω της κρίσης της επισημαίνει η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η οποία βέβαια μιλάει ανοιχτά για φούσκα. Έτσι. Ανοιχτά για φούσκα. Τώρα, έχουμε και μια άλλη ιστορία και εδώ θα ήθελα να μείνουμε. Καταχρηστικές χρεώσεις. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ανέφερε ότι είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Να τα δούμε αυτά με τον Γιώργο Νικολακόπουλο, ο οποίος είναι δικηγόρος, ο οποίος ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο. Γιώργο μου, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, εγώ ευχαριστώ. Στο γραφείο είμαι στις επάλξεις όπως και εσύ.
0: Αργά.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι για ποιους λόγους τρέχεις.
1: Τρέχω για τα αυριανά δικαστήρια για να σταματήσουμε κάποιους πληστηριασμούς που πραγματικά γίνονται καταχρηστικά. Όπως σωστά το είπες, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού κάνει λόγο και για καταχρηστικές πρακτικές και διατάξεις και όρους στις συμβάσεις. Επιτέλους πρέπει να μπει ένας φραγμός σε κάποιο όριο. Γιατί μιλάμε για καταχρηστικούς όρους όχι μόνο των τραπεζών, αλλά για ακόμα πιο καταχρηστικούς των funds των διαχειριστών που έχουν πάρει πλέον τα δάνεια. Mm-hmm. Και εκεί τα θέματα είναι ακόμα πιο σοβαρά.
0: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Να δούμε κάποια δεδομένα τώρα. Γιατί νομίζω ότι θα μπει στην δημόσια διαβούλευση αυτή η ιστορία. Αλλά τι έχουμε ως δεδομένο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι θα μπει ένα πλαφόν στους τόκους.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου.
1: Πολύ
0: να το εξηγήσουμε λίγα και αυτό.
1: Είσαι έμπειρος δημοσιογράφος. Θυμάσαι ότι πριν 20 περίπου χρόνια, το 2004, λέγαμε στις εκπομπές σου, πάλι στο Sky, ότι τότε είχε γίνει ο νόμος 3259 του Καραμαλή που έλεγε τα πανωτόκια και εκεί είχε βάλει ένα πλαφόν, ένα όριο. Mm-hmm. Μετά από 22 χρόνια επανέρχεται ένας νόμος, γίνεται ένας νόμος πλέον, όπου και πάλι βάζει ένα όριο. Mm-hmm. Και είναι πολύ θετικό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιτέλους επανέρχεται αυτή η νοοτροπία ότι παίρνω εγώ ή ο Γιατζόγλου 100.000 ευρώ και πρέπει να πληρώσω μέχρι 130 μέχρι 100 ή 150. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλαφόν που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για 30 με 50% του δανειστέντος ποσού. Αυτό είναι απόλυτα λογικό. Είναι κάτι που, όπως είπαμε, είχε ξεκινήσει από το 2004, αλλά σταμάτησε, παρότι ο νόμος δεν έχει καταργηθεί, αλλά οι τράπεζες δεν τον εφαρμόζουν. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, για ένα καταναλωτικό δάνειο, να το πω απλά και δεν είναι υπερβολή που έχω μπροστά μου, περίπου 10.000 ευρώ να ζητάνε 80.
0: Αλήθεια. Επομένου,
1: ναι, φυσικά. Αυτά παλεύουμε. Αυτό παλεύω.
0: Συγγνώμη,
1: και για αύριο.
0: Ένα τέτοιο δάνειο καταναλωτικό δεν έχει κάποιες πράγματες εξασφαλίσεις, όχι, έτσι?
1: Εδώ, ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την πάσα.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει να το διευκρινίσουμε, ναι.
1: Πράγματι, ένα καταναλωτικό δάνειο, όταν το παίρνεις, κατά κανόνα δεν έχει πράγματες εξασφαλίσεις.
0: Ναι.
1: Όταν όμως το ρυθμίζεις, συνήθως σου ζητάνε και κάποια προσημείωση. Και εδώ θα ήθελα, στην παράμετρο που λέγαμε προηγουμένως, ότι αυτά θα ισχύσουν, το όριο το συν 30 με 50% για τα δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, σωστό είναι να τεθεί αυτό το όριο και στα δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις, γιατί κακά τα ψέματα, όπως είπα προηγουμένως, όταν κάνεις μια ρύθμιση, 9 στις 10 φορές η τράπεζα ή το φαν σου ζητάει να βάλεις προσημείωση για να κάνεις τη ρύθμιση και για μια απλή πιστωτική κάρτα και για ένα καταναλωτικό δάνειο.
0: Άρα, πρέπει, Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλω να δώσουμε μια πάρα πολύ απλή συμβουλή. Πες ότι ένας έχει μια πιστωτική κάρτα που την έχει πια στο όριό του. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 3.000 ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεν την πληρώνει. Με τους τόκους που έχουν οι κάρτες, αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Να θέλω να το κάνω ολιανά. Ανεβαίνει. Και κάποια στιγμή έρχεται και σου λέει, ρύθμισέ το.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στη ρύθμιση θα σου πει, αν το 3.000 έχει πάει, ξέρω εγώ, 10.000. Λέμε, το έχεις παρατήσει και το έχεις αφήσει. Αν πάει 10.000, θα σου πει, βάλε κάποια υποθήκη για να το ρυθμίσουμε.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες. Αυτό το τριχίλιο θα έχει γίνει τουλάχιστον 10.000, γιατί τρέχει με πάνω από 21% το επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας. Όταν πας να το ρυθμίσεις, θα σου πει, οι 10.000 που οφείλεις για Τζόγλου, εγώ θα σου κάνω ρύθμιση ως εξής. Σου δίνω ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000, δεν το παίρνει στην τσέπη του ο Δημήτρης, αλλά εξοφλεί την πιστωτική κάρτα, και αυτό το καταναλωτικό δάνειο θέλω να μου βάλεις, για αυτό το καταναλωτικό δάνειο το 10.000 ευρώ που εξοφλεί την πιστωτική κάρτα, θέλω να μου βάλεις προσημείωση. Αλλιώς, και ποιο είναι το δέλεαρ, σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο στο ρυθμίζω, άρα δεν σου ζητάω τα 10.000 μαζεμένα, και με το καταναλωτικό δάνειο και την προσημείωση θα σου χαμηλώσω και το επιτόκιο. Από 21 μπορώ να το κάνω πιο χαμηλό.
0: Ναι, ωραία. Μια χρήσιμη συμβουλή, για να μην φτάσουμε στο θέμα αυτό. Πες, ρε παιδί μου, ότι κάποιος τα έχει φέρει πολύ δύσκολα. Πια ενδεχομένως να έχει χάσει τη δουλειά του, θέλω να μιλάμε πραγματικούς όρους, έτσι. Και αυτή την κάρτα, τη στιγμή που αρχίζει και ανεβαίνει, πάει και βάζει μέσα κάποια χρήματα λίγα. Ας πούμε ότι βάζει 100 ευρώ το μήνα.
1: Ναι.
0: Να δείχνει ότι κάτι κινείται.
1: Αυτό
0: το λέω απλά. Βέβαια δεν καλύπτει το ποσό ούτε καν τους στόκους του μήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δείχνεις ότι κάτι κινείται, σε βγάζει από μια επικίνδυνη διαδικασία αυτό εδώ?
1: Σε βγάζει από μια επίσπευση μια διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, συνήθως όταν βλέπουν ότι κάτι κινείται, δεν τρέχουν να κλείσουν το λογαριασμό και να ζητήσουν όλο το ποσό μαζεμένο. Mm-hmm. Είναι μια συμβουλή που και εγώ τη δίνω, δηλαδή βάλτε ό,τι μπορείτε, όμως θέλω να κοιτάξουν άλλα δύο πράγματα οι δανειολήπτες.
0: Ναι.
1: Όταν έχουν περιουσία η οποία είναι καθαρή, να το πω απλά, δεν έχουν άλλες οφειλές, είναι πολύ εύκολο, δυστυχώς, το ΦΑΝ, επειδή προσανατολίζεται στο να παίρνει ακίνητα, αυτός είναι ο προσανατολισμός των νέων διαχειριστών που δεν υπήρχε με τις τράπεζες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι ακόμα και με μια πιστωτική κάρτα μπορούν να τρέξουν να του πάρουν το ακίνητο σε πληστηριασμό. Άρα, αυτό που λέμε προηγουμένως, να βάζει 100 ευρώ το μήνα, καλό θα ήταν να το συνοδεύσει και από κάποια ρύθμιση με τα 100 ευρώ κάτι ανάλογο, για να μην κινδυνεύσει το ακίνητό του, διότι αν βλέπουν ότι έχει κάτι δελεαστικό, μπορεί να μην του κάνουν ρύθμιση, να μην παίρνουν τα 100, ή μάλλον να μην εφησυχάσουν με τα 100 ευρώ και να επιδιώξουν πληστηριασμό.
0: Ωραία. Ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Συνυπολογίζοντας και αυτό που είπα στην αρχή, και μάλιστα μου το έλεγε τώρα και ένα μήνυμα ένας ακροατής, αυτό που βγήκε ως αποτέλεσμα της έκθεσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, που μιλάει ξεκάθαρα για φούσκα και για κίνδυνο κοκκινίσματος δανείων.
1: Μακάρι να είχε βγει και προγενέστερα, τότε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που πάλι είχαμε φούσκα και δυστυχώς. Ναι.
0: Και τώρα δηλαδή, επειδή προφανώς έχουν. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και αυξάνονται και τα στεγαστικά δάνεια, σου λέει, για να το ελέγξουμε λιγάκι. Προφανώς αυτό, το καμπανάκι είναι και γι' αυτό. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ζώρικο το θέμα. Ζώρικο το θέμα. Προσπαθώ να διατυπώνω πάρα πολύ απλά ερωτήματα, που ενδεχομένως να ήταν τώρα και ένα ερώτημα που θα ήθελε να διατυπώσει κάποιος που είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Μιας κάρτας που είναι 3.000, την έχει παρατήσει, έχει πάει στις 10, πάει να κάνει μια ρύθμιση, του λένε ότι θα βάλετε υποθήκη το σπίτι σας ή κάτι άλλο, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δώσαμε νομίζω κάτι χρήσιμο ως πληροφορία. Την καλησπέρα μου στη Σόφη Μαραγκίδου, την καλησπέρα μου στο Μιχάλη Ιωαννίδη. Τι θα συμβεί, λέει, με την θέσπιση πλαφών στους στόκους? Θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο δανειοδότησης από τις τράπεζες, ειδικά στον χώρο των μη εξασφαλισμένων δανείων, μου λέει ο Μιχάλης. Ο Γιώργος. Μου πήρες, λέει, το σχόλιο από το στόμα για την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Όλοι κοιτάζουν την ακρίβεια, αλλά άλλος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ο είναι και η ακρίβεια. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και ξαναδιατυπώνω το ερώτημα. Τι πιστεύετε ότι στη ζυγαριά μπαίνει στην κοινωνία? Το θέμα των θεσμών, αν συνυπολογίσει κανείς, με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, ή το θέμα της ακρίβειας? Λοιπόν, περιμένω την άποψή σας στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας να το συζητήσουμε. Έτσι. Νότι μου, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους, γιατί κάτι θέλω να πω σχετικό. Θέλω να πω κάτι για την Μάρλεν Τίντριχ, η οποία έφυγε σαν σήμερα 6 Μαΐου του 1992 από την ζωή. Ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, δημιούργησε έναν τύπο γυναίκας με εξειζητημένο ύφος, νοθρό αισθησιασμό, έτσι, που βεβαίως επιβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη και χάρη στον οποίο έγινε ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του παγκόσμιου κινηματογράφου.

0: Το 1936 η Ντίτριχ ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του κόσμου. Το 39, αλλάζοντας την υπηκότητά της αμερικανική, αποδοκιμάστηκε από το γερμανικό λαό. Ο τύπος μάλιστα αφιέρωσε πρωτοσέλιδα με τίτλο «Ντίτριχ, προδότρια της πατρίδας». Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου αισθάνθηκε ως Γερμανίδα συνυπεύθυνη για τις πράξεις του Χίτλερ και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού. Ο ίδιος ο Χίτλερ μάλιστα τη θαύμαζε περιόριστα και συνεργάτες του προσπάθησαν κατόπιν εντολής του να την δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη αρνήθηκε και τιμήθηκε αργότερα για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων 9:30 με την Μαρία Αλιφάντη και επιστρέφουμε εδώ, συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Σας έχω ένα θέμα γύρω στις 10 και κάτι, εκεί θα ξεσπαθώσουμε, για τις θεωρίες συνωμοσίας. Θα τα πούμε αργότερα.
1: Johnny, wenn mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, dann denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Johnny.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αισιόδοξος ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και πριν το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο δημόσιο αμερικανικό δίκτυο PBS. Το σχέδιο και η πρόταση των ΗΠΑ εξακολουθούν να εξετάζονται από το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο». Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε η Ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποίησεις προς το πλοίο ότι παραβιάζει τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημελήματα. Γι' αυτό το τυπικό μεν σοβαρό δε διαδικαστικό σφάλμα αναμένεται να σταλεί ορθή επανάληψη με το σωστό αδίκημα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγιού του φορτηγού πλοίου Κορσάζη Ποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
4: The French are glad to die for love. They delight.

0: square cut or pear shape. These rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
1: Λοιπόν, 28 Μαΐου και με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από την γέννηση της Μέριλιν, ολόκληρη η απομαγνητοφώνηση μιας τετράωρης συνέντευξης που ηχογραφήθηκε πριν από 64 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, θα κυκλοφορήσει με τη μορφή βιβλίου. Η έκδοση συνοδεύεται μάλιστα από 100 και πάνω ανέκδοτες φωτογραφίες από την φωτογράφηση του Alan Grant για το περιοδικό, για το περιοδικό Life συγκεκριμένα ήταν η συνέντευξη, και είναι και ανέκδοτες λοιπόν φωτογραφίες και πολλά πολλά ακόμη, γιατί θα βγει το προφίλ μιας Marilyn που έτσι δεν είναι τόσο γνωστό. Για παράδειγμα, στο πρώτο σπίτι που αγόρασε για τον εαυτό της στα 35 της, παρακαλώ, κάπου εκεί στο Λος Άντζελες, η Marilyn φτιάχνει λοιπόν ένα ποτό. Είχε τεκίλα, αλλά δεν ήξερε με τι να τη συνδυάσει. Κάποτε την είχε συνδυάσει με σαμπάνια, αλλά της είχε φανεί too much αυτό το πράγμα. Της είχε φανεί υπερβολικό. Ακούγεται λοιπόν το τσούγκρισμα ποτηριών, πάγος, κορναρίσματα αυτοκινήτων απ' έξω. Ζητάει από τη δημοσιογράφο που φροντίζει τις δημόσιες σχέσεις της να απαντήσει σε ένα τηλεφώνημα. Και μάλιστα της είχε πει τότε, αν είναι ένας Ιταλός, πες το έχω φύγει για πάντα. Αυτό απάντησε. Και τότε ξέσπασε σε πολύ δυνατά γέλια. Είναι λοιπόν και μια σχεδιάστρια τελικά στο τηλεφώνημα, η οποία ρωτάει, θέλει κουμπιά στο φόρεμα που πρόκειται να βάλει η Marilyn? Και απαντάει, όχι κουμπιά, πες της ότι θέλω να το φορέσω εφαρμοστό. Αλλά πες της, ευχαριστώ που τηλεφώνησε. Βγαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. 28 Μαΐου λοιπόν, με αφορμή τα 100 χρόνια από την γέννηση της Marilyn, θα κυκλοφορεί σε βιβλίο η πλήρης απομαγνητοφώνηση, μια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Life, λίγο πριν από το θάνατό της. Αυτά. Δεν θα κυκλοφορεί στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή. Τώρα μιλάμε για ξένες εκδόσεις, έτσι να το έχουμε αυτό κατά νου. Καλώς ορίσατε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφόνο σας, καλώς σας βρίσκουμε. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βράδυ. Ναι, μου έκανε λέει εντύπωση ότι η Marilyn αγόρασε το σπίτι της στα 35. Καλά, λίγο πριν πεθάνει ήταν αυτή η συνέντευξη, έτσι. Δεν είναι κάτι τόσο παλιό. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, η ακρίβεια μπαίνει στη ζυγαριά για βιοποριστικούς λόγους, αλλά και για λόγους δυσαρέσκειας. Απ' την άλλη, το σκάνδαλο γέρνει την πλάστηγα με πιο ταχύ ρυθμό. Αν δεν υπήρχε το σκάνδαλο, τώρα ποιο εννοείς, υποκλοπές ή ο ΠΚΠ? Οι βιοποριστικοί λόγοι και η ακρίβεια θα υφίστανται, αλλά σε μικρότερη ένταση, μου λέει ο Κωνσταντίνος. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και χαίρομαι για την επικοινωνία. Ειλικρινά. Έχουμε βάλει λοιπόν ένα ερώτημα. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι το θέμα ή η ακρίβεια που γέρνει στην κοινωνία? Έτσι, απλά το ρωτάμε. Α, πρέπει να σας πω ότι επειδή είχαμε αυτή την ιστορία χθες για το θέμα του ηλεκτρικού, νομίζω ότι ο κύριος Κυρανάκης θα είναι αύριο καλεσμένος του Χιώτη και του Νότη. Οπότε δεν είχε νόημα να το βγάλουμε εμείς τώρα. Εάν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για το θέμα του ηλεκτρικού, θα τον κάνουμε εμείς την ερχόμενη εβδομάδα τηλεφωνικώς. Υπόσχεση, γιατί συζητήσαμε πολλά για αυτό το θέμα εχθές. Κάτι τώρα που έχει να κάνει με τα πατίνια, γιατί και αυτό το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Ασχοληθήκαμε με τον κύριο Μαρκουίζο αυτή την εβδομάδα, αλλά μου ήρθε ένα μήνυμα που μου το έστειλε ο Θανάσης ο Καραγιάννης από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ένα δελτίο τύπου σχετικά με μια πρωτοβουλία για την παροχή δωρεάν εξειδικευμένων μαθημάτων σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Τι, πώς και τα λοιπά. Ας μας τα εξηγήσει ο καλεσμένος μας, που είναι τώρα εδώ κοντά μας και είναι ο κύριος Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος εκπαιδευτών οδηγής. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πώς ήρθε αυτή η ιδέα, πώς ήρθε αυτή η πρωτοβουλία, τι οδήγησε σε αυτή την απόφαση?
2: Δείτε, το ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια καινούρια κατάσταση στο κομμάτι που λέγεται κοινωνία της κυκλοφορίας είναι πασιφανές. Κάθε μέρα όλοι κουβεντιάζουν, όλοι έχουν άποψη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι συμβαίνει δηλαδή? ήρθε η μικροκινητικότητα να μας αλλάξει, αν θέλετε, νόρμες. Δηλαδή στην ουσία μπήκαν τα πατίνια, μπήκαν τα ρόλες, μπήκαν όλα αυτά στοιχεία της μικροκινητικότητας και το μόνιμο θέμα συζητήσεις τελικά αυτά τα ΕΠΟ, τα πατίνια είναι ευλογία ή κόλαση. Όλη την ημέρα σήμερα κουβεντιάζουμε κάτι τέτοιο και εμείς αυτό το οποίο θέλαμε να πούμε είναι ότι για να μπορέσει ένα τέτοιο εργαλείο μικροκινητικότητας, ένα τέτοιο όχι μικροκινητικότητας να γίνει όντως ευλογία, χρειάζεται εκπαίδευση. Δεν έχει να κάνει ούτε με το όχημα, ούτε με τους χρήστες. Ξέρετε, η ευλογία είναι ότι η μικροκινητικότητα υποσχέθηκε πράσινη μετακίνηση, λύση για το τελευταίο μίλι, δηλαδή σε γλιτώνει από το να πάρει το αυτοκίνητο για μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, μηδενικούς ρήπους, λιγότερο θόρυβος, οικονομία, ελάχιστο κόστος και συντήρηση και αποσυμφόρηση. Μην ξεχνάτε ότι ένα πατίνι καταλαμβάνει το 1 δέκατο του χώρου ενός υιοταχή αυτοκινήτου. Mm-hmm. Και βέβαια έρχεται η κόλαση, η ελληνική πραγματικότητα, και εδώ υπάρχει τι, η θεσμική γύμνια.
1: Ναι.
2: Το κράτος επέτρεψε την κυκλοφορία τους στο αστικό ιστό χωρίς να προηγηθεί καμία εκπαίδευση. Οδηγούνται από ανθρώπους που συχνά δεν έχουν ιδέα από σήμανση, προτεραιότητας ή το πώς να συμπεριφέρονται σε μια διασταύρωση, σε ένα κόμβο. Και βέβαια έχουμε και τις υποδομές ανέκδοτο. Όταν δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Όταν το πατίνι αναγκαστικά γίνεται εισβολέας, τότε τρομοκρατεί και τους πεζούς στα πεζοδρόμια, είτε γίνονται και τους υπόλοιπους χρήστες. Και βέβαια πολλές φορές γίνεται κινούμενος στόχος ανάμεσα στην ταλή και στη λεωφορεία. Mm-hmm.
1: Καλά, εδώ ακούσαμε το άλλο παράδειγμα ότι υπήρξε σύλληψη κάποιου που πήγαινε με 72 χιλιόμετρα με το πατίνι. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό με αυτές τις, με αυτούς τους τροχούς, με αυτό το κέντρο βάρους που είναι ψηλό, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει κέντρο βάρους χαμηλά το πατίνι, είναι το σώμα του ανθρώπου, άρα αυτό ανεβαίνει. Με 72 χιλιόμετρα, εδώ πας με αυτοκίνητο με 72 χιλιόμετρα και για να φρενάρεις θέλεις μια απόσταση, πώς είναι, θέλεις μια απόσταση, με το πατίνι που θα πας?
2: Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνουμε στην εκπαίδευση και έχει να κάνει με την ενεργητική και την πραγματική ασφάλεια, όπως επίσης και με την απόσταση ακινητοποίησης και την απόσταση πέρυσης που έχει ένα τέτοιο όχημα. Ένα τέτοιο όχημα είναι πολύ ευάλωτο και δεν έχει καθόλου ούτε ενεργητική ούτε πραγματική ασφάλεια. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό το εξαιρετικό εργαλείο που έχει να κάνει με την μικροκινητικότητα και για αυτό το οποίο πριν λίγο ανέφερα,
1: ναι,
2: στα χέρια ενός ανεκπαίδευτου χρήστη μπορεί να είναι και ό,τι πιο εχθρικό.
1: Ωραία. Ερώτηση. Όταν λέμε δωρεάν πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής υποστήριξης, τι εννοούμε από τον, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής? Τι υποχρέωση έχετε εσείς και πώς μπορεί κάποιος και πού να απευθυνθεί γι' αυτό?
2: Θα σας εξηγήσω αμέσως. Εμείς θεωρήσαμε ως την τελευταία γραμμή άμυνας, την οποία έχουμε ως πολίτες και εμείς ως συλλογικότητα, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν αποφασίσει ή τους πήρε κάποιος ένα ποδήλατο ή ένα ΕΠΟ, να τους εκπαιδεύσουμε, τουλάχιστον να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τέτοια υποδομή τους ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια στον δρόμο. Τι κάναμε λοιπόν? Ανεβάσαμε μια φόρμα στο διαδίκτυο και προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα θεωρητικά και πρακτικά. Τα θεωρητικά γίνονται διαδικτυακά μέσω Zoom και τα πρακτικά γίνονται στα κατατόπους και ΘΕΙΟ,
1: ναι,
2: έτσι ώστε οι χρήστες να πάρουν χαμπάρι τι ακριβώς είναι αυτό το όχημα, πώς το χρησιμοποιούμε, πού το χρησιμοποιούμε, τι λέει ο κώδικας γι' αυτό, πώς συνυπάρχουν στην κοινωνία της πληροφορίας, τι πρέπει να προσέχουν, πώς μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τους άλλους χρήστες και ούτω καθεξής. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία την οποία την έχουμε ξαναλάβει με παιδιά που ασχολούνται με το ποδήλατο,
1: mm-hmm,
2: και έρχονται, αν θέλετε, να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο κενό που έχουμε ως πολίτες αυτής της χώρας, διότι ξέρετε, δεν ξέρουμε ούτε να περπατάμε στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, παιδιά στον δρόμο που κανείς δεν τους είπε πώς κυκλοφορεί ο δρόμος. Δεν ξέρουν πού να περπατήσουν, τι να ελέγξουν, πώς να μην γίνονται κινούμενος στόχος, και όλα αυτά έχουμε αναλάβει εμείς στα πλαίσια της εταιρικής και, αν θέλετε, της συλλογικής μας ευθύνης, να τα παράξουμε για αυτούς τους συνανθρωπούς μας.
1: Ωραία.
2: Και να πω το εξής, ότι αυτό είναι δωρεάν.
1: Ναι, το κατάλαβα και το τόνισα.
2: Δεν χρεώνεται κανείς. Δημιουργούμε γκρουπ μαθητών ανακεφαιό ήδη το πρώτο μεγάλο γκρουπ αποτελούνταν κυρίως από γονείς.
1: Α, έγινε το πρώτο δηλαδή.
2: Ναι, το πρώτο έγινε από γονείς, ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πάρα πολύ συγκινητικό και συνεχίζουμε σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα να λειτουργούμε. Ωραία. Έτσι, αν θέλετε, επαναρθωτικά σε μια κοινωνία που παράγει οδική ανασφάλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χρήσιμο είναι και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση. Γιατί αν δεν είχατε στείλει το δελτίο τύπου, εγώ δεν θα το ήξερα. Δεν θα το ήξερε και ο Θανάσης. Οπότε χρήσιμο ήταν που το παρουσιάσαμε. Έτσι.
2: Όποιος θέλει, ευπρόθεστος.
1: Ναι, ωραία. Ας το βάλει και στην μηχανή αναζήτηση. Θα βρει και τον τρόπο. Δεν είναι κάτι δύσκολο δηλαδή. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Ήταν κοντά μας και τον ευχαριστούμε ο κύριος Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος εκπαιδευτών οδήγησης. Την καλησπέρα μου στη Μαρία Δουρουδή και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου. Και του Νότι Παπαγιαννάκου, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τη Μαρία Δουρουδή. Πάρα πολύ. Μαρία μου, έχουμε Νότι εδώ που χειροκροτεί, μόλις άκουσε το όνομά σου. Να πω στον κύριο Γρηγόρη το εξής. Δεν η είδηση δεν ήταν σχετικά με τον κύριο Κυρανάκη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όχι. Όχι. Εχθές κάναμε ένα θέμα για τον ηλεκτρικό. Για τα βαγόνια που υποτίθεται ότι περιμένουμε τα ανακατασκευασμένα και έχουν έρθει δύο αντί για 14 σειρμούς που τέλος πάντων θα έπρεπε ο πρώτος νομίζω να έχει έρθει το 2024 από ό,τι μας έλεγε εδώ ο καλεσμένος μας και τα λοιπά. Βέβαια, άλλο σας πείραξε και θέλω να το σχολιάσω και σήμερα αυτό. Δεν πειράζει. Θα το σχολιάσω. Προσέξτε. Προσέξτε. Είπα ότι ο κύριος Κυρανάκης, ο υπουργός, μάλλον αν κατάλαβα καλά, θα είναι αύριο στο Χιώτη και το Νότι. Οπότε θα δω τι θα πει για το θέμα αυτό. Αν δεν πει, ξέρω εγώ, κάτι που νομίζω ότι θα θέλαμε να ακούσουμε, θα τον καλέσουμε για την ερχόμενη εβδομάδα στην εκπομπή τηλεφωνικώς. Έχει να κάνει με τον ηλεκτρικό, Γρηγόρη μου, όχι με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κωνσταντίνα, το πατίνι μου φαίνεται επικίνδυνο σε δρόμο με αυτοκίνητα. Θα ήθελα να το οδηγήσω σε ποδηλατόδρομο ίσως. Μισό λεπτά, κύριε Κωνσταντίνο μου. Οδηγείς ή όχι? Έτσι από περιέργεια. Ναι, ποδηλατόδρομος, μια χαρά. Το καταλαβαίνω. Αλλά οδηγείς ή όχι πατίνι? www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά. Πες την άποψή σου και μου σημειώνω ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε σε κάτι το οποίο το διάβασε στο sky.gr πρωί-πρωί. Και μου έκανε εντύπωση, και επειδή έχει μπει και αυτό το θέμα τώρα στην κουβέντα, με αφορμή και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Το σχόλιο που κάνα την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι με το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε και τις μικρές επιχειρήσεις που είναι οι περισσότερες στην Ελλάδα, δεν είναι επιχειρήσεις με πολλούς εργαζόμενους. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις μπορεί το θέμα αυτό να έλυνε κάποια προβλήματα. Αλλά σε μια πολύ μικρή επιχείρηση, ξέρω εγώ, με 5 άτομα, με 10 άτομα, θέλετε με 10, πώς να λειτουργήσει το τετραήμερο? Θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις, υποψιάζομαι, και το ξαναλέω. Παίζει ρόλο για το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας. Δεν είναι το κάνει, ξέρω εγώ, η Ισπανία, το φέρνουμε και εμείς εδώ. Άλλα δεδομένα έχει η Ισπανία. Έχει και πιο βαριά βιομηχανία. Έτσι. Άλλα δεδομένα έχουμε εμείς. Ο Βασίλης Καλτσάς λοιπόν υπογράφει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στο sky.gr. Δείτε το. Υπό τον τίτλο «Μοντέλο τετραήμερης εργασίας. Τι συμβαίνει στις χώρες που την εφαρμόζουν, τα θετικά και τα αρνητικά».

0: κάνει με αυτό που είπες, το παραγωγικό μοντέλο της κάθε χώρας.
1: Ναι.
0: Και η Ελλάδα είναι μια χώρα με πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός όμως από αυτό, η τετραήμερη εργασία, όπως γράφω και στο άρθρο, δεν είναι πανάκια, δεν είναι όμως και κάτι απαραίτητα αρνητικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά που έχουν βγει σε έρευνες, άμα θες να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως είναι.
1: Όχι, ας δώσουμε κάποια παραδείγματα. Έχεις πιάσει χώρες.
0: Έχω πιάσει χώρες, ναι.
1: Ωραία. Ό,τι προλάβουμε τώρα, γιατί δεν νομίζω ότι θα τα
0: πούμε. Να ξεκινήσουμε με το πιο κλασικό παράδειγμα. Η χώρα που θεωρείται πρότυπο για την τετραήμερη, την Ισλανδία.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για μια χώρα 400.000 κατοίκων.
1: Ναι.
0: Με άλλα δεδομένα. Πολύ μικρότερη κλίμακα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να συγκριθεί με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Επίσης, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά σε αρκετές εταιρείες στην Μεγάλη Βρετανία, όπως είπες και εσύ πριν, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Τα δείγματα είναι θετικά. Και από την πλευρά των επιχειρήσεων.
1: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
0: Αλλά,
1: ένα θέμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ας πούμε. Πρέπει να συνυπολογίσει κανείς, πέρα από το παραγωγικό μοντέλο, τι εργοδοτικές εισφορές υπάρχουν, ας πούμε, για τις θέσεις εργασίας σε αυτές τις χώρες. Κατάλαβες τι να σου πω. Είναι ένα πλέγμα πραγμάτων. Δεν ανοίγεις το manual και λες τετραήμερη εργασία. Ωραία, την εφαρμόζουν εκεί, τη φέρνουμε εδώ. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι πολλά που πρέπει να συνυπολογίσει κανείς για να καταλάβει πού μπορεί να εφαρμοστεί και πού όχι.
0: Είναι πολλά και δεν είναι μόνο καθαρά.
1: Σε ποια χώρα από αυτές θεωρείται ότι μπορεί, λόγω του ότι...
0: όταν πάνε σε ένα άλλο μοντέλο να υπεραποδίδουν. Οπότε, ναι, στην Ιαπωνία θα έλεγα. Γιατί έχει και το χαρακτηριστικό της πειθαρχίας, έχει και το χαρακτηριστικό ότι και από την πλευρά της επιχείρησης ότι μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα.
1: Ναι, καλά, είναι όμως, αλλά...
0: αλλά είναι και άλλα δεδομένα, είναι μια μεγάλη χώρα.
1: Δεν το συζητάμε καν.
0: Και επίσης, αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να πω μόνο αυτό. Υπάρχει και μια χώρα όπου είναι πλέον νομοθετημένο, το Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει μια διαφορά, γιατί λέμε και το τετραήμερο. Στο Βέλγιο εφαρμόζεται, αλλά πώς, πάλι με 40 ώρες. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να είναι η τετραήμερη εργασία 32 ώρες. Στο Βέλγιο εφαρμόζεται 10 ώρες την ημέρα, 4 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και τι συμβαίνει στο Βέλγιο?
1: Το 40 ώρες.
0: Στο Βέλγιο όμως τι συμβαίνει? Ότι δεν υπάρχει μεγάλη υιοθέτηση. Πολύ αργοσμός υιοθέτησης.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ,
1: σε καλά. Εγώ θα προτείνω, επειδή είναι πολύ ωραία τα στοιχεία που παρουσιάζεις, ας μπουν στο sky.gr οι ακροάτρες και οι ακροατές μας και να βρουν μοντέλο τετραήμερης εργασίας, τι συμβαίνει. Μάλιστα, τι ώρα μπήκε? 7 και 4 το πρωί σήμερα.
0: 7
1: και 4 το πρωί. Εγώ το είδα γύρω στις 8.30. 7 και 4 το πρωί μπήκε μοντέλο τετραήμερης εργασίας, τι συμβαίνει στις χώρες που την εφαρμόζουν. Τα θετικά και τα αρνητικά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: να είσαι καλά. Για
0: να είστε καλά.
1: Το ξαναλέμε όμως, είναι υπολογίζοντας. Δεν είναι, το ξαναλέω, ανοίγει το manual και λέει τετραήμερη εργασία. Άνω και κάτω τελεία, την εφαρμόζουμε. Δεν είναι έτσι. Παραγωγικό μοντέλο, εργασιακές σχέσεις με την έννοια ασφαλιστικές εισφορές. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει κάποιος να συνυπολογίσει. Θα δείτε ότι στις περισσότερες από αυτές τις χώρες εφαρμόζεται πιλωτικά. Μας εξήγησε ο Βασίλης γιατί η Ιαπωνία θεωρείται ένα μοντέλο που ενδεχομένως είναι πιο επιτυχημένα τα πράγματα, έχουν καλύτερα αποτελέσματα, αλλά κάτω από τις συνθήκες έχει απόλυτο δίκιο ο Βασίλης. Μιλάμε για μια τεράστια βαριά βιομηχανία. Μιλάμε για ένα πειθαρχημένο λαό και καμένο λαό από την εργασία. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε πολλά μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Ότι υπάρχει ένα σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Και θα ήθελα λοιπόν, γιατί όχι, και την δική σας άποψη. Για την ώρα εμείς θα φροντίσουμε την ψυχή μας. Και το λέω αυτό γιατί σαν σήμερα 6 Μαΐου του 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο πατέρας της ψυχανάλυσης.

0: αυστριακός γιατρός, θεμελιωτής ψυχανάλυσης, η οποία ήταν ταυτοχρόνως και μια θεωρία της ανθρώπινης ψυχής, μια θεραπευτική μέθοδος για την ανακούφιση από τις ασθένειές της, αλλά και μια οπτική για την ερμηνεία του πολιτισμού και της κοινωνίας. Φρόιντ λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856, εμείς Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής.
1: Μια παραλία ερημική.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Messinia Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Messinia Challenge.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέα διορία στο Ιράν να έρθει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να δίνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε δηλώσεις του απόψε στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να αποδεχθεί μία συμφωνία. Εμφανίστηκε παράλληλα αισιόδοξος για την προοπτική διαμόρφωση ενός πλαισίου συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως προτιμά τη διπλωματική οδό, αλλά δεν πρόκειται να προβεί σε μία βεβαιασμένη κακή συμφωνία. Είχε δηλώσει νωρίτερα στο Αλτζαζίρα και ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιτύχει μια καλή συμφωνία για τον Αμερικανικό λαό, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς αμφιβολία, το εννοεί όταν λέει ότι δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί στο Ιρανικό καθεστώς να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, ανέφερε. Εν τω μεταξύ, στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι Αμερικανικές δυνάμεις να χρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Την εξεδωτέρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, τονίζοντας ότι ο ίδιος έδωσε τη σχετική εντολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Μαλίκ Μπλουτ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο ήταν και ο αναπληρωτής και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι της Χεσμπολάχ. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί με 2 αεροστενοφόρα, 3 ασθενείς από το κρουαζιερόπλοιο. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν πλέον στο πλοίο, 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε εχθές στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φαίνεται να μετέφερε το πλοίο, με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας του φορτηγού πλοίου συνελήφθησαν. Με βραχιολάκι θα γίνεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου η ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αρμόδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους σε άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Στην αθλητική επικαιρότητα, εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τρίτος αγώνας για τα play-off της EuroLeague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια. Σε αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Champions League, η Bayern Μονάχου υποδέχεται αυτή την ώρα την Paris Saint-Germain. την πρόκρισή του στα ημιτελικά των play-off της Basket League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ επικρατώντας εκτός έδρας του Περιστερίου με 77-72. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη σε όλη τη χώρα θα έχουμε λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο, γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε. 6 του μήνα, είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη. Και με πολλά θέματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Το ξαναλέω, αν μόλις κάποιος άνοιξε, κάποιος άνοιξε το ραδιόφωνο και μπήκε στην παρέα μας, ήθελα να ξαναπώ απλώς μόνο κάτι που σχολιάσαμε την πρώτη ώρα. Αναφέρομαι στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που έδωσε χθες Τρίτη στην Δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος και αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα. Μεταξύ όμως των στοιχείων που δίνει, κάνει ειδική αναφορά στα νοικοκυριά. Η Τράπεζα της Ελλάδος λοιπόν συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στα στεγαστικά δάνεια, σημειώνοντας πως επιβάλλεται μια στενή παρακολούθηση των πιστοδοτικών κριτηρίων, ιδιαίτερα καθώς ανακάμπτουν οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων. Αυτό που λέει, απλά να το πω, ότι αφού δίνετε τώρα περισσότερα δάνεια, προσέξτε εάν αυτοί που τα παίρνουν έχουν τη δυνατότητα να τα αποπληρώνουν. Αυτό λέει πάρα πολύ απλά. Και τη στιγμή δε μάλιστα που η ίδια η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η αγορά κατοικίας έχει παρουσιάσει χαρακτηριστικά συσσόρευσης κινδύνων. Να το πω απλά, φούσκας. Αυτό εννοεί. Με τις τιμές βεβαίως, λόγω του ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και μικρή προσφορά, να έχουν εκτοξευθεί. Είτε μιλάμε για αγορά, είτε μιλάμε για ενοίκιο. Πάρα πολύ απλά, κίνδυνος κοκκινίσματος δανείων. Αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κρατήστε και το σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ας το κρατήσουμε εμείς. Το σχολιάσαμε την πρώτη ώρα και μου έκανε εντύπωση ότι το σχολιάσετε κι εσείς. Να πω την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Παντελή. Μου λέει όμως το εξής. Τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, επειδή πιάσαμε ένα ρεπορτάζ που βγήκε το πρωί στο sky.gr, έχοντας παραδείγματα χωρών στις οποίες εφαρμόζεται πιλωτικά το συγκεκριμένο θέμα, τετραήμερη εργασία. Μου λέει, πλάκα κάνετε, εδώ υπάρχουν εργοδότες που επιβάλλουν 9 ώρο στο χώρο της εστίασης, γίνεται όργιο παραβιάσεων. Άτοποι δεν θα αποφασίσω όμως, Παντελή μου, αν ήταν άτοποι ενασχόλησή μου με το θέμα. Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Έτσι. Και κάναμε και τον διαχωρισμό. Είδες, ακούτε ό,τι θέλετε. Εμένα αυτό λίγο με εκνευρίζει. Κάναμε τον διαχωρισμό ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για πολλά διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Μιλάμε για άλλες εργασιακές σχέσεις. Μιλάμε για άλλες εισφορές. Έτσι. Για ασφαλιστικά συστήματα τελείως διαφορετικά. Παντελή μου, γιατί, τι θα πει άτοπη ενασχόληση με το θέμα? Εσύ θα το κρίνεις. Όταν κάνεις εκπομπή, μην το κάνεις. Χίλια συγγνώμη, αλλά το θεωρώ λίγο αγένεια αυτό που λες. Έτσι. Και γι' αυτό το. Και πρόσεξε, όταν έχω κάνει και τις επισημάνσεις που πρέπει να έχω κάνει, οφείλω να κάνω. Ότι τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι ανοίγω το manual και λέω, α, εφαρμόζεται στην Ιαπωνία, που θεωρείται ένα επιτυχημένο μοντέλο, αλλά με μια πολύ βαριά βιομηχανία, με άλλες εργασιακές σχέσεις, με ένα πολύ πειθαρχημένο λαό και καμένο από την εργασία. Δεν είπαμε αυτό. Σε παρακαλώ πολύ, άκου λίγο προσεκτικότερα. Λοιπόν, έχω ήδη προαναγγείλει μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα κουβέντα και το προεξοφλώ αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα μου έκανε εντύπωση το θέμα. Στο Βήμα το είδα, την Κυριακή που μας πέρασε, η έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, και το υπογράφει ο κύριος Γιάννης Μπαλαπανίδης, είναι πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Ο τίτλος, τα μυστικά εντός εισαγωγικών ενός χαοτικού κόσμου. Να το πω πάρα πολύ απλά, αναφορά σε κάποιες θεωρίες, ξέρετε, που δεν έχουν σχέση με την επιστήμη ή τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, είναι κάποιες γνώσεις, ας το πούμε έτσι, κάποιες θεωρίες που βγαίνουν, αλλά δεν βγαίνουν από την επίσημη ενημέρωση. Το λέω πάρα πολύ απλά, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Και εκεί λοιπόν μπαίνουν διάφορα ζητήματα. Θεωρίες συνωμοσίας, ό,τι θέλετε. Μας ακούει ο κύριος Μπαλαμπανίδης.
1: Ναι, καλησπέρα σας, σας ακούω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Λοιπόν, να έρθουμε πρώτα απ' όλα στο εξής. ας κωδικοποιήσουμε λίγο το ποιο ήταν το ζητούμενο αυτής της έρευνας.
1: Λοιπόν, το ζητούμενο αυτής της έρευνας ήταν να σκαλίσουμε λίγο, να διερευνήσουμε κάποιες απόψεις που κυκλοφορούν στη δημόσια σφαίρα, όχι μόνο στη χώρα μας, mm-hmm. και διεθνώς, έτσι, κωδικοποιώντας τες όσο γίνεται στο πλαίσιο μιας έρευνας, οι οποίες αντιστοιχούν, ανταποκρίνεται σε αυτό που κωδικοποιημένα λέμε θεωρίες συνωμοσίας.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο όμως δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι σύνθετο.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, τι είναι οι θεωρίες συνωμοσίας, αν μπορώ να το πω κάπως σχηματικά και χοντροκομμένα. Φυσικά, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη βιβλιογραφία για αυτά τα ζητήματα, mm-hmm. Είναι ερμηνευτικά σχήματα του κόσμου. Δηλαδή είναι μεγάλα σχήματα νοητικά με τα οποία προσπαθούμε να καταλάβουμε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκο.
0: Να το καταλάβουμε και να τον εξηγήσουμε ταυτόχρονα.
1: Να τον εξηγήσουμε, έτσι, να τον βάλουμε, ναι. Να φτιάξουμε μια ερμηνεία.
0: Ωραία. Το είπατε πάρα πολύ απλά και νομίζω κατανοητό.
1: Ναι. Αυτά τα σχήματα όμως δεν είναι σχήματα επιστημονικά. Δηλαδή, όταν κανείς κάνει, ας πούμε, πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, φτιάχνει εξηγητικά σχήματα για τον κόσμο με βάση κάποιες επιστημονικές μεθοδολογίες. Mm. Αυτά τα σχήματα, υπάρχουν και άλλα σχήματα, τα οποία δεν βασίζονται στην επιστήμη ή βασίζονται εν μέρη στην επιστήμη, βασίζονται εν μέρη στην κοινωνική παρατήρηση ή στην πολιτική και εν μέρη μπορεί να βασίζονται και στην απόρριψη της επιστημονικής γνώσης.
0: Mm-hmm.
1: Για να φέρω και ένα παράδειγμα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε. Δηλαδή, χρησιμοποιήσαμε 7 τέτοια. Έτσι, 7 κωδικοποιημένες θεωρίες συνωμοσίας, το πούμε. 7 κωδικοποιημένα εξηγητικά σχήματα που δεν έχουν κάποια επιστημονική βάση τεκμηρίωση αναγκαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Ας πούμε, υπάρχει η άποψη ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, δηλαδή, πέρα από το ορατό επίπεδο της πολιτικής και της διακυβέρνησης, ότι υπάρχει ένα αόρατο επίπεδο που κυβερνά στην πραγματικότητα με μυστικό, με υπόγειο τρόπο τον κόσμο μας.
0: Και εκεί είναι μεγάλο το ποσοστό από ό,τι είδα, κύριε Παλαμάνη.
1: Με αυτή την άποψη, όπως την κωδικοποιήσαμε, συμφωνεί ένα 47%. Δηλαδή, και είναι και η μόνη πλειοψηφική από όλες.
0: Οριακά ένα στους δύο.
1: Που ελέγξαμε. Περίπου ένα στους δύο, ναι. Θα πρέπει όμως αυτό να το σκεφτεί κανείς και διαχρονικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι διαχρονικά έχουν προσπαθήσει να ξεκλειδώσουν, ας πούμε, τα μυστικά της εξουσίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πολλές φορές αυτό γίνεται με τρόπους λίγο πιο απλουστευτικούς, ναι. Ας το πούμε έτσι. Αυτός είναι ένας τέτοιος τρόπος. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτή τη συνθετότητα της πολιτικής, μπορώ εγώ να καταλήξω ότι υπάρχουν κάποιες μυστικές οργανώσεις που δεν τις ξέρουμε, που δρούν υπογείως και κυβερνούν τον κόσμο.
0: Βέβαια, αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ακυρώνει ένα, αν θέλετε, στοιχείο του ενεργού πολίτη, με την έννοια ότι σου λέει ο άλλος, ψηφίσω δεν ψηφίσω, ό,τι και αν ψηφίσω, από κάπου αλλού έρχεται. Το λέω πάρα πολύ απλά.
1: Έχετε δίκιο και θέλω να κάνω σε συνέχεια αυτό που λέτε,
0: ναι.
1: Την εξής παρατήρηση που μας προκύπτει και με βάση τα ευρήματα και τα στοιχεία. Έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Καταρχάς ήθελα να πω ότι στην παρούσα συγκυρία αυτό είναι ένα διαχρονικό
0: ναι.
1: φαινόμενο. Έτσι, τέτοιου τύπου εξηγήσεις, ας πούμε, του μυστικού της εξουσίας, εισαγωγικά.
0: Mm-hmm.
1: Αν το δει κανείς και σήμερα, με όλα αυτά που μαθαίνουμε, που κυκλοφορούν, που αποκαλύπτονται από την υπόθεση Epstein, για παράδειγμα. Έτσι, mm-hmm. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον κόσμο και αποκαλύπτονται κάποια πραγματικά δίκτυα της παγκόσμιας ελίτ. Ας πούμε, που είναι πέραν του νόμου που ισχύει για μας, τους κανονικούς θνητούς. Έτσι, αυτό μπορεί να αποτελεί μία βάση mm-hmm. η οποία δεν είναι και εντελώς αναλυθοφανής, ούτε αναλυθής, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: αλλά εν τέλει φτάνει να κωδικοποιείται σε μία τέτοια απλοποιητική, ας πούμε, άποψη, ότι μυστικές ναι. οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Αλλά για να έρθω σε αυτό που είπατε, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ψηφίσω δεν ψηφίσω, κάποιοι άλλοι υπογείως μας κυβερνούν ναι. και αποφασίζουν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Βάλαμε και μία ακόμη παράμετρο σε αυτές τις θεωρίες. Αν θέλετε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε και τις υπόλοιπες. Αλλά αυτή, επειδή είναι μία πολύ βασική για την πολιτική μας κουλτούρα mm. και διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, βάλαμε και την παράμετρο. Πέρα από τα δημογραφικά στοιχεία, αν αυτοί που τα πιστεύουν περισσότερο άντρες ή γυναίκες, ναι, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η ηλικία, η πολιτική τοποθέτηση κτλ.
0: Προφανώς είναι και το ιδεολογικό υπόβαθρο, υποψιάζομαι.
1: Είναι και αυτό, αλλά αυτό που έχει σημασία σε σχέση με αυτό που λέτε είναι το πόσο νιώθει κανείς εντός ή εκτός των τυχών, που λέμε.
0: Α.
1: Insider ή outsider.
0: Ναι.
1: Ή πόσο έχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, υψηλή ή χαμηλή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δηλώνουν στα δικά μας ερευνητικά δεδομένα, έτσι, ότι νιώθουν εκτός των τυχών. Και ταυτόχρονα που νιώθουν χαμηλή εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική, άρα και στη δική τους δυνατότητα συμμετοχής στα πολιτικά πράγματα, είναι αυτοί που περισσότερο τείνουν να συμφωνούν ακόμη περισσότερο με αυτή την άποψη. Και με όλες τις υπόλοιπες τέτοιες θεωρίες, ας πούμε, που εξηγούν τον κόσμο με τέτοια απλουστευτικά σχήματα. Άρα εδώ υπάρχει μία σχέση, έτσι, σχέση με το ότι αντιλαμβάνουμε την εξουσία ως κάτι το μυστικό που διαφεύγει από μένα, και στην δική μου αίσθηση ότι βρίσκομαι εκτός πολιτικής, εκτός προστασίας, εκτός κοινωνίας και ούτω καθεξής. Άρα το λέω προς συμπλήρωση της δικής σας παρατήρησης.
0: Ωραία. Τώρα, τα υπόλοιπα που πιάσατε, ας πούμε, είπαμε ότι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο, είναι περίπου κάτι λιγότερο από ένα στους δύο που το πιστεύουν αυτό. Άλλα θέματα.
1: Λοιπόν, το δεύτερο σε δημοφιλία, ας το πούμε, που δεν είναι όμως πλειοψηφικό, υπάρχει ένα στους τρεις περίπου, συμφωνεί με αυτό. Συμφωνεί με την άποψη ότι υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Ότι αυτό υπάρχει σχέδιο δηλαδή, γίνεται οργανωμένα και εμπρόθετα. Δεν είναι καθόλου μικρό.
0: Ένα στους τρεις.
1: Και εδώ αυτό ποιο είναι η πλαισίωση, ας πούμε, αυτής της άποψης, αυτό είναι η πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή θεωρία συνωμοσίας που διακινείται στην Ευρώπη από δυνάμεις της άκρας δεξιάς, της far right,
0: μάλιστα,
1: extreme right κτλ. Έτσι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο συμμετέχουν κυβερνήσεις, μυστικές οργανώσεις που λέγαμε πριν, διάφοροι φορείς και παράγοντες και παίκτες που έχουν συνυφάνει λοιπόν ένα σχέδιο αντικατάστασης, είναι η λεγόμενη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης. Έχει παρουσιαστεί και με ένα βιβλίο στη Γαλλία που έκανε μεγάλο σουξέ. Έτσι, ότι υπάρχει δηλαδή, έχει συνυφανθεί ένα σχέδιο αντικατάστασης του ευρωπαϊκού πληθυσμού
0: από μετανάστες.
1: Από μετανάστες.
0: Από μετανάστες. Έτσι. Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το ασπάζονται ένα στους τρεις περίπου, 34%, μάλιστα, συμφωνούν, διαφωνούν όμως πάνω από ένα στους δύο, 54%.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και εδώ αν δει κανείς και την ιδεολογική τοποθέτηση που λέγατε πριν και έχει όντως σημασία, και σε αυτήν, ιδίως σε αυτήν, και σε άλλες όμως τέτοιες θεωρίες, τείνουν να συμφωνούν ακόμη περισσότερο, παραπάνω από το 34% δηλαδή, οι άνθρωποι που αυτοτοποθετούνται στη δεξιά, δηλαδή στο φάσμα αριστερά, κέντρο αριστερά, κέντρο
0: δεξιά,
1: αυτοί που αυτοτοποθετούνται στα δεξιά.
0: Μάλιστα, ωραία. Νομίζω πιάσετε τα εμβόλια και το κορονοϊό.
1: Τα άλλα έχουν να κάνουν λίγο με αμιγώς αντιεπιστημονικές θέσεις.
0: Όπως και ότι υπάρχουν αεροπλάνα που μας ψεκάζουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα δύο που συζητήσαμε έχουν μια πολιτική, κοινωνική διάσταση, ιδεολογική κτλ. Υπάρχουν κάποιες άλλες θεωρίες που είναι αμιγώς αντιεπιστημονικές. Ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για να μας ελέγχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 27% συμφωνούν.
0: Μάλιστα.
1: 60% διαφωνούν. Έτσι. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Κάτι που έχει τεκμηριώσει η επιστημονική κοινότητα είναι οι αρνητές της κλιματικής αλλαγής. Είναι ένα κανονικό κίνημα όπως και το αντιεμβολιαστικό. Στην Αμερική ο Υπουργός Υγείας είναι μετέχει του αντιεμβολιαστικού
0: κίνηματος. Εδώ παραλίγο να βάλουμε και χλωρίνη να πιούμε.
1: Ευτυχώς το γλιτώσαμε. Μάλλον σε επίσημη οδηγία. Ναι, αλλά αυτά είναι θεωρίες που έρχονται ευθέως σε αντιπαράθεση με την συνένεση της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς. Έτσι, η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί, έχει τεκμηριώσει, έχει παρουσιάσει στοιχεία ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και είναι ανθρωπογενής. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή και είναι φυσιολογικές οι αλλαγές του καιρού. Υποστηρίζει, συμφωνεί, σπάζεται αυτή την άποψη ένας στους πέντε συμπολίτες μας. Με βάση τα δικά μας στοιχεία, 21%, αλλά 70% δεν την ασπάζεται.
0: Έτσι,
1: όπως και το υπάρχουν αεροπλάνα που μας ψεκάζουν, 17% συμφωνούν, 72% διαφωνούν. Αυτές είναι τρεις, ας πούμε, τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας που πατάνε πάνω σε μια ευθεία απόρριψη της επιστημονικής γνώσης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μια πρώτη κουβέντα ήθελα. Θα σας παρακολουθώ και ό,τι έχουμε θα το συζητάμε. Εντάξει.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ειλικρινά χάρηκα.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Να ξαναπώ. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης είναι πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Να ξαναπώ τα στοιχεία της έρευνας. Το 47% πιστεύει ότι οι μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο. Είναι μεγάλο ποσοστό. Το 34% πιστεύει ότι υπάρχει σχέδιο να αντικατασταθεί ο πληθυσμός της Ευρώπης από μετανάστες. Το 27% πιστεύει ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των ανθρώπων, μας βάλαν τσιπάκι δηλαδή, αυτό που υπόθηκε. Ένα 21% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ότι είναι φυσιολογικές οι αλλαγές του καιρού, ενώ επιστημονικά αυτό έχει τεκμηριωθεί. 17% ότι υπάρχουν αεροπλάνα για να μας ψεκάζουν. 9% ότι οι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Και τέλος, ένα 3% ότι η γη δεν είναι σφαιρική, αλλά είναι επίπεδη. Το κενό είναι λίγο για να τα σκεφτούμε. Νομίζω ενδιαφέρουσα έρευνα, το ξαναλέω. Ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με τις λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας που προσφέρουν ένα κλειδί για κάποιους να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τον κόσμο. Έτσι πιστεύουν ότι θα το πετύχουν. Αλλά σίγουρα αυτό είναι πέρα από επίσημους θεσμούς, πέρα από την επιστήμη και πέρα από την ενημέρωση. Για να βάλω και εμάς στη μέση. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, έρευνα αυτή από την μέτρων ανάλυσης. Μου λέει εδώ ο Γιώργος ότι αφού μιλάμε για συνωμοσίες, προτείνω να διαβάσουμε το βιβλίο του Έκο, το Εκρεμές του Φουκώ, για τον τρόπο που σκέφτονται οι απανταχού ψεκασμένοι. www.skyradio.gr. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις, νότιμο. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεκτονική και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1961, γεννήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Βεβαίως, εντάξει, είναι από τους γόηδες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου, πάρα πολλές κατακτήσεις στο ενεργητικό του, αλλά βεβαίως μην παραβλέπουμε ότι έχει και έναν σοβαρό λόγο σε παγκόσμια προβλήματα του καιρού μας. Πολλές φορές έχει γραφτεί ότι θα κατέλθει στην πολιτική, αλλά ο ίδιος φροντίζει να το διαψεύδει κάθε φορά. Έχει μια ικανότητα να ερμηνεύει με πιστικό ρόλο διαφορετικούς ρόλους. Πιστικό τρόπο, συγγνώμη, αλλά έχει κερδίσει και το σεβασμό της κινηματογραφικής κοινότητας ως σκηνοθέτης, ως σεναριογράφος και φυσικά και ως παραγωγός. Και ο ίδιος αρχικός είχε θελήσει να μην γίνει ηθοποιός, ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Αλλά τελικώς τον κέρδισε ο κόσμος του θεάματος και σε ηλικία 21 ετών αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Βέβαια, ο ρόλος, αν θέλετε, που κέρδισε την αναγνώριση δεν ήταν άλλος από τον Ντακ Ρος, που στην εντατική, από εκεί έγινε περισσότερο γνωστός. Βέβαια, όλα τα υπόλοιπα ακολούθησαν, όπως ακολουθούν σε λιγάκι και οι τίτλοι ειδήσεων 10:30, και εμείς εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 επιστρέφουμε μέχρι τις 11. And so it is just...

0: till I find somebody new.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάγκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερό πλοίο με 2 αεροασθενοφόρα, 3 ασθενείς. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλώς ορίσατε.
1: Τελευταίο.
0: Τέταρτο είναι. Τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εδώ στον Sky 100,3 μέχρι τις 11, όπως κάθε βραδάκι. Πολλά και ενδιαφέροντα λοιπόν έχουμε συζητήσει. Μην ξεχάσω όμως να σας πω, επειδή σας είπα για τον George Clooney πριν, ένας άλλος μεγάλος γεννήθηκε σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1915. Orson Welles, παρακαλώ. Και τι δεν ήταν. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και αυτός του κινηματογράφου. Καινοτομίες. Επέφερε αρκετά στην 7η τέχνη. Τον κατέταξαν ανάμεσα στους κορυφαίους του κινηματογράφου, του παγκόσμιου κινηματογράφου. Και βεβαίως, ποια ήταν η κορυφαία στιγμή? Πολίτης Κέιν. Πολίτης Κέιν. Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες ταινίες όλων των εποχών. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα, 6 Μαΐου του 1915. Ο Πολίτης Κέιν είναι μια διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος που απεικονίζει τη ζωή ενός μεγιστάνατου τύπου, που σύμφωνα με ορισμένους κριτικούς δεν ήταν άλλος από τον Χέρτς. Ή Χίρτς, έτσι, ο οποίος ήταν και γνωστός και στην Ελλάδα. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ, Όσκαρ σεναρίου το 1941 αυτό, αλλά άργησε πολύ να αναγνωριστεί. Παραπάνω από 60 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας στο Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ανακήρυξε τον Πολίτη Κέιν ως την καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Μεγάλη καθυστέρηση. Αυτά για τον Orson Welles. Παρακαλώ. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνω ό,τι θέλετε. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπω πολλές αναρτήσεις με αρκετό ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στο ΟΑΚΑ. Ας πούμε, είδα διαχείριση τώρα αποβλήτων. Είδα το ένα, είδα το άλλο κτλ. Ανατακτά χρονικά διαστήματα μας ακούει ο κύριος Χαλιώρης και μου στέλνει διάφορα μηνύματα, ας πούμε, για ιστορικά στοιχεία του ΟΑΚΑ κτλ. Εκεί θα ήθελα λίγο να μείνουμε. Ο κύριος Χαλιώρης είναι ο Γενικός Συντονιστής, Διευθυντής του ΟΑΚΑ Σπύρος Λούις και είναι και διδάκτορ στο Χαροκόπιο Πανεπιστημίο. Ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω. Κάποια στιγμή, πρέπει να ήταν το 2012, άρα μιλάμε 14 χρόνια πίσω, είχα κάνει ένα δίωρο ζωντανά εκπομπή ραδιοφωνική εδώ για τον Sky μέσα από το Χαροκόπιο και μου είχε κάνει εντύπωση ότι ήταν ένα πανεπιστήμιο που δεν είχε, ρε παιδί μου, ούτε καταλήψεις ούτε συνθήματα, ότι ήταν πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο σπουδών και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι φοιτήτρες, φοιτητές και οι καθηγητές εκεί. Βέβαια έχουμε και μετάλλικα, έτσι. Έχουμε και το φαινόμενο που νομίζω ότι ακούσαμε και χθες ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Μετάλλικα. Βέβαια στο ΟΑΚΑ γίνονται πάρα πολλές συναυλίες, εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα μας δώσει και πληροφορίες και για αυτές που έρχονται τις συναυλίες ο κύριος Χαλιώρης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα, πού βρίσκεται το ΟΑΚΑ σε ό,τι έχει να κάνει με το Service Express που έχει, που γίνεται?
2: Στο ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή έχουμε 27 εργοτάξια.
0: 27?
2: Ναι. Είναι πάνω από 2.500 εργαζόμενοι στο σύνολο των εργοταξίων σε όλο το συγκρότημα. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνησης που πραγματοποιείται μετά τους Ολυμπιακούς του 2004.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο ώστε να επιδιορθώσουμε οτιδήποτε βλάβες υπήρχαν τόσο από τον καιρό που έχει περάσει, από τον χρόνο δηλαδή, αλλά ρυθμίζονται και πράγματα που δεν είχαν ρυθμιστεί ποτέ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το ΟΑΚΑ να το κάνουμε βιώσιμο, να το ανακαινήσουμε όλο, να το κάνουμε ασφαλές και να το παραδώσουμε και πάλι όχι μόνο στην αθλητική οικογένεια αλλά και σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό ήταν και η. Είδα ένα post στα social media για το θέμα της. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Μάλλον αυτό είναι. Διαχείριση των αποβλήτων του ΟΑΚΑ.
2: Αυτό είναι στο πλαίσιο λοιπόν της βιωσιμότητας του οργανισμού. Mm-hmm. Που η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο στο κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή ώστε ο οργανισμός οικονομικά να μπορεί να ανταπεξέλθει, αλλά και παράλληλα να αυτοσυντηρείται.
0: Ναι.
2: Έχουμε μπει λοιπόν σε μια λογική να προσέξουμε το περιβάλλον και να βάλουμε σε κανόνες τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι από τα απορρίμματα, από τη διαχείριση του νερού και την οικονομία στο νερό, από τη διαχείριση στην ηλεκτρική ενέργεια. Θα ήθελα να το πω, είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς, αν όχι ο πρώτος οργανισμός που έχει μονάδα συμπαραγωγής ρεύματος. Αμέσως το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να λειτουργεί, έχουν ήδη τελειώσει οι δοκιμαστικές λειτουργίες. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια που θερμαίνονται οι πισίνες, μία ποσότητα, το λέω έτσι λίγο λαϊκά για να
0: ναι,
2: το καταλάβουν όλοι.
0: Ναι, όχι,
2: για να
0: είναι αντιληπτό. Ναι,
2: μία ποσότητα από το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για τις πισίνες θα παράγει ρεύμα, άρα λοιπόν εμείς θα παράγουμε ρεύμα και το ΆΚΑ θα πουλάει ρεύμα στη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει μια εξοικονόμηση ενέργειας πολύ μεγάλη, μια κυκλική οικονομία, οπότε βοηθάει στη βιωσιμότητα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν δεκάδες προγράμματα, μεταξύ αυτών είναι και η διαχείριση των αποβλήτων, αλλά είναι και άλλα, νομίζω και λίγο πιο κοντά σε αυτό που σας αρέσει και σε εσάς. Mm-hmm. Ασχολούμαστε περισσότερο πλέον με τα πολιτιστικά του οργανισμού, θέλουμε να διασώσουμε την ιστορία. Θέλουμε να αναδείξουμε.
0: Και να την αναδείξετε προφανώς.
2: Ακριβώς, να αναδείξουμε την ιστορία, γιατί ξέρετε, δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Ούτε εγώ την ήξερα όταν πρώτο πήγα στο ΆΚΑ. Μιλάμε πως μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα υπάρχουν 5 αρχαιολογικοί χώροι. Στο συγκρότημα αυτό, μάλλον στο οικόπεδο που βρίσκεται το συγκρότημα αυτό, κατά την αρχαιότητα γινόντουσαν αρχαίοι αγώνες, να το πω έτσι, κάποιοι μικροί αγώνες, σαν να λέμε μικροί Ολυμπιακοί αγώνες,
0: ναι,
2: προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδας. Mm-hmm. Αμαρισίας, οπότε προσπαθούμε να καταγράψουμε αυτά, να τα αναδείξουμε αυτά και παράλληλα μπορούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε κοινωνός την κοινωνία να μπουν μέσα σε αυτές και στη γνώση και στη μετελαμπαδεύση αυτής της γνώσης, αλλά και γενικά το ΆΚΑ θέλουμε με το που θα τελειώσουν όλες αυτές οι εργασίες, όλο αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης, θέλουμε να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Οπότε θα ζητήσουμε από όλους εσάς να έρθετε να ξαναγνωρίσετε από την αρχή το ΆΚΑ και να αφήσουμε στην άκρη οτιδήποτε άσχημο μας έχει στεναχωρήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Καλά, προφανώς. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή μιλήσαμε για πάρα πολλά εργοτάξια, κύριε Χαλιορή, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα πούμε ότι εδώ τα πράγματα είναι έτοιμα περίπου?
2: Λοιπόν,
0: πού το προσδιορίζουμε το περίπου πάλι στο χρονοδιάγραμμα?
2: Οι μεγάλες εργασίες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ταμείο, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, mm-hmm, και τρέχουν αυτή τη στιγμή, πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου, φέτος δηλαδή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα έχει ολοκληρωθεί το μεγάλο πρόγραμμα των μεγάλων ανακατασκευών και ανακαινήσεων. Αλλά παράλληλα υπάρχουν πολλά μικρά και μεγάλα έργα τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια συστηματική, ένα μεγάλο μάλλον πρόγραμμα συστηματικών παρεμβάσεων, το οποίο δεν θα σταματήσει, αλλά θα είναι συνεχές για να μην ξαναφτάσουμε πάλι στο επίπεδο που φτάσαμε πριν από λίγα χρόνια.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν τελειώνουν τα έργα και ξεκινάνε πάλι από την αρχή τα έργα και οι συντηρήσεις, βέβαια σε μικρότερη κλίμακα.
0: Ναι, καλά, αφού θα έχουν προχωρήσει, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί μεσολάβησαν και πρώτα απ' όλα μια εγκατάλειψη κακά τα ψέματα, χρόνια που εντάξει ήταν τα χρόνια των μνημονίων και τα λοιπά, έμειναν πίσω όλα, αλλά το θέμα είναι ότι ό,τι γίνει τώρα να μπορέσει μέσω της συντήρησης να μην χρειάζεται πάλι τεράστιο κόστος στη συνέχεια ή πολύ μεγάλες δουλειές, έτσι δεν είναι? Το λέω πάρα πολύ απλά κι εγώ.
2: Το λέτε πάρα πολύ απλά, αλλά το λέτε πάρα πολύ σωστά. Και επειδή εμείς θέλουμε, όπως σας είπα, να στηρίζουμε την αθλητική οικογένεια 365 μέρες το χρόνο, ναι, να σας πω άλλη μία έτσι πρωτοτυπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό Συγκρότημα της Ελλάδας, mm-hmm, είναι το ότι γίνονται όλες αυτές οι παρεμβάσεις, όλο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων και παράλληλα συνεχίζει να είναι ανοιχτό. Συνεχίζει να είναι λειτουργικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν το βάρος της καθημερινής λειτουργίας που πέφτει στις πλάτες όλης της ομάδας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ, mm-hmm, από το ΔΣ, τη Γενική Διεύθυνση, τους υπαλλήλους, όλους τους συνεργάτες, ώστε το ΆΚΑ να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην αθλητική οικογένεια, στον κόσμο που περπατάει,
0: μάλιστα,
2: στον κόσμο που έρχεται με το ζωάκι του, τη βόλτα του κτλ.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τι συναυλίες έχουμε μπροστά?
2: Έχουμε το Σάββατο μια πολύ μεγάλη συναυλία, έχουμε τους Μετάλλικα.
0: Τους Μετάλλικα. Αλλά νομίζω ότι το έλεγα χθες χαριτολογώντας. Λέω, εντάξει, sold out, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι, για κάποιους που δεν έχουν προλάβει.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια.
0: Εγώ
2: δέχομαι καθημερινά δεκάδες τηλέφωνο και λυπάμαι, δεν μπορώ να εξυπηρετήσω γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Έχει γίνει sold out τη συναυλία από τις πρώτες ημέρες που άρχισαν να υπάρχει δυνατότητα να πωληθούν τα εισιτήρια. Έχουμε αμέσως μετά το Final Four, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και αμέσως μετά έχουμε το του Iron Maiden, άλλη μια μεγάλη συναυλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Μάιος ήταν πολύ δύσκολος, ναι, αλλά πολύ δυναμικός. Και ίσως ο κόσμος ο οποίος θα περάσει μέσα στο Μάιο, μέσα σε αυτό το μήνα από το ΆΚΑ, να είναι και ο μεγαλύτερος σε αριθμό που έχει περάσει ποτέ από την Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας.
0: Ναι. Ωραία. Και μετά βέβαια έχει πολλά μπροστά. Έχετε και Βύση φέτος.
2: Έχουμε και Βύση. Έχουμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή της Βύση στις 26 Σεπτεμβρίου, η οποία θα είναι και εναρκτήρια. Μάλλον θα είναι, να το πω έτσι, μια μεγάλη γιορτή, γιατί θα είναι ακριβώς η συναυλία που θα είναι η πρώτη αφού έχουν ολοκληρωθεί οι μεγάλες παρεμβάσεις των έργων.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν μαζί με την Άννα Βύση, μια μοναδική καλλιτέχνηδα, θα καλωσορίσουμε τον κόσμο, θα ξανασυστηθούμε στον κόσμο και όλοι μαζί νομίζω θα έχουμε μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Εδώ έχω ένα παράπονο από έναν μάλλον κάτοικο της περιοχής. Λέει εντάξει, πολύ ωραίες οι συναυλίες, αλλά υπάρχει πολύ φασαρία. Πώς να γίνει τώρα? Τι να κάνουμε? Εκεί είναι το ΆΚΑ.
2: Όταν πρωτοπήγα στο ΆΚΑ, δεχόμουν δεκάδες παράπονα από τους κατοίκους περιοχής, ο οποίους και τους σεβόμαστε και θέλουμε την άποψή τους, και όπου έχουμε κάνει λάθος εδώ είμαστε να το διορθώσουμε. Αλλά τα παράπονα ήταν πάρα πολλά για την εγκατάλειψη, για τη μεγάλη ποσότητα σε σκουπίδια, για τις σκουριασμένες εγκαταστάσεις, για τα αδέσποτα που δυστυχώς δεν είχαν ιδιαίτερη έτσι καλή μεταχείριση. Τώρα έχουμε περάσει την αντίπερα οχθή, που από εκεί που ενοχλούσε η απομόνωση και η εγκατάλειψη, τώρα ενοχλεί η ζωντάνια. Αυτό είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Πρέπει να είναι ζωντανό το Ολυμπιακό Στάδιο. Προσπαθούμε να τηρούμε όλα όσα προβλέπονται και βάσει νομοθεσία, δηλαδή για τις ώρες κοινής ησυχίας κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση της χώρας, με αρκετή ζωή. Και ίσως αν ακούσετε τον αριθμό των επισκεπτών καθημερινά στην Ολυμπιακή μας εγκατάσταση, ίσως καταλάβετε ότι υπάρχει όντως και μια μικρή όχληση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά μιλάμε για την Ολυμπιακή εγκατάσταση. Καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα πάνω από 22 με 25.000 άτομα.
0: Σοβαρά?
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως έχω πει κατ' επανάληψη, δεν σας κρύβω ότι εγώ λόγω των αρμοδιοτήτων μου δεν αισθάνομαι ως Γενικός Διευθυντής, αλλά αισθάνομαι ως δήμαρχος σε ένα δήμο.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και μάλιστα κατοίκων, κατοίκων που δεν μένουν μέσα, αλλά καθημερινά μετακινούνται.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει, πείτε μου, όταν αναλάβατε αυτή τη θέση, κάτι που ενδεχομένως βρήκατε λόγω της εγκατάλειψης τόσων χρόνων, που σας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ήταν μια. Προφανώς μετά την Ολυμπιάδα υπήρξε η εγκατάλειψη, ας πούμε. Τι βρήκατε κάτι εκεί το οποίο σας έκανε εντύπωση, κάτι ξεχασμένο, κάτι. Δεν ξέρω, αποθήκες θα υπάρχουν, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση?
2: Βρήκα πολλά πράγματα τα οποία μου έκαναν εντύπωση. Από τα πιο εντυπωσιακά, κατά τη γνώμη μου που δεν θα τα ξεχάσω, ήταν ότι βρήκα ένα χειρόγραφο του Καλατράβα, το οποίο ήταν ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σε μπόλικα σκουπίδια και μπάζα, το οποίο ανέφερε το λόγο για τον οποίο έχει σχεδιάσει έτσι το ΆΚΑ.
0: Αλήθεια.
2: Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό.
0: Υπήρξε τέτοιο έγγραφο στα σκουπίδια, δηλαδή, στην ουσία.
2: Ναι, και το έχω κρατήσει στο γραφείο μου για να μπορέσουμε να το. Το έχουμε αρχιοθετήσει, δηλαδή, για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Αναφέρεται λοιπόν ότι ο Καλατράβα ήθελε μέσα από το Ολυμπιακό Συγκρότημα να περάσει όλη την αρχιτεκτονική ιστορία της χώρας.
0: Μάλιστα.
2: Από τη Βυζαντινή περίοδο, από την αρχαία κλασική περίοδο, όλες δηλαδή τις περιόδους τις αρχιτεκτονικές. Και έτσι έχει σχεδιαστεί. Το άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση.

0: κρατορίας. Το πώς βρέθηκε εκεί δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ότι όταν αρχίζαμε να πετάμε τα πολλά τα σκουπίδια και τα άχρηστα υλικά, τα οποία υπήρχαν στο κολυμπητήριο, με κάλεσαν οι συνεργάτες μου και μου λένε: Κύριε Γενικέ, έχουμε βρει κάτι το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Ναι. Είναι λοιπόν ένα μουσιακό αντικείμενο, mm-hmm. το οποίο έχει συντηρηθεί και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα.
1: Το ανοίξατε.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν είχε τίποτα μέσα, αλλά και μόνο όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι έτσι μας εντυπωσίασε και είναι από αυτά που μας έκαναν εντύπωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το τελευταίο.
2: Νάπολη, Ρώμη και κοντά στην Αγκώνα που ήταν το event που πήγαμε.
1: Ναι, ωραία. Οι Χαρλεάδες.
2: Ναι, ναι.
1: Οι Χαρλεάδες. Πώς είναι τα πράγματα στην Ιταλία?
2: Ωραία είναι στην Ιταλία. Στη Ρώμη είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Πάρα πολύ κόσμο που και ακόμα δεν είναι full season, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά είχα πολλά χρόνια να δω τόσο πολύ κόσμο.
1: Αλήθεια, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Η ζωή ακριβή στη Ρώμη. Για δώσε τώρα στίγμα.
2: Ναι, είναι λίγο ακριβότερα από εμάς. Ενώ στο τουριστικό το κομμάτι, έτσι, εκεί που γυρίζεις τώρα, δεν ξέρω, συνοικίες.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, ωραία και πραγματικά, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Ναι, καλά, είναι άλλο τα μεγέθη.
2: Ναι.
1: Και άλλος χωρισμός.
2: Νάπολη, ένα άλλο πράγμα.
1: Στη Νάπολη τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε?
2: Ήτανε πολύ ωραίο το φαγητό.
1: Πιο φθηνό δηλαδή, αρκετά πιο φθηνό από Ρώμη,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Πιο φθηνό από Ρώμη. Πολύ ωραίο γενικά, δηλαδή σχεδόν όπου και αν πήγαινες δεν έβρισες κακό φαγητό. Αυτά, ναι, τα φαγητά που έχουν, έτσι, πίτσες, ναι, και τέτοια. Εκεί που κινηθήκαμε εμείς στο
1: κέντρο. Περίμενε, τι ωραίο δοκίμαστε στην Νάπολη που σου άρεσε δηλαδή πάρα πολύ?
2: Κοίταξε, εγώ επειδή έφαγα κάτι και φτεδάκια.
1: Αν νόμιζα θα μου λύγες είμαι vegetarian.
2: Όχι, έφαγα κάτι και φτεδάκια που πραγματικά ήταν εξαιρετικά σε ένα μαγαζί που δεν ήταν κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν ήταν ένα ψαγμένο μαγαζί, ένα μαγαζί που βρήκαμε στο κέντρο και απλά καθίσαμε να φάμε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, η πίτσα τους πίτσα, πολύ ωραία. Τα κρασιά τους ωραία, τιμές χαμηλές τα κρασιά και αυτά.
1: Α, ναι.
2: Ναι, πάρα πολύ πρέπει να μυρίζει.
1: Τι ήτανε? Ήτανε δρόμοι με πεταμένα σκουπίδια κάτω, τι?
2: Πεταμένα σκουπίδια παντού, φαινόταν ότι κανείς δεν καθαρίζει, ας το πούμε, ναι. Αλλά μύριζε όλο το κέντρο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το πιο βρώμικο σημείο της Αθήνας είναι, ξέρω εγώ, λέω τώρα το μοναστηράκι να πω, δεν ξέρω ποιο είναι, νομίζω ότι το κέντρο τους, αυτό το κομμάτι, έτσι, γιατί προφανώς υπάρχει και ένα κομμάτι τύπου Κολωνάκι που θα είναι πιο, ναι, κυριλέ, νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερο από το κακό δικό μας κέντρο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα.
2: Όμως, αυτό πουλάνε, ρε σε Δημήτρη. Αυτό σκεφτόμουν στο τέλος. Λέω, κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Στην δική σου αίσθηση. Σε χάλασε.
2: Αλλά ξαναλέω ότι εμείς κάνουμε την προσπάθεια να μην έχουμε αυτό, να έχουμε κάτι πολύ καθαρό, πολύ καλοφτιαγμένο, πολύ. Αυτοί για να μην κάνουν την προσπάθεια, σου λέει, εμείς αυτό είμαστε και αυτό πουλάμε.
1: Ναι.
2: Και έβλεπε τον κόσμο, δηλαδή τραπέζια παντού, εκεί στο κέντρο, νεολαία.
1: Ζωντάνια πάντως.
2: Ζωντάνια. Ζωντάνια πολύ, ναι. Ζωντάνια πολύ, αλλά σου λέει αυτό είμαστε. Δεν χρειάζεται να προσποιηθούμε ή να παλέψουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι.
1: Ωραία. Και σκάγατε μύτη Χαρλεάδες εκεί πέρα, έτσι όλοι μαζί. Πώς ήσασταν?
2: Όχι. Ήμασταν 35 μηχανές, καμιά 50 άτομα.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι, αφήναμε τις μηχανές στο ξενοδοχείο και πηγαίναμε είτε με τα πόδια είτε με ένα ταξί.
1: Διαμονή, για πες μου τώρα τιμές περίπου.
2: Ποιο?
1: Η διαμονή.
2: Κοίταξε, επειδή το είχαμε πακέτο, γιατί φτιάχνουμε πακέτο για όλες τις μέρες. Όχι, ξέρω εγώ, στην Νάπολη πρέπει να πληρώναμε το δίκλινο. Πρέπει να είναι γύρω στα 90-100 ευρώ. Κάπου εκεί και βγει και είναι καθώς πρέπει και είναι σε αυτή τη τιμή, σίγουρα θα πουλήσει. Δεν απευθύνεται σε ένα κλασικό παλιό κοινό.
1: Χαρλεά.
2: Ναι, που δεν το θέλει. Απευθύνεται, που δεν.
1: Επειδή να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα ερώτηση κρίσεως. Τι αρέσει πολύ σε έναν κλασικό Χαρλεά?
2: Αυτά που σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να έχει.
1: Πρώτα απ' όλα ο θόρυβος.
2: Ναι,
1: τώρα πια στις καινούργιες δεν υπάρχει αυτός ο θόρυβος.
2: Δεν υπάρχει.
1: Όχι,
2: αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουμε κανένα εφέ να βάλουμε, Ρενότη.
2: Όχι, μπορεί να αλλάζουμε εξάτμιση. Εντάξει, κάτι γίνεται.
1: Αλλάζει εξάτμιση.
2: Κοίταξε, δεν έχει πια ο κινητήρας, έχει αλλάξει τελείως. Ναι. Δηλαδή, ο

0: Ο κινητήρας δεν έχει κραδασμούς, η εξάπτυνση δεν βγάζει αυτό το θόρυβο. Τεχνολογικά το μηχανάκι είναι εξελιγμένο, το οποίο ο παλιός χαρλιάς δεν το θέλει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πρωτοέβαλε EPS, λέγανε όλοι πω θα σκοτωθούμε με το EPS. Πόσο μάλλον τώρα που έχεις οθόνη touchscreen πάνω στη μηχανή και GPS αυτό και όλη η τεχνολογία που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ο Χαρλιάς αυτός όμως δυστυχώς δεν πρόκειται ποτέ πια να βρει αυτή την ευχαρίστηση, γιατί δεν περνάει προδιαγραφές αυτό το μηχανάκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έρθει στην Ευρώπη, επομένως είναι εκ των ουκάν εφ' συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Ή θα πάρεις κάτι πολύ παλιό.
1: Εσείς πήγατε Ιταλία, σας κοιτούσαν καλά-καλά γενικά όποτε περνούσατε?
0: Όχι, μωρέ, είναι συνηθισμένο. Δεν είναι...
1: Το θέμα τουρισμού, ας θα το κάνουμε ενδεχομένως αύριο.
0: Να πάει. Άστο να πάει.
1: Όχι αύριο, αύριο.
0: Καλά,
1: αύριο,
0: καλά,
1: αύριο.
0: Καλά,
1: γιατί πήγες και στη Ρώμη και στεναχωρέθηκες, γιατί εκεί είδες πολύ κόσμο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Έτσι. Μιλάμε.
0: Καλό βράδυ. Για χαρά.
1: Τελειώσουμε με Βύση ή προλαβαίνουμε, επειδή πιάσαμε τη Βύση πριν. Λέει να τα ακούσετε. Οπότε, για χαρά, αύριο βράδυ θα είναι κοντά μας η Εμιλία Υψηλάντη. Με πολύ χαρά θα την υποδεχτούμε. Μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Καλό βράδυ. Έρχεται. Δελτίο ειδήσεων και Βασίλης Κουφόπουλος.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα εισιτιών Στίβ Γουίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. «Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», ανέφερε. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι Αμερικανικές δυνάμεις να χρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Στην πόλη της Γάζας ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν απόψε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Την είδηση μετέδωσε το Al Jazeera αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του κατά τη διάρκεια της επίθεσης αυτής τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο 3 ασθενείς. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν πλέον στο πλοίο, 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του,

0: τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάσουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 16 και 20 ετών που διέπραταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων καταστημάτων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ο 16χρονος την περασμένη εβδομάδα μπήκε σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Κηφισιάς και επιχείρησε να αφαιρέσει χρηματικό ποσό.
1: Η Δημοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος το Σαββατοκύριακο. Γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και μπόρια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος.
2: Στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο, κυρίες και κύριοι, στο Μαρούσι, η Βαλένθια προηγείται με 91-87 του Παναθηναϊκού στον τρίτο κατά σειρά αγώνα στην φάση των play-offs για να βρεθεί η ομάδα που θα ακολουθήσει, θα πάει στο Final Four. Οι Ισπανοί έχουν ένα προβάδισμα 4 πόντων, 3,8 πριν λήξει η αναμέτρηση και έχουν δυνατότητα να εκτελέσουν άλλη μία βολή. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, κυρίες και κύριοι, και βρέθηκε μία αναπνοή από το να ισοφαρεί στον αγώνα. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι ολοκληρώνεται, ναι, 87-91 η Βαλένθια σπάει το σερί του Παναθηναϊκού, άρα κάνει το 2-1 και επόμενη συνάντηση εντός των υπομένων ημερών στο πλαίσιο της EuroLeague ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θυμίζουμε ότι ήταν ένας αγώνας με πολύ μεγάλη ένταση, η Βαλένθια προηγείται για πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια, τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της αναμέτρησης με μεγάλη διαφορά και στο τρίτο δεκάλεπτο αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές των δύο ομάδων ύστερα από ένα σφύριγμα των διαιτητών που προκάλεσε την αγανάκτηση σε βάρος του Ρογκαβόπουλου, ενώ ήταν καθαρό αμυντικό φάουλ το παίκτη της Βαλένθια. Οι διαιτητές το σφύριξαν ανάποδα και εκεί άρχισε η ένταση μάλλον μεταφέρθηκε και στους πάγκους. Συγκλονιστική η προσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού για να επιστρέψουν τον αγώνα και να το διεκδικήσουν. Όμως η Βαλένθια ξεκίνησε από νωρίς και ο Μοντέρο ήταν καταλήτης στην αναμέτρηση για την ομάδα από την Ισπανία και εν τέλει κέρδισε εντός έδρας στον Παναθηναϊκό. Η συνδρομή του κόσμου, η οποία ήταν συγκλονιστική, δεν αρκούσε για να πετύχει ο Παναθηναϊκός το 3-0 και να πάει απευθείας στο Final Four. Έχουμε λοιπόν και συνέχεια. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Για τους Παναθηναϊκούς, ο παίχτης που έβαλε τους περισσότερους πόντους ήταν ο Ρογκαβόπουλος, αλλά δυστυχώς στο τέλος επιχείρησε δύο φορές να σκοράρει με τρίποδο, δεν τα κατάφερε. Ο Νάνι ήταν σε τόσο καλή μέρα, δεν πέτυχε δηλαδή εμφανίσεις όπως αυτές στην Ισπανία. Ο Σόρτς ήταν ο δεύτερος παίχτης για την πλευρά του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση αναφορικά με τους πόντους. 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Μαζί σας μέχρι και τη μία τα γεγονότα σε πρώτο χρόνο εδώ στον Sky 100,3. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής μετά τα μεσάνυχτα στην Νότα Ράδιο Ψή θα είναι όπως κάθε Τετάρτη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η ψυχολόγος η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Ξεκινάμε από την ειδησογραφία. Έφυγε από την ζωή ο παλέμαχος δημοσιογράφος και κορυφαίος τηλεοπτικογράφος σε ηλικία 89 τον Σταύρος Τσόχος. Γεννήθηκε στην Πειραιά το 1937. Υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής στα νιάτα του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, αλλά εγκατέλειψε.

0: αποκαλύψε το ποδόσφαιρο και τα γήπεδα για να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία και να δημιουργήσει τη δική του ιστορία στον έντυπο τύπο και στην τηλεόραση. Εργάστηκε στην Ακρόπολη, σε εφημερίδες Ημέρα, Αθλητική Ηχό, Νέα, Φως το Σπορ και Σημερινά. Στα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα. Εμφανίστηκε και στην τηλεόραση, στο Μέγα και στον Αντένα. Και διατέλεσε και διευθυντή στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε αφήσει τη δική του σφραγίδα στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ο Σταύρος Τσόχος, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Υπάρχουν και ταυτόχρονα αύριο είναι 8, όχι μεθαύριο 8 Μαΐου, ο Sir David Attenborough κλείνει τα 100 του έτη, διότι γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 1926. Υπάρχουν δύο μεγάλα αφιερώματα από το BBC Earth, το οποίο είναι διαθέσιμο στην Κοσμοτέ TV, και το Viasat Nature, και αυτό το κανάλι είναι προσβάσιμο από την Κοσμοτέ TV και από την Nova. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ταυτιστεί με την φύση, έχει δημιουργήσει σειρά συγκλονιστικών παραγωγών για την τηλεόραση και έχει μάθει πάρα πολλές γενιές πώς να αγαπούν το περιβάλλον. Αύριο λοιπόν το BBC Earth, που μεταδίδει την Κοσμοτέ TV, θα μεταδώσει δύο νέες παραγωγές. Το Wild London παρουσιάζει το Λονδίνο μέσα από τα μάτια του, αποκαλύπτοντας την άγρια ζωή που κινείται αθέατα στην πόλη, και το Making Life on Earth, Attenborough's Greatest Adventure, το οποίο εξερευνά τα παρασκήνια της ιστορικής παραγωγής Life on Earth. Αυτό ήταν και στην τηλεόραση του Σκάτ, ένα συμπαραγωγός, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μεγάλη μορφή της
1: μυθικού και ειλικρινούς χαρακτήρα του, έκτισε μια αυτοκρατορία μίδια μέσω ενημέρωσης που περιλάμβανε τον πρώτο υπερσταθμό της χαλιβιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια με ταινίες, κινούμενα σχέδια, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες όπως η Atlanta Braves. Αυτά μεταδίδει το CNN, αποτείνοντάς του βεβαίως τον δέοντα φόρο.
0: Άλλαξε το περιεχόμενο στην ενημέρωση.
1: Ακριβώς.
0: Μεταδίδονται με το CNN, διότι ήταν το πρώτο τηλεοπτικό σταθμό που ξεκίνησε να μεταδίδει διαρκώς ειδήσεις από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Πραγματικά. Θεμελιωτής των μέσων ενημέρωσης που αποτέλεσε ένα χαλτήριο προόδου για το πώς είναι τα νέα μέσα σήμερα. Πραγματικά πολύ πολύ σημαντική και τραγική βεβαίως είδηση. Τώρα, για να αλλάξουμε κλίμα, Βασίλη, έχουμε τα νεότερα από την παρουσία του Ακύλα στη Eurovision, στη Βιέννη. Κάθε μέρα που περνά ανεβαίνει όλο και περισσότερο στα προγνωστικά, όπως γράφουμε στο sky.gr. Και μετά και τη δεύτερη πρόβα, δεν αποκλείεται να τον δούμε και πρώτο φαβορή, όπως μεταδίδουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και με τις φωνητικές του δεξιότητες, πρέπει να σου πω, είναι απολαυστικός, και με τη σκηνική του παρουσία. Αναμένουμε τον τελικό της 16ης Μαΐου για να σηκώσουμε το δεύτερο. Έτσι, να δώσουμε λίγο κάπως αισιόδοξη νότα. Και
0: κάτσε, έχει μη τελικό πρώτα, την Τρίτη. Όπως και στον αθλητισμό, έτσι και στην τέχνη, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει. Πάντα υπάρχουν ανατροπές.
1: Είπαμε να δώσουμε λίγο.
0: Το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι.
1: Δεν τα πει, τις έβρετα.
0: Εισέβρεται και σε υψηλές.
1: Φαρμακείο.
0: Ναι, σε υψηλές και φαρμακείο. Είναι ανάλογα το συγκρότημα. Είναι, βέβαια, για τα δεδομένα της εποχής, πρέπει κανείς να θυσιάσει αρκετά χρήματα για να παρακολουθείς.
1: Βεβαίως. Να δούμε και τι γίνεται στη μαύρη αγορά κιόλας, έτσι. Γιατί...
0: Α, σωστά, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν αυτά, Βασίλη, και πολλά περισσότερα έχουμε στο sky.gr.
0: Θα συναντήσουμε και στη συνέχεια τον Στεφάνο Νικολαίδη. Τα παιδιά από Τυχείο ζητάνε λεωφορείο για να μπορούν οι κυρίες και κύριοι να μετακινηθούν, γιατί οι φοιτητές δεν έχουν πλέον εδώ και καιρό αυτή τη δυνατότητα. Δυστυχώς, απίθανα πράγματα να υπάρχει αυτό το αίτημα και να μην υπάρχει ανταπόκριση, ενώ την ίδια ώρα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα ενισχυθούν τα μέσα μεταφοράς και πώς θα μειωθεί η μετακίνηση με τα οχήματα. Οι φοιτητές έχουν και ένα μειονέκτημα, δεν έχουν τόσο πολλά χρήματα για να τα βγάλουν πέρα και να μετακινούνται διαρκώς, για παράδειγμα. Μεταξύ. 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο στάθμου, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Απόψε το δεύτερο μέρος της εκπομπής έρχεται το Radio Psi με την ψυχολόγο Αλεξάνδρα. Πάλι μείνετε συντονισμένοι, διότι απόψε θα υπάρχει μια συζήτηση έκπληξη. Θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. Ποιο είναι το ιερό δισκοπό
2: της κατηνόμησης και σύνθεσης που διαθέτει, μας δίνει απαντήσεις εντός εισαγωγικών, στις οποίες και πάλι εμείς, δηλαδή ο άνθρωπος, αναγνωρίζουμε νόημα. Και ο άνθρωπος, όπως γνωρίζουμε, με αυτή την ικανότητα

0: μπορεί να χτίζει κόσμους με τη φαντασία του, χρησιμοποιώντας όλα τα εκφραστικά μέσα, εικόνες, γλώσσα, μουσική, οτιδήποτε. Αναφέρεται λοιπόν η Goldman Sachs σχετικά με την ευρύτερη δυνατότητα μοντέλων κατανόησης του κόσμου, τα οποία θέτουν συνεχώς το ερώτημα αν συμβεί αυτό και θα συμβεί μετά. Δηλαδή κάνουν αυτό που νομίζουμε, πιστεύουμε ότι κάνει και ο άνθρωπος, αλλά διαθέτοντας την υπολογιστική δύναμη και όχι τη συνείδηση. Το παραλληλίζω με τους υπολογιστές που μας κερδίζουν στο σκάκι, όχι όμως επειδή έχουν τη στρατηγική, αλλά επειδή μπορούν να κάνουν όλους τους συνδυασμούς των κινήσεων. Ενώ εμείς λειτουργούμε με στρατηγική και όχι με συνδυασμούς. Πάμε τώρα σε αυτό που λέει η Goldman Sachs, ότι τα σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στερούνται της αίσθησης του κόσμου που περιγράφουν. Να σταθούμε λίγο στη λέξη αίσθηση. Αν η αίσθηση είναι κάποια απεικόνηση συμβόλων, εικόνων κτλ., που συνδυάζονται όλα αυτά για να δει ένα μοντέλο μια μεγάλη εικόνα, αυτό είναι ένα πράγμα. Αν όμως η μεγάλη εικόνα, εκτός από αίσθηση και συνδυασμό, προϋποθέτει συνείδηση, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν ένα σημερινό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, για να πούμε κάτι επίκαιρο, συνδυάσει τις πιθανές εξελίξεις ενός πολέμου, θα δει εντός εισαγωγικών το μέλλον, αλλά όχι με την έννοια της συνείδησης που το βλέπουμε εμείς. Θα δημιουργήσει πάντως σε κάθε περίπτωση μία ή περισσότερες μελλοντικές καταστάσεις. Και μεταξύ αυτών των καταστάσεων, ο άνθρωπος μπορεί να διαλέξει με βάση την ηθική και τη συνείδησή του. Αυτό που λέμε πολιτισμός. Και γνωρίζουμε δυστυχώς ότι δύο διαφορετικοί πολιτισμοί, και υπάρχουν τέτοιοι σήμερα, ο ένας μπορεί να μην. Μάλλον δεν είναι υπαινιγμός, το λέω σαφώς.
1: Όχι, όχι, είναι υπαινιγμός της έκθεσης. Δηλαδή το.
0: Ναι,
1: κάνει ένα κλικ.
0: Ακριβώς. Κάνει κλικ, αλλά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη συνείδηση. Ναι. Και αν δεν τη χρησιμοποιεί τη λέξη συνείδηση, δεν χρειαζόμαστε, ξέρετε, τεχνητή νοημοσύνη για να αποφασίσουμε και να καταλάβουμε ότι αν πατηθούν όλα τα κουμπιά των πυρηνικών όπλων, ο κόσμος θα αφανιστεί. Μπορούμε να το καταλάβουμε και μόνοι μας.
1: Αυτό είναι
0: δηλαδή
1: δεδομένο, ευτυχώς. Αυτό δεν το έχουμε ακόμη επιπολύσει.
0: Ακριβώς αυτό, ακριβώς.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη πάντως παρασύρει. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους να θέτουν ερωτήσεις και να παίρνουν τις πιο άσχετες απίθανες απαντήσεις. Άσχετες.
0: Με και μάλιστα κείμενο. Κάθε φορά που θα θέσεις την ίδια ερώτηση θα πάρεις διαφορετική απάντηση. Και καλά να είναι μια άσχετη ερώτηση. Αν είναι κάποια σημαντική ερώτηση,
1: ναι,
0: τι γίνεται τόσο.
1: Αυτό είναι απίθανο που συμβαίνει. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς στηρίζονται από αυτό. Δηλαδή το γεγονός ότι θα πάρουν μια απάντηση και θα θεωρήσουν ότι είναι κάτι δεδομένο, σαφές και σωστό και ελεγμένο. Που δεν ισχύει πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και απόψε ήσταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Κοχόβουλε. Καλό βράδυ.
1: Ο καθηγητής, ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο podcast με τον που έχει κάνει ο Στέφανος Νικολαίδης και είναι διαθέσιμο στο sky.gr και στο Spotify. Σκάι 11:16 στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Ανθρώπινη δημιουργία και τεχνητή νοημοσύνη, σύγκρουση ή συνύπαρξη. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο πλαίσιο Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή και του ΟΣΔΕΛ, είναι φορέας συγγενικών δικαιωμάτων που σχετίζεται με τα βιβλία, με τους συγγραφείς, τους εκδότες και λίγο και τους δημοσιογράφους ή αρκετά. Μαζί με το Book Point λοιπόν θα παρουσιάσουν και για πρώτη φορά τα στοιχεία της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής 2025. Και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένας άνθρωπος που ξέρει την ιστορία των πνευματικών δικαιωμάτων όσο λίγη, ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, ο κύριος Γιώργος Ανδρέας Ζάνος. Καλησπέρα, κύριε Ζάνο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης δημιουργίας είναι στο επίκεντρο απόψε και της εκπομπής. Διότι πλέον και με την έκθεση Goldman Sachs πάρα πολλά ενδεχόμενα αφήνονται ανοιχτά. Δεν λέγω δηλαδή αν θα υπάρξει ανθρώπινη συνείδηση ή όχι. Εμείς είμαστε ένα βήμα πριν με την ημερίδα, με την συζήτηση που θα κάνετε.
2: Ναι, εμείς το κοιτάζουμε από την πλευρά της δημιουργίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει πάρα πολλές συνέπειες και προφανώς το ερώτημα είναι αν είναι απειλή ή ευκαιρία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις πάντα επηρεάζουν το χώρο των πνευματικών δικαιωμάτων ανέκαθεν και προφανώς το μεταβατικό στάδιο μέχρι τις

0: να επικρατήσουν δημιουργούνται πολλές αναταράξεις. Έτσι και με την σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να υποκαθιστά και να ανταγωνίζεται τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Και αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο, διότι τα έργα τα οποία παράγει η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακριβώς νέα. Στην ουσία πρόκειται για μιμήσεις, απομιμήσεις έργων, διότι στηρίζονται στην ανασύνθεση προϋφιστάμενων έργων. Mm-hmm. Και αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Όχι, φυσικά.
0: Διότι προφανώς αυτό το οποίο εμείς γνωρίζουμε ως ένα έργο τέχνης, ένα λογοτεχνικό έργο, ένα επιστημονικό έργο, είναι κάτι το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα, την εμπειρία, τη γνώση, το ταλέντο, αλλά και τα κοινωνικά αιτήματα μιας εποχής και την εμπειρία μιας εποχής. Όταν το έργο το οποίο παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη στηρίζεται σε προϋφιστάμενα έργα, δεν είναι νέο.
1: Ναι. Είναι απλώς μια αντιγραφή, η οποία όμως από τους νεότερους γίνεται αποδεκτή. Αυτό το κατασκεύασμα, η αντιγραφή αυτή, το copy, το τεχνολογικό αντίγραφο.
0: Ναι, και αυτό ακριβώς είναι ο κίνδυνος, διότι ακριβώς επειδή έχει κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να ελκύουν κάποιους, στην ουσία όμως δεν πρόκειται για ένα αληθινό έργο τέχνης. Είναι σαν να αν επικρατήσει τα έργα τα οποία καταναλώνουμε να είναι δημιουργήματα τεχνητής νοημοσύνης, θα πρόκειται για ένα δυστοπικό περιβάλλον. Φανταστείτε να αντικαταστήσουμε εσάς,
1: ναι,
0: να μην έχουμε έναν δημοσιογράφο, ναι, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, αλλά να έχουμε ένα ομοίωμα δημοσιογράφου το οποίο θα είναι προγραμματισμένο, θα μιλάει σαν άνθρωπος,
1: ναι,
0: και το οποίο όμως θα κατευθύνεται από έναν αλγόριθμο που θα να μεταδώσει. Ναι. Αυτό είναι ένα δυστοπικό περιβάλλον. Καταλάβω. Και πολύ επικίνδυνο.
1: Η διαφορά πάντως σε σχέση με τη δημοσιογραφία είναι ότι τουλάχιστον όσοι κάνουν έρευνα μπορούν να βγάλουν ειδήσεις. Δεν ξέρουμε αν οι μηχανές, ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να φτάσει σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Στο να δημιουργεί ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, αλλά ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι ο εξής. Ότι αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζάνο, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
0: Ναι, απλώς να πω
1: παρακαλώ,
0: ότι την Παρασκευή.
1: Την
0: Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε τις δύο εκδηλώσεις στην Διεθνή Έκδοση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όποιοι είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι μια μεγάλη γιορτή με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Εμείς έχουμε μία την Παρασκευή στις 3 και το Σάββατο στη 1, όπου θα συζητήσουμε περισσότερα για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο του βιβλίου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάνο, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Καλώς. Και εγώ, να είστε καλά, γεια σας.
1: Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΣΔΕΛ και δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Ανδρέας Ζάνος. Στιγμιότυπα Sky 100,3, η τίτλη των ειδήσεων τώρα με τη Μαρία Λεφαντή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», ανέφερε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάγκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών συντοπίτη του, που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν αύριο στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικού.

Γυρική σόδα από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Στη Eurovision μια φορά και ένα καιρό υπήρχαν πάρα πολύ ωραία τραγούδια με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εμείς τα συναντήσαμε νεότεροι όταν τα άκουγαν οι γονείς μας χορεύοντας. Τώρα η Eurovision είναι αυτό που είναι κάτι, μια κατάσταση τρανς. Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι η μουσική. Είναι ένα οπαδικό πράγμα με στίχους, με κίνηση. Κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό.

0: στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2 10 48 0 0 170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα εδώ θα ζητήσουμε, θα ανοίξουμε εκ νέου το ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κρίσιμο ερώτημα είναι τι τρώμε, διότι το ελληνικό γραφείο της Greenpeace μαζί με τα δίκτυα Σιτό και Αιγύλοπας διοργανώνουν αύριο Πέμπτη μια ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Η διατροφή μας σε κίνδυνο, η κρυφή προώθηση των μεταλλαγμένων». Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Τρίτσι, Αντώνη Τρίτσι του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Βάσου Κανελοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από το δίκτυο Σιτό. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ήδη έχουν, μάλλον ποιοι είναι οι κίνδυνοι που θεωρείτε ότι έρχονται από την κρυφή προώθηση των μεταλλαγμένων τροφίμων?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας διαβάσω λίγα αποσπάσματα από ένα κείμενο που παραλάβαμε σήμερα από την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων όλων των γεωπόνων της χώρας, οι οποίοι λένε ότι διαφωνούν πάρα πολύ με αυτόν τον ευρωπαϊκό κανονισμό, ότι θα βλάψει την ελληνική γεωργία και τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα που έχουμε, και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι τρώμε για να μπορούμε να επιλέξουμε. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι απλώς ότι θέλουμε να ξέρουμε τι τρώμε. Είναι ότι η δεύτερη φάση μεταλλαγμένων θα μπαίνει από την πίσω πόρτα στο πιάτο μας, χωρίς επισήμανση, χωρίς ετικέτα, και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτά τα προϊόντα που δεν είναι δοκιμασμένα και τώρα βγαίνουν από το εργαστήριο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν θα μπορούμε να το ανιχνεύσουμε χωρίς σήμανση, δηλαδή δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η επιστημονική παρακολούθηση. Και αυτοί είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι διασταυρώνονται στη φύση. Όταν λοιπόν υπάρξει ένα θέμα, ένα πρόβλημα, πώς θα το πάρουμε πίσω όταν αυτά θα έχουν διασταυρωθεί? Χρειάζεται πρόληψη, χρειάζεται αυτό που ισχύει σήμερα, που είναι για κάθε γενετικά τροποποιημένο, μεταλλαγμένο, όπως το λέει ο κόσμος, προϊόν, να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου, να υπάρχει ετικέτα για να ξέρουμε τι τρώμε και για την επιστημονική παρακολούθηση, και να υπάρχει αυτό που αποκαλείται επιστημονικά ιχνηλασιμότητα ή ανιχνευσιμότητα, δηλαδή να μπορείς να το βρεις και το, άμα το χρειαστείς να μπορείς να το βρεις.
0: Προφανώς.
1: Τώρα είναι η νομοθεσία, σας ακούω.
0: Ναι, λέω προφανώς, θα πρέπει να είναι... Στο είναι δικαίωμα πληροφόρηση των πολιτών αυτό. Δεν μπορεί
1: Ακριβώς, κύριε Κουφόπουλε. Και η νέα νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον κατασκευαστή του νέου φυτού που έκανε ένα νέο φυτό στο εργαστήριο με τεχνητή μετάλλαξη, του δίνει το δικαίωμα να μην δίνει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέθοδο ανίχνευσης. Μέχρι τώρα ήταν υποχρεωμένος να δίνει μέθοδο ανίχνευσης, το οποίο σημαίνει ότι όταν υπάρξει ένα θέμα, να μπορείς να το εντοπίσεις γρήγορα στο μέτρο του εφικτού να το αποσύρεις. Τώρα δεν θα δίνουν μέθοδο ανίχνευσης, γιατί θεωρείται μυστικό εμπορικό. Είναι και αυτό πολύ μεγάλο σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης, όπως λένε και οι γεωπόνοι όλης της χώρας. Και υπάρχει και ένα θέμα... Με αυτόν τον κανονισμό λέει ότι αυτά τα συγκεκριμένα φυτά που τα λένε κατηγορίας 1 τα αποκαλούν επιστημονικά νέες γονιδιωματικές τεχνικές κατηγορίας 1. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία της δεύτερης γενιάς μεταλλαγμένων. Λοιπόν, τα θεωρούν ότι αν έχουν μέχρι 20 μεταλλάξεις, είναι παρόμοια με αυτά που διασταυρώνονται με φυσικό τρόπο. Δηλαδή με την δημιουργία νέας ποικιλίας που κάνει ένας γεωργός ή ένας γεωπόνος και την κάνει με διασταύρωση. Λοιπόν, μας λέει ο γενετιστής κύριος Μάικαλ Αντωνίου, που είναι καθηγητής στο King's College στο Λονδίνο και μόλις τον πήραμε από το αεροδρόμιο γιατί θα μας μιλήσει αύριο, μας λέει αυτό δεν στέκει επιστημονικά. Δεν στέκει το νούμερο 20 μεταλλάξεις ισούται με φυσικό προϊόν. Διότι μία μετάλλαξη μπορεί να είναι τοξική και η 100 να μην είναι. Είναι θέμα ποια μετάλλαξη. Λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση και ότι αυτό είναι ένα νομικό κατασκεύασμα. Δηλαδή αυτή η έννοια της ισοδυναμίας η οποία τους δίνει το δικαίωμα να προτείνουν την κατάργηση των κανόνων που ισχύουν σήμερα, που είναι η επισήμανση, η χνηλασιμότητα, η εκτίμηση κινδύνου και το δικαίωμα του κράτους μέλους να απαγορεύσει κάτι αν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλο για τα οικοσυστήματά του. Όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε...
0: Αθρηστικά ναι, προκαλούν την αίσθηση του κινδύνου, γιατί η πληροφόρηση είναι κάτι απαραίτητο και βασικό και η έρευνα με βάση τα στοιχεία που θα διατίθεται, γιατί διαφορετικά πώς θα βρεις, πώς θα εντοπιστούν.
1: Ακριβώς, κύριε Κουφόπουλε, ακριβώς. Και νομίζω ότι θα έπρεπε, αφού η εκπομπή σας ενδιαφέρεται για αυτά τα κοινωνικά θέματα που έχουν σχέση και με την υγεία και την τροφή, αλλά και την κοινωνική οργάνωση, γιατί είναι και θέμα δημοκρατίας το να ξέρουμε τι τρώμε.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Αυτούς τους γεωπόνους που υπογράφουν αυτό που λάβαμε σήμερα...
0: Θα τους αναζητήσουμε.
1: Να τους φωνάξετε. Μιλάνε για σοβαρό έλλειμμα πληροφόρησης σχετικά με την τροφή.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για το... Αυτό ισχύει για τον καταναλωτή, για μένα που τρώω. Δηλαδή όλοι τρώμε. Μετά μιλάνε για ενίσχυση ενός καθεστώτος εξάρτησης των αγροτών παραγωγών, εξάρτησης από μεγάλες εταιρείες, με σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της αγροτικής παραγωγής και στη διατήρηση της αυτονομίας τους. Αυτονομία τους δηλαδή ως προς το πρώτο υλικό, τη βάση της τροφής μας, που είναι οι σπόροι. Δεν θα έχουν αυτονομία στους σπόρους.
0: Δεν θα μπορούν να έχουν δικούς σπόρους.
1: Θα πρέπει να φυτέψουν αυτό το πατενταρισμένο υλικό.
0: Δραματικό.
1: Θα έχουν νομικές και οικονομικές επιπτώσεις λόγω των πατεντών. Δηλαδή όταν ο διπλανός σου καλλιεργήσει ένα τέτοιο προϊόν και μέσα από τον αέρα και τη γύρη και τις μέλισσες επιμολυνθείς, μπορείς να κατηγορηθείς από την εταιρεία ότι τους έκλεψες την πατέντα. Αυτό έχει γίνει ήδη στο εξωτερικό με την πρώτη γενιά. Έχουν υποστεί μηνύσεις αρκετοί παραγωγοί αγρότες. Ειδικά δε οι αγρότες της χώρας μας δεν είναι μεγάλης κλίμακας οι εκτάσεις. Είναι μέσα στα πλαίσια...
0: Ναι. Και είναι εύκολο με τη γύρνα, είναι με τον αέρα και μόνο μπορεί να μεταφερθεί ο σπόρος και μετά
1: Ακριβώς. Οπότε θα υπάρχουν νομικές και οικονομικές επιπτώσεις πάνω σε αυτούς. Γιατί φοβούνται αυτό που ονομάζουν οι γεωπόνοι εκτεταμένη επιμόλυνση.
0: Ναι.
1: Των άλλων φυτών που δεν θα είναι γενετικά τροποποιημένα. Και τα βιολογικά θα έχουν πρόβλημα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις την επιμόλυνση. Φοβούνται, μας λένε οι γεωπόνοι, απρόβλεπτες επιπτώσεις στη βιοπικιλότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας και ταυτόχρονη υποβάθμιση της ταυτότητας, της φήμης και της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή είναι μια υποβάθμιση για τα προϊόντα μας αυτό το πράγμα που εμείς έχουμε. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον άλλον σε μεγάλη κλίμακα. Μπορούμε να τον ανταγωνιστούμε στην ποιότητα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή, μην χάσουμε και την ποιότητα.
0: Ναι, είναι πολύ καθοριστικό.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλώς βράδυ.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Κυρία Βάσο Καναλοπούλου, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου, ΣΥΤΟ, αύριο η παρουσία της εκδήλωσης στο Δήμο Αθηναίων, στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης, μαζί με την Κρυπής και το δίκτυο Αιγύλοπας. Σε λίγο θα πάμε στο περιοδικό αρχείο Τάξιο. Τώρα η ενημέρωση μέσα από το sky.gr από τον Στεφάνη Νικολαίδη.
2: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να πιέζει την Τεχεράνη να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε νέο πλήγμα από το Ισραήλ στην καρδιά της Βηρητού. Βεβαίως, να θυμίσουμε ότι νωρίτερα σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα από το Axios, το οποίο έκανε λόγο για μονοσέλιδη συμφωνία, συμφωνία με όρους μια σελίδα δηλαδή, που θα οδηγούσε σε οριστική συμφωνία, σε οριστικό συμβιβασμό, εκεί κυρία, κατάρρευση του πυρός μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Βεβαίως, η Τεχεράνη απορρίπτει το δημοσίευμα, το διαψεύδει το δημοσίευμα αυτό του Αξιός, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές απαιτήσεις λίστα επιθυμιών. Δηλαδή, προσγειώνει κάπως τα πράγματα η Ιρανική πλευρά. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει στο Fox News πως το Ιράν έχει διορία μία εβδομάδα για να συμφωνήσει. Ή αλλιώς θα χτυπήσουμε πιο αναλέητα και πιο σκληρά από ποτέ. Η CENTCOM, παρεμπιπτόντως, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν με F-18, παρακαλώ, ιρανικό τάγκερ, δεξαμενόπλιο ιρανικό, που κατευθυνόταν σε κάποιο λιμάνι του Ιράν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, Βασίλη, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην εγχώρια επικαιρότητα, φαίνεται να έχουμε κλιμάκωση της έντασης και στο ρωσο-ουκρανικό. Διότι η κυρία Ζαχάροβα βγήκε, εκπροσωπώντας τη Μόσχα βεβαίως, και προειδοποίησε για μαζικό πλήγμα στο Κίεβο. Έχουμε και αυτό το μέτωπο, το οποίο συνεχίζεται. Το έχουμε ξεχάσει τελευταία δεδομένη της έντασης και της όλης χρήσης στη Μέση Ανατολή. Όμως πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας και εκεί, διότι δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται η κατάσταση. Δεν φαίνεται. Το αν θα αποκλιμακωθεί ή όχι, μένει να φανεί. Τώρα, πάμε στα δικά μας πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη. Έχουμε, καταρχάς, να σου πω στην Κρήτη και να σου πω ότι σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 21χρονου. Υπάρχει βίντεο που δείχνει ότι τον πυροβόλησε 6 φορές και τον κλώτσισε τον 21χρονο δράστης. Και μάλιστα έχουμε το συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας του 21 ετών θύματος από τον 54χρονο πατέρα. Είναι πραγματικά βίντεο συγκλονιστικό, κόβει την ανάσα. Και υπενθυμίζουμε για τους ακροατές μας ότι ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία. Να σου πω επίσης, Βασίλη, για να πούμε μια κουβέντα για την πολιτική μας επικαιρότητα, επικράτησε ένας μίνι πανικός με την Ευρωπαία Εισαγγελία, διότι βουλευτές που βρίσκονταν υπό έλεγχο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανησύχησαν και έζησαν λίγες στιγμές αβεβαιότητας εξαιτίας σοβαρού λάθους που εντοπίστηκε σε έγγραφα. Λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έλαβαν κλήσεις για να παράσχουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος 22 Μαΐου, όμως σε αρκετές περιπτώσεις αναγραφόταν ότι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες, ενώ στην πραγματικότητα οι περισσότεροι ελέγχονται μόνο για πλημελήματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πούμε ότι το απόγευμα νωρίτερα σήμερα προχώρησε στην αποστολή διορθωμένων κλήσεων και όπως έγινε γνωστό, το λάθος αυτό αποδόθηκε σε τυπογραφική αστοχία κατά τη διαδικασία αντιγραφής και επικόλυσης. Έτσι, με αποτέλεσμα να αποδοθούν.
0: Κατηγορίες που δεν ευσταθούσαν, δεν είναι τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Και δεν επηρεάζει βεβαίως το σφάλμα αυτό την εγκυρότητα της διαδικασίας, όπως διαμηνεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και απλά να πούμε μια είδηση από το οικονομικό, επιχειρηματικό, το οποίο η Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

0: Το περιοδικό αρχαιοτάξιο συγκεντρώνει έρευνες, συγκεντρώνει υλικό από το παρελθόν, το επεξεργάζεται και το επαναπροσδιορίζει. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια, η οποία αξίζει να τύχει της προσοχής σας, και έρχεται ένα νέο τοντίνο τεύχος με θέμα αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα παρελθόν και παρόν. Η κυρία Ηλιρίντα Μουσαράης είναι επιμελήτρια του αφιερώματος και συντονίστρια του αρχείου αλβανικής μετανάστευσης των ΑΣΚΙ. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, το ξέχασα να σημειώσω ότι το αρχαιοτάξιο είναι μια έκδοση των ΑΣΚΙ που έχουν ορισμένα τα πιο ενδιαφέροντα αρχεία κοινωνικά και πολιτικά στη χώρα. Λοιπόν, το ειδικό τεύχος είναι για την αλβανική μετανάστευση στην Ελλάδα. Τι συνέβη στο παρελθόν και τι υπάρχει και τι γίνεται σήμερα. Ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα άρθρα σας.
1: Το αφιέρωμα αυτό είναι κάπως μια φυσική πορεία μιας τελευταίας ενασχόλησης των τελευταίων χρόνων των ΑΣΚΙ, που άρχισε με το πιλωτικό project το Αρχείο Αλβανικής Μετανάστευσης, με τη δημιουργία ενός πιλωτικού, τέλος πάντων, αρχείου για την αλβανική μετανάστευση, για τη διάσωση της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης. Έχοντας κάνει αυτό το project και συγκροτήσει μια μικρή συλλογή αρχείων και έχοντας προχωρήσει και σε μια έκθεση, θεωρήσαμε την αλβανική ιστορία την ύπαρξη των ίδιων των μεταναστών και μεταναστριών αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα και το πώς επηρεάστηκαν και το πώς επηρέασαν την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Και προφανώς σε πιο σύγχρονες διαστάσεις αυτής, όπως είναι η επεξεργασία αυτής της ιστορικής μνήμης και όπως είναι θέματα π.χ. για την διαδοχική μετανάστευση ή για την καλλιτεχνική παραγωγή στη δεύτερη γενιά των μεταναστευτικής καταγωγής.
0: Πολύ πλούσια. Όπως είπαμε στο παιδιά, είναι πολύ πλούσια η έρευνα και καλύπτει πάρα πολλούς τομείς από την σύγχρονη πραγματικότητα και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν ξέρω, έχουν γίνει, πόσες έρευνες έχουν γίνει σχετικά στο παρελθόν. Υπάρχει βιβλιογραφία.
1: Ναι, υπάρχει αρκετά πλούσια βιβλιογραφία. Δηλαδή το ενδιαφέρον σε αυτό το τεύχος, αν το δείτε, είναι ότι έχουν γράψει άτομα και νεότερης γενιάς αλβανικής καταγωγής και πρώτης και δεύτερης γενιάς, αλλά έχουν γράψει και νεαροί επιστήμονες και επιστημόνισσες και έχουν γράψει και άτομα τα οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την αλβανική μετανάστευση. Όπως είναι το άρθρο 2004 του Ερβίν Σέχου και του Γιάννη Γκολφινόπουλου, όπως ο κ. Γκολφινόπουλος έχει γράψει και βιβλίο για το 2004 που μπορείτε να το βρείτε από τις εκδόσεις ΝΑΦΗ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ιστορία της μετανάστευσης είναι και ιστορία κοινωνικών ανισοτήτων και βίας ενώ ρατσιστικής. Το τεύχος μας θέλει να αναδείξει αυτές τις διαστάσεις, αλλά από μια πλευρά που και δείχνει τις κοινωνικές ανισότητες και το ρατσισμό, αλλά δείχνει και τις δράσεις των ίδιων των ανθρώπων. Γιατί πολύ συχνά κάνουμε μελέτες και δεν υπάρχουν πουθενά οι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστά. Απουσιάζουν για αυτούς.
1: Απουσιάζει η δική τους οπτική, απουσιάζει δηλαδή ο μηχανισμός με τον οποίο παλεύουν να αντιμετωπίσουν το ρατσισμό, να αντιμετωπίσουν την οικονομική ανισότητα. Οπότε, ξέρετε, για να υπάρχει μια ισορροπία, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να δείξεις όλες τις οπτικές και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε το γεγονός ότι και υπάρχουν εξαιρετικοί ακαδημαϊκοί που έχουν συμμετάσχει στο τεύχος, αλλά και το ότι είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και ακαδημαϊκούς μεταναστευτικής αλβανικής καταγωγής, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά γίνεται μια κανονικότητα.
0: Ναι, προφανώς. Οι κοινωνίες προχωράνε. Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι εκεί. Νομίζουμε, σωστά. Υπάρχει πάντως, προσθέτω στην προβληματική σας και την ταινία του Φίλιππου Τσίτσου με τίτλο Ακαδημία Πλάτωνος. Ο πρώτος τίτλος ήταν «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ». αν θυμάμαι.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
2: Στην πολιτεία, που είμαι σίγουρος ότι αν ψαχτεί η ιστορία θα υπάρχουν πάρα πολλές και παραλήψεις και ιστορίες. Δεν λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα. Στο ρεπορτάζ πριν έλεγε ότι κάποιος πήγε μέσα στο δικαστήριο, σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Συνεπώς, όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Εδώ

0: Υπάρχουν ευθύνες και στην πολιτεία, είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν στην πορεία του ρεπορτάζ, θα ανακαλύψει πολλές παραλήψεις της αστυνομίας. Υπάρχει όμως ευθύνη μιας κοινωνίας η οποία το βλέπει να έρχεται. Όλοι λένε στο ρεπορτάζ ότι ξέραμε ότι θα γίνει. Άρα
1: όπως το είπες,
0: κάπως
1: το έβλεπαν να έρχεται.
0: Ακριβώς, άρα κάπως έπρεπε να παρέμβουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μεγάλες ευθύνες της πολιτείας είναι ότι έχουμε αυτό το φαινόμενο να διαρκεί 50 χρόνια, 60 όσο ζω τουλάχιστον, και να ακούω διακηρύξεις ότι διάφορα πράγματα θα διορθωθούν σε θεσμικό επίπεδο και να μην διορθώνονται. Έχουμε την οπλοκατοχή στην Κρήτη. Η οπλοκατοχή, θυμάμαι πριν 6 μήνες, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης είχε πει ότι δεν θα είναι λόγια του αέρα. Τι ανακοίνωσε? Αυστηροποίηση ποινών. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυστηροποίηση ποινών. Ο άλλος σκοτώνει και μετά αυτοκτονεί. Κάνει την έσκατη.
1: Τα όποια μέτρα δεν μπορούν να αντιθασεύσουν πάθη.
0: Όχι.
1: Τέτοιου μεγέθους.
0: Όχι.
1: Τέτοιου βάθους.
0: Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα μέτρα λοιπόν, γιατί ανακοίνωσε και κάποια άλλα μέτρα, να πάνε στα σχολεία και να διδάξουν πόσο κακό πράγμα είναι η βεντέτα και η οπλοκατοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω αν ελήφθησαν και σε τι βαθμό, δεν τα παρακολουθεί κανείς. Δηλαδή, πάρθηκαν αυτά τα μέτρα? Λειτουργούν αυτά τα μέτρα?
1: Πάντως, ακόμη και να πάρθηκαν, ακόμη και να λειτουργούν και να τα παρακολουθούν, επιστρέφουμε στο θέμα.
0: Σε αυτό το πράγμα, στο σασμό. Δηλαδή, ο σασμός δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να το επιβάλλει η πολιτεία. Πρέπει και η κοινωνία από μόνη της να καταλάβουν ότι αυτό το φωνικό, αυτή η φωνική μανία πρέπει να τελειώνει. Εδώ.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του Πάσχου Μανδαραβέλη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόραση του Sky με τη Σιακοσιόνη στιγμή. Ότι Πασκά 100,3 ξεχάσαμε την προσφορά, κυρίες και κύριοι, κύριε, σημαντική, συλλεκτική. Έρχεται το Μουντιάλ 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Εμείς τι έχουμε? Το άλμπουμ της Πανίνη και όλες τις κάρτες των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, ένα σημείο. Μετά από κλήρωση που θα κάνει η κυρία πάλι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, δεν το ξέρει, θα κερδίσει και το άλμπουμ και όλες τις κάρτες. Είναι ένα συλλεκτικό δώρο μεγάλης αξίας, ποδοσφαιρικής και συναισθηματικής, διότι θα έχετε για πάντα το Μουντιάλ στο σπίτι σας πριν καν γίνει. Δυστυχώς δεν συμμετέχει η Εθνική Ποδοσφαίρου. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr, η ιστοσελίδα, αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ήδη ο πρώτος τυχερός έχει παραλάβει το άλμπουμ του, μην το χάσετε, δεν έχουμε πολλά, είναι λίγα και συλλεκτικά. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, το άλμπουμ της Πανίνη και όλες οι κάρτες. Η διακοπή. Το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη από τον Sky 100,3.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί η συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του, νωρίτερα στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές

0: εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Ουίτκοφ και τον άτυπο συμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορεί να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πως η τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε απόψε. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, ανέφερε. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε Ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα οι Αμερικανικές δυνάμεις να αχρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση επίσης τονίζεται ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Απέπλευσε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τρία τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν πλέον στο πλοίο, 13 τουρίστες και ένας ναυτικός, θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα τεθούν σε καραντίνα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο, όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπηκό, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου, που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε στη σύζυγο του 54χρονου. Και οι δύο συζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, αύριο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο, με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εν πλώ, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό απόψε στη Διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή από περαστικό να κινείται στην περιοχή του Ιστμού με κατεύθυνση Ταπρανή, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν τη 15χρονη να επιπλέει στο νερό έχοντας τις αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα της Ιστμίας, από όπου και την ανέσυραν με ασφάλεια. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες έχει τραυματιστεί στην πλάτη. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΑΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια αποβλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους και με τους διαιτητές. Για την ημιτελική φάση του Champions League, Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain ήρθαν ισόπαλες 1-1. Η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά Αθηνά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Ιστορία έρωτα και αγάπης, κυρίες και κύριοι. Πόσο διαρκεί ένας έρωτας, απόψε η απάντηση, η οριστική, η επιστημονική. Μείνετε συντονισμένοι σε δευτερόλεπτα μαζί μας. Είναι στο Ράδιο Θάλαμο. Θα ακούσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το άλμπουμ της Panini για το Μουντιάλ 2026. Είναι μαζί και, και η κούτα με όλες τις καρτέλες των ποδοσφαιριστών. Ξεχάστε τα αυτοκόλλητα. Έχουμε καρτέλες και άλμπουμ. Θα βάζετε μέσα, αφιερώνετε 2-3 ώρες και το έχετε μια για συλλεκτικό δώρο ανεκτήμητης συναισθηματικής και ποδοσφαιρικής αξίας. Κρίμα που δεν είναι και η εθνική μέσα σε αυτό, κατάφερε να μην προκριθεί, γιατί τότε ναι, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση. 2-10-48-0-170-4, σας περιμένει η Ελένη Μπουλιέρη, κλήρωση στο τέλος της ώρας. Τώρα, ο Στέφανος Νικολαίδης για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας, για να δούμε αν θα μας πάει στα άστρα.
1: Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε στα άστρα και απόψε, Βασίλη. Θα μιλήσουμε για UFO. Ξανά. Ναι, θα σου πω τώρα τι έχει συμβεί. Υπάρχουν κάποιοι πάστορες με ιδιαίτερη έτσι, επίδραση, που δεν είναι influencer, να σε προλάβω. Είναι, εν πάση περιπτώσει, πάστορες δημοφιλείς, έτσι, θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι βγήκαν δημόσια και υποστηρίζουν τώρα, σήμερα, χτες έγινε αυτό, ότι έχουν λάβει. Αυτό το υποστηρίζουν, ότι έχουν λάβει προειδοποιήσεις να προετοιμάσουν τους πιστούς για αποκαλύψεις που κοντοζυγώνουν σχετικά με UFO, οι οποίες αποκαλύψεις ενδέχεται να ανατρέψουν βασικές θρησκευτικές πεποιθήσεις. Μιλάμε για τον κύριο Πέρι Στόουν, ο οποίος είναι γνωστός ευαγγελιστής, συγγραφέας και δάσκαλος της Βίβλου από το Τενεσί. Λοιπόν, δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του προσκλήθηκαν πρόσφατα σε μια μυστική συνάντηση με αξιωματούχους των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών με στόχο τι? Να προετοιμαστούν για τη δημοσιοποίηση απόρριτων φακέλων που αφορούν εξωγήινη ζωή. Και σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί οι αξιωματούχοι ενημέρωσαν αυτή τη μικρή ομάδα θρησκευτικών ηγετών με μεγάλη επιρροή στη χριστιανική κοινότητα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα εκθέσεις και ενδεχομένως και βίντεο που να αφορούν εξωγήινους και διαστημόπλια.
0: Ήδη έχουμε δει από τα προηγούμενα χρόνια, έχει φτάσει το θέμα και στο Κογκρέσο, είναι από πλάνα του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με άγνωστο αυτό το αντικείμενο και πλέον έχει αλλάξει και η ορολογία, θυμάμαι. Έχω δει και ντοκιμαντέρ στο National Geographic με έναν ερευνητή που ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπάρχουν μια σειρά από στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Δεν είναι όλες δημοσίες.
1: Και όχι βέβαια, και δεν σε πάω πολύ μακριά. Τώρα, 19 Φεβρουαρίου, έγραφε το ημερολόγιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο και στον Υπουργό Πολέμου συγκεκριμένα, τον κύριο Πιτ Χέγκζεθ, να δημοσιοποιηθούν όλες αυτές οι πληροφορίες που διαθέτει η κυβέρνηση για τα UFO και την εξωγήινη ζωή. Ενώ την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάσαι, μαζί το λέγαμε, ο Τραμπ δήλωσε ότι τα πρώτα αρχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα πολύ πολύ σύντομα και θα περιλαμβάνουν πολύ ενδιαφέρον υλικό.
0: Ναι, βεβαίως έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο, γιατί με μόνο και αυτή την αγγελία έχουν διοχετευτεί μια σειρά από βίντεο που κανείς δεν ξέρει πραγματικά ή όχι, αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αναδειχθεί ιστοσελίδες, λογαριασμοί στο Instagram με θεωρίες συνωμοσίας, με τους πρώτους εξωγήινους, έχουν μπλέξει τη θρησκεία, έχουν τους Μάγια, ξανά εννοείται.
1: Ερπετόφωνους.
0: Α, ναι. Ήταν σαν να κάνουμε. Εμένα μου θύμισε την εκπομπή που κάναμε παλιά. Δηλαδή, περιμένω εδώ τον κύριο Πολυκάρπο και τους υπόλοιπους να πούνε να δώσουν διαστάσεις με αυτό το θέμα.
1: Πάντως, το σημαντικό εδώ πέρα, Βασίλη, και με αυτό κλείνω, είναι ότι και πολιτικά πρόσωπα έχουν συνδεδέσει. Όχι, αναφερθώ στον Ομπάμα, όπως το έχουμε κάνει στο παρελθόν.
0: Ο Ομπάμα ήταν σαν την Πυθία, ή ξαφίξου ένα πολιτικό μαθηνίξης.
1: Ναι. Δηλαδή, και ο J.D. Vance, θυμίζω, λέγαμε τον Μάρτιο πριν από 2 μήνες ότι.
0: Πάμε στους έγκριτους τώρα.
1: Ναι. Δεν πιστεύει πως πρόκειται, λέει, για εξωγήινους, αλλά για δαίμονες. Ναι. Και μάλιστα στο παρελθόν.
0: Σαν τον Καρβέλα. Στους δαίμονες του Καρβέλα.
1: Την όπερα. Ναι.
0: Σωστά. Εκπροσώπησε και τη χώρα το 6 στη Eurovision.
1: Στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, βεβαίως.
0: Και κάνει. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Τότε πρόεδρος Βουλής Δημήτρης Σιούφας είχε πει ότι αναθέτουμε την εκπροσώπηση, την Ελλάδα εκπροσωπεί μια νέα ερμηνεύτρια, η Άννα Ιβύση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, υπάρχει και
1: εσύ. Σωστά. Όχι, τι πώς. Ξεχνιούνται αυτές οι.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Σωστό, ναι.
2: Δεν είχαμε γεννηθεί τότε.
0: Εμείς ήμασταν αγέννητοι.
2: Πώς θα το θυμόμαστε.
0: Σωστά, αγέννητοι όλοι. Μόνο νότι.
1: από διηγήσεις. Μας τα έχουμε μεταφέρει από
0: πάμε να ολοκληρώσουμε. Πάμε να ολοκληρώσουμε τις εξωγήινους. Υπάρχει κάτι νεότερο με τους πάστορες ή με τέλος πάντων.
1: Όχι, ναι. Απλά κάλεσαν τις εκκλησίες. Ισχυρίζονται. Ναι, να προετοιμαστούν ώστε οι πιστοί να μην ευνηδιαστούν, ούτε να παραπλανηθούν, αλλά να παραμείνουν προσιλωμένοι στις θρησκευτικές τους επιθύσεις.
0: Εννοείται.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος
1: Κυριακίδης,
0: κυρίες και κύριοι, με όλες τις θεωρίες και τις ανησυχίες για την δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα φανεί στοιχεία σχετικά με την εξωγήινη ζωή στον πλανήτη Γη.
2: Καλησπέρα. Είναι πολύ διασκεδαστική αυτή η δέσμευση. Βέβαια, ο Ομπάμα αυτό που είπε, έχω να πω ότι είναι άκρως επιστημονικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ότι αν σκεφτεί ότι υπάρχουν κανείς ότι υπάρχουν τόσο πολλοί γαλαξίες και ότι εμείς είμαστε σαν γαλαξία, με τον όνομα των πιθανοτήτων, κάπου θα υπάρχει.
0: Σαν γαλαξία, σε ένα ηλιακό σύστημα.
2: Κάπου, ναι, σε δισεκατομμύρια, σε αιώνες μακριά, θα υπάρχει μια αμοιβάδα, κάτι, μια πρωτόγονη ζωή ή οτιδήποτε άλλο. Ή ένα ίχνος, ένα κύτταρο από κάτι.
0: Εμείς τα έχουμε λύσει με το Star Trek. Το Star Wars και όλα αυτά. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχουν και δεν θα σοκαριστεί κανένας. Και το Hollywood έκανε και πολύ καλή δουλειά σε αυτό, έτσι.
2: Και το ταξίδι στο διάστημα είναι πάντα πάρα πολύ γοητευτικό και πολύ εντυπωσιακό και μας κάνει έτσι πολύ εντύπωση σε όλους. Αλλά θα έλεγα από τη θέση του ψυχολόγου ότι το πιο εντυπωσιακό σε αυτό το ταξίδι είναι ο ψυχισμός των αστροναυτών.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ιδιότητες που δεν έχουμε εμείς οι υπόλοιποι. Οι αστροναύτες είναι προσωπικότητες που είναι πολύ ηγετικές προσωπικότητες που ταυτόχρονα όμως μπορούν και να ακολουθούν την ομάδα και έτσι να μπορούν να κάνουν μια καλή ομάδα. Που θα αντέξει για όσο χρόνο χρειάζεται να είναι μαζί σε ένα δωμάτιο πάρα πολύ μικρό, να μην έχουν ποτέ τους έναν ιδιωτικό χρόνο, να μην υπάρχει μία στιγμή που να μπορούν να είναι μόνοι τους. Αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε ζήσει ποτέ στην κανονική μας ζωή, να μην είμαστε ποτέ μόνοι μας ούτε για ένα λεπτό.
0: Και να μην υπάρχει βαρύτητα επίσης.
2: Ναι, δεν ξέρω αν η βαρύτητα είναι το πιο δύσκολο, αλλά το πιο δύσκολο μοιάζει να είναι αυτή η έλλειψη του προσωπικού χώρου και η αδιάκοπη δουλειά που πρέπει να κάνουν και η μεγάλη τρομακτική πειθαρχία που έχουν. Νομίζω ότι όπως είπε ο Ολυμπιονίκης, σε ένα τέτοιο επίπεδο είναι αυτή η πειθαρχία, στο να φροντίζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή πρέπει να ακολουθούν πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα που έχουν να κάνουν το φαγητό τους, με την κίνησή τους, με τη γυμναστική τους, καθώς και με τις ικανότητες που έχουν, από το να μπορούν να κάνουν όλοι τους όλες τις δουλειές μέχρι να μπορούν όλοι να κάνουν υπέρηκους ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία, ολοκληρώνουμε την ενότητα του διαστήματος και των εξωγήινων, την οποία έχει καθιερώσει εδώ ο Στέφανος Νικολαίδης και εμείς ακολουθούμε, για να πάμε στα ζητήματα του έρωτος και των σχέσεων. Κυρίες και κύριοι, απόψε θα δώσουμε την απάντηση πότε τελειώνει ένας έρωτας.

0: Στιγμιότυπα. Sky 100,3. Ενώτα ραδιοψή με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Η ώρα για τον έρωτα. Γιατί απόψε, κυρίες και κύριοι, θα δούμε αν υπάρχει απάντηση στο πότε τελειώνει ο έρωτας. Λοιπόν, πότε αρχίζει καταρχήν?
1: Πότε αρχίζει?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, όταν δύο άνθρωποι συναντιόνται και βλέπουν ότι υπάρχει μία έλξη μεταξύ τους.
0: Σαν τα μαθηματικά. Υπάρχει, το α είναι η έναρξη. Πρέπει να δω, εμείς θα διερευνήσουμε το β, πότε τελειώνει.
1: Την έναρξη λοιπόν την είπαμε την προηγούμενη φορά λιγάκι. Συζητήσαμε λίγο τι μας λέει η ψυχολογία, σε ποιες συνθήκες και πώς επιλέγουμε το πρόσωπο το οποίο, ερωτευόμαστε. Και είδαμε ότι παρά αυτό που πιστεύει ο πολύς ο κόσμος, δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες στο πώς επιλέγουν. Δηλαδή, λέμε ότι οι άντρες επιλέγουν με βάση την ομορφιά, ότι οι γυναίκες επιλέγουν με βάση την εξουσία. Και όταν ρωτάμε τους ίδιους τους ανθρώπους όντως πώς επιλέγεται, μας απαντούν και αυτοί το ίδιο. Αλλά όταν στις μελέτες πάει και παρατηρεί κανείς το πώς όντως γίνεται στην πράξη και ποια είναι η πραγματική συμπεριφορά, βλέπουμε ότι ανάμεσα στα δύο φύλλα δεν υπάρχουν διαφορές. Ότι δηλαδή και η ομορφιά και η εξουσία και ο πλούς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά είναι το εξίσου ελκυστικά και για τα δύο φύλλα.
0: Να το αναπτύξουμε λίγο περισσότερο, να το δούμε λίγο εκεί. Στη διαβάθμιση μπορούμε?
1: Ναι. Πώς το σκέφτεστε?
0: Δεν ξέρω. Θέλω να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, ότι έχουν γίνει έρευνες που βλέπουν ότι έχουμε τα διάφορα στερεότυπα, στα οποία στερεότυπα.
0: Ναι, η λέξη είναι στερεότυπα. Υπάρχει μια στερεοτυπική αντίληψη.
1: Ναι. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων,
0: ναι,
1: οι οποίοι ας πούμε θα έχουν πάρα πολλές ερωτικές σχέσεις και θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη πέραση, ότι υπάρχουν άλλοι τύποι ανθρώπων οι οποίοι θα είναι πανταπιστοί, ότι υπάρχουν άλλοι τύποι ανθρώπων που θα είναι στο ερωτικό παιχνίδι πολύ πίσω και θα είναι αυτοί που θα είναι συνήθως χαμένοι ή θα έχουν ελάχιστες επιτυχίες, ή ότι πραγματικά επιλέγουμε με βάση πολύ συγκεκριμένα κριτήρια που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι αυτό που νομίζουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αυτό που έχουμε την εντύπωση ότι γίνεται έτσι. Αλλά όταν πάει κανείς και κοιτάει αναλυτικά και κάνει μελέτες και διερευνά όντως τι νομίζουν οι άνθρωποι, τι γράφουν οι άνθρωποι, τι απαντήσεις δίνουν και τι τελικά κάνουν, πώς τελικά επιλέγουν, βλέπουν ότι η τελική επιλογή τους δεν έχει να κάνει με αυτό. Ότι η τελική...
0: Με το στερεότυπο δηλαδή, με αυτό που έχει επιβληθεί,
1: ναι,
0: που έχει, είναι στο κεφάλι.
1: Ακριβώς.
0: Των πολλών ή και στο δικό τους.
1: Αυτό μπορεί και στο δικό τους κεφάλι. Αυτό είναι η πρώτη εντύπωση που έχουν, είναι αυτό το οποίο τους κάνει εντύπωση όταν βλέπουν έναν άνθρωπο για πρώτη φορά, αλλά αυτό δεν αντιστοιχεί στην πραγματική επιλογή.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο έρωτας μπορεί να είναι κεραυνοβόλος, αλλά μπορεί να έρθει και μετά από πολύ καιρό, όταν κανείς γνωριστεί και σχετιστεί, και μπορεί να είναι προϊόν μιας σχέσης, μιας φιλίας ή μιας άλλης σχέσης έτσι με κάποιον, και ότι σε όλες περιπτώσεις είτε ξεκινήσει κεραυνοβόλα είτε ξεκινήσει πιο αργά, σε όλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μετά στην ποιότητά του, στο πόσο έντονος μπορεί να είναι ή στο τι διάρκεια μπορεί να έχει. Η αρχή δηλαδή δεν μας βοηθάει να προβλέψουμε το τέλος.
0: Ναι, δεν είναι το ίμιση του παντός όπως συνηθίζεται να λένε. Δεν έχει σχέση με τον έρωτα.
1: Ακριβώς. Εδώ πέρα δεν ισχύει ο κανόνας αυτός και ότι μπορεί να έχει μια εξίσου καλή έκβαση ή κακή και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Να προσθέσουμε σε αυτά που λέμε την άλλη φορά ότι ο έρωτας είναι πάντα ένα ρίσκο. Ότι αυτό είναι ένα στοιχείο.
0: Το έχει πει και ο Πορτοκάλογλου. Πώς ότι βρίσκω με αυτό το ρίσκο.
1: Και ότι αυτό το στοιχείο είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό, ότι πρέπει κανείς να είναι έτοιμος και να μπορεί να αφήσει χώρο μέσα του για να μπορεί να ερωτευτεί. Αν κανείς είναι κλειστός και είναι φοβισμένος και προσπαθεί να μείνει μακριά για να μην πληγωθεί, δύσκολα θα ερωτευτεί. Πρέπει να μπορεί να τολμήσει να πάρει αυτό το ρίσκο.
0: Ναι. Και η πραγματική ζωή δεν έχει το σενάριο των ταινιών του Hollywood, όλο αυτό το rom comedy που είναι πάρα πολύ ωραίες, που ξεκινάνε κάπως αυτό και στο μέλλον και κάπου καταλήγουν. Αυτές ήταν ωραίες στο Hollywood δεκαετία του 60, μετά τις ξαναζήσαμε στο βρετανικό κινηματογράφο με το Hugh Grant, αν θυμάστε, και είχαμε μια νέα τέτοια τυπολογία εκπομπών και... Αν θυμάστε τότε.
1: Και αυτές αναπαρέλεγαν και πολύ αυτά τα στερεότυπα.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Έτσι. Αλλά ήταν και κάποια που ήταν πάρα πολύ ωραία, όπου ήταν το 4 γάμοι και μία κηδεία. Όπου ποια μουσική ακουγότανε? Το Love is All Around, κυρίες και κύριοι.

0: Και αυτό το τραγούδι στη συνέχεια το είδαμε και στην ταινία Love Actually που έσπασε ταμεία, που είναι ένας ρόκερ ξεθυμασμένος, παρετημένος, δεν τον παρακολουθεί κανένας και δηλώνει ότι ο Hugh Grant είναι πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και παραπέμπει στον Tony Blair, έτσι, εμφανισιακά. Και υπάρχει ένας ξεθυμασμένος ρόκερ, ο οποίος δηλώνει στην τηλεόραση ότι αν το ψηφίσετε αυτή την εκδοχή του Love is All Around ως πρώτη, θα βγω γυμνό στην τηλεόραση. Και γίνεται χαμός. Λοιπόν, αυτά. Για τον έρωτα και την επιδραστικότητά του. Αλλά και αυτός είναι μόνος του. Εκεί όμως το Love Actually αναπτύσσει το έρωτας και μας δείχνει ακριβώς το πώς ξεκινάει ο έρωτας. Για να πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, στο πότε τελειώνει. Πώς το λέγεται το τραγούδι, τελειώσαμε νότι και μείναμε μονάχοι, μην το βάλουμε τώρα. Έτσι απλά τελειώσαμε για μια ώρα, ήταν η αγάπη και μετά τελειώσαμε.
1: Ενώ δεν μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε από πριν ποιος θα γίνει ζευγάρι, μπορούμε να προβλέψουμε μερικά πράγματα όμως για τη συνέχεια, είναι η αλήθεια, και να μείνω σε αυτό το τελειώσαμε πριν αρχίσουμε, αφού το φέρατε έτσι στη συζήτηση.
0: Το φέρα ανάποδα,
1: ναι. Ανάποδα δεν πειράζει. Οι ιστορίες έχουν αρχή, μέση και τέλος, αλλά όχι πάντα με μια στάνταρ σειρά, μπορεί να την έχουν και ανάποδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και ας μείνω σε αυτό το τελειώσαμε και να πω ότι σε αυτό το τελειώσαμε υπάρχουν μερικά χαρακτηριστικά, μερικά σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ότι οι άνθρωποι δεν έχουν έναν έρωτα στη ζωή τους. Έχουν περισσότερους έρωτες, δηλαδή, και μπαίνουν και σε περισσότερες σχέσεις. Και στο δυτικό κόσμο συνήθως καταγράφονται έτσι 4-5 σχέσεις πριν κανείς καταλήξει σε μια πιο μόνιμη, πιο μακροχρόνια σχέση. Και αυτό έχει μια χρησιμότητα, μπορεί να έχει μια χρησιμότητα εάν κανείς μαθαίνει από αυτές τις σχέσεις και μαθαίνει από αυτές τις απώλειες. Δηλαδή αν κάθε φορά που έχει μια σχέση και τελειώνει αυτή, πραγματικά κάθεται και σκέφτεται τι ακριβώς συνέβη, και αντί να κλείσει το κεφάλαιο, να κλείσει τη σελίδα και να το ξεχάσει και να κάνει πως δεν υπήρξε ποτέ, να κάτσει με τον εαυτό του και να μπορέσει να καταγράψει τι ήταν αυτά που έκανε ο ίδιος και τι θα χρειαζόταν να προσέξει παρακάτω σε μια επόμενη σχέση. Μαθαίνοντας μέσα από αυτά, στην επόμενη σχέση είναι κανείς καλύτερος. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι οι επόμενες σχέσεις μπορούν να είναι πολύ καλύτερες από τις προηγούμενες, γιατί πραγματικά έχουμε μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία, έχουμε διορθώσει τα λάθη μας και έχουμε μάθει και μερικά πράγματα πώς να κρατάμε μερικές ισορροπίες. Ισορροπίες, για παράδειγμα, ανάμεσα στο όταν κανείς είναι ερωτευμένος, τι κάνει με τους φίλους του, πόσο χρόνο δίνει στους φίλους του, κατά πόσο πέφτουν με τα μούτρα σε έναν έρωτα. Βλέπω πάρα πολλά, κυρίως νέα παιδιά, τα οποία συνήθως είναι απόλυτα αφοσιωμένα, τα κάνουν όλα μαζί, τα πάντα μαζί, το οποίο είναι έτσι πολύ, έχει μια ένταση και μια υπερβολή, το οποίο μακροχρόνια όμως είναι κάτι το οποίο χάνει την ισορροπία με την υπόλοιπη κοινωνικό ιστό. Ένας έρωτας δεν νοείται εντελώς μακροχρόνια χωρίς κοινωνικό ιστό, χρειάζεται και τους άλλους ανθρώπους, χρειάζεται και τους φίλους, χρειάζεται και τις άλλες σχέσεις, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι και χρειάζονται και την ισορροπία αυτή και να καλύπτουν και τις άλλες πλευρές τους. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, το να μπορούν να δουν αυτό, το δεύτερο να δουν τη δική τους συμπεριφορά μέσα από αυτό, και το τρίτον το να μην φοβηθούν όταν μια σχέση δεν πάει καλά ή όταν μακροχρόνια ή σύντομη, και να ξανατολμήσουν, γιατί πολλές φορές όταν κανείς χωρίζει, και πολλοί έρωτες έχουν χωρισμούς στο τέλος, γιατί πολλοί έρωτες έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, μπαίνουμε με πολύ μεγάλες προσδοκίες στον έρωτα και μετά ματαιωνόμαστε, γιατί αυτά που περιμένουμε είναι πάρα πολλά και μια σχέση δεν μπορεί να τα έχει όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να έχει όλες οι ιδιότητες και να καλύπτει όλες τις πλευρές μας, οπότε ματαιωνόμαστε από αυτό. Έχει λοιπόν νόημα αυτές οι προσδοκίες που έχουμε να μπορούμε να τις φέρουμε στην πραγματικότητα σε επόμενες σχέσεις και να ζητάμε.
0: Άρα, ανάλογα με τη σχέση, μειώνονται και οι προσδοκίες. Εκπαιδεύεσαι να έχεις λιγότερες?
1: Όχι, όχι, δεν μειώνονται οι προσδοκίες. Θα έλεγα ότι οι προσδοκίες γίνονται πιο ρεαλιστικές. Πιο ρεαλιστικές, όχι στο επίπεδο όμως του συναισθήματος. Δηλαδή, ο έρωτας είναι στις ίδιες ποιότητας και μάλιστα ο έρωτας μπορεί και με μεγαλύτερα χρόνια να είναι πάρα πολύ δυνατός, τόσο δυνατός από τους εφηβικούς έρωτες.
0: Σωστά.
1: Αλλά η διαφορά είναι ότι οι προσδοκίες που έχεις είναι λιγότερο ολιστικές, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν έχεις την άποψη ότι βρήκες έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα σε σώσει ή θα σου λύσει όλα τα τα προβλήματα ή θα σου καλύψει όλες τις πλευρές, αλλά ότι θα υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα κάνεις και ταυτόχρονα και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι στη ζωή σου και έτσι θα φέρουν καλύτερα την ισορροπία.
0: Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος. Πότε τελειώνει ένας έρωτας, η απάντηση στο επόμενο ημίωρο.
1: Μόλις αρχίζουν οι ειδήσεις.
0: Η τίτλη των ειδήσεων με την Αθήνα Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας απόψε στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ανέφερε από την πλευρά του πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, προηγήθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Απέβλεψε απόψε από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα, χθες, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών συντοπίτη του που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο, με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία, να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να σε εκδικηθώ.
1: Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει μια ιστορία που μου είχε πει κάποιος κάποτε, που έλεγε ότι στο σαλόνι του είχε ένα μεγάλο ενιδρίο, ναι, που είχε πολλά ψαράκια μέσα σε ένα μακρό στον ενιδρίο απέναντι από τον καναπέ. Και μια μέρα γύρισε σπίτι και αναρωτήθηκε τι απέγιναν τα ψάρια, είχαν όλα ψοφήσει, συζούσε με κάποια, ναι, η οποία άρχισε να ζηλεύει και μια μέρα έκλεισε τον κυκλοφορείτη και ψόφισαν όλα τα ψάρια.
0: Άρα είναι.
1: Μου φύγει όταν μια σκηνή ζήλιας.
0: Πολύ σκληρό.
1: Σαν τον, για να σε εκδικηθώ,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Σου σκίζω όλες τις φωτογραφίες και βάφω τις κουρτούνες στο χρώμα που μισούσε.

0: Πρέπει λοιπόν κανείς να μάθει να χάνει όταν παίρνει ρίσκα και όπως λένε και στη Silicon Valley, να χάνει γρήγορα. Δηλαδή να μην κολλάει και να μην μένει σε καταστάσεις που έχουν τελειώσει και που δεν έχουν νόημα, μόνο και μόνο συνήθως ή για να πληγωθεί ο εγωισμός του και να μην ναρκισιστικά, να μην αισθανθεί άσχημα ή γιατί φοβάται να μείνει μόνος του. Πολλοί άνθρωποι μένουν σε σχέσεις οι οποίες, και σε έρωτες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται καθόλου σε αυτό το οποίο επιθυμούν από το φόβο να μείνουν μόνοι τους, και αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν είναι ποτέ ευτυχισμένοι. Δεν μπορούν να είναι ευτυχισμένοι, αυτό το δείχνουν όλες οι μελέτες. Όταν μένεις από φόβο και από ανασφάλεια, αυτό δεν μπορεί να πάει καλά.
1: Ναι, γιατί παραμένει σε μια κατάσταση η οποία είναι ένα τέλμα. Είναι κάτι που δεν γεννά.
0: Που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλεις. Οπότε ναι. Να χάνεις γρήγορα.
1: Ναι. Έχασες φύγε.
0: Έχασες φύγε και πήγαινε παρακάτω. Και σαν επιστήμονας βάλε ένα μεγενθητικό φακό και κοίτα τι έκανε σε αυτή τη σχέση, πως στάθηκε σε αυτή
1: μπορεί
0: τη
1: όμως
0: σχέση.
1: Μπορεί όμως
0: κάποιος
1: να δει τα λάθη του. Είναι τόσο μεγάλος εγωισμός και πάντα φταίει ο άλλος ή η άλλη.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους δεν μαθαίνουν ποτέ από τα λάθη τους. Όχι μόνο στον έρωτα, αλλά γενικά. Ότι δεν μπορούν...
1: Διαπιστωμένα δηλαδή αυτό.
0: Βέβαια, δεν μπορούν να δουν ποτέ τα λάθη τους, γιατί δεν θέλουν να μπορέσουν να τα δουν τα λάθη τους. Γιατί το να δεις τα λάθη σου είναι ένα πλήγμα στον εγωισμό σου και στον αρκισμό σου, και αυτό δεν είναι κάτι που είναι ευχάριστο. Ξέρουμε ότι ο χωρισμός σε έναν έρωτα προκαλεί πόνο. Έχουμε πάρα πολλές εκφράσεις για αυτό το πράγμα, έτσι, και στην Καθομιλουμένη, και ότι αυτός ο πόνος όμως διεγείρει το ίδιο κομμάτι του εγκεφάλου στο ραχιόπρωματιό με φλοιό, που αυτό το κομμάτι του εγκεφάλου είναι το ίδιο κομμάτι που έχουμε στον ψυχικό πόνο και στο σωματικό πόνο. Όταν λέμε δηλαδή ότι πόνησε η καρδιά μου που χώρισα, πραγματικά έχει πονέσει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τα κέντρα του πόνου που έχουν ενεργοποιηθεί στον εγκέφαλο είναι τα ίδια όπως έχει μια βαριά κατάθλιψη και είναι ψυχικός ο πόνος, ή όταν έχει ένα σωματικό πόνο είναι ακριβώς τα ίδια σημεία που ενεργοποιούνται, που έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική ρύθμιση και έχουν να κάνουν και με την αίσθηση του αποκλεισμού. Γιατί όταν τελειώνει ένας έρωτας, σε αποκλεί από αυτή τη σχέση, άρα ενεργοποιούνται αυτά τα σημεία.
1: Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν σχήμα λόγου, ότι δεν ήταν πραγματικό.
0: Ναι, όμως τώρα βρίσκουμε ότι αυτό είναι πραγματικό.
1: Ότι
0: πραγματικά, αν δεν το βρίσκουμε μόνο σχέση.
1: Δηλαδή ήταν σε ένα επίπεδο που δεν ήταν νοητό, δεν ήταν... Αυτός ο πόνος δεν ήταν...
0: Ναι, όταν λέμε ότι πονάει η καρδιά μου, δεν πονάει η καρδιά μου σαν όργανο. Ναι. Ένας καρδιολόγος νομίζω.
1: Αλλά ο πόνος υπάρχει πραγματικά. Αλλά δηλαδή...
0: Ο πόνος υπάρχει αν ο έρωτας είναι μεγάλος και η απώλεια μεγάλη.
1: Και μπορεί να επηρεάσει και για καιρό, έτσι. Ή όχι.
0: Ναι.
1: Αν δεν χάσεις γρήγορα.
0: Ναι. Αν δεν χάσεις γρήγορα, ναι, αν δεν ξέρεις να το κάνεις αυτό και να πηγαίνεις παρακάτω. Συνήθως δεν ξέρουμε να το κάνουμε αυτό, δεν είναι κάτι εύκολο, όμως έχει σημασία αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να το έχουμε σαν στόχο, γιατί μέσα από αυτό θα έχουμε την ευκαιρία σε έναν επόμενο έρωτα, ο οποίος θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο, γιατί εμείς θα μπούμε καλύτερα σε αυτό.
1: Αν η προϋπόθεση είναι ο χαμένος να εκπαιδευτεί, να δει το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Το λάθος που έκανε.
0: Ακριβώς. Και να μπει καλύτερα σε αυτό. Τώρα όμως, αν μπαίναμε στο αρχικό ερώτημα της συζήτησης που ήταν, που είχαμε πριν ανοίξουμε τα μικρόφωνα, που ήταν πόσο κρατάει ο έρωτας.
1: Γιατί πρέπει να το απαντήσουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ διασκεδαστικό ερώτημα και δεν ξέρω ποιος μπορεί να το απαντήσει πραγματικά. Έκανα ένα γκάλωπ σε διάφορους γνωστούς θεραπευόμενους και λοιπούς άλλους συναδέλφους και αυτά. Άκουσα από μια εβδομάδα, ένα χρόνο, μα τι λες τώρα, άντε δύο χρόνια. Το δύο χρόνια ήταν ένα πολύ επικρατές σενάριο. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες είναι σοβαρές και οι οποίες εξετάζουν ζευγάρια μετά από 10 και μετά από 20 χρόνια γάμου. Εξετάζουν αυτά τα λίγα ζευγάρια που παραμένουν ή που δηλώνουν, όχι παραμένουν, που δηλώνουν ερωτευμένα μετά από 20 χρόνια γάμου, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζευγάρια, και σε αυτά τα λίγα ζευγάρια υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, ένα 40% που απαντάω ότι είναι ερωτευμένοι, και μάλιστα πειραματικά σε κάποια πανεπιστήμια στην Αμερική έγινε αυτό, έχουν γίνει μαγνητικές τομογραφίες των εγκεφάλων για να δούνε ποια σημεία του εγκεφάλου διεγείρονται από τον έρωτα όταν είσαι νέος και ποια σημεία του κεφάλι διαγείρονται 20 χρόνια μετά. Και σε αυτά τα σημεία βλέπουν ότι είναι ακριβώς τα ίδια. Ότι δηλαδή αυτοί που δηλώνουν ερωτευμένοι δεν είναι 40% το πραγματικό ποσοστό του πληθυσμού. 40% είναι από αυτούς που έχουν επιβιώσει και δηλώνουν ερωτευμένοι. Δηλαδή ένα 10% ίσως στην πραγματικότητα. Αλλά αυτοί μοιάζουν να βιώνουν αυτόν τον έρωτα και αποδεικνύεται οργανικά στον εγκέφαλό τους ότι βιώνουν αυτόν τον έρωτα με τον ίδιο τρόπο σαν να ήταν νέοι. Με τα ίδια σημεία του κεφάλου, χωρίς όμως να έχουν το αρχικό άγχος της αποδοχής ή της απόρριψης που έχουμε όταν είμαστε νέοι.
1: Άρα ο έρωτας συνεχίζει να τους βαράει στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Να χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή έκφραση.
0: Και στους τυχερούς μπορεί να τους βαράει το κεφάλι για, για δεκαετίες.
1: Και αποδεικνύεται επιστημονικά.
0: Ναι, αποδεικνύεται επιστημονικά. Απλά δεν είναι τόσο συχνό, δεν είναι ο κανόνας.
1: Ναι.
0: Ούτε η εξαίρεση όμως. Είναι ένα σημαντικό ποσοστό αυτό. Το οποίο βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες για το πώς συμβαίνει και δεν είναι μόνο από το κεραυνόβολο, αλλά θα πω έναν παράγοντα από αυτούς, από την ταινία του Woody Allen, την Annie Hall, που στην ταινία του Woody Allen υπάρχει μια σκηνή που ο Woody Allen έχει μια σχέση με την Diane Keaton στην ταινία, έτσι, η οποία έχει δυσκολίες αυτή η σχέση, εκείνος είναι πολύ κοινικός, νευρωσικός και εξελίσσεται και χωρίζουνε, αλλά μέσα στην αγωνία του το πώς είναι η σχέση και αν θα τα καταφέρει με την Diane Keaton, περπατάει στον δρόμο και συναντάει ένα ζευγάρι. Συναντάει ένα ζευγάρι λοιπόν, μια πανέμορφη κοπέλα και έναν πολύ ωραίο άντρα, οι οποίοι περπατάνε αγκαλιασμένοι και αυτά, και τους λένε: μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Φαίνεστε πολύ χαρούμενοι. Και λένε: αυτή είναι, πραγματικά είμαστε? Λέει: μου λέτε το μυστικό του έρωτά σας? Και λένε: αυτή είναι, βέβαια. Λέει: αυτή, εγώ είμαι, λέει, μια πολύ ισχυρή, πολύ βαρετή γυναίκα που δεν έχω κανένα ενδιαφέρον και δεν έχω καθόλου στόχους και δεν θέλω να κάνω τίποτα στη ζωή μου. Θέλω μόνο να κάθομαι. Και γυρίζει αυτός και λέει: και εγώ είμαι ακριβώς το ίδιο. Και λέει: ταιριάζεται πάρα πολύ ωραία. Και λέει: ναι, ταιριάζουμε πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου, έτσι, σκηνές ταινιών, γιατί νομίζω ότι περιέχει πολλά στοιχεία από αυτά που μας δείχνουν οι ψυχολογικές μελέτες, που αυτά τα στοιχεία λένε ότι οι σχέσεις που θα είναι πετυχημένες είναι οι σχέσεις που οι άνθρωποι είναι συμβατοί μεταξύ τους, και ο τρόπος που τελικά επιλέγουμε σύντροφο, εάν τα καταφέρουμε και δεν κάνουμε λάθος επιλογή, τότε θα είναι ότι να επιλέξουμε κάποιον που είναι συμβατός μεταξύ μας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το συμβατός. Μπορεί να σημαίνει το συμβατός με τον τρόπο που υπέροχα το περιγράφει ο Woody Allen σε αυτή την ταινία.
1: Τρομερό, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό να βρεθεί στην καθημερινότητα έτσι όπως έχει και με τη χρήση της τεχνολογίας. Επιμένω ότι έχει, μάλλον πρέπει να βάλουμε και στη συζήτηση αυτόν τον παράγοντα, η εξέλιξη τεχνολογία αρχίζει και διαστρεβλώνει τις απαιτήσεις. Τις κάνει τεράστιες για τον κάθε έναν, και για τον άνδρα και για τη γυναίκα. Η γυναίκα πρέπει να είναι η ίδια, ανταγωνίζεται με άλλες γυναίκες, οπότε πρέπει να γίνει πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο λεπτή, πολύ πιο... και ο άνδρας να ανταποκριθεί, να συγκριθεί και με τους άλλους άνδρες και με τον εαυτό του, και να συγκρίνει και τη γυναίκα του. Άρα να ξεκινήσει έτσι και το στάδιο των επικρίσεων.
0: Ο έρωτας έχει μια διάσταση της σύγκρισης.
1: Ναι. Υπάρχει αυτό.
0: Πριν μπούμε στην τεχνολογία, συγγνώμη, ίσως. Ναι. Όχι, δεν είναι άλλη μόνο. Αλλά πριν μπούμε στην τεχνολογία, να κρατήσω τη σύγκριση και να πω ότι μερικές φορές το πόσο πετυχημένος είναι ένας έρωτας, συγκρινόμαστε με τους άλλους. Έχουμε την τάση να συγκρινόμαστε και να παίρνουμε σαν μέτρο το τι γίνεται γύρω μας και να προσπαθούμε και εμείς αυτό να το προσδιορίσουμε. Αυτό όμως δεν είναι τόσο πολύ ένα σημαντικό στοιχείο. Θα πω ότι πιο σημαντικές είναι οι προσδοκίες, το αν είμαστε συμβατοί και οι προσδοκίες που έχουμε. Και θα θυμηθώ τη Λιλιπούπολη και την κυρία Χιονάτη, πως περνάτε στο όμορφο παλάτι, που έχει ένα ωραίο τραγούδι εκεί πέρα που περιγράφει τη ζωή της Χιονάτη στο παλάτι. Και περιγράφει μια Χιονάτη η οποία περιμένει τον πρίγκιπα, αφού τον έχει παντρευτεί σε αυτό το παραμύθι. Και ο πρίγκιπας έρχεται, ένας ψευδός πρίγκιπας, για όσους θυμάστε τη Λιλιπούπολη. Και η Χιονάτη είναι εκεί πέρα και απλώνει τα χαλιά, σκουπίζει, μαγειρεύει και τα χαλιά απλώνει και αερίζει και βαριέται. Και έτσι κάπως συνεχίζει αυτός ο έρωτας. Ο καταπληκτικός έρωτας τη Χιονάτη με το πρίγκιπα. Και το ίδιο.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Δεν το ήξερα, ναι.
0: Και Το ίδιο αντίστοιχα θα πω ότι το έχουμε γενικότερα στη λογοτεχνία. Ας πούμε, ας σκεφτούμε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα ή διάφορους άλλους όπερες. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα λοιπόν, τι κάνει ο Σέξπιρ, έχει αυτό το φοβερό έρωτα που ανακοινεί οικογένειες, γίνονται όλα αυτά τα φοβερά, χάνουν τη ζωή τους. Και οι δύο νέοι, πότε χάνουν όμως τη ζωή τους, στην κορύφωση του έρωτα. Mm. Μετά δεν εξελίσσεται η ιστορία και πεθαίνουν. Και σε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες, ειδικά των παλιότερων εποχών, οι άνθρωποι πεθαίνουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουν μια κορύφωση του έρωτα και μετά υπάρχει ένα stop. Γιατί? Γιατί αν δεν υπάρξει το stop, ο συγγραφέας θα πρέπει να τους περιγράψει σαν τη χιονάτη στο παλάτι. Ναι. Θα πρέπει να περιγράψει δηλαδή μετά μια ζωή η οποία θα είναι μια καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα, όχι στο ποσοστό του 10% που είπα ότι κρατάει 20 χρόνια με την ίδια ένταση και με την ίδια ποιότητα όπως την πρώτη μέρα, αλλά στο υπόλοιπο 90% η καθημερινότητα τον διαβρώνει τον έρωτα και θα έλεγα ότι πολλές φορές τον εξαφανίζει κιόλα.
1: Άρα η κορύφωση υπάρχει μόνο στις ιστορίες και στις ταινίες. Και για τους ανθρώπους υπάρχει η συμβατή καθημερινότητα.
0: Η κορύφωση υπάρχει και στην πραγματική ζωή.
1: Εντάξει, υπάρχει, αλλά μετά, το περισσότερο είναι η καθημερινότητα.
0: Η διάρκεια είναι η πρόκληση, ναι, σε όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή το ποιο ζευγάρι μπορεί πραγματικά να μείνει μαζί και ποιο ζευγάρι δεν μπορεί να μείνει μαζί. Και ποια σχέση δηλαδή θα πάει καλά. Γιατί όταν κανείς είναι ερωτευμένος είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και είναι ένα ρίσκο που αξίζει να παίρνει όσο και αν κατέβει.
1: Πάντως έχουμε εξασφαλίσει στιγμιότυπα από μια σχέση που υπήρχαν διαφορετικές προσδοκίες και το αποτέλεσμα ήταν γνωστό. Το Ροζ, τραγούδι 1990 π.Χ. Με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου. Ακούστε το.

0: Η καθημερινότητα του ζευγαριού, αφού έχει περάσει η ένταση, ο έρωτος κτλ. Και έχουν ασχολούνται με τα ρούχα τους.
1: Γιατί ξέρουμε ότι η μέση σχέση γίνεται πιο δύσκολη με το χρόνο. Και ότι κατά μέσο όρο οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο ικανοποιημένοι όσο περνάει ο καιρός και μένουν σε μια σχέση. Και χρειάζεται να κάνουν έτσι μια δουλειά για να μπορέσουν να το πετύχουν αυτό.
0: Μια ακροάτρια μας βάζει μια παράμετρο, αν μπορούσαμε να αναφερθούμε στους Μπούς του Πλάτωνα, ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί ως το πιο ολοκληρωμένο δοξαστικό του έρωτα, της μεγάλης αυτής αγάπης, δύναμης που κινεί τα πάντα. Λοιπόν,
1: και στη Διωτήμα φαντάζομαι.
0: Ναι, έχουμε εδώ ακροάτριες που είναι λίγο παρακολουθούν.
1: Που στη Διωτήμα, που είναι η γυναίκα που βάζει, η μυστηριώδης γυναίκα που βάζει ο Πλάτωνας στο συμπόσιο, μια σοφή ιέρια και φιλόσοφος που τον διδάσκει την αληθινή φύση του έρωτα και τον διδάσκει στην πραγματικότητα ότι ο έρωτας δεν είναι θεός, αλλά είναι κάτι διάμεσα ανάμεσα στους θεούς και στους ανθρώπους, γιατί σε βοηθάει, σου δημιουργεί το συναίσθημα της ανάτασης αυτό αφενός. Ότι είναι μια επιθυμία για αυτό που δεν έχουμε και πολύ επιθυμούμε να αποκτήσουμε, και γι' αυτό έχει μέσα την επιθυμία και την αναζήτηση της πληρότητας.

0: Λέει από εδώ άντρες, από εκεί γυναίκες, από εκεί άντρες που θέλουν να είναι γυναίκες, από εκεί γυναίκες που θέλουν να είναι άντρες. Εκεί... Όχι, βάλε μία να τελειώνουμε. Και όπου μπει. Ο καθένας μας εννοώ. Και ο Γιώργος ρωτάει, μα καλά δεν τίθεται θέμα ακυρότητας. Ξέρω εγώ μωρέ, λειτουργεί τίποτα για να λειτουργεί και αυτό και να τεθεί και θέμα ακυρότητας. Αφού όλο στο τέτοιο είναι, στο χαβαλέ είναι, είναι η χώρα χαβαλές. Θέλω να πω, θέμα ακυρότητας μπορεί να είναι τίθετο σε μια χώρα που είναι σοβαρή, στοιχειωδώς σοβαρή, με σοβαρούς ανθρώπους, οι οποίοι ψηφίζουν άλλους σοβαρούς, στοιχειωδώς τώρα δεν λέμε τους πιο σοβαρούς ανθρώπους. Τώρα στην Ελλάδα θέμα ακυρότητας, σιγά! Και ο Μανώλης πάρα πολύ σωστά, όταν ορκίζονται στην τιμή και τη συνείδησή τους, πώς αποδεικνύουν ότι αυτά υπάρχουν? Δεν έχει καμία διαφορά από το θρησκευτικό όρκο. Όντως, αυτοί πιστεύουν σε άλλες, έχουν άλλη θρησκεία. Γι' αυτό το πρόβλημα με το θρησκευτικό όρκο είναι ότι η δική τους θρησκεία, δηλαδή αν το έβαλες το κεφάλαιο του Μάρξ, θα ορκιζόντουσαν οι περισσότεροι από αυτούς που ορκίζονται. Αλλά δεν προβλέπεται, οπότε σου λέει στην τιμή και τη συνείδησή μου, και η τιμή τιμή δεν έχει και χαράζω ποιον την έχασε. Ο Τεωρέ Μάνο, στην ερώτηση για τα λεφτά του ιδρύματος Τσίπρα, δεν θα έπρεπε να την κάνει κάποιος εισαγγελέας, κάποια ανεξάρτητη αρχή. Καλό Τεό. Κάποιος σχετικός. Βρε, ας την κάνει κανένας δημοσιογράφος πρώτα και μετά την κάνει και ο εισαγγελέας και η ανεξάρτητη αρχή. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Ο Σταμάτης ο Ζαχαρός ρώτησε πού βρίσκει τα λεφτά. Είπε δεν είναι από το κράτος. Ας την κάνει και κανένας άλλος τον ίδιο τον Τσίπρα να του πει. Μεγάλε, πώς τους δαγκάνεις έτσι, πώς τα βρίσκεις τα λεφτά. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει βρει τρόπο πραγματικά και γι' αυτό να είναι αριστερός, τα χρήματα να φυτρώνουν ή να πέφτουν από πάνω, σαν βροχή. Δεν θα ήταν ωραίο να το μάθουμε? Και εν πάση περιπτώσει, αρκετά πια με αυτή τη διαφάνεια. Όπου θέλει τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας και φτιάξει ίδρυμα. Του το κάνανε δώρο για τα γενέθλιά του. Τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Σε λίγο θα ρωτάτε και από πού είναι οι φωτογραφίες από το κότερο και γιατί ήταν στο κότερο και γιατί έτσι γουστάρει. Πρωθυπουργός ήταν και έχει φίλους που φτιάχνουν και ιδρύματα. Ακριβώς, ζηλιάριδες. Τον άνθρωπο τον βλέπετε να είναι πετυχημένος και καταξιωμένος, που είναι τώρα για σκέψου. Άνθρωπος με τις ικανότητες του Τσίπρα έφτασε μέχρι πρωθυπουργός. Αυτό είναι το αντίστοιχο του Λαουτάρο Ρινάλντι που είχαμε πάρει στο Παναθηναϊκό. Ο Λαουτάρο Ρινάλντι έγινε, έπαιξε και σε έναν αγώνα για 10 λεπτά. Που αυτό, όπως τον είχε δει αυτά τα 10 λεπτά, δεν λέει αυτός. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, όχι, δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, κάνει άλλη δουλειά. Κάπως έτσι και ο Τσίπρας, με αυτές τις περιορισμένες ικανότητες κατάφερε μέχρι και πρωθυπουργός να γίνει. Οπότε μια χαρά είναι. Και λογικό να τον ζηλεύουμε όλοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσε, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έτσι είδε και ο Νικόλας. Λέει, αφού έγινε αυτός, μπορώ κι εγώ. Ρε, δεν γίνεται δύο φορές. Θα βάλουμε δύο τους ίδιους. Τέλος πάντων. Εδώ τελείωσε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο. Και μετά αύριο πάλι το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Ήτανε πάντα για τον Αλέξη Τσίπρα να πω στο κομμάτι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση της πολιτικής του.
2: Είστε σίγουροι?
1: 100%.
3: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την αρχή και μέχρι προφανώς και σήμερα είναι Ευρωπαίος πολιτικός και θα μου επιτρέψετε μάλιστα από τους κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς.
3: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Ταχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του χθες, στο αμερικανικό δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές της εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον άτυπο συμβουλό του και γαμπρό του Jared Kushner για νέες συνομιλίες. Πρόσθεσε ότι οι επαφές μπορούν να γίνουν στις ΗΠΑ και πως η τελική συνάντηση θα προγραμματοποιηθεί κάπου για την υπογραφή συμφωνίας. Στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων έγινε ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς το πλήρωμα του πλοίου ότι παραβιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές δυνάμεις να αχρηστεύσουν το πιδάλιο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι το πλοίο δεν συνεχίζει πλέον την πορεία του προς το Ιράν. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης, παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τρία τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών, ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει αναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στο Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το χαμό του γιού του, σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγό του 54χρονου. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου Υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε εμπλό, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Μια λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων νότια της Κρήτης απόψε. Νωρίτερα χθες βράδυ, δύο λέμβοι με 96 μετανάστες εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex στην ίδια περιοχή. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από πλωτά σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αρχές μετά την αποκάλυψη πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης στην Κερατέα. Ένας 42χρονος είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του πλήρες εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δεντριλίων κάναβης με τεχνητό, φωτισμό και ειδικό εξοπλισμό. Παράλληλα, συνελήφθη 69χρονος, ο οποίος είχε αγοράσει 40 γραμμάρια κατέργασης της κάναβης, ενώ στο σπίτι του είχε και καραμπίνα με φυσίγκια. Συνολικά κατασχέθηκαν 170 δεντρίλια κάναβης, ποσότητες αποξηραμένης και ακατέργαστης κάναβης. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκόρ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, οι προπονητές του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια αποβλήθηκαν μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ τους και με τους διαιτητές. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άρες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, οι οποίες κατά τόπους θα είναι πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Άρες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές προβλέπονται στην υπόλοιπη χώρα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εσύ ως πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου, καιρός ξανά θαυμάσιος. Είμαστε μέσα στην άνοιξη, προχωρούμε προς το καλοκαίρι σιγά σιγά. Και όλα καλά, εύχομαι και ελπίζω υπό την προϋπόθεση της υγείας. Τώρα όλα καλά, τρόπος του λέγει. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν κακές στιγμές, υπάρχουν χρόνια ζητήματα, υπάρχουν, πώς θα το πω, αυτά που πρέπει να επιλύσουμε της καθημερινότητάς μας. Γενικώς, πορευόμαστε ανάμεσα στα καλά, στα κακά και στα καλύτερα και στα χειρότερα ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση, μην φιλοσοφούμε άλλο, ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε όχι απλώς ο άνθρωπος με την έννοια ενός συνανθρώπου μας, ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εμείς έχουμε υπουργούς οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν τι είναι δεν ξέρουν την Ορθοδοξία, παρά το γεγονός ότι σταυροκοπιούνται, φαντάζομαι, όταν είναι εκεί στην εκλογική πελατεία τους. Αλλά η εικόνα χθες του κοινοβουλίου, με όλες τις πτέρυγες γεμάτες, μέχρι και οι άθεοι ήταν εκεί. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή αυτοί που, τι να πω, να το διατυπώσω όπως το λέει ο συνάδελφός μου, σήμερα λέει, και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν το Θεό τους, ήταν εκεί ας πούμε. Μάλιστα. Αυτοί που έλειπαν, αυτοί, ο Κώστας Γιαννακίδης το λέει έτσι σήμερα στη στήλη του στα νέα, αυτοί που δεν ήταν εκεί και ήταν εμφανέστατη τα άδεια τα έδρανα, ήταν οι υπουργοί της επτής κυβερνήσεώς μας, της λατραμένης κυβερνήσεως. Όλα αυτά τα Ορθοδοξόπουλα δηλαδή και τα Νεοδημοκρατόπουλα, τα Χριστιανόπουλα, τα οποία είναι έτοιμα στην πρώτη επιμνημόσυνη δέηση, στην πρώτη εκδήλωση πολιτική, η οποία έχει μαζί της και την Εκκλησία, εννοείται, προκειμένου να δελεάσουμε το χριστεπώνυμον πλήθος. Είναι εκεί παρόντες και παρούσες. Εχθές στον Οικουμενικό Πατριάρχη τα έδρανα τα κυβερνητικά ήταν άδεια, πέραν του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, κυρίου Χατζηδάκη, της Υπουργού Παιδείας Αλίμονο και Θρησκευμάτων, κυρία Ζαχαράκη, και ενός τρίτου που λυπάμαι που δεν τον, ποιος είναι, θα μου τον πει τώρα ο κύριος Γιαννίνης, δεν τον βγάζω, ο κύριος Βλάσης. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Βλάση, γιατί διετέλεσε και υπουργός της Ομογένειας, οπότε είχε μια κάποια επαφή φαντάζομαι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Θα έλεγα ήταν μια εικόνα ντροπής, αν μπορούμε να συνοηθούμε. Δεν υπήρξε δε εκπρόσωπος δόγματος που να μην πήγε προσκεκλημένος, αλλά ήταν τα θεωρία γεμάτα. Όλο το κοινοβούλιο, όλη η αίθουσα αυτή τεράστια, γεμάτη από όλα τα μπαλκόνια, κρέμονταν όλοι από πάνω να ακούσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πήγαν με το ζόρι, μπορεί, πήγαν όμως. Πήγαν. Τους κάλεσε, ήρθε ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Αν ήταν ο Πάπας, ας πούμε, θα σμπρώχνονταν για να πάνε να δείξουν και καλά διότι του οποίου. Λοιπόν, τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον έχουμε δικό μας. Φιλαράκι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα και δεν γίνει και τίποτα, θα τον ξαναδούμε. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο φανάρι, θα κάνουμε εκεί τα γνωστά, βγάλουμε και τις φωτό και θα πούμε στην πελατεία μας να είμαι και Ορθόδοξος. Ή πάω και στο Πατριαρχείο. Η εικόνα ήταν απογοητευτική. Απογοητευτική. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως έβγαλε έναν λόγο κατά την άποψή μου σπουδαίο. Προκαθήμενος Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπρόσωπος δόγματος, ακούστε πώς μιλάει για τις θρησκείες σήμερα. Παρακαλώ.
3: Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήτο πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητος και αυτοθυσίας, απορρίψεως της βίας ως μέσου λύσεως διαφορών, διαρκής αγών δια την δικαιοσύνη και την προστασία της ιερότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Επί της βάσεως αυτής ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Εμείς προσωπικώς ενακλονίτο πεποιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Αγωνιζόμεθα δε αδιαλείπτος δια την διαθρησκειακήν συνεργασίαν και την ανάδειξη και την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε των φονταμενταλισμών έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ουδόλως εν συμφιές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας.
2: Αυτά τα λέει ο προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκατομμυρίων πιστών ανθρώπων, με θάρρος, ενάργεια, με έναν λόγο υπέροχο. Δεν ξέρω αν μπορεί να χρειάζεται, είναι επειδή έχουμε ένα πρόβλημα κατανόησης κειμένου, όπως έχουμε πει, η κατανόηση κειμένου δεν είναι μόνο στο γραπτό λόγο, είναι και στον προφορικό λόγο. Δεν μπορεί να ακούς να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί μπροστά σου. Και να είσαι έτοιμος βέβαια να πιστέψεις κανέναν Τσίπρα που θα περάσει μπροστά σου και θα σου πει «Μεγάλε, είσαι ο γίγαντας» ή «Θα σου φέρω Συσάχθεια», τον οποίο Συσάχθεια τον είχαμε εδώ μέσα στο κανάλι μας, κάτρισε και λίγο στον λατρεμένο Γιώργη, τα λέγανε παρέα κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Συσάχθειας δεν έλειψε ποτέ σε αυτά τα χρόνια τα δημιουργικά του Sky και μπράβο στον Sky, τον συγχαίρω και δημοσίως εννοείται πάντα και διαχρονικά, γιατί είναι ο σταθμός μου και τον έχω δικό μου χωρίς να είναι δικό μου βέβαια το μαγαζί, εννοείται. Αλλά έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, τι να κάνουμε, έχουμε και τις πετριές μας. Λοιπόν, αυτά τα είπε κυρίες και κύριοι ο προκαθήμενος της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Οι υπουργοί μας όμως είχαν δουλειές εκείνη την ώρα, είχαν οι άνθρωποι, κλείναν υποθέσεις. Κρατικές, δεν μπορείς να πεις. Κρατικές υποθέσεις, οπότε πού να βρουν χρόνο να περάσουν. Λες και μιλούσε κανένα 24ωρο, λες και είναι ο λες και ήταν κάτι σαν τον Φιντελ Κάστρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και θα έπρεπε να πάνε να τον ακούσουν για ώρες. Μίλησε λίγο, είπε εξαιρετικά πράγματα. Έχω άλλα δύο αποσπάσματα, θα τα ακούσουμε στην εξέλιξη της εκπομπής. Διαβάζω σήμερα από τον Γιώργο Παπαχρήστο στη στήλη του από τα νέα. Μεγάλη ημέρα σημερινή για τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην εμβληματική αίθουσα τελετών του ΕΚΠΑ, όπου ΕΚΠΑ Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και ενός πλήθους προσωπικότητων που θα προσέλθουν για να τιμήσουν τον άντρα. Στον Ευάγγελο Βενιζέλο, πρίτανης του ΕΚΠΑ, Μάκης Σιάσος θα απονείμει το χρυσό μετάλλιο του αρχαιότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της χώρας, αναγνωρίζοντας τον τιμόμενο την πολυσχηδή προσφορά του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στη χώρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος θα απευθύνει ομιλία βαρισίμαντη, όπως αναμένεται, ενώ περί του τιμόμενου θα μιλήσουν ο καθηγητής της νομικής σχολής Σπύρος Βλαχόπουλος και η πρόεδρος του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκειολογίας του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Κίρκη Κεφαλαία. Στα tips, λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος, της εκδήλωσης, η αναγγελθήσα παρουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και το μεγάλο ερωτηματικό της, πόσοι από τους προσκυθέντες υπουργούς της κυβέρνησης θα βρουν το θάρρος να τιμήσουν τον Ευάγγελο Μενιζέλο. Το συνδέω με το προηγούμενο, έτσι καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, για να δούμε τώρα πόσοι υπουργάρες θα πάνε σήμερα, οι οποίοι αποσίαζαν χθες από τη θέση τους κατά την ομιλία που εκφώνησε στο κοινοβούλιο, λες και έρχεται κάθε μέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αλλά αν δεν μπορείς να καταλάβεις την οικουμενικότητα και το μέγεθος, το τι σημαίνει Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα στους καιρούς μας, πόσο μάλλον να καταλαβαίνεις και τι λέει, τότε τι να σου πω τώρα, δεν έχει κανένα νόημα, πάμε παρακάτω να συναντήσουμε τα υπόλοιπα εμείς σιγά σιγά, παρακαλώ, χρειαζόμαστε έτσι μια... Πάμε τώρα μια αυτό που μπακαλιαρίστηκα, λέμε ανάσα. Παναγιώτη Μαυρομάτη, σας ευχαριστώ πολύ, καλέ μου. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σωτήρη Τζούμα, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα αγαπητέ μου. Σε ακούω και σε απολαμβάνω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλυναν θέματα οι υπουργοί μας, ο Χρήστος Κούτρας, ο συνάδελφός μου, καλημέρα Χρήστο. Και ο Ερμόλαος, ο φίλος Σεβαστός Ερμόλαος, μου λέει καλημέρα δυνατά Άρη μου, συνέχισε να δίνεις τον πόνο εκεί που χρειάζεται και απαιτείται. Πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Νέας Ιωνίας Αττικής. Καλημέρα σας αγαπητέ Ερμόλαε. Και στα Γιάννηνα και στα Τρίκαλα τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν μπροστά στις διαβάσεις. Πώς τα έχουν καταφέρει ο Στέφανος προχθές τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου.

0: Άγιε Αντωνίου, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννη Γκανιά, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για, για το μήνυμά σας. Ως Κωνσταντινουπολίτης που είστε, είμαι βέβαιος πως θα είστε και εσείς αγανακτισμένος από την απουσία των υπουργών κατά την ομιλία του Πατριάρχη. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αγένεια ολκής, εδώ μιλάμε για προδοσία εμψυχρό, ντροπή τους. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να τους εκθέσετε κατανομάζοντάς τους έναν έναν με το ανάλογο σημό. Με εκτίμηση, Βαγγέλης. Καλημέρα σας. Μεταξύ πολλών, αγαπητέ Γιώργο Μπαλίδη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεταξύ των μηνυμάτων που έλαβα χθες, ένα επιπροσωπικού αλλά πάρα πολύ τιμητικό, θα το διαβάσω, δεν αντέχω. Μου γράφει ο φίλος, αλλά προσέξτε γιατί το διαβάζω, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Το καταλάβετε δηλαδή και μόνοι σας, αλλά ας το πάμε. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά έτη πολλά και ενστερνίζομαι τον λόγο σας, εκ του οποίου όπου χρήζει είναι δεικτικός και αφοπλιστικός, καταδεικνύοντας παθογένειες και εκπροθέσεως αμέλειες από το λειτουργικό κράτος, και όπου χρήζει γίνεται εγκομιαστικός όταν το αποτέλεσμα είναι χρηστικό για την κοινωνία. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον, έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά, και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη, συνεχίστε, διότι είστε η δυνατή φωνή του ραδιοφώνου και να μην υποκύπτετε σε καμία περίπτωση από τις αξίες σας. Εμείς, όσο ζούμε, θα υποστηρίζουμε τις αλήθειες που εκφράζετε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Εννοείται ότι το ονοματεπώνυμο είναι για μένα. Στέκομαι ξανά στην πρόταση. Είμαι κρατικός λειτουργός εδώ και 30 χρόνια πλέον. Έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τα ότα μου τόσα πολλά. Και στο τώρα τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και σε πολλά επίπεδα υποχωρητικά. Δυστυχώς, καλέ μου κύριε Άρη. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε, να είσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλημέρα σας. Πάμε με την ορμή λοιπόν που μας διακρίνει, κυρίες και κύριοι, όπως η ταχύτητα στο λόγο που διακρίνει τον κύριο Κολιομιχάλη, και να δώσουμε το λόγο στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον οποίο δεν τον θέλουν για πρωθυπουργό ούτε οι ίδιοι που θα θέλουν να τον ψηφίσουν, λέμε τώρα, όπως μας έδινε χθες η δημοσκόπηση που έκανε η Opinion και την ανέλυε ο Ζαχαρία Ζούπης. Παρακαλώ.
1: Εμείς σήμερα με τις προτάσεις μας λέμε τέλος στην ασυδοσία των τραπεζών που επιτρέψατε να έχουν τα τελευταία χρόνια. Βάζουμε τον πολίτη και την κοινωνία στο επίκεντρο. Ποια λοιπόν η δέσμη μέτρων που προτείνουμε? Πρώτη τροπολογία. Προβλέπει επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025-26 με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών. Η παρέμβαση αυτή αποφέρει στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια το χρόνο. Το δεύτερο ζήτημα, τον αναβαλλόμενο φόρο. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Ένα επιπλέον 8% επί των κερδών, που να μην διαμνέμεται αυτό το 8% σε μερίσματα, αλλά να μπει στη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου. Αυτό είναι 224 εκατομμύρια, που δεν θα καταλήγουν σε μετόχους που μάλιστα φορολογούνται με 5%. Τα πιο πολλά πάνε στο εξωτερικό, δημιουργώντας και ζήτημα, επιβαρύνοντας το ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών, αλλά το ποσό αυτό να μένει εδώ. Τραπεζικές χρεώσεις, το αναδείξαμε και το 24 και τον Ιούλιο του 25. Εμείς τι λέμε? Να απαγορεύσουμε μία σειρά από κατακριστικές χρεώσεις, χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς παρεμβάσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή απλές βεβαιώσεις. Και τέλος, να διασφαλίσουμε την πραγματική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με επαρκή λειτουργία ταμείων για να έχουν υποχρεώσεις παρουσίας ATM σε όλη την επικράτεια.
0: Οφείλω από χθες, σας το είπα, ότι στη στήλη ανάλγητος στην στήλη της στο σελίδας Liberal, ο Νίκος Ταμπακόπουλος επιμελήθηκε χθες πληροφοριών που ήρθαν από τη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι CEOs δηλαδή, των μεγάλων συστημικών, των πέντε συστημικών τραπεζών. Έγραφε χθες η στήλη ανάλγητος στο Liberal. Ο τραπεζίτης είναι εύκολο στόχο. Εγώ διαφωνώ με τον όρο. Δεν υπάρχουν σήμερα τραπεζίτες με την έννοια που ήταν τραπεζίτης ο Ιωάννης Κωστόπουλος. Σήμερα υπάρχουν διοικητές τραπεζών, διευθύνονται συμβουλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει χρησιμοποιώ τον όρο όπως τον διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Προεκλογικά, τα κόμματα που ασπάζονται τον λαϊκισμό τον κοιτάνε στην τσέπη, τον τραπεζίτη εννοεί δηλαδή, για να του πάρουν το πορτοφόλι. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος Νίκος, αναφέρεται στον Αντουλάκη, μιλάει για έκτακτο φόρο στις τράπεζες, ζητάει περισσότερα δάνεια και βλέπει εσωκέρδια. Ας δούμε τι του απάντησαν οι τραπεζίτες στη συνάντηση που είχαν μαζί τους. Σας είχα πει ότι θα γίνει μια συνάντηση, τον έχουν καλέσει τον κύριο Αντουλάκη και αυτήν τη συνάντηση σταχυολογούνται τα εξής που διαβάζω αυτολεξί όπως τα έγραψε χθες η Στήλη Ανάργυτος. Οι τραπεζίτες λοιπόν που προσγείωσαν απότομα τον κύριο Αντουλάκη ήταν Φωκίων Καραβίας και Γιώργος Ζανιάς από τη Eurobank, Παύλος Μιλωνάς από την Εθνική Τράπεζα, Λάζαρος Παπαγαριφάλου από την Alpha Bank, Βασίλης Κουτεντάκης από Τράπεζα Πειραιός, Βάλερη Σκούμπα από Credia Bank και η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Χαρούλα Απαλλαγάκη. Για τον αναβαλλόμενο φόρο, ο πρόεδρος Νίκος ζήτησε επιτάχυνση αποπληρωμής του. Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Πρώτον, με πρωτοβουλία των ίδιων των τραπεζών και σε συνεννόηση με τον επόπτη έχουν προχωρήσει ήδη από τη χρήση του 2025 σε επιτάχυνση της απόσβεσης. Ειδικότερα ξεπληρώνουν τον αναβαλλόμενο φόρο με επιπλέον ποσοστό 29% των μερισμάτων που καταβάλλονται. Όσο μεγαλύτερο το μέρισμα, τόσο πιο γρήγορη η απόσβεση. Αν γινόταν αυτό που ζητάει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έπρεπε να υπάρχουν ξανά διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους και οι αγορές θα έβλεπαν την εν λόγω κίνηση σαν αθέτηση όσων ήδη συμφωνήθηκαν. Συνεχίζω από την ίδια στήλη, από τον Ανάργυτο. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Αντουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη και ότι τα κεφάλαια που μαζεύουν είναι με βάση ό,τι ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Και σε αυτή την περίπτωση, ενδεχόμενη αθέτηση των κανόνων θα έφερνε υποβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης και προβληματισμό στους επενδυτές. Συνεχίζω, δεν τελειώσαμε ακόμη. Για τον φόρο επί των κερδών, ο κύριος Ανδουλάκης φαίνεται να κατάλαβε πως οι τράπεζες δεν έχουν υπερκέρδη. Το είπαμε αυτό. Αυτό όμως που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και άφησε άφωνους στους τραπεζίτες είναι το ακόλουθο. Περισσότερα δάνεια. Το λέει από τη στιγμή που το εγχώριο τραπεζικό σύστημα καταγράφει μεγάλη πιστωτική επέκταση. Ενώ οι τραπεζίτες του εξήγησαν πως αν χαλαρώσουν οι όροι δανειοδότησης, τότε αυξάνεται ο κίνδυνος δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων, το έργο το έχουμε δει στην υπερδεκαετή κρίση. Τέλος, ο πρόεδρος Νίκος, όπως κάθε αρχηγός αριστερού κόμματος που σέβεται τον εαυτό του, ζήτησε μείωση των προμηθειών. Του διεμήνυσαν οι διοικητές των τραπεζών ότι τα έσοδα από προμήθειες είναι πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μίλησε επίσης για τις χρεώσεις στην τήρηση λογαριασμών. Ο λόγος για χρέωση έως 80 λεπτά του ευρώ με απεριόριστες συναλλαγές. Όπως επεσήμαναν οι τραπεζίτες, η κίνηση αυτή είναι η πιο συμφέρουσα για τους καταναλωτές. Ο λόγος, ο νόμος ορίζει ότι έως 1 ευρώ αναέμβασμα μπορεί να καταβάλλεται. Με το πακέτο όμως που προσφέρουν οι τράπεζες, αυτό το ποσό μειώνεται για απεριόριστες συναλλαγές. Συν πως αν δεν το επιθυμεί ο πελάτης, τότε την απενεργοποιεί. Γενικότερη χαριλάωτρη κούπη προσήλθε στο διάλογο χωρίς προτάσεις και εισέπραξε τεκμηριωμένες απαντήσεις με στοιχεία για όσα απίθανα ζητά δημόσια. Αυτό γκολ, λέει, αυτό είναι το σχόλιο που κάνει ο Νίκος Ταμπακόπουλος που επιμελείται τη στήλη. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τι λέει σήμερα ο Νίκος Φιλιππίδης, μισό λεπτό γιατί κολλάει εδώ, στο άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή. Όπως έτε κάθε μέρα ο Νίκος Φιλιππίδης δημοσιεύει άρθρο στις σωμών σελίδες οικονομικής Καθημερινής. Διαβάζω. Λοιπόν, το 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων που συνδέονται με χρηματοδοτικά εργαλεία ή με το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ξεφύγει από τα όρια της κανονικότητας. Αναλογούσαν στο 29% του συνόλου, ενώ ο συνολικός ρυθμός νέων δανείων έτρεχε με 15%. Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που φώναζαν, γράφει ο Φιλιππίδης, ότι έχουν αποκλειστεί, είναι τελικά οι πιο ευνοημένες. Οι νέες χορηγήσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αποτέλεσαν περίπου το 40%. Οι υποτιθέμενοι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα αντιμετώπισαν τράπεζες πολύ πιο χαλαρές ως προς τα πιστωτικά κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια του 2025. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και δύο μήνες με το ξέσπασμα του πολέμου στον κόλπο οι συνθήκες έχουν αλλάξει, μαζί και οι προοπτικές της οικονομίας έχουν επιβραδυνθεί, με αποτέλεσμα να ανακύπτει μια κάποια ανησυχία για την έκταση και κυρίως την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων. Αυτά τα λέει η τράπεζα, η κεντρική, με διοικητή τον Γιάννη Στουρνάρα. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, έτσι για να έχετε μια άποψη για όλα, γιατί καταλαβαίνω, άλλος μπορεί να ακούει τον Νίκο Ανδουλάκη, άλλος μπορεί να ακούει τον Μητσοτάκη, άλλος μπορεί να ακούει το Φάμελο, άλλος μπορεί να ακούει ο Πριγουστάρι να ακούσει. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει και κάπου το δεδομένο για να μπορούμε να καταλάβουμε ποιος μας λέει την παπάτζα και ποιος μας λέει την πραγματικότητα. Αυτά τα ολίγα, διάλειμμα εδώ και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες βράδυ στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων, έκανε λόγο η Χαμάς μετά τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα. Απέπλεψε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, ο οποίος σκότωσε τον 21 ετών στο σπίτι του, που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Δίωξη για συνεργεία ασκήθηκε και στη σύζυγό του 54χρονου και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτό που θα κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν είναι μόνο για να ενημερωθούμε εσείς και εγώ. Είναι κυρίως γιατί θέλω να συμβάλλω στην ενημέρωση των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου της σεπτής μας κυβερνήσεως. Οι ονομαζόμενοι υπουργοί, λοιπόν, οι οποίοι χθες είχαν τόσες πολλές δουλειές που δεν προσήρθαν στο κοινοβούλιο, στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας, με τους ανθρώπους να κρεμώνται και από τα μπαλκόνια, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομιλία του προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας Πατριάρχου κυρίου Βαρτολομαίου. Δεν προσήρθαν. Τουλάχιστον, μια που δεν προσήρθαν, να τους πω, να ακούσουν. Τι ακριβώς είπε ο Πατριάρχης, φαντάζομαι ούτε και στην αποδελτίωση θα έχουν ώρα να ρίξουν μια ματιά. Δεδομένου ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως σας ήδη έχω μεταδώσει στο πρώτο απόσπασμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να φύγει ο φονταμενταλισμός από τις θρησκείες προκειμένου να πάμε στην πολυπόθητη ειρήνη και ότι η ειρήνη δεν θα υπάρχει όσο υπάρχει ο φονταμενταλισμός στις θρησκείες. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο προκαθήμενος μιας πίστεως της Ορθοδόξου, της Ορθοδοξίας στο πλαίσιο της Χριστιανοσύνης. Στο δεύτερο λοιπόν, στη δεύτερη του παρέμβαση πολιτικού περιεχομένου επί της ουσίας, αλλά από την πλευρά του θρησκευτικού ηγέτη εκατομμυρίων Ορθοδόξων ανθρώπων, φαντάζομαι και μελών της λατρεμένης μας κυβερνήσεως, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είχαν χθες τόσες επίγουσες δουλειές και άφησαν τα έδρανά τους κενά δείχνοντας το έσχος για την εικόνα της κυβερνήσεως, και εδώ πραγματικά χρειάζεται η παρέμβαση του επιτελικού κράτους, το οποίο επιτελικό κράτος θες μην πω τι έπαθε, ας μην το πω τώρα. Λοιπόν, δεν θα είναι και πρέπον να μην το συνδυάζω με το λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη, μην χάνουμε τη σοβαρότητά μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν για τη Realpolitik είπε, ακούστε υπουργή μου.
4: Είναι γεγονός ότι η σύγχρονος εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού τούτου του καταστατικού χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέπεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επιλύσεως των Διαφορών. Ο περιειρήνης Ορθόδοξος Λόγος υπερβαίνει προδήλως την ιστορία ως λόγος σωτηριολογικός. αλλά η ιστορία εκβάλλει εκ των σπλάχνων και των πληγών της διδάγματα εύγλωτα και εναργή. Η ανθρωπότης έχει ανάγκη μιας σταθεράς συνενέσεως επί ενός κορμού κοινών θεμελιωδών αξιών, η οποία θα λειτουργεί παράτας πολιτικάς, κοινωνικάς, θρησκευτικάς και πολιτισμικάς διαφοροποιήσεις και εντάσεις ως βάσης δια την συμβίωση και την σύμπραξη των ανθρώπων δια το κοινών καλών.
3: Τρίτο απόσπασμα σε λίγο στην έναξη του δεύτερου μέρους της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαβάζω από το πρωτοσέλιδο της αγωνιστικής εφημερίδας Μανιφέστο που εκδίδει ο Χάρης Παυλίδης. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άνω κάτω τελεία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών τώρα και καταθέσεις με αποσιωπητικά δόσεις. Τίτλος: Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της εφημερίδας Μανιφέστο και οι εκπομπές του Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο του Sky. Διάβαζα χθες ένα μήνυμα πολύ σύντομο της κυρίας Χαλικιά που μου λέει, που μου έλεγε την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, με κάλεσαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσω. Οφείλεται στις εκπομπές που κάναμε. Λέω μπράβο. Φωναχτά. Λέω μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας ψάξει τώρα κατόπιν εορτής, αφού τους κρέμασε στα μανταλάκια, τι ακριβώς συνέβη με την υπόθεση, με το σκάνδαλο ΠΚΠ. Και όπως είπαμε εδώ, αλλά πολύ χάρηκα που το άκουσα και από το στόμα της κυρίας Μπακογιάννη, είναι ότι πάμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να επαναληφθεί η ιστορία Νοβάρτης, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάζεται πράγματι και να βρίσκεται το σκάνδαλο, ενώ στην Ελλάδα στα χρόνια των τυχοδιωκτών Τσίπρα, Καμένου και όλης της παρέας να ψάχνουν κάνουν σκευωρία εναντίον πολιτικών τους αντιπάλων. Τώρα από τότε βέβαια πέρασαν πολλά χρόνια και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχουν αμβληθεί εν όψη και του κούλι που πρέπει να πέσει, έχουν αμβληθεί διάφορα πράγματα τα οποία προκλήθηκαν από την σκευωρία Νοβάρτης. Το κλείνω εδώ. Στο ίδιο, μια που λέω για τον Κούλη, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο σήμερα, Άννα Διαμαντοπούλου, 22, δηλώσεις του 2022, Άννα Διαμαντοπούλου, δηλώσεις 2026. Άλλα δεδομένα τότε, άλλα δεδομένα σήμερα. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις ενδέκατος του 2022, άνω κάτω τελεία. Επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Τίτλος: Όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα, έλεγε τότε η κυρία Διαμαντοπούλου στον αέρα, πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Αυτό έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα σήμερα το Μανιφέστο, το τότε, δηλαδή μόλις το 2022 με το σήμερα το 2026. Εγώ όμως κάλεσα τον κύριο Δημήτρη Γαλή, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Γαλής είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει υψηλό κριτήριο και ήθελα να ακούσουμε δημοσίως τη γνώμη του. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά. Κύριε Γαλή, τώρα θέλω να μου πείτε που κάνω λάθος. Αν είναι σωστά αυτά που λέω, εννοείται ότι το λάθος θα πείτε, κάνεις λάθος, δεν έχω πρόβλημα, το δηλώνω εκ των προτέρων. Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε, μιλάω για την περίπτωση των βουλευτών, δεν μιλάω για τους υπουργούς, το υπουργός το χειρίστηκα χθες με τον κύριο, Λιβανό. Μένω στο σκέλος βουλευτών που δεν υπάγονται στο άρθρο 86 του συντάγματος. Εμπλέκονται βουλευτές, δεν πρέπει να έχει εξετάσει εκ των προτέρων και να στείλει και για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές ή όχι. Δεν ξέρω, πείτε μας ποιο είναι το ορθόν νομικά.
5: Θα εξετάσουμε το πλαίσιο. Το άρθρο 62 του συντάγματος επιβάλλει να ζητείτε άδεια από τη Βουλή για δίωξη βουλευτών. Δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός για έρευνα εναντίον βουλευτών. Επομένως, η κάθε εισαγγελία, όπως και η Ευρωπαϊκή, έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει πλήρως και όταν αισθανθεί έτοιμη να ζητήσει την άδεια για δίωξη. Με άλλα λόγια, τη στιγμή που ζητάει την άδεια δίωξης, κανονικά πρέπει να έχει έτοιμο το φάκελο να ασκήσει δίωξη.
3: Σε αντίθεση με το άρθρο 86 που αφορά σε υπουργό, που όταν συναντήσει όνομα υπουργού, το στέλνει να κάνει την προανάκριση βουλή. Σωστά ή λάθος?
5: Ακριβώς έτσι. Εκεί πέρα το αμελητή, το οποίο να σημειώσουμε προβλέπεται στον εκτελεστικό νόμο και όχι στο Σύνταγμα, επιβάλλει ένας άδειος φάκελος να πάει στη Βουλή. Με ό,τι αυτό είναι πάγιο.
3: Αντιθέτως προς τους βουλευτές πρέπει να τεκμηριωθεί και το για ποιο λόγο διώκονται, προκειμένου αυτή να προχωρήσει η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας. Λάθος ή σωστό?
5: Σωστό. Πρέπει όταν πηγαίνει ο φάκελος στη Βουλή να είναι υπερπλήρης, και μάλιστα εδώ να αναφερθούμε και στον κανονισμό που προβλέπει τα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον οποίο έχει υπογράψει η κυρία Κοβέση. Και τα δύο προβλέπουν ότι όταν περατωθεί μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πρέπει να είναι έτοιμο το κατηγορητήριο. Είτε αυτούσιο, αν μιλάμε για κακουργήματα, είτε ως εσωτερικό έγγραφο, παύλα, αναφορά, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θα στήριζαν ένα κατηγορητήριο.
3: Μάλιστα.
5: Και για να μην κουβόμαστε από τα λόγια μας, είναι προφανές ότι στη Βουλή πήγανε ημιτελείς φάκελοι που δεν είχαν ολοκληρωθεί.
3: Μάλιστα. Τώρα, και από εδώ και μετά θα γίνει έρευνα προκειμένου να φανεί για ποιο λόγο διώκονται αυτοί οι βουλευτές, οι 11. Της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, αλλά δεν έπρεπε να γίνει έτσι.
3: Μάλιστα. Τώρα, στο δικαστικό, που είναι ένας ιστότοπος, όπως λέει, δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων από κάτω, ο κύριος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύσης Αρείου Πάγου επιτιμή, κάνει δηλώσεις στο δικαστικό.gr και λέει: «Δεν αρκεί ισχνό αποδεικτικό υλικό, οφείλει ο εισαγγελέας να έχει συγκεντρώσει ήδη ικανά στοιχεία. Εάν παραπευθεί η υπόθεση στο ακροατήριο με ελλιπές αποδεικτικό υλικό, τότε η κατάληξη δεν μπορεί να είναι άλλη από την απαλλαγή, αφήνοντας έτσι στη διαδρομή της μόνο αρνητικό θόρυβο και πνιγυρό κονιορτό στα δημόσια πράγματα», λέει ο κύριος Κιαδαρέσης.
5: Είναι ένα πολύ βαρύ νομικό κείμενο του κυρίου Σκιαδαρέση, η αξία του οποίου είναι γνωσμένη, ο άνθρωπος δεν αμφισβητείται.
3: Είναι ο Γεώργιος Κιαδαρέσης, αντισαγγελεύς Αρείου Πάγου επιτιμή. Μάλιστα.
5: Ακριβώς. Συνταξιούχους και όποιους δεν αντιλαμβάνονται.
3: Το επιτιμή.
5: Ο άνθρωπος έχει κάνει ένα πολύ βαρύ κείμενο, έχει αναλύσει όλη την ελληνική νομοθεσία και καταλήγει ουσιαστικά να μας πει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχειρολόγησε, έστειλε, αυτό ας χρεωθεί σε μένα, έτσι ως τον κύριο εισαγγελέα, έστειλε έναν ελλιπή φάκελο με αποτέλεσμα να προκαλέσει πολιτική και κοινωνική αναστάτωση με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ας μου επιτραπεί να πω, τους μαλώνει ελαφρά, πολύ διακριτικά, αλλά είναι ένα δίκαιο κείμενο.
3: Ναι. Σημειώνει με έμφαση ο κύριος Κιαδαρέσης, ανοίγουν εισαγωγικά, «ουδόλος αρκεί ελλιπές, κόμμα, ισχνό, κόμμα, αποδυναμωμένο, κόμμα, αντιφατικό ή μονομερές επιβαρυντικό αποδεικτικό υλικό, χωρίς δηλαδή ολόπλευρη, το ολόπλευρη σε εισαγωγικά, εξέταση κατά το δυνατόν των ουσιαστικών παραμέτρων και παραγόντων της υπόθεσης», επισημένοντας ότι η έρευνα δεν πρέπει να αφήνει εντελώς άδειλο και θολό κάθε ενδεχόμενο για την περαιτέρω δικονομική πορεία αυτής.
5: Να σημειώσουμε, αν μου επιτρέπετε, ότι τη στιγμή που έχει ζητηθεί άδεια για δίωξη, η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας είπε ότι μόλις δοθεί θα συνεχιστεί η έρευνα. Αυτή είναι η πλήρης απόδειξη.
3: Ναι.
5: Ότι δεν ήταν έτοιμη.
3: Μάλιστα.
5: Και βιάστηκαν. Τώρα το γιατί βιάστηκαν, ας το εκτιμήσει ο καθής.
3: Ναι. Τώρα, μια που είσαστε μαζί και πριν κλείσουμε, κύριε Γαλή, θα ήθελα να διαβάσω 2-3 παραγράφους από το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη στην χθεσινή εφημερίδα Τα Νέα, στη χθεσινή έκδοση, στο χθεσινό φύλλο. «Παράξενα πράγματα», έτσι ξεκινάει, «τα οποία παραθέτω χωρίς σχόλιο», μιλάει ο Πρετεντέρης σε γραπτό λόγο. Πρώτον, στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2025 διαβάζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 3.602 ανοιχτές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά μόνο 159 καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν το λες και η εισαγγελική γκυλοτίνα», πάντα γράφει ο Πρετεντέρης, έτσι, αυτά το διαβάζω όσο έχει το άρθρο. «Σε κάποιο στάδιο σε κάποιο στάδιο δίκης βρίσκονται 517 υποθέσεις από αυτές τις 3.600. Στις 185 υπάρχει πρωτόδικη απόφαση και 56 βρίσκονται στην έφεση. Ο απολογισμός αυτός δεν σηκώνει συζήτηση. Τον κάνουν άλλωστε οι ίδιοι. Δεύτερον, δύο μέρες νωρίτερα, στις 29 και 30 Απριλίου, έδωσε συνέντευξη ο πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Βίκτορ Πόντα, πρωθυπουργός στην περίοδο 2012-2015. Διαβάζω πάντα από το άρθρο του Πεντεντέρη, στα νέα. Σοσιαλδημοκράτης ο Πόντα, εκείνος που διόρισε την Κοβέση εισαγγελέα στην υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς. Περίμενα υπομονετικά μήπως διαψευστούν όσα αναφέρονται πιο πάνω, εννοεί με τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν είδα καμία διάψευση. Αναπαράγω λοιπόν. Ο πρώην πρωθυπουργός λέει ότι η Κοβέση προωθήθηκε στην εισαγγελία διότι σημειώνει πως δεν ήταν εισαγγελέας από παράγοντες της διαβόητης Securitate από ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και τον τότε πρόεδρο της Ρουμανίας. Ορισμένους κύκλους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών είναι σε εισαγωγικά. Όλα τα άλλα που αναφέρει θα μπορούσαν να αφορούν την αντιδικία με μια εισαγγελέα που τον κυνήγησε. Παραμένει όμως το επιμύθιο πως έγινε πολλή φασαρία με τις διώξεις, αλλά δεν εξασφάλισε ποτέ καταδίκες. Ο ίδιος πάντως ο Πόντε απαλλάχθηκε από όλα αυτά το 2018. Κάτι μας θυμίζει το μοντέλο, συνεχίζει ο Πρετεντέρης. Τρίτον, πόσοι Ευρωπαίοι ηγέτες επέλεξαν την Κοβέση με αυτά τα πετιγκρί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Η ίδια διωκόταν τότε στη Ρουμανία για εγκληματική οργάνωση που ασκούσε πιέσεις σε δικαστικούς. Η δίωξη ανεστάλη εναντίον της Κοβέση το 2019 επειδή διορίστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το αδίκημα παραγράφηκε λίγο αργότερα, αν δεν κάνω λάθος, το 2024. Πώς την επέλεξαν λοιπόν, διερωτάται ο Πρετεντέρης. Έθεσα το ερώτημα σε δύο ενήμερα στελέχη της Κομισιόν και πήρα ταυτόσιμη απάντηση. Πώς? Ότι δηλαδή το 2019 που έγινε η τοποθέτηση της Κοβέση, πριν από την Ουκρανία δηλαδή, η Κομισιόν είχε αιμονή με τη διαφθορά στην Ανατολική Ευρώπη και η ιδιοκόμενη Κοβέση θεωρήθηκε σύμβολο ενός αγώνα κατά της διαφθοράς. Δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, αλλά αυτό δεν φαίνεται να βελτίωσε τα αποτελέσματα από τη δράση του νέου ευρωπαϊκού θεσμού και τα οποία καταγράφει ο ίδιος στην ετήσια έκθεσή του. Παρ' όλα αυτά, λέει ο Πρετεντέρης, το 19,3% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και βάζει το στοιχείο της έρευνας ΜΑΡΚ 2-3 Μαΐου. Τι λέτε, κύριε Γαλή, μια κουβέντα?
5: Η κυρία Κοβέση στους Δελφούς μας έδωσε ακριβώς το ίδιο στίγμα. Αναφέρθηκε ελάχιστα στο κομμάτι της ανάκτησης από όποιον συγκεκριμένο πολίτη πήρε παράνομες επιδοτήσεις και μας έκανε ένα πολύ μεγάλο κήρυγμα για το τι είναι και το τι δεν είναι πολιτική διαφθορά. Ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό που θέλει να κυνηγήσει σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι πολιτική διαφθορά. Αλλά όπως είπαμε, μας έστειλε άδειους φακέλους. Ενός επικοινωνία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλή, καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Εδώ εγώ βάζω στο αρχείο το άρθρο του Πεντεντέρη, του Γιάννη Πεντεντέρη, διότι δεν ξέρεις πότε μπορεί να σου χρειαστούν αυτά σε κανένα δημόσιο διάλογο εκεί που κατεβαίνω στα παράθυρα, στα τηλεπαράθυρα και ακούω, μην πω τι ακούω, από λατρεμένους. Λοιπόν, ας τα έχουμε αυτά τα στοιχεία έτσι να τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί εντάξει, καλή η προπαγάνδα, αλλά η μαλακία παραπάει, με συγχωρείτε για τις λέξεις, ναι. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003. Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε. Μου λέει, ενημερώστε μας παρακαλώ για το θέμα αυτού του περιβόητου Ντίλιαν που επικαλεί την αντιπολίτευση. Τα έχω πει χιλιάδες φορές, μαλάσει η γλώσσα μου, τα λέω από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα, αλλά για πάρτι σας, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, θα τα επαναλάβω αύριο. Για πάρτι σας και μόνο, να ξέρετε. Μόνο για σας. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας. Για το ταξίδι του Πρωθυπουργού χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

Κουκλιάδες. Η απάντηση είναι, νομίζω, αυτονόητη, φαντάζομαι, για όσους έχουν τη δυνατότητα, αυτό που λέμε κατανόηση κειμένου, είτε προφορικού είτε γραπτού λόγου. Καλημέρα σας.

to the bridge now. Oh, I forgot. How am I supposed to send it back?